0: τέταρτη ώρα της εκπομπής, 8 λεπτά μετά τις 3, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Ευθύμης. Καλά το είπα το όνομα?
1: Πολύ σωστά, μάλλον.
0: Γεια σου, Ευθύμη. Καλώς τον.
1: Λοιπόν, σήμερα μπορώ να μιλήσω άνετα γιατί έχει 5 λεπτά που μπήκα στην παρκίδα μέσα με το φορτηγό, οπότε μπορώ να μιλήσω γιατί η πρώτη μας επικοινωνία ήταν η δύσκολη προχθές που ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το θέμα τώρα των διακοπών, των παιδικών διακοπών που είπες, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι, και θα καταλάβεις γιατί θα ξεκινήσω, γιατί οι γονείς μου ήταν μετανάστες στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Οπότε από την ηλικία των 7 ετών έως και 10 ετών βρέθηκα και εγώ εκεί. Με ασπήραν και εμάς, γιατί όσο το ζούσαμε στην Ελλάδα με τους παππούδες. Λοιπόν, και ερχόμασταν κάθε δεύτερο καλοκαίρι, δηλαδή μέχρι 2 καλοκαίρια δηλαδή στην ουσία. Κάθε δεύτερο καλοκαίρι ερχόμασταν στην Ελλάδα. Και τότε κατάλαβα ότι θα τι διακοπές, γιατί ερχόμενοι εδώ. Λοιπόν, επειδή το σώμα είναι αρκετά μεγάλο και από την πλευρά του πατέρα και από την πλευρά της μητέρας, βρισκόμασταν με κάποιους θείους και κάποιες θείες, οι οποίοι ζουν σε ένα χωριό στα όρια του νομού Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, οπότε καταλαβαίνεις ότι η θάλασσα ήταν κοντά από εκεί. Εγώ πλέον, παιδί ας πούμε του βουνού κυρίως, γιατί προέρχομαι από την περιοχή του Κρητικής, τότε ας πούμε πρωτοαντίκρισα θάλασσα, πήγαινα με τους θείους και τις θείες στη θάλασσα και κατάλαβα τι θα πει καλοκαίρι και τι θα πει και θα πει διακοπές. Αυτό στην ηλικία περίπου των 12-13 ετών που επέστρεψαν τα πλέον και γονίζουμε από την Γερμανία και εμείς μαζί, και πλέον ξεχάσαμε είχα πει η λέξη διακοπές. Ακούγοντας σας προηγουμένως, συνειδητοποίησα ότι δεν έχω δει ποτέ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου στη θάλασσα.
0: Πω.
1: Ο πατέρας μου έχει συγχωρεθεί, η μητέρα μου ζει ακόμα. Δεν τους έχω δει ποτέ στη θάλασσα, δεν τους έχω δει ποτέ να κάνουν διακοπές. Και η αλήθεια είναι ότι από την ηλικία των 12 ετών, 13 και μετά, και εγώ η επόμενη φορά που έκανα διακοπές ήταν στην ηλικία των 17 ετών. Και από εκεί και μετά, οι επόμενες διακοπές ήταν όταν πλέον είχα παντρευτεί και κάναμε μια γαμήλη έξω με τη γυναίκα μου, τέλος πάντων 10-15 μέρες, ήταν η μοναδική φορά. Και από τότε φυσικά έχω κοντεύει στα 60 και δεν έχω κάνει ξανά διακοπές. Ακούγοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους, λέω τι κάνουμε, για ποιο λόγο τα κάνουμε όλα αυτά. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, όταν δημιουργούμε, δεν κάνουμε διακοπές γιατί δεν προλαβαίνουμε επειδή δημιουργούμε. Και έρχεται πλέον μια στιγμή αργότερα, και ενώ θεωρούμε ότι είναι τα πάντα ελεγχόμενα από εμάς, κρεμίζονται τα πάντα και πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές γιατί δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Γιατί όταν είχαμε τη δυνατότητα, κοιτούσαμε να τα κάνουμε πιο πολλά, ίσως για τα παιδιά μας, ίσως για εμάς, δεν ξέρω μετά αν το κάναμε για εμάς ή για τα παιδιά μας. Και πλέον τα χρόνια περνάνε. Για αυτούς όλους τους φίλους που μας ακούνε, τους νεότερους, κάντε διακοπές, κερδίστε, ξεκουραστείτε λιγάκι. Τώρα, στη διάρκεια των διακοπών μετά το σχολείο, στα χωριά, επειδή προέρχομαι από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Γερμανίας του Κρητικής, στην ουσία τα παιδιά χωριατόπεδα του βουνού ήμασταν, μετά τις ώρες εργασίας, γιατί τις περιοχές αυτές ο κόσμος ζούσε τότε κυρίως από την κτηνοτροφία, υπήρχαν χωριά, ας πούμε, π.χ. το δικό μου το χωριό είχε 500 κατοίκους και μπορεί να έχει, ας πούμε, 1200 ζώα, αγελάδες, σύν τα πρόβατα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα τα παιδιά εμείς ασχολούμασταν. Αυτοί που είχαν πρόβατα, αυτοί που είχαν αγελάδες ήταν πιο τυχεροί από αυτούς που είχαν πρόβατα.
0: Γιατί
1: τα πρόβατα τα παιδιά ξεκινούσαν, ας πούμε, το πρωί να βγάζανε για βοσκή και γυρνούσαν το βράδυ.
0: Ναι.
1: Εμείς που είχαμε αγελάδες, έτσι, υπήρχε ένας τσομπάνης στο χωριό, τον οποίο τον δίρων όλοι, ας πούμε, οι κάτοικοι του χωριού. Απλώς σηκωνόταν οι γονείς και εμείς κάποιες φορές το πρωί. Τα ζώα δεν έχει σημασία αν εσύ θέλεις ή δεν θέλεις, αν είσαι άρρωστος, αν είναι χειμώνας, αν είναι καλοκαίρι, αν μπορείς ή δεν μπορείς, θα πρέπει να σηκωθείς, να τα ταΐσεις, να τα καθαρίσεις, να τα ραμίξεις και να τα προετοιμάσεις το καλοκαίρι για να βγουν έξω στη βοσκή. Τα πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που μαζευόντουσαν όλα τα ζώα του χωριού και από εκεί τα παρέλαμβανε ο βοσκός και τα έκανε σε μια συγκεκριμένη διαδρομή και τα ζώα επιστρέφανε το απόγευμα. Και φυσικά πάλι η ίδια διαδικασία. Στο διάστημα όμως αυτό, όπως είπε και ο φίλος πριν που μίλησε, γινόντουσαν πολλές προετοιμασίες για το χειμώνα. Πάρα πολλές προετοιμασίες για το χειμώνα. Δηλαδή, θα πήγαιναμε, θα κοβόντουσαν τα τρυφύλια, θα έπρεπε να στεγνώσουμε, θα έπρεπε να πάμε να τα γυρίσουμε. Όλα αυτά γινόντουσαν με τα χέρια, δεν γινόντουσαν με μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, οπότε διακοπές για εμάς. Δεν υπήρχαν. Διακοπές για εμάς δεν υπήρχαν. Στο διάστημα αυτό θα έπρεπε μετά το φέρος δέναμε τις λεγόμενες μπάλες άχυρα. Ήταν παραλληλόγραμμες μπάλες, βάρος περίπου 28 έως 33 κιλά περίπου, τις οποίες ανάλογα με το πόσα ζώα είχε ο καθένας, εσμάζευε για το χειμώνα. Πήγαινε στα χωράφια του ή νίκαιζε κάποια άλλα χωράφια από κάποιον άλλον συγχωριανών. Με ειδικές πρέσες δενόντουσαν αυτές τις μπάλες, πορτονόντουσαν με τα χέρια στις πλατιφόρμες με τα τρακτέρια και πηγαίνανε και αποθηκεύουν σε αποθήκες, στους εξωτερικούς χώρους. Εμείς π.χ. χρειαζόμασταν 1.500 με 2.000 μπάλες άχυρο. Συν περίπου άλλες τόσες τριφύλια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η δουλειά δεν σταματούσε ποτέ. Δεν θα ξεχάσω ότι ένα καλοκαίρι ήμουν 13-14 ετών. Στον κάμπο του Κλικής, ο οποίος είναι λαύρα, ο κάμπος του Κλικής, γιατί δεν έχει δέντρα, είναι ένας ανοιχτός κάμπος. Φορτώναμε άχυρα. Λαύρα, ο κάμπος του Κλικής, γιατί δεν έχει δέντρα, είναι ένας ανοιχτός κάμπος. Φορτώναμε άχυρα.

0: πάνω και συνεχίζουμε θητεία. Πηγαίνουμε, πηγαίνουμε και στα γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο πιο κάτω, ενώ ήταν τα πάντα ευθεία, υπήρχε ένα σχίσιμο, ένα χάσμα στη γη. Σταματάει δίπλα, κατεβαίνουμε κάτω και μου λέει ακολούθησέ με. Κατεβαίνουμε μέσα σε αυτό το σχίσιμο, στο χάσμα πούμε, που υπήρχε μέσα στη γη. Υπήρχε μια πηγή εκεί, η οποία ανέβλεζε νερό. Του λέω πώς επιχειρούμε, είναι λερωμένο το νερό. Μου λέει βγάλε από το κεφάλι σου το τσεμπέρι. Το τσεμπέρι ήταν...
1: Ναι, το μαντήλι. Το,
0: μπράβο, το μαντήλι αυτό. Βγάλε το μου λέει από το κεφάλι σου. Δίκλωσε το στα τεστάρι και βάλε το πάνω λέει, στην πηγή εκεί που νερό και ρούχο νερό και πιέσαι. Σκηνές δηλαδή που δεν μπορούσε να τα αυτά, δεν ξεχνούνται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνούνται. Και στην πορεία φυσικά, αφού μεγάλωσε και μετά, πέρασαν και των 15, 16 και 17.
1: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σου παρακαλώ.
0: Με μισό λεπτάκι να βγάλω το ακουστικό, γιατί
1: αυτό δεν κάνει.
0: Από το ηχείο του.
1: Όχι, έκανε ζημιά μεγάλη αυτό.
0: Λοιπόν, μ' ακούς τώρα?
1: Ναι, καλύτερα, για πες.
0: Ωραία, λοιπόν. Στην πορεία, λοιπόν, τα επόμενα χρόνια είχα κάνει συνεργείο με παιδιά από το χωριό και τι κάναμε, λοιπόν. Δουλεύαμε και τι κάναμε, μαζεύαμε, επειδή είχα την τύχη εγώ, ο πατέρας μου, επειδή ήταν μετανάστης, είχε φέρει κάποια χρήματα, είχε αγοράσει κάποια μηχανήματα στο χωριό, τέλος πάντων, ας πούμε, τάκτερ, πλατφόρμες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Είχαμε μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα, οπότε μας προτιμούσαν όλοι. Είχα κάνει συνεργείο, λοιπόν, με παιδιά και μαζεύαμε μπάλες και κουβαλούσαμε μπάλες για όλους τους υπόλοιπους χωριανούς, χιλιάδες μπάλες με τη σεζόν. 15.000 μπάλες, 18.000 μπάλες, 20.000 μπάλες στη ζώνη. Όλα αυτά με τα χέρια, έτσι. Τα λεφτά όμως ήταν πάρα πολύ καλά. Τα λεφτά ήταν πάρα πολύ καλά. Και η πρώτη φορά δηλαδή που έκανα διακοπές κανονικές, που είπε και ο φίλος πριν, ήταν στην ηλικία των 17 ετών, στη Δευτέρα Λυκείου, που είχα και μια κοπελίτσα, ας πούμε, την οποία είχα σχέση, και με ένα άλλο φιλικό ζευγάρι μαζί. Είχα μαζεμένα λεφτά από τις πάλες και πήγαμε στην Ασπροβάλτα. Είχα αγοράσει και σκηνή τότε. Πήγαμε στην Ασπροβάλτα στο κάμπι και κάναμε, ας πούμε, μία εβδομάδα διακοπές. Την πρώτη μου διακοπές. Και φυσικά, τα προηγούμενα χρόνια, λοιπόν, ήμασταν στο χωριό, γίνονται πολλά και διάφορα. Τα παιδιά κάνουν πολλά και διάφορα. Θα θυμάμαι ένα συγκεκριμένο γεγονός. Υπήρχε ένας χωριανός ο οποίος είχε αγοράσει έναν γάιδαρο. Τον είχε στο σπίτι του, γιατί είχε δύο γιους αυτός. Λοιπόν, και τον είχαν σαν κατοικίδιο το γάιδαρο, λοιπόν. Λοιπόν, τι να κάνουμε ένα βράδυ, τι να κάνουμε καλοκαίρι. Λέμε θα πάμε και θα βάψουμε τον γάιδαρο του Αχιλλέα ζεύρα. Πήραμε λοιπόν από την αποθήκη ενός φίλου ένα σπρέι που είχε ο πατέρας του. Πήραμε λοιπόν, ξέραμε που τον είχε δεμένο το γάιδαρο, κοντά σε ένα ρεματάκι κοντά στο σπίτι του. Λοιπόν, και οι δύο τον κρατούσαν και εμείς οι άλλοι δύο τον βάφαμε, του κάναμε ρίγες. Ο γαϊδάρος αυτός δάγκωνε κιόλας και δάγκωσε για τον έναν φίλο. Λοιπόν, και την επόμενη μέρα λοιπόν καθόμαστε στο καφενείο και ακούμε τώρα τον Αχιλλέα, έλεγε ο Αχιλλέας, ο ιδιοκτήτης του γαϊδάρου. Πω, λέει, σήμερα το μεσημέρι, τι έπαθα. Πήγα, λέει, να πάρω, λέει, το γαϊδούρε, λέει, να το πάρω, λέει, να το βγάλω, λέει, για να πάω να το ποτίσω. Το κοιτάζω, λέει, το γαϊδούρι. Αυτό το γαϊδούρι, λέει, δεν είναι δικό μου. Λέει. Αυτό έχει ρίγες, λέει, αυτό το γαϊδούρι, δεν είναι δικό μου. Πάω να φύγω. Ο γαϊδαρός φωνάζει. Αυτό γνωρίζει ο γαϊδαρός. Φωνάζει ο γαϊδαρός, γκαρίζει. Το ξανακοιτάζω, λέει. Ο γαϊδαρός, λέει, αυτό δεν είναι δικό μου. Ποιος μου άλλαξε το γαϊδαρός. Και τελικά συνειδητοποιήσει ότι είναι ο δικός του γαϊδαρός. Και λέει, τα παλιόπαιδα, λέει, πήγαν και μου το κάνανε ζεύρα, ας πούμε. Ή κάποια άλλη φορά, ας πούμε, είχαμε κλέψει τα κλειδιά ενός από το ιδιοκτήτη καφενείου, ο οποίος ήταν έτσι λίγο περίεργος, ας πούμε, και τα λοιπά. Και τι κάναμε, λοιπόν, ξεκινήσαμε το καφενείο και πήγαμε, βάλαμε έναν γάιδαρο μέσα στο καφενείο και κλειδώσαμε την πόρτα. Το πρωί που πήγε αυτός ο άνθρωπος, γιατί είχαμε πάρει τα κλειδιά της γυναίκας του, το πρωί που πήγε να ανοίξει το καφενείο, πήγε το γάιδαρο μέσα στο καφενείο. Έτσι τις καταστάσεις μέσα στα χωριά, πολλές και διάφορες. Η διασκέδαση μας ήταν αυτή, το να περνάμε καλά.
1: Μην απομακρύνεσαι από το μικρόφωνο.
0: Η διασκέδαση μας ήταν αυτή, να περνάμε καλά με τους φίλους και να περνάμε οι μέρες έτσι. Λοιπόν, εσείς τα παιδιά των πόλεων ήσασταν προνομιούχα σε σχέση με τα παιδιά της επαρχίας στο θέμα αυτό.

0: διακοπών, τα παιδιά κάποιων ανθρώπων που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, τα παιδιά των αγροτών, των γεωργών, των κτηνοτρόφων, δεν είχαν διακοπές. Γιατί συνεισφέρανε το οικογενειακό εισόδημα με διάφορους τρόπους. Ο καθένας όπως μπορούσε. Ο καθένας λέει όπως μπορούσε. Δεν ξέρω, ίσως δεν έχω καλό σήμα γιατί είμαι στην επαρχία στη Γερμανία, σε έναν δρόμο.
1: Καλά, δεν πειράζει. Άμα μιλάς κοντά στο ακουστικό και πριν ακουγόσανε τέλεια.
0: Αυτά τα λίγα, μάνα μου, να δώσουμε εγώ και σε κάποιον άλλον άνθρωπο.
1: Μην
0: και
1: θα
0: συνεχίσω να το ακούω.
1: Τώρα πού πας? Έχω,
0: ένα δρομολόγιο, μια διαδρομή, ας πούμε, περίπου Αμβούργο-Βερολίνου κάπου έτσι, ας πούμε, και μεταφέρω ανταλλακτικά αυτοκίνητα από μια εγκατάσταση σε μια άλλη εγκατάσταση.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Αυτό και μόνο η νυχτερινή υπάρχει για να αξίζει τον κόπο οικονομικά, γιατί αλλιώς δεν αξίζει τον κόπο, γιατί και τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Καλά, εδώ. Πολλοί Γερμανοί φεύγουν από τη Γερμανία και προτιμούν και κατεβαίνουν σε χώρες δικές μας, πούμε, του Νότου, γιατί εκεί μπορούν με το εισόδημά τους να ζήσουν αξιοπρεπώς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα λίγα λοιπόν.
1: Να σε καλά.
0: Σας ακούω κάθε βράδυ, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω, γιατί όταν οδηγάω δεν γίνεται, ας πούμε, τώρα να πιάσω την
1: κάθε όχι πέρα. Βέβαια.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ευθύμη μου. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: υπενθυμίζω τον αριθμό επικοινωνίας και περνάμε πάλι στον Πετρολούκα Χαλκιά, στο δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης. 2-11-10-80-880.
1: Δηλαδή προσπαθούσατε να μιμηθείτε από ένστικτο πια τις φύσεις τους ήχους.
2: Τους ήχους. Λοιπόν, παίρνω το κλαρίνο, πάω κάτω στο ποτάμι. Να ακούσω το ποτάμι, λέω τώρα. Πήγαινε το ποτάμι. Ξέρεις, και ο αέρας, τα δέντρα, αυτά μου φέρνανε εμπνεύσεις στο κλαρίνο. Λέω να παρουσιάσω τη φύση στο κλαρίνο, θα είναι το καλύτερο, λέω. Να κάνω ό,τι μπορώ. Άκουγα τα χελιδόνια, άκουγα τα πουλά, τα πουλάκια. Τα πουλιά όλα τα αυτά τα άκουγα και προσπαθούσα να πάρω τον ήχο της φύσης. Όταν όμως ήρθε ο πατέρας, ο παππούς μου, ο Λούκας, γι' αυτό και του βάλα το όνομα του παππού μου, η γυναίκα του με του Φίλιππα Ρούντα, τη μάνα, ήταν αδερφές.
1: Ο Φίλιππας Ρούντας.
2: Ήταν ο δασκαλός μου μετά. Πρωτού πάω στο Φίλιππα Ρούντα, έγινε ένα περιστατικό. Λέει, ήθελαν όργανα και δεν έβρισκαν. Σε ένα χειμωνιάτικο πανηγύρι ήταν μάλλον. Λέει, δεν παίζει κανένας κλαρίνο καν αυτό. Λέω, παίζω εγώ κλαρίνο, αλλά δεν έχω κλαρίνο, λέω. Έρχεται ένας γέρος που έπαιζε κλαρίνο, ο Δήμος ο Χαρισιάδης, μου λέει, θα σου δώσω εγώ παιδί μου το κλαρίνο, αλλά παίζεις η κλαρίνο, μου λέει. Παίζω, του λέω. Πάρει το κλαρίνο, μου λέει, και παίξει. Μου δίνει το κλαρίνο, μου ήρθε πιο εύκολο το κλαρίνο από εκείνο και το ψεύτικο που είχα εγώ. Ω! Μου λέει, μπράβο, να πας, λέει. Πάρε και τα δυο τα παιδιά τα δικά μου. Είχε δύο παιδιά, ο ένας με τον Τεφ και ο ένας με τον λαό του. Πήγαμε όλο παιδάκια τώρα εκεί. Πήγαμε εκεί. Λεφτά να μας χαρές, να τραγουδάνε όλος ο κόσμος. Αυτό και γλεντήσαμε μέχρι το πρωί. Το πρωί σηκωθήκαμε τώρα όλα τα παιδάκια να πάμε στο χωριό περπατώντας. Λοιπόν, στο δρόμο φοβόμασταν και όλοι, γιατί ήμασταν παιδιά. Ακούγαμε τα σκυλιά από παραπέρα και εγώ έλεγα, βρε, για τον σκυλιόν αυτά δεν το πήρα, έλεγα με το κλαρίνο μέσα μου, να πάρω και από τα σκυλιά τον ήχο, λέω, να δω πώς κάνουν και τα σκυλιά, πώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν φτάσαμε στο χωριό, με υποδέχτηκε ο παππούς μου, η γιαγιά μου και η μάνα μου. Ο πατέρας μου δεν ήταν εκεί ακόμα, ήταν στην Αθήνα. Φεύγοντας από εκεί...
1: Η μαμά, βλέποντας ότι είναι επικερδές, γιατί μου είπατε ότι μαζέψατε λεφτά εκεί πέρα.
2: Μάζεψα λεφτά εκεί και τα λεφτά που μάζεψα πήγα στα Γιάννα και πήρα ένα κλαρίνο. Μια βραδιά πήρα ένα κλαρίνο. Πήρα ένα κλαρίνο, τώρα έχω κλαρίνο, λέω, δεν με νοιάζει τίποτα. Άρχισα με το κλαρίνο, μου λέει ο παππούς μου, να σε βάλω, με λέει, στο Φίλιππα, το Ρούντα, λέει, να σου δείξει κλαρίνο. Πραγματικά με πήγαν εκεί, λέει ο Φίλιππας, ο δάσκαλος. Τι είναι, λέει, μαθαίνει κλαρίνο, του λέει, εκεί και αυτό. Α, έχω άλλα 9 παιδιά, λέει. Αλλά εδώ είναι ένα πράγμα, μου λέει ο δάσκαλος τώρα, που δεν μπορώ. Από μια ώρα στο κάθε παιδί είναι 9 ώρες, λέει. Δεν προφταίνω να δείχνω 9 ώρες, λέει, εγώ. Εγώ, λέει, θα κάνουμε ένα σύστημα, λέει. Θα παίξω κάτι και θα σας βάλω όλους. Και αν δω ότι κάποιος αρπάζει καλύτερα πρώτος, θα το δείχνω ένα μάθημα, λέει, σε αυτόν, και όλοι εσείς οι άλλοι να κάθεστε με αυτόν να ακούτε και να παίζετε. Πραγματικά. Φώναξε τον έναν, κάνε αυτό το πράγμα. Δεν έπαιρνε, δεν έκανε. Φώναξε τον άλλον, φώναξε τον άλλον. Τελευταίο μου είχε εμένα. Γιατί τελευταίος πήγα εγώ και γράφτηκα εκεί. Λέει, για εδώ, μου λέει, κάνει αυτό. Μόλις το έκανα, τάκ, αμέσως εγώ. Με κοίταξε, μου λέει, τα έχεις ακούσει πολλές φορές, λέει, γι' αυτό. Θα σου κάνω κάτι άλλο, μου λέει. Για να είναι σίγουρος. Μου κάνει άλλο, το παίρνω και εκείνο. Α, λέει, εντάξει. Εγώ, παιδιά, λέει, θα δείχνω, λέει, στον Πέτρο. Και εσείς θα πηγαίνετε κάτω στα λόνι, λέει, με τα κλαρίνα. Ό,τι κάνει ο Πέτρος θα κάνετε κι εσείς. Και έτσι αρχίσαμε το μάθημα.

0: όταν συνήρθε η δουλειά μου και μπόρεσα και κατάλαβα καλά τη δουλειά, γινόταν ένας γάμος στα Δολανά, στο δασκαλό μου το χωριό βέβαια. Πήγαινα στο σχολείο εκεί στα Δολανά, τώρα είχα γραφτεί εκεί. Και πραγματικά πήγαμε στο γάμο όλοι. Τον ακούγαμε εκεί, πώς παίζει ο δάσκαλος, όλα τα παιδιά. Θαυμάζαμε όλοι, πραγματικά ήταν ένα, κάναν ωραία γλέντια τότε εκεί. Όμως κατά τις 3 η ώρα ο δάσκαλος τα κοπάνησε και δεν μπορούσε να παίξει. Ήταν ακουμπισμένος έτσι μπρούμτα εκεί στο τραπέζι και του είπανε, τώρα Φίλιππα τι να κάνουμε, να φωνάξετε τον Πέτρο, λέει αυτός. Ο Πέτρος τώρα, ό,τι του δείξα να σας παίξει ο Πέτρος. Έρχονται κάτω στο σπίτι, εμείς κοιμόμασταν στρωματσάδα, τα 10 τα παιδιά κάτω με μια κουβέρτα και όλοι εκεί κοιμόμασταν. Χτυπάνε την πόρτα, λέει η γυναίκα του Φίλιππα, τι έγινε, λέει, έπαθε κάτι ο άντρας μου, όχι, όχι, όχι, είπε, λέει, να πάει ο Πέτρος εκεί. Φυσικά εγώ δεν πήρα το κλαρίνο, μου είπανε, μόλις μη είδαν εκεί αυτοί, πάρε το κλαρίνο του δασκαλού σου, μου είπανε, και παίξε ό,τι σου δείξει. Παίρνω εγώ, έμειναν έκθαμβοι όλοι εκεί, απορέσανε, λέει, μα αυτό είναι σαν ο δασκαλός του, λέει, παίζει ακριβώς, λέει, τι γίνεται εδώ, γλέντι μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί, συνήθω ο δάσκαλος, του φτιάξανε έναν καφέ, λέει, ποιος παίζει, λέει, ο Πέτρος, κούνησε το κεφάλι, έρχεται με χαϊδεύει, μου λέει, τώρα, λέει, δεν χρειάζεται να δείξω άλλο σε εσένα, λέει, εσένα θα σε παίρνω σαν δεύτερο κλαρίνο κοντά μου, λέει, αλλά δεν θα παίρνεις ολόκληρο μερίδιο, κάτι θα σου δίνουμε και εσένα. Λέω εντάξει. Έκατσα εκεί εγώ μέχρι τις 9 η ώρα, 10. 9 η ώρα. Θα πήγαινα στο και πρέπει να πάω στο σχολείο το πρωί, Δευτέρα. Πάω στο σχολείο. Ξενύχτησα τώρα εγώ. Πάω στο σχολείο όπως καθόμουν στο θρανείο, μας έλεγε την ιστορία, θυμάμαι ο δάσκαλος. Με πιάσε ο ύπνος. Με πήρε ο ύπνος. Μη δω δάσκαλος. Χτυπάει τα χέρια. Κύριε, κύριε, τα παιδιά. Ο Χαλκιάς εχθέ έπαιζε κλαρίνο, λέει, στο γάμο. Έρχεται ο δάσκαλος. Έπαιξε κλαρίνο, μου λέει, και εξημέρωσε. Φύγε και να μου στείλει του γονεί σου εδώ, μου λέει.
1: Στο μεταξύ, ο πατέρας είχε αποδεχτεί, ο πατέρας σας.
0: Ο πατέρας μου ακόμα δεν ήξερε.
1: Τίποτα ακόμα.
0: Τίποτα ακόμα. Τώρα θα σου πω πώς το μάθω ο πατέρας μου. Λοιπόν, όταν.
1: Πάτε εσεί σπίτι να πείτε, σα θέλει ο δάσκαλος.
0: Ναι, και έρχεται ο παππούς μου και η γιαγιά μου και πάει στο δάσκαλο, του λέει, δάσκαλε, του λέει. Έχουμε δάσκαλο το Φίλιππα το Ρούντα και μέθησε χτε ο Φίλιππας και φώναξε τον Πέτρο και πήγε. Δεν μπορεί, λέει, τόσο νέο παιδί, λέει, να φυσάει κλαρίνο όλη τη νύχτα. Δεν είναι καλό, τους λέει, να προσέξετε αυτό το θέμα, τους είπε. Πραγματικά δεν είπε και ο δάσκαλος τίποτα, εντάξει. Εγώ όμως άρχισα και πήγαινα με το Φίλιππα στα πανηγύρια, στα αυτά, εκεί παντού όπου υπήρχε δουλειά. Και ο πατέρας, δεν έφταναν τα λεφτά του πατέρα. Και εκείνα που μου τσεντάρει, που έπαιρνα εγώ από εκείνη, τα λίγα που μου δίνανε, τα έδινα στη μάνα εκεί για να ζήσω. Τα άλλα τα αδέρφια μου, και εγώ είχα άλλα 2 αδέρφια και μια αδερφή. Λοιπόν, προτού να έρθει ο πατέρας, έγινε ένα περιστατικό που αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου λέει ένας, κάνουμε το χορό του Δελβινακίου, λέει, στην Αθήνα. Θα έρθεις να παίξεις. Μπράβο, λέω, να έρθω. Με παίρνει αυτός που έπαιζε το λαούτο, με φέρνει εδώ στην Αθήνα, με πάει στο σπίτι του. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, ήταν τα ράδια. Και έβαλαν διαφήμιση στο ράδιο. Λέει, ο νεαρός Πέτρος Χαλκιάς, αυτό είναι φαινόμενο, λέει. Ένα νεαρό παιδί να παίζει τα τραγούδια μας από του Φίλιππα Ρούντα, μαθητής, και παίζει πολύ ωραία και πολύ καλά. Και όταν θα τον έχουμε στο Δελβινακιώτικο το χορό. Αυτή την ώρα ο πατέρας μου έπαιζε χαρτιά στο καφενείο. Φτιάξε το ράδιο, Πέτρος Χαλκιάς. Ποιος είναι ο Πέτρος Χαλκιάς, λέει. Α, μήπως το παιδί. Ένα αυτού και έρχεται στο ραδιόφωνο απ' έξω. Γιατί εγώ ήμουν εκεί που δίναμε συνέντευξη εκεί.
1: Εδώ στο Ζάπιο.
0: Ναι, ναι, στο Ζάπιο. Πάμε, έρχεται απ' έξω αυτούς. Βγήκα εγώ, μόλις τον είδα. Είχαμε σεβασμό μεγάλο τότε. Με έπιασε μια τρεμούλα και παραλίγο να πέσω κάτω. Μου λέει αυτός, μη φοβάσαι, λέει, εντάξει, εγώ σε έβαλα να μάθεις σε συνεργείο, λέει, να μπορέσεις να γίνεις μηχανικός, εσύ πήρες το κλαρίνο, μου λέει. Αυτό ήταν δική σου απόφαση. Δεν σε σπρώξα εγώ να πάρεις κλαρίνο, μου λέει. Αλλά εγώ έχω χρέος μου να σου πω κάτι, μου λέει. Αν θα γίνεις το καλύτερο κλαρίνο, θα έχεις την ευχή μου, μου λέει. Με την ευχή μου, μακάρι να γίνεις το καλύτερο κλαρίνο. Σαν μου είπε ο πατέρας, πήρα θάρρος τώρα εγώ. Πατέρα, θα προσπαθήσω. Θα γίνω το καλύτερο κλαρίνο. Και πραγματικά άρχισα τότε, με πήρανε όλα τα αυτά εδώ. Όλα τα ραδιόφωνα τότε που ήταν εδώ, κάτι ραδιόφωνα, κάτι αυτά, και έπαιζα απλώς για να ακούσει ο κόσμος. Στο χορό δε ήρθαν πάρα πολλοί κόσμος και ήρθε και ο πατέρας μου. Έμεινε ικανοποιημένος, ευχαριστημένος δηλαδή από μένα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

από τη σελίδα antiklite.com θα διαβάσουμε ένα κείμενο που έχει τίτλο «Μία ανατομία των διακοπών». Για τη φιλοσοφία δεν υπάρχουν διακοπές κυριολεκτικά. Αυτό γιατί για το φιλοσοφικό στοχασμό η δραστηριότητα που ονομάζουμε διακοπές είναι κάτι ουσιαστικά ξένο. Ενώ υπάρχουν αναλύσεις και θεωρίες για την εργασία, τη σημασία της κτλ, κάτι αντίστοιχο για τις διακοπές απουσιάζει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η δραστηριότητα διακοπές εμφανίστηκε μάλλον αργά. Με τη μορφή που έχουν σήμερα, διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Για παράδειγμα, στην Αμερική οι διακοπές αποτελούσαν προνόμιο της ελίτ των αρχών του 19ου αιώνα, ενώ σταδιακά η μεσοαστική τάξη, όρος που περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματιών, άρχισε και αυτή να κάνει διακοπές. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η πρακτική των διακοπών επεκτάθηκε σημαντικά, ακόμα και στην εργατική τάξη. Μάλιστα ήταν την περίοδο του κράχ, όταν η πλειοψηφία της εργατικής τάξης κέρδισε το δικαίωμα στις διακοπές. Με μια πρώτη ματιά, οι διακοπές φαίνεται να μην έχουν τίποτα το άξιο προσοχής, από φιλοσοφικής απόψεως πάντα. Διότι τι άλλο είναι παρά διασκέδαση, ξεκούραση, χαλάρωση και ευκαιρία για να κάνει κανείς κάτι διαφορετικό. Με άλλα λόγια, περιλαμβάνει δραστηριότητες που κάνουμε κατά τη διάρκεια του έτους, τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, τις αργίες ή και κάποια απογεύματα μες την εβδομάδα. Ωστόσο, οι διακοπές δεν ταυτίζονται με τον ελεύθερο χρόνο, τη διασκέδαση ή την ψυχαγωγία. Αυτά υπήρχαν από παλιά και βρίσκουμε για παράδειγμα σχετικές αναφορές για τη σημασία του παιχνιδιού και της ψυχαγωγίας ακόμα και στον Πλάτωνα. Στις διακοπές κάποιος ενδέχεται να μην κάνει τίποτα απολύτως, ενώ όλο τον υπόλοιπο καιρό να πηγαίνει θέατρο, σινεμά, να συναντιέται με φίλους. Οι διακοπές διαφέρουν από τις μέρες της αργίας σε ορισμένα πολύ σημαντικά σημεία. Καταρχάς από άποψη χρόνου. Οι διακοπές καλύπτουν ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό εύρος από ότι οι μέρες αργίας, γιορτές, Σαββατοκυριακά κτλ. Η χρονική αυτή διάρκεια τις διαχωρίζει από την καθημερινότητα της παραγωγικής διαδικασίας, κάτι που δεν συμβαίνει με τις μέρες αργίας. Έστω και αν δίνονταν και δίνονταν ως μέσο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, η περίοδος των διακοπών αποδεσμεύει το πρόσωπο από την παραγωγή, από την εργασία. Αυτό έχει ως συνέπεια τη διαμόρφωση μιας νέας καθημερινότητας. Η απουσία από την εργασία από μόνη της συνιστά ανατροπή της καθημερινότητας. Επειδή όμως δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς συνήθειες, μικρές ή μεγάλες, καθώς μας παρέχουν την απαραίτητη αίσθηση σταθερότητας, ό,τι και αν αυτή περιλαμβάνει για τον καθένα, φτιάχνουμε νέες συνήθειες στις διακοπές. Η καθημερινότητα των διακοπών αντλεί την ελκυστικότητά της όχι τόσο επειδή κάνουμε αυτά που μας αρέσουν και είναι διαφορετικά από εκείνα των υπολείπων ημερών, αλλά κυρίως επειδή αυτή η καθημερινότητα έχει περιορισμένη διάρκεια, δηλαδή είναι μια συνήθεια που δεν διαρκεί τόσο ώστε να μεταβληθεί σε κάτι κουραστικό ή βαρετό ή να προκαλέσει άλλα αρνητικά συναισθήματα. Μέσα στην καθημερινότητα αυτή εντάσσονται και οι σχέσεις με τους άλλους. Η αλλαγή της καθημερινής ρουτίνας συνεπάγεται και μεταβολή των σχέσεων τόσο με τους οικείους όσο και με τους γνωστούς και κατ' επέκταση με τους ξένους. Ο λόγος είναι ότι αλλάζει η συχνότητα επαφής, ο τρόπος, ενώ και ορισμένοι σκοποί μεταβάλλονται. Με άλλα λόγια, οι διακοπές είναι μία περίοδος όπου έχουμε μία σύντομη σε σχέση με τον υπόλοιπο καιρό νέα πραγματικότητα η οποία καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της ζωής μας χωρίς φυσικά να μεταβάλλονται τα πάντα.
Το βασικό είναι ότι έχει αλλάξει ο δικός μας τρόπος που βλέπουμε τη ζωή μας. Επιπλέον, η περίοδος των διακοπών επιλέγεται, δεν είναι σταθερή όπως συμβαίνει με τις γιορτές και τις αργίες. Μπορεί οι καλοκαιρινοί μήνες να προτιμώνται από την πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα, αλλά όπως και να έχει, καθένας ορίζει από μόνος του το πότε θα κάνει διακοπές, έστω και αν ορισμένες φορές δεν έχει τις επιλογές που θα ήθελε. Αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με όλες τις άλλες περιπτώσεις ανάπαυλας, οι διακοπές είναι αποκλειστικά προσωπική υπόθεση. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως συμβαίνει σε όλα, έτσι και οι αποφάσεις για τις διακοπές λαμβάνονται μέσα στο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο όπου ζούμε. Κατά συνέπεια, η ίδια η αντίληψη περί διακοπών, όπως και οι παρεχόμενες επιλογές, επηρεάζονται από τις τρέχουσες αντιλήψεις για το τι είναι και πώς θα πρέπει να ζήσει κανείς τις διακοπές. Πέρα από αυτά, οι διακοπές είναι μία περίοδος με τη δική τους ξεχωριστή μυθολογία. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ένα ιδιαίτερο νοηματικό πλαίσιο και περιεχόμενο σε σχέση με κάθε άλλη δραστηριότητα, ακόμα και αν είναι συναφής, γιορτές και αργίες. Όσο διαφορετικός και αν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας μας κάνει διακοπές, το ευρύτερο πλαίσιο, οι έννοιες και τα συναισθήματα που προκαλούν είναι κοινά. Είναι η κοινότητα μιας ετερότητας. Εξεταζόμενες ακόμα και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, οι διακοπές έχουν την ιδιαιτερότητά τους. Για να γίνει αυτό κατανοητό, ας ανατρέξουμε στον Ζορζ Μπατάιγ και στη θεώρησή του περί δαπάνης. Για το Γάλλο στοχαστή, οι δαπάνες χωρίζονται στις παραγωγικές και τις μη παραγωγικές. Στις πρώτες περιλαμβάνονται οι δαπάνες που γίνονται προκειμένου να διατηρείται η ζωή και να συνεχίζεται η παραγωγικότητα. Εδώ περιλαμβάνεται και ο καταναλωτισμός. Ενώ στις δεύτερες εντάσσονται δραστηριότητες που είναι αυτοσκοποί, όπως η πολυτέλεια, τα θεάματα, η τέχνη, το πένθος, η σεξουαλική πράξη που δεν αποσκοπεί στην διαιώνιση του είδους κτλ. Με βάση λοιπόν αυτό το διαχωρισμό, οι διακοπές φαίνεται να ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία δαπανών. Και αυτό γιατί είναι ένας μη παραγωγικός αυτοσκοπός, από την πλευρά βέβαια εκείνων που κάνουν διακοπές και όχι αυτών που εργάζονται στη βιομηχανία του τουρισμού. Η συμβολή τους στην παραγωγική διαδικασία, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τη σκέψη του Μπατάιγ, είναι έμεση, καθώς η παραγωγή μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς να υπάρξουν οι οποιασδήποτε διακοπές. Ωστόσο, δεν μπορούν να ταυτιστούν με τις υπόλοιπες περιπτώσεις δαπανών λόγω της διάρκειάς τους, πέρα από οτιδήποτε άλλο, για την οποία έγινε λόγος παραπάνω. Πέρα από αυτό, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση των διακοπών σε σχέση με το πρόσωπο. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει για τον καθένα από εμάς η περίοδος των διακοπών. Επιστρέφουμε στο κείμενο σε λίγο.

0: Διαβάζαμε ένα κείμενο περί διακοπών και επιστρέφουμε σε αυτό. Στις διακοπές υπάρχει απελευθέρωση. Οι διακοπές είναι μια περίοδος όπου αποδεσμευόμαστε από ό,τι κάνουμε κατά τρόπο καθημερινό και επιτακτικό, όπως η δουλειά. Έτσι έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε αυτό που θέλουμε, πάντα στο πλαίσιο των υπαρχουσών δυνατοτήτων. Η απελευθέρωση αυτή είναι πηγή χαράς. Επίσης υπάρχει το άγχος των διακοπών. Στην περίπτωση αυτή βρισκόμαστε μπροστά στο εξής παράδοξο. Από τη μία υπάρχει ανάγκη διακοπές και από την άλλη η ανάγκη αυτή προκαλεί ορισμένες φορές άγχος σχετικά με την πορεία της δουλειάς, ότι για παράδειγμα κάτι μπορεί να πάει στραβά και να μην προλάβουμε να το διορθώσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι το σύγχρονο. Αντιθέτως, ισχύει σχεδόν από τότε που άρχισαν να εφαρμόζονται οι διακοπές. Τρίτον, οι διακοπές είναι η περίοδος των προσωπικών ψευδεστήσεων. Όχι ότι τον υπόλοιπο χρόνο αυτές δεν υπάρχουν, αλλά η απελευθέρωση που συνεπάγεται η περίοδος των διακοπών είναι η ορμή για την προσπάθεια υλοποίησης των ψευδεστήσεων που συνδέονται με τις διακοπές. Ψευδεστήσεων που είναι σημαντικές γιατί συνδέονται με ένα χαλαρό και ήρεμο τρόπο ζωής. Ωστόσο, οι ψευδεστήσεις διατηρούνται ως ψευδεστήσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησής τους, είτε επειδή τελικά δεν επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Π.χ. μια πολυτελής διαβίωση σε ένα νησί δεν επιφέρει την ψυχοσυναισθηματική πληρότητα που περίμενε αυτός που την κάνει, ή ενώ δεν νιώθει αυτή την πληρότητα ή τη γαλήνη, δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι τη νιώθει επειδή έτσι θα πρέπει να νιώθει. Οι περιπτώσεις είναι πολλές. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται η βιωματική πληρότητα που συνεπάγεται η γνήσια βίωση των διακοπών. Τέταρτο και σημαντικότερο στις διακοπές παραμένουμε ο εαυτός μας. Η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση είναι ότι ξεφεύγουμε και από τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα που συνήθως δεν κάνουμε, π.χ. ξέφρενα πάρτι ή διαρκή ξενύχτια. Στην πραγματικότητα μπορεί όντως να κάνουμε πράγματα που δεν κάνουμε τον υπόλοιπο χρόνο, αλλά ό,τι κάνουμε εκφράζει τον εαυτό μας και μόνον αυτόν. Ακόμα και αν αποφασίσουμε να κάνουμε πράγματα εντελώς αντίθετα από αυτά που κάνουμε τον υπόλοιπο χρόνο, η απόφαση αυτή είναι μια προσωπική απόφαση και εκφράζει την προσωπικότητά μας, η οποία έτσι αποκαλύπτει απλά μια διαφορετική της διάσταση. Με άλλα λόγια, όσο και να προσπαθήσουμε, ποτέ δεν γινόμαστε κάποιος άλλος. Πάντα είμαστε ο εαυτός μας που κινείται σε διαφορετικό περιβάλλον και με άλλους στόχους. Οι παραπάνω σύντομες παρατηρήσεις καθιστούν αντιληπτό ότι οι διακοπές δεν αποτελούν απλώς μια ανάπαυλα χωρίς ιδιαίτερη σημασία, αλλά είναι μια σημαντική δραστηριότητα η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε διάφορες πτυχές του εαυτού μας αλλά και της κοινωνίας όπου ζούμε. Αυτό ήταν το κείμενο που είχε τίτλο «Μια ανατομία των διακοπών». Ελπίζω να αναγνωρίσατε πολλά πράγματα που έχετε ενδεχομένως βιώσει ή σκεφτεί και εσείς. Θα πάμε σιγά σιγά στο στρογγύλεμα της ώρας. Θα ακούσουμε τι ώρα είναι επισήμως πλέον. Και μην κοιτάτε το ρολόι σας, μην κλέβετε. Θα σας το πει ο εκφωνητής. Και θα επιστρέψουμε με τον Πετρολούκα Χαλκιά και το υπόλοιπο της συνεντεύξεως. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων και η Θησαυρούλα στην διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγής. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων, στο μικρόφωνο και στις συνεντεύξεις.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω?
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Esta radio que no smette. E che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù? Di notte, di giorno.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4:05 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα και στο μικρόφωνο η συνέντευξη με τον Πετρολούκα Χαλκιά.
5: Πήγα στα Γιάννα, στη μάνα μου. Ήρθε και ο πατέρας. Το καλοκαίρι εγώ είχα χρεώσει να πάω με το δάσκαλο κοντά. Ο πατέρας μου λέγε, έλα να πάμε μαζί. Όχι, θα πάω με το δάσκαλο, του λέγα. Γιατί ακόμα αγόραζα εγώ. Δηλαδή άκουγα τι φράση έκανε εκεί, πώς το έκανε εκεί, γιατί το έκανε έτσι, το έκανα κι εγώ. Λοιπόν, τελικά αφού όλα τελείωσαν, περνούσαμε μια μέρα από ένα πανηγύρι με το δάσκαλο, γιατί πηγαίναμε με τα πόδια τότε, δεν υπήρχε και τόσο συγκοινωνία, από το ένα χωριό στο άλλο. Και στο δρόμο ήταν κάτι πρόβατα, με τα γλάνγλουν, γλαμπέ, γλάνγλουν, να ο ήχος λέω πάλι εγώ, τα σκυλιά, τα αυτά όλα, πάλι μου κάθονταν στο μυαλό. Και είχα πάρει όλα τις φύσεις, τον ήχο και τα πάντα, τα είχα μέσα μου και πολλές φορές τα μετέδιδα, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν διαφορετικό το γλέντι, δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Εκείνα τα χρόνια έμπαιναν στο χορό και ο πρωτοχορευτής που χόρευε κοιτούσα με τα πόδια του πώς πήγαιναν τα βήματά του, έπλεκα μελωδία στα βήματά του απάνω. Και δηλαδή είχαμε μια συνεργασία με τον πρωτοχορευτή. Και ο κόσμος να χειροκροτάει και να βλέπει και να ακούει. Έβλεπε τα βήματα, άκουγε και τη μουσική. Και... γιατί σήμερα δεν είναι έτσι. Σήμερα μπαίνουν 500 στο χώρο και δεν ξέρεις ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι τελευταίος. Τέλος πάντων, πραγματικά είχα όλα τις φύσεις και τα μετέδιδα και έκανα πολύ καλή δουλειά. Με πήραν τότε ο κύριος Καβακόπουλος, που ήταν εδώ, είχε τότε πάρει και έγραφε μερικά τραγούδια από καλούς καλλιτέχνες. Με πήρε και εμένα. Είχα γράψει πάρα πολλά τραγούδια τότε, σε σόλο κλαρίνο. Πραγματικά ο δάσκαλός μου είχε δάσκαλο τον Κίτσο Χαρισιάδη. Εγώ όταν πήγα να παίξω το σκάρο, μου είπε ο δάσκαλος, το έχω και εγώ, μου λέει, μην το παίξεις το ίδιο όπως είμαι εγώ, μου λέει, βάλε κάτι άλλο. Εγώ έβαλα από τη φύση άλλα, διαφορετικό σκάρο εμένα. Ήταν, έβαλα κουδούνια μέσα, έβαλα πρόβατα μέσα, έβαλα αυτό και έγινε ένα σουξέ μεγάλο. Τα ακούσαν στην Αμερική, με παίρνουν τηλέφωνο από την Αμερική. Ας βγάλουμε ένα στήριο, να έρθεις, λέει, να μας βγάλεις ένα long play. Τότε ήταν τα long play με τα 12 τραγούδια. Λέω ναι. Εν τω μεταξύ είχε βγει ο δίσκος με το σκάρο. Ήταν ακόμη 45 στροφών. Και όταν το άκουσε ο δάσκαλος του Φίλιππα, Κίτσο Χαρισιάδης, γιατί εγώ χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να... δεν τον είχα ακούσει καθόλου τον Κίτσο Χαρισιάδη, το δάσκαλο του δασκαλού μου, έπεσα πάνω του και έγινε ακριβώς όπως το πήζε ο δάσκαλος. Και τ' άκουγε η κόρη του, και αυτός ήταν 85 χρονών με το ραβδί, ανε, τι ακούς κόρη μου, τη λέει, αυτό που με ακούς τώρα, ήμουν παιδί εγώ τότε, τη λέει, τα παίζει αυτά. Όχι πατέρα, δεν είσαι εσύ, του λέει η κόρη του. Ποιος είναι αυτός μωρέ που παίζει έτσι σαν εμένα, τη λέει. Είναι ένα παιδί από το Δελβινάκι. Ποιος του δείξε κλαρίνο αυτού, μου. Ο Φίλιππας, μα το Φίλιππα τον είχα μαθεί, τι εγώ, τη λέει. Και αυτός σε μία. Πού παίζει αυτός, κόρη μου, τη λέει, θέλω να με πας. Παίζουν στο βασιλικό με το δάσκαλο μαζί. Έρχεται στο βασιλικό, ακούμπησε στο ραβδί του, έτσι, την ώρα που έπαιζα εγώ. Μαζεύτηκαν πολλοί μουσικοί, γιατί ήταν ο καλύτερος τότε στα Γιάννενα, ο Κιτσιοχαρισιάδης με το όνομα. Και του λέγανε οι μουσικοί, δάσκαλε πώς τον ακούς αυτόν. Αυτός μονολογούσε μόνος του και έλεγε, μπράβο ρε παιδί μου, μου δίνεις δύναμη και κουράγιο να ζήσω. Μόλις τον είδε ο Φίλπας, ο δάσκαλος, δάσκαλε του λέει, έλα εδώ, φέρτε εδώ ένα τραπέζι, λέει, ο δάσκαλος να καθίσει, έκατσε εκεί. Εμένα με έπιασε μια τρεμούλα, δεν μπορούσα να παίξω μετά. Ήρθε ο δάσκαλος του δασκαλού μου τώρα και έχω πάθει μεγάλο αυτό εκεί. Ήρθε αυτός, τον χαιρέτησε το Φίλπα, του λέει, εγώ έδειξα εσένα Φίλιππο Κλαρίνο και ο μαθητής σου έμοιασε εμένα, του λέει. Μπράβο παιδί μου, λέει, και να συνεχίσεις, γιατί μου δίνεις δύναμη και κουράγιο να ζήσω, γιατί κανένα άλλο κλαρίνο δεν έχω ακούσει να πάρει τη δική μου τη δουλειά, λέει, γιατί ήταν η πιο τεχνική δουλειά αυτού μου τότε και στο κλαρίνο ήταν ο μοναδικός. Η Ελλάδα δεν ήταν, η Θράκη ήταν αλλού, η Λιβαδιά ήταν αλλού, τα αυτά, και ο καθένας έπαιζε στον τόπο του. Τότε λέγανε παππούτσα από τον τόπο σκιαστή και μπαλωμένο. Και οι γαμοί γίνονταν η νύφα από το Γιάννα και ο γαμπρός από το Πογόνι. Λοιπόν, ήταν το ίδιο. Ενώ μετά άλλαξαν τα πράγματα, αφού γίνανε οι δρόμοι, γίνανε τα φώτα, γίνανε τα τηλέφωνα, γίνανε στο πανηγύρι, έρχονταν Θρακιώτες, Μακεδόνοι, Πόντι. Έχουμε όλα τα χρώματα αυτά της μουσικής. Και λέγανε ο γαμπρός είναι η Ηπειρώτης, η νύφη είναι η Θρακιώτισσα και ο κουμπάρος Κρητικός. Τώρα πώς μπορούσαν τα όργανα να εξυπηρετήσουν έτσι? Έπρεπε να τα αναγκαστικά, έπρεπε να τα μάθουμε όλα μετά. Σιγά σιγά μετά έγινε η εξέλιξη.

0: και πολύ δύσκολα στο όργανο απάνω. Γιατί σε πήγα σε ένα μαγαζί που λεγόταν Port Said. Αυτό είχε μέσα Άραβες, Τούρκους, Αρμενέους και Έλληνες. Και χορεύτριες εντωμεταξύ. Χορεύαν το belly dancing, οι χορεύτριες, και έπρεπε απαραίτητο το κλαρινό. Δεν ήξερα τίποτα από αυτά. Μόλις πήγα να παίξω, σταμάτησε αυτός ο Αρμένης που έπαιζε το ούτε και μου λέει, πρέπει να παρακολουθήσεις. Για να μπεις, μου λέει, στο νόημα εδώ, λέει, πρέπει να παρακολουθήσεις. Και τι να κάνω. Από αύριο, μου λέει, θα άρχισε να πάμε στο σχολείο, λέει, Βυζαντινά. Πήγαινα και παρακολουθούσα βυζαντινή μουσική. Αφού παρακολούθησα τη βυζαντινή, κατάλαβα καλά, μπήκα καλά στο νόημα για τις χορεύτριες, για τους Άραβες, σε τουρκικά, σε αυτά. Και έπαιζα όλα μετά. Μετά τα έπαιζα όλα. Όταν πρωτοπήγα όμως, με υποχρεώσανε να πηγαίνω μία φορά τη βδομάδα, κάνανε μία συνέλευση, το Σωματείο των Μουσικών εκεί, το Local Area 2. Αυτό ήταν τότε από Καλιφόρνια, από Νέα Υόρκη, από όλες τις πολιτείες, ήταν 8 εκατομμύρια μουσικοί. Μαζευόταν 1200 άτομα σε μια μεγάλη αίθουσα και ήταν ο πρόεδρος, έβαζε το χάρτη κάτω και έλεγε, Βουλγαρία, υπάρχει κάποιος να μας κάνει παράδοση. Σηκωνόταν από ένας, έκανε παράδοση. Όλα τα κράτη. Μια μέρα λέει, Γκρίς. Λέω, ήταν πολλοί Έλληνες, θα σηκωθεί κάποιος άλλος τώρα. Λέω, να μην σηκωθώ εγώ. Σηκώθηκε ένα παιδί με το μπουζούκι και έπαιξε. Πως ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία. Λέω, Φώτη μου, αν κατάλαβα καλά τα αγγλικά, γιατί δεν ήξερα και καλά τα αγγλικά. Ο πρόεδρος είπε, παραδοσιακή ελληνική μουσική, του λέω. Αυτά είναι νέο ελληνικά, του λέω. Θοδωράκης, Χατζηδάκης. Ναι, welcome, Mr. Χαλκιάς, λέει ο πρόεδρος τώρα. Φέρτε ένα κλαρίνο στο Χαλκιά. Ναι, ναι, λέω, θα παίξω εγώ. Μου φέρνουν το κλαρίνο. Μου λέει, πρόεδρος έπαιζε πιάνο. Ένας Αμερικανός νέγρος που έπαιζε κιθάρα, πολύ τρομερός κιθαρίστας, διαβασμένος, χρόνια πήγε στο σχολείο. Και ένας Σκοπιανός ντραμίστας. Λέει, τι θα παίξεις, μου λέει, για να σε συνοδεύσουμε. Λέω, επειδή είναι λίγο δύσκολα τα ελληνικά αυτά που θα σας παίξω εγώ, λέω, δεν θα μπορέσετε να με ακολουθήσετε. That's big words, say Mr. Χαλκιάς. Είπε μεγάλη κουβέντα ο Χαλκιάς, λέει, ο κιθαρίστας. Εγώ, μου λέει, έχω σκίσει τα παντελόνια μου στο θρανείο για να μάθω μουσική. Λοιπόν, άρχισαν εκεί να... Λέει ο Σκοπιανός, περίμενε, του λέει, περίμενε. Αυτό που σου είπα, αυτός, του λέει, είναι αλήθεια. Έχουν μυστήριους ρυθμούς οι Έλληνες, του λέει, και παράξενα ακόρδα. Δεν μπορείς, του λέει, να ακολουθήσεις. Και τι να κάνουμε, να παίξει μόνος του. Προτού παίξω, λέω εγώ, θα σας πω κάτι. Γιατί όλους τους έβλεπα, παίζανε από ένα τραγουδάκι και αυτό ήταν όλο το χρώμα. Εμείς στην Ελλάδα, λέω, έχουμε όλα τα χρώματα της μουσικής που υπάρχουν, λέω, στον κόσμο, και ένα χρώμα που δεν το έχει κανένας ακόμα. Μπροστά καθόταν δύο συνθέτες, όπως ο Θοδωράκης, και ανώτεροι ακόμα αυτοί. Του λέω, ένας έβλεπα εγώ. Τι λέει αυτός, θα είναι τρελός, του λέει. Ας τον να δούμε, να τον ακούσουμε πρώτα, του λέει, και μετά. Λοιπόν, λέω, εμείς, λέω, είναι άλλα τα θρακιώτικα, άλλα τα μακεδονικά, άλλα τα ποντιακά, άλλα τα νησιώτικα, άλλα τα κριτικά, άλλα τα θεσσαλικά, άλλα και έχουμε και τα υπερώτικα, λέω, που δεν τα έχει κανένας. Σηκώθηκε ο ένας συνθέτης από τους δύο με το πεντάγραμμο στα χέρια και με το στυλό. Λέει, Μίστερ Χαλκιά, μου λέει, αυτά που έπαιξες μοιάζουν, λέει, κατά πολύ με την αμερικάνικη jazz. Αν βγάλουμε το πρώτο, το βάλουμε τελευταίο και το τελευταίο το φέρουμε, γίνεται jazz, μου λέει. Μήπως τα ακούσατε από εμάς. Σκέπτηκα λίγο, τον κοιτάζω. Του λέω, αν είναι δυνατόν ποτέ ο πατέρας να κλέψει από το παιδί, του λέω. Χειροκρότησαν όλοι εκεί. Λοιπόν, μου λέει, παίξε μου κάτι. Μπορεί να έχει δίκιο, λέει, εντάξει. Άρα, του λέω, εσείς πήρατε από εμάς. Ναι, μου λέει, εντάξει. Το παραδέχομαι, λέει. Παίξε μου κάτι, μου λέει. Γιατί όμως δεν παίζουν στην Ελλάδα αυτή τη μουσική, λέει. Όταν ερχόμαστε, ακούμε τα μπουζούκια και μια καινούργια μουσική. Γιατί θέλουν, λέω, να κάνουν μια καινούργια μουσική οι Έλληνες, λέω. Δεν μπορούμε να τους. Έχουν δικαίωμα, ό,τι θέλουν να κάνει ο καθένας. Λοιπόν, και παίζω κάτι εγώ, και αυτός γράφει. Τράιρα τα ταμ, ταραμ ταμ, τάιρα τα ταμ. Πιάνει και γράφει το. That's the way. Αχα, αχα, I like it, λέει. Σου ξέ μεγάλο. Με βρίσκει μετά που έγινε
1: βγήκε στην

πληροφορία, μου λέει, Μίστερ Χαλκιά, δεν σου είπα, λέει, ότι δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί οι συνθέτες στην Ελλάδα δεν ασχολούνται με αυτά τα τραγούδια, λέει. Κόβει το μπλοκ επιταγών $1,000 και μου λέει, πάρε, λέει, για τις τρεις νότες που μου έδωσες. Πάντως, θέλω να σου πω ότι στην Αμερική εγώ έχω κάνει πολλά, πάρα πολλά. Δηλαδή, πέρασα 20 χρόνια, πέρασα καλά. Και στον γυρισμό που ήρθα εδώ, είναι μια άλλη ιστορία.

0: Πραγματικά στην Αμερική εγνώρισα και πολλούς καλούς καλλιτέχνες, τον Μπένι Γκούτμαν, τον Λουίς Άμστρονγκ, τον Τζένι Γκρούπαν. Αυτοί ήρθαν στο μαγαζί. Ήρθαν στο μαγαζί και μόλις με ακούσανε, έμεινε κατάπληκτος. Και πώς έγινε και μάθανε αυτό? Άκουσανε από το σωματείο εκεί που το local του που έκανε αυτό, ήρθαν εκεί και λέει, έπαιζα 2 ώρες όρθιος. Στην Τουρκάλα, στην Αραβίδα, στις χορεύτριες. Έπαιζα στο μαγαζί, τα προγράμματα όλα, μόνος μου. Λέει στο σερβιτόρο, μπορούμε να έχουμε το κλαρίνο εδώ? Λέει, μπράβο, λέει. Έρχεται ο σερβιτόρος, μου λέει, οι άνθρωποι εκεί κάτω, λέει, 3-4, ήταν στο τέλος. Σε ζήτησαν, οι Έλληνες είναι, του λέω, νομίζω, μου λέει, όχι. Αλλά θέλουν, λέει, να πας εκεί, μου λέει. Λέω, θα πάω. Κάτσε όμως, του λέω, γιατί δεν ξέρω καλά τα αγγλικά. Έρχεται εκεί, με χαιρετάει ο Μπένι Γκούτμαν, λέει, χαίρομαι πολύ, Μπένι Γκούτμαν, στα αγγλικά. Δεν ήξερα τι είναι αυτός, ποιος είναι και τι είναι. Χαίρομαι πολύ, λέω, ο Χαλκιάς Πέτρος. Λουίς Άμστρονγκ, Μπένι Γκούτμαν, εντάξει. Αλλά μετέπειτα που έκαναν την ερώτηση αυτή, λέει, κύριε Χαλκιά μου, μου τα εξηγούσε ο σερβιτόρος τώρα. Ναι. Όλα τα ξέρει από όξο, του λέει, γιατί δεν είδα να έχει αναλόγια. Αναλόγιο για να διαβάζει. Μου λέει ένα σερβιτόρος, όχι, του λέω, τι αναλόγιο? Εμείς, του λέω, είμαστε παραδοσιακοί, δημοτικοί, στα δημοτικά μας τραγούδια, του λέω, και τα. Α, λέει ο Μπένι Γκούτμαν, γιατί, για πες, του λέει, γιατί δεν πήγε στο σχολείο, του λέει. Με ρωτάει τώρα αυτός, πήγε στο σχολείο? Εγώ γεννήθηκα, λέω, το 34, το 40 άρχισε ο πόλεμος, λέω. Μέχρι το 47 είχαμε τον εμφύλιο. Πότε να πήγαινα, λέω. Πήγα 2 χρόνια να μάθω λίγο, λέω, να γράφω και να διαβάζω το όνομά μου. Μόλις το είπαμε αυτό του Μπένι Γκούτμαν, γυρνάει στο Λουίς Άμστρονγκ και του λέει, αυτά τα κακά μας έκανε ο πόλεμος, του λέει, άστα τα άλλα όλα, του λέει. Αυτός ο άνθρωπος, αν ήξερε και διάβαζε και έγραφε τη μουσική, του λέει, θα μας είχε αλλάξει τον νόμο της μουσικής. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μεγάλο πράγμα. Είναι μια ολόκληρη ιστορία ο γυρισμός μου. Μετά από 20 χρόνια δεν με ξέρει κανένας. Γυρίζοντας εδώ στην Ελλάδα, τότε ενώσανε τα πάντα. Οι τηλεοράσεις, οι δρόμοι. Πήγα σε πανηγύρι εδώ και ήταν και από Κρήτη και από Θράκη. Και παίζαμε και θρακιώτικα και μακεδονικά και ποντιακά και νησιώτικα. Αρχίσαμε και τα παίζαμε όλα μετά. Από τότε άρχισε που γύρισα εγώ. Θα τα ξαναπούμε αυτά.
1: Να άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος, πρέπει να φύγουμε μάλλον.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Καλή δύναμη και τα της συναυλίας θα τα πω εγώ στους ακροατές.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.

Υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει κανείς να έχει υπόψη του, ότι πολλά ζευγάρια τα σπάνε εν ώψη διακοπών ή γυρίζουν πίσω τσακωμένα. Το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών παραθέτει 12 λόγους που πολλά ζευγάρια χωρίζουν στις διακοπές. Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι γεμάτες νάρκες για τα ζευγάρια, καθώς αποκαλύπτουν πιο ομά από ποτέ θαμμένα προβλήματα και μεγάλες προσδοκίες. Δεν είναι τυχαίο που κάθε χρόνο πολλά ζευγάρια τα σπάνε εν ώψη διακοπών ή γυρίζουν τσακωμένα. Συχνά δε κάποιοι προτιμούν να ξεκλέψουν λίγες μέρες και να πάνε κάπου χωρίς το ετερονήμιση. Γιατί όμως συμβαίνουν αυτά? Ο Διευθυντής του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών εξηγεί: τα πρέπει και τα δήθεν έγιναν στις μέρες μας βουνά ολόκληρα που πλακώνουν τα καθαρά αισθήματα των ανθρώπων. Παρατηρείται μια επίπλαστη ιδεολογική κατασκευή του ονειρικού θέρους, όπου όλοι μεταμορφώνονται σε Διονύσους και σε Σιλφίδες, σε μια λίμνη οργασμών, μια σύντομη περίοδο της ζωής τους. Δηλαδή τώρα, τον Αύγουστο, που παίρνουν άδεια οι περισσότεροι. Αδυνατό να συλλάβω με τον κοινό νου μου πως μέσα σε 10 το πολύ μέρες η νεκρή στο πνεύμα και βαλσαμωμένη στη σάρκα του άστεως θα ξαναγεννηθούν όπως οι μεταξοσκόλικες σε πεταλούδες. Ακολουθούν οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο απαγορευμένος καρπός είναι πιο θελκτικός στις καλοκαιρινές διακοπές και οι άνθρωποι χωρίζουν. Λόγος πρώτος: στο διάστημα συμβίωσης των πιστών στο γάμο και στη μακροχρόνια σχέση, πολλοί ανακαλύπτουν ότι ο νόμος της έλξης που τους κρατούσε μαζί στην πόλη με μαγικό τρόπο εξαφανίζεται. Δεύτερον, τα εγώ των συντρόφων συγκρούονται και οι άνθρωποι συνειδητοποιούν στις διακοπές ότι ίσως δεν διάλεξαν και το καλύτερο τέρι, οπότε αρχίζουν να ξενοκοιτάνε. Τρίτον, πολλά ζευγάρια που στην καθημερινότητά τους βλέπονται λίγο, στις διακοπές είναι μαζί συνέχεια και αυτή η εντατική συνύπαρξη φέρνει εντάσεις. Τέταρτον, η αγωνία πολλών να περάσουν εξαιρετικά αυτές τις λίγες μέρες συχνά κάνει τους συντρόφους τους να φαίνονται λίγοι. Πέμπτον, η αγωνία των ζευγαριών να μην πάνε μόνα τους διακοπές, γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, τα κάνει να διαλέγουν παρέες που στην πόλη δεν θα τους έλεγαν ούτε καλημέρα, νομίζοντας ότι η δυστυχία της μονότονης ζωής τους θα εξαφανιστεί. Έκτον, η απότομη διακοπή από τη ρουτίνα προκαλεί αλλαγές και ψυχοσωματικά προβλήματα. Έβδομον, πολλοί έχουν την αγωνία να μετατραπούν από σύντροφοι σε εραστές και αυτό φέρνει το γνωστό άγχος της επίδοσης που έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τον έρωτα. Επιπλέον, παρατηρείται ο ψυχαναγκασμός του οργασμού, το να κάνω σεξ οπωσδήποτε, το να φλερτάρω οπωσδήποτε. Όγδοον, η έντονη προπόνηση και οι δίαιτες πριν από τις διακοπές προκαλούν εκνευρισμό και επιθετική συμπεριφορά που ξεσπάει συνήθως στα οικεία πρόσωπα. Ένατον, στις διακοπές υπάρχει πολύς ελεύθερος χρόνος για να σκεφτούν τα ζευγάρια τα προβλήματα που θα φέρει η επόμενη χρονιά στη ζωή τους. Τα υπαρξιακά άγχη και η κατάθλιψη εντείνονται. Δέκατον, στις διακοπές γεννιέται ένα σύνδρομο που έχει σχέση με εκείνο της ταχτοπούτας. Ο καθρέφτης συνήθως λέει πως δεν είστε οι πιο όμορφοι στην παραλία, ούτε οι πιο πλούσιοι, ούτε οι πιο ευτυχείς. Το σύνδρομο αυτό γεννάει φθόνο για τους γύρω σας και για τον εαυτό σας, κάτι που έχει συνέπειες στις σχέσεις. Ενδέκατον, το σύνδρομο του μεγέθους. Η έκθεση των ανατομικών προσόντων
πάντα δημιουργεί σε κάποιους ανησυχίες και ανασφάλειες. Η μεγέθυνση του φαλού ως ιδέα ξεκίνησε στις παραλίες του Ρίο Ντιτζανέιρο. 12. Το σύνδρομο τρίγωνο του διαβόλου. Μαστή, οπίσθια, κοιλιακή. Κάνει τις παραλίες πασαρέλες, καθώς πολλές γυναίκες περπατούν στην άμμο στις μύτες των ποδιών, μιμούμενες το εφέ των ψιλοτάκουνων παπουτσιών. Στις διακοπές δεν χρειάζονται πολλά ρούχα, ούτε πολλές προσδοκίες για επιδόσεις. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καλύτερος σύντροφος είναι αυτός που έχουμε και όχι αυτός που θα θέλαμε να έχουμε. Γιατί η ιδανική σχέση, το ιδανικό σεξ, ο ιδανικός σύντροφος είναι σαν την αλήθεια. Άπιαστη ακόμα και για τον ανθρώπινο νου, διαφημίζει και διασαφηνίζει ο Δόκτωρ Κωνσταντινίδης. Θυμηθείτε τους στίχους του μεγάλου Καβάφη. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες. Όπερ σημαίνει ότι αν νομίζετε πως είστε καλά στο Παγκράτη, να πάτε και στο Ξερονήσι. Αν όχι, καλύτερα να μείνετε σπίτι, γιατί στο Ξερονήσι θα φαγωθείτε μέχρι και για τα κουνούπια. Καταλήγει χαρακτηριστικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβομαι.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη Τεταρτούλα. 17 Ιουνίου σήμερα. Η πρωινή αφετηρία. Τροχοδρομή προς απογείωση. Και θα είμαστε together μέχρι τις 7. Θα ξημερώσουμε μαζί αυτή την όμορφη ημέρα που έχει πάρα πολύ, έχει πολλές ειδήσεις, και σήμερα θα τα πούμε όλα αναλυτικά, πάντα όμως με πολύ καλή διάθεση. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς την έχετε, τη διάθεση?
1: Α, πάντα ψηλά. Πάντα ψηλά η διάθεση. Όσο περνά τα χρόνια, το άλλο. Αλλά δόξα τω Θεώ.
0: Για την όρεξη, λες.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Ναι, το...
1: Δόξα τω Θεώ, η επιστήμη έχει κάνει θαύματα.
0: Έχει κάνει θαύματα, βέβαια.
1: Και μην ακούς αυτούς που λένε αργό και τέτοια.
0: Ναι.
1: Ούφα!
0: Ποια γενιά είμαστε εμείς, Ηλία, ξέρεις?
1: Η X-Gen, νομίζω αυτή.
0: Πόσο προχώρησε, ρε φίλε?
1: Όχι, το συνάντησα σε ένα κείμενο και λέω ποιοι είμαστε, τέλος πάντων, και έκατσα και το ψάξα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τα μπερδεύω και αυτά, αλλά ευτυχώς έπεσα μέσα τώρα.
0: X-Gen, είσαι λοιπόν πάρα πολύ δυνατός.
1: Δεν είμαι.
0: Είσαι.
1: Δύο μέτρα παλικάρι.
0: Έτσι. Βγάλε 50 πόντου. Όχι 50, εντάξει.
1: 50.
0: Βγάλε καμία 20 αριά.
1: Στο πάγα που πήγα να βγάλω νέα ταυτότητα και με κοντίνανε.
0: Τι χάλι είναι αυτό με το. Με την αστυνομία που μας κοντένει όλους. Κάτσε
1: και εσένα σε κόντινε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Για πες πόσους πόντους έχασες εσύ.
0: Περίμενε.
1: Και θα σου πω τη στιχομηθεία μετά.
0: Μιλάμε ότι κόντεψα να τον αρπάξω.
1: Σιγά, ρε.
0: Έλα, ρε φίλε, τώρα. Μου λέει, πρόσεξε.
1: Γιαγκούλα.
0: 1,71. Μου λέει.
1: Πόσο είσαι εσύ?
0: 1,76.
1: Σου κόψε 5 πόντους.
0: Και του λέω. 1,71, ήμουν στην πρώτη γυμνασίου. Μου λέει 1,71. Λέω, εντάξει, ξαναμετρήστε. Μου λέει 1,71.
1: Μήπως είχες καμπουριάσει, χάθηκε να φορέσει και σε ένα τακουνάκι, κάτι, ρε παιδί μου.
0: Πρόσεχε, εντωμεταξύ, εγώ δεν φοράω τακούνια, ξέρεις.
1: Να τα.
0: Και λέει,
1: να τα.
0: Όχι, όχι, λέει, είναι 71. Λέει, και αν βγάλετε και τα παπούτσια, λέει. Τα αθλητικά τώρα, έτσι.
1: 69.
0: Ναι, θα μου έλεγε 69. Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, καλό νούμερο εκεί.
0: Άντε ρε γατάκι, λέω, θα με πεις και να...
1: Και τελικά τι γράφτηκε στο...
0: δεν κατάλαβες, έβγαλα το διαβατήριο. Του λέω, τι λέει το διαβατήριο? 1,76, αυτό θα βάλετε. Δεν μπορείτε να έχουμε διαφορετικά ύψη. Αν με αναγνωρίζουν στα σύνορα.
1: Δεν το σκέφτηκα εγώ.
0: Ναι. Αυτό λέει το διαβατήριο, αυτό θα βάλετε. Το ίδιο πρέπει να βάλετε.
1: Εγώ από 1,83, 1,77.
0: Έλα ρε εσύ, σου φάγανε και εσένα 6 πόντους.
1: Είναι τα ρυφουλά.
0: Και ευτυχώς που σου φάγανε από το ύψος.
1: Το άλλο θα ήταν ύπο αυτό να το ανακαλύψουμε. Φαντάζεσαι.
0: Το
1: όργανο.
0: Τη τάξεω.
1: Τη τάξεω. Κάποιο όργανο.
0: Άκου να δεις τώρα. 5-6 πόντους σου φάγανε. Αδερφέ, απαράδεκτο. Είδες εγώ, ε.
1: Και μου λέει. Τι να λέω, κόντινα. Μου λέει, μεγαλώνουμε.
0: Στην είπε κιόλα.
1: Μαλάς, θα λέω, που δεν μπορεί να σου να απόξω. Να σου τα έλεγα κανονικά. Τώρα, μάλιστα.
0: Μεγαλώνουμε.
1: Μεγαλώνουμε. Μου κάνει και πλάκα.
0: Ενώ εγώ, είδες, ξεκινήθηκα γρήγορα.
1: Καλά,
0: να κατοχυρώσω.
1: Εσύ είσαι και κοριτσάκι τώρα, αλλιώς θα τα λέμε. Τώρα, άμα τα πει.
0: Ναι, ναι, λέει, αν βγάλετε, λέει, τα παπούτσια, λέει, μπορεί να είστε, λέει, και παρακάτω. 1,69, μου λέει. Τι κοιτάω, έτσι λέω.
1: Καλό το 1,69, ευχαριστώ.
0: Ναι. Η Σταύρο Λαγκανότσου.
1: Την άκουσες?
0: Ναι.
1: Τι είπε, τι είπε.
0: Η Σταύρο Λαγκανότσου είπε, έφερε
1: το. Είναι ωραίο νούμερο.
0: Είναι ωραίο νούμερο, το 69.
1: Το 69.
0: Το 69.
1: Για να έρθει να μας πει γιατί.
0: Γιατί είναι 69 είναι η Σταύρο Λαγκανότσου, αποκλείεται. Παραπάνω δεν είναι. Σταύρο Λαγκανότσου. 2-11-10-80-8-80.
1: Έλα να βγουν τα κοκτέιλια τώρα.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα κοκτέιλάκι τώρα, έτσι άμα ήσουν από ξενύχτη.
0: Το έχεις φάει το σάντουιτς για το.
1: Για...
0: Παιδιά.
1: Για να πας.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω.
1: Ναι, για πες.
0: Ότι πέντε παρά.
1: Πέντε παρά.
0: Ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτρωγε μια παντόφλα.
1: Έτρωγα μια παντόφλα.
0: Έτρωγε μια παντόφλα.
1: Και δεν είμαι σπίτι μου. Εδώ και την έτρωγα.
0: Έτσι. Καλά, μέσα στο σπίτι σε χυμώσω.
1: Άλλη παντόφλα τρως στο σπίτι, άλλη έξω.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινάμε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε τη ροφιά μέχρι τις 7. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση είναι στο 2-11-10-80-8-80. Και η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα πολύ όμορφα αυτά τραγούδια.
1: Παρεπιπτόντως που λέγαμε για παντόφλες, την καλύτερη παντόφλα την έχω φάει
0: να.
1: Στη Λαμία, στον Αλέξανδρο, στην πλατεία του λαού. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Έφαγα και δεύτερο ζευγάρι παντόφλες.
0: Νούμερο.
1: Νούμερο 43
0: και βάλε.
1: 69 παντόφλα δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι παντόφλα, αυτό είναι κανόνι.
0: Τι νούμερο παπούτσι φοράς?
1: 44.
0: Και πήγε να σε βγάλει ένα 77 τώρα.
1: Μία βγάλει. Όχι, πήγε να με βγάλει, με βγάλει. Τελείωσε.
0: Το έγραψε.
1: Το έγραψε.
0: Καταχωρήθηκε.
1: Καταχωρήθηκε.
0: Άλλα,
1: αλλά εγώ δεν είχε λήξει το διαβατήριο, κατάλαβες, δεν μπορούσα να.
0: Εντάξει, με λιγμένο ρε, εσύ, ο ίδιος είσαι.
1: Ναι, άμα ήθελα να στην πει, θα σου πει η κυρία είναι λιγμένο, θα βγάλει το καινούργιο και θα γράφει ένα 77. Παπ! Οπότε επειδή δεν ήθελα να δώσω τέτοια δικαιώματα, δεν φτάνει που με κόντεινε, θα με ρούμπωνε και από πάνω. Αι, στο διάλο, δηλαδή.
0: Υπέστη στον εξευτελισμό.
1: Ε, βέβαια. Και εγώ και πόσοι άλλοι δηλαδή.
0: Καλά. Όλους κοντούς σου έβγαλε. Ναι. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 το πρωί και θα δύσει στις 9 παρά 10 το βράδυ, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα κάνει τα τσαλιμάκια του.
1: Δηλαδή, με ενδιαφέρει, για πες.
0: Λοιπόν, είδες που είχαμε κάτι αστάθειες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να. Και χθες είχαμε τα 35 κτλ. Σε αρκετές περιοχές της χώρας και εδώ στην Αττική ενδεχομένως να ρίξει καμιά μπόρα, έτσι, καμιά βροχούλα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί τώρα έχει τελειώσει το σχολείο και με στριμώχνει η κόρη μου, ας πούμε.
0: Για βολτούλες κτλ.
1: Ναι, όχι, να πάμε να περπατήσουμε και τέτοια. Τη λέω, μια μέρα τη λέω, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, παιδί μου, είμαι κοντός άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τη λέω, εσύ έχει υγρασία πολύ, θα κρυώσουμε.
0: Ναι.
1: Μου λέει την επόμενη μέρα. Πάμε. Λέω εσύ, ντάλα ήλιο.
0: Έχει ζέστη.
1: Μου λέει.
0: Τα νιάτα.
1: Πριν φύγω σήμερα για δουλειά, μου λέει. Να σου πω, μου λέει. Αύριο, ό,τι καιρό κι αν κάνει, να περπατήσει. Λέω ρε γαμό, το λέω. Είσαι να μεγάλωσε.
0: Εμένα το Σαββατοκύριακο πήγανε για μπάνιο. Και λέει δεν θα. Δεν θα βουτήξει.
1: Μπάνιο.
0: Στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα.
0: Και λέει
1: αυτό
0: ο ένας,
1: το πολύ σε θερμανόμενη πισίνα.
0: Ώρα 8 το απόγευμα. Να. Και λέει ο ένας τον άλλον, η μαμά δεν θα βουτήξει? Και λέει, όχι, αφού η μαμά είναι γριά τώρα, δεν μπορεί, λέει, τέτοια.
1: Πάρε να έχεις. Με τις υγείες.
0: Η γενιά X.
1: Ναι, η γενιά αυτό. X.
0: Λοιπόν, η θερμοκρασία θα είναι έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αγάπη μας, τα φιλιά μας, στον Status FM 107,7. Που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάσει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται κάποιες τοπικές καταιγίδες, κάποιες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τις απογευματινές βροχές θα τις δουν και στην Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες Στερά και Πελοπόννησο, έως τους 31 βαθμούς στο θερμόμετρο. Έθριος ο καιρός σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλα και, νησιά, και νότια νησιά. Προβλέπεται έθριος καιρός, θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς. Στην Αττική μετά το μεσημέρι ίσως έχουμε κάποιες μικρές βροχούλες, κάποιες καταιγίδες, διότι δίνει βόρειους ανέμους μέχρι 4 βοφόρα και τη θερμοκρασία σε καλά επίπεδα έως 31 βαθμούς. Θεσσαλονικάρα αγαπημένοι, εκεί περιμένουμε μετά το μεσημέρι άστατο καιρό, βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, σχεδόν άπνοια στο θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κοιμαθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Μεσημεριανή αστάθεια λοιπόν και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Να έχει αστάθεια τις καθημερινές και ηλιοφάνεια το Σαββατοκύριακο, παλεύετε.
1: Αυτά είναι για εσάς που δουλεύετε Δευτέρα Παρασκευή, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε κανένα καλημέρα.
1: Ναι, δεν απαντάς.
0: Μέσα κατάκι τώρα.
1: Αβάβα το κάνεις.
0: Ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα. Γεια σου Γιώργο μου, αγαπημένε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Σου έχω πει ότι ο Κώστας στέλνει μηνύματα και στο δελτίο το μεσημέρι στο μαγκαζίνο.
1: Γιατί τα διαβάζεις?
0: Όχι, στο δελτίο θα διαβάσεις μηνύματα, αλλά εντάξει. Το βλέπω όμως.
1: Γιατί άμα τα διαβάζεις, να βάλω.
0: Να στείλεις και εσύ.
1: Στείλω κι εγώ.
0: Καλημέρα σε όλους με υγεία, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που ξεκίνησε το περπάτημα. Διάβαζα πριν και μια είδηση για ένα πατέρα με ένα γιο που κάνανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατο και μπήκαν στο ρεκόρ Γκίνες, θα σας το πω μετά. Και σκέφτηκα τον Δημήτρη, τόσα χιλιόμετρα που κάνει, να μπει στο ρεκόρ Γκίνες. Εσύ ποιος σηκώνεται 4 ώρα το πρωί και πάει για περπάτημα?
1: Ο Δημήτρης.
0: Ναι, γι' αυτό. Εδώ έχουμε τον άνθρωπό μας. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Καλή και όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Θα έχουμε σε 2 μέρες από τώρα.
1: Τι θα έχουμε?
0: Άκουσες τι είπα? Καλή και όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα θα έχουμε σε 2 μέρες.
1: Ωραία. Είσαι και εσύ πονεμένη ψυχή.
0: Πονεμένη.
1: Κουραστικό η εβδομάδα.
0: Άστα. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα, λέει ο Παυλάρας, ο γίγαντας. Εύχομαι σε όλους φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Μπριός cheesecake και μπριός λουκάνικο πεπερόνι.
1: Μπριός λουκάνικο πεπερόνι.
0: Ναι, και εγώ το δεύτερο. Μπριός cheesecake και μπριός λουκάνικο πεπερόνι.
1: Μπριός λουκάνικο πεπερόνι.
0: Ναι, και εγώ το δεύτερο.

Καλώς ο Μήλος, όλα τα λέθη. Πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Έχω πολλά θέματα να σας πω, αλλά έτσι θα προτιμήσουμε ευχάριστες αιτήσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στου 90,1. Καλή, χαρούμενη γλυκιά τεταρτούλα, λέει ο φίλος ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Γεια σου, Μάκη μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τις γενιές. Η χαμένη γενιά. Όσοι είχαν γεννηθεί το 1883 μέχρι το 1900. Η σπουδαιότερη γενιά. Όσοι είχαν γεννηθεί 1901-1927. Η σιωπηλή γενιά. Όσοι γεννήθηκαν από το 28 έως το 45. Οι baby boomers 1946-1964. Gen X, όσοι είναι γεννημένοι από το 65 έως το 80, εμείς δηλαδή. Οι millennials, όσοι είναι γεννημένοι από το 81 έως το 96. Οι Gen Z, όσοι είναι γεννημένοι από το 97 έως το 12. Και η νεότερη γενιά από το 13 και μετά είναι η Gen Α. Σε εξηγώ, ωραία. Λοιπόν, θα γίνω δυναμίτης. Λοιπόν, η γενιά Z, λοιπόν, πληρώνει για μέρες σιωπής. Πάμε να πούμε τι είναι αυτό τώρα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, η γενιά Z, λοιπόν, είναι η γενιά μεταξύ 1997-2012. Έτσι, είναι η γενιά που έχει ζήσει το διαδίκτυο, την ένταση, τα κινητά τηλέφωνα, το σύγχρονο τρόπο ζωής κτλ. Η νέα τάση, λοιπόν, της γενιάς αυτής είναι να πηγαίνει διακοπές σε καταφύγια ευεξίας που πρωτίστως σου παίρνουν το κινητό. Πληρώνουν αυτή η γενιά πληρώνει για να πάει κάπου, παραδείγματος χάρη στο Μπαλί, ξέρω εγώ, για 3-4 μέρες και να αποκοπεί τελείως.
1: Η αλήθεια είναι ότι φαντάζεται τρομακτικό σε κάνει να πει σε ένα παιδί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: ότι ξέρεις θα σου πάρω το κινητό, κόμμενα τάμπλετ, κόμμενα διαδίκτυα και τέτοια.
0: Ναι. Και πρόσεξε, είναι οι μέρες σιωπής, δηλαδή κυρίως πάνε μόνοι τους. Πας διακοπές μόνος σου, με το που φτάσεις εκεί σου παίρνει το κινητό, τα πάντα, και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις οτιδήποτε θέλεις που δεν έχει σχέση όμως με την τεχνολογία. Γι' αυτό λέγονται και οι μέρες σιωπής. Ούτε τηλεόραση, τίποτα, καμία.
1: Τι τηλεόραση κομμένη.
0: Ναι, ρε. Ναι, εντάξει, μπορεί να πας και ζευγάρι βέβαια και να... Να έχεις άλλες δουλειές να κάνει. Α, το λέγε και ένας φίλος μου αυτό. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Από τη μία κουβέντα στην άλλη. Θα επανέλθω όμως τώρα, γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα.
1: Είναι ωραίο, για πες.
0: Φίλος μου έχει μία σχέση.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν ξέρει τώρα αν πρέπει να την παντρευτεί, να τη χωρίσει και τα λοιπά. Είναι αυτό τώρα, είσαι πολλά χρόνια μαζί με τον άλλον και είναι τώρα το κρίσιμο στάδιο τώρα, καταλαβαίνεις. Μου λέει θα πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, σε ένα πολύ εξωτικό μέρος, ξέρω εγώ, μάλλον στο Μπαλί, κάτι τέτοιο, σε ένα από αυτά τα μέρη τέλος πάντων. Ναι, γιατί του λέω, που να μην έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, να είσαι σε επαφή με τη φύση, γιατί όσο εκεί θα καταλάβω, μου λέει, αν μπορώ να είμαι μαζί της όλο το 24ωρο. Διότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν σου επιτρέπει να είσαι με το τέρι σου όλη μέρα. Δηλαδή, δεν τον βλέπεις, ας πούμε, πώς είναι.
1: Το έχω κάτι, έχω κάτι πιο φτηνό. Έτσι.
0: Περίμενε εσύ με τη φτηνιά, αμέσως. Αυτός πήγε να το κάνει υπέρλουξ στο τέτοιο. Τέλος πάντων, οπότε μου λέει θα πάω εκεί και τα λοιπά, θα μείνω μαζί της το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, δεν θα έχουμε κινητά, δεν θα έχουμε, δηλαδή δεν θα πιάνουν και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι real time κατάσταση αυτή.
0: Ναι, αλλά βλέπεις τον άνθρωπο, αν μπορείς να ζήσεις με τον άνθρωπο αυτό, αν μπορείς να συζητήσεις, ρε παιδί μου, αν μπορείς να επικοινωνήσεις, κατάλαβες τώρα.
1: Και πάλι, διαφωνώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί πρόσεξε να δεις.
0: Mm.
1: Όταν θα γυρίσεις εδώ και αν παντρευτούν,
0: ναι,
1: και θα αρχίσουν οι φάπες και η καθημερινότητα,
0: ναι,
1: εκεί θα πρέπει να καταλάβει και να δει αν πρέπει να συζητήσει ή όχι. Αν μπορεί να συζητήσει ή όχι, αν μπορεί να συνεννοηθεί.
0: Μ' αρέσει να σου πω κάτι. Αν δεν τα βρίσκει, σου λέει, σε ένα ειδηλιακό μέρος. Σε ένα ειδηλιακό μέρος. Τρομερό. Με φύση, αυτό, με θάλασσα, με πισίνες, με ξενοδοχεία, με αυτό κτλ. Και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις εκεί.
1: Ναι.
0: Πώς θα επικοινωνήσει, σου λέει, στο πρόβλημα.
1: Να το πάρουμε αλλιώς.
0: Ναι,
1: και αν μπορεί να επικοινωνήσει όταν οι καταστάσεις είναι ειδηλιακές,
0: ναι,
1: ποιος του εξασφαλίζεται ότι θα μπορεί να επικοινωνήσει όταν οι καταστάσεις δεν θα είναι ειδηλιακές και κάτω από πίεση.
0: Ναι, με αυτό σου λέει, το αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει.
1: Ναι, ωραία, λέμε ότι εκεί πάνε εκεί και συνεννοούνται.
0: Ναι.
1: Γυρνάνε πίσω και αρχίζουν οι σφαλιάρες.
0: Ναι.
1: Θα μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Συνήθως όμως όταν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, είναι στα καλά μαζί.
1: Ναι.
0: Θα είναι κάπως και στα δύσκολα.
1: Όχι. Στα δύσκολα τεστάρεται το πράγμα.
0: Γιατί στα δύσκολα, δεν γνωρίζεις τον άλλον και τι θα του κάνεις. Τεστράφεις στα δύσκολα.
1: Όχι, γιατί μόνο εσύ θα κάνεις και αυτός δεν θα κάνεις.
0: Ναι, αμφίδρομα λέω.
1: Έτσι. Στα δύσκολα, παιδιά, φαίνονται τα.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι όταν τα πας καλά εσύ στα εύκολα, πώς θα τα πας στα δύσκολα.
1: Μα αυτό σου λέω, ρε παιδί μου.
0: Ρε,
1: ότι στα εύκολα θα τα πάνε καλά. Στα δύσκολα.
0: Μα δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω την ιστορία, ρε φίλε. Πάρε τέλος πάντων στο μπαλί εκεί πέρα που πήγανε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν. Και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Ήταν μαζί 5 χρόνια. Δεν ήταν ένα μήνα και δύο. Ήταν 5 χρόνια. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Δηλαδή ανοίγουν μια συζήτηση και διαφωνούν συνέχεια για διάφορα θέματα. Το τοπίο μου λέει είναι καταπληκτικό. Είναι φανταστικό.
1: Το τοπίο είναι γαλιά.
0: Αλλά μου λέει δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Έτσι. Και μετά γυρίσανε και τέλος. Και είδες, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει που λένε όποιος πάει στη Μήλο παντρεύεται ή χωρίζει. Το έχεις ακούσει αυτό? Το
1: έχεις
0: ακούσει,
1: αγαπημένο.
0: Ναι, υπάρχει λοιπόν αυτό το δατίο ότι όποιος πάει στη Μήλο ή παντρεύεται ή χωρίζει. Όταν πήγα λοιπόν εγώ στη Μήλο, προαμνημονεύτων, ρωτάω εκεί τον ξενοδόχο, του λέω να σας ρωτήσω και του λέω κάτι. Γιατί το λένε αυτό για το νησί σας? Μου λέει, θα σου πω. Επειδή η Μήλος έχει απαράμιλη φυσική ομορφιά και πάρα πολύ ησυχία, δεν προσφέρεται τόσο πολύ για nightlife και τα λοιπά. Δεν είναι αυτό που λέμε το κοσμοπολίτικο νησί που με τον ταπαντούπα όλη μέρα. Εδώ έρχεσαι για άλλο πράγμα, για να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Οπότε επειδή έχεις πάρα πολλές ώρες ηρεμίες χαλάρωσης με παραλίες και όχι τόσο με νυχτερινή ζωή, έρχεσαι σε επαφή, μου λέει, πιο κοντά, λέει, με τον δικό σου. Και εκεί καταλαβαίνεις, λέει, αν πρέπει να τον παντρευτείς ή να τον χωρίσεις. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που σου είπα. Λοιπόν, η Ελενίτσα.
1: Ξάθηκε να πάμε στη Μήλο. Τραβιόταν στη Άλτιμα.
0: Εσύ που έλεγες για το πιο οικονομικό?
1: Να συζήσουν 6 μήνες και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Να συζήσουν 6 μήνες, να δουν πώς δουλεύει το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και
0: μετά βλέπεις.
1: Άμα δεν σ' αρέσει.
0: Λες, συγγνώμη, πάω λίγο στο περίπτερο.
1: Ναι.
0: Πάω για τσιγάρα και ξανάρχομαι.
1: Καλά.
0: Και δεν έρχεσαι ποτέ. Λοιπόν, η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα μας στέλνει την καλημέρα της, αλλά λέει ότι σήμερα είναι στα Γιάννενα. Καλή Τεταρτούλα σας εύχομαι από τα όμορφα Γιάννενα. Καφεδάκια και μπυρίτσες παραλίμνιο κτλ. Να, ας πούμε, τα Γιάννενα είναι μία από τις πόλεις που θα μπορούσα να ζήσω. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο. Καλημέρα. Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Με έτσι όβο καρπενήσει, άνετα.
0: Ναι, άνετα. Λοιπόν, 29χρονη Νίαμ Ντόνελι από τη Βόρεια Ιρλανδία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μίλησε στο Reuters πριν επιστρέψει από την Αυστραλία στην πατρίδα της για επαγγελματικούς λόγους. Αποφάσισε να κάνει μια στάση στο Μπαλί για να συμμετάσχει σε ένα τριήμερο πρόγραμμα σιωπής. Για 3 μέρες παρέδωσε το κινητό της τηλέφωνο, απομακρύνθηκε από κάθε ψηφιακό μέσο επικοινωνίας και αφιερώθηκε αποκλειστικά στο διαλογισμό και στην ενδοσκόπηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Και τελικά που καταλήξαμε?
0: Κατέληξε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οι πρώτες ώρες, λέει, χωρίς τηλέφωνο ήταν αγχωτικές. Η απουσία αίσθησης του χρόνου αποδείχθηκε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της συγκεκριμένης εμπειρίας. Το κόστος του συγκεκριμένου καταφυγίου έφτασε τις 100 στερλίνες για 3 ημέρες, ενώ άλλες αντίστοιχες διοργανώσεις μπορεί να κοστίζουν εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες ευρώ.
1: Γι' αυτό σε πιάνει άγχος. Αυτό σου λέω, 6 μήνες να συζητήσεις. Ό,τι έχουμε θα πάμε και τα σχετικά.
0: Παρ' όλα αυτά η ζήτηση, παρότι έχει αρχίσει και αυξάνεται τέλος πάντων το ενδιαφέρον, αυξάνεται η ζήτηση. Πάρα πολλοί νέοι θεωρούν ότι η ψυχική τους υγεία έχει πολύ μεγάλη προτεραιότητα και έτσι προσπαθούν να μαζέψουν κάποια χρήματα. Πάση θυσία
1: να πάνε
0: αυτές τις 3 μέρες σιωπής.
1: Μάλιστα.
0: Που μπορεί να μην είναι 3, μπορεί να είναι παραπάνω, δηλαδή είναι ένα λόγος.
1: Να μην πούμε το άλλο τώρα γιατί θα με πείτε κακό. Θα με πείτε έξω.
0: Έλα, έλα, πες.
1: Κλείσου σπίτι, κλείσε την τηλεόραση, κλείσε τα όλα και μούγκα. Φάε, πιες.
0: Ναι.
1: Και ό,τι θες κάνε. Θα μαζέψει λεφτά να πας για τρεις μέρες. Κάντε όσο θες. Έχεις τα από αυτά. Να το κάνεις αυτό στο σπίτι σου.
0: Μάλιστα. Αποτοξίνωση.
1: Τις ημέρες σιωπής.
0: Ναι, τις ημέρες σιωπής. Σου έχει τύχει ποτέ να ξεχάσει το κινητό σου?
1: Ναι, βέ.
0: Και πώς ήτανε?
1: Μια χαρά.
0: Έλα ρε εσύ τώρα, Ηλία, που ήταν μια χαρά, θα με τρελάνε τελείως. Όλα τα κάνουμε με το κινητό.
1: Εποχή. Ναι, άκου να σου πω. Εποχή που.
0: Καλά, μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε το 1921.
1: Εποχή που έκανα εκπομπή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχω ξεχάσει το κινητό σπίτι. Που ναι. Είναι ο σκελετός της εκπομπής, είναι μέσα στο κινητό.
0: Ναι.
1: Ωραία, ήρθα εδώ και έκανα εκπομπή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, είχε ένα.
1: Όχι, κανένα, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Κανένα άγχος. Καταρχήν, ρε, εσύ, αφού το ξέρεις καλύτερα από μένα. Δεν έχεις το περιθώριο όταν κάνεις εκπομπή να σε καταβάλει το άγχος. Το βγάζεις. Το...
0: Εγώ προχθές ξέχασα.
1: Αποστασιοποίησε.
0: Εγώ προχθές ξέχασα το κινητό την ώρα του δελτίου.
1: Ωραία.
0: Το ξέχασα σπίτι.
1: Ωραία. Και τι έκανες?
0: Εντάξει, κανονικά.
1: Λοιπόν, γιατί είσαι παραξενεύει.
0: Ναι, αλλά. Είναι, ρε παιδί μου, προέκταση του χεριού σου τώρα. Δηλαδή, κάποιες κινήσεις.
1: Αν περίμενα τηλέφωνο από το παιδί, από τη γυναίκα μου, ας
0: πούμε. Ναι, εντάξει.
1: Αν είχαμε πει ότι θα σε πάρω την τάδε ώρα και ήξερα ότι είμαι έξω, εκεί ναι.
0: Παλιά πώς ζούσαμε, ρε, εσύ, χωρίς αυτό.
1: Παλιά
0: δηλαδή, λέγαμε στους δικούς μας ότι πάμε εκεί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Άντε, γεια.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν, δεν ήξερες ότι έχεις τη δυνατότητα να πάρεις τον άλλον να πάσει στιγμή.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι εμένα μου κάνει εντύπωση, ξέρω εγώ, που ερχόμασταν. Στη δική μου τώρα την περίπτωση, έτσι ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω.
1: Mm-hmm.
0: Έφυγα εκείνη τη μέρα. Πήρα ένα τηλέφωνο όταν έφτασα, είπα έφτασα και μετά πήρα μετά από μια εβδομάδα.
1: Ωραία.
0: Τι φάση τώρα. Δηλαδή.
1: Είδες πως όμως.
0: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Ναι, το έχει σκεφτεί, αλλά ήξερε η μάνα σου τι παιδί έχει καταρχήν. Και από την άλλη.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Τι ήξερε, ναι. Αλλά και από την άλλη, ας πούμε, ήταν διαμορφωμένη η κατάσταση έτσι που δεν ήταν στο μυαλό μας αυτό το άγχος, αυτό το τύπου το άγχος.
0: Ναι, ούτε υπήρχε.
1: Αν είχες ανάγκη, θα έπαιρνες τηλέφωνο.
0: Ούτε και αυτή η εγκληματικότητα υπήρχε, έτσι. Και αυτός ο φόβος και τα λοιπά.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Εντάξει, κυκλοφορούσαμε ό,τι ώρα θέλαμε. Ανενόχλητα.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Η Μικάηλα είναι 12 χρονών. Πρώτη φορά από τον τόπο διακοπών που ήμασταν. Να φύγει από την καφετέρια να πάει στο σπίτι να φέρει κάτι, το ένιωσα μόνο στη Βόνιτσα. Την ασφάλεια του τύπου.
0: Ναι. Μια μικρή επαρχιακή πόλη, ναι.
1: Τίνος είσαι εσύ και τέτοια.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όχι με την κακή την έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Με την έννοια ότι τέλος πάντων εντάξει είναι
1: αυτό,
0: ένα.
1: Αυτό λοιπόν δεν υπήρχε παλιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τη συνάντησε συνομήλικος γνωστού τη και τη λέει: Πού πας, τη λέει μόνος, τι, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις εδώ. Ξέρει μάλλον και ο πατέρας σου.
0: Βέβαια. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο του Βαγγέλη. Βάλ του ρίγανη, λέει, άμα δεν μπορείς τα εύκολα.

0: Αυτό που καταλαβαίνετε αυτές τις μέρες σιωπής, για να επανέλθω, είναι μια μεγάλη τάση, ένα ευρύτερο κύμα της λεγόμενης οικονομίας της ευεξίας. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που συμβουλεύουν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι Millennials και η Generation Z είναι οι γενιές που περισσότερο τείνουν προς τα εκεί. Δηλαδή τώρα εμείς που είμαστε η γενιά X που λέγαμε νωρίτερα, εντάξει, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το κινητό, γιατί έχουμε ζήσει. Κατάλαβες.
1: Ναι,
0: έχουμε ζήσει χωρίς κινητό, οπότε μπορούμε. Έτσι. Ενώ οι γενιές που δεν έχουν ζήσει χωρίς κινητό, που μεγάλωσαν με το κινητό ή με την τηλεόραση ή με όλη αυτή την τεχνολογία που υπάρχει κτλ., σε αυτούς είναι περίεργα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή σου λέει: πάμε να δούμε πώς ζούσαν τα παλιά τα χρόνια. Κατάλαβες. Ναι.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από το όμορφο Αίγιο. Εμένα οι γονείς μου δεν έχουν κινητό. Ακόμα. Αρνούνται.
1: Ναι, αλλά ειδοποιούν έξω. Εγώ κάτι του βρίσκει εύκολα. Τι γίνεται.
0: Εντάξει, κάτι γίνεται.
1: Κατάλαβα, εντάξει, οκ. Okay.
0: Λέει ο Κωνσταντίνος, εγώ αν λέει το κάνω στην κόρη, λέει αυτό, που είναι 11 χρονών, λέει, με χαράκο σου πάει. Κάτι άλλο που κάνει η νεότερη γενιά, οι νεότερες γενιές, κάτι άλλο που κάνουν, επειδή υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στην αγορά εργασία, στη στεγαστική κρίση, υπάρχει πολύ αυξημένο άγχος και κόστος ζωής, έτσι και τα λοιπά, που στο παρελθόν σου έδινε τη δυνατότητα να σκεφτείς, να κάνεις κάτι. Να κάνεις ένα όνειρο, πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη να αγοράσεις ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο. Κάτι. Επειδή αυτοί οι στόχοι είναι ολοένα και περισσότερο έτσι, πολύ μακρινοί και δύσκολα επιτεύξιμοι, οι νεότερες γενιές επενδύουν στο παρόν. Γι' αυτό κάνουν αυτές τις διακοπές ευεξίας, γι' αυτό θέλουν να έχουν κάποιες εμπειρίες στο παρόν, για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους στο παρόν. Δεν κάνουν μακροπρόθεσμα σχέδια, πως ίσως κάναμε εμείς στη δική μας τη γενιά. Δηλαδή, λειτουργούσαμε τώρα για να το βρούμε στο μέλλον. Αυτοί λένε τώρα. Τέλος.
1: Από τα 20 θυμάμαι τι θέλω να είμαι στα 25, τι ναι. Θέλω να έχω πετύχει στα 25, τι θέλω να έχω πετύχει στα 30, στα 35 και ούτω καθεξής.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Και να επανέλθουμε.

0: Καλό ξημέρωμα σε όλους, παιδιά. Αρχίζει και ξημερώνει γλυκό. Χαράζει γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα. Καλημέρα στον Νικόλα που φτιάχνει το καφεδάκι του και ετοιμάζεται να πάει για δουλειά. Λοιπόν, ήρθαν και τα στοιχεία, υπάρχουν και βγαίνουν και στοιχεία συνεχώς για το δημογραφικό. Ακούστε τώρα, σε σύνολο 882 ληξιαρχείων, 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γένα. 59 από αυτά είναι νησιά. Ενώ στα ληξιαρχεία 36 δημοτικών ενωτήτων της Αττικής δεν υπήρξε κανένα νεογέννητο.
1: Πες μου εσύ τώρα.
0: Υπογεννητικότητα.
1: Τι, πώς. Πώς
0: θα γίνει. Τι είναι, το υψηλό κόστος διαβίωσης, η στεγαστική κρίση, όταν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός σου πηγαίνει στην στέγη, στο ενίκιο κτλ. Πώς αλλιώς, πώς θα γίνει. Τώρα εδώ συμβαίνει και το άλλο, ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, σε αρκετές περιοχές ληξιαρχεία λειτουργούν. Αλλά δεν λειτουργούν με ευτήρια. Δεν έχει με ευτήρια, δεν υπάρχουν εμευτικές κλινικές. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν σε μια μικρή πόλη υπάρχει ληξιαρχείο, αλλά δεν υπάρχει νοσοκομείο να γεννηθεί το παιδί, δεν υπάρχει μευτική κλινική, και πηγαίνει η γυναίκα να γεννήσει στην γειτονική πόλη, η γέννηση καταγράφεται στη γειτονική πόλη. Δεν καταγράφεται.
1: Πού θα καταγραφεί?
0: Στην πόλη διαμονής. Έτσι, μοιραία, σε λίγα χρόνια από τώρα, τα περισσότερα παιδιά στις ταυτότητές τους θα γράφουν τόπος γέννησης, ξέρω εγώ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις κτλ. Δεν θα γράφει μικρές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, μια μικρή επαρχιακή πόλη. Καταλαβες. Αυτό είναι ένα θεματάκι τώρα. Γιατί είναι λίγο πλασματικό το νούμερο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχει γίνει καμία γέννηση, ας πούμε, στην Πρέβεζα, λέμε τώρα. Προφανώς και έχουν γίνει γεννήσεις. Αλλά επειδή δεν γεννούν οι γυναίκες εκεί και πηγαίνουν στα Γιάννενα, ξέρω εγώ, οι γεννήσεις μεταφέρονται εκεί. Αυτό είναι λίγο πλασματικό το νούμερο. Όχι ότι δεν υπάρχει φυσικά υπογεννητικότητα, να τα λέμε αυτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή η γενιά. Έτσι, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης είναι αυτό, τουλάχιστον στη χώρα μας, η υπογεννητικότητα, συν το άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν λέγεται, ούτε καταγράφεται, ούτε υπάρχουν και στατιστικές μέχρι στιγμής, το πρόβλημα της υπογονιμότητας. Χιλιάδες ζευγάρια αδυνατούν να κάνουν παιδί, διότι δημιουργούν οικογένειες σε μεγαλύτερη ηλικία, έτσι, σε μεγαλύτερη ηλικία, και όταν έρχεται η στιγμή, γιατί όλα μπορεί να αλλάξουν, αλλά η φύση είναι προδιαγεγραμμένη για κάποια πράγματα. Λένε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι η ηλικία μιας γυναίκας για να γίνει μητέρα, η ιδανική ηλικία είναι εκεί μεταξύ 27 με 29 χρονών. Έτσι. Ποια γυναίκα τώρα 27 με 29 χρονών γίνεται μητέρα? Εντάξει. Σπουδές, δουλειές κτλ., υποχρεώσεις, όλα αυτά έχουν αλλάξει τελείως. Έχει μετατοπιστεί το ηλικιακό όριο. Από την άλλη, ο άλλος θέλει να δημιουργηθεί πρώτα και μετά να φτιάξει οικογένεια. Πώς αλλιώς? Πώς? Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει?
1: Δεν παίζεις τώρα με, ναι, αυτό το πράγμα.
0: Εν τω μεταξύ βγαίνουν και αυτά τα επιδόματα. Να, 150 ευρώ λέει στο τέλος του μήνα κτλ.
1: Άσε με, μωρέ.
0: Αυτά είναι χαρτζιλίκια.
1: Τι δηλαδή? Είναι 150 ευρώ, τι?
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις?
0: Να πληρώσεις τι? Το summer camp που πρόσεξε τώρα. Κλείνουν τα σχολεία 15 του μήνα. Ανοίγουν στις 11 του Σεπτέμβρη. Για τρεις μήνες δεν σου λέει το κράτος πού θα πάει το παιδί σου.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, τίποτα. Λένε, ας πούμε, τώρα για ταντάδες της γειτονιάς και όλα αυτά τα προγράμματα, τα οποία αυτά θετικά είναι όλα αυτά. Για το τρίμηνο του καλοκαιριού, που τα παιδιά, που οι γονείς δεν έχουν τρεις μήνες άδεια.
1: Αδυνατή το κράτος, παιδί μου, αδυνατή. Και ξέρεις τι γίνεται, δηλαδή, κάνει σφυρίζει διάφορα, ας πούμε. Έτσι, ενώ υπάρχουν εδώ χώρες, ας πούμε, για να μην κοιτάξουμε προς τη Βόρεια Ευρώπη, γιατί θα σε πιάσει.
0: Ναι, καταφελπισία.
1: Απελπισία θα σε πιάσει.
0: Βέβαια. Υπάρχουν, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι αν υπήρχε η διάθεση, αν υπήρχε η πρωτοβουλία και η γνώση. Γιατί πρέπει να γνωρίζεις. Δηλαδή πρέπει να συζητάς με τον κόσμο. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και βρίσκονται στους κυβερνητικούς στόχους, ανεξάρτητα σε ποια εποχή μιλάμε, θα πρέπει να μιλάνε με τον κόσμο συχνά, συχνότερα. Όχι να ξεκινάνε τις περιοδίες 6 μήνες πριν τις εκλογές. Να βρίσκονται κοντά στον πολίτη. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία πρόβλεψη για 3 μήνες που είναι τα σχολεία κλειστά και που τα καλοκαιρινά κάμπ που οι περισσότεροι στέλνουν τα παιδιά τους.
1: Πόσο είναι, πάνω από 15 μέρες, 20 δεν είναι.
0: Είναι, τώρα έχουν φτάσει και είναι μέχρι τέλος Ιουλίου. Την εβδομάδα 100-150 ευρώ.
1: Τι λες τώρα.
0: 150 ευρώ την εβδομάδα το παιδί. Και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Και λέει 150 ευρώ, λέει, δίνει, λέει, τώρα το κράτος λέει και δες σε κάθε οικογένεια που έχει ένα παιδί. Ναι. Άρα του πληρώνει μια εβδομάδα στο κάμπ αυτό. Αυτό είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Μόλις το είπες, λέει, ήταν άλλα χρόνια, λέει, κυκλοφορούσαμε. Κοιμόμαστε με ανοιχτό παράθυρο, με ανοιχτή την πόρτα. Είδες, λέει, που μας έφεραν. Και βγήκανε, λέει, και ζητάνε, λέει, και ψήφο. Να μην πω, λέει, τι θα γίνει.
1: Λέω, ναι, αλλά παιδιά, κάποιον πρέπει να ψηφίσουμε.
0: Έτσι.
1: Γιατί το να μην ψηφίσουμε.
0: Όχι,
1: είναι...
0: η αποχή νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο.
1: Έτσι.
0: Η αποχή είναι.
1: Το θέμα είναι ποιον. Ο καθένας τώρα πρέπει θέλει σκέψη το πράγμα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και να επανέλθουμε σε λίγο.
1: Μάλιστα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, το Μουντιάλ εξελίσσεται, οι αγώνες εξελίσσονται, αλλά πίσω από τους αγώνες υπάρχουν και πολύ πολύ όμορφες ιστορίες. Ο λόγος για τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου. Ο Βοζίνια, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την αιστεία του, παίζοντας με την Ισπανία, και μετά τη λήξη του αγώνα ξέσπασε σε κλάματα. Μέσα σε λίγες ώρες ο Βοζίνια κατάφερε καταρχάς να αποκρούσει τουλάχιστον 7 γκολ της Ισπανίας, και μιλάμε για ένα 40χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος έχει μια τρομερή ιστορία ζωής, και μέσα σε λίγες ώρες απέκτησε σχεδόν 7 εκατομμύρια followers σε Instagram και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόλις μέσα σε ένα βράδυ. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι, ο Βοζίνια ξέσπασε σε κλάματα. Έκλαιγε απαρηγόρητος, φανταστείτε τώρα μια χώρα έτσι, το πράσινο ακροτήρι έτσι και τα λοιπά. Αφιέρωσε τη διάκριση στους συμπαίκτες του και ανέφερε φυσικά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να φτάσει σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτόν τον αγώνα. Μόλις άρχισε το σφύριγμα, άρχισε τα κλάματα. Η κάμερα εστίασε πάνω του, γιατί ξαφνικά είδαν έναν παίχτη να είναι απαρηγόρητος. Και έκανε κάποιες δηλώσεις ο ίδιος. Είπε ότι ήταν μια αναμέτρηση που την περίμενα, ίσως ποτέ δεν θα τη ζούσα, δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζούσε μια τέτοια αναμέτρηση με τους Ισπανούς. Και την ώρα που λύγησε είπε: έκλαψα γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα με τους παππούδες μου, λέει, στο πράσινο ακροτήρι. Δεν μπορούσαν, λέει, φυσικά να δούνε αυτό τον αγώνα. Δεν θα περίμεναν ποτέ ότι θα έπαιζα εγώ με την Ισπανία. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε, λέει, να είναι και η μητέρα μου εδώ. Δεν μπόρεσε η μητέρα μου, λέει, να είναι εδώ. Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει βίζα. Δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα χρήματα που απαιτούνταν. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είχα τη μάνα μου εδώ, είπε. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το πράσινο ακροτήρι από τον περασμένο Γενάρη είναι μία από τις χώρες που η κυβέρνηση του Τραμπ επέβαλε ένα έξτρα ποσό, 15.000 δολάρια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βίζα προς την Αμερική. Όλη μου, λέει, τη ζωή πάλεψα, δούλευα για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, λέει, είμαι 40 χρονών και ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά στα 25. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, αλλά συνέχισα για ένα όνειρο. Και αυτό, λέει, είναι το μήνυμά μου προς όλους. Με ανέδειξαν MVP, λέει ο ίδιος, αλλά αφιερώνω τη διάκριση στους συμπαίκτες μου. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν δυνατό. Ωραίος ο Βοζίνια. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Και πολύ ωραίο μήνυμα αυτό.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχει και άλλη ένας προπονητής.
0: Ναι, ο Γιώργος Δόνης. Ο οποίος πέτυχε και πήρε πόντο. Είναι πρώτη φορά, νομίζω, που συμβαίνει κάτι τέτοιο για Έλληνα προπονητή σε αγώνα Μουντιάλ. Λοιπόν, τιμή και δόξα στο πράσινο ακροτήρι. Ωραίος ο Βοζίνια. Τώρα να σου πω κάτι. Να παίζεις τώρα με τους Ισπανούς και να κινδυνεύεις να φας 7 γκολ και να μην τρως κανένα.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι από το λίγο που είδα έπιασε
0: τα άπιαστα.
1: Έπαιξε καλά, εντάξει.
0: Ναι,

Πατέρας και γιος έκαναν το γύρο του κόσμου με ποδήλατο και έσπασαν το ρεκόρ Guinness. 30.000 χιλιόμετρα σε 400 μέρες, παρακαλώ. Beautiful. 57 χρονών ο πατέρας, ο George Kohler, και 23χρονος γιος του, ο Josh, ξεκίνησαν για ένα όνειρο, μια δοκιμασία 400 ημερών, που τους οδήγησε όμως σε 4 υπήρους, δεκάδες χώρες, ακραίες θερμοκρασίες, διάφορες πολιτιστικές συναντήσεις και φυσικά σε 3 παγκόσμια ρεκόρ Guinness. Και φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί, ο πατέρας και ο γιος, δεν ήταν καν επαγγελματίες ποδηλάτες. Η ιδέα γεννήθηκε σε μια διαδρομή που κάνανε μαζί. Σκέφτηκαν λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν από την περιοχή όπου ήταν τα μαθητικά, όπου πέρασε τα μαθητικά χρόνια ο πατέρας. Βρετανοί φυσικά στην υπηκότητα. Άρχισαν λοιπόν να μιλούν για ταξίδια, για αποστολές και τα λοιπά σε διάφορες απομονωμένες περιοχές του κόσμου. Και όλα αυτά εντυπωσίασαν το γιο, ο οποίος άρχισε να ονειρεύεται, να κάνει δικές του εξερευνήσεις. Αγόρασαν και ένα σχετικό βιβλίο και ξεκίνησαν σιγά σιγά να πάρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ποδήλατα κτλ. Η πρώτη τους διαδρομή ήταν το 21, διέσχισαν τη Μεγάλη Βρετανία από την Κορνουάλη μέχρι τη Βόρεια Σκωτία. Αρχικά το ταξίδι αυτό πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό και στη συνέχεια ο πατέρας και γιος αποφάσισαν να φύγουν για άλλη Ήπειρο. Φανταστικό και εντυπωσιακό. Σαν το Φιλέα Φόγκ στο γύρο του κόσμου σε 80 μέρες μοιάζει. Ναι. Το θυμάσαι το Φιλέα Φόγκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ώρα, πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να πάρουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1 εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μία ακόμη ώρα. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα σας. Η Σταυρούλα Γιαννούτση είναι πάντα στο 211-10-88-80. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά, στη Ρίτα από την Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα. 17 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας θα δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, από 21 έως 22-23 στα Ιόνια νησιά. Στο Αιγαίο επίσης παρόμοια εικόνα, 22-23 βαθμοί και λίγο χαμηλότερη σε κάποια άλλα, αλλά σε καλά επίπεδα. Γενικά ο καιρός σήμερα θα έχει μια ψηλοαστάθεια στα βόρεια. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μπορεί να έχουμε και κάποιες νεφώσεις εδώ στην Αττική, μπορεί να ρίξει και κάποια μπόρα, αλλά το θερμόμετρο λέει ότι εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Καλά είμαστε, όσο είμαστε σε αυτή τη θερμοκρασία είμαστε μια χαρά. Παραπάνω δεν θέλουμε. Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρη. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα σε ολόκληρη την Κεφάτη παρέα. Στο σχόλασμα της Βάρδιας λέει: είστε ό,τι πιο ευχάριστο, να είστε καλά. Αγαπημένα φίλε Σωτήρη, καλή ξεκούραση σου εύχομαι. Είναι δύσκολο το βραδινό, σε καταλαβαίνω. Καλή συνέχεια ημέρας λέει ο φίλος ο Νίκος, ο Γαλκίδης. Μπαμπα, θυμήθηκες, 6 και 7 να στείλεις μήνυμα. Έλα τώρα. Σου βάζω απουσία την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία, Παναγιώτη, από τη Ραφίνα, τα καράβια. Ο Νικόλας, ο οποίος είναι στη διανομή των εφημερίδων και μας στέλνει από ό,τι λιμάνι πάει και σταθμό περαστικών λεωφορείων, αεροδρόμια κτλ. Μας δίνει την εικόνα. Αυτή η φωτογραφία τώρα είναι από την Ραφίνα. Καθώς γλυκοχαράζει η μέρα εκεί στα πλοία που φεύγουν για τα νησιά μας. Ό,τι καλύτερο. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα.

Πάμε μια βόλτα μέχρι το περίπτερο να δούμε πώς αποτυπώνει την επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Εφημερίδα απογευματινή. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων, διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί. Μητσοτάκης για Τσίπρα και Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, εγκαινίασε ένα νέο κύκλο κυβερνητικών επισκέψεων στην Αττική. Γιατί ο Φάμελος έφαγε Παπά και Ζαχαριάδη, οι αντικαταστάτες. Πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα από την αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Αμερική και Ιράν, 10 όροι για ειρήνη. Τι προβλέπετε για Ορμούς και πυρηνικά? Στην Ελβετία την Παρασκευή υπογραφές για την εκεχηρία. Κατρακυλάει τιμή του Μπρεντ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Σφίγγει ο κλειός Τραμπ γύρω από τον Πούτιν το παρασκήνιο της συνόδου G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Έσοδο 10 δισεκατομμύρια μονάχα από ένα κοίτασμα, Σταύρο Παπασταύρου. Και διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ τα κριτήρια. Εφημερίδα τα νέα, ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια που μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα επαναχώρησης από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπετε από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις? Τι θα ισχύσει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο ακατάσχετο των 1.600 ευρώ και με το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ? Μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό στο μυαλό του Τραμπ, τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Γυναικοκτονίες, τα μεγάλα θύματα και τα παιδιά. Οι ελληνικές δομές που διαχειρίζονται τις οικογενειακές τραγωδίες. Πολεοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Περιβάλλον, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την κλιματική αλλαγή. Και κινηματογράφος, ο Καποδίστριας πάει Λονδίνο.

Στην εφημερίδα Καθημερινή, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις νάρκες στο Ορμούς. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, βρίσκεται η Αθήνα σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσδιοριστεί εάν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης Ασπίδες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο της Συμμαχίας των Προθήμων. Η Ελλάδα από την πλευρά της θα συμμετάσχει, αλλά θα ζητήσει και πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η χρονική διάρκεια της αποστολής θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανοχή των Ιρανών, αλλά και τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υψηλής ποιότητας στα νερά κολύμβησης στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, τα πιο καθαρά νερά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η Κύπρος, στην οποία το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από 123 σημεία ήταν άριστης ποιότητας. Ακολουθεί η Ελλάδα με 97,1%, με τις μετρήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε 1.734 ακτές κολύμβησης. Πολιτική θύελλα στην Κύπρο. Το πόρισμα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Κυπριακή Αρχή κατά της διαφθοράς ζητά να διερευνηθεί ο τέος πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, όπως είναι εκείνα της κατάχρησης εξουσίας και της εμπορίας επηρεασμού σε σχέση με υποθέσεις που χρονολογούνται από την περίοδο που βρισκόταν ο ίδιος στην εξουσία.

Βαρθολομαίο, αντιδεκοποιούνται οι συνομιλίες για την εξεύρεση φόρμουλας που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης μετά τη συνάντηση που είχε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Η ελληνική γλώσσα στην Amazon, στις πλατφόρμες Kindle και Alexa. Διαβεβαιώσεις ότι η ελληνική αλφάβητος θα είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες δόθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Γενικός Διευθυντής της Amazon, ο κ. Πάνος Παναής, κατά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και G7 με Μουντιάλ και ποδοσφαιρικά δώρα στον Τραμπ. Όταν το Μουντιάλ συναντά την πολιτική, θα μπορούσε να σχολιάσει κάποιος βλέποντας τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς να προσφέρει στον πρόεδρο της Αμερικής μια ποδοσφαιρική φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το όνομα Τραμπ. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, είχε και το 47, γιατί ήταν ο 4, είναι για το 47ο πρόεδρος της Αμερικής. Όταν έγραφε το 80, επειδή είναι 80 χρονών. 80 ο Τραμπ. Το λέει υπερδικούλα του. Ελεύθερος τύπος. Τι κερδίζουν τα νοικοκυριά και οι συνταξιούχοι? Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης πλαφώνει στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες, τέλος στα ψηλά γράμματα. ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση. Ο Φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από νότια προάστια. Όσοι τάζουν τσάμπα, από κάπου θα σας τα πάρουν. Σκληρή κριτική του Πρωθυπουργού στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Τουρισμός για όλους, περισσότεροι δικαιούχοι και για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία. Γυναικτονία στη Δράμα, οι αιμονές του δράστη και τα σημάδια που αγνοήθηκαν. Γυναικτονία στη Δράμα, οι αιμονές του δράστη και τα σημάδια που αγνοήθηκαν.

Εφημερίδα Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη, μέχρι που μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους. Αυξήθηκαν κατά 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο. Από καρδιωτικά στοιχεία, ο πληθωρισμός ροκαρίζει τις αυξήσεις μισθών στην Ελλάδα. Γυναικοκτονία στη Δράμα, 7 μαχαιριές στο σώμα της 45χρονης. Αμερική, Ιράν υπεγράφει συμφωνία, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά. Και αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, βάουτσερ 600 ευρώ για διακοπές σε χιλιάδες περισσότερα νοικοκυριά. Νέος κύκλος του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» με αυξημένα ποσά δημοσιεύθηκε η κυβερνητική απόφαση που φέρνει σημαντικές αλλαγές με διεύρυνση

και τη δική στέγη. Στα 450 ευρώ ξεκινά το κυνήγι της γκαρσονιέρας. Με τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών να πλησιάζουν, αρχίζει η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Οι τιμές ξεκινούν πλέον από 450 έως 500 ευρώ. Τι αλλάζει στα αεροπορικά ταξίδια, σφραγίδα της δικόστας στα νέα δικαιώματα για εκατομμύρια επιβάτες πτήσεων.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor. Μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Και αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Έτσι μουσικά πάμε μέχρι τις διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Λέγαμε νωρίτερα για την κίνηση στα λιμάνια και τις όμορφες φωτογραφίες που μας στέλνετε από τον Πειραιά και από την Ραφίνα, με τα πλοία έτοιμα να αναχωρήσουν για τα ελληνικά νησιά. Σε ένα υπέροχο νησί θα μεταφερθούμε τώρα, στην αγαπημένη Τίνο. Θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Τίνο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Τι καιρό έχει?
1: Όλη στη Τίνο σήμερα, ζέστηκε στην Τίνο.
0: Ωραία.
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, χθες βγήκε μια απόφαση, διότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα με το νερό. Και μπαίνει το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά είναι μια πράξη ευθύνης και διεκδίκησης. Δεν έχει πρόβλημα άμεσο η Τίνος με το νερό. Απλώς η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι η ασπίδα μας για να ξεπεράσουμε προβλήματα γραφειοκρατικά που υπάρχουν και να μπορέσουμε να προβλέπουμε για να έχουμε. Ήδη υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για προμήθεια αφαλατώσεων, για ενοικίαση αφαλατώσεων. Δυστυχώς η γραφειοκρατία μας κρατάει εδώ και χρόνια να μην μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να τις έχουμε να λειτουργούν. Η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση ανάγκης για τρεις μήνες μας οδηγεί να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα, περισσότερο γίνεται για το καλοκαίρι αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Γιατί η λειψιδρία είναι ένα φαινόμενο που το ζούμε κάθε χρόνο. Δεν είναι κάτι έκτακτο για φέτος. Mm-hmm. Εδώ και 3 χρόνια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Οι βροχές είναι λιγότερες σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, είναι στο 50%. Παρόλο που φέτος η χρονιά ήταν καλύτερα, η καλύτερη όμως το φράγμα δεν γέμισε και προσπαθούμε να βρούμε άλλες λύσεις για να μην υπάρχει πρόβλημα που δεν θα υπάρξει το καλοκαίρι.
0: Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι φέτος είχαμε αρκετές βροχές σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, με πρόπερσι. Γιατί και πάλι, είναι καθαρά για γραφειοκρατικούς λόγους αυτό που
1: είναι
0: μου
1: λέτε, για
0: να
1: λόγους,
0: κινητοποιηθούν οι διαδικασίες, ας πούμε?
1: Ακριβώς, αλλά κυρίως οι βροχές δεν έλυσαν το πρόβλημα. Δηλαδή οι βροχές είναι σχεδόν λίγο περισσότερες από πέρσι, φέτος, αλλά το πρόβλημα μας είναι το εξής. Το φράγμα δεν έχει βάλει καθόλου νερό, έχουμε ένα φράγμα 140 κυβικών. Γιατί πλέον με την κλιματική αλλαγή δεν βρέχει σε ολόκληρη την Τίνο, όσο και αν σαν φαίνεται παράξενο. Η βόρεια πλευρά της έχει διαφορετικά χιλιοστά από τη δημοτική ενότητα της πόλης της Τίνο. Δηλαδή έχουμε και το φαινόμενο, είναι φαινόμενο της εποχής και της κλιματικής αλλαγής, να βρέχει σε ένα σημείο την νησιού.
0: Μάλιστα. Εντύπωση προκαλεί αυτό.
1: Αυτό ακριβώς, εντύπωση μας προκαλεί. Παρόλο το φράγμα δεν έχει βάλει ελάχιστο νερό μέσα, γιατί είναι σε μια περιοχή στις παρυφές της πόλης. Και να πω και το εξής, ότι η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης μας δίνει να δυναμώσει η φωνή μας σε κάτι που ζητάμε και λέμε ότι εδώ και αρκετό καιρό στη Δημοτική Αρχή, ότι πρέπει να απαγορευτούν στην Τίνο οι ιδιωτικές πισίνες. Δεν χρειάζεται κάθε σπίτι πλέον να κάνει μια πισίνα στην Τίνο. Όπως επίσης να περιοριστούν και οι ιδιωτικές γεωτρήσεις. Είναι ένα φαινόμενο που οδηγεί στο να μεγιστοποιείται το πρόβλημα της λειψιδρίας. Είναι ένα φαινόμενο που αν δεν κάνουμε τέτοιες δράσεις θα το βλέπουμε όπως είπα και πριν συνεχόμενα μπροστά μας.
0: Κύριε Δήμαρχε, τώρα, πέραν των γραφειοκρατικών λόγων για τον οποίο κηρύχθηκε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μαζί με την Αλόνισο, να το πούμε και αυτό, και βεβαίως παρατείνεται και το καθεστώς αυτό και στο Μεγανήσι της Λευκάδας.
1: Άτμος και πολλά νησιά που έχουν και πολλές περιοχές της χώρας μας. Από πέρυσι είναι πάνω από 40 δήμοι που έχουν κηρυχθεί.
0: Πέραν λοιπόν των γραφειοκρατικών λόγων, και όλα αυτά που είπατε για τις πισίνες, πολύ σημαντικό. Θα πρέπει οι κάτοικοι εκεί να φροντίσουν έτσι λίγο και με την εξοικονόμηση να γίνεται κάποιο.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημά μας είναι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η βασική προϋπόθεση είναι πρώτα για εμάς τους Τινιακούς και δεύτερον για όλους τους επισκέπτες μας, ότι πλέον πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το νερό είναι πολύτιμο και πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.
0: Εσείς τι θα προτείνετε δηλαδή για το καλοκαίρι?
1: Εννοείται να προτείνω ότι όχι αλόγιστη κατανάλωση, να μην, η λογική αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή, πλένουμε αυτοκίνητα, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση στην Τίνο με το ένα σπίτι να κτίζεται σε μια περιοχή και μέσα σε τέσσερα στρέμματα και να δημιουργούμε τεράστιους κήπους με φυτά που θέλουν πάρα πολύ νερό. Όλα αυτά τα θέματα δεν πρέπει να συνεχιστούν στην Τίνο για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε με το θέμα των αφαλατώσεων. Δεν έχουμε πολλές λύσεις. Δύο είναι τα ζητήματα που έχουμε στηρίξει εμείς. Προμήθεια αφαλατώσεων και αντικατάσταση των δικτύων, των παλιών δικτύων, προκειμένου να μειώσουμε και τις διαρροές που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Τώρα με τον τουρισμό. Ξεκίνησε ο τουρισμός. Έχει έρθει κόσμο στο νησί ήδη από τώρα ή είμαστε πολύ νωρίς ακόμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Τίνος από το Πάσχα έχει ξεκινήσει. Τα στοιχεία δείχνουν πάρα πολύ καλά και για φέτος. Η Τίνος στηρίζεται στον εγχώριο τουρισμό. Όλα τα στοιχεία μέχρι σήμερα δείχνουν ότι ήταν ένα καλοκαίρι στα επίπεδα του περσινού.
0: Αυτό...
1: Παρόλο που έχει αλλάξει ο τρόπος των διακοπών πλέον. Οι μέρες είναι πολύ λιγότερες, γιατί μιλάμε, η κρίση, η οικονομική, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια όλα μας επηρεάζουν. Να το ξέρετε, ο κόσμος πλέον δεν χαλάει όπως χαλούσε. Δεν υπάρχουν οι τζίροι που υπήρχαν άλλες χρόνιες. Αλλά ως προορισμός η Τίνος συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, γιατί αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Δηλαδή η Τίνος παλαιότερα ήταν ένας θρησκευτικός προορισμός. Τώρα είναι βεβαίως πάντα η Παναγία.
1: Πάντα είναι.
0: Πάντα η Παναγία είναι ψηλά, αλλά...
1: Ψηλά τιμή και ευλογία για την Τίνο.
0: Σωστά.
1: Αλλά υπάρχει και μια υπέροχη ενδοχώρα με
0: φανταστικά χωριά.
1: 42 και πλέον ενεργούς οικισμούς. Ο καθένας οικισμός με το δικό του χαρακτήρα. Είναι το χειροποίητο νησί κατά τον Κορνίλιο Καστοριάδη, που οι πρόγονοί μας ό,τι έπιανα με τις αναβαθμίδες δημιουργούσαν πολιτισμό. Είναι το νησί της τέχνης και του πολιτισμού. Το νησί που μπορείς να βρεις όποια παραλία θέλεις και όποια είναι επιλογή σου, από αυτήν την οργανωμένη μέχρι την απομονωμένη, με πολύ αέρα, χωρίς αέρα, απάνεμη. Είναι το νησί με την υπέροχη γαστρονομία και τα υπέροχα τοπικά του προϊόντα. Είναι ένα νησί πλέον που μπορεί να καλύψει όποιος θέλει να κάνει διακοπές πραγματικά και να περάσει καλά.
0: Κύριε Δήμαρχε, τώρα που έρχονται οι τουρίστες, αυτό που βλέπουμε σε αρκετές περιοχές είναι που αντιμετωπίζουν έτσι πρόβλημα με το νερό, είναι ότι ας πούμε το κατά το μήνα Αύγουστο, που υπάρχει έτσι και διπλασιασμός του πληθυσμού και τριπλασιασμός σε αρκετές περιπτώσεις, βλέπουμε ας πούμε μειωμένη ροή στο νερό ή σε κάποιες περιπτώσεις μικρές διακοπές, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλες οι περιοχές.
1: Δεν το έχουμε αυτό στην Τίνο. Και αν εκτός εκτάκτων καταστάσεων κάποια ζημιά, αλλιώς τέτοια προβλήματα έχουμε προβλέψει, και η κίνησή μας σήμερα είναι για να μην υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις και να έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς προβλήματα.
0: Και τώρα, μιας και αναφερθήκατε και στον τουρισμό και σε όλες αυτές τις υπέροχες ομορφιές που έχει το νησί, είπατε ότι υπάρχουν παραλίες που μπορεί να πάει κάποιος και να πάει ελεύθερα χωρίς να πληρώσει ξαπλώστρα?
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι και πολλές οι παραλίες του νησιού. Υπάρχουν παραλίες για ό,τι θελήσει ο καθένας. Και παραλίες απάτητες που δεν πάει αυτοκίνητο. Ό,τι θελήσει υπάρχει στην Τίνο. Οι παραλίες με πάρα πολύ αέρα ή απάνεμες. Ξέρετε, η Τίνος είναι χωρίς αέρα δεν ζει. Είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Είστε τυχεροί που βρίσκεστε εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άμασταν στην Τίνο τώρα να πίναμε ένα καφέ, Παναγιώτη. Ωραιότατα εκεί στο λιμάνι μπροστά. Στο Βόλακα, ένα υπέροχο χωριό εκεί στην Τίνο. Γεμάτο μεγάλους πέτρινους ογκόλυθους. Που θυμίζουν έχουν γίνει και αντικείμενο έτσι ντοκιμαντέρ. Μοιάζει ας πούμε ένα σεληνιακό τοπίο είναι εκεί. Ο πύργος επίσης. Το νησί, το χωριό των Γλυπτών. Φανταστικά χωριά, υπέροχα.

Λοιπόν, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε, γνωστοποίησε και ενημερώνει τον κόσμο για τον λαγοκέφαλο. Τι έγινε με αυτό το λαγοκέφαλο τώρα? Ο λαγοκέφαλος, ο οποίος υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες εδώ και 20 χρόνια και έκανε και πάλι την εμφάνισή του, είναι ένας επικίνδυνος βολέας και για τους αλείς αλλά και για τους λόμενους. Είναι το λεγόμενο ψάρι κανίβαλος. Είναι από τα πιο τοξικά είδη που έχει εισβάλει στη Μεσόγειο θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ, ενώ στο Αιγαίο πρωτοεμφανίστηκε το 2003. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λοιπόν ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού, παρέχοντας πληροφορίες και οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από το δάγκωμά του. Όπως προειδοποιεί, περιέχει μια ισχυρή νευροτοξίνη η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Επειδή η κατανομή της τοξίνης αυτής ποικίλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται φυσικά ασφαλές για κατανάλωση. Και αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό και έντονη αιμορραγία. Ο τομέας υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι, εφαρμογή γαζών στο τραύμα με σταθερή πίεση και άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, διότι το τραύμα από το δάγκωμα μπορεί να χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό όρο, ακόμη και ράματα. Όπως αναφέρει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε περίπτωση που βρίσκεστε σε μια απομακρυσμένη περιοχή και διαπιστώσετε ότι έχετε δαγκωθεί από το λαγοκέφαλο, θα πρέπει να καλέσετε άμεσα το 166 ή το 112.

Οι επιστήμονες τώρα που ασχολούνται με το θέμα αυτό ψάχνουν φυσικούς θηρευτές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, η ζαργάνα, το ψάρι κυνηγός, αλλά και η ροφή είναι ψάρια που τρώνε λαγοκέφαλους, αλλά όταν είναι πολύ μικροί, όταν είναι γόνοι. Καθώς η τοξικότητά τους αυξάνεται με το μέγεθός τους. Όσο αυξάνεται η ζωή τους, τόσο αυξάνεται και η τοξικότητα του συγκεκριμένου ψαριού. Τα είχαμε όλα, έχουμε και το λαγοκέφαλο. Πάντως είναι λίγο τρομακτικό όταν το δεις στην όψη, δηλαδή στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν. Είναι λίγο τρομακτικό, έχει κάποια τέσσερα μεγάλα δόντια μπροστά. Δηλαδή αν κάποιος το δει από το μπροστινό μέρος νομίζει ότι είναι κάπως εξωγήινο ψάρι. Έχει σχήμα τορπίλης, δύο ασημένιες λωρίδες στις πλευρές του σώματος και στη ράχη είναι γκριζοπό με σκούρες κοιλίδες. Και επίσης δεν έχει λέπια ο λαγοκέφαλος, λέει.

Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα σας. Χρειάζεται να δοθεί και άλλη παράταση, λέει, για το καθάρισμα των οικοπαίδων και ιδιαίτερα, λέει, στο δάσος εδώ στη Χαμολιά. Οι πευκοβελόνες πέφτουν συνέχεια. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος είναι κάτοικος εκεί της Χαμολιάς από το 1960 και επιπλέον, λέει, να μπει συγκοινωνία με τη Λούτσα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και μιας και αναφέρεις, φίλε Δημήτρη, το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων και της παράτασης που έχει ήδη δοθεί, θα θυμίζω ότι η προθεσμία έλεγε την Δευτέρα, δόθηκε μια παράταση μέχρι τις 22 του μήνα. Μια πολύ μικρή παράταση. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αυτή η μικρή παράταση, καταρχάς, υπήρξε μια καθυστέρηση. Αν δει κάποιος τα στοιχεία όσων δήλωσαν καθαρισμούς οικοπαίδων πέρυσι σε σχέση με φέτος, φέτος είναι ίσως και η μισή. Και αν όχι η μισή, είναι τα 2/3. Αυτό τώρα γιατί συνέβη? Συνέβη διότι η μία περίπτωση είναι ότι έβρεχε φέτος, έβρεξε πολύ περισσότερο. Ο κόσμος περίμενε να ολοκληρωθεί αυτό που λέμε η διαδικασία του χειμώνα και τα λοιπά, με τα χόρτα και τα λοιπά, να φτάσουμε προς το καλοκαίρι και να ξεκινήσει τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αλλά τι γίνεται τώρα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να βρει συνεργείο καθαρισμού και μάλιστα οι τιμές ανεβαίνουν όσο πληθυάζουμε προς τη λήξη της προθεσμίας. Προκειμένου κάποιος να μην πάρει το πρόστιμο, να προλάβει δηλαδή να δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισε το οικόπεδο, ψάχνει απεγνωσμένα κάποιο συνεργείο. Τα συνεργεία λοιπόν που αναλαμβάνουν να καθαρίσουν τα οικόπεδα έχουν μπει σε μια διαδικασία να χρεώνουν έτσι τις τιμές αναστρέμα και πλέον να μιλάμε για χρηματιστήριο τιμών. Παραδείγματος χάρη, αρχικά υπήρξε έτσι μια τιμή, τουλάχιστον για εδώ για την Αττική, 70 με 80 ευρώ το στρέμμα, αλλά τις τελευταίες μέρες η τιμή αυτή έχει ξεφύγει και ζητούν 200 με 250 ευρώ το στρέμμα. Τα λιγοστά συνεργεία που υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, τα λιγοστά αυτά συνεργεία που υπάρχουν είναι κλεισμένα για τις επόμενες ημέρες μέχρι και τις 22 του μήνα. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί που ζητούν έτσι να υπάρξει μια παράταση, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές βροχές. Δεν μπορούσαν, όπως λένε οι διοκτήτες, να καθαρίσουν νωρίτερα τα οικόπεδά τους, διότι με τόσες βροχές, αν κόβεις χόρτα σε λίγες μέρες, αυτό θα ξαναγίνει. Γι' αυτό το λόγο καθυστέρησαν. Έπεσαν όλοι μαζί λοιπόν και σου λέει, εντάξει, θα περιμένω μέχρι να ολοκληρωθούν οι βροχοπτώσεις. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα αυτά τα λιγοστά συνεργεία που υπάρχουν να χρεώνουν ακόμη και τη μεταφορά και τα λοιπά των υπολοιμάτων από τα σημεία, να χρεώνουν πολύ περισσότερο, να ανεβάζουν τις τιμές, διότι η δουλειά έπεσε, διπλασιάστηκε και τριπλασιάστηκε. Ο Δήμος Χαλανδρίου αποφάσισε να ακολουθήσει μια σκληρή γραμμή με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Για να πείσει τους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν περιορίστηκε σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, όπως ορίζει η νομοθεσία, αλλά έλεγξε όλα τα οικόπεδα του Δήμου και έκοψε 470 πρόστιμα. Έκαναν εφέσεις, έφτασαν μέχρι τα δικαστήρια, αλλά το 2025 υπήρχε πολύ μεγάλη συμμόρφωση και ευελπιστεί φέτος ο Δήμος εκεί ότι θα βελτιωθεί κι άλλο η κατάσταση και θα υπάρξει έτσι μια σύνομη στάση των πολιτών.

Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόστιμο για κάποιον που δεν δηλώσει τον καθαρισμό στην πλατφόρμα είναι 100 ευρώ, αλλά αν δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν, τότε μιλάμε για ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση ως 6 μήνες και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα και σας που έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική, να. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω δικτύου κινητής της Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε ένα τραγικό περιστατικό εκεί στο Ναύπλιο με μια 55χρονη νοσηλεύτρια, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό μαζί με μια συνάδελφό της, ενώ το νοσοκομείο δεν ήταν σε εφημερία. Ένα περιστατικό που αφορούσε αρκετούς ασθενείς, οι οποίοι έφτασαν εκεί, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Μαζί τους ήταν και συνοδοί Ρωμά. Και σύμφωνα με τις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, υπήρξε έτσι ένας προπυλακισμός και αυτή η ένταση δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην 55χρονη γυναίκα, την νοσηλεύτρια, η οποία έπαθε και ανακοπή. Στη συνέχεια, βέβαια, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι ο ίδιος επικοινώνησε με το νοσοκομείο και η εικόνα που έχει είναι τελείως διαφορετική, ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν σε κατάσταση έντασης, όχι με τους εργαζόμενους, αλλά διότι φοβήθηκαν ότι θα χάσουν το ανήλικο παιδί. Ήταν ένα παιδί ανάμεσά τους από τους ασθενείς και ότι κακώς χρεώνεται, ας πούμε, στους Ρωμά αυτή η διαδικασία. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν τι λέει μια εργαζόμενη εκεί στο νοσοκομείο του Ναυπλίου.
1: Είστε δίπλα μου, ήταν λίγο χλωμή, μου λέει δεν είμαι πολύ καλά. Την πήρα στα χέρια, την πήγαμε μέσα, την δώρα να σου δώσω λίγο νερό να πιεις. Την ώρα που βγαίναμε, μου λέει δεν μπορώ, την πήγα στα ΤΕΠ, στο παθολογικό, την έβαλα στο κρεβάτι και ανέβηκα πάνω στα τις νοσηλεύτριες και τον γιατρό. Και εγώ φοβήθηκα με τους Ρωμά. Με την έντασή τους και μόνο με τη φωνή τους, σηκώσαν ένα νοσοκομείο ολόκληρο, μια γειτονιά στο πόδι. Μόνο η φωνή τους. Όχι ότι έπεσε ξύλο, το δηλώνω. Η φωνή.
0: Αυτό το θέμα λοιπόν αποδεικνύει και αναδεικνύει για ακόμη μια φορά ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει με την ασφάλεια στα νοσοκομεία. Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε συνοδούς ασθενών να προπυλακίζουν, να χειροδικούν εναντίον εργαζομένων στον χώρο της υγείας. Δηλαδή να δίνεις τη μάχη εκείνη τη στιγμή για να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου και την ίδια ώρα να έχεις ανεξέλεγκτες συμπεριφορές συνοδών, έτσι, και σε ένα χώρο που χρειάζεται απολύτως ψυχραιμία. Το αν έφταγαν οι Ρωμά για την κατάληξη της άτυχης γυναίκας, η οποία 55χρονη γυναίκα, πρέπει να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια αυτή η γυναίκα που πάλεψε να σώσει τις ζωές των ανθρώπων, πριν από 3 χρόνια έχασε το παιδί της και βρισκόταν στη δουλειά της. Και έτσι, πόσο δύσκολο για μια γυναίκα σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση και σε αυτή την ένταση να διαχειρίζεται, και όπως διαχειρίστηκε, όπως φάνηκε στη συνέχεια, άψογα το περιστατικό, διαχειρίστηκαν άψογα τα περιστατικά, παρότι σας θυμίζω δεν ήταν σε εφημερία το νοσοκομείο. Ανεξάρτητα λοιπόν με το αν συμμετείχαν ή όχι, και μόνο η ένταση που είχε προκληθεί, όπως ακούσατε και την εργαζόμενη να λέει, αυτό λέει πολλά. Λέει πολλά για την ασφάλεια των θεραπευτηρίων, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που θα πρέπει να φυλάσσονται. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα πρέπει να φυλάσσονται. Όπως και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να φυλάσσονται. Σας θυμίζω τι έγινε πριν από ούτε 2 μήνες στα δικαστήρια, που μπήκε ο άλλος με την καραμπίνα μέσα και γάζωσε τους υπαλλήλους και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Γιατί και εκεί δεν υπήρχε φύλακας. Δεν υπήρχε φύλαξη και τα μηχανήματα ανίχνευσης βρισκόταν στα κουτιά. Έπρεπε να γίνει το περιστατικό για να βγουν από τα κουτιά. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις και σας κρατά την καλύτερη παρέα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και σήμερα τις όμορφες μουσικές του επιλογές. Τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, καθώς και τον Ηλία Σελιμά κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο τηλεφωνικό κέντρο που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Καλοκαιρινές διακοπές, αναβήσει, τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα λέμε το μεσημέρι στο μαγκαζίνο και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 ξυπνάμε together. Γεια σας.

0: Πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος προειδοποίησε με κόλλες στην Τεχεράνη αν το κάνει. Ισχυρίστηκε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν σύντομα και επέμεινε ότι θα παραμείνει χωρίς διόδια. Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να δείξει πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με το Λίβανο. Στους 12 ώρες του μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δημοσίευσε το Ισραηλινό κανάλι 12, μεταξύ άλλων προβλέπει ότι το Ιράν θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα εργαστούν για την επίλυση του ζητήματος των υφιστάμενων αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 79,43 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 76,53 δολάρια. Σε ετοιμότητα είναι σύμφωνα με πληροφορίες η Αθήνα για την ανάπτυξη μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξη περίπτωση που ενεργοποιηθεί αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του ορμούς. Ανώτατο όριο στους τόκους καταναλωτικών δανείων θεσπίζεται με διάταξη νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προβλέπει ότι το μέγιστο συνολικό κόστος της πίστωσης συμπεριλαμβανομένων τόκων, επιβαρύσεων και εξόδων πάσης φύσεως δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια ως 4 χρόνια, το 70% για πιστώσεις ως 8 χρόνια και το 75% για δανειακές συμβάσεις πάνω από 8 χρόνια. Οι νέοι όροι θα ισχύσουν για δάνεια που θα χορηγηθούν μετά τις 26 Νοεμβρίου 2026. Στα μέσα Ιουλίου θα ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε έως και 72 δόσεις. Θα περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες συνέπειες και σημαντικά ευεργετήματα για όσους ενταχθούν και τηρήσουν τη συμφωνία. Όσοι ενταχθούν θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, ενώ ταυτόχρονα σταματούν και οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για επαναφορά λογικών παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, άσκησε από τη Βούλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, επισημένοντας ότι θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να βρίσκεται κοντά στις τοπικές κοινωνίες για την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία με τους πολίτες. Ανένδοτο κατά του Σοκράτη Φάμπλου, με στόχο την αλλαγή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινούν από σήμερα Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Ρένα Δούνρου, μετά τις αντικαταστάσεις του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος και του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Προγραμματίζουν συγκέντρωση υπογραφών, ώστε οι συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και κυρίως της Κεντρικής Επιτροπής να καταστούν υποχρεωτικές. Στο ελεύθερο σχέδιο θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Από σήμερα ως και την 3η, 30 Ιουνίου, υποψήφοι των πανελλαδικών που θα υποβάλουν μηχανογραφικό ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους προκειμένου να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Στο λιμάνι της Σούδας μεταφέρονται 38 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γάβδου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στους 837. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 29 νέα κρούσματα. Στα αθλητικά, στα παιχνίδια του Μουντιάλ, η Γαλλία επικράτησε με 3-1 τη Σενεγάλη στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου της διοργάνωσης. Στον άλλον αγώνα, η Νορβηγία νίκησε το Ιράκ με 3-1.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 διεξάγονται με εντατικό ρυθμό σε κάθε σημείο από το οποίο θα περάσει ο εθνικός μας αγώνας. Κάθε μία από τις 17 ειδικές διαδρομές που θα διανύσουν τα 58 πληρώματα τα οποία θα πάρουν εκείνη την 5η-25 Ιουνίου έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ωστόσο η πρώτη από αυτές θεωρείται η πιο ιδιαίτερη καθώς πραγματοποιείται σε ασφάλτινο οδόστρωμα. Η φετινή υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης με τίτλο Eco Super Special States θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο The Ellinikon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ξεκινώντας στις 7 και 5 το απόγευμα της επόμενης Πέμπτης. Έχει μήκος 1860 μέτρα και οι θεατές της θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με ελεύθερη είσοδο από ειδικά οριοθετημένα ασφαλή σημεία. Τα πληρώματα του φετινού αγώνα να κινούνται ανά δύο σε παράλληλη διαδρομή, προσφέροντας μοναδικό θέαμα που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε περισσότερες από 150 χώρες, διαφημίζοντας ξανά την Ελλάδα.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών και αυτή τη Δετάρτη 17 του Ιούνιου του έτους 2026. Ελπίζουμε να σας βρίσκει καλά και αυτή η μέρα. Έξω έχει ήλιο, έχει κάτι συννεφάκια. Η γνωστή αναταραχή του μεσημεριού μπορεί να μας πλήξει και σήμερα. Δηλαδή μπορεί το μεσημέρι να έχει κάτι τοπικές βροχές και μπόρες. Αλλά αυτά, ξέρετε, τα καλοκαιρινά. Έχει κάτι συννεφάκια στον ουρανό, είναι η αλήθεια. Θερμοκρασία έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Λίγο θα υποχωρήσει το θερμόμετρο σε σχέση με χθες, όπου έφτασε μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιριάζει για τα καλά. Καύσωνας εδώ δεν φαίνεται προς ώρας μπροστά μας, αλλά έρχεται, λέει, καύσωνας και πολύ ισχυρός στην Ιβηρική Χερσόνησο, εκεί Ισπανία, Πορτογαλία και στην Γαλλία. Κοίτα να δεις που αλλάζουν τα πράγματα. Θα πηγαίνουν καύσωνες εκεί και εδώ θα είναι το κλίμα τροπικό. Ζέστη, βροχή, καταιγίδες και τέτοια πράγματα. Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει το κλίμα, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Βροχή τα γκολ και στο Μουντιάλ, όπου χθες δύο τριάρες είδαμε, ή τέλος πάντων χθες και λίγο ξημέρωμα. Πρώτα απ' όλα το 3-0 της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία, με τον Μέση να σπάει τα ρεκόρ. Γίνεται ο πρώτος παίκτης με 6 Μουντιάλ στην πλάτη του, ο πρώτος σκόρερ των Μουντιάλ με 16 γκολ. Και το πρώτο του hat-trick σε Μουντιάλ έκανε χθες με το 3-0 και μάλιστα βγήκε κιόλας στο 80 περίπου για να είναι ξεκούραστος για την υπόλοιπη διοργάνωση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα είναι σίγουρα το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση θα έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον ίδιο και για όλους εμάς. Το Γαλλία Σενεγάλη που στο πρώτο ημίχρονο που μέχρι εκεί άντεξα να δω, μετά πρέπει να ξεκινήσω τις διαδικασίες για να κοιμηθούμε, για να έρθουμε εδώ πέρα. Παίζει μέχρι το πρώτο ημίχρονο να ήταν το χειρότερο παιχνίδι μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, τουλάχιστον από αυτά που έχω δει εγώ. Κατέληξε με 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, 3-1 με 2 γκολ του Εμπαπέ. Έμοιαζε σαν οι Γάλλοι να κάνουν Αγκαρία που βρίσκονται εκεί και οι Σενεγαλέζοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρουν το παιχνίδι, να βάλουν ένα γκολ και μετά να το κλέψουν, αλλά άλλαξε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντιτιέ Ντεσάμπ έκανε το θαύμα του και άλλαξε την εικόνα της Γαλλίας. Ο Ντιτιέ Ντεσάμπ που είναι ο μόνος εν ζωή προπονητής που έχει πάρει το Μουντιάλ και ως ποδοσφαιριστής. Στο Ιράκ Νορβηγία ήρθε 1-4. Τώρα καλό παιχνίδι δεν το λες. Σίγουρα δεν το είδα γιατί ήταν ξημερώματα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα παίχτηκε κανένα ποδόσφαιρο που θα βγει κανένα τα μάτια. Σήμερα έχει δύο καλά παιχνίδια. Στις 8 Πορτογαλία Κονγκό και στις 11 Αγγλία Κροατία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ίσως να είναι και το πρώτο μεγάλο μάτς του Μουντιάλ για φέτος. Ένα Μουντιάλ που είναι εξαιρετικά περίεργο με τις συνθήκες που διοργανώνεται. Πρώτα απ' όλα, αυτό που γίνεται με το Ιράν είναι αστείο, το ότι παίρνουν αεροπλάνο και ταξιδεύουν στο Μεξικό, δεν μένουν στις ΗΠΑ, γιατί δεν τους αφήνουν. Μην καταλάβουν οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές στις ΗΠΑ και τους ξαναστέλνουν πίσω στο Μεξικό. Και ταξιδεύουν κάθε μέρα και κάνουν ώρα πολύ για να φτάσουν στο γήπεδο. Δύσκολα πράγματα όλα αυτά. Έλαβα και σκηνές, νομίζω είναι με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, όπου τους έχουν σταματήσει η αστυνομία, το ειδικό σώμα τέλος πάντων, και τους ελέγχουν σαν αρκέμπορους. Δηλαδή τους έχουν βγάλει από το πούλμαν που τους πήγαινε στο γήπεδο, τους έχουν παρατάξει όλη την ομάδα, έχουν βάλει μπροστά τα σακίδια τους και τα ψάχνουν με σκυλιά και με τέτοια πράγματα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι ΗΠΑ δεν είναι επεξεγέλασε, θέλει ασφάλεια, αλλά τώρα να βγάζεις την εθνική ομάδα από το πούλμαν για να τους ελέγξει για ναρκωτικά, ότι ξέρω εγώ, ήρθε τώρα η εθνική Ουρουγουάης για να κάνει εμπόριο ναρκωτικών στις ΗΠΑ και τους ελέγχεις έτσι. Περίεργα πράγματα σε περίεργες εποχές.
Η είδηση της ημέρας στα αθλητικά εδώ στη χώρα είναι ότι μπορεί και να πλησιάζει η επιστροφή του Μπράντοβιτ στον Παναθηναϊκό και θα είναι μια νέα μεγάλη εποχή για τον Παναθηναϊκό, όπως και αν έχει, αν ο μεγάλος ο Μπράντοβιτ, ο πολυνίκης της Ευρωλίγκα, ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος προπονητής της Ευρωλίγκα, επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον αγαπημένο του Παναθηναϊκό. Κατά τα λοιπά, να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Απλά τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, όπου θα σας απαντήσει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Εσείς θα αφήσετε απλά το όνομά σας και το τηλεφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον έναν τυχερό ή τη μία τυχερή που θα πάρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς όποιον προορισμό θέλει από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της EasyJet στο Αιγαίο. Και όπως έλεγε και ο Γλάρος, μιλάμε για καλές θάλασσες, τις καλύτερες. Προσέχουμε, έχει σκουπίδια, έχει πλαστικά στη θάλασσα και κτές και διάφορα τέτοια, αλλά μιλάμε για καλές θάλασσες διότι η έρευνα που γίνεται ετησίως για τα καθαρότερα νερά στις θάλασσες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος έβγαλε την Κύπρο με 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από τα 123 σημεία να είναι άριστης ποιότητας και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Ελλάδα με 97,1% με τις μετρήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε 1734 ακτές κολύμβησης. Ακολουθεί η Βουλγαρία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο. Μα πας τώρα να κάνεις μπάνιο στην Αυστρία και στο Λουξεμβούργο. Εξαιρετικά. Δεν θα έχει. Για να είναι εδώ. Κάτι θα έχει. Κάτι. Νερό, ξέρω. Μπορεί να είναι και λίμνες. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι. Ξέρω. Έχει καλά. Λίμνες έχει σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω. Για να είναι εδώ είναι. Για να δω. Έχει τέτοιο υψηλής ποιότητας. Είδα τα κολύμβησης. Άρα είναι μέσα και τα ποτάμια. Γι' αυτό. Η Αυστρία και. Μετά έρχεται λέει το Λουξεμβούργο. Εξαιρετικά νερά για να πάνε να κολυμπήσεις. Τέλος πάντων, το καλύτερο είναι ότι εμείς είμαστε πολύ ψηλά. Φωτιές, βουτιές χωρίς δισταγμό στα ελληνικά νερά. Άρα ένα ακόμα πολύ ψηλά. Φωτιές, βουτιές χωρίς δισταγμό στα ελληνικά νερά. Άρα ένα ακόμα στοιχείο.

Συζητάμε για την συμφωνία για τους 10 όρους, 12 όρους, ανάλογα τώρα πώς τους διαβάζει ο καθένας, για την ειρήνη μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ της Αμερικής. Για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, δηλαδή τι αφήνει ανοιχτό και τι δεν αφήνει ανοιχτό η υπόθεση. Εντάξει, θεωρητικά ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ και μετά στην διαδικασία των 60 ημερών όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν πιο συγκεκριμένα και θα επισημοποιηθούν για την λειτουργία τους. Δεδομένο τώρα μεταξύ μας είναι ότι το Ιράν βγαίνει πιο ισχυρό από αυτήν την διαδικασία, τουλάχιστον για τα στενά του Ορμούζ. Δεν υπάρχει συζήτηση περί αυτού. Τα σημεία της συμφωνίας όπου προβλέπουν ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, για την ακρίβεια μεταθέτει τις δύσκολες αποφάσεις για τις 60 μέρες της διαπραγμάτευσης, γιατί αυτό θα συζητηθεί, η εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος. Δεν έχει απασταθμιστεί τι θα συμβεί με τα υφιστάμενα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ποιο επίπεδο δηλαδή εμπλουτισμού θα επιτρέπεται στο μέλλον. Απλά λέει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο στο εξής. Θα δούμε σε 60 ημέρες που ακολουθούν τι θα γίνει με ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή με ουράνιο στο Ιράν. Τώρα, προφανώς μένει να δούμε τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζο που θα είναι ανοιχτά. Οι Ιρανοί λένε ότι θα είναι εντελώς ανοιχτά χωρίς διόδια για τις επόμενες 60 μέρες. Κάποιοι λένε ότι όχι, μόλις τελειώσει και η συμφωνία θα είναι ανοιχτά για όλους. Αυτό μένει να κριθεί αν θα υπάρχουν διόδια ή όχι. Το καλό είναι ότι έχουν ανοίξει τα στενά. Ήδη υπάρχουν αναφορές ότι τουλάχιστον 69 μεγάλα δεξαμενόπλια οδεύουν προς τα στενά του Ορμούζ να τα περάσουν για να πάνε στις πετρελοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής για να γεμίσουν με πετρέλαιο. Ήδη βγαίνουν πλοία που ήταν φορτωμένα εδώ και πάρα πολλές μέρες από τα στενά του Ορμούζ, φορτωμένα πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Πέρασαν και τον αμερικανικό στόλο, τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικά πλοία. Προφανώς και αυτό είναι σημαντικό ζήτημα. Το ζήτημα για τα στενά του Ορμούζ προφανώς και δεν είναι λυμένο. Αυτό θα είναι η συζήτηση του επόμενου διαστήματος και μένει να δούμε αν θα υπάρχουν διακρίσεις ή τέλος πάντων διευκρινήσεις για το ποιος θα ελέγχει και πώς θα ελέγχονται τα στενά. Υπάρχει ο κίνδυνος των αρκών που θεωρητικά θα καθαριστεί το επόμενο διάστημα ό,τι να είχε μπει από το Ιράν. Προφανώς ο σημαντικότερος παράγοντας που θα μπορούσε να τεινάξει την όλη διαδικασία για την συμφωνία στον αέρα είναι το Ισραήλ, όπου χθες έκανε νέες επιθέσεις στο Λίβανο, είχαμε 4 νεκρούς. Το Ισραήλ όπου δείχνει όχι μόνο ότι δεν θέλει αυτή την εκεχηρία και τη συμφωνία ειρήνης, αλλά ότι κάνει και ό,τι μπορεί για να τη δυναμητήσει, για να μην υπάρξει ποτέ, διότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο Νετανιάχου και οι υποστηρικτές του εντός του Ισραήλ θέλουν μόνο πόλεμο, διότι μόνο πόλεμος τους συμφέρει για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί πηγαίνει παρακάτω τις εκλογές και δεύτερον καθαρίζει και με τις ανοιχτές ποινικές υποθέσεις που έχει. Αλλά αυτό δεν το λες και κανονικότητα, το να βρίσκεται η Φίλιος σε αναβρασμό επειδή το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει να κάνει πόλεμο υπό την θεωρητικά δικαιολογία για τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και όλα αυτά. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει Χαμάς, δεν υπάρχει Χεζμπολάχ, ότι δεν χρηματοδοτούνται αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις από το Ιράν, ότι δεν πρέπει να τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση, αλλά είναι ένα πρόσχημα. Πλέον είναι ξεκάθαρο όλο αυτό. Στην σύσκεψη, στην συνάντηση των G7 και των καλεσμένων τους συζητήθηκαν όλα τα μεγάλα ζητήματα. Εντάξει, αυτό που έχει μείνει δεν είναι η συζήτηση πίσω από τις κλειστές πόρτες. Προφανώς και συζήτησαν και τη Μέση Ανατολή και την επόμενη μέρα εάν προχωρήσει η συμφωνία. Προφανώς και θα τους ενημέρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει, τα γνωστά.
είπε ότι μια υπέροχη συμφωνία, ευτυχώς που πήγα εκεί και όλα λύθηκαν.

Αν δεν έρθουν οι Ιρανοί να συμφωνήσουν, θα δουν την οργή που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους και διαφέρα τέτοια περίεργα. Α, απροπό ερήσεν παρόδο που λένε, να σας πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ποτέ του δεν ενδιαφέρθηκε για την αλλαγή του καθεστώτος, επειδή κάποιοι περίεργοι έλεγαν στην αρχή ότι ο πόλεμος γίνεται για να αλλάξει το καθεστώς, γιατί οι μουλάδες και τα δικαιώματα των Ιρανών και οι γυναίκες στο Ιράν και να που έρχεται η Δύση και ο Τραμπ να τα αλλάξει όλα αυτά και τέτοια. Δεν ενδιαφέρθηκα, λέει, ποτέ για την αλλαγή του καθεστώτος. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει όλο αυτό. Να δω τι θα πούν όλοι αυτοί οι υποστηρικτές που βγαίνουν με το πρώτο και λένε διάφορα τέτοια περίεργα, ότι πηγαίνουμε εκεί για να σώσουμε τον καταπιεσμένο λαό του Ιράν, που είναι καταπιεσμένος, που μουλάδες έχουν, που δικαιώματα πάρα πολλά δεν έχουν, που ακριβώς τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιγράφανε κάποιοι που θέλαν να πούνε ότι κάνουν πόλεμο για τη δημοκρατία, που το πετρέλαιο μόνο τον ένοιαζε τον Ντόναλντ Τραμπ, που τα λέγαμε την πρώτη μέρα, αλλά κάποιοι νόμιζαν ότι κάνει πόλεμο μόνο για το καλό ο Ντόναλντ Τραμπ και όχι για να πάρει τα πετρέλαια. Ούτε αλλαγή καθεστώτος έκανε, ούτε τα πετρέλαια πήρε. Μάλλον χάνει και τα στενά του Ορμούζ. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Για αυτούς που σπέβδουν πάντα να δικαιολογήσουν τον πόλεμο από την πρώτη μέρα. Είχε πλάκα με τον Γερμανό καγκελάριο που έσπευσε να δώσει μια φανέλα με το νούμερο 47 και το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ στην πλάτη, διότι είχε τα γενέθλιά του προχθές και είναι και ο 47ος πρόεδρος ο Τραμπ, που τους γλεντάει όλους ο Τραμπ και τους συμπεριφέρεται σαν να είναι υπάλληλοι του και μετά τρέχουν ξοπίσω του για να δείξουν ότι είναι πάρα πολύ καλοί και τον αγαπάνε. Ο Μακρόν όχι τόσο πολύ, έδειξε έτσι ότι υπάρχει μια δυσκολία. Καλά, ειδικά με τον Ουκρανό πρόεδρο Μακρόν έδειξε ότι έχει μια δυσκολία. Η Μελόνι ήταν έτσι λίγο, προσπαθούσε να δείξει ότι δεν είναι υποτακτική του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν το θέλει, αλλά από την άλλη και όλοι φοβούνται τι πρόκειται να γίνει αν ο Ντόναλντ Τραμπ πάρει ανάποδες, διότι δυστυχώς έτσι είναι αυτά με τον πλανητάρχη, ειδικά ο πλανητάρχης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα δικά μας έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται κανονικά η προεκλογική μάχη, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε γίνουν τον φθινόπωρο είτε γίνουν την άνοιξη του 27. Κάποιοι λένε ότι αν κλείσει τώρα η συμφωνία μπορεί και να βοηθήσει την κυβέρνηση να πάει λίγο παρακάτω τις εκλογές, κάτι που πιστεύω ότι είναι η πρώτη σκέψη του κυρίου Μητσοτάκη, δηλαδή να πάει την άνοιξη εκλογές, εκτός εάν τα στοιχεία στο τέλος του καλοκαιριού δείχνουν ότι πρέπει να γίνουν τώρα, το φθινόπωρο, οι εκλογές και γρήγορα. Το τσάμπα πέθανε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα διάφορα ταξίματα που κάνει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης στις περιοδίες του. Ο τσάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Αλήθεια είναι αυτό, διότι και ο κ. Μητσοτάκης ό,τι δίνει από κάπου τα έχει πάρει, δεν τα βάζει από την τσέπη του. Αλλά θα έλεγα ότι επειδή από τη μία υπάρχει έτσι ένας διαγωνισμός που ποιος θα δώσει τα περισσότερα τσάμπα, και αυτό καλό δεν το λες, δηλαδή καλό είναι να μπούμε σοβαρά στη συζήτηση για τα προγράμματα των κομμάτων. Από την άλλη, για σκέψου τώρα, αν βάλεις κάτω όλα τα σκάνδαλα της επταετίας και τα πόσα χρήματα έχουν δοθεί σε απευθείας αναθέσεις και σε τέτοια πράγματα που βγαίνουν κατά διαστήματα και είναι αρκετά δισεκατομμύρια, για σκέψου πόσα μέτρα θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ή πόσες παροχές θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει, και όχι σε επίπεδο ΠΑΣ, δηλαδή ξέρεις, αληφές για τους σκάλους που λένε, δηλαδή πάρε κάτι τώρα για να νομίζεις ότι κάτι πήρες, αλλά σε μόνιμα μέτρα που θα έλυναν πολλά σημαντικά προβλήματα. Από την άλλη, ακρίβεια, σήμερα έχουμε την πλατφόρμα, η νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει. Όταν δεν μπορείς να κάνεις πραγματικά να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια, ανοίγεις πλατφόρμες. Είχαμε το e-καταναλωτής, τώρα έχουμε το πόσο κάνει. Δεν ξέρω γιατί το πόσο κάνει θα είναι καλύτερα το e-καταναλωτής που δεν καταφέρει τίποτα, αλλά έχουμε σήμερα τα εγγένεια, να δούμε πόσο μας κόστησε και αυτό και τι δουλειά θα κάνει στην αγορά. Τώρα, μεταξύ μας, αν δεν υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά, όσο και να ανοίγεις πλατφόρμες, αποτέλεσμα δεν θα έχεις. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην Κύπρο, ο πρόεδρος Πασόκ χθες ήταν στην συνεδρίαση στις εκλογές διαδικασίες που είχε ο ΣΕΒ και παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης
το μοντέλο του, το σχέδιό του για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ηρίστο εμπαρόδο, ο κύριος Θεοδωρόπουλος επανεξελέγει πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Και από την άλλη, στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τον Μαλευράσε, έδιωξε τον Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Στη θέση του ο κύριος Ξανθόπουλος και ο κύριος Μπάρκας. Έδιωξε και τον κύριο Ζαχαριάδη από εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, για την ακρίβεια τον απομάκρυνε τον συγκεκριμένο, ο οποίος στην πραγματικότητα αποχαιρέτησε το ΣΥΡΙΖΑ και οδεύει προς το κόμμα Τσίπρα. Τα κόμματα ετοιμάζουν τα ψηφοδελτιά τους, διότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, όπως και να έχει. Είχαμε και την υπόθεση με την διαρροή των mails, βεβαίως, διότι μην ξεχνάμε αυτή την υπόθεση με την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών του κ. Σταυριανοδάκη στην υπόθεση της διαρροής mail ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού σε ευρωεκλογές του 2004, εισηγήθηκε η εισαγγελέας. Και εδώ απλά αποδεικνύεται αυτό που λέγαμε από τότε, ότι δεν μπορεί να μην ξέρεις και δεν μπορεί να μην έχεις και ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστοφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλεφώνό σας. Στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτός είναι ο Γιάννης Πάριος και το Μάτια Μπλε. Πάμε πίσω στο 1986, μια πρόσμενη και όπως αποδείχθηκε σπουδαία συνεργασία. Γιάννης Πάριος, Σταύρος Ξαρχάκος στην μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Το τραγούδι, το πρώτο του άλμπουμ, δηλαδή το πρώτο του δίσκου, ήταν το Μάτια Μπλε. Το άλμπουμ λεγόταν Ξαρχάκος Πάριος, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 86, έγινε πολύ μεγάλη και διαχρονική επιτυχία. Η μουσική του Ξαρχάκου και η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με την Χαρούλα Αλεξίου να κάνει τις δεύτερες φωνές στα τραγούδια, προφανώς και κάνει το κομμάτι μας με τον Γιάννη Πάριο να απογειώνεται.

Μου επιτρέπετε να αφιερώσω κι εγώ το τραγούδι κάπου. Το αφιερώνω στη μαμά μου. Στα ωραιότερα μπλε μάτια που έχω δει στην ζωή μου. Δεν τα πήραμε. Μπλε μάτια έχει η μάνα. Δεν πήραμε τα μπλε μάτια. Δηλαδή, τι πράγμα κι αυτό.

0: Πες μου τώρα πως κάνεις γέφυρα για να πας στα εργασιακά από το Ματιά Μπλε. Τέλος πάντων. Θα το βρούμε τον τρόπο. Επιστρέφουμε στα της καθημερινότητας, διότι τρέχει εδώ και μέρες θεωρητικά μια νέα ρύθμιση που τι επιβάλλει. Επιβάλλει κάτι που θα έπρεπε να είναι δεδομένο όταν υπάρχει μια αγγελία για μια δουλειά, να ξέρεις πόσος είναι και ο μισθός, για να ξέρεις αν σε ενδιαφέρει και να ξέρεις και αν θα σε κορυδέψουν ή όχι μετά στην πορεία, αλλά και πολλά ακόμα εργασιακά που μας απασχολούν. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, την γνωστή εργατολόγο, να συζητήσουμε λίγο τα θέματα που τρέχουν στα εργασιακά. Καλημέρα κυρία Κάρδαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, εγώ σας ευχαριστώ. Κάνατε πολύ σωστό πρόλογο. Θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ένα νόμο που ουσιαστικά θέτει αυτονόητα ζητήματα που θα πρέπει να γίνουν με ρύθμιση νομοθετική, ουσιαστικά ενσωματώνοντας μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 2023-970, για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Mm-hmm. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Γι' αυτό ορίζει κάποιες διαδικασίες, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, όταν θα υπάρχει μια αναγγελία σε σχέση με την αναζήτηση θέσης εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ως προς και τα καθήκοντα αλλά και το εύρος του μισθού, χωρίς να αναφέρεται σε φύλο. Ναι. Δηλαδή δεν θα ζητάμε άντρες ή γυναίκες, θα δίνονται απλά τα προσόντα που θα πρέπει να έχει κάποιος.
0: Ναι. Επίσης, δεν θα ισχύει αυτό το έλα από εδώ και θα τα βρούμε στο μισθό, ή να
1: όχι,
0: δούμε
1: φυσικά
0: πρώτα τα προσόντα σου και μετά να δούμε τι μισθό θα πάρεις και
1: ή να δοκιμάσουμε.
0: Ναι, να δοκιμάσουμε.
1: Να δοκιμάσουμε. Ναι. Δεν ισχύει πλέον αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει από την αρχή ο εργαζόμενος να γνωρίζει και τι δουλειά θα κάνει και τι χρήματα θα παίρνει, χωρίς αυτό να διαφοροποιείται από κάποιον άλλον συνάδελφό του. Mm-hmm. Επίσης, ο εργοδότης όταν θα προσλαμβάνει προσωπικό δεν θα έχει το δικαίωμα να αναζητήσει από το παρελθόν τι χρήματα έπαιρνε ο εργαζόμενος. Δεν είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να δίνει την μισθολογική του εξέλιξη, για να μην, καταλαβαίνετε, μετά επηρεάζεται και επηρεάζονται και οι προτάσεις που θα γίνουν. Θα πρέπει φυσικά να μην υπάρχουν, όπως είπαμε, αποκλίσεις τέτοιες, γι' αυτό οι επιχειρήσεις θα δίνουν στοιχεία κάθε 3 χρόνια σε σχέση με τις αμοιβές του προσωπικού, και αν μια επιχείρηση έχει πάνω από 250 άτομα προσωπικό, θα πρέπει να δίνει ετήσια στοιχεία σε σχέση με το μισθολογικό εύρος mm-hmm. μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, και φυσικά αρμόδιο όργανο είναι και ο συνήγορος του πολίτη και η επιθεώρηση εργασίας, για να ελέγχει την σωστή εφαρμογή του νόμου, και θα επιβάλλονται και κυρώσεις όπου δεν υπάρχει μια ουσιαστική δικαιολόγηση σε σχέση με την απόκληση.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα βασικά σημεία
0: να
1: του νόμου.
0: Να σας ρωτήσω, αναφορικά με την αναγγελία, τέλος πάντων, με την ενημέρωση για το ύψος του μισθού, ασχέτως αν είναι αγγελία κάπου Βέβαια. Δημοσιευμένη, θα
1: η
0: πρέπει
1: προκήρυξη.
0: Η προκήρυξη.
1: Η προκήρυξη.
0: Θα πρέπει να το λέει δηλαδή από την αρχή ότι τόσα είναι τα χρήματα.
1: Βεβαίως. Ναι. Πολύ σωστά. Ρητά, ναι. Δηλαδή θα αναγράφεται και το ύψος του μισθού.
0: Mm-hmm.
1: Το ύψος της παροχής που θα λαμβάνει κάποιος. Και επίσης ο εργαζόμενος θα έχει το δικαίωμα, χωρίς να θεωρούνται προσωπικά δεδομένα τα μισθολογικά, να ζητάει το μισθό που παίρνει ένας συνάδελφός του, ο οποίος ασκεί ουσιαστικά το ίδιο έργο, έχει την ίδια δραστηριότητα.
0: Ναι. Έχει και τα ίδια προσόντα, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, ναι, με τα ίδια προσόντα. Mm-hmm. Μπορεί να ξέρει δηλαδή να ζητήσει για την ειδικότητα για την οποία έχει, ενδεχομένως και την προϋπηρεσία, τι χρήματα λαμβάνει ένας συνάδελφός του.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα, κύριε Κλώσσα, να σας πω ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μία απόκληση στην ωριαία αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών γύρω στο 13,4, σε σχέση με το 11% που αντιστοιχεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή είμαστε λίγο πίσω.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στις γυναίκες, που από το παρελθόν και αμείβονταν λιγότερο και δούλευαν λιγότερο σε σχέση με το ότι έπρεπε να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και δεν υπήρχαν και θέσεις εργασίας, γιατί κάποιος εργοδότης δεν προσφέρει θέση εργασίας σε μια γυναίκα επειδή σκέφτεται εγκυμοσύνες, σκέφτεται την υποχρέωση που έχει να προστατεύσει τη μητρότητα και να κρατήσει μια γυναίκα 18 τουλάχιστον μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Έχουμε ένα αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε γυναίκες με πολύ χαμηλότερες συντάξεις από αυτές που παίρνουν.
0: Σωστό. Και λόγω διακοπής και λόγω χαμηλών μισθών, διακοπής στην εργασία δηλαδή, και λόγω χαμηλών μισθών και λόγω του ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη, και νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που κάποια στιγμή να την κάνουμε πολύ σοβαρά, για τις γυναίκες που δούλευαν και θέλουν να διακόψουν τη δουλειά τους, είτε στη διάρκεια της άδειας, είτε γενικότερα, να υπάρχει μια έστω και η βασική κάλυψη των προνομίων που θα έπρεπε να έχει όσο δουλεύει, είτε αυτό είναι ασφαλιστικά, είτε είναι εργασιακά, είτε είναι οτιδήποτε από όλα αυτά.
1: Έχετε δίκιο, γιατί θα ήθελα να σας πω πραγματικά ότι όσο η γυναίκα λείπει από την εργασία της, δεν λέω για μετά το τοκετό που προστατεύεται και από τον ΟΑΕΔ, ο εργοδότης ουσιαστικά υποχρεώσεις έχει απέναντί της σαν να είναι σε ασθένεια. Δηλαδή της παρέχει αμοιβές και ένσημα μόνο για ένα μήνα. Από εκεί και μετά αμείβεται από τον ΕΦΚΑ με πολύ χαμηλότερο ημερομίσθιο από αυτό που πραγματικά παίρνει, αν βρίσκεται σε μια άδεια η οποία θεωρείται ασθένεια, δεν είναι συνυφασμένη με τη μητρότητα. Η προστασία ξεκινάει μετά τη γέννηση του παιδιού, ενώ θα έπρεπε να ξεκινάει από την εγκυμοσύνη τουλάχιστον, για τις αμοιβές.
0: Βέβαια. Και έχει ενδιαφέρον, μια και αναφερθήκατε πριν στα στατιστικά στοιχεία για την ηλικία. Οι κοπέλες έως 25 ετών εμφανίζονται να παίρνουν υψηλότερο μισθό από τα αγόρια σε αυτή την ηλικία. Παρόλα αυτά, στην πορεία της ζωής τους αυτό το πράγμα μειώνεται, και λόγω της διάκρισης στο φύλλο, αλλά προφανώς και λόγω του γεγονότος ότι εσύ θα θες να κάνεις παιδί, θα φύγεις, θα ξανάρθεις, θα χάσεις χρόνια, όλα αυτά που αυτό βαραίνει την μισθολογική τους εξέλιξη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι με αυτό το νομοσχέδιο τουλάχιστον θα έχουμε τη δυνατότητα να το επικαλεστούμε και εμείς οι νομικοί και οι ίδιοι εργαζόμενοι, να προσφεύγουμε και στον επιθεώρηση εργασίας και στο συνήγορο του πολίτη. Όταν βλέπουμε αυτές τις ανισότητες, θα πρέπει οι εργοδότες να είναι σε θέση να δικαιολογούν αυτές τις συμπεριφορές, και πιστεύω ότι μέσα από αυτή την διαφάνεια πια θα είμαστε σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση, τουλάχιστον όσοι αδικούνται, και από πλευράς ανδρών το λέω, δεν το λέω μόνο από πλευράς γυναικών.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή η ρύθμιση αφορά το σύνολο, δηλαδή και μισθούς και μπόνους και παροχές και όλα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σας ευχαριστώ που μου το υπενθυμίζετε να το επισημάνω. Δεν έχει να κάνει μόνο με το μισθό, έχει να κάνει με οποιαδήποτε παροχή, ακόμα και με μπόνους. Και να μην ξεχνάμε ότι το μπόνους είναι μια επιπλέον παροχή για την οποία υπάρχουν και ασφαλιστικές εισφορές και υπολογίζεται και στη σύνταξή μας. Δηλαδή μην θεωρεί κάποιος ότι το μπόνους είναι προσωρινό. Μπορεί κάποια στιγμή να αποτελέσει μέρος του μισθού και κάποιος να διεκδικήσει να μπει και στην αποζημίωση. Γιατί δεν είναι κάτι έκτακτο. Πολλές φορές είναι σε συνεχόμενη χρονική διάρκεια, μπορεί να είναι πάντα μέσα στο έτος και δεν είναι έκτακτη παροχή.
0: Σωστό.
1: Δεν θεωρείται έκτακτη παροχή.
0: Σωστό. Γιατί μπορεί να παίρνουν και δύο από ένα χιλιάρικο και ο άλλος τελικά να καταλήγει με 10.000 το μήνα, γιατί παίρνει μπόνους και παροχές. Και να λες, μα τον ίδιο μισθό παίρνετε, παιδιά. Τα υπόλοιπα είναι η απόδοσή σας θεωρητικά στην δουλειά. Και πού απευθυνόμαστε εάν εντοπίσουμε τέτοιου είδους αδικίες?
1: Επιθεώρηση εργασίας. Πάντα, ό,τι διαφορά έχουμε στην επιθεώρηση εργασίας, και ο συνήγορος του πολίτη μπορεί να παρεμβαίνει. Ο συνήγορος του πολίτη, όπως γνωρίζουμε, είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία γνωμοδοτεί και δεν δεσμεύει. Η επιθεώρηση εργασίας όμως μπορεί να επιβάλλει και πρόστιμα.
0: Σωστό. Άρα πρέπει να ενισχύσουμε τα ελεκτικά όργανα, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα εκεί. Αν αρκούν.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, και σε όλους τους μηχανισμούς που ελέγχουν και για την ανασφάλεια στη εργασία. Είναι τα πρόσωπα που υπηρετούν πολύ λίγα. Έχουμε βέβαια την δυνατότητα και στο 1555 να δηλώνουμε. Μπορούμε και ανώνυμα να κάνουμε μια καταγγελία και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αποτελεσματικότητα που έχει η φυσική παρουσία στο χώρο της εργασίας του επιθεωρητή και του ελεγκτή.
0: Σωστό. Κυρία Κάρδαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία
1: για
0: και για τις διευκρινήσεις. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο αυτή η συζήτηση και οι διευκρινήσεις από εσάς για τον κόσμο. Ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ. Καλή σας ημέρα, Μαργαρίτα Κάρδαρη, η γνωστή δικηγόρος εργατολόγος, για το νομοσχέδιο που είναι στην διαβούλευση για την ισότητα, το τι φέρνει και το πώς θα το ελέγχουμε, αν εφαρμόζοντος απρέπει.

Αυτό είναι το I Will Always Love You, το γνωστό I Will Always Love You. Είναι η Dolly Parton στην πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, σε αυτή την υπέροχη ψιλοκάντρη εκτέλεση του τραγουδιού. Κυκλοφόρησε το 1974, ηχογραφήθηκε το 1973, μια μέρα σαν σήμερα. Έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 1. Έκανε δεύτερη καριέρα το 1982, όταν το ηχογραφεί ξανά για την ταινία The Best Little Warehouse in Texas, και απογειώνεται βέβαια όταν η Whitney Houston το ηχογραφεί για την ταινία The Bodyguard. Με Dolly Parton θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Διαβάστε στην απογευματινή μείωση τόκων και στήριξη των ευάλωτων στο πακέτο της ΔΕΘ. Σφοδρή κριτική του Μαξίμου στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Τέλος τα ψηλά γράμματα σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια. Επιδοτήσεις από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα κριτήρια. Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος. Οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η μεγάλη Ρίτα Αμπατζή. Ήταν για πολλούς το αηδόνι του ρεμπέτικου. Πολλά συνηγόρησαν στο να μην γίνει το τεράστιο όνομα. Έμεινε όμως στην ιστορία, ειδικά για τους μοιημένους του ρεμπέτικου τραγουδιού. Γεννημένη το 1917, έφυγε από την ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 1969.

0: χωριό.
1: Εντάξει, όπως λέει και ο Παναγιώτης Χαλάρης, δεν είναι και καλομήρα τώρα που έχει τραγουδίσει τη Μαρίδια και Κρασί, αλλά κάτι κάνει κι αυτή. Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Σταύρουλα Γιάννου απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα υπόλοιπα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντι και φροντίζει τους ήχους να έρθουν ξεκάθαροι. Μπαίνει κόσμο στο στούντιο κανονικά. Δεν ξέρω, υπάρχει στάσεις, τρόλεϊ εδώ πέρα. Έχει μπει Δημήτρης Κύρκος, Βασίλης Ντέτσικας, Παναγιώτης Χάλαρης και έρχεται και η υπόλοιπη συμμορία. Τι θέλετε, παιδιά, τι έγινε?
2: Να δούμε το καράβι.
3: Δεν μπήκε κόσμος.
1: Μπήκε ο Βασίλης Ντέτσικας.
3: Όχι.
4: Ο κόσμος όλος.
1: Ο κόσμος όλος.
3: Φως.
1: Φως. Φως.
4: Υπήρχε ήδη αυτά.
1: Και ποιος πληρώνει το λογαριασμό, κύριε Ντέτσικα, για αυτό το φως?
3: Μοιραστείτε τον.
1: Σας αφήνω με δυνάμεις του Αιγαίου. Μισό φεγγάρι πρόβαλε, γιατί ο Χρήστος Τσιαμούλης γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 40 χρόνια και πλέον έχουν περάσει από το πρώτο τους δίσκο. 1985 κυκλοφόρησαν το δίσκο Δυνάμεις του Αιγαίου σε παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου. Ακολούθησαν τρεις ακόμα. Ήχος Β το 87, Ανατολικό Παράθυρο το 89, Όλες οι μέρες που έλειπα το 2002. Ξεκίνησαν από ένα πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος και συνέχισαν την πορεία τους με τα ωραία τραγούδια που άφησαν πίσω τους και συνεχίζουν να αφήνουν οι δυνάμεις του Αιγαίου. Βασίλη Τέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την Παρασκευή, η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι δύο πλευρές θα υπογράψουν μεταξύ άλλων την ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων. Κάτι που θεωρείται ως οικονομικό κίνητρο ώστε η Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Σε ετοιμότητα είναι σύμφωνα με πληροφορίες η Αθήνα για την ανάπτυξη μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξη περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του Ορμούζ. Θέμα χρόνου είναι η δημοσιοποίηση των στοιχείων της έρευνας που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι αρκετοί που επί χρόνια λιμένονταν τα ευρωπαϊκά χρήματα της κατάρτισης θα περάσουν το κατώφλι των φυλακών. Ευθέως θα αμφισβητήσει το Σοκράτη Φάμελο Νίκος Παπάς, ο οποίος σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του powergame.gr θέλει να ελέγξει την Κεντρική Επιτροπή. Εξέλιξη που σχεδόν αυτόματα θα οδηγήσει στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ο Σοκράτης Φάμελος προχώρησε στις αντικαταστάσεις του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος και του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Ανώτατο όριο στους στόκους καταναλωτικών δανείων θεσπίζεται με διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προβλέπει ότι το μέγιστο συνολικό κόστος της πίστωσης συμπεριλαμβανομένων τόκων, επιβαρύνσεων και εξόδου πάσης φύσεως δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια ως 4 χρόνια, το 70% για πιστώσεις ως 8 χρόνια και το 75% για δανειακές συμβάσεις πάνω από 8 χρόνια. Οι νέοι όροι θα ισχύσουν για δάνεια που θα χορηγηθούν μετά τις 26 Νοεμβρίου του 2026. Στα μέσα Ιουλίου θα ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε έως και 72 δόσεις. Θα περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες συνέπειας και σημαντικά ευεργετήματα για όσους ενταχθούν και τηρήσουν τη συμφωνία. Όσοι ενταχθούν θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενώ ταυτόχρονα σταματούν και οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Στο ελεύθερο σχέδιο θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Από σήμερα ως και την 3η 30 Ιουνίου, υποψήφοι των πανελλαδικών που θα υποβάλουν μηχανογραφικό ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους προκειμένου να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Στο λιμάνι της Σούδας μεταφέρθηκαν 38 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γάδου. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στον Ανατολικό Ειρηνικό όταν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν ταχύπλο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά. Στα αθλητικά, η Γιουβέντους ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του μεσοεπιθετικού Ζερεμί Μπογκά από την Ις. Ο Λιονέλ Μέση έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ, φτάνοντας παράλληλα τις 200 συμμετοχές με την Εθνική Αργεντινής.
0: Ο καιρός.
4: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
4: Οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 διεξάγονται με εντατικό ρυθμό σε κάθε σημείο από το οποίο θα περάσει ο εθνικός μας αγώνας. Κάθε μία από τις 17 ειδικές διαδρομές που θα διανύσουν τα 58 πληρώματα τα οποία θα πάρουν εκκίνηση την 5η 25 Ιουνίου έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ωστόσο η πρώτη από αυτές θεωρείται η πιο ιδιαίτερη καθώς πραγματοποιείται σε ασφάλτινο οδόστρωμα. Η φετινή υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης με τίτλο Eco Super Special States θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο The Ellinikon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ξεκινώντας στις 7 και 5 το απόγευμα της επόμενης Πέμπτης. Έχει μήκος 1860 μέτρα και οι θεατές της θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με ελεύθερη είσοδο από ειδικά οριοθετημένα ασφαλή σημεία. Τα πληρώματα του φετινού αγώνα να κινούνται ανά δύο σε παράλληλη διαδρομή, προσφέροντας μοναδικό θέαμα που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε περισσότερες από 150 χώρες, διαφημίζοντας ξανά την Ελλάδα.
0: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
5: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτός είναι καινούριος Κωστής Μαραβέγιας, κόκκινο γκλίντερ το τραγούδι. Τώρα κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες. Καλό ταξίδι. Χαρούμενο, ωραίο, καλοκαιρινό.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών αυτή την Τετάρτη 17 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, σε αυτό το ηλιόλουστο πρωινό, ζεστή και η σημερινή ημέρα, αν και θα έχει μια μικρή αστάθεια, δηλαδή μπορεί το μεσημέρι να ρίξει μια καλοκαιρινή μπόρα, αλλά έτσι είναι αυτά, μπορεί να θα περάσει. Μην αγχώνεστε καθόλου. Στους δρόμους τα γνωστά, δεν έχει αλλάξει κάτι συγκλονιστικά ακόμα, περιμένουμε να έρθουν οι μέρες όπου θα αρχίσει να αδειάζει το κέντρο της Αθήνας από κίνηση. Άνοδος του Κηφισού δύσκολη, κάθοδος του Κηφισού δύσκολη. Έχει αρχίσει και γεμίζει και Αττική Οδός σιγά σιγά στα γνωστά σημεία. Η έξοδος της Αθηνών έχει μπλοκάρει ως συνήθως. Η άνοδος της Συγκρού, η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου, μετά και στην μέχρι και την Κηφισίας, μέχρι και την Μιχαλακοπούλου κάπου εκεί, Βασιλής Σοφίας το ρεύμα προς το κέντρο, προς την Βουλή, είναι αρκετά δύσκολη. Βλέπω και Φιλολάου εκεί πριν βρει την Φορμίωνος ότι είναι φορτωμένη, το νου σας. Η Εθνικής Αντιστάσεως ως συνήθως εξαιρετικά φορτωμένη. Κίνηση, αλλά όχι πάρα πολύ. Βλέπω και στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα.

5 άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο ελαστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Προέδρου Νίξον στις 8 Αυγούστου του 1974. Σε αυτό ακριβώς το κλίμα των ακέφαλων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο ελισμός καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, την προδοσία της Κύπρου που οδήγησε στην εισβολή της 20ης Ιουλίου του 1974. Η σύλληψη των 5 ανδρών έγινε 17 Ιουνίου του 1972, μια μέρα σαν σήμερα, και το τραγούδι του Stevie Wonder ήταν μία από τις πιο οργισμένες πολιτικές δηλώσεις του που απευθύνονταν άμεσα στον πρόεδρο Νίξον, ο οποίος παραιτήθηκε 2 μέρες μετά την κυκλοφορία του single You Haven't Done Nothing.

Έχουμε εξέλιξεις με τα τραπεζικά δάνεια. Προσπαθούμε να βάλουμε ένα πλαίσιο. Και τότε ο γεγονός ότι έρχονται νόμοι που βάζουν αυτό το πλαίσιο σημαίνει ότι το προηγούμενο διάστημα δεν υπήρχε είτε καθόλου πλαίσιο, είτε δεν υπήρχε ασφαλές πλαίσιο, ώστε οι διαδικασίες να γίνονται έτσι που να μην εκμεταλλεύονται κάποιοι κάποιους, κυρίως κάποιοι, μάλλον κυρίως κάποιους από τους καταναλωτές, από τους δανειολήπτες. Το πλαίσιο σε σχέση με την αποπληρωμή των δανείων, με το κόστος αποπληρωμής των δανείων, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Παίρνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων. Μπαίνει δηλαδή ένα όριο για το πόσο μπορείς να πληρώνεις το συγκεκριμένο δάνειο ανάλογα με το ύψος του δανείου. Δεν θα μπορεί δηλαδή να υπερβαίνει το 30 έως 50% του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, δηλαδή δεν θα μπορεί να το χρεώνει όσο θέλει η τράπεζα, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή οι δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων και για ποσά έως 100.000 ευρώ, δηλαδή αφορά κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες, αλλά όχι στεγαστικά δάνεια. Μπαίνει λοιπόν ένα όριο, έτσι προβλέπεται ότι το μέγιστο συνολικό κόστος της πίστωσης εις βάρος του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων τόκων, επιβαρύνσεων και εξόδων πάσης φύσης, ορίζεται σε 60% επί του ποσού του κεφαλαίου της πίστωσης για συμβάσεις πίστωσης με διάρκεια έως και 4 χρόνια, σε 70% για συμβάσεις πίστωσης με διάρκεια άνω των 4 και 8 έτη και 75% σε δανειακές συμβάσεις με διάρκεια άνω των 8 ετών. Θα το δούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες για να δούμε και το πλαίσιο λειτουργίας. Είναι εξαιρετικά καλό, όπως καλό είναι το ότι υπάρχει ένας τρόπος προστασίας της πρώτης κατοικίας με αυτόν τον φορέα για την πρώτη κατοικία. Παρόλα αυτά δεν είναι ακριβώς διατήρηση της πρώτης κατοικίας στα χέρια του δανειολήπτη, αλλά ότι μπορεί να μείνει στο σπίτι που έμενε πληρώνοντας νίκη, παρόλο το γεγονός ότι μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να έχει πληρώσει τον μέλλον κεφαλά του στις δόσεις. Χάνεται όλο το ποσό που είχε δώσει, όπως επίσης χάνεται στην πορεία και το ποσό που θα δίνει για νίκη τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν συμψηφίζεται να πει ότι έχω δώσει και τόσα νίκια, πόσο μπορώ να το αγοράσω τώρα πάλι πίσω το σπίτι. Είναι απλά μία λύση για να μην ξεσπιτωθεί όποιος μπει στην διαδικασία ρύθμισης των οφειλών του.

Αυτή είναι η Carole King και το It's Too Late. Το 1981 βρίσκεται στην κορυφή των charts. Το album περιλαμβάνει και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το You've Got a Friend, αλλά και το It's Too Late που ακούμε. Όσο περνούν οι μέρες, όλο και περισσότερα μαθαίνουμε για την τρίτη γυναικοκτονία μέσα στον Ιούνιο, 8η γυναικοκτονία, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, μέσα στο 2026. Είχαν πάει, λέει, και σε ψυχολόγο, είχαν δει και ειδικούς. Ο ίδιος είχε, λέει, πολύ καλή εικόνα, ο δολοφόνος, ο γυναικοκτόνος, πολύ καλή εικόνα, λέει, από τον έξω κόσμο, αλλά είχε ξυπνήσει, λέει, μια μέρα η άτυχη, η δύστυχη 45χρονη γυναίκα, η Αντιγόνη, και τον είχε δει από πάνω με ένα όπλο να την απειλεί. Κάποιος το είπε αυτό, άρα κάποιος το ήξερε ότι είχε σηκωθεί με ένα όπλο. Είχε κάνει και μια ανάρτηση τις προηγούμενες μέρες με αφορμή μια προηγούμενη γυναικοκτονία και διάφορα που συζητούσαν. Άρα, επειδή είναι και οι δύο νεκροί, κάποιος ήξερε τι γινόταν. Άρα η έξωθεν καλή μαρτυρία μάλλον αφορούσε τον πολύ ευρύ κύκλο του ζευγαριού. Κάποιοι ήξεραν ότι ο συγκεκριμένος είναι και ζηλιάρη στα κλασικά. Το λέμε ζηλιάρη. Αυτόν που δολοφονεί τον λέμε ζηλιάρη. Ή αυτό που λέγαμε παλιά έγκλημα πάθους. Επειδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος άρρωστος. Άνθρωπος στο μυαλό δολοφόνησε τη γυναίκα του γιατί πιστεύει ότι το ανήκει, άρα μόνο ο ίδιος μπορεί να την έχει. Αν θέλει να τον χωρίσει, απλά δεν θα ζήσει. Γιατί πιστεύει ότι το ανήκει, άρα μόνο ο ίδιος μπορεί να την έχει. Αν θέλει να τον χωρίσει, απλά δεν θα ζήσει.

κέντρο. Απαντά, τις λέτε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάρει δύο εισιτήρια μετεπιστροφής εντελώς δωρεάν για κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει στη Jets. Αυτό είναι Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Ο Sting κυκλοφορεί το πρώτο solo album του μετά τους Police, The Dream of the Blue Turtles. Περιλαμβάνει πολλά τραγούδια, μεταξύ αυτών και αυτό που ακούμε. Άλμπουμ, είναι πολλά τραγούδια θα περιλαμβάνει, πολλές επιτυχίες θέλω να πω, αλλά τέλος πάντων γλώσσα λανθάνουσα.

Έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ έδειξε ότι το 35,5% των εργαζόμενων δηλώνουν ότι δουλεύουν πέραν του ωραρίου τους, και αν αυτό κάποιος πει ότι okay, η δουλειά πρέπει να βγαίνει, το επικίνδυνο είναι ότι το 43,4% ενημερώνει ότι δεν πληρώνεται για αυτή την επιπλέον εργασία, και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε, πώς συζητάγαμε πριν για την εργασιακή ισότητα, να δούμε μήπως υπάρχει κάποια πίεση, ρε παιδί μου, το ή θα δουλέψεις παραπάνω ή μάζεψε τα και φύγε, γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι. Κάποιοι παίρνουν ρεπό, που μπορεί να μην τα πάρουν και ποτέ, αλλά τους χρεώνοντας ρεπό, και πάρα πολλοί δεν παίρνουν τίποτα, ούτε ρεπό, ούτε επιπλέον χρήματα. Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος και κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να το κάνουν, ή μάλλον για την ακρίβεια, κάποιοι το κάνουν, γιατί μπορούν.

0: Καλημέρα στην Τζούλη Τσίγκα που είναι στην ακρόαση, επιστρέφοντας από δύσκολες διαδικασίες, όπως είναι αυτή την εποχή για πολλούς μαθητές πρώτα απ' όλα και μετά για τους γονείς. Όλα καλά να πάνε, όπως και να έχει. Τίποτα δεν τελειώνει και τίποτα δεν ορίζεται από τα εξετάσεις. Το έχουμε πει αυτό, παιδιά, για όλους, επειδή συνεχίζονται ειδικά μαθήματα τώρα. Ειδικά μαθήματα που δεν έχουν διδαχθεί στο σχολείο, αλλά τα δίνουν στις Πανελλήνιες, μια και το συζητάμε. Καλή διαδρομή, Τζουλάκη. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Έλληνα Δέδε, ιδρύτρια του Docs Voice και νομικός, για να συζητήσουμε αυτή την, κατά την άποψή μου, σπουδαία πρωτοβουλία που ελήφθη και γίνεται πραγματικότητα. Δηλαδή, κανένα ζώο να μην μένει αβοήθητο εν μέσω ακραίων φαινομένων. Μέχρι τώρα δεν ξέραμε τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα θεωρητικά θα ξέρουμε. Καλημέρα, κυρία Δέδε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ που είμαι εδώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι με τον πιο σκληρό τρόπο είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, κανένα σχέδιο, καμία αντιμετώπιση ούτε για ανθρώπους ούτε για ζώα σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή σε φωτιές ή σε τέτοιες πολύ δύσκολες διαδικασίες. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και προσπαθούσε στην καλή περίπτωση να γλιτώσει τα ζώα ή τους ανθρώπους, στην κακή περίπτωση απλά να τους παρατήσει πίσω και να φύγει. Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε ένα πλαίσιο για όλο αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σωστά, τα ζώα δεν είχαν κάποιο θεσμικό πλαίσιο, δεν είχαν δηλαδή μια δέσμευση της πολιτείας ότι σε δράσεις διάσωσης ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών θα υπάρχει ένας μηχανισμός στον οποίο αρχικά οι εθελοντές θα προστατεύονται, ναι, και δεν θα ρισκάρουν την ίδια τους τη ζωή, και δευτερευόντως και τα ζώα θα έχουν μια αλυσίδα που θα μπορούν τέλος πάντων από τη διάσωση μέχρι την αποκατάστασή τους να εξυπηρετούνται.
0: Ναι.
1: Αυτό το έκανε η Κοινωνία των Πολιτών. Από το 2017 δηλαδή η Κοινωνία των Πολιτών είμαστε στο πεδίο και έχουμε προσφέρει πάρα πολλά πράγματα για τα ζώα, δημιουργώντας τελικά και την τεχνογνωσία που υιοθετήθηκε από τον Εθνικό Μηχανισμό, γιατί αυτό που από τη δικιά μας την πλευρά έχει μια αξία είναι ότι στον Εθνικό Μηχανισμό υιοθετήθηκαν προτάσεις που ήρθαν από τον εθελοντισμό.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εμείς είμαστε οι άνθρωποι που καλούμαστε να υλοποιήσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του Εθνικού Μηχανισμού. Οπότε το γεγονός ότι σε ένα βαθμό εισακουστήκαμε μετά από τόσα χρόνια, θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα, δεδομένου ότι πράγματι κάθε χρόνο στις φυσικές καταστροφές οι εθελοντές είμαστε στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι. Ελπίζω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω,

0: Να μην ξαναδούμε σε δελτία ειδήσεων ή σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ αυτό το με κίνδυνο τη ζωή του εθελοντές μπήκαν στη φωτιά. Πάντα υπάρχει κίνδυνο όταν πας να σώσεις.
1: Ευτυχώς φοβάμαι ότι θα το δείτε.
0: Ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ότι αυτή η ευτοθυσία χωρίς κανένα σχέδιο. Όχι
1: ακριβώς
0: το να προσπαθούμε να σώσουμε κάποιον.
1: Θα δείτε το κίνδυνο τη ζωή, αλλά θα δείτε εύχομαι εθελοντές, οι οποίοι θα έχουν ατομικά μέσα προστασία, πυράντοχες στολές επιχείρηση, τεχνογνωσία. Και για το πώς να κινηθούν μέσα σε μια φωτιά και με το πώς να απεγκλωβίσουν ένα ζώο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η πρώτη ειδική διασωστική ομάδα ζώων που αφορά στην Αττική φυσικά, αλλά στόχος όλων μας είναι να, όλων ενώ των εθελοντών, είναι αυτή η ομάδα να δημιουργηθούν αντίστοιχες σε όλη την Ελλάδα ή να γίνει πανελλήνια. Δηλαδή να μην υπάρχει κανένα ζώο απροστάτευτο σε κάθε γωνιά της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολο εγχείρημα, αλλά θα είμαστε παρόντες για να το υλοποιήσουμε.
0: Πριν πάμε στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα, που το ξαναλέω αχρίαστο να είναι, δηλαδή να μην υπάρξει ποτέ φαινόμενο που να χρειαστεί να παρέμβεται, αλλά δυστυχώς υπάρχουν. Τι γινόταν μέχρι τώρα?
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε εθελοντές οι οποίοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο μετρό της πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Πρακτικά αυτό γιατί είναι σημαντικό, δεν είχαν ατομικά μέσα προστασίας, δεν ήξερε οι πυροσβεστικοί που βρίσκονται.
0: Mm-hmm.
1: Παρανομούσαν προκειμένου να πάνε να διασώσουν ένα ζώο. Πάγανε μπλόκα, περνάγανε από πίσω δρόμους.
0: Mm-hmm.
1: Βάζαν τη ζωή τους σε κίνδυνο όχι μόνο επειδή δεν είχαν εξοπλισμό, αλλά επειδή δεν ήξερε κανείς που είναι.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό κάπως λύνεται με το ότι αυτές οι ομάδες πια έχουν τη δική τους θέση στο Μητρό Εθελοντικών Οργανώσεων της Πολιτικής Προστασίας. Άρα εντάσσονται στο συντονισμό, εντάσσονται στην προσβεστική, να το πω απλά.
0: Σημαίνει ότι σε περίπτωση ενός ακραίου φαινομένου καιρικού ή μιας πυρκαγιάς ή ενός άλλου τέτοιου ακραίου περιστατικού, μπαίνουν στο... Ξέρει η αρμόδια αρχή ποιοι είναι και
1: σωστά
0: τι πρέπει να κάνουν και μπαίνουν στο σχεδιασμό πώς σώζουμε την περιοχή, πώς κινητοποιούμε την αρμόδια υπηρεσία και τους εθελοντές.
1: Σωστά. Κινητοποιούνται από την πυροσβεστική και είναι στη διάθεσή τους για ζητήματα που αφορούν στη διάσωση ζώων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή δασοπυροσβέστες. Έχουν τη γνώση να κινηθούν σε ένα πεδίο, αλλά δεν είναι δασοπυροσβέστες.
0: Δεν
1: μεταβαίνουν για δασοπυρόσβεση.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Ούτε εξοπλισμό δασοπυρόσβεση έχουν. Δεν έχουν δηλαδή όχημα με νερό, δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Τι έχουν όμως? Έχουν το ρόλο να αποσυμφορίζουν τους πυροσβέστες σε σχέση με θέματα που αφορούν στα ζώα. Είναι δηλαδή μια ομάδα στο πεδίο που έχει έναν ειδικό σκοπό. Ο σκοπός της είναι να ανταποκρίνεται σε αιτήματα πολιτών για διάσωση ζώων και να αποσυμφορίζει την πυροσβεστική από τέτοια θέματα.
0: Ποιος έχει το γενικό πρόσταγμα σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή ποιος κάνει το σχεδιασμό?
1: Για το σχέδιο εννοείται ή για αυτή την ομάδα στο πεδίο?
0: Όχι, για την ομάδα στο πεδίο θα μου το πείτε μετά. Εννοώ ότι υπό ποιου την ομπρέλα μπαίνετε σε μια τέτοια διαδικασία για να σας πει τι πρέπει να κάνετε, που πρέπει να πάτε και πώς θα κινηθείτε?
1: Πάντα στο πεδίο επιχειρησιακά υπεύθυνη η πυροσβεστική και τελικά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
0: Κανονικά, δηλαδή είσαστε κι εσείς ένα κομμάτι
1: ακριβώς
0: αυτού του σχεδιασμού.
1: Ακριβώς.
0: Όπως όλοι οι υπόλοιποι.
1: Είμαστε ένας μικρός κρίκος σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα.
0: Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μέχρι τώρα δεν ξέραμε και πού να απευθυνθούμε σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών.
1: Πολύ σωστά. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο σημαντικό μέτρο που εισάγεται, που είναι η γραμμή βοήθειας 1400, την οποία δημιούργησε ο οργανισμός Dogs Voice και υιοθέτησε ο Εθνικός Μηχανισμός, η οποία αφορά ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν στοχευμένα να ζητούν βοήθεια για κάποιο ζώο, να μην γίνεται δηλαδή αυτό το χάος με τα social media και την παραπληροφόρηση, να υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνουν αυτή τη γραμμή και να ανταποκρίνονται, να διασυνδέουν δηλαδή το αίτημα με τη διασωστική ομάδα πεδίου.
0: Mm-hmm.
1: Αφού όμως το αίτημα έχει απαλληλευτεί.
0: Γιατί
1: έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να υπάρχει στα social media ένας χαμός, να το πω έτσι, ένα συγκεκριμένο αίτημα. Αυτό το αίτημα να έχει.
0: Να λένε για παράδειγμα ότι στο τάδε σημείο πάρα πολλά ζώα
1: ακριβώς
0: κινδυνεύουν και τα λοιπά.
1: Στο τάδε χρειάζεται βοήθεια. Και να μην υπάρχει καμία ανάγκη για βοήθεια ή η ανάγκη να έχει καλυφθεί ή η φωτιά να έχει αλλάξει και να υπάρχει κόσμος ο οποίος κινδυνεύει για το τίποτα.
0: Σωστό.
1: Αυτά όλα κάπως θα μετριαστούν με τη γραμμή βοήθεια.
0: Εσείς είσαστε θελοντές, αλλά όλο αυτό χρειάζεται χρήμα για να στηθεί και για τον εξοπλισμό και για να κινηθείτε και για να φτιάξετε τα συστήματά σας. Χρηματοδοτήσετε από κάπου?
1: Χρηματοδοτούμαστε από ιδιώτες. Mm-hmm. Χρηματοδοτούμαστε δηλαδή από τον απλό κόσμο, mm-hmm. που μπορεί να στείλει ένα μικρό ποσό μια φορά ή κάποιες φορές. Χρηματοδοτούμαστε από εταιρείες ελληνικές ή ξένες με κάποιες μικρές δωρεές σε αιτήσια βάση. Και χρηματοδοτούμαστε και από κάποιες διεθνείς οργανώσεις του εξωτερικού. Δεν παίρνουμε καμία κρατική χρηματοδότηση. Ναι. Είτε άμεσα από τα Υπουργεία, είτε έμεσα από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι. Ωραία. Προφανώς, αν είμαστε στο σπίτι μας ή τέλος πάντων στο κτίριο και πιάσει φωτιά και υπάρχουν ζώα, τα παίρνουμε μαζί μας και φεύγουμε. Αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Σε περίπτωση όμως που δεν είμαστε εκεί ή που για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε τα ζώα που ήταν εκεί μαζί μας για να φύγουμε, γιατί φύγαμε αρον-άρον, έπιασε φωτιά και δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω. Τηλεφωνούμε κατευθείαν στη γραμμή και λέμε εκεί είναι ο σκύλος μου μόνος του ή η γάτα μου μόνη της ή κάπως έτσι.
1: Σωστά. Τηλεφωνείτε, καταγράφετε η ανάγκη διάσωσης. Mm-hmm. Αν είστε εσείς ο άνθρωπος ο οποίος είναι δικό σας το ζώο, ναι, και ξέρετε 100% ότι είναι μόνο, είναι ακόμα πιο επίγουσα το αίτημα. Είναι πολύ πιο επίγον το αίτημα, διότι είναι παληθευμένο ήδη.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί μεταβαίνει άμεσα μια ομάδα που θα παραβιάσει με την άδειά σας την πόρτα, ναι, σας και θα πάρει το ζώο σας και δεν θα κινδυνεύσει.
0: Ναι. Φαντάζομαι να μην συζητήσω καν για την αλλαγή κουλτούρας που πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή στην χώρα μας σε σχέση με τα ζώα.
1: Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Και κοιτάξτε, το ότι τα υποειδή και τα ζώα φάρμας έχουν μείνει εκτός από το εθνικό μηχανισμό προς το παρόν. Ναι. Γιατί η δέσμευσή μας, η δική μας, τις κοινωνίες των πολιτών είναι ότι θα μπουν του χρόνου.
0: Ναι.
1: Λέει από μόνο το πάρα πολύ.
0: Α, δεν μπορείτε να παρέμβετε δηλαδή σε...
1: Τελικά το Υπουργείο, το οποίο είναι αρμόδιο, mm-hmm. για αυτά τα ζώα, δεν συνέπραξε.
0: Μάλιστα.
1: Έμεινε εκτός. Οπότε δεν μπορώ
0: λόγο
1: να σας πω. Για λόγους εσωτερικούς και θεωρώντας ότι το θέμα έχει καλυφθεί μεταξύ μνημονίου δικού του, δηλαδή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με το Πολιτικής Προστασίας,
0: ναι,
1: το οποίο στην πράξη εφαρμοσμένο σε συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών δεν το έχουμε δει μέχρι σήμερα. Σας θυμίζω ότι αυτή ήταν μια διαδικασία 1,5 χρόνου.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ένα πυροτέχνημα. Δημιουργήθηκαν 4 ομάδες εργασίας, δουλέψαμε πάρα πολύ στοχευμένα, φέραμε επιστήμονες, φέραμε επιχειρησιακούς φορείς. Δεν έγινε κάτι βιαστικά και πρόσχερα. Το λέω αυτό για να πω ότι υπήρχε χρόνος.
0: Ναι.
1: Δεν αξιοποιήθηκε αυτός ο χρόνος. Οπότε και μόνο το γεγονός ότι συζητάμε ότι τα υποειδή και τα ζώα φάρμας αυτή τη στιγμή είναι εκτός, σημαίνει ότι ακόμα και σε αυτό το βήμα που έγινε,
0: είναι
1: κάτι
0: πρόβλημα.
1: Ακόμα έχουμε, ναι, μπροστά μας να πετύχουμε και έχει να κάνει ξεκάθαρα με την νοοτροπία.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα λήξει και αυτό και ότι θα βρεθεί λύση και γι' αυτό.
1: Και εμείς το ευχόμαστε, ναι, και να πούμε ότι τα ζώα συντροφιάς έγιναν προτεραιότητα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει,
0: βέβαια,
1: πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει ζώα συντροφιάς σπίτι του ως κατοικίδια. Δεύτερον, γιατί έχουμε στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό αδέσποτων ζώων. Άρα, έχουμε σε πραγματικό χρόνο σε ένα φαινόμενο ζώα που κινδυνεύουν,
0: ναι,
1: εκείνη τη στιγμή. Σε άλλες χώρες αυτό το ζήτημα, ας πούμε, δεν θα υπήρχε.
0: Mm-hmm.
1: Η διαχείριση που θα έπρεπε να γίνει για τα ζώα συντροφιάς θα ήταν καθαρά σε επίπεδο του παραδείγματος που μου αναφέρατε πριν.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Κατανοητό.
1: Στη χώρα μας όμως υπάρχουν άλλα ζητήματα. Είναι ένα πρώτο βήμα πολύ θετικό, πολύ σημαντικό, κυρίως για το πώς φτάσαμε σε εκείνο. Υπήρξε μια καλή συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Και αυτό εύχομαι να μείνει σαν παρακαταθήκη για επόμενες συνεργασίες της Κοινωνίας των Πολιτών με την Πολιτεία. Mm-hmm. Και ευχόμαστε αυτό το πρώτο βήμα επιχειρησιακά στο πεδίο να δικαιώσει τους εθελοντές την προσπάθεια που έχουμε κάνει τόσα χρόνια και πρωτίστως τα ζώα.
0: Το ελπίζω, κυρία. Δεν θα επανέλθω γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα να συζητήσουμε που είναι ανοιχτά σε σχέση και με τις δικές σας προσπάθειες αλλά και με το νομικό πλαίσιο. Θα τα ξαναπούμε λίγο σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλησπέρα. Ελένα Αδέδε, ιδρύτρια του Dog Voice και νομικός. No fighting. Αυτή είναι η πρώτη επιτυχία της Σακύρα, όπου κατακτά την κορυφή το 2006. Έσπασε και ένα ρεκόρ τότε για το πολυπαιγμένο pop τραγούδι σε μία μόνο εβδομάδα, όταν προβλήθηκε, όταν ακούστηκε στο αμερικανικό ραδιόφωνο, σχεδόν 10.000 φορές, 9.637. Διαφημίσεις. Πριν από αυτό, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας, έχουμε ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας μας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Εφαρτικές διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Κρατάς μυστικό?
9: Κρατάω.
8: Φιλάς σταυρό?
9: Φιλάω.
8: Παντρεύομαι.
9: Σόπα!
8: Αλλά...
9: Ο γάμος θρησκευτικός?
8: Όχι.
9: Πολιτικός?
8: Νο.
9: Τότε.
8: Κλιματιστικός.
10: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
8: Αλλά...
10: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
11: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
10: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Όταν κοιτάς από ψηλά,
14: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν ξέρω αν το πόσο κάνει θα μας στέλνει για να ψωνίσουμε στις Μήνες, στο Σαράγεβο, στη Βαγδάτη και σε άλλα σούπερ μάρκετ για να τα βρούμε φτηνότερα. Ξεκινάει σήμερα η πλατφόρμα, παρουσιάζεται κιόλας επίσημα. Ένα ακόμα εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας, να δούμε αν αρκεί. Βαγγέλης Μανδραβέλης, έχω την τιμή, είχε την καλοσύνη να είναι και σήμερα το πρωί μαζί μου για να μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μια μέρα που είναι δύσκολη γιατί έχει πολλά το ρεπορτάζ. Όπως και να έχει. Λοιπόν, μια ακόμα πλατφόρμα θα έλεγα εγώ. Το αν θα είναι αποδοτική ή όχι στο τέλος θα φανεί.
1: Ναι. Κοίταξε, η προηγούμενη ήταν. Δεν φάνηκε αποδοτική.
0: Το ή καταναλωτής.
1: Ο ή καταναλωτής. Ναι. Δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν αυτός που ήταν και ήταν σχεδόν παρόμοιος με αυτόν του μέσου όρου της Ευρώπης. Δεν άλλαξε κάτι. Mm-hmm. Εκτός αν υποθέσουμε ότι χωρίς την πλατφόρμα θα ήταν υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Τώρα, κοίταξε, η νέα πλατφόρμα φαίνεται εντυπωσιακή. Έχει πάρα πολλά προϊόντα. Ο ή καταναλωτής έχει πάρα πολύ λίγα προϊόντα. Δεν έβρισκε, δηλαδή, έβρισκε 3-4 που έβαζε, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, για κρέας ή για οποιοδήποτε προϊόν και έβρισκε 5-6. Προϊόντα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά προϊόντα και σε πάρα πολλές αλυσίδες καταστημάτων.
0: Ναι. Έχει περίπου 8.500 αυτή τη στιγμή μέσα.
1: Κωδικούς, ναι, ναι.
0: Κωδικούς. Θα πάει πάνω από 8.500 προϊόντα. Θεωρητικά πρέπει να πάει γύρω στα 10.000, κάπου εκεί είναι η συμφωνία. Θα φανεί στην πορεία.
1: Είναι πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ. Κοίταξε, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ διαγενεί πάνω από 30.000 κωδικούς
0: σωστά,
1: προϊόντων.
0: Σωστά.
1: Αλλά οι 5-10.000 είναι αυτοί που κάνουν το 80% του τζίρου του σούπερ μάρκετ. Το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος των δεδομένων. Mm. Το θέμα είναι εάν αυτό το πράγμα θα φτάσει μέχρι τέλους και θα υπάρχει. Και δεύτερον, είναι ο Έλληνας να μάθει να το χρησιμοποιεί. Δηλαδή να το αξιοποιεί αυτό το εργαλείο. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα, πριν πας στο σούπερ μάρκετ δεν κοιτάς το ή καταναλωτής ή το πόσο κάνει για να ψωνίσεις. Συνήθως πας με μια αίσθηση του ποιος είναι. Αξίζει περισσότερο για τα λεφτά που δίνεις.
0: Σωστό. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτή η πλατφόρμα. Κάθε προϊόν σου λέει σε κάθε σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων στα σούπερ μάρκετ που μετέχουν στην πλατφόρμα, ποια είναι η τιμή του.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Μιλάμε για γνωστά προϊόντα, mm-hmm. αλλά και για private label προϊόντα, τα οποία τα βρίσκεις μόνο σε μια συγκεκριμένη αλυσίδα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, είναι σημαντικό αυτό γιατί συγκρίνεις και το private label του ενός με το private label του αλλού, το οποίο. Δεν είναι το ίδιο προϊόν, αλλά έχει ένα είδος σύγκρισης.
0: Ναι.
1: Εκεί μιλάμε μόνο για συσκευασμένα προϊόντα, δεν μιλάμε για προϊόντα κοπής. Δηλαδή, όπως είναι για παράδειγμα, πας και παίρνεις 10 φέτες τυρί, ας πούμε, 10 φέτες. Σαλάμι, ξέρω εγώ κλπ.
0: Εντάξει, μπορεί να βρεις όμως τυρί ή αλλαντικά συσκευασμένα την τιμή του.
1: Και σε μεγάλη ποικιλία.
0: Και σε μεγάλη ποικιλία.
1: Πολύ μεγάλη ποικιλία. Τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, από όσο βλέπουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να κάνεις, έχει και ένα ενδιαφέρον εργαλείο, μπορείς να κάνεις τη λίστα με τα ψώνια της εβδομάδας, δηλαδή να βάλεις μέσα τι θες να πάρεις γενικά και αυτό να σου δώσει μετά τις αντίστοιχες τιμές, να μην πηγαίνεις ένα-ένα ξεχωριστά.
1: Όχι, θα σου συγκρίνει καλάθι με καλάθι.
0: Ναι, καλάθι με καλάθι.
1: Δηλαδή πόσο θα κοστίσει αν πας στην α αλυσίδα, πόσο θα κοστίσει αν πας στη β αλυσίδα. Mm-hmm. Γιατί μια αλυσίδα μπορεί να έχει προσφορά να είναι χαμηλή σε ένα προϊόν και να είναι πιο ακριβή στα υπόλοιπα και αντίστροφα, δηλαδή να είναι. Στην Β' αλυσίδα να είναι χαμηλότερα, ξέρω, πολλά περισσότερα προϊόντα κλπ. Οπότε αυτό είναι ένα καλό εργαλείο.
0: Mm-hmm.
1: Το ζήτημα είναι, αυτό θέλει μια στρατιά ανθρώπων η οποία θα τραφοδοτεί με δεδομένα.
0: Ναι,
1: εκεί είναι το στίγμα που θα πρέπει να παιχτεί και να μην χαθεί όπως κάτι και στο e-καταναλωτής, όπου πλέον έμπαινε μέσα και ήταν πάρα πολύ φτωχό σε δεδομένα.
0: Ήταν αλλού για αλλού. Μετά από ένα σημείο, δηλαδή, βλέπαμε κάτι έρευνες με βάση την τιμή του e-καταναλωτής και έλεγες αυτό πρέπει να είναι από μια άλλη χώρα. Δεν είναι από την δική μας χώρα η έρευνα στις τιμές.
1: Να σου θυμίσω, Αλέξανδρε, την πλατφόρμα η οποία παρουσίαζε τις τιμές στα βενζινάδικα.
0: Ναι,
1: θυμόμασταν εμείς οι δημοσιογράφοι μόνο όταν ανέβαινε η τιμή. Κανένας δεν την κοιτούσε αυτή την αλήθεια.
0: Σωστό,
1: βέβαια,
0: σωστό.
1: Βέβαια, η πολιτεία έχει ένα καλό εργαλείο σύγκρισης τιμών και εξέλιξη παρακολούθηση των τιμών.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν έχει σημασία, δεν την κοιτούσε κανένα την
0: Εάν δουλέψει καλά η πλατφόρμα, θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορείς να δεις πάνω κάτω που σε συμφέρει. Γιατί φαντάζομαι ότι κανείς θα πάει να πάρει ένα γιαούρτι από εδώ, λίγο τυρί από εκεί, μαλακτικό από δίπλα, αν δεν είναι τεράστιες οι διαφορές. Θα πάει εκεί που ο συνολικός λογαριασμός είναι μικρότερος, χαμηλότερος.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Και κοίταξε, ό,τι και εργαλεία να σου δώσει η πολιτεία, αν δεν είσαι και εσύ λίγο ψαγμένος καταναλωτής.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι πρέπει να είσαι και νομίζω ότι η κρίση τους έκανε τους Έλληνες ψαγμένους καταναλωτές.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό.
1: Τους έκανε πιο ψαγμένους καταναλωτές, συμπεριλαμβάνομαι και τον εαυτό μου.
0: Φέβαια,
1: πριν προ-κρίσης, το πρώτο βενζινάδικο που συνειδητοποιούσα ότι μου λείπε βενζίνη, έμπαινα μέσα και έβαζα βενζίνη.
0: Σωστό.
1: Κάποια στιγμή λέω, δεν πάει έτσι, θα
0: συνειδητοποιήσω. Δεν ξέρω αν είναι η ακρίβεια ή αν επειδή μεγαλώνω, παλιά δεν ήξερα τιμές καθόλου από το σούπερ μάρκετ, αν και πήγαινα πάρα πολύ συχνά, μου αρέσει δηλαδή η διαδικασία του σούπερ μάρκετ. Τώρα ξέρω σχεδόν πάντα τις τιμές, γιατί μάλλον τις κοιτάω περισσότερο και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον του τι γίνεται. Αλλά το συγκεκριμένο εργαλείο είναι χρήσιμο, δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια όμως.
1: Όχι, σε καμιά περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δυστυχώς η ακρίβεια είναι και εισαγόμενη, όπως αναφέρει η κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μεγάλο μέρος της ακρίβειας οφείλεται στις τιμές των καυσίμων, τα οποία συμπαρασύρουν τα πάντα. Κόστος μεταφορών, κόστος παραγωγής, τα πάντα. Λοιπόν, είναι σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενη. Το ζήτημα είναι από εκεί και πέρα πώς μπορεί να την ελέγξει η κυβέρνηση, με ποια έννοια ότι πρέπει να έχεις μια αγορά η οποία λειτουργεί ανταγωνιστικά. Αν έχεις μια αγορά όπου υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχουν πολύ μεγάλο μέρος της αγοράς, εκεί δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, εκεί η αγορά ελέγχεται από τους μεγάλους παίκτες. Είναι αυτό που λέμε οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες κυριαρχούν στην αγορά. Οι επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, γιατί υποτίθεται ότι ζούμε σε μια οικονομία η οποία είναι ελεύθερη. Ο καθένας πουλάει ό,τι θέλει και σε όποια τιμή θέλει. Δεν μπορείς να βάλεις, ας πούμε, σε διατίμηση. Βέβαια, εμείς τώρα βάλαμε περιορισμού, βάλαμε το πλαφόν περιθωρίου κέρδους.
0: Ναι. Το οποίο είναι υποσυζήτηση από ό,τι καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν έχει φέρει αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Απλά, τι γίνεται. Αυτό το πλαφόν περιθωρίου κέρδους που μπήκε αυτή τη φορά είναι πιο δίκαιο από το προηγούμενο. Το προηγούμενο τι έλεγε. Έλεγε, για παράδειγμα, πόσο πουλούσες 31/12/2021, με τι περιθώριο κέρδους, μεικτού κέρδους πουλούσες 31/12/2021, τόσο θα πουλάς και στο
0: και
1: μέλλον.
0: Τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι άδικο, γιατί την 31/12/2021 εγώ για κάποιο λόγο έκανα μια προσφορά.
0: Ναι, σωστό.
1: Η οποία είχε περιορισμένο χρονικό διάστημα.
0: Ή κάποιος άλλος για κάποιο λόγο εσχροκερδούσε. Οπότε
1: ακριβώς,
0: το επιτρέπει να συνεχίσει να εσχροκερδεί.
1: Και πουλούσε πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να επιβάλλεις αυτό το πράγμα. Αυτή τη φορά είναι πιο σωστό το μέτρο, με την έννοια ότι έβαλε ποιο ήταν το μέσο περιθώριο κέρδους στο 2025. Οπότε εκεί δεν μπορείς να πεις ότι ήταν μια προσφορά ή εσκροκερδούσες σε μια δεδομένη στιγμή. Παίρνεις τη σούμα του περιθωρίου κέρδους που πουλούσες μέσα στο 2025 και βγάλεις το μέσο όρο και τελειώνεις.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς αυτά τα μέτρα δεν έφεραν αποτέλεσμα. Όπως φάνηκε με την πορεία του πληθωρισμού και όπως φαίνεται και με την πορεία του πληθωρισμού αυτή τη φορά στο δεύτερο κύμα, που είναι. Όχι μόνο δεν έχει ανασχέσει το κύμα του πληθωρισμού, αλλά είναι και πιο ψηλό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή έχουμε 3,2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς κινούμαστε κοντά στο 5.
0: Ναι, νομίζω ότι οι έλεγχοι μόνο μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν πλαφόν ή άλλου τέτοιου είδους μέτρα σε ολόκληρη την αγορά. Μόνο οι έλεγχοι.
1: Μόνο οι έλεγχοι, μόνο οι έλεγχοι. Και βέβαια από την άλλη πλευρά φροντίζεις να έχεις κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να ελέγχουν την αγορά πιο αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, πρέπει να έχεις μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις μια αρχή η οποία θέλει άλλα 50-60 άτομα για να κάνει τη δουλειά της και δεν τα έχει.
0: Σωστό.
1: Γιατί, ξέρω εγώ, προσλαμβάνεις μέσω ΑΣΕΠΚΙΟΣ που να κάνει την προκήρυξη των θέσεων. Και για να κλείσει αυτή η προκήρυξη θέλει 2 χρόνια. Ο άλλος πιθανόν, και άμα είναι και ειδικός επιστήμονας όπως χρειάζονται αυτές οι αρχές, σίγουρα θα έχει βρει μέσα σε 2 χρόνια δουλειά ή θα έχει βγει στο εξωτερικό. Λέω τώρα τυχαία πράγματα. Δεν μπορείς να θέλει 2 χρόνια να προσλάβεις έναν ειδικό επιστήμονα. Αυτά τα εργαλεία ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην αγορά και αυτό φέρνει καλύτερες τιμές. Να το πούμε αυτό, είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή Ανταγωνισμού για πρώτη φορά έβαλε βέτο σε συγκέντρωση εταιριών.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει βάλει 2-3 τουλάχιστον βέτο στην συγκέντρωση εταιριών. Κάτι το οποίο δεν το είχε κάνει, παρόλο που είναι μια παλιά ανεξάρτητη αρχή η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εδώ και 20-30 χρόνια που λειτουργεί και η οποία για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε πολύ δρόμο, θέλουμε, Αλέξανδρε, για να γίνουμε μια ανταγωνιστική αγορά. Και δυστυχώς οι τιμές που πουλάνε και τα σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες που παρασκευάζουν αυτά τα προϊόντα πουλάνε σε τιμές οι οποίες είναι συγκρίσιμες με το εξωτερικό, πολλές φορές και μεγαλύτερες από το εξωτερικό, mm-hmm, παρόλο που η αγοραστική μας δύναμη είναι χαμηλότερη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και πρέπει να το ελέγξουμε. Βαγγέλη, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Βαγγέλης Μανδραβέλης, ο καλός συνάδελφος από το Power Game, για την πρεμιέρα του Πόσο Κάνει αυτής της πλατφόρμας, αλλά και για την εικόνα της ακρίβειας στην αγορά που δεν λέει να κοπάσει. Αυτή είναι οι Beatles, γιατί σαν σήμερα τελειώνει η δουλειά τους στο στούντιο για την ηχογράφηση του Yesterday το 1965, το τραγούδι του Paul McCartney, και γιατί η Ελίνα ζήτησε χθες λίγο Beatles να ακούσει.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράρ γύρω κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Μικρή εξομολόγηση, Παύλα, παράπονο. Αυτό που μου λείπει περισσότερο τώρα από το καλοκαίρι που δουλεύω μέχρι αργά είναι ένα θερινό σινεμά. Δηλαδή να πας, να πάρεις και ένα αναψυκτικό, ένα ποτό, κάτι τέλος πάντων. Αν δεν οδηγείς, μπορείς να πάρεις και ποτό, παιδιά. Δεν είναι ζήτημα. Αν οδηγείς, ένα αναψυκτικό σουβλάκι. Τι σουβλάκι, ρε Παναγιώτη, δεν πάμε να φάμε, να δούμε σινεμά. Έχει ωραία και σουβλάκια έχει και διάφορα σνάκ έχει, όλα υγιεινά. Και τέτοια να πας να δεις μια ωραία ταινία καλοκαιρινή, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτό μου έχει λείψει. Α, να πω και εγώ την αλήθεια μου, μου έχει λείψει πολύ.

Η τυχερή της σημερινής ημέρας που κερδίζει το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό από τους 50 που πηγαίνει στις Jets, η Χρυσή Αυγή Μασούρα με τηλέφωνο που λήγει σε 510. Και αύριο θα έχουμε διαγωνισμό, μην μου αγχώνεστε καθόλου. Βασίλη Τέτσικας είναι στο στούντιο με τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Τέτσικας Ξενάκης, Βασίλης Κούρης. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ για το πρώτο πρωινό στα Παραπολιτικά 90,1, αύριο Πέμπτη. Για σήμερα Τετάρτη, να είστε όλοι καλά, να την περάσετε ωραία τη μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εντείνει τη μάχη κατά της ακρίβειας η κυβέρνηση που θέτει σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκριση τιμών Πόσο Κάνει, που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Ευθέως θα αμφισβητήσει το Σοκράτη Φάμελο Νίκος Παπάς, ο οποίος σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του PowerGame.gr θέλει να ελέγξει την Κεντρική Επιτροπή. Εξέλιξη που σχεδόν αυτόματα θα οδηγεί στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ο Σοκράτης Φάμελος προχώρησε στις αντικαταστάσεις του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος και του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Θέμα χρόνου είναι η δημοσιοποίηση των στοιχείων της έρευνας που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι αρκετοί που επί χρόνια λιμένονταν τα ευρωπαϊκά χρήματα της κατάρτισης θα περάσουν το κατόφλι των φυλακών. Την Παρασκευή, η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δύο πλευρές θα υπογράψουν μεταξύ άλλων την ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, κάτι που θεωρείται ως οικονομικό κίνητρο στη Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ανώτατο όριο στους στόχους καταναλωτικών δανείων θεσπίζεται με διάταξη. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει ότι το μέγιστο συνολικό κόστος της πίστωσης συμπεριλαμβανομένων τόκων, επιβαρύνσεων και εξόδων πάσης φύσεως δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια ως 4 χρόνια, το 70% για πιστώσεις 8 χρόνια και το 75% για δανειακές συμβάσεις πάνω από 8 χρόνια. Οι νέοι όροι θα ισχύσουν για δάνεια που θα χορηγηθούν μετά τις 26 Νοεμβρίου του 2026. Στα μέσα Ιουλίου θα ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε έως και 72 δόσεις. Όσοι ενταχθούν θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, ενώ ταυτόχρονα σταματούν και οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Από σήμερα ως και την 3η 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που θα υποβάλουν μηχανογραφικό ή παράλληλο μηχανογραφικό μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους προκειμένου να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν στην επιβολή πιο σκληρών κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός έκανε επίσημη προσφορά για την απόκτηση του 25χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς. Στο στόχαστρο της ομάδας μπάσκετ του Άρη, ο Αμερικανός γκάρ της Βιλερμπάν, Γκλιν Βότσον.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 διεξάγονται με εντατικό ρυθμό σε κάθε σημείο από το οποίο θα περάσει ο εθνικός μας αγώνας. Κάθε μία από τις 17 ειδικές διαδρομές που θα διανύσουν τα 58 πληρώματα τα οποία θα πάρουν εκείνη την 5η-25 Ιουνίου έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ωστόσο η πρώτη από αυτές θεωρείται η πιο ιδιαίτερη καθώς πραγματοποιείται σε ασφάλτινο οδόστρωμα. Η φετινή υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης με τίτλο Eco Super Special States θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο The Ellinikon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ξεκινώντας στις 7 και 5 το απόγευμα της επόμενης Πέμπτης. Έχει μήκος 1860 μέτρα και οι θεατές της θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με ελεύθερη είσοδο από ειδικά οριοθετημένα ασφαλή σημεία. Τα πληρώματα του φετινού αγώνα να κινούνται ανά δύο σε παράλληλη διαδρομή, προσφέροντας μοναδικό θέαμα που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε περισσότερες από 150 χώρες, διαφημίζοντας ξανά την Ελλάδα.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
2: Παραπολιτικά 90.

0: καταβαίνουν κακήν κακός.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Προς εκλογάς φαίνομαι.
1: Λοιπόν, ωραία εικόνα. Ευτυχώς δεν έχουμε κάμερες. Έχουμε δηλαδή, αλλά δεν δουλεύουν τώρα. Αυτό εννοώ. Δύο τύποι οι οποίοι ένα λεπτό πριν μπουν στο στούντιο ψάχνουν στους διαδρόμους το κινητό του τηλέφωνο. Πού το άφησαν.
3: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
3: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Εγώ το βρήκα πρώτος, να πούμε έτσι. Μετά το βρήκες εσύ. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος Χαλάρης μαζί μας. Θα το καταλάβατε ήδη. Και θα το καταλάβατε και στη συνέχεια. Καλημέρα, κύριε Χαλάρη. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-1080-880 και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Εκτός όλων των άλλων, και για και σήμερα κληρώνουμε διπλό εισιτήριο, δηλαδή για δύο άτομα. Πήγαινε έλα από Πειραιά για Κρήτη σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. 2-11-10-80-8-80, προσφορά της Annette Klein. Τα περισσότερα θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, Βασίλης Κρυμπάς, μουσικές επιλογές, η κυρία Κατερίνα Πλατή βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά της εκπομπής. Ξέχασα τίποτα?
3: Όχι,
1: όχι. Ωραία. Κάτσε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί ως τον κυψό στο ποτάμι η κάθοδος, όπως την έβλεπα 5 λεπτά πιο πριν μπω στο στούντιο, δεν ήταν καθόλου καλή. Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Μισό λεπτό μόνο. Ωραία, άνοιξε. Από πριν, όπως καταλαβαίνεις, από μεταμόρφωση δηλαδή, ψηλά δηλαδή σχετικά, όλη η κάθοδος μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών είναι κόκκινη. Κάτι θα έχει συμβεί εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών, γιατί σταματάει μετά από το και ανοίγει. Στην άνοδο πάλι από τη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών και πριν τη Λένορμαν, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι την έξοδο Κίμης, νομίζω είναι η πολλή κίνηση. Μετά σπάει λιγάκι. Στη γνωστή διαδρομή από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, τα συνηθισμένα αυτή την ώρα, κόκκινη είναι όλοι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Και βέβαια στον Πειραιά από το Σταύρος Νιάρχος, ουσιαστικά όταν στρίβεις κατεβαίνεις Συγκρού μέχρι και να φτάσεις στον Πειραιά, είναι τα πράγματα τίγκα στον καινούριο δρόμο, γιατί παλιώς δεν υπάρχει, είναι, έχουν έργα. Και επίσης έχει πολλή κίνηση και η παραλία. Ναι, έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Εδώ, ο Χαλάρης. Μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι. Θα είχαν πει, είχαν πει, μπράβο, είχαν πει ότι μέχρι τον Οκτώβριο πέρσι θα είχαν τελειώσει τα έργα.
3: Ναι, ναι.
1: Είχαν πει σίγουρα μέχρι τον Οκτώβριο όμως τον περσινό, όμως είχαν πει μέχρι τον Οκτώβριο. Και εννοούσαν τον Οκτώβριο του 2026 ενδεχομένως. Λοιπόν, και έχει και κίνηση παραλιακή στην έξοδο. Εδώ κάνουν το σταυρό μου κάθε πρωί. Πού πηγαίνουν όλοι αυτοί? Φαίνεται ότι δεν ξέρω, για μπάνια αποκλείεται να πηγαίνουν τέτοια το πρωί, με διακεκομένα κίτρινα και κόκκινα, αλλά μέχρι το Καλαμάκι τουλάχιστον.
3: Από το στόμα τη Συγκρού. Πιάζει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέου.
1: Δεν το πιάσα το στόμα
3: μου. Γιατί πάει ο άνθρωπο για πάλι.
1: Το χέρι μου πιάσα. Δεν πιάσα το στόμα μου καταρχά. Εν τω μεταξύ, τώρα κάνοντα ένα zoom στο χάρτη νωρίτερα για να δω κάτι εκεί στην Ανατολική Αττική, βρήκα μια περιοχή που λέγεται Μπουρμπουτσάνη. Την ήξερε εσύ? Ότι υπάρχει περιοχή Μπουρμπουτσάνη στο. Ναι, αν μα ακούει κανεί παιδιά από την Μπουρμπουτσάνη ή κοντά από εκεί, την ξέρει, στείλτε ένα μήνυμα για να μα πείτε που ακριβώ είναι. Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Κάπου στα Μεσόγεια το είδα τον Μπουρμπουτσάνη, δεν το ήξερε κανεί εδώ πέρα μέσα.
3: Κάποιο μου είπε και εν μέρει σωστά, αν είστε μάγκε, μην λέτε που είναι κίνηση. Κάθε μέρα ξέρω μέσω κυφισό εκεί.
1: Που δεν έχει.
3: Από πού θα πάτε, θα πάμε, μπορείτε να μα πείτε.
1: Αυτό είναι επιπληρωμή.
3: Θα το προσπαθήσουμε. Έχω να πω, θα το προσπαθήσουμε.
1: Αυτό δεν γίνεται έτσι. Φίλε, αυτό θέλει μεγάλη προσπάθεια.
3: Θα το προσπαθήσουμε.
1: Τώρα είναι εύκολο.
3: Κάτσε να φτιαχτεί ο κόμβο.
1: Ο κόμβο.
3: Έχει
1: φτιαχτεί ο κόμβο. Έχει ξεκινήσει ο κόμβο.
3: Δεν είναι ολοκληρωμένο.
1: Αν ολοκληρωθεί ο κόμβο. Λοιπόν, Αργεντινή 3-0 την Αργερία με hat trick του Μέση. All time classic Μέση. Και η Γαλλία κέρδισε τη Σενεγάλη 3-1. Αρχίζουν λίγο τα μάτια να έχουν και λίγο ενδιαφέρον. Μου λέει ο γιος μου ότι στη Σενεγάλη παίζουν οι Γάλλοι που δεν τους παίρνουν στην Εθνική Γαλλία.
3: Σωστά.
1: Εμπαπέ. Αλλά και αυτοί λαχταρίσαν για να κερδίσουν. Δεν κερδίσαν εύκολα.
3: Ο Μέση ήταν όλα τα λεφτά.
1: Ο Μέση, ναι, δεν το είδα αυτό το μάτσα.
3: Δεν ξέρω κανένα χαράματα
1: ήταν αυτό. Είδα το πρώτο ημίχρονο στην Αργεντινή Γαλλία. Καλό ήταν.
3: Μία λέξη έχουμε πλέον στην πολιτική ζωή τη χώρα. Ο Τζάμπα. Ο Τζάμπα πέθανε.
1: Ο Τζάμπα
3: πάει.
1: Μα δεν καινούργιο αυτό εσύ. Αυτό είναι παλιό, το Τζάμπα πέθανε.
3: Ναι,
1: το Τζάμπας. Το γράφανε και παλιά μαγαζιά.
3: Τζάμπα 1, αλλά... Τζάμπα 2, λέει ο Μητσοτάκης.
1: Αλλά χθες το είπανε.
3: Τζάμπα 1, ποιο είναι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης.
1: Εδώ ράγει. Τζάμπα 1 αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι ο Τσίπρας. Και Τζάμπα 2 είναι ο Ανδρουλάκης. Δημοσκοπικά είναι από κάτω. Αυτό θέλω να πω.
3: Λέμε, παιδί μου, ναι.
1: Ναι. Top tap από τη Βούλα. Είχε πάει χθες τη Βούλα. Το πλαίσιο των έτσι, κινήσεων των προεκλογικών, που δεν είναι προεκλογικές, αλλά είναι προεκλογικές. Λοιπόν, τον έξω από τον τζάμπο που θέλει να τον χώσουμε. Άμα τον έξω, τον βάλουμε κάποια στιγμή να τον ακούσουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα σου πω. Ένα Μητσοτάκι. Θα σου πω. Α, να, ωραία. Αυτό. Αυτό, κύριε Πάνο μου. Άμα δεν σου πω, πώς θα μου βρεις. Λογικό είναι. Αυτό. Όταν το βρεις. Με αρκετούς βουλευτές και από τα νότια και από την Ανατολική Αττική. Χθες ήταν και ο κ. Μάκης Βορύδης εκεί από τη Ήρα. Ήταν και ο Περιφερειάρχης εκεί. Ήταν και ο Δήμαρχος του 3Β. Βάλτε τον κύριο Μητσοτάκι, να βάλτε.
4: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Ακούστε λίγο, χαλαρίς. Κάτι σαν το Ρόκι. Ρόκι 1, Ρόκι 2, Ρόκι 3.
3: Καταλάβατε πως θα γίνει η προεκλογική αντιπαράθεση, έτσι.
1: Πώς θα έτσι. Α, μακάρι να γίνει έτσι. Εγώ
3: δεν ξέρω. Καλά λες, ε.
1: Χειρότερα θα γίνει. Λοιπόν, από σήμερα μπαίνει στη ζωή μας, παιδιά. Ετοιμάστε πάλι τα καλάθια σας και ξεχυθείτε στα μαγαζιά. Γιατί μπαίνει η πλατφόρμα posokani.gov.gr ή posokani app. Στο app δεν μπορούσα να μπω, αλλά στο posokani.gov μπήκα. Απλό είναι, δεν είναι τίποτα. Είναι 8.500, αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι 8.598 προϊόντα, χωρισμένα σε κατηγορίες, τρόφιμα, ποτά, προσωπική φροντίδα, καθαριότητα, βρεφικά, ίδια κατοικίδια. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις τις τιμές. Δηλαδή, α, το πάρει τώρα αυτό η μάνα μου, ναι. Που είναι 83, 82 είναι, όμως 83 με φάει. Ναι, θα μπει μέσα στο Go.
3: Και τι θα κάνει αυτό, δηλαδή. Πώς το κάνει, θα μας πάει στο σούπερ μάρκετ.
1: Μπαίνει μέσα, άκουτα, τρόφιμα. Λέει, ναι. Λάδι, ξύδι, 265 ναι. Προϊόντα μέσα. Ναι. Και έχει το έναν τέταρτο αμήλων φίρμες ναι, ναι. Και αρχίζει. Ξύδι με 0,68. Ξύδι με 1,52. Ξύδι. Το λίτρο βλέπεις κανονικά, δεν βλέπεις το. Ναι. 0,68 το λίτρο. Ξύδι με 0,76 το λίτρο. Ξύδι που σε τετράλιτρο το ξύδι.
3: Αυτό είναι πόσα λεφτά έχουν ή πόσα πρέπει να έχουν.
1: Όχι, αυτό
3: σε
1: είναι,
3: διαφορετικά μαγαζιά είναι διαφορετικές. Τι.
1: Οι τιμές που μπορείς. Όχι, και σου δείχνει μετά, πατάς πάνω στο προϊόν, μισό λεπτάκι. Ναι. Μου λέει προσθήκη στη λίστα που δεν θέλω να ψωνίσω, ναι. Δεν θέλω προσθήκη. Και σου λέει πόσο έχει σε μία σειρά από τα γνωστά όλα τα σούπερ μάρκετ.
3: Αυτό το ξανακάναμε πριν, δεν ήταν που θα βλέπεις πριν το οποίο στενό να πας.
1: Μα το ή καταναλωτής δεν το κάνει αυτή τη δουλειά.
3: Αυτό.
1: Το ή καταναλωτής. Ναι. Τώρα είναι άλλη πλατφόρμα, είναι το πόσο κάνει. Είναι πιο Λες. Εύκολο. Γιατί πού να θυμάσαι το ή καταναλωτής, ενώ με το ή πόσο κάνει. Εντάξει, νομίζω ότι σε μια εβδομάδα θα πάνε όλα τσάμπα. Τσάμπα 3 θα είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα. Δεν θέλω τώρα. Συγγνώμη, στα σοβαρά τώρα.
3: Συγγνώμη. Ο φίλος μου Βασίλης ο Κρυμπάς, εκεί που καθόμαστε δίπλα-δίπλα.
1: Ναι.
3: Μία φορά τη μέρα το παιδί τρώει υγιή τροφή, παίρνει ας πούμε φουντούλια από το, από το μαγαζί. Λοιπόν, είναι μία σακούλα η οποία πια έχει μέσα μόνο αέρα. Έχει και τρία-τέσσερα.
1: Τι? Αυτά τα.
3: Βγαριδάκια τέτοια που
1: ναι, ναι. Και.
3: Ναι. Και όλο τα μικραίνουν και όλο μεγαλώνει ο αέρας μέσα και όλα έχουν την ίδια τιμή.
1: Α, εννοείστε
3: ότι είναι
1: η ίδια αέρα,
3: συσκευασία.
1: Η ίδια συσκευασία.
3: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, αυτά ξέρεις πόσο ζυγίζουνε. Άμα δεις το βάρος είναι 25 γραμμάρια. Όλο το βάρος, δηλαδή αυτή τη σακουλάρα την τόση έχει 30 γραμμάρια μέσα.
3: Είναι υγιεινά, να μην σε
1: φουσκώνει. Είναι πάρα πολύ υγιεινά, παιδιά, οπωσδήποτε. Λοιπόν, κοίταξε εδώ και έχει κατά σειρά 1, 2, 3, 4, 5 σούπερ μάρκετ. Τώρα να μην τα πω ποια είναι. Το ένα βλέπω από τα μεγάλα, τα δύο τα γνωστά, στη στιγμή κατηγορία στο ξύδι, έτσι. Και μετά είναι δύο-τρία μικρότερα και ένα συνεταιριστικό που δεν ξέρω που υπάρχει. Και προφανώς σου λέει πήγαινε εκεί. Οπότε αν θες να πάρεις, θα πας εσύ και θα πηγαίνεις.
3: Αυτό το επαναφέρουν μάλλον. Ναι. Το καλάθι Καπαμά, γιατί δεν το επαναφέρουν.
1: Το καλά τελείωσε, ρε.
3: Γιατί
1: ο Καπαμάς χάλασε.
3: Αφού ήταν πράγμα που βοηθούσε.
1: Χάλασε.
3: Δεν ακριβήναν παραπάνω τα προϊόντα.
1: Να σου πω. Έλα. Όταν έρχεται ένας υπουργός παιδείας, πρώτη υποχρέωση του δεν είναι να αλλάξει το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Όταν έρχεται ένας υπουργός
3: ανάπτυξης,
1: αλλάζει το ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο μπορεί να βρίσκουμε φθηνές τιμές. Φθηνές τιμές. Να το κάνει ο κύριος φθηνές τιμές. Στα σούπερ μάρκετ. Εντάξει. Να το δούμε και αυτό το πόσο κάνει.
3: Λοιπόν, έγινε μια αντιπαράθεση εκεί στο Δήμο, στο Δήμο Αθηναίων μεταξύ του Δημάρχου και του Κώστα Μπακογιάννη, με τον Χάρη Ντούκα και του Κώστα Μπακογιάννη, για ένα δάνειο που παίρνει ο Δήμος. Δεν θυμάμαι πόσα λεφτά ήταν. Και έκανα να ψάξω τώρα να βρω. Δηλαδή, πρέπει για να φτιάξουν σχολεία. Και λέω, ο Δήμος θα φτιάνει τα σχολεία. Τι γίνεται. Και κάθομαι λοιπόν και ψάχνω τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ, τώρα να στα πω, είναι πραγματικά εντυπωσιακά.
1: Ναι.
3: Ο Δήμος, ο Δήμος θα φτιάνει τα σχολεία. Τι γίνεται. Και κάθομαι λοιπόν και ψάχνω τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ, τώρα να στα πω, είναι πραγματικά εντυπωσιακά.
1: Ναι.

0: Παλαιού Φαλήρου, τέλος Ιουνίου, κάνει εκδηλώσεις, μια εκδήλωση μεγάλη για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Το θέμα δεν είναι ότι είναι 100 χρόνια από την ίδρυσή του, γιατί θα μπορούσε να είναι άλλο κτίριο. Το κτίριο είναι το ίδιο ακριβώς που κτίστηκε πριν από 100 χρόνια, στα οποία στεγάζεται τι έχουν κάνει τις αίθουσες αυτές που πηγαίναμε εμείς. Εσύ μεγάλωσε επαρχία και δεν το ξέρεις, αλλά εμείς πηγαίναμε σε αίθουσες με 50 άνθρωποι, 52, 53 παιδιά μέσα στην εποχή μου. Τι έχουν κάνει απλώς τις αίθουσες αυτές εδώ και πολλά χρόνια, τις έχουν κόψει, τις έχουν χωρίσει, έχουν χαμηλώσει και τα ταβάνια γιατί ήταν τεράστιες ψηλοτάβανες και τις έχουν κάνει πιο σύγχρονες. Αλλά είναι οι ίδιες αίθουσες που κάναμε αυτές, μάθημα το 1927, 1928.
1: Τώρα θα πει κανένα.
0: 1930, το πρώτο γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου. Δεν πήγα τότε, λίγο μετά εγώ.
1: Θα πει κάποιος ότι, ξέρω εγώ, 100 χρονών μπορεί να είναι γερά τα κτίρια. Δεν ξέρω, αλλά πόσο γερά
0: είναι. Είναι γιατί έχουν αντέξει σεισμούς κλπ. Αλλά είναι και παμπάλι εκτός από γερά. Δηλαδή, φαντάζομαι πως είναι τα υδραυλικά τους. Φαντάζομαι πως είναι διάφορα άλλα πράγματα. Και το δημοτικό δίπλα ακόμη πιο παλιό, πρέπει να πω. Είναι πάνω από 100 ετών. Είναι και διατηρητέο, νομίζω. Όχι, δεν κάνω λάθος, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο.
1: Για την αντικατάσταση παπά Ζαχαριάδη, σας το είπαμε χθες από την εκπομπή πριν συμβεί.
0: Γλίτωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, γλίτωσε ο άνθρωπος, βρήκε την ησυχία του. Δεν το πρίζουνε τώρα. Ναι.
1: Βρήκε.
0: Και από ό,τι ξέρω, βρήκε. Δεν τη βρήκε την ησυχία του.
1: Κάτσε, δεις, θα του λέει σήμερα ο παπά ο Φάμελος και η Δούρου που θα βγουν στα ραδιόφωνο.
0: Κάτσε
1: να δεις, θα του λένε, περίμενε.
0: Α, ναι. Θα την πέφτουνε.
1: Ναι. Ναι, νομίζω.
0: Ναι, αλλά εκείνος ξέρω ότι λέει ότι δεν θα ξαναβγεί για το επόμενο διάστημα να μιλήσει. Αλλά αν τον. Βρίσουν, δεν τον βρίσουν. Αν του επιτεθούν πολιτικά, δεν απαντήσει. Πολύ φασαρία κάνει για 1% αυτό το κόμμα.
1: Ναι, νομίζω, ναι. Πάντως ο Ζαχαριάδης ήταν καλός εκπρόσωπος.
0: Εξαιρετικός.
1: Γι' αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εξαιρετικός.
1: Γι' αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Τα κόμματα, έχουν γενικά καλούς εκπροσώπους. Και ο κύριος Τσίπρας έχει βρει ένα πρόσωπο που καλές είναι, καλή είναι η εικόνα που βγάζει προς τα έξω. Νομίζω, κατά με τουλάχιστον. Και ο κύριος Ζαχαριάδης έχει πολύ καλή εικόνα. Και ο Κώστας Τσουκαλάς επίσης. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την άψη μου, για τα δεδομένα αυτή τη κυβέρνηση και αυτά που περνάει, μια χαρά είναι. Δεν σημαίνει ότι. Δεν σημαίνει, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι οι καλοί εκπρόσωποι μπορούν να σηκώσουν το βάρος προβλημάτων που έχει ένα κόμμα που δεν σηκώνονται. Ακούς και δικαιολογίες καμιά φορά και δημόσιο λόγο, ο οποίος γελάς.
1: Αλλά,
0: ναι, δηλαδή, αλλά τι να κάνουμε, αυτό το επιχείρημα έχουν, αυτό λένε.
1: Θέλω να σου πω ότι από σήμερα θα υπάρχει μπαράζ επιθέσεων της ομάδας των τριών, Πολάκης, Παπάς,
0: θα αντεπιτεθούν.
1: Κατά Φάμελου, ουσιαστικά βάζοντας αργά αλλά σταθερά θέμα αλλαγής ηγεσίας.
0: Ναι, γιατί χθες τον αποκεφάλισε τον κύριο. Με τον κύριο Ζαχαριάδη έγινε πιο ομαλά από ό,τι ξέρω αυτό, έτσι. Δηλαδή και ο ίδιος ήθελε να φύγει.
1: Ο κύριος του ταύτισε και έχει ενδιαφέρον και από πολλούς εμφανίστηκε ως δύο άκρα. Άδικο για τον κύριο Ζαχαριάδη, αλλά έτσι.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα πούμε πολλά σήμερα. Θα πούμε για την τιμή της βενζίνης. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς. Το πρωί μεταδίδουν ξένα δίκτυα ότι δύο υπερδεξαμενόπλια ιρανικά ξεκίνησαν με 3,8 εκατομμύρια βαρέλια. Φαντάζομαι πως είναι θηρία αυτά τα πράγματα. Και περάσαν και από τον αμερικανικό κλειό. Δηλαδή, όχι μόνο από τον. Και επίσης άλλα 67 πλοία νομίζω έχουν ξεκινήσει και πάνε να φορτώσουν πετρέλαιο. Άρα, πρώτη φορά δείχνει ότι υπάρχουν συνθήκες για κάτι θετικό, μόνο που το Ισραήλ στην ιστορία αυτή μπορεί να τα τεινάξει πάλι όλα στον αέρα. Λοιπόν, ο Νετανιάχου για την ακρίβεια.
1: Ναι, σωστά.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G WiFi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της OpenSignal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις δύο μήνες δώρο, μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor. Μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future, επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Να θυμίσουμε ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2.11 10 80 880 τηλεφωνείτε, 11 παρα 5 κλήρωση, προσφορά της ANEC Lines. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ, παρακαλώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, όπως η θάλασσα, κατεβάστε το τώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουντιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε να στείλουμε καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη του Σαμψούρη, από τη Λάρισα είναι, που μας τη στέλνει την καλημέρα του. Και είναι εδώ η Κατερίνα Πλατή, η οποία άκουσε το διάλογο που είχαμε για το πόσο κάνει app ή πόσο κάνει.gov.gr. Για πες μας, Κατερίνα, πώς δουλεύει αυτό, γιατί δεν καταλάβαμε.
12: Πώς δουλεύει, και εγώ σήμερα το έψαξα. Ξεκίνησα να το ψάξω και να παίζω, και παίζω από το πρωί. Ναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό μπορείς να βάλεις τα προϊόντα αν έχεις επώνυμα. Δηλαδή, παίρνω το νερό Σωτήρης Ξενάκης. Ναι. Ή παίρνω την γαλοπούλα Βασίλης Κουρής.
13: Πούλα να πάρεις γαλοπούλα.
12: Τυχαία. Λοιπόν, μέσα λοιπόν κάτω βρήκα και τις λίστες. Έχει λίστες οι οποίες μπορείς να φτιάξεις για τα ψώνια της εβδομάδας, για το σπίτι, τα ψώνια των εορτών, καθώς και τα ψώνια του μήνα. Φαντάζομαι ότι τα ψώνια του μήνα είναι απορρυπαντικά πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιείς.
11: Κρατάνε.
12: Ακριβώς, μακράς διάρκεια. Οπότε, και μετά άρχισα να παίζω με τα προϊόντα που παίρνω εγώ. Δηλαδή, χτες πήρα ένα μαλακτικό που συνειδητοποίησα ότι πήγα και το πήρα από ένα σούπερ μάρκετ, ενώ το σούπερ μάρκετ που ήταν πιο κοντά μου, ναι, το είχε 30 λεπτά πιο φθηνό.
11: Αυτό σημαίνει. Καλά.
13: Συγγνώμη, κάτσε λίγο. Πήγες σε ένα σούπερ μάρκετ μακριά από αυτό που είναι κοντά σου για να κερδίσεις 30 λεφτά.
12: Όχι.
13: Την επόμενη φορά στα δίνω εγώ. Λοιπόν, την επόμενη φορά στα δίνω εγώ.
12: Πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ που νόμιζα ότι είναι πιο φθηνό.
11: Εντάξει, εδώ μιλάς με ένα χάνο, ο οποίος δεν ξέρει πόσο κάνει μια μεζούρα από αυτή που πάει στο πλυντήριο. Δεν ξέρει. Για συνέχιση λίγο, Κατερίνα.
12: Αλλά θα σας πω κάτι τώρα, παίζοντας. Εγώ τρώω κότατς. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι και υγιεινό. Μπήκα μέσα και πάτησα στην αναζήτηση κότατς. Και μου βγάλε όλα τα κότατς και τις τιμές που κυμαίνονται. Δηλαδή, έχει τα επώνυμα.
11: Ναι.
12: Τα είναι τα σκουρίς.
11: Και τις τιμές τους.
12: Λοιπόν, έχει και τις τιμές.
11: Σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
12: Έχει, ναι, αλλά έχει και πιο φθηνά. Δηλαδή, μπορείς να συγκρίνεις ότι το κότα της σκουρίς είναι πιο ακριβό από το κότα της Ξενάκης. Και έχει μέσα και όλα τα κότα που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στην αγορά. Ναι.
11: Είναι λίγο δύσκολο πάντως όλο αυτό, έτσι, να το φτιάξεις.
12: Προφανώς είναι δύσκολο.
11: Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και θέλει και τρέξιμο σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Στα οποία, ας πούμε, δεν έχουμε παρκάρει το αυτοκίνητό σου, λέω τώρα εγώ.
12: Με τίποτα.
11: Γιατί λίγα είναι αυτά που έχουν θέσει πάρκινγκ, μεγάλα. Σωστά.
12: Εγώ δηλαδή τα Σάββατα κάνω τη βόλτα των δύο σούπερ μάρκετ.
11: Θα το χρησιμοποιήσεις αυτό, Κατερίνα?
12: Ναι.
11: Α, ναι.
12: Εμένα μου αρέσουν και όλα αυτά. Και επίσης εγώ πηγαίνω και μετά.
13: Και εμένα θα ξεκινήσω να σου πω κάτι. Θα ξεκινήσω το Σάββατο το πρωί από το σπίτι μου. Πιο κοντά είναι ο Βασιλόπουλος. Μετά θα πάω λίγο πιο κάτω που είναι ο Σκλαβενίτης. Μετά θα πάω λίγο πιο κάτω που είναι ένα My Market. Μετά θα πάω λίγο που είναι ένα τη γειτονιά. Και μετά στο Μασούτι θα κάνω από ένα ψώνιο στον καθένα.
11: Έχει και ένα σύνδεσμο.
13: Και όπου μπαίνω μέσα θα δίνω τη σακούλα να την κρατάνε εκεί. Νομίζω ότι την έκλεψα από αυτό το σούπερ μάρκετ. Δεν αυτόνουμε τώρα να.
12: Εγώ πάντω τα Σάββατα θα πάω σε δύο σούπερ μάρκετ.
13: Εντάξει.
12: Εγώ πηγαίνω σε ένα. Σε δύο σούπερ μάρκετ. Πηγαίνω και στα δύο σούπερ μάρκετ, δηλαδή κάνω τα μισά.
11: Ξέρεις που είναι πιο φθηνό το προϊόν.
12: Ναι. Και έχω, εγώ έτσι κι αλλιώς το έκανα αυτό.
11: Μάλιστα. Τώρα θα το κάνεις ηλεκτρονικά.
12: Ναι.
11: Ωραία. Μπράβο, Κατερίνα μου. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Θα σου δίνω να ψωνίσεις και τα δικά σου.
11: Μα φτιάχνει μια λίστα. Μπράβο. Σου δίνει μια ποσοστό. Να κάνεις και τις δικές μας λίστες.
13: 30 λεπτά φτάνει.
11: Λοιπόν, αυτά είναι, κύριε, το πόσο κάνει. Σήμερα θα παρουσιαστεί αυτό και επισήμως, έτσι.
13: Ναι,
11: θα γίνει η παρουσίαση κανονική. Θα πάει και ο Πρωθυπουργός.
13: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
11: Καιρό έχουμε να δούμε παρουσίαση.
13: Πάμε μακριά τώρα από τα σούπερ μάρκετ. Θυμάσαι, ο υπουργός πήγαινε κάθε μέρα.
11: Τώρα δεν πάει.
13: Δεν πάει ποτέ, πάει. Το ξεχάσαμε.
11: Και η αλήθεια είναι, για να το ξαναπούμε, ότι η πηγή ακρίβειας, ναι, είναι μία τα σούπερ μάρκετ, δεν το συζητώ, έτσι, ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές, όπως είναι η στέγη, που είναι, νομίζω, ακόμα πιο μεγάλη από την ιστορία του σούπερ μάρκετ. Και για όσους τουλάχιστον δεν έχουν, σπίτι δικό τους, τουλάχιστον, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Και ενεργεία, η οποία είναι Παναγία βοηθά. Ελπίζουμε τώρα κάτι να γίνει. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, για τις βενζίνες και πώς θα πάει η τιμή τους, με τον κύριο Σμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο των Βενζινοπολών, που ξέρει.
13: Από τα μεγάλα θέματα, τα μεγάλα ζητήματα του.
11: Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, όσους έχουν οφειλές στο δημόσιο ουσιαστικά.
13: Το είπαμε πολλές φορές, θα το ξαναπούμε τώρα, γιατί είναι το τελικό, έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
11: Ναι, έχει διαμορφωθεί το τελικό κείμενο με τις 72 δόσεις. Και ο Προκόπης Χατζηνικολάου, τηλεφωνική μας γραμμή, ελπίζω να τον ακούμε και καλά, για να δούμε ποιες οφειλές εντάσσονται, πότε χάνεται αυτή, πότε χάνεται ο διακανονισμός και τι μπορεί να κερδίσουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Προκόπη, καλημέρα. Είναι και ΕΦΚΑ.
14: Καλημέρα,
11: και δημόσιο.
14: Καλημέρα.
11: Είναι και ΕΦΚΑ, δεν είναι μόνο δημόσιο. Είναι και ασφαλιστικά ταμεία.
13: Λοιπόν, σ' ακούμε.
11: Σ' ακούμε, Προκόπη.
13: Δεν σε ακούμε.
11: Ή μάλλον σε ακούμε θεωρητικά.
13: Ναι. Έλεγε ότι γύρω στα γράφει σήμερα αφορά 1,3 φυσικά πρόσωπα, 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, μεγάλος αριθμός.
14: 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 280.000 επιχειρήσεις.
13: Μάλιστα.
14: Δυνητικά μπορούν να ενταχθούν όλοι αυτοί που έχουν χρέος 95 δισεκατομμύρια ευρώ.
13: Ναι.
14: Αλλά όπως έχουμε πει, είναι απίθανο να συμβεί αυτό.
13: Ναι.
14: Και θα είμαστε ευχαριστημένοι εάν ενταχθούν οφειλές περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γιατί αυτό βλέπουμε, αυτή είναι η εμπειρία με βάση τις προηγούμενες ρυθμίσεις που έχουν γίνει και η τελευταία ήταν το 2020 η ρύθμιση των 120 δόσεων. Τέλος πάντων, είναι ένα βοήθημα σημαντικό για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
13: Ελάχιστο κυρίως... ποσό και επιτόκιο, Προκόπη.
14: Λοιπόν, ελάχιστο ποσό κάθε δόσης είναι 30 ευρώ.
13: Όπως ήταν κλασικά αυτό, νομίζω.
14: Ναι, αυτό ήθιστε να είναι σε όλες τις ρυθμίσεις, το ποσό των 30 ευρώ. Είπαμε ότι είναι 72 δόσεις, δηλαδή σε 6 χρόνια είναι η αποπληρωμή του χρέους και το επιτόκιο είναι σταθερό 5,84%. Όποιος θέλει βέβαια να αποπληρώσει νωρίτερα τη δόση του, το επιτόκιο θα ισχύσει μέχρι την ημέρα αποπληρωμής της οφειλής. Δεν θα ισχύσει δηλαδή μέχρι το τέλος των 72 δόσεων. Τι να πούμε.
13: Ποιοι μπορούν να μπουν,
14: Ωραία. Όσοι έχουν αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Δηλαδή, αν έχεις οφειλή που δημιουργήθηκε μέχρι το τέλος του 2023 και δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κάποια ρύθμιση, μπορεί να την εντάξεις και να ξεκινήσεις την αποπληρωμή των δόσεων από τα μέσα Ιουλίου που θα ανοίξει περίπου η πλατφόρμα.
13: Ναι.
14: Υπολογίζεται ότι μετά το τέλος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που τελειώνει στις 15 Ιουλίου, θα ξεκινήσει και η διαδικασία για να υποβληθούν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.
13: Ναι.
14: Από τη στιγμή που υποβάλλει κάποιος την αίτηση, έχει περιθώριο τριών ημερών για να πληρώσει την πρώτη δόση.
13: Ναι.
14: Ουσιαστικά η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης. Διαφορετικά χάνεις τη δυνατότητα...
13: Πληρώνεις σε τρεις μέρες ή το χάνεις δηλαδή.
14: Ακριβώς.
13: Όπως συμβαίνει και με τις,
14: μηχανισμό
13: που κάνεις την αίτηση.
14: Να κάνεις νέα αίτηση. Δεν θεωρείται ότι έχεις δυνατότητα να κάνεις νέα αίτηση. Οι αιτήσεις μπορεί να γίνουν. Πρώτη φορά να πούμε ότι μένει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ανοιχτή η πλατφόρμα, θα μείνει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2026. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως ξεκινούσε με ένα μήνα, έπαιρνε παράταση για έναν ακόμα μήνα για να γίνουν οι αιτήσεις. Τώρα δίνεται περιθώριο περίπου 6 μηνών, λιγότερο από 6 μήνες, αλλά είναι ένα μεγάλο βοήθημα για όσους πραγματικά θέλουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το μέτρο που έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο, υπάρχουν και άλλα μέτρα προστασίας του πολίτη, όπως είναι η αύξηση του ακατάσχετου ποσού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600.
13: Η ώρα ήταν, εδώ που τα λέμε έτσι.
14: Βέβαια, γιατί έχει μείνει σταθερό πάνω από
13: χρόνια,
14: μια δεκαετία,
13: ναι, το ίδιο ποσό.
14: Ακριβώς, έχουν αλλάξει τα πράγματα, τα δεδομένα, οπότε έπρεπε να γίνει και αυτό. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι ούτε το δημόσιο, ούτε οι τράπεζες μπορούν να σου κατασχέσουν ποσό έως 1.600 ευρώ. Και ένα ακόμα μέτρο, το οποίο είναι σημαντικό, όσοι αυτή τη στιγμή τους έχει γίνει κατάσχεση στον τραπεζικό του λογαριασμό, εάν πληρώσουν το 25% της οφειλής που έχουν, έρεται η κατάσχεση.
13: Ναι.
14: Δηλαδή αποδεσμεύεται ο λογαριασμός και μπορεί να το κινεί ελεύθερα ο φορολογούμενος.
13: Μπαίνοντας στη ρύθμιση αυτό, μπαίνοντας και στη ρύθμιση ταυτόχρονα ή όχι, αυτό είναι άσχετο.
14: Και μέσα σε αυτή τη ρύθμιση.
13: Πρέπει να είναι ρυθμισμένη η οφειλή. Ωραία, μπαίνει πλέον στο 25%, φαίνεται ρυθμισμένη, οπότε μπαίνει στην.
14: Οπότε αποδεσμεύεται ο τραπεζικός του λογαριασμός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βοήθεια. Βέβαια και υπάρχει και μία ακόμα ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική για όσους έχουν πάρα πολύ μικρά χρέη, που ξεκινούν από 5.000 ευρώ, τα οποία αντί να επιλέξουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να πάνε στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο οποίο μειώθηκε το ποσό από το οποίο μπορείς να ενταχθείς στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οπότε, με οφειλή 5.000 ευρώ, 6.000 ευρώ, μπορείς να το ρυθμίσεις σε πάρα πολλές δόσεις. Με επιτόκιο σταθερό 3%, μικρότερο από τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Και ενδεχομένως και με κούρεμα. Δηλαδή, μπορεί να ζητήσεις κούρεμα γιατί είσαι αδύναμος οφειλέτης. Κάτι το οποίο δεν προβλέπει η ρύθμιση των 72 δόσεων. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση δίνεις το δικαίωμα στο ελληνικό δημόσιο και στις τράπεζες, όπου οφείλεις, να σου ανοίξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και όλα τα περιουσιακά
15: στοιχεία. Προκόπημα. Να σε ρωτήσω, επειδή έχουν έρθει και ένα-δύο ερωτήματα, γιατί δεν βάζουν τα χρέη μετά το 23?
14: Λοιπόν, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, εάν μπουν χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά το 2023, που ενδεχομένως να είναι και σε ρύθμιση, θα δημιουργηθεί δημοσιονομικό πρόβλημα. Γιατί αυτή τη στιγμή σου λέει κάποιος ότι έχω εγώ τη ρύθμιση των 24 και 48 δόσεων. Πήγαινε εκεί να ρυθμίσει τις οφειλές σου. Εάν είναι ήδη ρυθμισμένες, εγώ θα χάσω ένα σημαντικό ποσό το οποίο έχω υπολογίσει στο φετινό προϋπολογισμό, γιατί αυτό θα ενταχθεί σε 72 δόσεις.
15: Τα αρρύθμιστα έστω. Εντάξει, αυτό έχει μια λογική που λες, γιατί το έχουν προϋπολογίσει ότι θα το πάρουν αυτό το ποσό. Τα αρρύθμιστα μετά το 23 και το 24, δηλαδή τα αρρύθμιστα, λέω τώρα εγώ.
14: Θα μπορούσε. Λογική. Δεν υπάρχει κάποια λογική. Και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ρωτήσει και εγώ γιατί δεν μπήκαν τα ρύθμιστα έως το τέλος Δεκεμβρίου του 24 ή ακόμα και του 25.
15: Η λογική για τα άλλα είναι ότι θα βάζαν μέσα και τις οφειλές τους της ετήσιας εφορίας πολύ, εν πάση περιπτώσει, και θα πηγαίναν σε 72 δόσεις. Αλλά αυτό που είναι αρρύθμιστο και δεν έχει μπει σε δόση, γιατί να μην μπει και αυτό και του 24, ακόμα και του 25 μέχρι το πρώτο εξάμηνο, λέω τώρα εγώ έτσι. Ωραία, θα μας πεις, τις επόμενες μέρες. Γιατί ρωτάει κόσμος γι' αυτό.
14: Θα ρωτήσω αν και εντάξει.
15: Καλά, δεν θα αλλάξει κάτι, φαντάζομαι.
13: Όλες οι οφειλές μπαίνουν μέσα, Προκόπη.
15: Δημόσια ασφαλιστικά.
14: Ναι, ως οι οφειλές προς τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Μόνο αυτές. Δεν υπάρχουν οφειλές προς τους δήμους.
15: Οι τράπεζες.
14: Ναι, οι οφειλές προς τους δήμους, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες, δεν εντάσσονται σε αυτό το σχέδιο των 72 δόσεων. Σε άλλες περιπτώσεις παλιότερα γινόταν και μια ρύθμιση για τους δήμους. Τώρα δεν γίνεται αυτό.
13: Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αν ας πούμε εγώ που χρωστάω, πιάσω το λότο μετά, το τζόκερ, πώς το λένε, μπορώ να αποπληρώσω συνολικά ή θα πρέπει να πάω σαν καταναλωτικό δάνειο?
14: Όχι, μπορείς να αποπληρώσεις κανονικά τη δόση σου, την οφειλή σου. Σταματάνε να τρέχουν και οι τόκοι. Την πληρώνεις και καθάρισες.
15: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα όλοι αυτοί που κέρδισαν τζόκερ από τον ΟΠΚΕΠΕ μπορούν να παραδείσουν τις οφειλές τους. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Προκόπη Χατζηνικολάου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Λέει Χριστίνα, αυτό που λέγεις εσύ και πολύ ακόμα βέβαια, ότι αν αρχίσεις να πηγαίνεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, τη διαφορά στη μέση την τρώει στη βενζίνη. Αυτό είπαμε κι εμείς. Άσε που δεν έχεις τίποτα να παρκάρεις. Αυτό που το πας. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρησης, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και σημαντικές εκτός υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρηση σου, όπως ασφάλειας, παρακολούθηση στολοχημάτων, προβολής και επικοινωνίας επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Θυμίζουμε ότι 11 παρα 5 κληρώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφές για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Μια προσφορά της ANEC Lines. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880 και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι λοιπόν, είπαμε, της ANEC Lines, που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις.
16: Ξεπινάω και βαριέμαι και διψώ και κατρουγέμαι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
9: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Διαβάστε στην απογευματινή μείωση τόκων και στήριξη των ευάλωτων στο πακέτο της ΔΕΘ. Σφοδρή κριτική του Μαξίμου στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Τέλος στα ψηλά γράμματα σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια. Επιδοτήσεις από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα κριτήρια. Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος. Οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν.
1: Βαρύ μουσική.
0: Ναι, ναι. Την πατάμε. Λοιπόν. Όχι, γιατί μας περιμένει άνθρωπος στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Και καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
2: Καλημέρα. Και σε εσάς και στους ακροατές.
3: Μας έκανε εντύπωση, πάμε και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στη συγκέντρωση του Τσίπρα στην Κοκκινιά, νομίζω. Στην Κοκκινιά. Ναι. Γιατί, δεν έχουμε δει. Ξέρω εγώ, ένα του Πασόκ να πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία συγκεντρώσει, δεν το έχουμε δει. Θέλω να πω, είναι άλλα κόμματα.
2: Διότι εμείς έχουμε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων με πρόσφατη την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ότι συμπλέουμε και συμπαρατασσόμεθα με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Ο Τσίπρας λέει: εγώ δεν θέλω κόμματα. Εγώ θέλω μόνο από εσένα
0: παρελθόν
3: και να έρθει.
0: Και όσα. Θα δούμε. Ναι.
2: Ναι, εμείς αυτή είναι η απόφαση, αυτό εφαρμόζουμε, ότι στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάς, δίπλα στον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος παίζει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο σήμερα στα πολιτικά πράγματα
0: πάντως,
2: της χώρας.
0: Θα έλεγα ότι είναι σαν να ακούω βουλευτή άλλου, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά άλλου κόμματος, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Φαντάζομαι ότι είστε έτοιμος κι εσείς, αν και εφόσον, να κάνετε το βήμα αυτό.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απέτηση πλέον και η επανεμφάνιση του Τσίπρα αλλά και η διαμόρφωση του κεντρικού εναλλακτικού προοδευτικού πόλου εξουσίας. Οπότε σε αυτό σαφώς είμαστε έτοιμοι και νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη λύση από αυτή και συμπαρατασσόμεθα εκεί όπως αποφάσισαν και τα όργανα αλλά και εγώ εδώ και πολύ πριν έχω δηλώσει.
3: Αλλά λέμε ότι ο κ. Τσίπρας μετά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με δήλωση της Αμαλίας είπε ότι εμείς με κόμματα δεν συνεργαζόμαστε. Όποιος θέλει γράφεται μέλος, αυτό ήταν.
0: Θέλω και να αν πω, είναι βουλευτής παρετείται.
3: Και αν είναι βουλευτής παρετείται επίσης, ναι. Γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Αυτά θέλουν τον χρόνο τους. Είναι μια πορεία μακρόχρονη ακόμα μέχρι τις εκλογές που θα διαμορφώσει η ίδια η κοινωνία τις συνθήκες και τους όρους της συμπαράταξης αυτής της μεγάλης, διότι όταν πάμε για να είναι η Ελλάς σήμερα που πρωταγωνιστεί στο προοδευτικό πεδίο να είναι η πρώτη δύναμη ουσιαστικά, όχι η δεύτερη, η πρώτη δύναμη και να διεκδικήσει εξουσία, νομίζω ότι η συμπαράταξη συνεχώς θα διευρύνεται. Ναι, οπότε αλλά έχουμε δρόμο για να διαμορφωθεί.
0: Θα πει κάποιος όμως, ενδεχομένως όχι καλόπιστος, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι περιμένουν δηλαδή να δουν αν και εφόσον είναι πρώτοι ή πολύ κοντά στον πρώτο ή είναι ακόμα δεύτεροι κλπ. Για να κάνουν το βήμα. Δεν το λέω για εσάς προσωπικά, το λέω και για τα μέλη όλη τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Τα οποία παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή παράδοξο, θέλω να πω, παρακολουθώντας την πολιτική, βουλευτές ενός κόμματος που υπάρχει στη Βουλή με αρχηγό, με όργανα κλπ. Να στηρίζουν τον πρόεδρο ενός άλλου κόμματος το οποίο ετοιμάζεται να μπει στη Βουλή.
2: Εντάξει, τώρα το λέτε, λες και είμαστε. Είναι ένα κόμμα ή ένας αρχηγός ο οποίος δεν τον ξέρουμε, εμφανίστηκε τώρα.
0: Όχι.
2: Μην ξεχνάτε ότι το 23.
0: Το ξέρουμε ότι δεν εμφανίστηκε τώρα εμείς. Ναι, για πέστε μας, ναι.
2: Εξελέγημεν βουλευτές με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Είναι ο φυσικός ηγέτης αυτής της παράταξης και είναι λογικό αυτό. Να μετακυλίουμε συνεχώς προς τα εκεί και προς το
0: γιατί
2: μεγάλο προοδευτικό
0: τότε
2: χώρο που ήταν και ο στόχος.
0: Έχει κανένα λόγο ύπαρξη ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα?
2: Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μετακυλίεται στο μεγάλο σχήμα.
0: Άρα δεν έχει λόγο ύπαρξη, αυτό θέλω να πω. Έτσι δεν είναι?
3: Όχι, πάντως.
0: Ναι. Όχι, οπότε, είναι σαφής και καθαρός. Να το πούμε. Ναι,
2: εγώ είμαι καθαρός γιατί νομίζω ότι είναι και κοινωνική απέτηση αυτό σήμερα. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχίσει. Διαστοχοποιήθηκε ο ελληνικός λαός. Παλιότερα λέγαμε έχουμε κρίση, μειώθηκε το ΑΕΠ της χώρας. Εδώ έχει αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας κατά 30% και βλέπουμε να έχει φτωχύνει ο κόσμος κατά 50%. Δηλαδή δημιουργούνται παράδοξα πράγματα. Ουσιαστικά έχουμε μια οικονομική δικτατορία σε τούτο τον τόπο. Των φαντς και των ομίλων εκεί πέρα, των καρτέλ, οι οποίοι φτωχοποίησαν τον ελληνικό λαό. Πώς θα συνεχίσει αυτό?
0: Δεν
2: μπορεί να μένουμε απαθεί σε αυτό και να λέμε τώρα που, αν θα γίνω εγώ βουλευτής, αν με θέλει ο Τσίπρας και πότε με θέλει και τι θα κάνω. Νομίζω ότι πρέπει η ανιδιοτέλεια να χαρακτηρίζει τον καθέναν από εμάς πολιτικά και κοινωνικά, για να συμπαραταχθούμε σε ένα μέτωπο να ανακρέψουμε αυτή την πολιτική προσόρθωση της κοινωνίας.
3: Για να το δούμε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα παραιτηθείτε από βουλευτής, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας?
2: Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία, η οποία έχει και μια θεσμικότητα. Ο βουλευτής δεν είναι διορισμένος. Δεν με διόρισε ο Τσίπρας εμένα. Με εξέλεξε ο λαός της Αχαΐας. Και εκεί έχω συγκεκριμένη εντολή να βγάλω πέρα ζητήματα και προβλήματα που αφορούν τους κατοίκους της κοινωνίας εδώ και τους κατοίκους ευρύτερα.
3: Άρα δεν παρετήστε.
2: Όχι,
0: δεν παρετήστε. Θα φτάσει μέχρι τις εκλογές.
3: Ερώτημα άλλο. Με άλλο ψηφοδέλτιο πέρα από αυτό της Ελλάς μπορεί να κατέβετε στις εκλογές.
2: Ούτε να το συζητάμε αυτό. Ούτε το έχω διανοηθεί. Πάμε στη δουλειά μας.
0: Είναι γιατρός ο κύριος Παναγιώτοπουλος, να το πούμε αυτό.
2: Το ξανακάνει εξάλλου. Έφυγε από δήμαρχος εκλεγμένος του 65% πρώτη Κυριακή και πήγα στη δουλειά μου.
0: Αυτό δεν το ήξερα κανένα.
2: Δεν με φοβίζει. Έχω κάνει 20 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Δηλαδή, αν παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θα είστε με την Ελλάς υποψήφιος, αυτό λέτε.
2: Εννοείται αυτό. Δεν συζητιέται. Είναι αδιανόητο σενάριο να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ χωριστά.
0: Ακόμα και αν δεν είστε υποψήφιος, αν ο κύριος Τσίπρας κρίνει ότι δεν θα είστε στα ψηφοδέλτια, εσείς θα στηρίξετε την Ελλάς, είτε είστε υποψήφιος είτε όχι.
2: Με
0: έτσι δεν είναι.
2: Ναι, σαφέστατα.
0: Ωραία, καθαρός.
3: Μάλιστα, είστε απολύτως καθαρός για μία ακόμα φορά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
2: Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Πιο ευθέως δεν μπορεί να σου απαντήσει ο άνθρωπος.
3: Καταλαβαίνεις έτσι.
0: Εντάξει, βεβαίως όλο αυτό δεν βγάζει από το μυαλό του παράδοξο του πράγματος, έτσι.
3: Όχι. Αλλά σκέψου τώρα να είσαι ο Φάμελος.
0: Φάμελος, αυτό θέλω να σου πω. Φαντάζομαι να ακούει ο κύριος Φάμελος αυτή τη συνέντευξη.
3: Ναι. Τι να κάνεις μετά.
0: Κανονικά, σε ένα κανονικό κόμμα έχει φύγει ο βουλευτής την ίδια ώρα, το ίδιο δευτερόλεπτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κανονικό κόμμα πια. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θυμίζει κανονικό κόμμα. Και αυτοί που θα μείνουν και δεν θα πάνε στο Τσίπρα, αν δεν το καταλάβουν γέρος, θα τους πάρει και φτηνούς μαζί, νομίζω εγώ. Αλλά αυτό είναι άποψη. Δεν είναι είδηση. Οπότε, πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι.
3: Ναι, νομίζω.
0: Ναι, να ξελαμπικάρετε και λιγάκι. Θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα για το θέμα των καυσίμων και των τιμών των καυσίμων που ενδιαφέρουν, νομίζω, τον κόσμο. Τις προοπτικές που έχει, μπας και δούμε κάτι καλύτερο στις Αγγλίες.
3: Τι γίνεται με κάτι σκάνδαλα στην Κύπρο.
0: Σκάνδαλα.
3: Τέτοια πράγμα.
0: Μόνο.
3: Έτσι λέει η αρχή. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό.
0: Να ακούσουμε το άσμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ιρανικά δεξαμενόπλια, τα οποία μεταφέρουν σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Αυτό γίνεται 2 ημέρες πριν από την τελετή υπογραφής συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τα πιο ακαθόδη ζητήματα, ιδίως τις αμερικανικές κυρώσεις και το Ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Σε λειτουργία θέτει η κυβέρνηση εντείνοντας τη μάχη κατά της ακρίβειας στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει» που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας ευθέως το Σοκράτη Φάμιλο, θα θέσει ο Νίκος Παπάς, ο οποίος σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του PowerGame.gr θέλει να ελέγξει την Κεντρική Επιτροπή. Εξέλιξη που θα οδηγεί στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου στο κόμμα. Χθες ο Σοκράτης Φάμιλος προχώρησε στις αντικαταστάσεις του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος και του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της έρευνας που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Ήδη πληροφορίες σημειώνουν ότι αρκετοί που επί χρόνια λιμένονταν τα ευρωπαϊκά χρήματα της κατάρτισης θα περάσουν το κατόφλι των φυλακών. Στα μέσα Ιουλίου θα ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε έως και 72 δόσεις. Όσοι ενταχθούν θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, ενώ ταυτόχρονα σταματούν και οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Από σήμερα ως και την 3η 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που θα υποβάλουν μηχανογραφικό ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να απευθύνονται στα λυκεία τους προκειμένου να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 νεκροί από επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ προχωρά στο μεταγραφικό της σχεδιασμό, έχοντας εντοπίσει τις βασικές επιλογές για στόπερ και χαφ. Στον ΠΑΟ κορυφώνονται οι διεργασίες για τον νέο προπονητή με επικρατέστερο τον Μαρίνο Πούσιτς.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 διεξάγονται με εντατικό ρυθμό σε κάθε σημείο από το οποίο θα περάσει ο εθνικός μας αγώνας. Κάθε μία από τις 17 ειδικές διαδρομές που θα διανύσουν τα 58 πληρώματα τα οποία θα πάρουν εκείνη την 5η-25 Ιουνίου έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ωστόσο η πρώτη από αυτές θεωρείται η πιο ιδιαίτερη καθώς πραγματοποιείται σε ασφάλτινο οδόστρωμα. Η φετινή υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης με τίτλο Eco Super Special States θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο The Hellenicon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ξεκινώντας στις 7 και 5 το απόγευμα της επόμενης Πέμπτης. Έχει μήκος 1860 μέτρα και οι θεατές της θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με ελεύθερη είσοδο από ειδικά οριοθετημένα ασφαλή σημεία. Τα πληρώματα του φετινού αγώνα να κινούνται ανά δύο σε παράλληλη διαδρομή, προσφέροντας μοναδικό θέαμα που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε περισσότερες από 150 χώρες, διαφημίζοντας ξανά την Ελλάδα.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, προσοχή και κοιτάτε εδώ,

0: ευχαριστούμε τον κύριο Βασίλη Κρυμπά που μας βάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα τον εθνικό ύμνο των ανδρών. Καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρος Ξενάκης.
0: Αλλαγή βάρδιας εδώ στην Κονσόλα. Κύριος Δημήτρης Κύρκος. Καλημέρα, κύριε Κύρκο. Καλώς ήρθατε. Και 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αν έχει κανένα θεματάκι σε κανένα σημείο της διαδρομής σας που βλέπετε. Και κυρίως μέχρι τις 11:05. Κλήρωση για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Είναι μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880 και μπόνους η φωνή της κυρίας Τάγκα που θα σας απαντήσει. Και 11:05 θα κάνουμε την κλήρωση, να θυμίσουμε. Πληροφορίζεστε κρατήσει στο anec.gr, στο 210-89-19-800. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα πράγματα έχουν ομαλοποιηθεί κάπως στους δρόμους, πρέπει να πω. Για όσους κινούνται ακόμα. Ακόμα και ο Κηφισός είναι τώρα καλός, ειδικά στην ανεβασιά του. Στην κατεβασιά του έχει θέματα ακόμα, πρέπει να πω. Όσοι τολμήσατε. Εντάξει, κουράγιο θέλω να πω. Σταθερή η κατάσταση από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Καταρχήν να πούμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε για το θέμα των καυσίμων, που νομίζω ότι καίει τους πάντες, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακή η διαφορά πια του πενιντάρικου, όποιος βάζει πενιντάρικο ακόμα στο δίκτυ, στο ρεζερβουάρ, στο αυτοκίνητο, από ό,τι ήταν πριν από 4 μήνες από τώρα. Και να δούμε τι μέλη να γίνει το επόμενο διάστημα, καθώς για πρώτη φορά φαίνεται ότι υπάρχει κάτι πιο. Πώς να το πω, κάτι πιο στέρεο στο κομμάτι της διαδικασίας ειρήνευσης στην περιοχή εκεί, την Εύφλεκτη, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
1: Έτσι.
0: Αν εξαιρέσει βέβαια ότι ο Μπίμπι δείχνει μάλλον απίθαρχος απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον άρχισε χθες τα.
2: Ναι.
0: Στα ωραία. Στα ωραία. Τον άρχισε χθες τα ωραία. Του είπε ότι αν δεν ήμασταν εμείς που θα ήσασταν και όλα τα υπόλοιπα. Χθες χτυπήσανε πάλι το Λίβανο όμως. Ενώ θεωρητικά. Αύριο, όχι μεθαύριο, μεθαύριο ετοιμάζονται να πάνε στη Λουκέρνη σε ένα ωραίο πεντάστερο ξενοδοχείο που θα πηγαίνανε σε μη διαμονή. για να υπογράψουν.
2: Δεν είναι ιδέες.
0: Για να υπογράψουν ένα σύμφωνο ουσιαστικά, το οποίο τι θα είναι. Θα είναι ένα σύμφωνο που θα τους δίνει 60 ημέρες για να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία.
2: Αυτό είναι. Μεγάλα ζητήματα όπως τα πυρηνικά, αυτά που μπήκαν εξ αρχής δηλαδή.
0: Το λύσαμε, λέει, το θέμα των πυρηνικών, λέει ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Εντάξει, θα το λύσανε.
0: Το λύσανε. Επίσης λέει ότι δεν είχαμε ποτέ εμείς βάλει από την αρχή θέμα καθεστώτος στο Ιράν.
2: Σωστό γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Τώρα θέλουν να καθίσουν τον Πούτιν στο ίδιο τραπέζι με την G7.
0: Ναι. Είναι σε εξέλιξη G7. Ακόμα δεν έκανε μελέτη στον Τραμπ χθες.
2: Είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ο Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Πέμπτη χρονιά, έτσι.
0: Του έδωσε και μια μπλούζα της Εθνικής Γερμανίας ο Μέρτς με το νούμερο 47. Γιατί είναι ο 47ος προαναρωτιόμουν και εγώ γιατί το 47, γιατί το 80 θα ήταν λίγο άσχημο, γιατί είναι τα χρόνια του. 47 σκέφτηκε, είναι ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό έδωσε το 47 της Εθνικής Γερμανίας. Δεν έχει παίξει ακόμα Εθνική Γερμανία. Όχι. Νομίζω σήμερα κάνει πρεμιέρα η Πορτογαλία. Είδαμε Μέση.
2: Εθνική Γερμανία έβαλε 7 γκολ στο κουτί.
0: Έβαλε 7 γκολ, είναι σωστά. Έχει παίξει. Δεν έχει παίξει Πορτογαλία που είναι ο Ρονάλντο. Για να δούμε. Γιατί ποια είναι τα 4 αστέρια. Ο Μέση που χθες έβαλε 3.
2: Αγγλία-Κροατία απόψε.
0: Ναι. Ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Εμπαπέ και ο Γιαμάλ. Νομίζω είναι τα 4 έτσι, μεγάλα αστέρια. Άντε να βάλω και τον Γκέιν από την Αγγλία.
2: Αυτή λες.
0: Κοίταξε, το Μουντιάλ πάντα βγάζει αστέρια, αλλά.
2: Ο Σταρ.
0: Τα μεγάλα
2: είναι
0: αστέρια.
2: Ο Βοζίνια.
0: Ο τερματοφύλακας της εθνικής. Πώς το λένε, του πράσινου ακροτηρίου, δεν είναι αυτό. Τον είδες που δίνει συνέντευξη.
2: 40 χρονών, β' κατηγορία, ναι. Πορτογαλίας παίζει ο άνθρωπος. Χρηματιστηριακή αξία 50.000 ευρώ. Ναι. Όσο με εμάς αν πάνε να παίξουμε δηλαδή.
0: Και έχει 6 εκατομμύρια ακόλουθους τώρα στο. Απέκτησε ξαφνικά εκεί που είχε κάποιες χιλιάδες, πήγαν 6 εκατομμύρια μέσα σε μισή ώρα.
2: Γιατί πώς το λένε για εμάς τους τερματοφύλακες, κατέβασε τα ρολά.
0: Ναι, αλλά εμείς οι τερματοφύλακες ήμασταν διότι δεν μας δίνανε να παίξουμε πουθενά άλλο. Εμάς δηλαδή, ναι, εμένα. Ναι. Να παίξουμε κάπου αλλού. Γιατί με τις διαστάσεις μας απλώς καλύπταν πιο μεγάλο χώρο στο τέρμα από ότι ένας άλλος. Σωστά.
2: Ναι. Σωστά.
0: Γι' αυτό παίζαμε τερματοφύλακες εμείς. Λοιπόν. Με τέτοιες ώρες που είναι το Μουντιάλ, που να το δεις, με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σα. Όπω πάντα, τι διαβάζει εκεί με το ενδιαφέρον.
2: Διαβάζω τον κύριο Νικήτα Κακραμάνη σε μια συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
2: Σα λέω λοιπόν ότι τον λέει το μεγαλύτερο κομμάτι εκείνων που ενδεχομένω την πρώτη Κυριακή και που του λέω να μην το κάνουν θα κάτσουν σπίτι, τη δεύτερη Κυριακή θα έρθουν να ψηφίσουν το κόμμα του και την παράταξή του. Λέει δηλαδή ότι.
3: Θα γίνει το 12.
2: Λέει δηλαδή ότι η πρώτη Κυριακή θα έχει αποχή ό,τι και αν γίνει. Αν καταλαβαίνω καλά ο κύριος Κακραμάνης. Και λέει ότι θα αντιπαρατεθεί με το Σαμαρά, αν κάνει κόμμα.
0: Μα έτσι και οι σχέσεις τους νομίζω δεν είναι. Εδώ και χρόνια δεν είναι καλές. Εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά λέει δηλαδή ότι θα δούμε το σκηνικό του 12. Που το 19 της Νέας Δημοκρατίας 18,5 έγινε 28, ξέρω το 28,5-29 και το 17 του ΣΥΡΙΖΑ έγινε 26, πόσο έγινε περίπου. Έτσι δεν έγινε τότε. Και το 12 του ΠΑΣΟΚ έγινε, δεν θυμάμαι πόσο έγινε.
2: Τότε με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή το ποσοστό έτσι στον κόσμο που πήγε.
0: Ναι.
2: Το 18% Σαμαρά ήταν παραπάνω από το 41%.
0: Εντάξει, αλλά οι εκλογές δεν κρίνονται. Κρίνονται με τα ποσοστά.
2: Ναι, παιδί μου, λέω όμως σηματοδοτώ ένα γιατί το ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε έχει μεγάλη σημασία. Θυμάσαι, η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα έχει δίκιο σε αυτό ο κ. Κακλαμάνης. Δεν ψηφίζει άλλο κόμμα συνήθως.
0: Δεν πάει να ψηφίσει. Ναι. Οι πιο μεγάλοι άνθρωποι κλπ. Και τη δεύτερη Κυριακή, γι' αυτό λέω εγώ ότι ο Μπαμπούλας Τσίπρας εντός εισαγωγικών για ένα κομμάτι του κόσμου θα λειτουργήσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει στην πρώτη κάλπη, γιατί λέει μία θα είναι η κάλπη. Καλά, εντάξει. Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω ότι θα είναι μία κάλπη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έχω δει τόσα πράγματα να γίνονται στη ζωή αυτή, στην πολιτική, οπότε και αυτό ακόμα.
2: Σκέφτομαι καμία φορά ακόμα και κυβέρνηση συνεργασία. Πώς θα γίνει, μπορεί να χρειαστούν τρία κόμματα και όχι δύο.
0: Ναι, μπορεί να μην φτάνουν δύο κόμματα, να χρειάζονται τρία. Σωστά. Αν δούμε
2: ότι αυτό σημαίνει για μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Αν δούμε τις δημοσκοπήσεις. Αν δούμε τη δημοσκόπηση της Άλκο τώρα. Ξέρει η δημοσκόπηση της Άλκο που δίνει 23% και κάτι ψηλά στη Νέα Δημοκρατία, 15% περίπου στο 14% και κάτι ψηλά στον κύριο Τσίπρα και 10% και κάτι ψηλά στον κύριο Ανδρουλάκη. Ούτε τα 23 και 14. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι φτάνουν. Γιατί το 23 κάτω από το 25 δεν έχει μπόνους. Άρα μαζί με το. Ας πούμε, ακόμα κι αν γινόταν αυτό που είπε. Ποιος το είχε πει ότι θα συγκυβερνήσουν μυστική συμφωνία Τσίπρας Μητσοτάκης.
2: Ο κ. Δοδονής. Τον έχουμε μετά τα παιδιά.
0: Ακόμα κι αν γίνει αυτό που ο κ. Δοδονής θυμεί και τεθεί σε λειτουργία η μυστική συμφωνία Μητσοτάκη Τσίπρα, δεν φτάνουν οι βουλευτές για να κάνει.
2: Χωρίς μπόνους,
0: δεν φτάνει αυτό. Με τα ποστά τη Άλκο, λέω έτσι. Δεν φτάνει. Λοιπόν, αν πάλι.
2: Η Άλκο έχει πολλούς αναποφάσεις.
0: 16%. Αν πάλι. Ναι, αν δεν πάνε, λέμε αυτή τη Λοιπόν, αν πάλι προσθέτουν τα ποσοστά του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα μαζί, πάλι δεν βγαίνουν. Γιατί είναι κάτω από το 25%. Άρα μπορούμε να δούμε και τρία κόμματα. Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν τρία κόμματα. Δεν είναι πρώτη φορά. Το έχουμε ξαναδεί. Μην δούμε και τέσσερα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει και η ψήφος ανοχής. Έτσι, εκτός από την ψήφο την εμπιστοσύνης που μετράει σαν ψήφος εμπιστοσύνης, ψήφος ανοχής, αν δεν κάνω λάθος.
2: Δέχτηκε ο Ερντογάν χθες τον
0: Οικουμενικό
2: Πατριάρχη, έτσι, να δούμε τώρα.
0: Ιτυχάκη.
2: Ήταν μαζί και ο Μητροπολίτης, ο Γέρον Χαλκιδόνος Εμμανουήλ και ο επίσκοπος Αναβησού Κασιανός.
0: Ναι, χθες ξέρεις τι.
2: Αυτός εκτελεί χρέη Οικουμένου στη Μονή της Αγίας Τριάδας στη Χάλκη.
0: Ναι. Χθες έγινε και η συμφωνία για. Χθες δεν ξέρω αν έγινε, χθες έγινε γνωστό η συμφωνία για το μεγάλο το ορφανοτροφείο που υπήρχε μέχρι σου 80-100 χρόνων. Το πιο μεγάλο λέει ξύλινο κτίριο της Ευρώπης. Το οποίο.
2: Το είχαμε πει αυτό, το οποίο θα γίνει συμφωνία, αλλά δεν είπαμε.
0: Το οποίο έγινε ξενοδοχείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και εδώ και δεκαετίες είναι εγκαταλειμμένο πια και έχει γίνει ρημάδι. Συμφώνησαν δύο όμιλοι τουριστικοί μεγάλοι από την Τουρκία και από την Ελλάδα για να γίνει ουσιαστικά ένα ξενοδοχείο μεγάλο, το οποίο απλώς θα έχει μέσα και χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και θα έχει και ένα χώρο το οποίο θα είναι αφιερωμένο σαν μουσείο, ας πούμε, στο ίδρυμα το οποίο αφορά το συγκεκριμένο κτίριο. Αλλά χθες οι δύο τους συζήτησαν για τη Χάλκη. Εγώ τώρα ήμουν νιώσει και γέρασα να ακούω ότι ανοίγει η θεολογική σχολή. Να δούμε αν θα ζήσω να το δω. Ωραία, καλό θα είναι αν συμβεί αυτό και να δούμε και με ποιες συνθήκες θα συμβεί. Πώς να παίξει τέρμα, πάμε πέσει κάτω, θα λες σοπαλάκι για να σηκωθεί. Όχι τώρα, ρε εσύ.
2: Αυτό δεν το είδα. Είναι στα νέα της Εύης Αλτού, τώρα το κοιτάζω.
0: Ναι.
2: Δημογραφική βόμβα, η μείωση των γεννήσεων.
0: Ναι.
2: Σε σύνολο 882 ληξιαρχείων,
0: ναι.
2: 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση.
0: Και γιατί τα έχουμε, τι κάθονται.
2: Εκ των οποίων τα 59 είναι στα νησιά,
0: ναι.
2: Ενώ στα ληξιαρχεία 36 δημοτικών ενωτήτων της Αττικής εδώ δεν υπήρχε κανένα νεογέννητο. Πραγματικά είναι.
0: Εδώ στην Αττική. Εδώ στην Αττική.
2: Ναι. Για να τα βρούμε μετά από πώς έχουμε.
0: Εντάξει. Σημαντικό και ενδιαφέρον στοιχείο αυτό πρέπει να πω. Λοιπόν, άλλο. Σήμερα τι έχουμε. Μην μου πεις τα μάτια του Μουντιάλ. Αν έχει τίποτα άλλο. Κύριος Τσίπρας είναι στην Κύπρο, από ό,τι ξέρω, κύριος Τσίπρας.
2: Λοιπόν. Θα έχει ενδιαφέρον μία. Τώρα θα μου πεις τι λέω. Μία έρευνα του Πικετή.
0: Του ποιου?
2: Μία μελέτη του Πικετή. Άστο, δεν ξέρεις. Γι' αυτό σου λέω άστο.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
0: Θα το γράψουμε εδώ. Για πες.
2: Θα μάθω ποιος είναι ο Πικετή.
0: Το ΜΑ Πικετή, οικονομολόγος. Ναι, ναι, για πες.
2: Για τις ανισότητες, η οποία θα παρουσιαστεί κατά αποκλειστικότητα εκεί. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, τον υπόλοιπο κόσμο έξω, ξέρεις.
0: Είναι Γάλλος οικονομολόγος που στηρίζει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό. Θεωρείται κορυφαίος. Λέει και οραματιστής του συμμετοχικού σοσιαλισμού.
2: Αυτό.
0: Τι είναι ο συμμετοχικός σοσιαλισμός, Βασίλη μου, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Τι διαφορά έχει από τον απλό ο συμμετοχικός.
2: Δεν ξέρω. Χιούμορ το με τσακίζει.
0: Εσύ όμως, Δημήτρη μου, ξέρεις τι διαφορά έχει ο συμμετοχικός. Έχει σχέση με το μαζί τα φάγαμε. Λοιπόν. Να, τάνκερ του Ιράν βγήκαν την περίμετρο αποκλεισμού των ΗΠΑ. Επιβεβαίωνε τη είδηση. Δύο υπερδεξαμενόπουλα, λέει, τεράστια, που κουβαλάνε 3,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και πέρασαν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι.
2: Εδώ υπάρχει ένα στοίχημα αυτή τη στιγμή. Αν στα αλήθεια όσα οφείλονταν στην αύξηση του πετρελαίου θα ξαναγυρίσουν στις αρχικές τιμές ή θα φτάσουν κάπως στις αρχικές τιμές. Αυτό είναι το μεγάλο. Γεια, δίκιο έχεις. Αλλά δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε.
0: Ότι η βενζίνη κάπως θα πέσει, κάπως θα πέσει. Πέρα από τη βενζίνη όμως, τα προϊόντα τα οποία επηρεάστηκαν από την αύξηση των τιμών των καυσίμων, άμα πέσουν, γράψτε μου.
2: Σωστό γι' αυτό, αλλά.
0: Ναι. Άμα πέσουν, γράψτε μου. Σε κάθε περίπτωση να πέσουν, γράψτε
2: αυτό μου. Ναι. Έχει δίκιο ο Τυρίς, αλλά δεν μπορούμε. Σωστό γι' αυτό, αλλά.
0: Ναι. Άμα πέσουν, γράψτε μου. Σε κάθε περίπτωση να πέσουν, γράψτε
2: αυτό μου. Έχει δίκιο ο Τυρίς, αλλά δεν μπορούμε να μην το επισημαίνουμε.

0: Necklines 2-11-10-80-80. Στο τέλος εκπομπής η κλήρωση. Necklines, ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γεωταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γεωταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Necklines με τον αέρα του τόπου της. Και βρίσκεται σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι αλθές γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο κοσμοτέ.gr.
1: Πάμε σε διαλυματάκι, κύριε Σκουρίνη.
0: Πάμε.
1: Διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Κρατάς μυστικό? Φιλά, Σταυρό.
7: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
7: Σόπα.
6: Αλλά.
7: Ο γάμος θρησκευτικός?
6: Όχι.
7: Πολιτικός?
6: Ναι.
7: Τότε.
6: Κλιματιστικός.
8: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά.
8: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
10: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
11: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση

0: 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λοιπόν, σε βουλός τα φτιάσω και ακούστε το μεγάλο μου πολιτικό πρόγραμμα. Άρθρο πρώτο, έργα διάφορα και ποικίλα. Πω, τι έχω να σας φτιάσω.

0: Λοιπόν, αν πάρετε σήμερα την απογευματινή, θα βρείτε στην πρώτη σελίδα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα. Αρχή κατάρρευση διαφθοράς στην Κύπρο. Και επειδή το θέμα βλέπω ότι έχει πάρει μια έκταση που έχει ξεφύγει από τα όρια του νησιού, είπαμε να επικοινωνήσουμε με έναν βουλευτή, τον κύριο Χρήση Παντελίδη, είναι βουλευτής Λευκωσίας, το ΔΥΚΟ, του Δημοκρατικού Κόμματος. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, νομίζω. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και όσους μας ακούνε.
1: Στην έρευνα, στο πόρισμα που υπάρχει, εμπλέκεται και ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης. Θα μας πείτε λίγο για την υπόθεση, γιατί δεν είναι γνωστή εδώ.
2: Λοιπόν, αυτό που καθιστά το συγκεκριμένο πόρισμα σημαντικό είναι μια σειρά από παραμέτρους. Η πρώτη παραμέτρος είναι το γεγονός ότι είναι το πιο σημαντικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, ενός σώματος το οποίο ιδρύθηκε πριν από 3 χρόνια στην Κυπριακή Πολιτεία. Είναι ένας καινούριος θεσμός στην κατεύθυνση της πάταξης των φαινομένων διαφθοράς. Αρχίζουμε από αυτό. Το δεύτερο που καθιστά το συγκεκριμένο πόρισμα σημαντικό είναι ότι έγινε η όλη διερεύνηση η οποία κράτησε τα τελευταία 2,5 χρόνια, έγινε σε συνέχεια ενός βιβλίου,
1: το Μακάριου Δρουσιώτη,
2: κράτος μαφία του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος η ιδιαιτερότητα, αν θέλετε, που αφορά τον συγγραφέα, υπήρξε για πολλά χρόνια στενός συνεργάτης του τέος Προέδρου Αναστασιάδη και τον επίμαχο χρόνο υπήρξε συνεργάτης του Προέδρου Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, θα διαπιστώσει ότι ο κύριος Δρουσιώτης ήταν παρόν ή, εν πάση περιπτώσει, ήταν στο χώρο την επίμαχη περίοδο.
1: Τώρα, αυτό η αρχή βιβλίο, κατά της διαφθοράς, τι έβγαλε?
2: Η αρχή της κατά της διαφθοράς πήρε το βιβλίο αυτό, το διάβασε, πήρε όλα τα γεγονότα, τα περιστατικά, όλες αυτές τις αναφορές, κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, δεκάδες μάρτυρες οι οποίοι αναφέρονται στο βιβλίο, εξέτασε μια σειρά από τεκμήρια και υλικό το οποίο συνοδευόταν με τα γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο και κατέληξε σε ένα πόρισμα μερικών πολλών εκατοντάδων σελίδων και σε μια ανακοίνωση 67 σελίδων χθες, που λέει ότι ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα που συνδέονται με την κατάχρηση εξουσίας και άλλα παρόμοια από 15 πρόσωπα. Το επίσης σημαντικό αυτού του πορίσματος ή αυτής της ανακοίνωσης είναι το γεγονός ότι στα 15 πρόσωπα περιλαμβάνεται ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, περιλαμβάνεται δικαστής, περιλαμβάνεται ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, περιλαμβάνεται η προϊστάμενη της μονάδας δίωξης οικονομικού εγκλήματος, δημόσιοι λειτουργοί. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς στα 15 πρόσωπα περιλαμβάνονται, αν θέλετε, πρόσωπα από όλους τους κλάδους της δημόσιας ζωής, γεγονός που δίνει την εντύπωση, και αυτό είναι το εξίσου λυπηρό, ότι υπήρχε ένα σύστημα διαπλοκής που μπορούσε να χειριστεί συγκεκριμένες υποθέσεις από την αρχή ως το τέλος και να τις οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
1: Μιλούμε για κατηγορίες, για σύνδεση με προνομιακή μεταχείριση Ρώσων ολιγαρχών, χρηματοδότηση κομμάτων όταν κατέρευσε η Λαϊκή Τράπεζα.
2: Είναι ζητήματα που συνδέονται με τα διαβατήρια, με την αντιμετώπιση Ρώσων ολιγαρχών, όπως έχετε πει, με χρηματοδότηση κομμάτων. Επομένως, σε αυτό το πόρισμα, σε αυτή την ανακοίνωση, θα βρούμε, αν θέλετε, όλα όσα μπορεί να συνδέονται με φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς. Από εκεί και πέρα, στο διατάφτα, αυτό το πόρισμα από μόνο του δεν μπορεί να οδηγήσει οποιοδήποτε πρόσωπο ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να διοριστούν ποινικοί ανακριτές από το Υπουργικό Συμβουλίο, οι οποίοι θα μαζέψουν όλα αυτά τα ευρήματα, θα συλλέξουν ήδη οι ανακριτές μαρτυρικό υλικό και άλλα στοιχεία, έτσι ώστε να στοιχειοθετηθεί φάκελος, να στοιχειοθετηθούν υποθέσεις και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης τα πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να έχουν διαπράξει.
3: Πόσο χρόνο θα χρειαστεί αυτό?
2: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Το βέβαιο είναι ότι δεν πρέπει να χρειαστεί περισσότερος χρόνος από ό,τι χρειάστηκε η αρχή κατά της διαφθοράς. Λέμε επομένως ότι έχει γίνει πολλή δουλειά ήδη από πλευράς της αρχής κατά της διαφθοράς. Είναι πολύ συγκεκριμένη η κατεύθυνση που δίνει το πόρισμα σε σχέση με το ποια πρόσωπα, για ποια γεγονότα, για ποιες υποθέσεις πρέπει να διερευνηθούν. Υπάρχει υλικό έτοιμο, το οποίο αν θέλετε πρέπει να μετατραπεί σε δικογραφία, για να το πω έτσι με όρους, χωρίς να είμαι νομικός, που να μπορεί να σταθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Γιατί όλο το πόρισμα της αρχής στηρίζεται στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων, όπως αναφέρεται. Ενώ για να οδηγηθεί κάποιος στο δικαστήριο, ή μάλλον για να καταδικαστεί κάποιος, θα πρέπει να είναι ένοχος πέραν πάσης αμφιβολίας. Επομένως, υπάρχει ακόμα δρόμος να διανυθεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, είναι είδηση, είναι ιστορικό το γεγονός ότι σε ένα τέτοιο πόρισμα περιλαμβάνεται το όνομα του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κ. Παντελίδης, βουλευτής Λευκωσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, νομίζω μας έδωσε μια εικόνα της υπόθεσης που έχει δημιουργήσει έτσι μεγάλη αναταραχή πολιτική. Και λογικό είναι, γιατί υπάρχει αναφορά ενός όνομα, το όνομα ενός και μάλιστα δύο φορές εκλεγμένου τουλάχιστον, έτσι, ναι, ναι, ναι, της Δημοκρατίας στην Κύπρο, και ένα πολιτικό πρόσωπο που είναι στην πολιτική επικαιρότητα, ήταν στην πολιτική ζωή για πάνω από 20-25 χρόνια, νομίζω, έτσι. Ο Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη, ο αγαπητός, λέει: μη διαμαρτύρες που τους αναβαθμίζουν σε μετριώτες, για μένα το λέει. Πέφτεται όλο και χαμηλότερα. Καλύτερα να μην το διάβαζε το συμμετοχικό σοσιαλισμό, αφού δεν ξέρετε τι είναι. Δεν ήξερα, διάβασα και έμαθα. Το χαϊβάνι, να σας πω, εσείς που ξέρετε, γράφετε με γιώτα, όχι με ητά, αλλά δεν πειράζει. Ο καθένας μαθαίνει και κάτι κάθε φορά.
3: Συγγνώμη, εδώ δεν ήξερα τον Πικετή. Θέλετε να ξέρετε για το.
0: Δεν τον ήξερα, παιδιά, τον Πικετή. Ναι, δεν τον ήξερα. Το συμμετοχικό. Το
3: συμμετοχικό.
0: Όχι, και βρήκα τι είναι και ένα ενδιαφέρον, δηλαδή, ρε παιδί μου. Είναι, δεν είναι.
3: Ο Πικετή είναι ένα πρόσωπο πολύ γνωστό.
0: Ναι, δεν τον ήξερα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι, ναι, δεν τον ήξερα. Αλλά βρήκα τι είναι ο συμμετοχικό σοσιαλισμό. Έχει, ρε παιδί μου, μια βάση. Δεν είναι ένα γενικό πράγμα, έχει κάποιες βασικές αρχές.
3: Δεν χάσω. Ναι. Πήραμε αρκετά μηνύματα για το θέμα των ταξί. Ότι δεν βρίσκουν σε τηλεφωνήματα να τους πάρουν, ότι δεν προτιμούν τους Έλληνες στον δρόμο.
0: Τέτοια εποχή έννοιες.
3: Ναι. Προφανώς πάνε στους τουρίστες που είναι μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Πολλά μηνύματα. Και τι άλλο. Και επίσης ότι στον δρόμο αρχίζουν και διαλέγουν ξανά. Παιδιά, προσέξτε τα.
0: Ναι.
3: Προσέξτε τα. Αν αυτά συμβαίνουν, προσέξτε τα.
0: Ναι.
3: Επίσης, όποιος γι' αυτό έχει κάτι, μπορεί να μας στείλει μήνυμα ή φίλος ταξιτζής να πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Όπως θέλω να πω ότι χθες βγήκε ένα θέμα μεγάλο με το θέμα των ΕΛΤΑ. Έτσι, που η διοίκηση καλούσε τα στελέχη μία μέρα εθελοντικά να πάνε και να μοιράζουν δέματα για να δουν τι πραγματικά συμβαίνει. Mm-hmm. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Είχαμε πει ότι θα το ψάξουμε, δεν το ψάξαμε όσο χρειαζόταν. Κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αλλά είναι σοβαρό το θέμα.
0: Mm-hmm.
3: Μπαίνουν τα δέματα που υπάρχουν εκεί, τα γράμματα, οι ολιογραφίες, μέρες για μέρες, πηγαίνουν στα σπίτια των ανθρώπων λιγμένα. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Λιγμένοι λογαριασμοί που μετά, αν ας πούμε, θα πρέπει ακόμα να πάνε και σε εταιρείες, αν δεν μπορούν, η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, που πρέπει να την πληρώνει στη ΔΕΗ κλπ. Είναι μια ολόκληρη ταλαιπωρία. Μην το βάζετε τον κόσμο σε αυτή την ταλαιπωρία. Και αν να εξηγιανθούν τα ΕΛΤΑ, να εξηγιανθούν πραγματικά. Και εκεί, αν έχουν φίλοι περιπτώσεις, να μας στείλουν μηνύματα, να δούμε πώς μπορούμε να το δουλέψουμε.
0: Μου επιτρέψετε να διαβάζω τέσσερις γραμμές από τη θεωρία του συμμετοχικού σοσιαλισμού του Πικετή, που είναι και βραβευμένος ο άνθρωπος οικονομολόγος, έτσι. Κακώς δεν ήξερα, δεν τον ξέρω. Δίκαιη ιδιοκτησία, ανώτατα όρια στην ιδιωτική περιουσία με σκοπό την αναδιανομή της μέσω προοδευτικής φορολογίας. Συνδιοίκηση, οι εργαζόμενοι κατέχουν έως και το 50% των δικαιωμάτων ψήφου στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εταιριών. Καθολικό βασικό εισόδημα, εγγύηση ενός ελάχιστου επίπεδου διαβίωσης για όλους. Και, αυτό μου κατά εντύπωση πιο πολύ απ' όλα, κοινωνικό κεφάλαιο 150.000 ευρώ. Δηλαδή, κάθε νέος που ενηλικιώνεται, στην ενηλικίωσή του θα παίρνει. Προφανώς κεντρικά το κράτος το παίρνει 150.000 ευρώ για αγορά σπιτιού ή δημιουργία επιχείρηση. Ωραία είναι όλα αυτά, εμένα μου αρέσουν όλα αυτά. Να σου
4: πω. Κομμουνιστές είστε!
0: Λες να είμαι σοσιαλιστής και να μην το ξέρω.
3: Για βάλτε, αυτό είναι ωραίο, αρέσει. Για βάλτε, βάλτε τώρα. Βάλτε ολόκληρο αυτό. Ολόκληρο.
0: Αν το βρει ολόκληρο,
3: να το
0: βρει. Όπου
4: το ψήφισα, τι να πω. Ναι. Αλλά μην το πείτε στον μπαμπά μου, γιατί εκείνο νομίζω ότι ψήφισα ΚΚΚ. Κομμουνιστές είστε! Ναι. Πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Στις αίρες δεν έχετε. Είσαι τρελός, καλέ. Πού να τους βρούμε? Όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Απορώ γιατί ψηφίζουμε. Στα σέρας εκλογές είναι σαν το Πάτσχα. Πάμε όλοι. Βάζουμε τα καλά μας, περιμένουμε. Στις 12 βγει ο Δεσπότης και λέει Χριστός Ανέστη. Είναι δυνατόν ποτέ να βγει και να πει συγγνώμη, χριστιανοί? Τα 6 πόλη δείχνουν ότι φέτος δεν θα αναστηθεί.
5: Ζουμπουλιά, πάλι βγαίνεις από το θέμα.
6: Τελικά την καλύτερη δουλειά έκανα από που ψήφισα τα κουμέλια.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Γεια σου Γιάννη μας, καλημέρα. Ρωτάει ένας φίλος εδώ για τις δωρεάν συγκοινωνίες, λέει, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι πολίτες του Αγρινίου, λέει εκείνος του Αγρινίου, θα συνεισφέρουν φορολογικά για να μετακινούνται δωρεάν οι πολίτες της Αττικής? Ρωτάει τώρα ο φίλος ο Βαγγέλης.
3: Ναι,
0: η φορολογία κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή, πώς ας πούμε οι άγονες γραμμές επιδοτούνται από το κράτος για να έχουν οι κάτοικοι των νησιών συγκοινωνία, γιατί αλλιώς δεν θα είχαν. Κάπως έτσι. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι. Από τον προπολογισμό θα είναι.
3: Δεν ξέρω πόσο έχει το εισιτήριο. Έχει ένα ευρώ. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Έχει ένα ευρώ. Ναι. Λοιπόν, αυτό, αν δεν υπήρχε η συμμετοχή του κράτους, θα είχε 3 και 4 ευρώ.
0: Ισχύει αυτό.
3: Δηλαδή, βάζει ένα ποσό ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κινούνται με τη συγκοινωνία τη δημόσια. Όπως γίνεται με τις άγονες γραμμές. Όπως γίνεται σε πολλά άλλα παραδείγματα. Έτσι γίνεται, παιδιά. Αυτό είναι. Και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέσα που βγάζουν, δημόσια εννοώ, μέσα που βγάζουν κέρδος.
0: Ναι. Ένας φίλος σας λέει τώρα για ταξί, να μην με αυτά που είπαμε, γιατί έχουμε πάρει μηνύματα τις προηγούμενες μέρες. Αυτό είπαμε και εμείς πάνω. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα, γιατί είναι και πολύ επιθετικό με τους ταξιτζίδες. Αλλά αυτό ακριβώς είπε. Είπε ότι δεν παίρνουν κόσμο για τις σκοτεινές διαδρομές. Κάποιοι έτσι, ότι κάνουν επιλεκτικές. Αυτό είπε, και ότι επειδή αυτή δεν είναι η πλειοψηφία, σίγουρα. Έτσι, σίγουρα. Όμως φτάνουν για να δυσφημίσουν ένα κλάδο ολόκληρο.
3: Εγώ δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία ή η μειοψηφία. Αν συμβαίνει, κακώς σας συμβαίνει και πρέπει να το πάρουν υπόψη τους. Εμείς υποστηρίξαμε τα ταξί γιατί θεωρούσαμε σε κάποια θέματα ότι οι άνθρωποι είχαν δίκιο.
0: Και σε κάποια
3: που δεν είχαν δίκιο.
0: Και σε κάποια η αλήθεια είναι πως και κάνανε πίσω και την κυβέρνηση και τα δεχθήκανε αυτά. Έτσι. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία βγάζανε μάτι ότι είναι σωστά. Κάποια άλλα όχι.
3: Τώρα πρέπει να έχουν επαφές με τον κύριο Κότσερα, ο κύριος Λιμπερόπουλος.
0: Έφυγε πια ο κύριος Κυριανάκης.
3: Έφυγε. Δεν του βγάζουμε τον κύριο Λιμπερόπουλο μία από τις επόμενες ημέρες να μας πει τι.
0: Ωραία ιδέα.
3: Αύριο, ίσως αν έχουμε.
0: Αν έχει κάνει έτοιμα να συναντηθεί με τον νέο Υπουργό Μεταφορών, τώρα που έχει φύγει ο κύριος Κυριανάκης, γιατί με τον κύριο Κυριανάκη είχε γίνει και λίγο προσωπική βεντέτα το θέμα από τον κύριο
3: Λιμπερόπουλο. Και να δούμε αν ήταν πολιτική Κυριανάκη, ήταν πολιτική της κυβέρνησης αυτό. Να το δούμε αύριο.
0: Λοιπόν. Κοίταξε εδώ, το βίντεο το είδες θες, με το ξύλο στην Εύβοια, έξω από σχολείο. Κορίτσια εδώ μεταξύ σκοτώνονταν. Το χειρότερο από όλα δεν είναι ότι σκοτώνονταν δύο κορίτσια μεταξύ τους, γιατί δεν είχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Είναι ότι γύρω-γύρω ήταν καμιά εικοσαριά άτομα, προφανώς φίλοι, συμμαθητές κλπ. Οι οποίοι αντί να παρεύουν να τα χωρίσουν, όπως συνέβαινε συνήθως έτσι τα παλαιότερα χρόνια, απλώς τραβάγανε με τα κινητά τους τηλέφωνο τον καυγά. Και βέβαια έχει γίνει viral στο διαδίκτυο ο καυγάς και το ξύλο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και μια τελευταία αναγγελία που λένε, για ένα εισιτήριο για δύο άτομα από Πειραιά για Κρήτη με καμπίνα και γιοταχή, προσφορά της ANEC Lines, πάρτε τώρα 211-1080-880. Η κλήρωση σε περίπου 15 λεπτά από τώρα.
3: Να πω Σωτήρη ότι χθες μου είπαν πολύ πολύ καλά λόγια για τον Μητροπολίτη Κυθύρων, ο οποίος βγήκε στην εκπομπή για το πώς θα δώσει τα χρήματα. Ναι. Και πραγματικά και εμάς μας συγκίνησε, έτσι δεν ήταν?
0: Φωτισμένος.
3: Ναι, δηλαδή τον παρακολουθήσαμε αλήθεια με κατάνοιξη. Δεν λέω απλώς με ενδιαφέρον. Ένιωθες ρε παιδί μου κάτι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, διαβάζω σε ένα
0: ρεπορτάζ. Και λαϊκός άνθρωπος.
3: Ναι. Του επιμακαριστού Χριστόδουλου είπε ότι ορίστηκε.
0: Ναι, το 2005.
3: Εκεί, ναι, το 2005.
0: Είναι 21 χρόνια.
3: 21 χρόνια είναι στα
0: Κύθυρα και τα Αντικύθυρα.
3: Ναι, ναι.
0: Σπάει.
3: Ναι, βέβαια. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ του συναδέλφου του Θανάση Κουκάκη. Κοστίζει στο δημόσιο συνολικά 3,6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 150 αρχιερείς.
0: Εντάξει, αλλά λέμε από την αρχή ότι δεν είναι το θέμα το κόστος. Ναι, ναι, το κόστος είναι αστείο έτσι, για το δημόσιο προϋπολογισμό. Είναι το συμβολικό κομμάτι του πράγματος.
3: Ήθελα να πω ότι δεν παίρνουν μόνο οι Μητροπολίτες και οι Αρχιεπίσκοποι. Και οι Επίσκοποι. Ναι, ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, ναι, είναι πάνω από 100, ήξερα. Εγώ είναι 150. Θα ανάσει κάνει ρεπορτάζ, φαίνεται.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Μουφτίδες είναι δύο.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί όλο αυτό στηρίχθηκε στην επιχειρηματολογία ότι οι Μουφτίδες δεν πάνε παραπάνω. Οι Μουφτίδες είναι δύο. Και οι δύο ψευτομουφτίδες.
3: Και βάζει άλλο ένα θέμα που. Σωστό. Και βάζει άλλο ένα θέμα που εγώ δεν το ήξερα, δεν το είχα σκεφτεί δηλαδή. Λέει να έχουν και τα τυχερά τους. Και ρώτησα, συγγνώμη, έχουν τυχερά και οι Μητροπολίτες.
0: Κάνουν και αυτοί. Κανένα γάμο, κανένα βαφτίση, κανένα αυτό. Σε μεγάλο πρόσωπο. Σε πρόσωπο, ξέρεις, που έχουν μια. Δηλαδή, πολλοί κάνουν γάμους και άμα δεν έχουν Μητροπολίτη, δεν το θέλουν ότι έγινε ο γάμος. Κατάλαβες. Έχουν Μητροπολίτη, τρεις αρχιμανδρίτες, δέκα παπάδες, οχτώ διάκους.
3: Αυτό πάει σε διάφορους γάμους ο αρχιεπίσκοπος.
0: Καταρχάς, κάποιοι είναι φίλοι γνωστοί και το ζητάνε. Έτσι.
3: Ναι, ναι,
0: ναι. Δεν σημαίνει ότι παίρνουν χερά.
3: Όχι, όχι, όχι, αυτό λέω.
0: Αλλά κάποιοι μπορεί να παίρνουν κάτι μαζί. Δεν το ξέρω εγώ. Εγώ τυχερά ξέρω και τους παπάδες τους απλούς. Οι οποίοι παίρνουν 10 ευρώ, 20 ευρώ και αυτά είναι τα τυχερά του στα φοβερά και τρομερά. Τι λέω, Κατζόλης, καλημέρα, λέει. Τι τραβάς και εσύ ξενάκι που ανοίγεσαι κάθε μέρα κομμουνιστή δίπλα στο απορρίζει ζουμπουλία με την υπομονή σου. Μην το πείτε στον κύριο Κουτσούμπα αυτό.
3: Λοιπόν, πάμε. Ναι. Και πάμε γιατί μετά θα συζητήσουμε βενζίνα, καύσιμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Έχω εδώ το φάκελο. Διαλογή με 3, 5 μέρες φυλακή, 42 κράτηση και τα πολιτικά σου φρονήματα δυστυχώς πολύ αμφίβολα.
16: Μάθε παιδί μου γράμματα. Όχι. Το λούφα για παραλλαγή. Ένα. Λούφα για παραλλαγή ένα. Ναι. Σωστά. Με τον Ξενίδια. Ξέχαστε πραγματικά. Να κάνει τον καλό. Ταξίαρχο νομίζω ήταν σταγματάρχη. Νομίζω ότι ήταν. Ο διοικητή σταγματάρχη ήταν κάτι τέτοιο. Πάντως ήταν ο καλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα που τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δείχνουν ότι πάνε, αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, για εξομάλυνση, και τα τάνκερ αρχίζουν και κινούνται στα στενά του ορμού και αρχίζουν και φεύγουν πετρέλαια και πάνε να φορτώσουν κλπ. Αν έχουμε καμιά ελπίδα κι εμείς να δούμε αυτό να φτάνει και στις Αγγλίες κάποια στιγμή. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου είναι μαζί μας, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
17: Καλημέρα.
18: Καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα κύριε Ξενάκη.
17: Τα λέτε τόσο καλά που τα καταλαβαίνω κι εγώ. Λοιπόν.
16: Ο οποίος δεν οδηγεί, γι' αυτό το λέει. Ναι, έχει σταματήσει εδώ και χρόνια. Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα. Καταρχήν, πόσο είναι τώρα περίπου μέση τιμή στην Αττική και πόσο είναι το ακραία σε διάφορες περιοχές όπως νησιά.
18: Έχει υποχωρήσει η μέση τιμή πανελλαδικά. Αλλά βέβαια δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι, επειδή αλλάζουν καθημερινά προς τα κάτω οι τιμές.
16: Ναι.
18: Για τα μεγάλα αστικά κέντρα πράγματι αλλάζουν καθημερινά ή ανά δύο μέρες ανάλογα με τον εφοδιασμό που έχει το κάθε πρατήριο.
16: Ναι.
18: Για την υπόλοιπη Ελλάδα, για τις απομακρυσμένες περιοχές της Βορειοτικής Ελλάδος όπως και για την Ισιωτική Ελλάδα, είναι πιο ετεροχρονισμένα, γιατί οι εφοδιασμοί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι στη μεν υπηρετική Ελλάδα 2-3-4 μέρες, ενώ για την Ισιωτική Ελλάδα είναι στο 10
16: ημέρες.
18: Αλλά σε κάθε περίπτωση, από το Σάββατο που μας πέρασε, έχουν αρχίσει οι μειώσεις στα δηλισμένα προϊόντα, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
16: Ναι.
18: Και αυτό γιατί υποχωρεί καθημερινά η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, έκλεισε στα 79,5 δολάρια το βαρέλι.
16: Ναι.
18: Σήμερα δεν ξέρουμε πού θα κατέβει. Φανταστείτε ότι το Σάββατο που μας πέρασε ήταν στα 96,5 την Παρασκευή.
16: Ναι.
18: Το Σάββατο είχε υποχωρήσει και υποχωρεί καθημερινά. Ήδη στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει κατέβει η τιμή κάτω από το 2, από το Σάββατο βεβαίως. Και βέβαια αρχίζει και η κάθοδος αυτή, ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδος, στα μεγάλα αστικά κέντρα να το δούμε και κάτω από το 1,90.
16: Ναι.
18: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτή την υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου.
16: Ναι.
18: Βεβαίως θα υποχωρήσει κι άλλο και δεν ξέρω πότε μπορεί, αν φτάσει στα επίπεδα του προπολέμου, η διεθνή τιμή του αργού.
16: Θυμήστε μου πόσο ήταν πριν από 3,5 μήνες περίπου εδώ στην Αττική.
18: Ένα 75 ήταν η αμόλυβδη βενζίνη μέσα στην πανελλαδική, και στην Αττική ήταν και στο 1,67 η αμόλυβδη βενζίνη όταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Το δε πετρέλαιο ήταν στο 1,43-1,45 και μια μέση πανελλαδική ήταν στο 1,55 περίπου.
16: Ναι.
18: Όπως επίσης η μέση πανελλαδική ήταν στο 1,75 όπως σας είπα για την αμόλυβδη. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, βλέπω ότι η υποχώρηση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, υποχωρεί κατά ένα λεπτό την ημέρα η αμόλυβδη βενζίνη, κατά δύο λεπτά το πετρέλαιο. Οι υποχωρήσεις όμως των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου σε καθημερινή βάση είναι πολύ μεγαλύτερες. Πιθανότατα λοιπόν αυτό να συμβαίνει γιατί ίσως τα δηληστήρια έχουν αγοράσει και ακριβότερο προϊόν. Θα εξομαλυνθεί πιστεύω η κατάσταση, αλλά δεν θα είναι τόσο πολύ γρήγορη η επάνωδό μας στην προπολέμου κατάσταση. Άρα λοιπόν δεν θα μπορέσουμε μέσα στο επόμενο μήνα ίσως να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, αν πράγματι υποχωρήσει εκεί η διεθνή τιμή του αργού, που κρατάω την επιφύλαξη, γιατί ήταν μια τιμή τουλάχιστον που δεν συνέφερε τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, δεν θα υποχωρήσει τόσο πολύ.
16: Ναι.
18: Γιατί, το ξαναλέω, ήταν κάτι το οποίο δεν συνέβαινε.
16: Δηλαδή ήταν χαμηλή τιμή, οπότε ήτανε έτσι κι αλλιώς και όλα να πάνε κατευχήν εκεί, λέτε ότι θα χρειαστεί ένας μήνας για να φτάσουν πιο χαμηλά, αλλά όχι τόσο όσο ήταν το Φεβρουάριο, σωστά.
18: Τουλάχιστον δύο μήνες.
16: Δύο μήνες. Προς το τέλος του καλοκαιριού πια θα γίνει αυτό.
18: Προς το τέλος του καλοκαιριού, αν θέλετε.
16: Άρα το καλοκαίρι στην περιφέρεια 2 ευρώ θα είναι η βενζίνη πάνω κάτω.
18: Δεν θα είναι 2 ευρώ, ίσως να είναι λίγο κάτω, αλλά στην Ισιωτική Ελλάδα δεν νομίζω να κατέβει από το 2 ευρώ. Δηλαδή, ας πούμε τα Κυκλαδονήσια, τα οποία έχουν την υψηλότερη τιμή, είναι πολύ δύσκολο. Το Βόρειο Αιγαίο, το οποίο έχει μειωμένο ΦΠΑ, μπορεί να βρεθεί στο 2 ευρώ και λίγο κάτω από το 2 ευρώ. Αλλά τα Κυκλαδονήσια θα παραμείνουν εκεί.
16: Εντάξει, να μην ρωτήσω πάλι για αυτό το τρόπο με τον οποίο τόσο γρήγορα ανεβαίνει η τιμή.
18: Ναι.
16: Και αφού έχουμε διευκρινίσει πως τα πρατήρια δουλεύουν επειδή έχουν πλαφόν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό έχει να κάνει με τα δηληστήρια μόνο, έτσι.
18: Έτσι ακριβώς. Ότι... Και βέβαια τα δηληστήρια, γιατί οι τιμές βγαίνουν από κέντρα εκτός Ελλάδος, έτσι. Και να. Για όλες τις χώρες, βέβαια.
16: Όχι, εννοώ και εγώ για αυτό που καταλάβατε. Τι λέω, ότι πολύ γρήγορα, με την άνοδο της τιμής, πολύ γρήγορα ανεβαίνει και η τιμή στην Αγγλία, ενώ με την κάθοδο πολύ πιο αργά. Αυτό.
18: Μα γι' αυτό και υπάρχει κερδοφορία στα δηληστήρια. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κερδοφορία, την οποία την ξέρουμε όλοι και την έχουν αναδείξει όλος ο κόσμος. Και εσείς, οι δημοσιογραφικοί κύκλοι, το έχετε δείξει αυτό.
16: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Ασμάτο.
18: Καλημέρα, σας ευχαριστώ εγώ.
17: Εμείς.
16: Καλημέρα. Από ό,τι καταλαβαίνεις, και όλα τέλεια να πάνε για την νησιωτική Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι, κάτω από 2 ευρώ αποκλείεται να πέσει η τιμή. Στη δε καλύτερη περίπτωση εδώ δεν θα φτάσουν στο 70 και 75. Εγώ σου λέω τώρα από αυτά που καταλαβαίνω να πάμε στο 1,85, 1,90, 1,80 με 1,90. Εκεί θα είναι το σενάριο, το καλό.
17: Το ένα μέτωπο είναι τα καύσιμα.
16: Το καλό
17: μέτωπο είναι.
16: Ό,τι φέρνει αυτό.
17: Ό,τι φέρνει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή σούπερ μάρκετ, αγροτικά προϊόντα.
16: Μεγάλη Λαγκάρντ, εγώ το λέω, θα το λέω τρία χρόνια τώρα. Θυμάσαι που είχε πει μια δήλωση, θα τη λέω κάθε τρίμηνο, το θυμάμαι. Που είχε πει ότι θα πέσει ο πληθωρισμός, λέει, αλλά δεν θα πέσουν οι τιμές. Και λέει, γιατί δεν θα πέσουν οι τιμές αυτό πέσει ο πληθωρισμός. Πόσο δίκιο είχε η Λαγκάρντ και πόσο ήξερε ότι.
17: Ξέρεις, εμείς είμαστε σχολιαστές.
16: Ναι.
17: Αυτή είναι διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
16: Δεν μπορεί να ασχοληθεί με τις τιμές, φαντάζομαι.
17: Τι θα ασχοληθεί
16: με τις τιμές.
17: Βεβαίως. Ας πούμε, εκεί που υπάρχουν καρτέλ, ποιος το αντιμετωπίζει. Κεντρικές τράπεζες δεν βάζουν θέματα. Και που υπάρχουν μια σειρά άλλες στρεβλώσεις της αγοράς, ποιος τις βάζουν.
16: Υπάρχουν αρχές οι οποίες κοιτάζουν τις στρεβλώσεις αυτές και πρέπει να τις ελέγχουν.
17: Μία από τις αρχές, τις βασικές, είναι και η Κεντρική Τράπεζα της κάθε χώρας. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
16: Άμα η Κεντρική Τράπεζα της χώρας βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν καρτέλ, όπως έγινε εδώ πριν από κάνα 1,5 χρόνο, δεν θυμάμαι που το είχε κάνει ο κ. Τουρνάρας. Κάνει τη δουλειά της έτσι όπως την κάνει, μετά τι γίνεται.
17: Σχολιάστρια.
16: Τι να κάνει μετά. Μπορεί να πάρει μέτρα, να ελέγξει την αγορά η Κεντρική Τράπεζα. Πώς θα το κάνει αυτό. Μπορεί να βγάλει ελεγκτές ο κ. Τουρνάρα στον δρόμο να στήσει στα σούπερ μάρκετ.
17: Δημιουργεί το πλαίσιο ότι δεν βγάζει ελεγκτές.
16: Ναι.
17: Κεντρικέ τράπεζε δεν βγάζουν ελεγκτές.
16: Ναι, αυτό λέω. Ναι, το γνωρίζω. Είναι η ερώτηση από αυτές που δεν περιμένουν απάντηση. Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Έτσι. Παπαλά. Θα πάει.
17: Το νικητή.
16: Η κυρία, μια κυρία επιτέλους. Η κυρία Μαρία Χατζηγεωργίου, Χατζηγιώργου. 968 τελειώνει το κινητό της, δεν βγάζω πολύ καλά ακριβώς το. Χρυσαφογιώργου, συγγνώμη. 968 το κινητό. Καλό ταξίδι στην Κρήτη και για εσάς και για όποιον πάει μαζί σας. Αύριο νομίζω θα έχουμε καινούργια κλήρωση. Κάντε υπομονή, μπορεί αύριο να είναι η σειρά σας.
17: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων ακολουθεί με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη.
16: Τελειώσαμε, τα λέμε αύριο.
19: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη. Που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε λειτουργία θέτει η κυβέρνηση εντείνοντας τη μάχη κατά της ακρίβειας στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Ποσοκάνη, που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας ευθέως το Σοκράτη Φάμελο, θα θέσει ο Νίκος Παπάς, ο οποίος σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του PowerGame.gr θέλει να ελέγξει την κεντρική επιτροπή εξέλιξη που θα οδηγήσει τη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου στο κόμμα. Χθες ο Σοκράτης Φάμελος προχώρησε στις αντικαταστάσεις του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος και του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της έρευνας που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι αρκετοί που επί χρόνια λιμένονταν τα ευρωπαϊκά χρήματα της κατάρτισης θα περάσουν το κατόφλι των φυλακών. Στα μέσα Ιουλίου θα ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε έως και 72 δόσεις. Όσοι ενταχθούν θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, ενώ ταυτόχρονα σταματούν και οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο κατέληξε στο πόρισμά της ότι ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα που συνδέονται με κατάχρηση εξουσίας από 15 πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 91 ο Χρήστης Παντελίδης, βουλευτής Λευκωσίας και μέλος του εκτελεστικού γραφείου στο Δημοκρατικό Κόμμα. Είπε πως αποδεικνύεται ότι υπήρχε ένα σύστημα διαπλοκής, ενώ ανέφερε πως από μόνο το πόρισμα δεν μπορεί να οδηγήσει κάποιον στη δικαιοσύνη. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη στη Φωκίδα. Επιχειρούν 7 οχήματα με 31 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα, υδροφόρες ΟΤΑ και ένα ελικόπτερο. Ιρανικά δεξαμενόπλια, τα οποία μεταφέρουν σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Αυτό γίνεται 2 ημέρες πριν από την τελετή υπογραφή συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τα πιο ακαθόδη ζητήματα, ιδίως τις αμερικανικές κυρώσεις και το Ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Αργυρούπολη, 2 16χρονοι και ένας 17χρονος τραυματίστηκαν από μαχαίρι. Συνελήφθησαν 5 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ένας από αυτούς κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Για τρεις πράξεις βιασμού νεαρών αγοριών και όχι για δύο, όπως είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, όπως αποφάσισε το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, η Αυστραλία χαλαρώνει τις ταξιδιωτικές οδηγίες για χώρες της Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα Μπαχρέιν, Ισραήλ, Κουβέιτ, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στα αθλητικά, κοντά στην απόκτηση του 24χρονου Μέσου Βασίλη Σουρλή, βρίσκεται ο Ηρακλής. Σήμερα ο Παναθηναϊκός θα μάθει τον αντίπαλό του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,19% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ανώτατο όριο στους στόκους καταναλωτικών δανείων. Θεσπίζεται με διάταξη νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι νέοι όροι θα ισχύσουν για δάνεια που θα χορηγηθούν μετά τις 26 Νοεμβρίου 2026.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 διεξάγονται με εντατικό ρυθμό σε κάθε σημείο από το οποίο θα περάσει ο εθνικός μας αγώνας. Κάθε μία από τις 17 ειδικές διαδρομές που θα διανύσουν τα 58 πληρώματα τα οποία θα πάρουν εκείνη την 5η-25η Ιουνίου έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ωστόσο η πρώτη από αυτές θεωρείται η πιο ιδιαίτερη καθώς πραγματοποιείται σε ασφάλτινο οδόστρωμα. Η φετινή υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης με τίτλο Eco Super Special States θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο The Lincoln Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ξεκινώντας στις 7 και 5 το απόγευμα της επόμενης Πέμπτης. Έχει μήκος 1860 μέτρα και οι θεατές της θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με ελεύθερη είσοδο από ειδικά οριοθετημένα ασφαλή σημεία. Τα πληρώματα του φετινού αγώνα να κινούνται ανά δύο σε παράλληλη διαδρομή, προσφέροντας μοναδικό θέαμα που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε περισσότερες από 150 χώρες, διαφημίζοντας ξανά την Ελλάδα.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. 17 Ιουνίου, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Μέρα Τετάρτη, μέρα ηλιόλουστη, ζεστή, ζεστή και χθες και πολύ ζεστή. Έτσι θα μας πάει, τι να κάνουμε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελένη Τάγκα σας απαντά στο 211-1080-880. Εδώ η πλατφόρμα είναι έτοιμη για τα mail σας, radio@parapolitika.gr, ό,τι θέλετε να μας πείτε το στέλνετε εκεί. Και έχει απ' όλα η ατζέντα και τα πολιτικά θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχω μεγάλη χαρά για τη σημερινή εκπομπή, στο δεύτερο μέρος της. Θα συνομιλήσουμε με τον Θόδωρο Παπακώστα, που είναι αρχαιολόγος, διδάκτορας και podcaster. Εντάξει, οι περισσότεροι νομίζω τον έχετε ακούσει, τον αρχαίο storyteller. Έχουν κυκλοφορήσει τα νέα του βιβλία και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτά. Για το Βασίλη δεν σας είπα. Ο Βασίλης Κρεμπάς διαλέγει μουσικές, βέβαια.

0: Πρώτα όμως η στήλη με τις θερινές ειδήσεις. Αυτή η εκπομπή, όσοι είστε συστηματικοί, το έχετε διαπιστώσει. Αγαπά να προτάσει όταν μπορεί οτιδήποτε άλλο πέραν της πολιτικής. Και όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έχουμε πολλά τέτοια. Θα ξεκινήσω από τα καλά. Είμαστε, λέει, μαζί με την Κύπρο οι πρωταθλητές στα καθαρά νερά κολύμβησης. Είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις στην Ευρώπη. Με τα αυστηρότερα πρότυπα, αυτή η κατάταξη. Τα πάμε εξαιρετικά. Βέβαια, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όταν το νερό είναι καθαρό, το προτιμούν και διάφορα είδη ζώων με τα οποία δεν θέλουμε να συναντηθούμε όταν κολυμπάμε. Και όπως σας είπα, επειδή έχει τρελαθεί ο αλγόριθμος στο δικό μου κινητό με τις αναζητήσεις που κάνω προφανώς κάπως έτσι, ή με το χρόνο που περνάμε, αυτά τα μετράνε. Δηλαδή σου λέει πού στέκεσαι. Είσαι στο TikTok και κάνεις αυτό το σκρολάρισμα, το ατέρμονο. Πού στέκεται το μάτι και παρακολουθείς κάποια δευτερόλεπτα παραπάνω. Τους καρχαρίες, θα σε βομβαρδίζω με καρχαρίες και άλλα αντίστοιχα εκεί το είδη. Σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, είδα 5 φυσιτήρες, σε βίντεο ευτυχώς, 5 φυσιτήρες. Το πιο ωραίο, βέβαια, το πιο χαριτωμένο ήταν ότι ο συντάκτης του σχετικού δημοσιεύματος εξηγούσε, παραθέτοντας το βίντεο, ότι αυτοί οι 5 φυσιτήρες, την προσοχή σας θέλω εδώ, ήταν νότια της Λευκάδας και ανοιχτά των Παξών. Το οποίο, αν έχεις δει χάρτη της χώρας, ταυτόχρονα δεν μπορεί να συμβαίνει, νομίζω. Θα μου πεις, είναι πόσο διασταλτικά ορίζεις το ανοιχτά των Παξών. Μπορεί ανοιχτά των Παξών άλλος να θεωρεί ότι είναι και η Ισπανία. Δεν ξέρεις, με αυτή τη λογική πράγματι υπάρχει μια περιοχή νότια της Λευκάδας και ανοιχτά των Παξών. Εκεί έκοβε βόλτα μια αγέλη. Τι λέμε για τις φάλαινες, δεν ξέρω. 5 φυσιτήρες εν πάση περιπτώσει. Θα μου πεις και τι να σου κάνει. Ο φυσιτήρας είναι μάλλον ακίνδυνος. Σας έχω εξηγήσει ότι το θέμα δεν είναι τι θα κάνει το κήτος. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξει η καρδιά του λουόμενου όταν έρθει μπροστά στο κήτος. Εμείς βγάλαμε το θέμα με τους λαγοκέφαλους. Αυτή η εκπομπή έχει τέτοιες ευαισθησίες. Before it was cool, τα κάνουμε αυτά. Και τώρα βλέπω παντού, στα δελτία, στα χαμός, το λαγοκέφαλο να μασάει ένα κεσεδάκι. Κόβει κομμάτι. Σου λέει, κόβει κομμάτι από το κεσεδάκι του αναψυκτικού. Οπότε φαντάσου τι μπορεί να κάνει με το πόδι σου. Αυτό είναι το νόημα. Και μάλιστα έχει βγει και ο Ερυθρός Σταυρός, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, και δίνει οδηγίες. Αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος, πρέπει άμεσα να καθαρίσετε το τραύμα με νερό και σαπούνι. Επομένως, φέτος στην παραλία παίρνουμε μαζί και ένα σαπουνάκι. Πίεση με γάζα ή πανί για να περιοριστεί η αιμορραγία και μετά το τραυματισμένο μέλος, λέει, το σηκώνουμε ψηλά. Μέχρι να βρούμε ιατρική βοήθεια. Μην γελάς. Ήρθε η ώρα, νομίζω, να δοξαστούν και οι ιχθυολόγοι. Δηλαδή, όλο αυτό που συμβαίνει τόσες δεκαετίες στη χώρα με τους σεισμολόγους, για παράδειγμα, ή με τους προπονητές, ή με τους λοιμοξιολόγους επί COVID, με τους στρατιωτικούς αναλυτές όταν έχουμε πολέμους. Με τους ερπετολόγους ή λίγο μεγαλύτεροι μπορεί να θυμάστε τις δόξες που είχαμε ζήσει τότε με το Σύφη, τον κροκόδιλο στην Κρήτη. Το θυμάμαι, ήταν ένας ερπετολόγος, τον έλεγαν Λιμπεράκι, γι' αυτό μου έχει μείνει, συνεπώνυμος. Τώρα ήρθε η ώρα να δοξαστούν και οι θαλάσσιοι βιολόγοι και οι ιχθυολόγοι, να μιλήσουμε για λαγοκέφαλους, για λεοντόψαρα, για μέδουσες, για φυσιτήρες, για καρχαρίες, καλά μπάνια να πούμε. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας και ήθελα τώρα, δείτε πώς τα φέρνει η επικαιρότητα, ήθελα να σας θυμίσω ότι έχουμε μεγάλο ζήτημα με το νερό στα νησιά, τώρα που θα γίνει και χαμός με τους τουρίστες, το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο και για του λόγου του αληθές ήδη Αλόνισος και Τίνος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ανιδρίας και πρώτων πυλών αντίστοιχης φάσης βρίσκεται η Πάτμος, η Κέρκυρα, η Αίγινα, η Λέρος, η Αστυπάλαια και το Μεγανήσι στη Λευκάδα. Για να δω τι γράφετε, μη στέλνετε βίντεο με Κίτη. Πού θα κολυμπήσεις, λέει, φέτος. Πού θέλω, δεν θα κολυμπήσω. Θα κολυμπήσω στην Ξαπλώστρα ή στην Πετσετούλα στην παραλία. Κάτω από την ομπρέλα, μια χαρά είναι. Από μια ηλικία και μετά, ούτως ή άλλως, τι κάνουμε. Μπαίνεις μέχρι τον Αστράγαλο. Μετά σου παίρνει κανένα 20 λεπτό να φτάσει ως τη μέση. Αν δείτε κανέναν και μπαίνει ως τη μέση, αγναντεύει και μετά βγει, δεν ξέρω, δεν θα μπαινα. Δεν θα μπαινα άμεσα. Θα περίμενε να περάσει λίγη ώρα. Αχ, Θεέ μου, ναι. Λοιπόν, όχι, θα σοβαρευτούμε. Μετά τις διαφημίσεις θα μιλήσουμε πολιτικά. Έχει και εκεί πολλά. Τα βλέπετε. Και τις μετρήσεις και τα ταξίματα. Τώρα είχαμε την απάντηση. Βγαίνει η αντιπολίτευση και τάζει. Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μεταξύ άλλων. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Το θέμα είναι αυτά που τάζει να είναι ρεαλιστικά και κοστολογημένα και να ενδιαφέρουν και τους πολίτες. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και απαντά: ο Τσάμπας πέθανε. Θα το συζητήσουμε το θέμα μαζί και με τα υπόλοιπα τρέχοντα με τον κύριο Δουδονή από το ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ και μη στέλνετε άλλα βίντεο και ειδικά κάποια που κάνει μπάμ ότι είναι AI. Δεν μπορεί ο Καρχαρίας να καταπίνει το σκάφος, αγαπητέ. Είναι λίγο επεξεργασμένο. Αυτά τα βλέπαμε στο Spielberg, τα σαγόνια. Μεγαλώσαμε πια. Λοιπόν, διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση. Χείρισή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε.

0: Και 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ βομβαρδίζετε το σύστημα με mail σας που λέτε ότι 7 ο τόπος τους είναι η θάλασσα. Τι θέλατε, λέει, να δείτε στα πελάγια? Δεν ήθελα να δω. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είπα, ο τόπος τους είναι, βεβαίως. Εμείς ενοχλούμε. Τα ζώα, τα κήτη, αυτά είναι στο θαλάσσιο περιβάλλον. Καλά κάνουν. Το πρόβλημα είναι ότι τα βλέπω και έρχονται λίγο πιο ρηχά φέτος και λίγο, εντάξει, είπαμε. Υπήρξε και η εμπεριστατωμένη επιστημονική προσέγγιση που έβαλε και τον παράγοντα της βιντεοσκόπησης, της ευκολίας βιντεοσκόπησης. Δηλαδή σου λέει μπορεί να μην έχει αλλάξει και τόσο πολύ κάτι. Απλά τώρα είμαστε όλοι με ένα κινητό στο χέρι και είναι πάρα πολύ εύκολο να καταγράφουμε οτιδήποτε και με τα social media αυτό πάει παντού, μετά να παράγεται, γίνεται δημοσίευμα κλπ. Αλλά προς Θεού δεν είπαμε. Καλά κάνουν και υπάρχουν και δείχνουν και τη βιοπικιλότητα και τι ωραία που είναι τα νερά μας και η ομορφιά της φύσης. Απλά από μακριά. Από μακριά και αγαπημένη αυτό.

Να δούμε, λέει, και τη συνέχεια της υπόθεσης με την κυρία Σιμακοπούλου, γράφει εδώ ένας ακροατής. Είχαμε την εισήγηση του εισαγγελέα, την πρόταση του εισαγγελέα. Εισηγείται λοιπόν ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του κ. Σταύρου Ανουδάκη. Είναι η γνωστή ιστορία με τα mail των αποδήμων στις ευρωεκλογές του 24, δεν έγινε, του 24. 22 Ιουνίου θα έρθει η απόφαση. Εμάς αυτή η υπόθεση μας είχε ενθουσιάσει εδώ. Και κυρίως η αρχική της διαχείριση, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσε η κυρία Σιμακοπούλου να πείσει ότι δεν της τα έδωσε κάποιος τα mail, τα βρήκε μόνη της. Το έχουμε παίξει το ηχητικό πάρα πολλές φορές στην εκπομπή, είναι από τα αγαπημένα μας. Όταν εξηγούσε ότι για να βρει αυτά τα mail έκανε αναζητήσεις. Να γελάει ο Δημήτρης, θα θυμάσαι Δημήτρη. Έκανε αναζητήσεις στο Google με όρους όπως επιφανής Έλληνες οδοντίατρης στο Βέλγιο.

0: επιφανείς, ας πούμε, επιστήμονες, Έλληνες επιστήμονες της Διασποράς. Ανδρών επιφανών, πας Αγίοι Τάφος. Μάλλον δεν έπεισε τον εισαγγελέα, να δούμε βέβαια, γιατί το δικαστήριο θα, η έδρα θα αποφασίσει. Δεν ξέρουμε, εκεί μπορεί να υπάρξει ανατροπή. Αλλά πάντως ναι, τον εισαγγελέα δεν τον έπεισε ότι τα βρήκε έτσι τα mail. Στα σοβαρά της μέρας προχωράει η συζήτηση για τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Συζητήθηκε και στο Εβιάν της Γαλλίας που είχαμε τη σύνοδο G7. Υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα που ακουμπάει στο Ισραήλ. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες με τους ειδικούς που φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή. Δηλαδή, από τη μια η Τεχεράνη βάζει αίτημα αποχώρησης των Ισραηλινών, του Ισραηλινού στρατού από το Λίβανο. Ο Νετανιάχου λέει ότι αυτό δεν θα συμβεί. Ο Τραμπ προσώρα το υποβαθμίζει και θα δούμε πού θα βγάλει αυτή η διαδικασία. Ο Τραμπ, που κρατήστε και αυτό, δήλωσε δεύτερη φορά ότι τώρα που τελειώνει με τη Μέση Ανατολή, την οποία άρχισε ο ίδιος βέβαια, αλλά ποιος ασχολείται, τώρα που τελειώνει λέει με αυτό, θα μπορέσει να ασχοληθεί και με την Ουκρανία. Βοήθειά μας και μη χειρότερα. Εμείς εδώ είμαστε σε τροχιά προεκλογική. Δεν ξέρουμε πόσους μήνες θα κρατήσει αυτή η προεκλογική περίοδος, αλλά ήδη το καταλαβαίνετε. Οι εξαγγελίες πάνε και έρχονται, η πόλωση στα ύψη, τα επιτελεία των κομμάτων προετοιμάζονται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Η αντιπολίτευση υπόσχεται κάποια πράγματα. Η κυβέρνηση απαντά: ο Τζάμπας πέθανε. Και αυτή θα είναι και η πρώτη μου ερώτηση, καλωσορίζοντας τον καλεσμένο μας, που είναι ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δουδονής. Καλημέρα σας, κύριε Δουδονή. Πέθανε ο Τζάμπας, λέει το Μαξίμου. Γιατί τάζετε πράγματα στον κόσμο?
1: Καλημέρα.
0: Βρήκατε λευτό δέντρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Δέρα. Για ποιο ακριβώς ποσό το λέμε αυτό, για τα 30 με 35 εκατομμύρια? Τα οποία αφορούν στην δωρεάν μετακίνηση νέων έως 24 ετών με μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλω να πω, αυτό είναι ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο άθροισμα των απευθείας αναθέσεων και ψευτοδιαγωνισμών στα ΕΛΤΑ σε μια συγκεκριμένη συμβουλευτική εταιρεία και στην καμπάνια για τους αποδήμους, η οποία είχε διαφορά πετάσει 2.000 ευρώ η μία από την άλλη. Και ξαναλέω και το επαναλαμβάνω πάντα αυτό, ότι το λέω και φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, ακριβώς γιατί αφορά ένα τέτοιο ποσό, το οποίο δεν είναι δυσβάστακτο για τον κρατικό προϋπολογισμό. Την ίδια στιγμή ακούμε και διαβάζουμε δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι θα γίνει ένα μεγάλο πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, πολλές φορές παραπάνω, δεκάδες φορές παραπάνω από αυτό, το οποίο θα προέρχεται από τα υπερπλεονάσματα, αναιρώντας τον εαυτό του ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τότε έλεγε μην έχετε υπερπλεονάσματα και δίνετε επιδόματα. Άρα εδώ πέρα κατά βάση όλα αυτά έχουν να κάνουν με την συνέπεια και αν θέλετε συνέχεια που έχει ένα πρόσωπο το ίδιο όντας αξιωματική αντιπολίτευση τότε και τώρα όντας κυβέρνηση.
0: Κύριε Δουδονή, σας προβληματίζει η πορεία του ΠΑΣΟΚ όπως τη βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο οφείλει να μας καθυλώσει σε επίπεδο πολιτικής. Ίσα-ίσα είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα έναυσμα για να δουλέψουμε καλύτερα, περισσότερο και να έχουμε τέτοιου είδους, αν θέλετε, προτάσεις οι οποίες θα είναι και ουσιαστικές και δεν θα έχουν και ένα δυσβάστακτο αποτύπωμα δημοσιονομικό στον κρατικό προϋπολογισμό. Το λέω αυτό γιατί, από ό,τι φαίνεται, ο κύκλος, αν θέλετε, της πικρής αλλά υπαρκτής πτώσης παρουσίας στο ΠΑΣΟΚ στην αρχή έκλεισε.
0: Αλέτε, σταθεροποιηθήκατε.
1: Ναι, και κινούμαστε και προς τα πάνω ελαφρώς, αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος και τώρα φυσικά θα αρχίσει ένας κύκλος που θα συγκρουστεί κάθε προσδοκία σε σχέση με νέα κόμματα με την πραγματικότητα.
0: Μιλάει στο κέντρο ο κύριος Τσίπρας, μιλάει στους κεντρώους η Ελλάς.
1: Νομίζω μπορώ να σας το αποδείξω από τα αρχικά του τίτλου του κόμματός του. Είναι ένα κόμμα το οποίο αποτελεί μια περιχαράκωση σε μια λογική που την έχουμε δει και έχει ιτηθεί πάρα πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τότε πού είναι το κέντρο? Γιατί συνήθως οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι κεντρώοι είναι και εκείνοι που έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία με τους θεσμούς και εξ αυτού του λόγου έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν τους παίρνει ο Τσίπρας και χάνετε κι εσείς ποσοστά, πού είναι το κέντρο?
1: Κοιτάξτε, το κέντρο το έχουμε μετρήσει σε exit polls που σημαίνει σε πραγματικά δεδομένα, γιατί δεν είναι ένα τηλέφωνο, είναι κάποιος ο οποίος έχει όντως προσέλθει στην κάλπη. Στο exit poll λοιπόν των ευρωεκλογών, που δεν είναι...
0: Καλά, εκεί ήταν και η αποχή βέβαια τεράστια, δεν ξέρω πόσο...
1: Αλλά και, και των εθνικών εκλογών, ναι. Αν θέλετε να σας πω και το 23, βλέπουμε ότι το Πασόκ παίρνει όλο και περισσότερο. Το κέντρο, και ιδίως στις ευρωεκλογές, ήταν και πρώτο κόμμα στο κέντρο, αλλά και το 23 πήρε ένα σημαντικό ποσοστό.
0: Εντάξει, αλλά τώρα μιλάμε για 3 και 2 χρόνια πίσω όμως, κύριε Δουδωνή.
1: Αυτό το πήρε λόγω του... Ναι, αλλά με την Νέα Δημοκρατία πολύ ισχυρότερη από ό,τι είναι τώρα. Αυτό το πήρε γιατί είχε ένα προγραμματικό λόγο. Αυτή τη στιγμή, σας έλεγα ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου είναι στους αναποφάσεις και είναι διεκδικούμενο μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, με για μένα τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ να τους κερδίσει.
0: Εμένετε.
1: Γιατί κάνει, όπως είπατε, μια σοβαρή θεσμική και σε δημοσιονομικό επίπεδο σοβαρή αντιπολίτευση. Πείτε ένα παράδειγμα με το δωρεάν μετακινήσει.
0: Εμείς εγώ δεν, ένα μέτρο, δεν το είπα, δεν το είπα αυτό, ότι κάνετε θεσμική αντιπολίτευση.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Ναι. Δεν θέλω να σας προσδώσω κάποιον έπαινο προς το κόμμα μας, τον οποίο δεν κάνατε. Λέω τη δική μου θέση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν παράγει εντυπωσιακά δημοσκοπικά αποτελέσματα, αλλά στο τέλος τους ψηφοφόρους που τα ζυγίζουν όλα, και ξέρετε ότι πάνε πάρα πολύ τέτοιοι, δίνει ένα κρίσιμο ποσοστό που είναι και συνήθως το ποσοστό το οποίο υποτιμάται το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά σε σχέση με την πραγματική του εικόνα, που είναι πάντα 2-3 μονάδες. Αυτό είναι ένα κομμάτι του κέντρου. Κύριε... Το κρίσιμο όμως είναι να πάρουμε και πολύ παραπάνω από αυτό.
0: Κύριε Δουδωνή, αν ο κύριος Τσίπρας στην κάλπη επιβεβαιώσει τη δεύτερη θέση στην οποία τον φέρνουν μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις, αν έχουμε δεύτερες εκλογές, δεν αισθάνεστε ότι οι κεντρώοι μπορεί να συσπηρωθούν γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη, παρά τις ενστάσεις που μπορεί να έχουν για τα θέματα του κράτους δικαίου?
1: Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι δεύτερος. Στον ραδιοφωνικό σας σταθμό είχα κληθεί πριν από κάποιους μήνες να απαντήσω σε ένα παρόμοιο ερώτημα σε σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και είχα πει ότι δεν πιστεύω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα είναι δεύτερη. Και πιστεύω ότι σύντομα θα επανέλθουμε σε αυτή τη θέση και εν πάση περιπτώσει
0: θα είναι το ΠΑΣΟΚ επομένως δεύτερο.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε για να είμαστε και πρώτοι.
0: Άρα
1: το θέμα είναι άλλο. Τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε 14 δημοσκοπικές μετρήσεις δεύτερη. Όχι απλώς δηλαδή αυτές που έχει ο κ. Τσίπρας. Το λέω αυτό. Και αυτή τη στιγμή η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι στο 3,5%. Δεν πιστεύω ούτε ότι είναι στο 3,5% τώρα, ούτε ότι είχε προοπτικές αν γίνονταν εκλογές να ήταν δεύτερη τότε. Τίποτα από τα δύο δεν συμβαίνει. Ούτε το κακό για αυτήν, ούτε το καλό για αυτήν σενάριο. Το ίδιο θα σας πω και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Κύριε Δουδωνή,
1: θα συγκρουστεί με την πραγματικότητα.
0: Πορεύεστε με ένα σύνθημα που σε αρκετούς ηχεί εξωπραγματικό. Δηλαδή το νίκη με μία ψήφο όταν το κόμμα σας δημοσκοπικά τώρα είναι στο 10%, αλλά εγώ να σας πω και στο 15% ότι θα πάει και θα ανακάμψει, και να σας πω ότι θα το ξαναδούμε το ΠΑΣΟΚ στις μετρήσεις και στη δεύτερη θέση, όπως λέτε. Μήπως έχει έρθει η ώρα να αναπροσαρμόσετε τη στρατηγική σας?
1: Κοιτάξτε, μου δημιουργείτε την αν θέλετε την ανάγκη να πω ότι συνήθως δεν σχολιάζω συνθήματα. Παρότι το γεγονός ότι έχω συμμετάσχει.
0: Δικό σας είναι όμως το σύνθημα.
1: Το 23, το 23 στην γραφή όλων των συνθημάτων. Αυτό δεν ήταν σύνθημα, βέβαια. Είναι πρόταγμα που λέτε. Οπότε θα το σχολιάσω επί τούτου. Το πρόταγμα αυτό έχει μια λογική, καθώς θεωρώ ότι η εικόνα των εκλογών και η σχέση με το πρώτο κόμμα θα είναι πολύ διαφορετική, και το ποσοστό του πρώτου κόμματος είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο εκτιμούμε.
0: Αν μετακινήσετε, κύριε Δουδωνή, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα τα τελευταία δευτερόλεπτα στη σύνδεση.
1: Μετακινούμε.
0: Με συγχωρείτε που σας το θέτω, απλώς κάνει κάποιες διακόπες.
1: Καλά κάνετε, μήπως πρέπει να έχω πιο κοντά το μικρόφωνο. Λέω ότι τα ποσοστά του πρώτου κόμματος έτσι κι αλλιώς δεν θα είναι υψηλά. Άρα οι κρίσιμες μεταλλητές ψηφοφόρων του κέντρου, τις οποίες προσδοκώ και τις οποίες δουλεύουμε, θα είναι καταλυτικές στην κατεύθυνση αυτή. Το λέω λοιπόν και ξαναλέω, αυτό το πρόταγμα και όχι σύνθημα έχει μια σημασία σε αυτό το επίπεδο, ότι προσπαθούμε και αντιμετωπίζουμε την Νέα Δημοκρατία σε αυτό το χώρο, και η ψήφη που παίρνει το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση από τη Νέα Δημοκρατία, το είδαμε αυτό και την αμέσως προηγούμενη περίοδο τον Απρίλιο, είναι διπλές. Το ΠΑΣΟΚ τον Απρίλιο ανέβηκε 2 μονάδες παίρνοντάς τις από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα ήταν 4 μονάδες που μετεβλήθησαν. Άρα λοιπόν αυτά είναι μπροστά μας. Το σημαντικό δεν είναι να κοιτάμε το κοντέρ, αλλά να οδηγούμε καλά.
0: Το σημαντικό βέβαια είναι να δούμε τι θα γίνει.
1: Για να μην πω και κάποια κακή συμβουλή στους οδηγούς που μας ακούν τώρα.
0: Τι θα γίνει την επομένη των εκλογών όταν δύο πράγματα φαίνονται αυτή τη στιγμή διαγυμνού οφθαλμού. Η αυτοδυναμία δεν μοιάζει ρεαλιστικός στόχος για κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή. Α και Β, όλοι σκοτώνεστε με όλους και όλοι λέτε δεν συνεργάζεστε με τον άλλο. Εσείς έχετε στην ιστορία σας συμπράξει και μάλιστα σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, επομιζόμενη ένα βάρος που σας έστειλε και στο 4%. Μήπως θα πρέπει να επανατοποθετηθείτε, κύριε Δουδονή, ως μια δύναμη, πολιτική δύναμη ευθύνης, που ναι, υπό προϋποθέσεις θέσεων ενδεχομένως και προσώπων θα συμπράξει για να κυβερνηθεί η χώρα, αντί να πορεύεστε με ένα σύνθημα που μοιάζει, θα το ξαναπώ με σεβασμό, αλλά μοιάζει μη ρεαλιστικό.
1: Κυρία Λιμπεράκη, και ο κύριος Τσίπρας έχει συγκυβερνήσεις, είναι δεξιά επίσης, άμα μιλάμε για συγκυβερνήσεις. Το θέμα όμως δεν είναι εδώ. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση και η απόφαση αυτή σχετίζεται με το ότι δεν μπορεί και δεν διαφαίνεται και δεν πρόκειται να διαφανεί σύμπτωση μεταξύ το δικό μας θέσεων, του δικού μας προγράμματος και των θέσεων και των προγράμματων που αναπτύγει ένα μοντέλο το οποίο ναι μεν πληθωρίζεται το χρέος και εμφανίζεται ως καλύτερος προς το ΤΑΕΠ, αλλά δημιουργεί τεράστιες ανισότητες. Έχουμε την Ελλάδα στον πάτο της αγοραστικής δύναμης, άρα δεν υπάρχουν συμπτώσεις προγραμματικές.
0: Ναι,
1: πώς να το, δηλαδή, τι είναι, αυτό είναι βολονταριστικό που αν το συζητούμε με οποιαδήποτε άλλη βάση.
0: Κάπως θα πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί την επομένη. Στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες λένε κυβέρνηση συνεργασίας ότι θέλουν. Δεν τους ακούτε, ούτε εσείς ούτε κοιτάξτε, κάποιο άλλο από τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία λέει με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί.
1: Αυτό τι είναι που λέει η Νέα Δημοκρατία? Αυτό είναι ένας τρόπος να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που είναι πραγματικότητα. Δεν είναι ότι απλώς το κάνετε. Δεν υπάρχει σύμπτωση προγραμματική και αντιθέτως δείτε τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του τις προτάσεις μας. Να πω για την αναφορά στην αντιπολίτευση Συλλήβδινος-Θίασο. Να πω.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο.
1: Πήραμε ένα μέτρο, ζητήσαμε να ληφθεί ένα μέτρο 30-35 εκατομμυρίων και προσπαθούν να πείσουν αυτοί που θα κάνουν ένα γενναίο πακέτο παροχών από τα υπερπλονάσματα, από τον κόπο, από το αίμα, όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, του ελληνικού λαού. Μερικές δεκάδες φορές παραπάνω ότι αυτό θα εκτροπιάσει τον υπολογισμό.
0: Κύριε Δουδονή.
1: Καταλαβαίνετε ότι οι όροι της πολιτικής συζήτησης είναι παθολογική.
0: Εντάξει, είμαστε βέβαια σε προεκλογική περίοδο. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι θα αλλάξει αυτό με τα εκλογικά.
1: Και σε αυτό δεν ευθύνεται η αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Επιτρέψτε μου σύντομη ερώτηση για να κλείσουμε. Έχετε ζητήσει να έρθει ο κύριος Ντίλιαν, να κληθεί και ο κύριος Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν ξέρω επισήμως ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης, αλλά σε πρόσφατη εκπομπή που φιλοξενήθηκε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Δούκου, είπε ότι αυτό το αίτημα ήταν και προβληματικό, γιατί δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κύριος Ντίλιαν. Εσείς εμένετε σε αυτό και τι πιστεύετε ότι θα γίνει τελικά, θα κληθεί?
1: Κοιτάξτε, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, της οποίας έχω τη μήνα με πρώτος αντιπρόεδρος, εξετάζει ό,τι αφορά και στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μεταξύ και άλλων θεμάτων. Οι καταγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Ντίλιαν είναι σοβαρότατες και επικαλείται και αποδεικτικά στοιχεία.
0: Εντάξει, θα πάει όμως στο δικαστήριο, λέει η κυβέρνηση. Θα πάει στο εφετείο να δείξει ό,τι θέλει ο κύριος Ντίλιαν, λέει η κυβέρνηση.
1: Και αυτό αναιρεί την ανάγκη του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί ζητημάτων τα οποία έχουν γίνει και πιθανόν να έχουν πλήξει, αν θέλετε, το κράτος δικαίου.
0: Πιστεύετε θα κληθεί
1: δηλαδή,
0: τελικά?
1: Δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεδομένες τις συμπληρώσεις των δύο πέμπτων, δεν γίνεται να μην κληθεί. Και εδώ πέρα πρέπει να δούμε πόσες παραβιάσεις του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος μπορεί να σηκώσει μια κυβέρνηση η οποία ταυτοχρόνως και επιχειρεί να αναθεωρήσει το Σύνταγμα.
0: Για να το αναδιατυπώσω, επομένως. Σας ρωτάω αν πιστεύετε ότι θα κληθεί. Μου λέτε είναι υποχρεωτικό γιατί έχουν συγκεντρωθεί τα δύο πέμπτα. Σωστό είναι αυτό τυπικά. Φοβάστε ότι μπορεί να μην κληθεί?
1: Τι να πω, πια θα είμαστε εκτός πλαισίου συνταγματικού και κανονισμού της Βουλής.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Είναι θλιβερό όλο αυτό. Μόνο και μόνο να το συζητούμε ως ενδεχόμενο δεδομένες της συμπλήρωσης των κατά τον κανονισμό της Βουλής 2/5.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δουδονή, καλημέρα σας, να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τον αρχαίο Storyteller, έναν από τους δημοφιλέστερους podcasters στην Ελλάδα και έναν άνθρωπο που μας έχει κάνει και να μάθουμε ιστορία με έναν άλλο τρόπο, πιο ευχάριστο, και να την αγαπήσουν ακόμη και εκείνοι που κάπως από τα σχολικά τους χρόνια είχαν καλλιεργήσει μια απόσταση και μια, πώς να το πω, σχετική αλλεργία απέναντι στην ιστορική αφήγηση. Διαφημίσεις, μαζί μας ο Θοδωρής Παπακώστας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
7: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Διαβάστε στην απογευματινή μείωση τόκων και στήριξη των ευάλωτων στο πακέτο της ΔΕΘ. Σφοδρή κριτική του Μαξίμου στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Τέλος τα ψηλά γράμματα σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια. Επιδοτήσεις από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα κριτήρια? Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος? Οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σε περιβάλλον διαφημιστικό και δεν και με τον καλεσμένο μας τρόπο Ντινά, το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσεις χαρακτικής. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και τη χάραξη τραπεζογραμματίων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη φετινή νύχτα μουσείων και σας περιμένει να την επισκεφτείτε έως το Μάρτιο του 2027. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο site του Ιστορικού Αρχείου. Η είσοδος προφανώς είναι ελεύθερη. Λοιπόν, τον Θεόδωρο Παπακώστα, όσοι ακούμε podcast, τον γνωρίζουμε καλά, γιατί μας προσφέρει εδώ και χρόνια κάποιες από τις πιο ωραίες και πολύχρωμες και κατατοπιστικές και ξεχωριστές αφηγήσεις και ξεναγήσεις σε κομμάτια της ιστορίας μας που είτε δεν τα γνωρίζουμε, είτε και αν τα έχουμε διδαχτεί κάποτε, κάπως στεγνά τα έχουμε και μπερδεμένα στο μυαλό μας. Τον καλωσορίζω με πολύ χαρά και με αφορμή την κυκλοφορία νέων βιβλίων που τουλάχιστον στο δικό μου σπίτι, κύριε Παπακώστα, έχουν ενθουσιάσει και μικρούς και μεγάλους. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, χίλια ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο σκοπός, να περάσουν καλά και μικροί και μεγάλοι.
0: Λοιπόν, είναι το «Ο Ηρακλής σε νέες περιπέτειες» για πιτσιρικιά, αλλά και για μεγάλα πιτσιρικιά, και το «Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε». Ναι, είναι ο τίτλος. Ναι. Μιλήστε μου λίγο για αυτά τα βιβλία, αλλά και για την προσέγγιση που κάνετε στην ιστορία, που τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα είναι πολύ ξεχωριστή, πολύ ιδιαίτερη η δική σας ματιά.
1: Σας ευχαριστώ που το λέτε, αλλά ενώ ούτε εγώ περίμενα να πάει τόσο καλά. Προφανώς και το ευρύ κοινό, δεν μου αρέσει να λέω ο κόσμος γενικά, γιατί ο καθένας από εμάς είναι ξεχωριστός και ένας δικός του κόσμος. Mm-hmm. Το ευρύ κοινό το είχε ανάγκη και το στήριξε πολύ έντονα και η ακαδημαϊκή και η επιστημονική κοινότητα, γιατί έχω βρει πολλή υποστήριξη από συναδέρφους.
0: Αυτό θέλω να πω με εκπλήσει. Αυτό που λέτε το δεύτερο.
1: Στην αρχή με είχε εκπλήξει και εμένα. Εν τέλει κατάλαβα πως τελικά, που δεν είδα μόνος που σκέφτηκα ότι η νέα εποχή χρειάζεται μια νέα προσέγγιση. Επομένως, με καθησυχάζει αυτό το πράγμα, ότι μπορώ να εκτιμούν τη δουλειά μου και συνάδελφοι και το ευρύ κοινό.
0: Ποια είναι η νέα προσέγγιση, δηλαδή πώς θα την εξηγούσατε σε κάποιον που δεν έχει τύχει ούτε να ακούσει ένα podcast σας, τον αρχαίο storyteller δηλαδή, ούτε να διαβάσει ένα βιβλίο σας? Εγώ θα πω κάποιους ενδεικτικούς τίτλους για τους λιγότερο μοιημένους εκεί έξω. Ένας τίτλος βιβλίου, ας πούμε, είναι το «Ένας Αιγύπτιος, ένας Βαβυλώνιος και ένας Βίγκινγκ μπαίνουν σε ένα μπαρ». Ή ναι, το «Χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ». Ή το «Αρχαιολογία, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ».
1: Το «Χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ» έχω την μεγάλη τιμή να έχει κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο, σε πάνω από 100 χώρες, σε 17 γλώσσες. Και είναι ωραίο το ότι επιτέλους, αντί να έρχεται ένα βιβλίο απ' έξω που προφανώς και τα καλοδεχόμαστε ξένων επιστημόνων, αλλά ένα βιβλίο από την μικρή μας Ελλαδίτσα να μιλάει για την αρχαία Ελλάδα και να ταξιδέψει αυτό σε όλο τον κόσμο. Και αυτό έχει τη δική του αξία. Να μιλήσουμε εμείς για εμάς.
0: Ποια είναι αυτή η ματιά όμως, δηλαδή ποια είναι αυτή η προσέγγιση, τι διαφορετικό έχει? Γιατί την ιστορία οι περισσότεροι κάπως τη θυμόμαστε λίγο στεγνά να την διδασκόμαστε.
1: Τη θυμόμαστε, κύριε Λιμπεράκη, λίγο στεγνά, γιατί έχουμε την τύχη ατυχία σε εισαγωγικά να είναι τεράστια. Επομένως, έρχονται και οι εκπαιδευτικοί μπροστά σε ένα δίλημα του τι να πρωτοκόψω. Και αυτό το δίλημα το έχω πάντα και εγώ. Τι να πρωτοκόψω, τι να πρωτοπώ. Βομβαρδίζουμε τα παιδιά στο σχολείο με πάρα πολλή πληροφορία, πάρα πολλές χρονολογίες, ονόματα, μάχες, κακό. Και χάνεται η ουσία και χάνεται ο άνθρωπος μέσα σε όλο αυτό και χάνεται η ταύτιση. Στα δικά μου βιβλία, για παράδειγμα, δεν σκάω τόσο πολύ για χρονολογία. Έτσι, υπάρχουν τα χρονολόγια, θα μπορέσει κάποιο να καταλάβει. Με νοιάζει να γίνει αντιληπτή η ουσία και η ομορφιά και η δυσκολία. Σφαιρικά του αρχαίου κόσμου. Γιατί είναι, ουσιαστικά είναι το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Το λέμε, το λένε και οι ξένοι και εμείς. Και δεν είναι απλά μια τάκα. Είναι η εποχή που μπήκαν οι βάσεις για ό,τι καλό έχει να αναδείξει η ανθρωπότητα. Είτε αυτό είναι η φιλοσοφία, θέατρο, επιστήμες, λογοτεχνία. Επομένως είναι καλό να το γνωρίσουμε. Με απλό τρόπο και ευχάριστο μπορεί να γίνει. Και φυσικά όποιος θέλει μπορεί επιμέρους να
0: μπει και βαθύτερα, ναι, σωστά,
1: να πάει όσο πιο βαθιά θέλει. Ναι. Αλλά το να έχουμε τη γνώση, την απόλαυση, την κατάκτηση, είναι κάτι πολύ απλό και εύκολο για όλους.
0: Να σας πω κάτι που είμαι περίεργη πώς το κάνετε, επιστημονικά εννοώ πώς το κάνετε, και απ' την άλλη είναι και από τα στοιχεία που εμένα τουλάχιστον με κράτησαν γατζωμένη στα podcast σας. Είναι οι προσωπικές ιστορίες. Δηλαδή πάντα απορώ, μπορεί να ακούσει κανείς ένα επεισόδιο και να μάθει για έναν Αθηναίο που για παράδειγμα μπορεί να έζησε έναν κρυφό έρωτα ή κάποια μια προσωπική ιστορία ενός ανθρώπου που περπατούσε σε αυτή την πόλη που ζούμε εμείς σήμερα πριν από χιλιάδες χρόνια και εσείς με κάποιον τρόπο βρίσκετε και εξιστορείτε την ιστορία αυτού του ανθρώπου. Αυτό πώς το κάνετε?
1: Υπάρχουν οι πηγές εκεί πέρα έξω. Έχουμε, παρότι μας έχουν χάσει πάρα πολλά κείμενα από την αρχαιότητα, προφανώς, αλλά και όσα μας έχουν σωθεί, έχουν μέσα διαμαντάκια. Δηλαδή, οι δικανικοί λόγοι του Λυσία, που είναι ουσιαστικά λόγοι που γράφτηκαν για κάποια δικαστήρια, μέσα έχουν τις προσωπικές ιστορίες του κερατωμένου συζύγου που πήγε στο δικαστήριο γιατί ήθελε να βρει το δίκαιο του αδικημένου. Και αυτά έχουν τη δική τους αξία. Προφανώς και οι μεγάλες προσωπικότητες χρειάζονται την προσοχή τους, αλλά πέρα από τον Περικλή και τον Μεγαλέξανδρο και τον Σοκράτη, υπάρχουν και οι απλοί άνθρωποι.
0: Που κάπως η εξιστόρηση αυτή φωτίζει και τη ζωή και το πώς ήταν η κοσμοθεωρία τους τότε, πώς ήταν τα πράγματα τότε σε αυτή την πόλη.
1: Και τώρα φέτος έρχομαι με ένα βιβλίο με μεγάλη περηφάνεια. Γιατί λίγο πολύ την αρχαία Ελλάδα, κυρίως Ελλάδα, την επίσημη όλη την έχουμε ψιλοακούσει. Παρθενώνα, Περικλή, Μεγαλέξανδρο, Σοκράτη, Πλάτωνα, Μάχη του Μαραθώνα. Δεν είναι εύκολο να το ξεχάσουμε και να ξαναεντυπωσιαστούμε. Αλλά τι θα λέγατε, σας έλεγα πως υπάρχει μια παράλληλη δεύτερη αρχαία Ελλάδα, για την οποία δεν ξέρουμε.
0: Η Μεγάλη Ελλάδα, λέτε.
1: Η Μεγάλη Ελλάδα.
0: Η Νότια Ιταλία δηλαδή, κομμάτια της Νότιας Ιταλίας, σωστά.
1: Η Νότια Ιταλία και η Σικελία. Η Μάγνα Γκρέτσια που δεν την είπαμε εμείς Μεγάλη Ελλάδα, από την αρχαιότητα λεγόταν έτσι.
0: Και είναι τόσο, σας διακόπτω μόνο γιατί έτυχε να βρεθώ το Πάσχα στη Νάπολη και σε γύρω περιοχές και είναι έντονο και είναι και συγκινητικό, δεν το λέω με κάποιο εθνικιστικό αντανακλαστικό. Είναι συγκινητικό ότι ακόμη με έναν τρόπο υπάρχει το νήμα από τότε, υπάρχει η σχέση αυτών των περιοχών.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε και ισχύει και όντως δεν είναι εθνικιστικό, είναι καθαρά συγκινητικό.
0: Ναι.
1: Και αποδεικνύει πως τα πολιτιστικά στοιχεία, ας το πούμε, επιβιώνουν. Ναι. Η Νότια Ιταλία και η Σικελία είναι πάρα πολύ περήφανοι για την αρχαία κληρονομιά που έχουν εκεί πέρα. Το λένε με μεγάλο καμάρι ότι κατάγονται από τη Μάγνα Γκρέτσια. Αφήνω το ότι υπάρχουν ακόμη κοινότητες που μιλάνε γκρεκάνικα, μια ελληνική διάλεκτο με ιταλικά στοιχεία.
0: Άρα, γι' αυτό το βιβλίο, πόση Μεγάλη Ελλάδα θέλετε, ναι. Είναι η απάντηση.
1: Ναι, είναι ένας περίεργος τίτλος. Πάντα διαλέγω περίεργους τίτλους για να προκαλέσω λίγο εντύπωση. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση να μπορέσω να χωρέσω όλη την ιστορία τόσων αιώνων ενός ελληνισμού που δεν ήταν αποκομμένος. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Έχουμε τη γνώση των προσωπικότητων αυτών. Και για τον Πυθαγόρα έχουμε ακούσει, και για τον Αρχιμίδη έχουμε ακούσει, και για τον Εμπεδοκλή έχουμε ακούσει. Αυτοί οι άνθρωποι επηρέασαν τον ελληνισμό από την Μεγάλη Ελλάδα, όχι από την κυρίως Ελλάδα. Οι απίστευτοι Ολυμπιονίκες που γεννήθηκαν από τη Μεγάλη Ελλάδα. Σάρωναν τα μετάλλια, δεν είχαν μετάλλια βέβαια, τα στεφάνια στην αρχαία Ολυμπία και όχι μόνο οι κάτω Ιταλιώτες Έλληνες. Πολέμησαν όπως στην κυρίως Ελλάδα πολέμησαν αντίον των Περσών που ήταν εισβολείς, εκείνοι πολέμησαν αντίον των Καρχιδονίων. Σε συγκλονιστικές μάχες με ανατροπές.
0: Άρα κάποιος που θα διαβάσει αυτό το βιβλίο θα είστε ευχαριστημένος αν κλείνοντάς το τι.
1: Αν κλείνοντας το, όπως λέω και στο Πιστόφυλλο, είναι ένα ραβασάκι η Μεγάλη Ελλάδα. Θέλω όποιος το κλείσει να πει καταλαβαίνω και ξέρω τη Μεγάλη Ελλάδα, ξέρω την ιστορία και τον πόνο και το μεγαλείο της. Και μπορώ πλέον να καταλάβω στο σύνολο όλη την ελληνική αρχαιότητα γιατί μου έλειπε η μισή. Ξέρουμε την κυρίως Ελλάδα, μαθαίνουμε κυρίως ιστορία της υπηρωτικής, ας το πούμε, Ελλάδας στον αρχαίο κόσμο, αλλά υπάρχει και μια, μαθαίνουμε τη μισή ιστορία.
0: Θέλω τώρα και τις συμβουλές σας. Σας απευθύνομαι ως μαμά ενός παιδιού 6 ετών.
1: Ναι.
0: Που τις προάλλες, αφού το είχαμε δει σε παζλ και το είχαμε συζητήσει, του έδειξα τον Παρθενώνα.
1: Ναι.
0: Και του είπα, αγόρι μου, αυτό είναι ένα μνημείο που έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου μας για να το δουν. Και το κοίταξε κύριε Παπακώστα και μου λέει σιγά.
1: Ναι.
0: Και σκέφτομαι, ποια είναι, υπάρχει ας πούμε ένας τρόπος, ένας οδικός χάρτης να κάνουμε την ιστορία συναρπαστική ή τη μυθολογία συναρπαστική στα πιτσιρίκια μας, τόσο ώστε όταν θα φτάσουν στο σχολείο να μην έχουν αποστροφή, να μην έχουν βαρεμάρα, να έχουν περιέργεια και να το δουν όλο αυτό και λίγο βιωματικά, μιας και ευτυχούμε να ζούμε σε αυτή τη χώρα που στο κομμάτι αυτό έχει πολύ πλούτο στην αποσκευή.
1: Ισχύει. Ευτυχούμε. Έχω αρχίσει να κουράζομαι με την γκρίνια που έχουμε. Είμαι 47 ετών. Και ακούω μονίμως αυτόν τον λαό να γκρινιάζει για το πόσο δύσκολα είναι και όντως δεν περνάμε πολύ εύκολα στην Ελλάδα για άλλους λόγους. Αλλά μπορούμε να εκτιμήσουμε το ότι γεννηθήκαμε και ζούμε σε μια από τις πιο όμορφες γωνιές του κόσμου. Είναι φανταστικό σημείο η Ελλάδα. Ας το δώσουμε λίγο στον εαυτό μας, μπας και ελαφρύνει λίγο ψυχούλα μας και εμάς.
0: Και τι κάνουμε με τα πιτσιρίκια για την ιστορία, πώς τα μειούμε?
1: Αν το εξηγήσουμε ενός παιδιού ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι απλά ένα κτίριο, είναι το πλησιέστερο στο τέλειο από ό,τι έχει γίνει ποτέ σε οικοδόμημα. Ότι είναι με ακρίβεια χιλιοστού και δεν έχει καμία ίσια γραμμή για να μπορεί να φαίνεται στο μάτι να σε ξεγελάει και να φαίνεται σαν ίσιο, ενώ είναι όλο καμπύλο. Ότι είναι όλο μετρημένο και υπολογισμένο ώστε να είναι τέλειο. Ότι άντεξε τόσους αιώνες, ότι πέρασε χιλιαδιό. Mm-hmm. Ότι αυτό επηρέασε όλη την αρχιτεκτονική και την τέχνη, οτιδήποτε άλλο δει στον κόσμο, από ουρανοξύστες μέχρι παλάτια, μέχρι τρεχαγύρευε, ότι σε αυτό το οικοδόμημα εργάστηκαν όλοι οι Αθηναίοι της κλασικής εποχής και ο Σωκράτης κατά πάσα πιθανότητα, ο οποίος μάλλον βοηθούσε τον πατέρα του ως λιθοξός.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Ναι, υπάρχει αυτή, είναι πιθανότητα, αλλά είναι πολύ πιθανότητα.
0: Με πιάνεται πολύ αδιάβαστη.
1: Μεγάλη πιθανότητα. Να δούλευε μέχρι και ο Σοκράτης, ο πιο επιδραστικός φιλόσοφος της παγκόσμιας ιστορίας. Γιατί δεν υπήρχε Σοκράτης, δεν υπήρχε Πλάτωνας, δεν υπήρχε Αριστοτέλης, δεν υπήρχε όλη η φιλοσοφία.
0: Ξεκινάμε με τη μυθολογία, με τα πιτσιρίκια, για να έρθω και στο δεύτερο βιβλίο σας, ο Ηρακλής σε νέες περιπέτειες.
1: Ξεκινάμε και με τη μυθολογία, παρότι θεωρώ ότι πως είναι καλό να τονίζουμε στα παιδιά πως οι μυθολογίες δεν είναι πραγματικότητες. Δηλαδή οι αρχαίοι θεοί, οι θρύλοι και τα τρεχαγύρια μπορεί να έχουν συμβολισμούς μέσα. Μπορεί να έχουν και στοιχεία και μνήμες γεγονότων, αλλά είναι ουσιαστικά λογοτεχνία. Έχουμε την τύχη να έχουμε την καλύτερη μυθολογία. Ακούγομαι λίγο.
0: Είδατε, το έπαθα και εγώ πριν. Δεν πειράζει, καταλαβαίνόμαστε. Ναι, δεν είναι εθνικιστικό.
1: Δεν μπορώ να πω την πραγματικότητα. Θα το πούμε σφαιρικά εκεί που αξίζει να πούμε μια πραγματικότητα. Θα την πούμε. Οι δύο πιο όμορφες μυθολογίες είναι των Βίκινγκς και των Ελλήνων. Η δεύτερη, η καλύτερη είναι των Βίκινγκς. Η πρώτη είναι η δική μας. Γιατί είχαμε την τύχη να μας σωθεί και πολύ καλύτερα.
0: Και αυτό το λένε όλοι εκτός από τους Βίκινγκς. Τους απογόνους των Βίκινγκς.
1: Οι Βίκινγκς, επειδή ήρθαν πολύ αργότερα και προφανώς αρκετοί είχαν επιρροές από τον κλασικό πολιτισμό, πήραν στοιχεία. Αυτές οι δύο μυθολογίες είναι οι πιο όμορφες, γιατί είναι οι μόνες δύο που φτιάχτηκαν από καλλιτέχνες.
0: Είναι βέβαια και τρομακτική η μυθολογία, δεν είναι?
1: Είναι.
0: Δηλαδή όταν εξηγείς ένα παιδί ότι...
1: Ομόγια παιδιά.
0: Ναι, ναι. Ότι έφαγε τα παιδιά του, άλλος άνοιξε το κεφάλι του και έβγαλε την Αθηνά. Είναι ότι σβγάρουνε με ζώα.
1: Έχει, ναι, κομμάτια είναι, που ναι. Ναι. Προφανώς και θέλει ένα φιλτράρισμα. Γι' αυτό και αξίζει να τα ξαναδιαβάσουμε και ενήλικες για να δούμε την πραγματικότητα. Ναι. Αλλά τώρα στα παιδιά δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι η Μίδια τεμάχιζε τον αδερφό της και τον πετούσε στη θάλασσα για να καθυστερήσει τον πατέρα της για να ξεφύγει με τον άντρα της.
0: Κύριε Παπακώστα, σκεφτείτε να κάνετε και μικρότερης διάρκειας podcast για πιτσιρίκια. Θα σας ήμασταν πολλοί γονείς, πολύ ευγνώμονες. Σας το λέω πολύ ειλικρινά.
1: Η αλήθεια είναι πως με ελάχιστες εξαιρέσεις podcast που μπορεί να έχουν με την πορνεία, και είναι λίγο δύσκολο, το οποίο το αναφέρω εξ αρχής, κατά το πλείστον τα podcast μου ακούγονται και από παιδιά και από ενήλικες.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σας εύχομαι καλό ταξίδι και αυτά τα βιβλία που θα είναι σίγουρα ούτως ή άλλως. Και να σας πω έτσι για να έχετε μια εικόνα ότι όση ώρα μιλάμε έχω πολλά μηνύματα από ακροατές που ζητούν να επαναλάβω τίτλους κλπ. Θα το κάνω αμέσως μόλις κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπακώστα. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι ο Θεόδωρος Παπακώστας, αρχαίος storyteller, θα τον βρείτε στις πλατφόρμες με τα podcast. Δεν είναι διαφήμιση, δεν τη χρειάζεται, είναι στις κορυφές στις λίστες εδώ και πολλά χρόνια. Τα βιβλία του κυκλοφορούν από τα Keybooks και τα τελευταία δύο που ήταν και αφορμή για αυτή τη σημερινή μας συζήτηση είναι «Ο Ηρακλής σε νέες περιπέτειες» και «Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλουμε, ναι, με θαυμαστικό». Σας το λέω, πώς να σας πω, εκ πείρας, είναι απολαυστικό για όποιον ενδιαφέρεται έτσι στοιχειοδός για την ιστορία, αλλά βαριέται τις πιο έτσι στεγνές ή βαριές ή βαθιά επιστημονικές αφηγήσεις. Σε περιβάλλον διαφημιστικό πολύ πολύ σύντομα, αν είστε νέοι επιστήμονες ως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία ως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος αρχίζει το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Βασίλης Δέτσικας, ειδήσεις. Στέλλα Καντονά, Θανάσης Φουσκηδής. Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Εντείνει τη μάχη κατά της ακρίβειας η κυβέρνηση που θέτει σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκριση τιμών. Πόσο κάνει, που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ, αφισβητώντας ευθέως το Σοκράτη Φάμηλο, θα θέσει ο Νίκος Παπάς, ο οποίος σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του PowerGame.gr θέλει να ελέγξει την Κεντρική Επιτροπή, εξέλιξη που θα οδηγήσει στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου στο κόμμα. Χθες ο Σοκράτης Φάμηλος προχώρησε στις αντικαταστάσεις του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος και του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της έρευνας που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι αρκετοί που επί χρόνια λιμένονταν τα ευρωπαϊκά χρήματα της κατάρτισης θα περάσουν το κατόφλι των φυλακών. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη στη Φωκίδα. Επιχειρούν 7 οχήματα με 31 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα, υδροφόρες, σωτά και ένα ελικόπτερο. Ιρανικά δεξαμενόπλια, τα οποία μεταφέρουν σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Αυτό γίνεται 2 ημέρες πριν από την τελετή υπογραφή συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τα πιο ακαμφθόδη ζητήματα, ιδίως τις αμερικανικές κυρώσεις και το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Αιματήρη συμπλοκή μεταξύ ενηλίκων στην Αργυρούπολη. 2 16χρονοι και ένας 17χρονος τραυματίστηκαν από μαχαίρι. Συνελήφθησαν 5 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ένας από αυτούς κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Για τρεις πράξεις βιασμού νεαρών αγοριών και όχι για δύο, όπως είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, όπως αποφάσισε το Μικτόρκο του εφετείου της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές της Κρυμαίας ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν τη χρήση σκούτερ και μοτοσυκλετών στη διάρκεια της νύχτας, καθώς ο ήχος τους μοιάζει με αυτόν των drones. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός έκανε επίσημη προσφορά για την απόκτηση του 25χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς. Στο στόχαστρο της ομάδας μπάσκετ του Άριου, ο Αμερικανός γκάρ της Βιλερμπάν, Γκλιν Βότσον.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,22% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Τα μέσα Ιουλίου θα ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε έως και 72 δόσεις.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 διεξάγονται με εντατικό ρυθμό σε κάθε σημείο από το οποίο θα περάσει ο εθνικός μας αγώνας. Κάθε μία από τις 17 ειδικές διαδρομές που θα διανύσουν τα 58 πληρώματα τα οποία θα πάρουν εκείνη την 5η 25 Ιουνίου έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ωστόσο η πρώτη από αυτές θεωρείται η πιο ιδιαίτερη καθώς πραγματοποιείται σε ασφάλτινο οδόστρωμα. Η φετινή υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης με τίτλο Eco Super Special θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο The Linicon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ξεκινώντας στις 7 και 5 το απόγευμα της επόμενης Πέμπτης. Έχει μήκος 1860 μέτρα και οι θεατές της θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με ελεύθερη είσοδο από ειδικά οριοθετημένα ασφαλή σημεία. Τα πληρώματα του φετινού αγώνα να κινούνται ανά δύο σε παράλληλη διαδρομή, προσφέροντας μοναδικό θέαμα που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε περισσότερες από 150 χώρες, διαφημίζοντας ξανά την Ελλάδα.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, τεταρτούλα έφτασε. 17 Ιουνίου έχει ο μήνας, τον φάγαμε και τον Ιούνιο. Το λέω για να κάνετε τα κουμάντα σας δηλαδή. Γιατί το καλοκαιράκι είναι περιορισμένης χρήσης, δεν είναι δηλαδή έτσι και για πολύ. Άμα περάσει ο Ιούνιος, μετά τίποτα, ένα διμηνάκι έχει μείνει. Με αυτά και με αυτά είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη για την επόμενη μία ώρα. Σας θέλουμε όλους στην ακρόαση. Θα κάνουμε τα καλύτερα, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Το ερώτημα σήμερα είναι ένα που θα θέσουμε σε αυτήν την εκπομπή. Κάτι normal σε αυτή τη χώρα μπορούμε να ακούσουμε. Γενικότερα θέλω να πω έτσι. Το θέτω για όλους και για όλες. Δηλαδή είναι ένα ερώτημα με πολλές έτσι. Απευθύνσεις. Κάτι normal, ξαναλέω, μπορούμε να το... Όχι, λοιπόν. Ελένη Τάγκα, στο 211-1080-880. Περιμένει τις καλημέρες σας, τις καλησπέρες, τώρα αναλόγως, τα έχουμε πει αυτά, τι ωράριο κάνει ο καθένας. Δηλαδή, άμα έχεις ξύπνησε από τις 5, τώρα σου φαίνεται κατά μέση ημέρο ένα πράγμα. Βασίλης Κρυμπάς, τις μουσικές που θα ακούσουμε, που δεν χαλάει ποτέ χατήρι, το χρυσό αυτό παιδί. Και βεβαίως Παναγιώτης Κάτσιος, στα ηχητικά που είναι και αρκετά, γιατί όπως ξέρετε μπορεί οι εκλογές να δρομολογούνται όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης για το 27. Η προεκλογική περίοδος όμως έχει έτσι ξεκινήσει, είναι έτσι πολύ ζωηρή η πολιτική αρχηγή, άλλοι μετακινούνται με πατίνια, άλλοι με τα πόδια, άλλοι με κάτι τζιπάρες που είδαμε όπως η κυρία Καριστιανού πήρε το μάτι μας για να έχει και μια άνεση ρε παιδί μου. Όχι ότι οι άλλοι βέβαια είναι και άλλοι με μηχανές, άλλοι με... Με ό,τι βρουν τέλος πάντων. Κανένα λεωφορείο, κανένα βανάκι. Ναι, με ό,τι μπορεί ο καθένα.
1: Τρέχοντας κάτι.
0: Τρέχοντας, δεν έχω δει κανέναν. Γιατί
1: joking.
0: Μάλλον το τεστ κοπόσεως δεν το έχουν περάσει ακόμα. Αστείευομαι τώρα έτσι. Λοιπόν.
1: Τι λέει.
0: Γιατί ρε παιδί μου, έχεις κάνει να τρέχει. Φαρμακού
1: γλωσιά πρωί-πρωί.
0: Πρωί δεν είναι καταρχάς. Δεν
1: καλά, μεσημέρι.
0: Καλύτερα να είμαι φαρμακόγλωσσα παρά διάφορη. Οπότε κανένα πρόβλημα. Μπορεί να συνεχίσει.
1: Όμως.
0: Για πες μας εσύ που είσαι μέσα στη γλυκά.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ γλυκός.
0: Για πες. Τι σε πείραξε δηλαδή από αυτό που είπα.
1: Τίποτα, ίσα. Ο καθένας σας μετακινείται όπως θέλει.
0: Αυτό το λες για ποιον. Για την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, και κρίνεται ρε παιδί μου. Έχουν παρέλθει προπολού παιδιά. Οι εποχές που κρίνονταν οι πολιτικοί ανάλογα με αυτού του είδους τα ζητήματα.
0: Αλήθεια.
1: Διαφωνούμε.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Δηλαδή,
0: σε αυτό.
1: Τι έλεγες, ότι έρχεται με Mercedes. Με εξαίρεση το μνημόνιο που. Τα λέγαμε το 80 και το 90.
0: Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Θα σου πω γιατί.
1: Με εξαίρεση...
0: Δεν αμφισβητώ τον τρόπο που το έχεις αποκτήσει. Θεωρώ όμως ότι γενικότερα καλό είναι
1: δεις,
0: να είμαστε και λίγο μαζεμένοι.
1: Θα δεις ότι στο τέλος.
0: Μπορείς να κυκλοφορήσεις, εννοείται. Κάποιοι στη χώρα μπορούν να κυκλοφορούν και με ελικόπτερο.
1: Θα δεις ότι στο τέλος θα συγκλίνουμε. Θέλω να πω το εξής.
0: Αυτό περιμένω.
1: Έχει παρέλθει ως αντικείμενο σοβαρής πολιτικής κριτικής το πώς έρχεται ο πολιτικός. Συμφωνούμε.
0: Τι είναι πώς έρχεται.
1: Αν έρχεται ρε παιδί μου με ελικόπτερο, με Mercedes ή με παπάκι. Με εξαίρεση την περίοδο του μνημονίου που έπρεπε να δείχνεις μια ενσυναίσθηση, έστω και για σημειολογικούς λόγους, αυτή είναι μια ζήτηση που ανοίξει στο παρελθόν. Όταν όμως. Και εδώ έρχομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν όμως. Στο επίκεντρο της πολιτικής σου και της δημόσιας ρητορικής σου βρίσκεται το παλιό πολιτικό σύστημα που τα παίρναν όλα για να κυκλοφορούν αυτοί με χαϊλίκια και ο λαός πεινούσε. Και αυτό δεν είναι δικαιοσύνη να προκαλείς με το βίο σου ως πολιτικός, ενώ ο λαός τον οποίο υποτίθεται ότι υπηρετείς περνάει μαύρες μέρες, ξέρω εγώ, έτσι. Όταν λοιπόν αυτό δεν συνάδει και με τις επιλογές σου για την δημόσια παρουσία σου, εκεί μπορείς να κάνεις μια κριτική και να υπάρχει ένα ζήτημα. Συμφωνήσαμε σε αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής. Ούτε είπα ότι ο λαός περνάει μαύρες μέρες. Ούτε
1: σου
0: είπα
1: λέγει,
0: ότι
1: μου,
0: δεν
1: ναι.
0: έχει δικαίωμα κάποιος να κυκλοφορήσει όπως θέλει. Απλώς είπα ότι από τη στιγμή που είσαι δημόσιο πρόσωπο και εκτίθεσαι και είσαι και πολιτικό πρόσωπο, θα υποστείς προφανώς όταν θα σου γίνει την κριτική που θα πρέπει να την ακούσεις. Τώρα θα μου πεις, στέκεσαι στην μπράντα και δεν στέκεσαι στην ιδεολογία. Μα δεν έχω ακούσει καμιά ιδεολογία ακόμα. Άμα ακούσω κάποια πρόταση, θα κάτσω να κάνω και να κρίνω. Πώς ας πούμε ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρος και ο Ανδρουλάκης μεταξύ τους, σωστά κατά τη γνώμη μου, αντιπαρατίθενται για το τζάμπα, για το ποιος θα δώσει, ποιος δεν θα δώσει, οκ. Okay. Τώρα εδώ δεν ακούσαμε κάτι, οπότε γι' αυτό ασχολούμαστε με την μπράντα.
1: Μα επειδή υπάρχει η μπράντα που σου περιέγραψα, στο είπα και εγώ με τον τρόπο αυτό. Ότι ρε παιδί μου, όταν θες να περάσεις ένα μήνυμα, καλό είναι να συνάδουν όλα μεταξύ τους. Ναι. Κατά τα άλλα, επαναλαμβάνω, εσύ δηλαδή θα μπεις στη διαδικασία να ψηφίσεις ένα πολιτικό χ, βγάλει την Καριτσιανό την εξίσωση. Ναι. Να ψηφίσεις το Κύρκο ή την Καντώνα. Ανάλογα με το αν έρχεται με γκολφ ή με BMW.
0: Άκουσα να σου πω. Επειδή σε αυτή τη χώρα κατά καιρούς έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν υποστεί δολοφονία χαρακτήρα πάνω στο κομμάτι
1: μα
0: αυτό,
1: αυτό
0: και από όλες τις πλευρές.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αν ρωτάς εμένα, όχι. Αλλά επειδή έτσι, έχουν υπάρξει
1: μπράβο.
0: Άνθρωποι που έχουν κρίνει και άλλους πολιτικούς και κάνουν εκείνη τα χειρότερα, εγώ σε αυτή την κατηγορία τώρα αναφέρομαι για να το κλείσουμε κιόλας. Ωραία. Ούτε θα κάνω την οικονομική αστυνομία.
1: Δεν θα μας ρίξετε για ένα κόλλο αυτοκίνητο από την εξουσία, όπως είχε πει ο
0: Θυμάζε. Ούτε είναι η δουλειά μου, πώς το λένε, να κάνω την. Δεν είμαι η ανεξάρτητη αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και όλα τα σχετικά, ούτε καμία υπηρεσία. Απλώς.
1: Θυμάσαι,
0: το σχολιάζω,
1: μάλλον,
0: να μην το σχολιάσω και αν θέλετε να το δείτε ακόμα καλύτερα, μπείτε στο www.powergame.gr, να μπείτε στο BigMouth μέσα. Να το δείτε κι εσείς.
1: Θυμάσαι εκείνη τη ρίση. Πού να θυμάσαι. Τότε, τότε πήγαινε προνίδπιο εσύ.
0: Που
1: είχε πει ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος για τον Παπανδρέου. Αείμνηστη αμφότερη. Που τότε που είχε γίνει ο χαμός με το σπίτι της Συναγράμπελη.
0: Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ο Λτάμπρος. Καλησπέρα, παιδες. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι βαίνομεν προς εκλογάς. Επίσης, Γεώργια, καλημέρα από την μεγάλη παρέα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Σας ακούμε δυνατά και είστε καλεσμένοι. Για το 600ο πανηγύρι 18 Ιουλίου, με αγάπη Γεωργία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία μου, για την πρόσκληση. Θα γίνει εκεί χαμός.
1: Χαμός ο Σουλάρι. Χαμός ο Σουλάρι.
0: Καλημέρα.
1: Πού είναι το Σουλάρι στην Αρκαδία, για να δω.
0: Άκου εδώ, αδιάβαστο. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι Στέλλα και Θανάση. Γεια σα.
1: Δεν ξέρει αν είναι κοντά στην Τρίπολη, ξέρω εγώ, ή αν είναι μακριά από την Τρίπολη.
0: Βρέστε εδώ πέρα. Στην πρώτη θέση η Κύπρος, ψηλά στη λίστα και η Ελλάδα. Να διαβάζετε, λέει, το ρεπορτάζ μου για τις καθαρές θάλασσες.
1: Ορίστε, στο Δήμο Μεγαλόπολης είναι. Στη Μεγαλόπολη είναι.
0: Ωραία. Τέλεια. Εξαιρετικά. Όχι ότι πρόκειται να έρθει ο Θανάσης, αλλά λέμε τώρα, έτσι το βρήκε. Λοιπόν, τώρα, με αυτά και με αυτά, παιδιά, έχει πάει και τέταρτο. Να σα πούμε το πρόγραμμα τη σημερινή εκπομπή. Όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, θα ξεδιαλέξουμε τον Τραχανά, ο οποίος έχει απλωθεί. Θα πούμε για τα μηνύματα που έστειλε χθες από την Ανατολική Αττική ο κύριος Μητσοτάκης. Θα πούμε τι απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πούμε τι γίνεται με την αντιπαράθεση τώρα πάνω στο τζάμπα. Θυμάστε την κυρία Αλεξοπούλου που είχε πει το τζάμπα πέθανε πριν από κάποιους μήνες, με αφορμή βέβαια τις κατοικίες για τους εκπαιδευτικούς τότε. Είχε φάει τη λέζα όλη η κυρία Αλεξοπούλου. Τώρα το είπε ξανά ο Μητσοτάκης αυτή τη φορά. Οπότε θα το σχολιάσουμε αργότερα. Θα δούμε τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλεσμένη μας σήμερα θα είναι η κυρία Ρένα Δούρου. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον, μείνετε στην ακρόαση για αυτή τη συνέντευξη, υπό την έννοια ότι έχουμε καιρό έτσι να συνομιλήσουμε
1: και
0: και με την ίδια και είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα θεωρώ,
1: θέμα, των ημερών. Με φόντο τα όσα συμβαίνουν γενικότερα στο χώρο.
0: Ακριβώς. Επίσης, να πούμε ότι έχει υπάρξει μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και των συγγενών των θυμάτων για τη δίκη των Ντεμπών. Οπότε και αυτό θα το δείτε μέσα στη μέρα να εκτελήσετε. Προτείνω να πάμε να πάρουμε ορατές διαφημίσεις για να έχουμε με το Θανάση μου καθαρό χρόνο μετά να τα πούμε όλα αναλυτικός και διεξοδικός. Και θα πούμε και για τις καθαρές θάλασσες, να ξέρετε, μετά. Θα σας δώσουμε 2-3 συμβουλές. Πού να πάτε, ρε παιδί μου, να κάνετε τα μπάνια σας για να περάσετε ωραία. Δεν είναι ωραίο αυτό? Χωρίς λαγοκέφαλο. Για να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο, ότι δεν σας δαγκώσει.
1: Αλλά κυρίως εσείς πρέπει να διατηρήσετε τη θάλασσα καθαρή.
0: Ορίστε.
1: Οι ίδιοι πρέπει να διατηρούμε τη θάλασσα καθαρή.
0: Ναι, και αν δεν έχει ο κόσμος καμιά καλή πρόταση, δηλαδή αν τώρα μας ακούει ο άλλος και θέλει να μας προτείνει τώρα μια παραλία για το σουκού, χωρίς να υπάρχει βέβαια κίνδυνος, radio@parapolitica.gr. Δεχόμεθα προτάσεις.
2: Σας παρακαλώ, κυρίες μου, φανείτε ψύχρεμες, μη χειροδικείτε. Λυσάρες!

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.

0: ρε διαιτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, νομίζω, ever στην ελληνική μουσική σκηνή. Γιώργος Χατζηνάσιος με την μοναδική φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Τι ωραία τραγούδια.
1: Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή, ρε παιδιά, σε αυτή την εκπομπή? Το βλέπετε.
0: Θέλω ακούσω.
1: Το έχουμε πει. Τώρα... είναι Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, ο Φουσκίδης, εντάξει.
0: Τώρα το καλοκαίρι.
1: Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή.
0: Που θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τους πολιτικούς, γιατί από Σεπτέμβρη και μετά, θέλοντας και μη, θα γίνει ένας χαμός.
1: Θα το γυρίσουμε σε αμιγώς ερωτική εκπομπή.
0: Σε αμιγώς ερωτική. Όχι, ερωτική όπως σε βρίσκει ο καθένας. Δεν
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Γιατί είναι ρομαντικό, ωραίο
0: τραγούδι. Θα ψάξουμε να βρούμε.
1: Ερωτικά τραγούδια είναι αυτά, γιατί κακό είναι.
0: Αυτού του είδους τραγούδια σε εκτελέσεις μοναδικές. Δηλαδή,
1: μήπως να δεχόμαστε και αφιερώσεις.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Δηλαδή να στέλνετε, πώς παλιά έλεγε, ο Θανάσης αφιερώνει στην Ειρήνη.
0: Ακόμα
1: η Στέλλα αφιερώνει στο Βαγγέλη. Ο ναι. Δημήτρης αφιερώνει στην Αναστασία τύπου. Πώς σας φαίνεται αυτό,
0: ναι.
1: Σας άρεσε?
0: Και να βρίσκουμε εκτελέσεις αυτών των κορυφαίων τραγουδιών live κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν εκτελέσεις που τραγουδάει αυτό ταυτόχρονα ο Πάριος με την Αλεξίου και τη Γαλάνη. Φοβερά πράγματα. Ξέρεις, σε παλιές συναυλίες στο Ηρώδιο.
1: Λοιπόν, βάλαμε και το γαλλικό, που είναι το μιλάει φαρσί ο κύριος Φουσκίδης.
0: Κέρδισε και η Γαλλία.
1: Δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι.
0: Κέρδισε η Γαλλία. Τι ωραία.
1: Δεν θέλω να σας προσγειώσω απότομα, αλλά θα σας προσγειώσω τώρα, δεν πειράζει.
0: Για λέγε τι έχουμε.
1: Να πούμε έτσι για να το ξέρετε ότι υπάρχει σε λειτουργία η νέα υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το λεγόμενο www.posokani.gov.gr.
0: Δηλαδή.
1: Είναι ένα application για τα κινητά. Το οποίο, ας πούμε, σου δείχνει προφανώς την τιμή ενός προϊόντος και όχι μόνο, βέβαια, έτσι. Δεν έχω μπει τώρα βήμα-βήμα για να δω πώς λειτουργεί. Αλλά το σκεπτικό είναι το εξής. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες, υπάρχουν προφανώς χιλιάδες προϊόντα μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, έτσι, από γαλακτοκομικά, προϊόντα τέλος πάντων κωδικών.

0: εκεί διάφοροι, κατεψυγμένα τρόφιμα, 1002, και σου δείχνει, ανάλογα με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πόσο κάνει το προϊόν. Και για να συγκρίνεις τιμές, τώρα θα μου πεις κάθεσαι όλη μέρα συγκρίνεις τιμές, εντάξει, σου δείχνει και το ιστορικό των τιμών, έτσι, ανά προϊόν και ανά αλυσίδα, να το δεις δηλαδή, να σου έρθει κανένα εγκεφαλικό με τα συγχωρήσεως. Τέλος πάντων, έχει το ενδιαφέρον του, γιατί κάπου διάβαζα ότι αυτή η λειτουργία θα δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνεις και τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά κρασιά τώρα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι βέβαια ότι μας έλειπε το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει το είχαμε και με άλλες πλατφόρμες. Το θέμα είναι τι λεφτά μας μένουν στην τσέπη για να μπορέσουμε να αγοράσουμε.
1: Βοηθάει,
0: αυτό
1: ρε,
0: είναι το ζήτημα.
1: Βοηθάει,
0: δεν λέω, γιατί είναι μια πλατφόρμα.
1: Και φαντάζομαι θα έχει και κανονικά στοιχεία, δεν θα έχει κουκουρούκου σερενάτα.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Έκανε λέω και διαφήμιση, που θυμάστε.
0: Υπήρχε, λέω, και πριν όμως πλατφόρμα αντίστοιχη. Ναι. Το θέμα νομίζω του κόσμου τώρα που μας ακούει δεν είναι ότι δεν ξέρει πόσο κάνει ή αν ανεβαίνουν οι φρυγανιές ή αν ανεβαίνει ένα απορρεπαντικό. Το θέμα είναι τα χρήματα της τσέπης της λεγόμενης. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση αυτή. Πάμε λίγο στα πολιτικά να ακούσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη τι είπε για το τζάμπα, για να το κολλήσουμε κιόλας εδώ πέρα, μιας και λέμε για τιμές. Τζάμπα 1, τζάμπα 2. Πάμε, Δημήτρη μου.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Καταρχήν είσαι Γκέμπελς, τουλάχιστον.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Τι λέει.
1: Θηλυκός.
0: Θηλυκός.
1: Τι είπε νωρίτερα, όχι, έχω μάρτυρα τον Κύρκο, ο οποίος με αντικειμενικό βλέμμα, ψυχραιμία και αντίστοιχα αισθήματα
0: και
1: προς τους δυο μας, θα μου πει αν έχω δίκιο ή άδικο. Ταύτισε την ατάκα Μητσοτάκη με την ατάκα Αλεξοπούλου ή όχι? Την ταύτισε. Είναι το ίδιο.
0: Δεν
1: η Αλεξοπούλου τι είχε
0: δεν,
1: πει.
0: Δεν είπαν και οι δύο τον τζάμπα πέθανε.
1: Είχε πει τον τζάμπα πέθανε η Αλεξοπούλου.
0: Θέλω να σου μιλήσει, χωρίς.
1: Ατυχώς, σε μια συζήτηση, και γι' αυτό και έγινε και ένας χαμός, σε μια συζήτηση που αφορούσε το κατά πόσο πρέπει να υπάρχει μέρημνα για τους εκπαιδευτικούς που πάνε στην επαρχία ή σε απομακρυσμένες περιοχές για να διδάξουν. Σωστά, ναι. Σωστά. Ο Μητσοτάκης που το λέει εδώ τον τζάμπα πέθανε.
0: Για τις παροχές.
1: Για τις παροχές που τάζει ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη.
0: Εγώ τι είπα.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, άλλο. Η φράση είναι η ίδια.
1: Η φράση είναι ίδια. Πολύ διαφορετική συνθήκη και με πολύ ξεκάθαρα διαφορετική αφορμή.
0: Εγώ είπα ότι ο κύριος Μητσοτάκης το είπε αυτό με φόντο τις εξαγγελίες που έχουμε ακούσει.
1: Αυτά που τάζουν από ο Τσίπρας, ναι. Θεοδουλάκης. Ναι.
0: Απλώς ξαναλέμε ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε φτάσει στο σημείο ότι τάζει ο Μητσοτάκης να είναι super ok και normal και ότι τάζουν οι άλλοι, βέβαια δεν λέω, έτσι, οι άλλοι έχουν, βέβαια, έχουμε μπει στη διαδικασία, την έχουν τεινάξει, την μπάγκα στον αέρα.
1: Πάντα έτσι, δηλαδή, πάντα έτσι, ναι. Γινόταν.
0: Δηλαδή, ναι. Όταν τάζει ο ένας είναι καλό το τάξιμο, όταν τάζει ο άλλος είναι κακό το τάξιμο.
1: Εντάξει, ο Μητσοτάκης κρίνεται από το κατά
0: πόσο... Είπε όμως μια αλήθεια.
1: Θα σου πω όμως, ο Μητσοτάκης κρίνεται από το
0: σύμφωνο.
1: Κατά πόσο αυτό που τάζει το υλοποιεί.
0: Έτσι κρίνεται.
1: Και οι άλλοι κρίνονται κατά πόσο αυτά που λένε μπορούν να πείσουν ότι μπορούν να αποτελέσουν πραγματικότητα.
0: Να πω όμως κάτι. Ναι. Αυτά που τάζει ο Μητσοτάκης δεν θα τα πάρει και αυτός από κάπου. Δηλαδή, όταν σου τάξει, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, έτσι. Ακόμα και ένα επίδομα. Από κάπου θα πρέπει να βρει αυτά τα χρήματα να τα δώσει. Ποιος τα πληρώνει? Εγώ τα πληρώνω, εσύ τα πληρώνεις. Δεν τα πληρώνει ο Φούφουτος.
1: Πάμε πάλι. Ο Μητσοτάκης κρίνεται για το αν αυτά που τάζει τα υλοποιεί. Οι άλλοι κρίνονται για το αν μπορούν να πείσουν ότι αυτά που λένε μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
0: Σύμφωνο.
1: Στο μέλλον. Έτσι, αυτό.
0: Να ακούσουμε και λίγο πρόεδρο Ανδρουλάκη, γιατί δεν θέλω να νομίζετε ότι έχουμε ρίξει το Πασόκ λόγω του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος Ανδρουλάκης είπε κάτι που δεν το πολύ κατάλαβα εγώ ακριβώς. Επικαλέστηκε το θέμα της εντολής. Θέλω να το ακούσουμε όλοι μαζί. Να στείλετε κι εσείς μήπως το έχετε καταλάβει καλύτερα. Να το ακούσετε εδώ και ο Θανάσης, να μπορέσουμε να το κάνουμε μια μετάφραση. Αναφέρεται στην επομένη της κάλπης.
3: Η αξιοπιστία κρίνεται αν αυτά που λες είναι σοβαρά και αν μπορούν να υλοποιηθούν. Το αποτέλεσμα μιας κάλπης δεν κρίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Άρα δεν είναι θέμα αξιοπιστίας ο πολιτικός στόχος. Είναι θέμα πίστης στον αγώνα και στην προσπάθεια για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εμείς λέμε κάτι απλό. Αν το ΠΑΣΟΚ πάρει την εντολή, η χώρα θα έχει μια άλλη κυβέρνηση, σταθερή, προοδευτική, αξιόπιστη.
1: Ο Όχι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Αν το Πασόκ πάρει εντολή, ποια εντολή? Τη λαϊκή εντολή, τη διερευνητική εντολή, είπε θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα εγώ τώρα.
1: Την εντολή φαντάζομαι τη λαϊκή. Εκεί το πήγαινε.
0: Δεν το διευκρίνησε πάντως.
1: Γιατί βάσει δημοσκοπήσεων το Πασόκ θα πάρει την εντολή τρίτο.
0: Όχι.
1: Για σχηματισμού κυβέρνηση, εφόσον δεν έχουμε αυτοδυναμία.
0: Πάντως είπε ότι θα συμμετέχει σε κυβέρνηση από ό,τι κατάλαβα τώρα εδώ. Δεν κάνω λάθος. Θε να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
1: Για πάμε, γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον.
3: Η αξιοπιστία κρίνεται αν αυτά που λες είναι σοβαρά και αν μπορούν να υλοποιηθούν. Το αποτέλεσμα μιας κάλπης δεν κρίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Άρα δεν είναι θέμα αξιοπιστίας ο πολιτικός στόχος. Είναι θέμα πίστης στον αγώνα και στην προσπάθεια για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εμείς λέμε κάτι απλό. Αν το Πασόκ πάρει την εντολή, η χώρα θα έχει μια άλλη κυβέρνηση, σταθερή, προοδευτική, αξιόπιστη.
1: Την εντολή να κυβερνήσει, φαντάζομαι.
0: Μάλλον.
1: Είναι 50-50. Ναι, είναι διφορούμενο. Είναι διφορούμενο.
0: Αυτό με βλέπεις έτσι λίγο κουμπωμένη.
1: Είναι διφορούμενο, θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Να δούμε τι εννοεί ο ποιητής προϊόντας του χρόνου.
0: Γιατί είναι άλλο να παίρνεις τη λαϊκή εντολή, άλλο τη διερευνητική εντολή. Όταν παίρνεις την εντολή, παίρνεις.
1: Πώς λέμε για το Μητσοτάκη, περίμενε, μην τάζεις 27, γιατί μπορεί να μας έρθει ο Οκτώβριος και μετά πώς θα το μαζέψουμε. Έτσι και για τον Ανδρουλάκη σου λέει. Μη μου έρθει τώρα καμιά κατραπάκια άλλη και δεν μπορώ να το μαζέψω και πρέπει να συμμετάσχω σε καμιά κυβέρνηση, λέω εγώ. Κοίταξε, η αξιοπιστία εξαρτάται από πολλά πράγματα. Σίγουρα οι δημοσκοπήσεις δεν αποτελούν κάλπη. Σαφές αυτό, έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης που το λέει.
0: Σωστό.
1: Αυτό. Αλλά δείχνουν μια τάση. Η αξιοπιστία εξαρτάται από πολλά. Για παράδειγμα, επαναλαμβάνω, τι αξιόπιστο είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει και σπέβδει από τώρα τόσους μήνες πριν από τις εκλογές να πει τι θα κάνει την επομένη των εκλογών χωρίς να έχει προκύψει λαϊκή ετοιμιγωρία. Είναι σοβαρό αυτό? Όχι, θα πω.
0: Πριν κλείσουμε αυτό το ποτπούρι και προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, άφησα το καλύτερο για το τέλος, ναι, που είναι ο αγαπητός κύριος Βασίλης Κόκαλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ηγέτης, ωραίος.
0: Ο οποίος σε αυτό που θα ακούσουμε, δηλαδή ο Τσίπρας, τον Τσίπρα να είχαμε τώρα απέναντι, καλή του ώρα, γεια σου πρόεδρε, αν μας ακούς. Δεν ξέρω αν θα το έλεγε έτσι. Θέλω όμως να το δώσουμε και αυτό στον κόσμο.
4: Η Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία αποφάσισε ότι θα συμπορευτούμε με το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Εσείς... Πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Αλέξη τον Τσίπρα το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει αυτός ποιος θα είναι ή όχι στα ψηφοδέλτια. Στασίδια και ρεζερβέ, τέλος.
0: Στασίδια και ρεζερβέ, τέλος. Τέλος. Όταν είμαι τέλος, τέλος. Αυτό να πούμε το λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω έτσι, γιατί έχει σημασία να λέμε και πού είσαι βουλευτής. Το λέω γιατί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν έχει και κοινοβουλευτική ομάδα προς το παρόν, έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, για να μην αφήνουμε και το χρόνο να περνάει έτσι, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ρεναδούρου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
5: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας και σε όσες και όσους μας παρακολουθούν.
0: Τι κάνετε, ελπίζουμε να είστε καλά. Έχουμε καλά, καιρό έτσι
5: καλά,
0: να τα πούμε.
5: Καλά.
0: Τώρα πέσαμε πάνω στο στασίδι, κυρία Δούρου, και πάνω στο ρεζερβέ, το οποίο βέβαια δεν υπάρχει, όπως λένε έτσι, συνάδελφοί σας που προφανώς ενδιαφέρονται να μετακινηθούν κάπως μετά και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λίγο ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Πώς τα ακούτε εσείς αυτά στη δημόσια συζήτηση?
5: Καταρχάς, κλέβω εκκλησία τώρα, διότι στο τελευταίο συνέδριο, στο πρώτο τελευταίο, με συγχωρείτε, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είχα πει ότι δεν μπορεί κάποιοι να ταξιδεύουν μονίμως πρώτη θέση στο καράβι και κάποιοι να φτιαρίζουν κάρβουνο στο αμπάρι. Η ενασχόληση με την πολιτική, είτε με την αριστοτελική έννοια, είτε όπως την έχουμε καταλάβει στο 19ο και στον 20ο αιώνα, σημαίνει καταρχάς να εκπροσωπείς τους συμπολίτες σου, να εκπροσωπείς συγκεκριμένες πολιτικές και όχι να προσπαθείς με τον ένα με τον άλλο τρόπο να βρίσκεσαι μονίμως σε μια έμιστη θέση ανεξάρτητα πολιτικών, ιδεολογίας, προτάσεων. Άρα το να ρωτάτε με ένα κλέβουμε εκκλησία, διότι όπως ξέρετε και στο παρελθόν έχω παραιτηθεί από τη θέση μου χωρίς να είμαι υποχρεωμένη. Όταν διεκδίκησα την περιφέρεια Αττικής, την ίδια στιγμή που άλλοι ήταν βουλευτές και ήταν υποψήφοι περιφερειάρχες, αλλά θεωρούσα ότι είναι ανέντιμο. Οπότε σε αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχω ξαναπεί σε αγαπητούς συναδέλφους σας ότι είναι πάρα πολύ κρυστάλλινη και καθαρή και δεν χρειάζεται ερμηνείας η θέση του νέου φορέα που λέει ότι όσοι και όσες θα έρθουν εδώ Δεν θα έρθουν με προκρατημένες VIP.
0: Απλώς τώρα το λέει αυτό κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέει ο Τσίπρας, καταλάβατε.
5: Ωραία.
0: Αυτό
5: τώρα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάτι άλλο της προοδευτικής συμμαχίας στο τελευταίο
0: χρόνο. Εδώ είναι τσιπρικότερη του Τσίπρα, δηλαδή, καταλάβατε. Αυτό είναι το ζήτημα.
5: Δεν είναι. Δεν θα ποινικοποιήσω εγώ την ελευθερία του λόγου. Απλώς εδώ έχουμε κάτι άλλο που είναι πολύ σπουδαίο και δυστυχώς θλιβερό. Το ότι παρουσιάζονται βουλευτές που έχουν τη λαϊκή εντολή με τις εθνικές εκλογές του 2023 να εκπροσωπήσουν τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να φλερτάρουν με την ιδέα ότι έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου και ότι θα πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα. Και έχω πάλι ξαναπεί, λυπάμαι που επαναλαμβάνομαι, αλλά δεν αλλάζουν και εύκολα τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη, ότι το να θέλει η Στέλλα να σταματήσει να βρίσκεται σε έναν φορέα και θεωρεί ότι θα εκπροσωπήσει και θα εκπροσωπηθεί καλύτερα σε έναν άλλον, είναι απόλυτα θεμητό στην πολιτική. Αναθεωρεί και προχωρεί. Mm-hmm. Αυτό που δεν είναι θεμητό όμως και δεν έχει να κάνει με την αριστερά-δεξιά, έχει να κάνει με την κοινή λογική πάντα ζητούμενη, είναι να έχει πιάσει στασίδι, τώρα θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτή τη λέξη, και να προσβλέπει για προσωπικούς ιδιωτελείς λόγους αυτό το στασίδι, αυτή την καρέκλα να την πάει βόλτα κάπου αλλού. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μόνο, παρόλο που έχουμε γεμίσει παραπολιτικά, παρόλο που έχουμε κατασπαταλήσει τηλεοπτικό χρόνο και ραδιοφωνικό χρόνο για να τα σχολιάσετε και να τα σχολιάσετε όχι κακοπροαιρετά, γιατί πραγματικά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Είναι θέμα για την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, για τη δημοκρατία εν τέλει και όσες φορές απαξιώθηκε η πολιτική και πριν από τη Χούντα και μετά από τη Χούντα, δεν κέρδισε η δημοκρατία, κέρδισε η ακροδεξιά.
1: Εδώ βεβαίως έχουμε απόφαση ενός ολόκληρου κόμματος δομημένου βάσει των όσων συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στα όργανα του να συμπορευθείτε με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος βεβαίως δεν έχει κάνει κανένα κάλεσμα, αλλά τώρα μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, για το
5: κύριε
1: συντεταγμένο
5: Φουσκίδη,
1: κόμμα ΣΥΡΙΖΑ.
5: Η απόφαση της 6 Ιουνίου δεν γράφει πουθενά, εκτός αν πραγματικά και θα το ακούσω με προσοχή αν το έχετε κάπου επισημάνει. Δεν γράφει πουθενά ότι πατάμε σε δύο βάρκες.
0: Λέει ότι δεν θα πάτε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα η απόφαση αυτή.
5: Ναι, προσέξτε, και δεν έχουμε και κανένα λόγο να πάμε αντιπαραθετικά ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον Πασόκ. Εγώ, ξέρετε, βλέπω όμορους χώρους στην πολιτική.
0: Είναι όμορος χώρος το κόμμα Τσίπρα, φαντάζομαι είναι. Για
5: αλλά εσάς. Το ότι δεν πάμε αντιπαραθετικά μέχρι το ότι να φαίνεται αυτή η εικόνα ότι κάποιοι, ξαναλέω, είναι υποαίρεση και εκπροσωπούν τους συμπολίτες μας υποαίρεση, είναι πολύ, πολύ δρόμος.
1: Συμφωνούμε. Παρόλα τα αυτά όμως.
5: Τώρα κύριε Φουσκίδη, προφανώς εγώ έχω πρόβλημα και σας ακούω. Ναι.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Ακούτε.
5: Τώρα ναι.
1: Είμαστε εντάξει. Παρόλα τα αυτά όμως, υπάρχει μια κατεύθυνση, μια γραμμή στο κομμάτι αυτό. Και θα ήθελα να μας πείτε ξεκάθαρα αν εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή τη γραμμή.
5: Λοιπόν, ξαναλέω ότι η απόφαση της κεντρικής πολιτικής της Επιτροπής της 6 Ιουνίου είναι μια απόφαση η οποία λέει δεν πάμε, στηρίζουμε το νέο φορέα. Και τις μέρες που προηγήθηκαν έγινε ένα ψευτοδίλημα για το οποίο δεν ευθύνονται οι λειτουργοί της ενημέρωσης, ότι όσοι και όσες, περίπου 110 άνθρωποι της Κεντρικής Επιτροπής, καταθέσαμε διαφορετικές τροπολογίες, αλλά τροπολογίες οι οποίες αγωνιούσαν για το πώς αυτό θα θερμινευτεί στην πράξη το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, παρουσιαστήκαμε ότι είμαστε αντιπαραθετικά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που υπογράψαμε τις τροπολογίες δεν είμαστε αντιπαραθετικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είμαστε αντιπαραθετικά προς τους όμορους χώρους, αλλά αγωνιούμε για το πώς θα επιτευχθεί η ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων. Δεν είναι με ευχολόγια, ούτε με πολλές παραγράφους γραμμένες στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Διότι εγώ επιμένω, γιατί εμένα ρωτάτε, δεν θα μιλήσω
0: στο όνομα των
1: 110.
5: Είναι μονόδρομος η ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων για να φύγει η
0: κυβέρνηση. Αυτό θα γίνει όμως, κύριε Δούρου, με συγχωρείτε, με συνεργασία μετά την κάλπη, ή θα γίνει με ένα ψηφοδέλτιο στις εθνικές εκλογές?
5: Για πάμε τώρα για ερωτήματα τα οποία ουσιαστικά προκύπτουν επειδή χρειάζεται αποσαφήνιση
0: και διασαφήνιση. Γι' αυτό, να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει.
5: Της απόφασης. Πράγματι, λοιπόν, ο κόσμος της αριστεράς τη λέει: βρείτε τα, ενωθείτε. Και εμείς σήμερα αλλά και στο μέλλον, εγώ προσωπικά δεν θα σταματήσω να παλεύω γι' αυτό. Το ερώτημα είναι πώς και πότε μπορεί να γίνει αυτή η ενότητα δυνάμεων, όπως είπατε και εσείς, κυρία Καντώνα, δεδομένου ότι εξαρτάται πλέον σχεδόν αποκλειστικά από αυτούς τους οποίους απευθυνόμαστε. Και αυτές είναι οι δύο βασικές παράμετροι που καθορίζουν και την επιτυχία του εγχειρήματος ενότητας. Αν έχεις το Πασόκ να σου λέει «Δεν θέλω και εγώ αναζητώ», αυτό είναι και λίγο σόλικο, να πάρω και μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία και μετά τις εκλογές συζητάμε. Αν έχεις το νέο φορέα να λέει καθαρά και ξάστερα «Δεν συζητάω με κόμματα άλλο, όποιος θέλει μεμονωμένα μπορεί να έρθει», mm-hmm. και εγώ υπογραμμίζω το χωρίς συμφωνίες και χωρίς θέσεις ρεζερβέ, άλλα κόμματα όπως είναι της Νέας Αριστεράς που δεν έχουν απαντήσει ακόμα και επιμέρους προσωπικότητες του χώρου, δεν θα πρέπει να δούμε πώς θα πορευτούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Mm. Απλώς να πω κάτι, επειδή οι εκλογές μπορεί να είναι και σχετικά κοντά. Εσείς προσωπικά ως Ρένα Δούρου θέλω να ρωτήσω.
5: Ανεξάρτητα, κυρία Καντώνα, ανεξάρτητα
0: να
5: χρόνου.
0: Πω, έχετε αποφασίσει εάν θα είστε υποψήφια με ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα είστε κάπου αλλού.
5: Ακούστε, επειδή αναγκάστηκα να μιλήσω και σε σχέση με το παρελθόν και πώς έχω πράξει εγώ. Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Εγώ έχω μία έδρα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και χιλιάδες συμπολιτών μου στα δυτικά προάστια που δοκιμάζονται 7 χρόνια τώρα και θα κάνω τα πάντα για να μην δοκιμαστούν 11 εάν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ με μία λογική προσωπικής επιβίωσης να μετακινηθώ.
1: Ούτε να την εγκαταλείψετε, okay. την οποία ο κύριος Αλέξης Τσίπρας βάζει ως βασική προϋπόθεση για όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν, εν πάση περιπτώσει, άμεσα ή μελλοντικά.
5: Έχω ξαναπεί, κύριε Φουσκίδη, ότι σε αυτόν τον κατήφορο της πολιτικής και της απαξίωσης της πολιτικής, όπου με τόσο ευκολία άνθρωποι που ξεχνάνε ότι την έδρα δεν την κατέχεις για τα ωραία σου μάτια, γιατί είσαι όμορφος, όπως είπε και ένας πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γιατί κάποιοι συμπολίτες σου πραγματικά με ανιδιοτέλεια σε εμπιστεύονται. Έχω λοιπόν πει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μπαίνει σε παζάρι.
0: Ωραία, άλλη ερώτηση εγώ που θέλω να σας κάνω. Υπάρχει το ενδεχόμενο να σας δούμε υποψήφια πρόεδρο για το ΣΥΡΙΖΑ? Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ που λένε ότι είστε σε μια κρίσιμη καμπή, ότι μπορεί να ξαναπάμε σε μια κεντρική επιτροπή, να αμφισβητηθεί ο κύριος Φάμελος. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο ή το διαψεύδετε?
5: Δεν έχω πορευτεί, κυρία Καντώνα, ούτε με παραπολιτικά, ούτε με διαψεύσεις, ούτε με σκοπιμότητες, ούτε με προσωπικές λογικές. Αυτή τη στιγμή είμαι από εκείνους και εκείνες που, επειδή πραγματικά θέλω το ενωτικό ψηφοδέλτιο και την ενότητα, αγωνιώ για μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής η οποία χρειάζεται άμεσα αποσαφήνιση.
1: Τώρα, επειδή για δεύτερη φορά αναφέρεστε στο κομμάτι της ενότητας και έχει ενδιαφέρον, όταν είχαμε φιλοξενήσει πριν από λίγο καιρό εδώ τον κύριο Νίκο Παπά, μας είπε ότι εκτός των άλλων, εκτός των προγραμματικών συγκλήσεων, εκτός των οργανωτικών ζητημάτων, ο δρόμος προς την ενότητα, κατά την άποψη του ιδίου, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και την εκλογή, δεν μας είπε ακριβώς τον τρόπο, δεν το διασαφήνισε, αλλά και την εκλογή από τον κόσμο της αριστεράς του προσώπου που θα ηγηθεί. Για σας υφίσατε τέτοιο θέμα ή συλλήβδην, εφόσον συμφωνήσετε στα υπόλοιπα υποθετικά, μοιραία το πρόσωπο αυτό είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας?
5: Τώρα όμως οικοτολογούμε όσα να έχετε πάρει τετράωρη εκπομπή και όχι όσα να
1: φριωριζόμαστε. Γιατί λέμε τα υπόλοιπα, δεν λέμε αυτόν ο οποίος θα ηγηθεί της προσπάθειας. Για σας ο μυαλό σας είναι ξεκάθαρο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας αυτός βάσει και δημοσκοπήσεων ή όχι?
5: Έχω πει και με βάζετε αναγκαστικά να πηγαίνω στο προσωπικό για να δώσω διαπιστευτήρια σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα απίστευτης απαξιώσεις των λεγόμενων των πολιτικών. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Έχω πει από την ίδια μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την απόφαση να μην βρίσκεται εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν σπουδαίο ρόλο, όχι μόνο για την αριστερά της πατρίδας μας, αλλά γενικότερα για τη χώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή κάνουμε ερωτήματα προθύστερα.
0: Έχει έρθει για να ενώσει ή για να διαλύσει ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη σας?
5: Ο Αλέξης Τσίπρας ως ώρας είναι πάρα πολύ καθαρός. Λέει τι θέλει να κάνει, λέει ότι θέλει να δημιουργήσει ένα καινούριο φορέα και λέει και όλος και με ποιον τρόπο, ξαναλέω, για να σταματήσει αυτή την απαξίωση των εδρών που γυροφέρνουν βόλτα. Διότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι από το Πασόκ βρέθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, από το Στέφανο Κασελάκη βρέθηκαν στο Πασόκ και μιλάμε για την απαξίωση της πολιτικής όταν μας έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο στόχαστρο, όταν δεν βγάζουμε τον μήνα, όταν για το ΠΚΠ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουν ξεκινήσει.
0: Άρα έχει έρθει για να ενώσει, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας.
5: Αλλά ξαναλέω, εξίσου απαξιωτικό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή φαίνονται τουλάχιστον, mm-hmm. μπορεί να κάποιος να τους αδικούμε, φαίνονται το μόνο που τους ενδιαφέρει να είναι περμάρεμ, περτέραμ στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Εγώ αυτό που σας λέω και το λέω, το προσπαθώ να το διατρανώσω, ότι έχουμε μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία, όπως είπε και χθες ο Κώστας Ζαχαριάδης, δεν δίνει καθαρές απαντήσεις.
0: Ναι.
5: Δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα. Αν θα κατέβει, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, είτε σε κάποιο συμμαχικό σχήμα.
0: Θέλω να μας πείτε, κυρία Δούρου, πώς κρίνετε τους χειρισμούς του Προέδρου Φάμελου, μιας και μιλάμε τώρα, και να πούμε και για τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, και πώς είδατε και τις παραιτήσεις που είχαμε αυτές και τις αλλαγές αυτές που προέκυψαν.
5: Η αλήθεια είναι ότι σας απασχολήσαμε τόσο με την παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, του εκπροσώπου τύπου, και σας απασχολήσαμε mm-hmm. και με
0: κάποιες αλλαγές εκεί που έγινε.
5: Και με την αλλαγή του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Να πω ότι δεν πρόκειται για ίδιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Στην περίπτωση του αγαπητού Κώστα Ζαχαριάδη, με δικά του λόγια, είπε ότι η θέση υπενόησε και το γράφει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου ενός κόμματος είναι κρίσιμη σημασία, και αν υπάρχει αίσθηση του ίδιου ότι δεν μπορεί να εκφράσει αυθεντικά τη θέση του κόμματος ή αποχώρηση, νομίζω ήταν η πιο έντιμη λύση, όπως και έγινε, γιατί μίλησε και αυτός για καθαρές θέσεις. Η περίπτωση του Παπά είναι διαφορετική. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και δεν νομίζω ότι απομακρύνσεις, επιθέσεις λύνουν τα προβλήματα. Αντιθέτως, τα γιγαντώνουν.
0: Είναι εκτός γραμμής ο κύριος Παπάς, για να το θέσω έτσι, και αντικαταστάθηκε.
5: Όχι, γιατί το καταστατικό του κόμματος, για το οποίο πάλι έχουμε απασχολήσει τον Έλληνα και την Ελληνίδα, και θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να το απασχολούμε αυτό, είναι ξεκάθαρο σε συγκεκριμένο άρθρο και σε συγκεκριμένα παράγραφο, άρθρο 5, παράγραφο 6, ότι δημοκρατία. Και αν κάποιος διαφωνεί, μπορεί αυτό να το λέει δημόσια, αλλά λίγη σημασία έχει. Αυτές οι καταστάσεις στο τέλος μέρας χαροποιούν τη δεξιά, παγιώνουν
0: τις ελληνικές καταστάσεις. Ο Πρόεδρος Φάμελος το έχει χειριστεί καλά το θέμα, κατά τη γνώμη σας, συνολικά.
5: Δεν είμαι στη λογική της αξιολόγησης, δεν έγινα δασκάλα, παρόλο που κατέχω το πτυχίο. Γι' αυτό και κάνω έκκληση, όχι στον Σοκράτη Φάμελο, σε όλους μας και σε όλες μας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ιδίως στον δημόσιο λόγο, να μην προσπαθούμε να επιμερίσουμε ευθύνες απαλλάσσοντας τον εαυτό μας κάθε μία και κάθε ένας από αυτά που μπορεί να κάνει, γιατί αλλιώς ανασύνθεση του χώρου και ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο δεν το βλέπουμε.
0: Η διαγραφή Πολάκη, κατά τη γνώμη σας, ήταν μια κίνηση, πώς να το πω, ήταν σωστή κίνηση?
5: Κυρία Καντώνα, έχω την τύχη να έχω και την τιμή να έχω δική στην περιφέρεια Αττικής με έναν σχηματισμό, ο οποίος δεν ήταν από την ίδια πολιτική και ιδεολογική μήτρα. Ήταν μέσα άνθρωποι από τους οικολόγους πράσινους, ήταν άνθρωποι από τη ΛΑΕ, ήταν άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ ανένταχτοι. Θέλω να σας πω ότι ούτε διασπαστήκαμε, ούτε απασχολήσαμε το δημόσιο λόγο με πρακτικές και πολιτικές οι οποίες είναι διοικητικές και δεν εισφέρουν στο ενωτικό ψηφοδέλτιο. Διαφωνίες, ξαναλέω, προσωπικές επιθέσεις, επιτείνουν τα προβλήματα, βαθαίνουν την κρίση, δεν συμβάλλουν στην προοπτική τους υπέρβαση.
1: Εγώ να σας ρωτήσω και τουλάχιστον ό,τι με αφορά κάτι τελευταίο.
0: Εσύ τελείωσες.
1: Ωραία, κάτι τελευταίο. Θα ήθελα να μου πείτε ειλικρινώς πώς βλέπετε όλο αυτό τον διαγωνισμό.
5: Δεν σας μιλά ψεύτικα τόσο.
1: Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Απλώς υπερθεματίζω, γιατί πράγματι διαχρονικά μιλάτε, ειλικρινά είναι αλήθεια αυτή. Πώς βλέπετε όλο αυτό το διαγωνισμό γύρω από το κόμμα και την προσπάθεια του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, των στελεχών που είτε είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, ίδρυσαν τη Νέα Αριστερά, τώρα μπορούν να ξαναφλερτάρουν με τον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι αυτό το περμάρε περτέραμ στην επόμενη Βουλή έχει και λίγο Νέα Αριστερά. Το σχόλιο σας μου άρεσε, είναι αλήθεια. Ενώ ο κύριος Αλέξης Τσίπρας τους παλιούς συνοδοιπόρους, για την ώρα τουλάχιστον, τους έχει στον εξώστη της προσπάθειας αυτής.
5: Όχι, εγώ
1: σας το είπα και εγώ λίγο ποιητικά, για να σας κοντράρω στο λατινικό. Αλλά,
5: όχι, δεν το ερμηνεύω εξώστες, πλατείες κτλ. Εγώ άλλωστε στη πλατεία ήμουνα, άρα θα μπορούσα με τη λογική τη δικιά σας, αν την ακολουθούσα, να έλεγα ότι εντάξει, δεν με αφορά. Αλλά ξαναλέω, το να καταρτήσουμε έναν οδικό χάρτη για την πορεία και τις μαχίες του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα, μετά τις αποφάσεις και του Μαρτίου και του Ιουνίου, λαμβάνοντας υπόψη την απόρριψη των συντεταγμένων συνεργασιών και από τον νέο φορέα, δεν σημαίνει ούτε την παράθεση με τον Ελλάς, ούτε ότι στρεφόμαστε κατά του Αλέξη Τσίπρα. Σημαίνει ότι ένα ιστορικό κόμμα της αριστεράς, με μεγάλη αγωνιστική παράδοση θα διεκδικήσει να συμβάλλει στο προοδευτικό μέτωπο. Διότι και τις δημοσκοπήσεις να πάρω υπόψη, παρόλο που δεν έχω πορευτεί ποτέ στη ζωή μου με τις δημοσκοπήσεις, δεν θα είχα ενταχθεί στο συνασπισμό, ούτε θα παρέμενα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2008 και το 2010 το 4%, αλλά και τις δημοσκοπήσεις εγώ να πάρω υπόψη, δεν γυρίζει λίγα ο τόπος για να αποκτήσουμε προοδευτική κυβέρνηση. Άρα, λίγο το προσωπικό πίσω σε σχέση με το συλλογικό. Αναγκάστηκα να είμαι αυτοαναφορική και να αναφερθώ στα χρόνια της περιφέρειας, να αναφερθώ πώς παρέδωσα την έδρα μου, διότι ξαναλέω, δεν πληρώνεις αλλιώς το ηλεκτρικό.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο έχω να ρωτήσω πριν σας χαιρετήσουμε, επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε το προηγούμενο διάστημα, οπότε είναι αναδρομικές οι απορίες που έχω. Όλο αυτό το διάστημα που ο κύριος Τσίπρας είχε κάνει πίσω και ήταν ο κύριος Στέφανος Κασελάκης επικεφαλής του κόμματος, η στάση Τσίπρα κατά τη γνώμη σας βοήθησε το χώρο ή όχι?
5: Βοήθησε προς ποια κατεύθυνση?
0: Δεν ξέρω. Προς την ενότητα πάντως.
5: Πάντως πολλά μπορούνται να χαρακτηρίζεται και στον Αλέξη Τσίπρα και σε μένα, αλλά δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι είμαστε μέσα στα μπουγαδοκόφινα.
0: Στα πια, στα μπουγαδοκόφινα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δούρου, για την συνέντευξη αυτή.
1: Καλή συνέχεια, όλα τα καλά.
5: Καλή δύναμη με αυτά που τραβάτε και από εμάς. Και
1: με
5: αυτά που υφίσταται η χώρα ολόκληρη.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία Δούρου.
0: Να είστε καλά.
1: Όλα τα καλά, γεια σας.
0: Χαιρετούμε.

0: Κλείνοντας, παιδιά, να σας πούμε ότι αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
1: Κλείνουμε.
0: Σας χαιρετούμε, τα λέμε αύριο στις 12, δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσκα και τα γόρια της Ελληνοφρένειας. Γεια σας.
1: Όλα τα καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ADE και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
14: Θες!
10: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι μία.
14: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
16: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
17: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
16: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
17: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
16: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Άμεση εκεχηρία στο Λίβανο ζητούν οι ηγέτες των χωρών της G7 που χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη σύνοδό τους στη Γενέβη. Ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, δήλωσαν έτοιμοι να συμβάλλουν στην εφαρμογή της συμφωνίας συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς πρωτοβουλίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας μόλις επαναλειτουργήσουν τα στενά του Ορμούζ. Απότομη αλλαγή του καιρού στην κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της Θερεάς, κύρια χαρακτηριστικά βροχές και καταιγίδες, τα οποία κατά διαστήματα θα είναι έντονα και υπάρχει πιθανότητα για πλημμυρικά φαινόμενα. Ισχυρές βροχές αναμένονται από αργά το μεσημέρι και στην Αττική. Διακοπή στη δίκη για τα Τέμπη μετά από ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι συγγενείς επιτέθηκαν στην κυρία Κωνσταντοπούλου, από την οποία ζήτησαν να μην αναφέρεται γενικά στα θύματα των Τεμπών, ενώ τις καταλόγησαν στα λεγόμενά της λόγους εντυπωσιασμού. Εντείνει τη μάχη κατά της ακρίβειας η κυβέρνηση που θέτει σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει, που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Επίθεση σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν πως θα στηρίξουν το κόμμα Τσίπρα, εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του κόμματος Ρένα Δούρου. Όπως είπε, κάποιοι θεωρούν ότι έχουν σύμβαση ορισμένου χώρου και χρόνου. Και σημείωσε πως δεν είναι θεμητό κάποιος να έχει πιάσει στασίδι και να προσβλέπει για προσωπικούς λόγους να περιφέρει το στασίδι την καρέκλα για να πάει κάπου αλλού. Ανέφερε πως δεν βγάζει την έδρα της σε πληστηριασμό. Μονόδρομος ή κάθοδος στις εκλογές με την Ελλάς του Τσίπρα, δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτή, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Επεσήμανε ότι δεν θα παρατηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα κατέβει σε εκλογές με άλλο ψηφοδέλτιο πέραν αυτό της Ελλάς. Μένεται η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη στη Φωκίδα. Επιχειρούν 7 οχήματα με 31 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα, υδροφόρες, ΟΤΑ και ένα ελικόπτερο. Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε μετά από πυρκαγιά σε σπίτι στον οικισμό Δεσπότης Γρεβενών. Εκτιμάται ότι η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στη διεθνή ενημέρωση, αύριο οι αναπληρωματικές εκλογές στην εκλογική περιφέρεια του Μέικφιλντ στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ. Στα αθλητικά, στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Στην Άθενς Καλυθέα θα συνεχίσει την καριέρα του ο 29χρονος αριστερός μπακ Αντώνης Αναστασίου.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,04% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές από αργότερα το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 διεξάγονται με εντατικό ρυθμό σε κάθε σημείο από το οποίο θα περάσει ο εθνικός μας αγώνας. Κάθε μία από τις 17 ειδικές διαδρομές που θα διανύσουν τα 58 πληρώματα τα οποία θα πάρουν εκείνη την 5η-25η Ιουνίου έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ωστόσο η πρώτη από αυτές θεωρείται η πιο ιδιαίτερη καθώς πραγματοποιείται σε ασφάλτινο οδόστρωμα. Η φετινή υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης με τίτλο Eco Super Special States θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο The Linicon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ξεκινώντας στις 7 και 5 το απόγευμα της επόμενης Πέμπτης. Έχει μήκος 1860 μέτρα και οι θεατές της θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με ελεύθερη είσοδο από ειδικά οριοθετημένα ασφαλή σημεία. Τα πληρώματα του φετινού αγώνα να κινούνται ανά δύο σε παράλληλη διαδρομή, προσφέροντας μοναδικό θέαμα που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε περισσότερες από 150 χώρες, διαφημίζοντας ξανά την Ελλάδα.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τι αμήραμα τότε.
1: Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
2: Τυχαίο, δεν νομίζω.
3: Το λέει ο άνθρωπος. Τυχαίο είναι όλο αυτό. Κανείς δεν τον έχει πει βλάκα. Ή εν πάση περιπτώσει δεν το έχει ακούσει τώρα Μπακογιάννη. Γιατί εμείς που κυκλοφορούμε ακούμε πολλά. Το βλάκα είναι το λιγότερο. Αλλά εδώ η Μπακογιάννη, θέλοντας να μας πείσει ότι γι' αυτό δεν μειώνει, δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια. Γιατί δεν, όχι ότι δεν θέλει, αλλά δεν μπορεί κιόλας, γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Εν πάση περιπτώσει, χτίζει μια επιχειρηματολογία για την ακρίβεια και καταλήγει σε αυτόν τον συλλογισμό, σε αυτή τη διαπίστωση.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εάν καταφέρουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτά υπάρχουν τα λεφτά και κάπου αυτός ο κακός πρωθυπουργός τον οποίο έχουν σήμερα δεν θέλει, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Βεβαίως και δεν θέλει.
3: Αυτό είναι το απόσπασμα από το οποίο προέκυψε αυτή η διαπίστωση. Είναι και λίγο ερώτημα. Αν κάποιος τον έχει πει βλάκα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι είναι η απάντηση.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκς που επιμένει στο λάθος του.

0: Τούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
1: Τυχαίο, δεν νομίζω.
2: Το Στούκας είναι πιο ωραίο πάντως. Και το Κόπανος επίσης. Το Βλάκας είναι παροχημένο και δεν περιγράφει ακριβώς. Δεν λέω για το Μητσοτάκη που δεν είναι πρωθυπουργός μας. Λέω γενικώς, σαν χαρακτηρισμός. Ενώ το Κόπανος εμπεριέχει και το Βλάκας μέσα και, είναι και, και δίνει και μια έτσι πιο ελεύθερη απόδοση. Λειτουργεί φαντασία. Γιατί Κόπανος είναι και ένα εργαλείο εκεί που καθαρίζουμε, που κάνουμε, πλένουμε τα χαλιά. Ξέρω εγώ τι κάνουμε με τον Κόπανο. Οπότε. Όλο αυτό, έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, με το θέμα της ακρίβειας. Στο ίδιο θέμα θα παραμείνουμε και μιλάει και ο νέος γραμματέας για αυτό το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας ο Κυρανάκης, και μας λέει τα ευχάριστα νέα.
3: Είχαμε πει το 23 θέλουμε να φτάσουμε στα 1500 ευρώ μέσο μισθό. Το κάναμε.
4: Μπράβο!
3: Ένα χρόνο πριν την κάλπη. Είχαμε πει ότι θα ανεβάσουμε τον βασικό μισθό στα 950 ευρώ. Είμαστε 920.
4: Μπράβο!
3: Θα φτάσουμε στα 950 και θα φτάσουμε και παραπάνω.
4: Μπράβο!
5: Φτάσατε, αλλά ο πληθωρισμός.
3: Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
5: Κύριε Υπουργέ,
6: τις
5: τρώνε τις αυξήσεις.
3: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών.
2: Εδώ είναι το κλου. Οπότε ας ακριβήνουν τα τρόφιμα, τα προϊόντα, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί έρχονται οι αυξήσεις που είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό και πάλι είμαστε πλούσιοι. Είμαστε αρχόντι. Όπως λένε, δηλαδή ό,τι και να συμβεί, όσο και να πάνε τα κεράσια, τα χλάδια, δεν έχουμε μετρήσει κατά καιρούς οι γραβιέρες με διάφορους ακροατές, μετράμε τα προϊόντα που τα βλέπουν με το κιάλι, που πάνε εκεί, παίρνουν μισό το κουνουπίδι. Όλα αυτά λοιπόν και να συμβαίνουν, αυτά και άλλα τόσα, δεν μας νοιάζει, γιατί έρχεται η κυβέρνηση και δίνει αυξήσεις που είναι πάνω από τον πληθωρισμό. Άρα έχουμε και περίσσευμα. Άρα ας αυξηθούν και άλλο τα προϊόντα. Δεν μασάμε. Δεν μασάμε έτσι κι αλλιώς με αυτές τις τιμές. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το λέει ο Κυρανάκης, το πιστεύει ο Κυρανάκης. Γι' αυτό πήρε και τη θέση του γραμματέα. Γιατί λέει αλήθειες.
3: Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
5: Κύριε Υπουργέ,
6: τις τρώνε
5: τις αυξήσεις.
3: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών. Υπάρχει πληθωρισμός. Υπάρχει ακρίβεια. Δυσκολεύεται κάποιος κόσμος. Αλλά. Δυσκολεύεται κάποιος κόσμος. Αλλά. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες δεν αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
4: Μπράβο!
3: Ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
2: Τα βλέπετε εσείς όλοι αχάριστοι, μίζεροι, είστε πάρα πολύ και όλο γκρινιάζετε όταν δείτε και κάμερα, ειδικά και μικρόφωνο. Το λέει εδώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Έβαλε αυτό το αλλά. Ναι, κάποιοι δεν τα βγάζουν πέρα, αλλά. Και το αλλά μετά είναι αυτή η ωραία διαπίστωση, ότι η αύξηση των μισθών υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Άρα είμαστε και με το παραπάνω. Άρα δεν μας νοιάζει, ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνεται στον κόσμο, οι Χούθοι, ο πόλεμος, το Ιράν ή οτιδήποτε άλλο που λέει η βούλτευση, δεν μας απασχολεί καθόλου, δεν υπάρχει ως θέμα άρα. Γιατί αν πάντα στην τσέπη έχεις παραπάνω από αυτά που χαλάς, δεν έχεις θέμα, περνάς μια χαρά, γιόλο. Όπως λέμε, εδώ ο Κυρανάκης λοιπόν με τις ωραίες διαπιστώσεις βγαλμένες από τη ζωή. Νομίζω συμφωνείτε και εσείς με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φερέγγυος, είναι τεκμηριωμένος και αυτά που λέει πατάνε στην πραγματικότητα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάπως αυτά που έλεγε είπε και για τους δείκτες. Να ξέρει κάποιος να διαβάσει τους δείκτες. Γιατί αν δεν ξέρεις να διαβάσεις τους δείκτες, δεν έχει νόημα η ζωή. Έχεις τη δική σου ζωή, την καθημερινότητα, το πορτοφόλι, αλλά πάνω από αυτά. Είναι οι δείκτες. Μπορεί εσύ να μην περνάς καλά, αλλά αν οι δείκτες πάνε πάρα πολύ καλά, αναγκαστικά και εσύ θα περάσεις καλά κάποια στιγμή. Είναι θέμα να αυτοπιστείς, να συζητήσεις με τον εαυτό σου και να αλλάξεις ρότα, ματιά, οπτική που βλέπεις τα πράγματα. Έχουν τον Κώστα Χατζηδάκη καλεσμένο. Το ρωτάνε για τα χρέη των οικοκυριών.
7: Τα βλέπετε τα στατιστικά μία έτσι μία αλλιώς, γιατί στα στατιστικά είναι ότι έχουν αυξηθεί και τα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Είναι 40 δις στον ΕΦΚΑ.
8: Επαναλαμβάνω ότι δεν ισχυρίζομαι πως δεν υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να δούμε την τάση.
2: Το ρωτάνε για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Που είναι 40 δις. Ο Κούτρας του κάνει αυτή την ερώτηση. Και περιμένουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να απαντήσει για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, όταν χρωστά 40 δις και αυτό επιμερίζεται, είναι κάτι, μια δύσκολη κατάσταση. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άγχος, ψυχολογικό, στερείς από αλλού για να δώσει τις δόσεις. Και αντί ο αντιπρόεδρος να μιλήσει για αυτό το θέμα που τον ρώτησαν, πετάει την μπάλα όχι στην εξέδρα, μιλάει για ένα άλλο θέμα.
8: Πρέπει να δούμε την τάση. Ναι. Και η τάση σε πολλά και διαφορετικά μεγέθη είναι θετική.
7: Και έρχεται και
8: η Ελλάδα,
7: ας πούμε,
8: να σας πω, ένα άλλο, ναι, στοιχείο, για να δούμε αν είναι ακριβές ή όχι. Η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού. Είναι μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού.
4: Κύριε Πέτρο, έρχονται!
9: Εντάξει, εντάξει! Λοιπόν, ακούστε μέσα εδώ. Μόλις θα έρθει το καΐκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουνε, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε?
10: Ναι!
9: Ωραία. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά.
8: Αυτό σημαίνει έσοδα.
2: Εδώ ο αντιπρόεδρος και ο Φέδωνος Γεωργίτσης, ταυτόχρονα από τον τουρισμό που είχε κάνει απόβαση, θυμόσαστε ποιοι τουρίστες ήταν, στο νησί, στους Γοργόνες και στους Μάγκες. Ρωτάνε το Χατζηδάκι, χρωστάει κόσμο 40 δις και λένε, αλλά έχουμε τουρίστες. Δηλαδή αυτό που χρωστάει και περπατάει στην Αθήνα και έχει το ενένια και το άγχος του χρέους, θα απαλύνει λίγο τη σκέψη του και θα τον ελαφρύνει λίγο αν δει ένα γκρουπ τουριστών στη Φιλελλήνων να περπατάνε. Γιατί θα πει, έχουμε τουρίστες στη χώρα, άρα τι θα γίνει, θα μειωθεί το χρέος, δεν θα το πληρώσει? Όχι. Παράλληλες ζωές και παράλληλες διαδρομές προς το σύμπαν. Δεν πάνε να έρθουν εδώ οι τουρίστες να είναι. Το χρέος θα παραμείνει χρέος και πρέπει να πληρωθεί. Και αυξάνεται αυτό το χρέος, που σημαίνει κάποιοι δεν μπορούν, παρά τους τουρίστες τους πολλούς, να πληρώσουν τις ανάγκες και τα χρέη που έχουν. Πολύ ωραίος τρόπος σκέψης. Το ρωτάνε κάτι έναν υπουργό, κάποιος στέλεχος κυβέρνησης, και απαντάει κάτι άλλο άσχετο. Θα πάει μετά στο γραφείο, θα πει πολύ ωραία τάπα, θα του πούνε υπουργοί, οι συνεργάτες, πολύ ωραία τάπες υπουργέ. Πολύ ωραία τα είπα, ωραίο επιχείρημα εκεί σε αυτή την ερώτηση. Ήταν τεκμηριωμένο το επιχείρημα. Και θα πούνε μετά τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Πάλι από το Χατζηδάκι, ότι ευτυχώς έχουμε σώσει τις τράπεζες.
8: Την περασμένη δεκαετία οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωναν τις τράπεζες για να μείνουν όρθιοι.
2: Ναι.
8: Αυτό σταμάτησε, διότι με τη Νέα Δημοκρατία οι τράπεζες ορθοπόδησαν.
7: Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι τράπεζες να αρχίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει, έτσι.
8: Ορθοπόδησαν.
11: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
8: Ήρθαν και ξένοι και Έλληνες και επένδυσαν στις τράπεζες. Το ότι οι τράπεζες είναι κερδοφόρες είναι ένα μήνυμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι ανεβαίνει η οικονομία.
7: Βεβαίως.
8: Έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, γιατί σημαίνει ότι είμαστε
7: φιλοεπενδυτικοί. Αλλά πρέπει να εισπράξουμε και το μέρισμα για τα λεφτά που δώσαμε στις τράπεζες.
8: Εκείνο το οποίο έχει συμβεί.
7: Για να λαϊκίσω λίγο τώρα, καταλάβατε.
8: Είναι ότι οι τράπεζες από την προηγούμενη δεκαετία χρωστούσαν στο δημόσιο με το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο.
7: Ναι.
8: Τα κέρδη τους είναι προϋπόθεση για να ξεπληρώσουν αυτά τα οποία χρωστούν στο δημόσιο.
7: Ναι. Μπράβο!
8: Άρα δεν πρέπει να θέλουμε να έχουμε ζημιογόνες τράπεζες.
7: Να παραπάνω.
8: Διότι αν είναι ζημιογόνες θα κλείσουν. Όπως καταλαβαίνετε, και αν κλείσουν θα ξαναγυρίσουμε στην εποχή του καλκού. Αυτό σας λέω. Ότι επειδή χρωστάνε, το λέω λίγο απλουστευτικά, γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο, από την περασμένη δεκαετία, η κερδοφορία τους είναι προϋπόθεση να κλείσουν οι εκκρεμότητες που έχουν οι τράπεζες με τους φορολογούμενους.
7: Μάλιστα.
8: Με το κράτος.
7: Πότε θα κλείσουν αυτές οι
8: τράπεζες? Μα κλείνουν σταδιακά.
7: Μπράβο!
8: Διότι η στήριξη ήταν πολύ μεγάλη.
7: Πληρώνουν δηλαδή οι τράπεζες.
2: Εσείς δεν πληρώνετε, έχετε χρέη στον ΕΦΚΑ, ενώ οι τράπεζες πληρώνουν. Πάρτε παράδειγμα, Γύφτη, είδατε τι ωραίες που είναι οι τράπεζες. Και όσο πιο πολλά έσοδα έχουν οι τράπεζες, τόσο το καλύτερο, θα πληρώσουν τα χρέη που έχουν οι τράπεζες, τα οποία χρέη τα έχουν οι τράπεζες. Επειδή τους είχαμε πάρει και ένα μεγάλο δάνειο, χρέη δεν έχουμε εμείς, έχουν οι τράπεζες. Ένα μεγάλο δάνειο τότε για να σώσουμε τις τράπεζες, γιατί χωρίς τράπεζες θα γυρίσουμε στην εποχή του χαλκού. Οπότε, όσο περισσότερα κέρδη έχουν οι τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας, γιατί θα γυρίσουμε στην εποχή του χαλκού, θα μείνουμε στη σημερινή που είναι σύγχρονη, μοντέρνα και πάρα πολύ ωραία εποχή. Αυτά τα λέει ο Κωστής Χατζηδάκης για τις τράπεζες και, όπως είπε, επί Νέας Δημοκρατίας ορθοπόδησαν οι τράπεζες. Άρα Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Θέλουμε να έχουμε γερές τράπεζες, να πάρουν άλλα 10 σπίτια, 15 την ημέρα, γιατί έτσι γίνονται πιο ισχυρές οι τράπεζες και έτσι θα αποπληρώσουν τα χρέη που έχουν προς τους φορολογούμενους, όπως είπε και το κράτος, παίρνοντας τα σπίτια και κάνοντας και επιτελώντας το λειτουργήμα των τραπεζών. Γιατί χωρίς αυτές δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει κοινωνία, οικονομία, καπιταλιστικό σύστημα, τίποτα. Νόημα. Νόημα ζωής δεν υπάρχει χωρίς τις τράπεζες. Έχουμε αυτά που λέει ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως. Έχουμε όμως και έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος παλιά ήξερε τι ήθελε, δεν μπορούσε. Τώρα και ξέρει και θέλει και μπορεί.
10: Έχω μια ισορρομημένη εμπειρία. Έγινα ο νεότερος στην ιστορία, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, πρωθυπουργός. Κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες της μεταπολίτευσης. Έχω νίκες, έχω επιτυχίες, έχω ήττες. Όλα αυτά γεμίζουν εμπειρίες. Θέλω να σας πω όμως ότι αν με μια φράση μπορούσα αυτό όλο να το περιγράψω, θα έλεγα ότι πριν από 10 χρόνια, το 15, όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω. Ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται.
11: Κάντε το λίγο πιο λιανά, να καταλαβαίνει εδώ και η Αλβανία.
12: Ορίστε.
11: Πες το πιο απλά, ρε αδερφή.
10: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.

0: μετά.
1: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
2: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
3: Ευχέλαιο. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, hai l'amore.
1: Prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
4: Πόσο πιστικός είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πόσο έχει οριμάσει και πόσο ειλικρινής απέναντί μας και με τον εαυτό του, δεν το συζητώ, με αυτό ήταν πάντα. Παλιά ήξερε τι θέλει να κάνει, ήξερε που έλεγε τη μία αυτό και την επόμενη το ακριβώς αντίθετο, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο. Δεν μας είχε πει όμως όταν ερχόταν το 2014 με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη ότι παιδιά εγώ αυτά θέλω να κάνω αλλά δεν ξέρω τον τρόπο. Στην πορεία το πείραμα του Κασίδη το κεφάλι, το ζήσαμε όλοι μαζί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, 10 χρόνια μετά, λέει ότι και ξέρει το ένα και ξέρει και πώς να το κάνει και ξέρει τι θέλει. Και φαίνεται αυτό από τις δηλώσεις του, από την οριμότητά του, έχει μεστώσει. Δεν είναι ο παλιός Αλέξης Τσίπρας, ο ασυνάρτητος, που έλεγε κουλαμάρι στη μία ψη από την άλλη. Τώρα ξέρει ακριβώς και είναι πολύ πιστικό όλο αυτό που λέει. Ήθελε στην Κοκκινιά προχτές να μιλήσει και αγγλικά και να αναφερθεί στην Τίνα. Τίνα δεν είναι όνομα. Είναι τα αρχικά των αγγλικών λέξεων «There is no alternative». Είναι τέσσερις λέξεις. «There is», «there is», «no alternative». Τα αρχικά είναι T-I-N-A. Τίνα. Αυτό είναι μια τάση παγκόσμια, ένα πολιτικό εργαλείο, μια ερμηνεία ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, άρα κάνουμε αυτό. Έχει ακουστεί και στη Θάτσερ, έχει ακουστεί στην εκείνη την εποχή, έχει ακουστεί και παλιότερα και είναι μια τάση μόδα στην πολιτική γενικότερα ότι είναι ένας μονόδρομος, περιγράφει με κάποιον τρόπο σε κάποιες καταστάσεις ένα μονόδρομο. Αυτό ήθελε να πει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν το είπε έτσι. Έβγαλε μια λέξη από όλο αυτό όταν το περιέγραφε στους κοκκινιώτες κάτω εκεί, έβγαλε το νο και έμεινε το τία.
5: Το μήνυμα ότι... Το «There is alternative», το «There is alternative» που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά, δεν είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Το «There is alternative».
4: Αν βγάλεις τον νο από αυτή τη φράση, έχει ακυρωθεί όλο. Γιατί αν θες να περιγράψεις τον μονόδρομο, θα πεις «There is no alternative». Δεν υπάρχει διέξοδος, εναλλακτική ή οτιδήποτε. Αν θες να περιγράψεις τον μονόδρομο, θα πεις «There is no alternative». Δεν υπάρχει διέξοδος, εναλλακτική ή οτιδήποτε. Αν βγάλεις το

0: κόμμα και μία παράταξη.
1: There is alternative.
0: Η οποία προσφέρει πραγματική κυβερνητική λύση στα ζητήματα της χώρας. Αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο.
1: There is alternative.
0: Αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο.
2: Η alternative, όπως λέμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο αυτός έχει σχέδιο, δεν βλέπει τον άλλον τα σχέδια, βλέπει μόνο τα δικά του. Πολύ λογικό, τι περιμένουμε να πει κάτι διαφορετικό, όχι. Από σήμερα έχει ξεκινήσει και μια νέα πλατφόρμα. Αυτή η κυβέρνηση, όταν δει πλατφόρμες, γενικώς κάπως αφιονίζεται και φτιάχνει πλατφόρμες να διευκολύνει το κόσμο, να ξέρει πού ακριβώς θα βρει το πιο φτηνό.
0: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε. Ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά, αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα. Την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλει σπάρτο.
0: Την ονομάζουμε Πόσο Κάνει και θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορείτε να συγκρίνετε σε πραγματικό χρόνο τιμές, να δημιουργείτε το δικό σας καλάθι του νοικοκυριού και να μπορείτε να βρίσκετε πραγματικά ποιος προμηθευτής έχει την καλύτερη τιμή για το προϊόν το οποίο αναζητάτε.
4: Μπράβο!
0: Να μπορούμε να βλέπουμε πόσο κάνουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
4: Μπράβο!
0: Και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
2: Έτσι θα λύσουμε το θέμα του ανταγωνισμού με το Ender. Θα μπαίνουμε στο πληκτρολόγιο και θα πατάμε σε μια νέα εφαρμογή, γιατί υπήρχε κάτι αντίστοιχο, δεν υπήρχε, που μπαίναμε και βλέπαμε τις τιμές. Τώρα θα μπαίνουμε στο Πόσο Κάνει. Είναι ωραίος. Αυτά είναι πάρα πολύ καλή αυτή η κυβέρνηση. Δώσε εφαρμογές, δώσε κουμπιά, δώσε app. Να μπαίνει μέσα ο κόσμος και να βλέπει ακριβώς τι γίνεται, που είναι το πιο φτηνό, για να τρέχει μετά να βρει το πιο φτηνό. Και με αυτόν τον τρόπο χτυπάμε και τον ανταγωνισμό και την κερδοσκοπία. Γιατί έτσι χτυπιούνται αυτά, όπως όλοι το ξέρουμε, με μια εφαρμογή, ένα πληκτρολόγιο και το πάτημα ενός κουμπιού. Είναι ωραίο όμως το όνομα, Πόσο Κάνει.
0: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε. Ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά, αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
4: Είναι 3x2, 6, έτσι, 30x6, 4x18, 4x6, 24, πόσο πάρει, λένε.
5: Όχι, παιδί μου, στους τρεις έχεις δύο.
4: Στους τρεις έχεις δύο. Στους 60 δια 3. Σωστά, πόσο είναι 60 δια 3?
5: 10.
0: Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
6: Χ τετράγωνο, συν 5, χ και 6. Πόσο κάνει, ρε.
7: Συν 3, άντε γεια!
2: Πόσο κάνει, εδώ βάλαμε τα σποτάκια, τα διαφημιστικά της σχετικής πλατφόρμας, για να ξέρετε κι εσείς, να γίνει κτήμα όλων μας, να το κατεβάσουμε στο κινητό για να βλέπουμε πόσο κάνει. Ότι δεν ξέρουμε, πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει και πριν να κάτσεις να σκρολάρεις, να δεις πόσο κάνει η αγκινάρα, για να ξέρεις αν θα πας, πού θα πας, θα κάνεις το γνωστό ταξίδι στην Αττική. Θεωρούν τον κόσμο ηλίθιο με πολλούς τρόπους και το αποδεικνύουν με ακόμη περισσότερους. Ένα από αυτά είναι αυτές οι εφαρμογές εδώ, οι οποίες θέλουν και εκατομμύρια για να γίνουν. Αλλά δεν πειράζει, αφού είναι για το καλό του κόσμου, να γίνουν. Έχει πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά που το λέει, τα Πόσο Κάνει και όλα τα υπόλοιπα, είναι στην Βούλα χτες, βαριβουλιαγμένη, τα 3Β. Μιλάει εκεί και κάποια στιγμή θέλει να πει ποια είναι η Νέα Δημοκρατία. Να πει ότι αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, το είπε δηλαδή, και ψηφίστε αυτή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχουμε μαζί μας και τον καινούριο γραμματέα της πολιτικής μας επιτροπής, τον κύριο Κυρανάκη. Είναι πολιτικός σας γείτονας. Η εκλογική του περιφέρεια είναι λίγο πιο κάτω από εδώ. Είμαστε σχεδόν στα σύνορα με την Γλυφάδα και εγώ του έχω δώσει μια εντολή. Πατακάζει, Πάμε να βάλουμε μπροστά την κομματική μηχανή. Η Νέα Δημοκρατία είναι το πιο οργανωμένο κόμμα στην Ελλάδα.
5: Πιστεύω τη Νέα Δημοκρατία, ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Λέω, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
9: Και πάντα θα είμαι, κυρία Κωνσταντίνα.
8: Και πάντα θα είστε, ακούτε εσείς.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
10: Είχατε κατέβει και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2019.
11: Ναι, είχα κατέβει το 2019, κυρία Καδαμήτρου.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξέρω ότι και πάλι θα σας

0: Κυριάκο μαζί μου και επειδή έχετε βάλει τον πύχη πολύ ψηλά, πάμε να το ξεπεράσουμε στις επόμενες εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Εδώ βάλουμε και τα αποδεικτικά που είναι ο Τζιτζής, ο Ξυλούρης, ο Χασάπης, ο Μενούσης, ο Μεμέτης και όλοι. Είναι και ο, και ο Μαγειρίας. Ήταν και ο Μαγειρίας ένας από αυτούς. Μέλη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι το αντίστοιχο που λέει ο Κουτσούμπας. Εδώ λοιπόν τεκμηριώνεται. Ενώ με τον Κουτσούμπα δεν έχουμε να το τεκμηριώσουμε. Εδώ έχουμε τα μπουμπούκια που τεκμηριώνεται μια χαρά. Οπότε κλείνοντας το πρώτο μέρος, πρέπει να το κλείσουμε έτσι όπως το ξεκινήσαμε.
2: Γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.

0: μίλβα την πατάμε λίγο, δεν πειράζει με τη χοροδία και τα ΟΟΕ, πώς τα λέει εδώ και ΑΚΙΟΥ και, να, και τα πνουδού φουκού. Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στα παραπολιτικά 1-2. Το τηλέφωνο είναι 211-1080-880, είναι μέσα, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και προσμονή και κατανόηση πάνω απ' όλα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Επιτέλους, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
2: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
1: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
2: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
1: Τα είχανε στην πρόσκληση άδικα.
2: Ποια πρόσκληση?
1: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
2: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
1: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν εμάς να μιλήσουμε. Όχι, πήρα γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
2: Εμένα?
1: Βεβαίως.
2: Για τι πράγμα?
1: Ψυχοθεραπεία.
2: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη.
1: Όχι.
2: Μια χαρά παιδί είμαι.
3: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
4: Εκεί παιδί.
1: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
2: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
1: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
2: Φοιτήτρια, ναι.
1: Είμαι εγώ.
2: Πού ήσουν, θύμισέ μου?
1: Στη Λάρισα.
2: Στη Λάρισα. Ωραία.
1: Αλλά μέχρι να έρθει η πελάτη θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
2: Να το.
1: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένα ό,τι δίνει. Έτσι,
2: σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
1: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
2: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
1: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
2: Με ούζα?
1: Όχι, ο καθένας πίνει ό,τι θέλει βέβαια.
2: Άντε πάλι.
1: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
2: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
1: Το κατάλαβα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
2: Σωστό, μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
1: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
1: Ναι, οπότε ανοιχτή πρόσκληση. Για 3 Ιουλίου.
2: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Παρασκευή. Μάλλον θα πάω ημισκούμπρια.
5: Εγώ είμαι ο Κύρης.
6: Είσαι κακομύρης.
5: Είμαι τα αφεντικό.
6: Είσαι εξωτικό.
1: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω. Να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει. Ο Παστόλης μου πως δεν φύγει.
2: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
1: Κανένα θέμα.
2: Ναι, θα έρθω. Ποια ημισκούμπρια τώρα, ναι.
1: Σωστά. Α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα.
2: Ναι.
1: Με τη νέα χρονιά τώρα.
2: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτη δεν πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
2: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Τώρα τι να σε κάνω.
7: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
7: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Ειλικρινά.
7: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει. Η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσεις να διορθώσεις κάτι, να πεις ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιος, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
8: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
2: Έλα, φίλε, καλά.
8: Καλά είσαι?
2: Καλά.
8: Να σου πω, ως πότε θα έχετε εκπομπές?
2: Ως τις 3 Ιουλίου.
8: 3 Ιουλίου, μάλιστα. Και μετά, Σεπτέμβριο, ε?
2: Ναι.
8: Οκ. Okay.
9: Ναι, παραπολιτικά.
2: Ναι.
9: Η Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Η ίδια.
9: Μπάλουρ το χιονάτι.
2: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
9: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης στο παιδί έχει δίκιο.
10: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
11: Με την αντίσταση.
10: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
9: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
2: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
9: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
2: Να το.
9: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
2: Γνωστό.
9: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Οβελίκ.
2: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
9: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
2: Ναι.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το άπατσε άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Κρατάς μυστικό?
18: Κρατάω.
17: Φιλάς σταυρό?
18: Φιλάω.
17: Παντρεύομαι.
18: Σόπα!
17: Αλλά...
18: Ο γάμος θρησκευτικός?
17: Όχι.
18: Πολιτικός?
17: Ναι.
18: Τότε.
17: Κλιματιστικός.
13: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
17: Αλλά.
13: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
21: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
13: Παραπολιτικά 90,1.
0: Όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ίδιον του Έλληνα να τρώγεται με τις σάρκες του, να τρωγόμαστε μεταξύ μας και όταν βλέπουμε κάποιον που ξεπετάγεται μπροστά να πάμε να τον φάμε. Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, θυμόσαστε εκεί με τα mail τότε, όλο αυτό που είχε γίνει, είναι ο λόγος που δεν την έχουμε και στην Ευρωβουλή, για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν είναι δυνατόν, επειδή η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου τότε είχε στα mail της κόσμο που τα είχε βρει επειδή μάζευε κάρτες, τους οδοντιάτρους, τους επιφανείς, του Βελγίου, όχι το, σαν τα ορυχεία, όχι της Ελλάδας, του Βελγίου, τους οδοντιάτρους. Το θέμα συζητήσανε με σπαραγμό ψυχής ο δημοσιογράφος οικονόμου και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης.
3: Το διάβασα και μου έκανε εντύπωση πραγματικά αρνητική. Νομίζω ότι δεν αξίζει στην Άννα Σιμακοπούλου όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά συμβαίνει όμως. Έχουμε την πρόταση εισαγγελέα ή την ενοχή της Άννας Σιμακοπούλου, πρώην Ευρωβουλευτούσας και του Γενικού Γραμματέα τότε του κ. Σταυριανάκου, για τη διαρροή των emails των ομογενών. Τι λέτε για αυτό το θέμα?
5: Πάγια αρχή και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και δική μου είναι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις ή τέλος πάντων εδώ είναι μια πρόταση εισαγγελική και εκκρεμεί. Να εκδοθεί, να ανακοινωθεί δικαστική απόφαση. Άρα, ως προς το δικαστικό νομικό σκέλος, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Σε ανθρώπινο και πολιτικό επίπεδο, να πω και για την κυρία Σιμακοπούλου και για τους υπόλοιπους, ότι είναι εντελώς υποκριτική και κάτι παραπάνω από υπερβολική αυτή η ανθρωποφαγία.
0: Κάπου όπα. Κάπου έλεος. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία. Και πολύ ωραία τα λέει ο Δημήτρης Οικονόμου στην αρχή, ότι δεν αξίζει στην Άννα Μισέλ με αυτό το όνομα. Είναι και η βαφτισιμιά του τέος, του κοκκού. Δεν αξίζει σε αυτό το όνομα, σε αυτό το πρόσωπο, αυτή η ανθρωποφαγία. Είναι άδικο. Και αν αυτή τη στιγμή στον τόπο μας μιλάμε για αδικίες, αυτή είναι η νούμερο ένα, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει κάποια στιγμή να μπαίνουν τα πράγματα σε μια τάξη. Διότι τι έκανε η Άννα Μισέλ Σιμακοπούλου? Έπαιρνε, όπως είπαμε, τις κάρτες από τους οδοντιάτρους, τους επιφανείς, όχι την πλέμπα των οδοντιάτρων, κάτι που είναι στα οίκα του Βελγίου και των Βρυξελών, τους καλούς οδοντιάτρους στο κέντρο των Βρυξελών, όχι παραπέρα, στα προάστια, επειδή έπαιρνε τις κάρτες τους.
22: Στείλατε email σε αποδέχτες οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι εσείς θα τους στέλνατε email?
23: Ναι, ναι. Βεβαίως.
22: Και πώς βρέθηκαν αυτά τα email στα χέρια σας?
23: Μου φέρνει ένα, εγώ πηγαίνω, γυρίζω όλη την Ευρώπη. Μου δίνουν τις κάρτες τους. Μου στέλνουν άνθρωποι λίστες επειδή πήγα και επισκέφτηκα το σύλλογό τους ότι τα μέλη τους θα ήθελα να επικοινωνήσω.
0: Ναι, αλλά τα email που τα βρήκατε.
24: Όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Πού δηλαδή?
24: Έρχεται ένας άνθρωπος σε επαφή μαζί μου και μου δίνει την κάρτα του. Βρίσκω μία λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο.
0: Άμα βρεις λίστα επιφανών οδοντιάτρων, ό,τι καλύτερο. Αυτό το ότι κρατάς αυτή τη λίστα, γιατί μπορεί να σχολιαστεί κάποια στιγμή. Σε πιάνει το δόντι σου και είσαι στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Δεν θα πας όπου να είναι, θα ανασύρεις τη λίστα. Θα πεις ποιους επιφανείς οδοντιάτρους ξέρω, για να μην πάω σε μία επιφανή οδοντίατρο. Και πας εκεί. Να, έτσι την πάτησε τόσο αγνά, με αγνές προθέσεις. Επειδή είχε μαζέψει καμιά εικοσαριά λίστες από εδώ και από εκεί, μισές ήταν του κράτους, δεν αποδεικνύεται αυτό, ότι πήγε εισαγγελέας. Οπότε είναι μια ανθρωποφαγία όλο αυτό, επειδή ήθελε μόνο τους οδοντιάτρους. Απλά, τελεία σε αυτό, λαός, συνεχίζουμε.
25: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
2: Καλημέρα.
25: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
26: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
25: Στις 31 Αυγούστου του 1944 από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του Κόκκινου Στρατού απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και σε 9 Σεπτεμβρίου επελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει, νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από το Στάλιν που να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΑΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα, και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Καλαμούκη.
1: Γεια σου, Τσολιά μου.
6: Γεια σου.
1: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
6: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
1: Τα ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
6: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
1: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι τον νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
6: Να φύγει.
1: Να φύγει, να πάει αλλού.
7: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
6: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας. Μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
1: Εννοείται.
6: Ναι.
1: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
6: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
1: Και του χρόνου βλέπουμε.
6: Ναι.
1: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους καλούς, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσινοι στους δρόμους και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
7: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
1: Τέλος πάντων, αυτό.
6: Α, το πες. Εντάξει, ωραία.
1: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσινους.
6: Ήθελες κάτι ξετσούτσινο να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουνε.
1: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
8: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνεις τιτουλάριος.
6: Τι θα γίνω?
8: Τιτουλάριος.
6: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
8: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Και θα μένει για αυτός 3,5 χιλιάρικα άνευθα το φυλακείο.
6: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
8: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
6: Το ακούω.
8: Συμφωνείς?
6: Ναι, ναι, όχι. Τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
8: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
6: Οκ, θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
8: Όχι, δεν θέλω.
0: Σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Βράχων έχει μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση με τίτλο 18/9. 18/9 ήταν η ημερομηνία που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας το 2013. Η παράσταση έχει αυτόν τον τίτλο, 18/9, τα δύο νούμερα αυτά. Είναι η Δώρα Χρυσικού που παίζει και έχει φτιάξει την παράσταση. Είναι ένα μείγμα ντοκουμέντων, πραγματικών μαρτυριών και μυθοπλασίας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα πάμε να το δούμε και έχει παιχτεί και αλλού αυτή η παράσταση και έχει διθυραμμικές κριτικές. Τη Δώρα Χρυσικού θα την ακούσουμε εδώ τώρα από κάπου άλλου που χθες έκανε το Κουκά μια εκδήλωση για την Κούβα, αλληλεγγύη στην Κούβα, γιατί αυτό που γίνεται στην Κούβα έχει επισκιαστεί από τα όσα γίνονται στο Ιράν. Είναι ενδεικτικά του πού οδεύει ο πλανήτης και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και όλοι μας πώς δεχόμαστε να καταπατάτε μια χώρα όταν θέλει ένας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Δώρα Χρυσικού, λοιπόν, εκεί διάβασε ένα ποίημα ενός κουβανού ποιητή.
9: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία της Επανάστασης, στην πλατεία του Τσέ. Τραγουδάνε ακόμα συνθήματα, χειροκροτήματα, φωνές, σεισμός. Βγήκε ο Φιντέλ και χαιρετάει, αρχίζει να μιλάει. Και όλοι ακούν με προσοχή, σιωπή, ησυχία. Μιλάει ο Φιντέλ. Το χειροκρότημα ακούγεται ως τη Φλόριντα, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον απέναντι. Και βγάζουν αφρούς οι γκάγκστερ. Ακόμα μιλάει ο Φιντέλ. Εβίβα Κούβα! Εβίβα Κομαντάντε!

0: Με αυτό το κουβανικό αέρα φτάνουμε στο τέλος, αέρας της Καραϊβικής. Φτάνουμε στο τέλος, θα πάμε να ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς μαζί με τον άλλον αύριο. Γεια σας.
1: Έλα. Λοιπόν, πολίτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
2: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο και όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
1: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω, αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπέρματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, τι κάνουν την πάπια όλοι, γιατί δεν τα κράζουν αυτά τα αρχίδια της δεξιάς.
2: Γιατί βρίζετε.
1: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα.
3: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
4: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians.
2: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
4: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
5: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
6: 41%.
7: Έρχεται ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
8: Ρε μαλάκι, μη
2: μιλάτε έτσι, κύριε.
8: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
2: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
8: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
2: Να.
8: Εγώ προσωπικά που μένω στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
2: Όχι.
8: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
2: Κραουνάκι.
9: Την κατάρα μου.
8: Ηρόδιο.
2: Ήθελε και ηρόδιο κόλο. Σου.
8: Να σου πω στα 62, ρε φίλε, και πήγα στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένα φίλο και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας Ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
8: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
2: Για να δεις Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.
10: Πάνω, πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
8: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα μου είπε ρε μαλάκα τώρα πιάνει. Μητροπάνω και μου πας στον Αργυρό.
10: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω. Κρίμα βρες εσένα, ναι.
2: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
8: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου. Κάποιος αν το Μητροπάνο, να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούς το Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
10: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Σιγά από μένα, ναι.
8: Εντάξει. Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί.
2: Γιατί?
8: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκουσε να δεις.
2: Λέγε.
8: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είχε.
11: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
8: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε.
2: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτος, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
8: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί σιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, Άδωνης, που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτος, τέταρτος, τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω. Του γλύφω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουσάρι να κάνω και με σουρανί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουσάρω κιόλα. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.
12: Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτός ο Ταρίφας σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του Κουκουέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
2: Κουκουέδα Γκοτό.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι, εδώ.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η 30 Ιουνίου στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
9: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά.
13: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
12: Μαζί ψηλά,
13: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
14: Μπήκα σωστά.
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Η ώρα είναι 2.
21: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Μεταστροφή κλίμακος στις παγκόσμιες αγορές. Πώς η προοπτική συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν και η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς πυροδότησε δυναμικό ράλι στα ομόλογα. Κατρακυλά το Brent που υποχώρησε κάτω από τα $79. Πότε αναμένεται να μειωθούν οι τιμές στην Αντλία στη χώρα μας μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μπλόκο στα πανωτόκια των τραπεζών, το πλαφόν στις επιβαρύνσεις, το όριο στα επιτόκια και τα ψηλά γράμματα. Τι αλλάζει για τις συμβάσεις των δανείων και των πιστωτικών καρτών. Σε λειτουργία το πόσο κάνει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Τέλος το e-καταναλωτής. Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές, συγκρίσεις αλλά και μεταβολές στα βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης, επισημαίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές για την Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τους καταναλωτές. Είδος πολυτελείας του μοσχαρίσιο κρέας, οι Έλληνες στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο, λένε οι κρεοπόλες. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τις πάρει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός χθες από τη Βούλα, ασκώντας έντονη κριτική στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τσάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά του συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης και επανέλαβε ότι αν το Πασόκ πάρει εντολή, η χώρα θα έχει αξιόπιστη κυβέρνηση. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος αντικατέστησε τον Παπά και έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής. Κοινή συνενέση το διαζύγιο με τον Ζαχαριάδη. Εγώ την έδρα μου δεν την βγάζω σε πληστηριασμό, ανέφερε στα παραπολιτικά η Ρένα Δούρου. Λαγοκέφαλος δάγκωσε ηλικιωμένη στην παραλία της Βάρκισσας. Οδηγίες εξέδωσε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ένταση στη δίκη των Τεμπών. Συγγενείς θυμάτων στράφηκαν κατά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Διακόπη συνεδρίαση. Ξανά στο εδόλιο, στο εφετείο, για αντιμέτωπος με μεγαλύτερες ποινές, ο Δημήτρης Λιγνάδης για 3 βιασμούς. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια με αναστολή. Με ένα ανεπανάληπτο ποδοσφαιρικό σόου του Λάιονελ Μέση, το One Man Show και το Hard Trick, η Αργεντινή συνέτριψε με 3-0 στο Κάνσας στην Αλγερία. Η οδύσσια της Εθνικής Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες και υποχρεωτική αναχώρηση μετά από κάθε μάτς του Μουντιάλ. Υπό δρακόντια μέτρα και αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς αγωνίζεται η εθνική ομάδα. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με συννεφιά, βροχές και κατατόπους καταιγίδες σε κεντρική Ελλάδα, Θεσσαλία και Χαλκιδική. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που αφορά την επικείμενη συμφωνία. Τη συμφωνία που περιμένουμε να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Γενέβη μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία έρχεται και μια μεταστροφή στις αγορές, στις παγκόσμιες αγορές, στο κλίμα των αγορών. Έχουμε ένα δυναμικό ράλι στα ομόλογα και μια κάθετη πτώση στο πετρέλαιο. Ο Μάριος Χριστοδούλος θα μας δώσει όλη την εικόνα, μια εικόνα που δεν θυμίζει τίποτα στις εποχές του περασμένου Μαρτίου. Μάριε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Θετικό είναι το κλίμα σήμερα στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να υποδέχονται με αισιοδοξία τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία καθησύχασε τους επενδυτές. Η βελτίωση του γεωπολιτικού κλίματος αποτυπώνεται άμεσα στην αγορά ενέργειας, όπου το πετρέλαιο Brent υποχωρεί στην περιοχή των $79 το βαρέλι και το αμερικάνικο αργό στα $76 το βαρέλι, έχοντας απομακρυνθεί σημαντικά από τα υψηλά επίπεδα των $110 και $120 που είχε προσεγγίσει κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι αγορές εκτιμούν πλέον ότι ο κίνδυνος σοβαρών διαταραχών στις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο έχει περιοριστεί σημαντικά, οδηγώντας σε μαζική αποχώρηση κερδοσκοπικών κεφαλαίων που είχαν τοποθετηθεί λόγω του γεωπολιτικού κινδύνου. Παράλληλα, Έρη, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο συνεχίζει να κινείται πτωτικά, υποχωρώντας προς τα €40 ανά μεγαβατόρα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν θετικά την ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών και τα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη, περιορίζοντας ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού εν ώψη του επόμενου χειμώνα. Το θετικό κλίμα, αν μη τι άλλο, μεταφέρθηκε στα διεθνή χρηματιστήρια. Οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται νοδικά, ενώ η Wall Street διατηρείται κοντά στα ιστορικά υψηλά της. οι επενδυτές βλέπουν πλέον χαμηλότερο γεωπολιτικό ρίσκο, χαμηλότερες τιμές ενέργειας και καλύτερες προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία. Ανώδικα κινήθηκε το χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείκτη να κινείται πάνω από τις 2.475 μονάδες και τις τραπεζικές μετοχές να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.
1: Τώρα, Μάριε, αναρωτιούνται όλοι πότε θα δούμε αυτή την αποκλιμάκωση στις τιμές της αντλίας, της βενζίνης. Αυτό είναι κάτι που αφορά εμάς εδώ την Ελλάδα.
2: Λογικά, Έρη, πρέπει τις επόμενες ημέρες να αρχίσουμε να δούμε αισθητή μείωση των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης και να φανεί αυτό στην τσέπη μας. Δηλαδή, να τη δούμε να φανεί και στην τσέπη μας, Έρη. Λογικά.
1: Ήδη όμως αρκετά πρατήρια έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη.
2: Όντως. Αυτό αληθεύει. Έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η τιμή στην βενζίνη, Έρη. Είναι κοντά στα 1,9 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβης εδώ πέρα στην περιοχή της Αττικής. Και σε πολλά πρατήρια είναι ακόμα και κάτω από 1,9 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κινείται κοντά στο 1,675 πέρι, το είδαμε σήμερα το πρωί. Πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες η διεθνής τιμή του πετρελαίου που είναι κινείται, όπως είπαμε, κάτω από το 80 δολάρια, να έρθει έστω και με μικρή καθυστέρηση και στην ελληνική αγορά ενέργειας. Πρέπει να τονίσουμε ότι ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις καταγράφουν σημαντική αποκλιμάκωση. Μάλιστα, η απόδοση του ελληνικού δεκαετού κινείται πλέον στην περιοχή του 3,58 με 3,62, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση για ελληνικούς τίτλους και τη βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Και αν μη τι άλλο, τώρα, Έρη, οι αγορές θα μην προσεγγίσουν στα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και στην πορεία της παγκόσμιας ανάπτυξης, καθώς η αποκλιμάκωση της μέσης ενέργειας δημιουργεί, όπως είπαμε, ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για επιχειρήσεις, νοικοκυριά και επενδυτές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα έρχεται μπλόκο στα πανωτόκια των τραπεζών. Είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μπαίνει πλαφόν στις επιβαρύνσεις, μπαίνει όριο στα επιτόκια και βεβαίως μπαίνει μπλόκο και στα ψηλά γράμματα. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Κοίταξε, το πιο σημαντική ρύθμιση, η οποία είναι βέβαια ευρωπαϊκή ρύθμιση αυτή, είναι ότι μπαίνει ένα πλαφόν στο πραγματικό επιτόκιο που πληρώνει ο καταναλωτής σε δάνεια τα οποία είναι χωρίς εγγυήσεις. Φτάνουν και μέχρι 100.000 ευρώ και είναι χωρίς εμπράγματα σε εγγυήσεις. Εκεί, είτε ρίχνει εμπιστοτικές κάρτες, είτε καταναλωτικά δάνεια κλπ. Εκεί το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο μπορεί να φτάνει να ξεπερνούσε το 100%, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο να διπλασιάσει το κεφάλαιο που έχει δανειστεί ο καταναλωτής. Τώρα μπαίνει κόφτης. Ο κόφτης δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. Θα είναι στο 30-50% του πραγματικού επιτοκίου που ορίζει κάθε φορά η τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό πρέπει όμως να γίνει με πολιτική απόφαση η οποία θα καθοριστεί κατόπιν της διοίκησης της τράπεζας της Ελλάδας. Αυτή είναι η πιο σημαντική ρύθμιση. Πάνω σε αυτό, στο ίδιο πλαίσιο, ένα δάνειο δεν μπορεί να ξεπεράσει, η αποπληρωμή του δεν μπορεί να ξεπεράσει το 75% του κεφαλαίου, δηλαδή να πληρώσει μία φορά το κεφάλαιο και 75% του κεφαλαίου τόκους, μετά από για δάνεια μέχρι και 8 χρόνια. Το ποσοστό είναι μικρότερο για δάνεια μικρότερη διάρκεια, π.χ. 4-5 ετών κλπ.
1: Ναι.
3: Είναι μια σημαντική ρύθμιση η οποία γίνεται χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεται βέβαια η κυβέρνηση να εφαρμόσει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες θα έρχονται για να διευκολύνουν τους καταναλωτές. Ας πούμε, για παράδειγμα, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η διαφήμιση περί ότι εμείς βγάζουμε πράσινα προϊόντα για τα οποία είναι φυσικά στο περιβάλλον κλπ. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να αποδεικνύεται ότι είναι πραγματικά ωφέλιμο και δεν είναι μια καταχρηστική χρήση του όρου πράσινο προϊόν και αγαθό, ας το πούμε.
1: Τώρα αυτό, Βαγγέλη, θα αφορά τις νέες δανειακές συμβάσεις, αυτές που θα υπογραφούν από τον Νοέμβριο και μετά ή...
3: Από 20 Νοεμβρίου και μετά και δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα ήδη.
1: Ναι.
3: Η ρύθμιση, δηλαδή δεν μπορεί να περιλάβει προηγούμενες συμβάσεις.
1: Και δεν περιλαμβάνει και στεγαστικά δάνεια. Αφορά μόνο καταναλωτικά και επισκευαστικά.
3: Μιλάμε κατά κανόνα, ένα στεγαστικό δάνειο είναι πράγματος. Συνήθως που κρατάει το σπίτι. Όταν παίρνει δάνειο για να αγοράσει ένα σπίτι η τράπεζα, δηλαδή μέχρι να το αποπληρώσει, είναι στην ιδιοκτησία τη τράπεζα. Είναι εντελώς διαφορετική κατηγορία δανειών αυτή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε την νέα πλατφόρμα, το Πόσο Κάνει, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Έχουμε πληροφόρηση λοιπόν σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές σε σχεδόν 10.000 κωδικούς. Σήμερα έγινε η παρουσία και του Πρωθυπουργού, Βαγγέλη.
3: Ναι. Κοίταξε, όπως έλεγε κάποιος, λέει, το πόσο κάνει ένα αγαθό συνήθως το ξέρουμε. Το θέμα είναι αν έχουμε χρήματα.
1: Ναι. Σωστό.
3: Αυτό.
1: Σωστό.
3: Κοίταξε, ό,τι γίνεται, το οποίο είναι προς την ενημέρωση για την, για την ανταγωνιστικότητα στην αγορά, είναι θετικό. Και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επικροτήσαμε και τον καταναλωτή που στην αρχή ξεκίνησε δυναμικά κλπ., έτσι χειροκροτούμε και το πόσο κάνει gov.gr. Δίνουν μια πιο αναλυτική παρουσίαση τιμών και αγαθών, αλλά το ζητούμενο, Έρη, δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι αυτό το πράγμα να έχει συνέχεια, να υπάρχει κάποιος να το συντηρεί, να το τροφοδοτεί σε καθημερινή βάση με στοιχεία, το οποίο δεν γίνεται, συνήθως δεν γίνεται. Δηλαδή ξεκινάει δυναμικά ένα πράγμα και μετά στο τέλος ξεπερτώνει. Ο e-καταναλωτής, για παράδειγμα, ήταν μια πλατφόρμα η οποία ξεκίνησε δυναμικά. Στο τέλος πήγαινε και έβρισκε 4 προϊόντα.
1: Ναι, στο τέλος απαξιώθηκε και έχω την αίσθηση, Ευαγγέλη, ότι δεν έμπαιναν οι καταναλωτές μέσα στο e-καταναλωτής πριν πάνε να ψωνίσουν για να δουν πού ακριβώς μπορούν να βρουν. Έτσι, το τελευταίο διάστημα ποτέ. Το θέμα είναι λοιπόν, εάν αυτή η νέα πλατφόρμα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την τσέπη του καταναλωτή αφενός ή για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση να ελέγξει όλη αυτή την εσχροκέρδεια που υπάρχει στην αγορά.
3: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι να έχει συνέχεια αυτό το πράγμα. Επειδή όμως είναι μια κοστοβόρα διαδικασία, δεν μπορείς κάθε μέρα να τροφοδοτείς, μην πω κάθε ώρα, γιατί πολλές φορές στα σούπερ μάρκετ αλλάζουν οι τιμές των προϊόντων μέσα στην ημέρα.
1: Είναι χρηματιστήριο.
3: Είναι ο μηχανισμός αυτός. Άρα είναι δύσκολο δηλαδή να παρακολουθηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός, ας πούμε, γιατί ο καθένας αλλάζει οπότε θέλει μέσα στην ημέρα και τιμές.
1: Και τώρα που λες, Βαγγέλη, ότι μέσα στην ημέρα μπορεί να αλλάξουν οι τιμές, έρχονται οι κρεοπόλες και λένε ότι οι Έλληνες γυρίζουν την πλάτη στο μοσχαρίσιο κρέας. Όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη, στρέφονται σε άλλα είδη κρέατος, κοτόπουλο, χοιρινό. Ακόμη και έτσι αποφεύγουν κάποιοι να βάλουν στο πιάτο τους το κρέας, στρέφονται προς τα όσπρια ή κάτι όσο μπορούν πιο οικονομικό.
3: Είναι λογικό, Έρη, γιατί όταν θέλεις να πληρώσεις 20 ευρώ το κιλό το κρέας. Και πρόσφατα μιλάμε για ένα αγαθό το οποίο είναι βασικό στη διατροφή. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα δώσω μοσχάρι ή θα δώσω χοιρινό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Σωστά.
3: Το παιδί. Εντάξει, δεν είναι βασικό αγαθό. Δηλαδή, δεν μπορείς να το λες. Αλλά τι να κάνει, ανάγκη και θεοί πείθονται.
1: Σωστά.
3: Ανάγκη και θεοί πείθονται. Αλλά έτσι όπως έχει φτάσει η τιμή του, στα 20 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος, ας πούμε, σε καθημερινή βάση για παγιτό. Πες ότι έχει παιδιά, ξέρω εγώ κλπ. Όπως το χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα, όταν ήταν φθηνό. Τώρα θα βάλεις και κοτόπουλο, θα βάλεις και ίσως δεν ξέρω εγώ και.
1: Ναι, και βεβαίως όταν έχεις, Βαγγέλη, χαμηλή ποιότητα φαγητού στο τραπέζι, τότε έχεις και άλλα προβλήματα.
3: Ακριβώς. Δηλαδή αρχίζεις και δημιουργείς άλλα προβλήματα, θέματα ανάπτυξης και λοιπά στα παιδιά, κυρίως στα παιδιά, γιατί το μοσχάρι συνήθως είναι τροφή για παιδιά, δεν είναι τροφή για μεγάλους, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τη νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει.
4: Μια πραγματικά εξαιρετική και πολύ χρήσιμη εφαρμογή και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του.
1: Στη νέα πλατφόρμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
5: Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος όλων των ελληνικών νοικοκυριών και προστατεύοντας στην πράξη, όσο αυτό είναι εφικτό εξαιτίας αυτής της εφαρμογής, το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών. Οι νέοι άνθρωποι και η μεσαία τάξη πιστεύω ότι θα κάνουν εξαιρετικά μεγάλη χρήση σε αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία. Κάθε πολίτης, προτού κάνει τα ψώνια του, θα μπορεί να αναζητά το προϊόν που τον ενδιαφέρει, το πακέτο των προϊόντων που τον ενδιαφέρει, να βλέπει online πόσο κοστίζουν σε κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
1: Ο πρόεδρος των Κρεοπολών, ο κ. Σάβας Κεσίδης, αποτυπώνει απολύτως την σημερινή κατάσταση στα ελληνικά νοικοκυριά.
6: Δυστυχώς με τις ανατιμήσεις των τελευταίων ετών ο κόσμος στράφηκε σε άλλα είδη κρέατος. Αυτοί που τρώγαν μια φορά, δύο φορές μοσχάρι τη βδομάδα τρώνε μία. Αυτοί που τρώγαν μία ίσως το έχουν ελαχιστοποιήσει. Έχουμε αύξηση στο κοτόπουλο, έχουμε αύξηση στο χοιρινό, εννοείται στη λιανική πώληση.
1: Επιμένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Πάμε και πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου, διότι έχουμε μια νέα ρύθμιση 72 δόσεων, κούρεμα δανείων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Αφορά 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Έχουμε 7 παρεμβάσεις για το κόκκινο ιδιωτικό χρέος που κινείται πάνω από το φράγμα των 240 δισευρώ. Και τις παρεμβάσεις αυτές προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία σε 1,5 εκατομμύριο φιλέτες με ληξιπρόθεσμα χρή προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να ανοίξει ως το τέλος Ιουνίου για τους φορολογούμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις και να αποπληρώσουν παλιά χρέη τα οποία έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Το μέτρο αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά και 284.000 νομικά πρόσωπα με 95,3 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τώρα, για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να μπει μέσα στην πλατφόρμα τέλος Ιουνίου, όπως είπαμε, το πολύ αρχές Ιουλίου, να έχει ανοίξει η ΕΡΗ και να υποβάλει τη σχετική αίτηση, καταβάλλοντας ένα ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η στηρίξη των 92 δόσεων, η βασική οφειλή επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Η πρώτη δόση ΕΡΗ καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παγωγής στη ρύθμιση και οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής για αυτή τη ρύθμιση. Τώρα, όσοι δεν θέλουν να μπουν σε 72 δόσεις, υπάρχει και η δυνατότητα μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος διευρύνεται και καλύπτει και μικρότερες οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ, ανοίγοντας έτσι την πόρτα σε περίπου 300.000 οφειλέτες. Μάλλον επιπλέον οφειλέτες, ναι. Γιατί μέχρι τώρα ο εξοδικαστικός κάποιος κάλυπτε χρέη τα οποία κινούνταν από 10.000 ευρώ και πάνω. Ωστόσο, δίνεται δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας με ρευστοποίηση των λοιπόν ακινήτων. Σε αντίθεση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ο εξοδικαστικός μηχανισμός λαμβάνει υπόψη τη συνολική εικόνα του οφειλέτη, εξετάζονται εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικές καταθέσεις, λοιπές υποχρεώσεις και πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Για το λόγο αυτό, Έρη, η ένταξη προϋποθέτει συνένεση στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου. Το πλεονέκτημα της διαδικασίας του εξοδικαστικού είναι ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να προβλεφθεί όχι μόνο μακροχρόνια αποπληρωμή, αλλά και μερική διαγραφή τόκων προς αυξήσεων ή ακόμη και μέρους της βασικής οφειλής. Τώρα, Έρη, έχουμε και τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ναι. Το είπαμε και χθες, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειολήπτων σε ελβετικό φράγκο και σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, περίπου 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι η ρύθμιση αφορά εξυπηρετούμενα ή ήδη ρυθμισμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και προβλέπει μετατροπή του σε ευρώ με ευνοϊκότερη ισοτιμία, σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής και δυνατότητα επιμήκυνσης έως και 5 έτη. Τώρα, Έρη, έχουμε και στοχευμένη προστασία, όπως το αναφέρθηκε, της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος από τις 21 Σεπτεμβρίου παρέχει τη δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Δηλαδή, ο οφειλέτης μπορεί να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρημο οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και αποπληρωμή σε έως 420 δόσεις έως 35 έτη, με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων. Την ίδια στιγμή, Έρη, έχουμε και αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού, καθώς αυξάνεται το ακατάσχετο ποσό καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Την ίδια στιγμή, φορολογούμενοι και επιχειρήσεις με δεσμευμένους λογαριασμούς λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται άπαξ και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που τα έχουν βρει δύσκολα μέσα στην ενεργειακή κρίση. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα, χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα είπε ότι όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τις πάρει. Ασκώντας φυσικά έντονη κριτική για την παροχολογία της αντιπολίτευσης. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Βέβαια, λοιπόν, μια ακόμα περιοδία του Πρωθυπουργού. Μετά τη Ρόδο το Σάββατο, χθες ήταν στο Δήμο Βάρης Μπούλας Βουλιαγμένης. Θα ακολουθήσουν και άλλες περιοδίες. Με τον ίδιο πάντως να επιμένει ότι δεν πρόκειται για προεκλογικές περιοδίες, ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δηλαδή στο τέλος της πραγματικής θητείας της κυβέρνησης, και ότι αυτά είναι τα πρώτα χιλιόμετρα ενός μαραθωνίου δρόμους, ο οποίος, όπως λέει εκείνος, η Νέα Δημοκρατία έχει και τις εντοπίες και τον τρόπο να αντέξει όλα τα χιλιόμετρα, ενώ αντίπαλοι της δεν τον έχουν αυτόν τον τρόπο. Τώρα, σχέση με τους αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας, τα υπόλοιπα κόμματα, ιδίως δεν τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, και επεφύλασε μία ακόμα σκληρή και αιχμηρή κριτική χθες στην ομιλία του προς τους πολίτες, ο Πρωθυπουργός μίλησε για πολιτικό διαγωνισμό, στον οποίο έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει, δηλαδή τις υποσχέσεις του κ. Βουλάκη και του κ. Τσίπρα για δωρεάν μεταφορές, με διαφορετικό περιεχόμενο βέβαια η κάθε μία από τις δύο αυτές τις δεσμεύσεις και προτάσεις των κομμάτων, λέγοντας κ. Μητσοτάκης ότι ο Τζάμπα 1, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως καταλαβαίνουμε, ανταγωνίζει τον Τζάμπα 2, δηλαδή όπως καταλαβαίνουμε ο Αλέξης Τσίπρας, θα ακολουθήσει για Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν τον Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος υπόσχεται Τζάμπα αροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει, είναι οι ίδιοι οι οποίοι τάκησαν τους φόρους στην μεσαία τάξη. Αυτά λοιπόν τον Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος υπόσχεται Τζάμπα αροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει, είναι οι ίδιοι οι οποίοι τάκησαν στους φόρους στην μεσαία τάξη.

0: Πάσμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός χθες από τη Βουλά.
1: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
0: Η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τσάμπα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
2: Η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τσάμπα, του λεφτά υπάρχουν, του δώστα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Και δεν τους λέω μόνο εγώ, δεν τους είπε μόνο ο Πρωθυπουργός, η ίδια πραγματικότητα τους λέει. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί τους. Όλες αυτές που έχουμε ακούσει. Η πλειοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους το εστίριο ο άλλος, που το τζάπα τι είναι, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση πριν ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει, πριν κάνει αυτό, εξήγησε πώς βρήκε τα λεφτά για αυτό. Όλοι αυτοί τάζουν λεφτά χωρίς να μας πούνε από πού θα τα βρουν. Πρέπει να τα βρεις τα λεφτά.
0: Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε στο τσάμπα. Είπε ότι τσάμπας είναι ο κύριος Μητσοτάκης για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά του συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Τι ακριβώς είπε, θα μας πει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γίνεται ένα πινκ-πονγκ μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με την πρόταση που κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Για την οποία επιμένει, Ανδρέα, σωστά.
3: Ναι, επιμένει και μάλιστα λέει ότι είναι. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά να αποκτήσει η νέα γενιά κουλτούρα για την μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι ούτε πας, ούτε ρουσφέτη, ούτε πελατειακή πρακτική. Είναι μια ολόκληρη αντίληψη για τη νέα γενιά, λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky και τον συνάδελφο Παύλο Τσίμα, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι ο ίδιος είναι τσάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά Έρη ότι για τον κύριο Μητσοτάκη μπορεί να είναι τσάμπα τα 35 εκατομμύρια, γιατί δεν είναι τίποτα σε σχέση με το 1 δισεκατομμύριο πρόσημο του ΠΚΠ. Τα όσα έχουν γίνει με τις απευθείας αναθέσεις, τις υπερκοστολογήσεις σε μία σειρά από έργα, τα χρήματα που μοιράστηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες και ούτω καθεξής. Γενικώς, βλέπουμε να σηκώνεται το κλίμα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης να στοχεύει στον Πρωθυπουργό, στον κ. Μητσοτάκη.
0: Τώρα, Ανδρέα, γίνονται κάποιες συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος για κάποιες συνεργασίες, έτσι, πιθανές συνεργασίες?
3: Κοίτα να δεις τώρα, το θέμα της διεύρυνσης είναι ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν γίνει κάποιοι κύκλοι ανακοινώσεων. Υπάρχουν πρόσωπα όπως για παράδειγμα ανεξάρτητοι βουλευτές, η κυρία Νίνα Κασιμάτη ή ο Ευάγγελος Αποστολάκης που είναι εδώ και καιρό στα ραντάρ της Χάρης Λαός του Κούπη. Υπάρχουν βουλευτές, πρώην βουλευτές που παλιότερα ήταν στο ΠΑΣΟΚ και είχαν για διάφορους λόγους είχαν αποχωρήσει και τώρα είναι εν αναμονή. Αλλά θα σου έλεγα έτσι, χωρίς ακόμα να το πολυλένε στο ΠΑΣΟΚ, παρατηρούν με αρκετό ενδιαφέρον τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε η πλευρά της Καρλάου Τρικούπη να συνομιλήσει με βουλευτές που δεν θα ακολουθήσουν το εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ενώ κάποιοι πιο προωθημένοι βάζουν στην εξίσωση ακόμα και το κόμμα του κ. Κασελάκη. Ο τελευταίος πάντως σε συνεντεύξεις του λέει ότι με το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά σε προγραμματικό επίπεδο. Ωστόσο, οποιαδήποτε επιλογή κάνει δεν θα είναι ατομική, δηλαδή ο ίδιος ο κ. Κασελάκης να πάει, για παράδειγμα, στο ΠΑΣΟΚ και να μπει στο ψηφοδέλτιο, αλλά να είναι συνεργασία των δημοκρατών με το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Ποιος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΚΠ. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
0: Τώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος αντικατέστησε τον Παπά, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής. Υπήρξε και ένα διαζύγιο κοινή συνενέση με τον κύριο Ζαχαριάδη. Η Ελένη Καλογεροπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι.

0: σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών προχώρησε χθες ο κύριος Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, μετά από συζήτηση προφανώς που είχε με τον Νίκο Παπά, τον έβγαλε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ορίζοντας δύο άλλους βουλευτές, τον κύριο Ξανθόπουλο και τον κύριο Μπάρκα, για τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Παράλληλα, αντικατέστησε και τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του κόμματος της Κουμουντούρου, με τον κύριο Γιαννούλη. Οι αντικαταστάσεις αυτές έγιναν όπως είναι προφανώς, καθώς ο κύριος Παπάς από την πλευρά του είχε εκφράσει κατ' επανάληψη διαφορετικές απόψεις από τον κύριο Φάμελο. Μάλιστα, ήταν από τα στελέχη που μαζί με τον κύριο Πολάκη είχαν βάλει ένα χρονοδιάγραμμα 10 ημερών προκειμένου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει εάν έχει κάνει κάποια συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα για μία ενδεχόμενη συνεργασία με την Ελλάδα. Ο Σωκράτης Φάμελος θέλησε με την κίνηση που έκανε να δείξει ότι υπάρχει ένα όριο στις παρεμβάσεις τις οποίες μπορούν να κάνουν οι βουλευτές και ότι εν πάση περιπτώσει δεν βρίσκεται ο ίδιος υπό επιτροπία. Αυτό ήταν, θα έλεγα, και ένα ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε και προς την πλευρά του κυρίου Πολάκη, λέγοντας ότι δεν μπορεί ένας διαγραμμένος βουλευτής να θέτει όρους για το προς τα που θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν μάλιστα υπάρχει και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ο κύριος Παπάς, απαντώντας μέσα στα όργανα, είπε, και κάνοντας μια συζήτηση και με εμάς, είπε ουδής αναδικατάστατος. Ωστόσο, από σήμερα, όπως φαίνεται, ξεκίνησε την αντεπίθεση. Σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα, είπε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Ζαχαριάδης, ο οποίος υπερψήφισε την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής για τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σε δηλώσεις που είχε κάνει, είχε πει ότι η απόφαση αυτή, υπάρχει μάλλον μία θολότητα στο περιεχόμενο της απόφασης αυτής και γι' αυτό είναι δύσκολο και να υλοποιηθεί. Έτσι είπε ο κύριος Παπάς ότι από τη στιγμή που τα ίδια τα στελέχη που ψήφισαν την πρόταση του κυρίου Φάμελου έχουν απορίες, πολύ περισσότερο όσοι διαφωνούν με το περιεχόμενο της πρότασης του κυρίου Φάμελου έχουν πολύ περισσότερα ερωτηματικά, τα οποία είχαν υποχρέωση να τα θέσουν. Και μάλιστα πρόσθεσε ότι αν κάποιος συνηγορεί ή είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή να συνενέσει με αυτή την αρχή, δεν μπορεί να κρατά μια ηγετική θέση στον ΣΥΡΙΖΑ. Την απάντηση αυτή την έδωσε σε ένα ερώτημα που του έγινε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με άλλα κόμματα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Ρωτήθηκε δηλαδή σχετικά και αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο κύριος Φάμελος. Τώρα να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο, επιστρέφει σήμερα, συναντήθηκε με την Κυπριακή ηγεσία, ήταν στα πλαίσια της τρίτης εκδήλωσης που έκανε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός ήθελε να δείξει την έμφαση που δίνει πλέον το κόμμα του στα εθνικά θέματα και δει στο Κυπριακό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη μου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Εμείς έχουμε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, με πρόσφατη την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, ότι συμπλέουμε και συμπαρατασσόμεθα με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα, δίπλα στον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος παίζει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο.
3: Έχει και ένα λόγο ύπαρξη ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
2: Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μετακυλίεται στο μεγάλο σχήμα.
3: Άρα δεν παρατήσετε.
2: Όχι, δεν παρατήσετε.
1: τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε και η Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή της Στέλλας Καντώνα και του Θανάση Φουσκίδη και είπε ότι δεν βγάζει την έδρα της σε πληστηριασμό.
4: Παρουσιαζόνται βουλευτές που έχουν τη λαϊκή εντολή με τις εθνικές εκλογές του 2023 να εκπροσωπήσουν τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να φλερτάρουν με την ιδέα ότι έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου και ότι θα πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό που δεν είναι θεμητό και δεν έχει να κάνει με την αριστερά-δεξιά, έχει να κάνει με την κοινή λογική πάντα ζητούμενη, είναι να έχει πιάσει στα σίδη, τώρα θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτή τη λέξη, και να προσβλέπει για προσωπικούς ιδιωτελείς λόγους αυτό το στασίδι, αυτή την καρέκλα να την πάει βόλτα κάπου αλλού. Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Έχω πει από την ίδια μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την απόφαση να μην βρίσκεται εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν σπουδαίο ρόλο όχι μόνο για την αριστερά της πατρίδας μας αλλά γενικότερα για τη χώρα.
1: Τώρα, ηχηρό μήνυμα προς την Αλβανία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας συνδέεται άμεσα με τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας που βρίσκεται εκεί. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας.
5: Καλησπέρα, Ρίε, εδώ από τη Βουλή. Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να απαντάει σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Κουρδάκη. Σύμφωνα με τον επικεφαλή της ελληνικής διπλωματίας, η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση για τη συμμόρφωση των τυράννων και συμπλήρωσε πως οι βασικές προϋποθέσεις για την ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας είναι η πλήρη συμμόρφωσή της προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και πλήρη συμμόρφωση όσον αφορά στο σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας με έμφαση το περιουσιακό. Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι η επισπεύδουσα δύναμη για το μέλλον των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ιστορικό χρέος και πράξη ισχύος, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, καθιστώντας την ίδια ώρα σαφές πως έχουμε το κλειδί και πρόσθεσε πως δεν θα υπάρξει ανέρεση των εθνικών μας συμφερόντων για την ένταξη της γειτονικής χώρας. Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, η Ελλάδα παρακολουθεί στενά το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, ενώ ο ίδιος έχει ήδη ξεκαθαρίσει τον Αλβανό ομόλογό του πως δεν θα υπάρξει πρόοδος χωρίς τον πλήρη σεβασμό τους, καθώς και πως θα πρέπει να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα έτσι ώστε να κλείσουν τα ενταξιακά κεφάλαια. Ακόμη ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η χώρα μας μεριμνά ώστε να αυξηθεί η απόδοση των τίτλων και επεσήμανε πως και αυτό συνιστά προϋπόθεση για την ένταξη, ενώ υπενθύμησε πως κατά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων η χώρα μας επέβαλε ειδική αναφορά ως σημείο συμμόρφωσης το σεβασμό της ελληνικής εθνικής μειονότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά το περιουσιακό. Ενεργήσαμε προληπτικά και ουσιαστικά, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ απαντώντας στον κ. Κουρδάκη σχετικά με την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, τόνισε πως αναπτύσσεται μια συζήτηση. Σημειώνοντας σε κάθε περίπτωση πως είναι ήδη καταγεγραμμένο μέσα στις προϋποθέσεις ότι η συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας είναι προϋπόθεση για την ενταξιακή διαδικασία ΕΡΙ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης.
6: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι η επισπεύδουσα δύναμη σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι ιστορικό χρέος, αλλά είναι και μια πράξη ισχύως να έχουμε εμείς την δυνατότητα να είμαστε οι επισπεύδοντες σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή μας. Εμείς παρακολουθούμε, κύριε Βουλευτά, πάρα πολύ στενά το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων και είχα την ευκαιρία ο ίδιος να θέσω στον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος της διαδικασίας ή μη μόνο να υπάρξει πλήρη σεβασμός των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας. Και προς τούτο θα πρέπει να υπάρχουν απτά αποτελέσματα έτσι ώστε και η διαδικασία να προχωρήσει και τα σχετικά κεφάλαια να κλείσουν.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τραυματιστήκε ύστερα από δάγκωμα λαγοκέφαλου ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Βάρκισσας. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το ψάρι επιτέθηκε και προκάλεσε τραύμα στο πόδι της γυναίκας. Χρειάστηκε την ιατρική φροντίδα. Από εκεί και πέρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες. Κάποιες οδηγίες, διότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, όλα ένα και περισσότερες αναφορές από ψαράδες, κυρίως από αλλοιείς που μιλούν και λένε ότι τους καταστρέφουν τα δίχτυα, έρχονται να προστεθούν σε αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη προσοχή και από τους ψαράδες, αλλά και από τους λοόμενους. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ηλικιωμένη συνάνθρωπός μας αναζήτησε βοήθεια σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο κέντρο υγείας, γιατί το ΕΚΑΒ δεν κλείθει. Ωστόσο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στις οδηγίες που έχει δώσει για τσίπιν δάγκωμα από λαγοπόδαρο, διευκρινίζει με έμφαση ότι πρέπει στο τέλος της περιποίησης του τραύματος να υπάρξει ιατρική βοήθεια, γιατί χρειάζεται αντιτετανικός ορός και μπορεί να χρειαστούν και ράματα. Κάνει αιμορραγία. Δεν είναι τοξικός, λέει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο λαγοπόδαρος.
1: Ο λαγοκέφαλος.
7: Ο λαγοκέφαλος, με συγχωρείτε. Αλλά τα σαγόνια του είναι τόσο δυνατά που μπορεί να προκαλέσουν βαθύ τραύμα και μεγάλη αιμορραγία. Γι' αυτό θέλει πλύσιμο με καθαρό νερό, χωρίς να βάλουμε αντισηπτικό, γιατί θα δημιουργήσει πληγή, και στη συνέχεια καθαρισμό με καθαρή γάζα ή πανί. Στη συνέχεια ιατρική φροντίδα. Ελπίζουμε όλα αυτά να τα έκανε η συνάνθρωπός μας,
1: ναι,
7: η πολίτης, η γιαγιά, και να...
1: Ο οποίος λαγοκέφαλος κυκλοφορεί στις ελληνικές θάλασσες από το 2003, σύμφωνα με τους ιχθυολόγους. Αλλά το τελευταίο διάστημα... Ναι, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει κάνει την επανεμφάνισή του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιό, διότι είχαμε μία ένταση στη δίκη για τα Τέμπη. Υπήρξαν αντιδράσεις ανάμεσα σε συγγενείς θυμάτων και στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βάσο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση στη δίκη των Τεμπών που συνεχίστηκε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όταν κατά τη συζήτηση του αιτήματος για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης που υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πατέρας του Βάιου Βλάχου Χρήστος διαφώνησε μαζί της αναφορικά με τις έρευνες που είχαν γίνει στο κουλούρι και τι στοιχεία εντοπίστηκαν. Υπήρξε μεγάλη ένταση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέκρινε και τη στάση του δικηγόρου της οικογένειας Βλάχου, του κυρίου Καλογύρου, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι πρώην υπουργός δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα η πρόεδρος του δικαστηρίου να διακόψει για μισή ώρα τη διαδικασία και να απευθύνει έκκληση σε όλους να διεξαχθεί η δίκη με ηρεμία. Να σας πω ότι στη συνέχεια ο κύριος Βλάχου ζήτησε συγγνώμη για την ένταση που υπήρξε νωρίτερα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρατήρησε ότι υπάρχει μια διαίρεση των συγγενών που εξυπηρετεί, όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά άλλους σκοπούς. Η δίκη τελικά διεκόπη για την επόμενη Τρίτη, όπου θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου για διάφορα αιτήματα που έχουν τεθεί, μεταξύ αυτών και αυτό που αφορά την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης.
1: Τώρα βάζω ξανά στο εδόλιο, στο εφετείο, και ο Δημήτρης Λιγνάδης.
8: Ναι, ακριβώς. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Και σήμερα είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία γίνεται δεκτή η εισαγγελική έφεση που έχει ασκηθεί για την αθώηση του Δημήτρη Λιγνάδη για μία τρίτη υπόθεση βιασμού. Έτσι θα δικαστεί στο εφετείο για τρεις βιασμούς και είναι πλέον αντιμέτωπος και με μεγαλύτερες ποινές από αυτές που το είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό. Να σας πω ότι, να θυμίσουμε μάλλον, ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για δύο υποθέσεις βιασμού σε 12 έτη κάθεξης. Του είχε χορηγηθεί αναστέλουσα δύναμη στην έφεση και είχε αφαιθεί ελεύθερος και στη συνέχεια είχε ασκηθεί εισαγγελική έφεση στην αθώωσή του για μια τρίτη υπόθεση. Αυτή η έφεση λοιπόν σήμερα έγινε δεκτή. Ξεκινάμε από το μηδέν, θα δικαστεί και για τις τρεις υποθέσεις του εφετείου και σήμερα είχαμε και ένα αίτημα από την υπεράσπιση του να διοριστεί πραγματογνώμονας, ψυχολόγος ή ψυχίατρος που θα εξετάσει τους καταγγέλλοντες ώστε να κρίνουν να κριθεί η αντιληπτική τους ικανότητα και η ψυχική τους κατάσταση και φυσικά στη συνέχεια να είναι εκεί και να τους συνδράμει και κατά τη διάρκεια της κατάθεσής τους στο ακροατήριο. Γι' αυτό το αίτημα λοιπόν θα απαντήσει στο δικαστήριο αύριο το πρωί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Επανερχόμαστε με έναν τρόπο στο πρώτο θέμα του Δελτίου. Είπαμε για τις οικονομικές επιπτώσεις και την επικείμενης συμφωνίας και την προοπτική. Η προοπτική με τη συμφωνίας φέρνει αλλαγή κλίματος στις αγορές. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει στο πεδίο εκεί. Τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις σε μια συμφωνία που την περιμένουμε όλοι την ερχόμενη Παρασκευή. Ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας να μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Αυτή τη στιγμή, αυτές τις ημέρες, θυμίζουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η σύνοδος G7 στο Εβιάν, στη Γαλλία, όπου από εκεί έχουμε βέβαια πλέον και τις ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως φαίνεται και σε ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, προσερχόμενος στη σύνοδο με τους ηγέτες, είπε χαρακτηριστικά: εγώ είμαι το αφεντικό. Χιουμοριστικό σχόλιο, θα λέγαμε, αλλά μάλλον ήθελε να δείξει τις προθέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου. Κάτι τέτοιο, ένα νέο μήνυμα έστειλε στο Ιράν εντωμεταξύ, εν όψη και της, των τελετών που περιμένουμε στην Ελβετία για την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, αυτής μια μισή σελίδα, όπως έχει ανακοινωθεί ουσιαστικά, ότι θα πρόκειται της ενδιάμεσης δηλαδή συμφωνίας. Μιλώντας λοιπόν στα μέσα με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, τον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι στο πλευρό του, ουσιαστικά διεμήνυσε και πάλι ότι η συμφωνία είναι δυνατή με το Ιράν. Δεν θα διαθέσουμε ούτε δεκάρα για την ανασυγκρότησή του. Βέβαια, απείλησε ότι μπορεί και πάλι να βομβαρδίσουμε το Ιράν, την Ιρανική πλευρά. Άφησε λοιπόν και πάλι ανοιχτές, θα λέγαμε, όλες τις επιλογές. Την ίδια ώρα, βέβαια, που ακούμε πάρα πολλά αίρη αναφορικά και με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί το πέρασμα από τα στενά του Ορμούζ. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει παρουσιάσει ένα δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι θα μπορούσε η συνοδεία να γίνει με πλοία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και ουσιαστικά αυτά τα πλοία να πληρώνουν ένα VIP pass στην Αμερική. Δηλαδή, ναι, έχουμε όλη τη συζήτηση για το Ιράν.
1: Προσπαθεί να πείσει, ναι, πείσει τους εφοπλιστές να διέρχονται τα πλοία τους από το στενά.
9: Ναι, ουσιαστικά αυτό, και τώρα ίσως θα μπορούσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, υπάρχουν ίδιες αναφορές στο συγκεκριμένο μέσο που αναφέρει αυτό το σενάριο, ότι πιθανόν είναι και ένας μοχλός πίεσης στους Ευρωπαίους, ενώ όσο είναι σε εξέλιξη αυτή η σύνοδος G7, για να έχουν μεγαλύτερη παρουσία στα στενά και να αναλάβουν και εκείνοι το μερίδιο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, όπως γνωστόν θέλουν να μοιραστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούμε όλα αυτά λοιπόν. Με την ίδια ώρα που έχουμε δει ότι τα 14 ουσιαστικά σημεία της συμφωνίας έχουν διαρρεύσει σε όλα τα μέσα, δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, τόσο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και για την ενδιάμεση φάση, όσον αφορά και για αυτό το ταμείο ανοικοδόμησης των 300 δις δολαρίων, για το οποίο Τραμπ είπε και πάλι ότι δεν δίνουν δεκάρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια αν θέλουν οι χώρες του κόλπου να το κάνουν, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια, ιδιωτικά κεφάλαια θα είναι αυτά τα οποία θα έχουν αυτή τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο ταμείο, και αναφέρεται μάλλον από το πρακτορείο Reuters ότι πιθανόν ήδη το μισό ποσό, τα 150 από τα 300 δις, να έχει ήδη δεσμευτεί για αυτό το λόγο, παρότι τυπικά θα λειτουργήσει πιθανότατα από την Παρασκευή, εφόσον δηλαδή συναυθεί επίσημα η συμφωνία. Να πούμε, βέβαια, καταληκτικά, mm-hmm, ότι φαίνεται ότι όντως είναι καλά τα πράγματα. Είχαμε αναφορά ουσιαστικά ότι πέρασαν από τον αμερικανικό αποκλεισμό τα πρώτα πλοία ιρανικού που μεταφέρουν ιρανικό αργό, δηλαδή ότι φαίνεται σιγά σιγά να χαλαρώνει ο αποκλεισμός από πλευράς των ΗΠΑ των ιρανικών λιμανιών. Είχαμε τις αναφορές από τις έρευνες, από τους ιστότοπους μάλλον παρακολούθησης των δεδομένων, που τη βεβαιώνουν του λόγου του αληθές και δείχνουν ότι όντως πηγαίνουμε σε μια κατάσταση όπου πάμε μάλλον σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, αποκλιμάκωσης. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε και τις εξελίξεις της Παρασκευής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι σε εσωτερικές ειδήσεις. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες μπαίνει η Τίνος και η Αλόνσος. Ξεκαθαρίζουν βέβαια ότι η απόφαση αυτή έχει να κάνει περισσότερο με γραφειοκρατικούς λόγους, για να μπορούν πιο γρήγορα να γίνονται κάποιες διεργασίες εκεί αφαλάτωσης στο νησί της Τίνου. Όμως η ΑΝΑΕΜΕΗ από το παραπολιτικά.gr είναι εδώ, έκανε ρεπορτάζ και μας έχει όλη την εικόνα.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, πράγματι, τα δύο αυτά νησιά μπαίνουν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας για τους επόμενους τρεις μήνες. Να πούμε πως η απόφαση αυτή είναι του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ενώ με την ίδια απόφαση παρατάθηκε για ακόμα τρεις μήνες και το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Mm-hmm. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για τη λήψη έκτακτων και άμεσων μέτρων, ώστε να ληφθούν οι αυξημένες ανάγκες υδροδότησης των νησιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου που θα έχει και πολύ κόσμο.
1: Διπλασιάζεται ο πληθυσμός. Υπερδιπλασιάζεται, μάλλον.
10: Τώρα, ναι, ο Δήμαρχος Τίνου μίλησε στα παραπολιτικά.gr, ο Παναγιώτης Κροντιράς. Μας είπε ότι η απόφαση αυτή είναι ασπίδα για την Τίνο και όχι λόγος ανησυχίας, γιατί με την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ξεκλειδώνουν οι διαδικασίες για να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για νέες μονάδες αφαλάτωσης. Στόχος μας, όπως είπε, είναι να θωρακίσουμε το νησί, ξεπερνώντας τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που συχνά δημιουργεί η γραφειοκρατία. Να πούμε τώρα πως ο Δήμαρχος Τίνου εκτίθεται και υπέρ του περιορισμού ή ακόμη και της απαγόρευσης των νέων ιδιωτικών πισινών στο νησί και της μείωσης των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
1: Σωστά.
10: Γιατί όπως λέει είναι βασικό πρόβλημα για το νησί. Ήδη έχει λίγο νερό, οπότε αυτό κάνει το πρόβλημα μεγαλύτερο. Θετικά υποδέχθηκε τη συγκεκριμένη απόφαση και ο Δήμαρχος Αλωνίσου, ο Παναγιώτης Αναγνώστου, ο οποίος λέει ότι το νέο αυτό καθεστώς θα επισπεύσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την καταπολέμηση της λειψιδρίας. Το ίδιο δηλαδή με τον Δήμαρχο της Τίνου. Και μάλιστα ο Δήμαρχος της Τίνου, όπως μας είπε, πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση γιατί είναι καλύτερο να προσέχουμε για να έχουμε ακριβώς.
1: Η πρόληψη. Και από ό,τι είπε κιόλας, ότι δεν υπάρχουν περίοδοι μέσα στο καλοκαίρι, που κάποιες ώρες μέσα στο καλοκαίρι που θα υπάρξει διακοπή του νερού.
10: Όχι.
1: Δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Απλά
10: για να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Είναι,
1: γραφειοκρατικό
10: το ζήτημα,
1: το θέμα. Και επίσης να γίνεται έτσι και μια κατανάλωση με φιδό.
10: Αυτό δεν είναι και άμεσος ο κίνδυνος ούτως ή άλλως, αλλά πρέπει να προλαμβάνουμε τις.
1: Σωστά, σωστά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά.
11: Η έρηξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά είναι μια πράξη ευθύνης και διεκδίκησης. Δεν έχει πρόβλημα άμεσο εκείνος με το νερό. Απλώς η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι η ασπίδα μας το να ξεπεράσουμε προβλήματα γραφειοκρατικά που υπάρχουν και να μπορέσουμε να προβλέπουμε για να έχουμε. Ήδη υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για προμήθεια αφαλατώσεων, για ενοικίαση αφαλατώσεων. Δυστυχώς η γραφειοκρατία μας κρατάει εδώ και χρόνια να μην μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να τις έχουμε να λειτουργούν. Η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση ανάγκης για τρεις μήνες μας οδηγεί να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα περισσότερο γίνεται για το καλοκαίρι αλλά και για τα επόμενα χρόνια.
1: Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε πάλι ένα επεισόδιο που αφορά ανήλικα παιδιά στην Εύβοια. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των παραπολιτικών. Όλο ένα και πληθαίνουν τέτοια περιστατικά, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, καταγράφονται και σε κάμερες κινητών τηλεφώνων και άμεσα μετά από λίγο αναρτώνται ως δείγμα τιμής και για καμάρι των νεαρών οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις. Τώρα είχαμε μια υπόθεση το βασιλικό της Εύβοιας όπου τουλάχιστον δύο κορίτσια μεταξύ τους 13 ετών έξω από το γυμνάσιο της περιοχής του βασιλικού ενεπλάκησαν σε ένα καυγά για άγνωστη και ούτως ή άλλως δεν έχει και μεγάλη σημασία η αιτία σε αυτές τις ηλικίες, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και βεβαίως να στηθεί μια κερκίδα γύρω τους όπου ακούγονται παιδιά να ζητοκραυγάζουν και να προτρέπουν είτε τη μία είτε την άλλη να χτυπήσει πιο δυνατά. Όπως φαίνεται από το βιντεοκλιπικό υλικό που έχει προκύψει και έχει δημοσιευτεί πρώτα στα τοπικά μέσα αλλά και αργότερα και στα πανελλαδική συμβέλειας μέσα, τα παιδιά όχι μόνο δεν μπαίνουν στη μέση για να αποτρέψουν το κακό, αλλά μπαίνουν και πολλές φορές και παίρνουν το μέρος είτε της μίας κοπέλας είτε της άλλης και χτυπούν την άλλη. Οπότε καταλαβαίνετε η κατάσταση σε αυτό το περιστατικό είχε ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Το βίντεο είναι πολύ μεγάλης διάρκειας. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι όλη η διαδικασία διήρκησε για πολλή ώρα. Έχει επιληφθεί η αστυνομία του περιστατικού μετά και τη δημοσίευση του συγκεκριμένου βίντεο γιατί δεν υπήρξε άμεση καταγγελία. Ναι. Και τώρα μένει πλέον να δούμε ποιες θα είναι οι κυρώσεις που θα υποστούν όλοι όσοι εμπλέκονται παρά το γεγονός ότι είναι ανήλικοι και αν ποτέ ως κοινωνία βρούμε έναν τρόπο να αποτρέψουμε τα παιδιά να εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε την εξάρθρωση ενός κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με αρκετούς πελάτες. Είχαμε και συλλήψεις μάλιστα και διακινούνταν και πολύ μεγάλα ποσά. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
12: Είναι μια υπόθεση γνωστή στα μέλη της οικονομικής αστυνομίας, από την οποία περνούν τέτοιες υποθέσεις. Εδώ μιλάμε για 7 άτομα οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση και έχουν συλληφθεί και 5 ακόμη οι οποίοι είναι συνεργοί και δεν έχουν συλληφθεί αλλά εμπλέκονται στην συγκεκριμένη δικογραφία. 86.000 είναι οι συνδρομητές τους οποίους είχαν προσεγγίσει οι συγκεκριμένοι, με τους οποίους, δεν ξέρω μπορεί να το έχετε ακούσει, με τα παραδοσιακά μηχανάκια που λέμε των πειρατικών σταθμών παρουσιάζουν και πουλούν το συνδρομητικό προϊόν από διάφορα κανάλια τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά. Ωστόσο, για να έχεις επαφή με αυτά θα πρέπει να καταβάλεις συγκεκριμένη συνδρομή. Να πούμε πως η ζημία που η οποία έχει προκληθεί στους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. 7 εκατομμύρια ευρώ είναι τα κέρδη αυτής της ομάδας, η οποία λειτουργούσε από το 2017. Είναι δηλαδή μια ιστορία παλιά, η οποία έτρεχε κάτω από τα ραντάρ τόσο της αστυνομίας όσο και των αρμόδιων φορέων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
12: Και κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκε τόσο ο τεχνολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για να υπάρξει σύνδεση με όλο αυτό το δίκτυο που συνδέεται με το ίντερνετ, αλλά στην ουσία είναι κρυφό από το ευρύ κοινό.
1: Mm-hmm.
12: Και εντοπίστηκαν και μετρητά σχεδόν 20.000 ευρώ, όπως και οχήματα, αλλά και στοιχεία χρηστών, τα οποία αποδεικνύουν και τη δράση αυτού του κυκλώματος. Η υπόθεση αυτή δεν σταματάει εδώ, θα συνεχιστούν οι έρευνες περαιτέρω, γιατί είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολύ την ελληνική αστυνομία τα τελευταία χρόνια.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα δυστυχώς εκεί στην Μύκονο. Νεκρή είναι μια 40χρονη Ιταλίδα, η οποία έχασε πολύ άδικα τη ζωή της σε ένα τροχαίο με καραμπόλα.
12: Ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας,
1: mm-hmm.
12: γύρω στις 12:30 το βράδυ, όταν η 40χρονη Σάρα, η οποία επέβαινε σε ένα όχημα, ήταν στη θέση των επιβατών, στις πίσω θέσεις, για να αντιληφθούμε την ατυχία κιόλας της κατάστασης. Η συγκεκριμένη κοπέλα βρισκόταν με άλλες τρεις φίλες της, επίσης ιταλικής καταγωγής, στο αυτοκίνητό τους. Ήταν στην Μύκονο προκειμένου να κάνουν το λεγόμενο μπατσελορέτ, για να γιορτάσουν τον δεύτερο, τον επικείμενο γάμο της, yeah. Της 40χρονης, όταν συγκρούστηκαν με το όχημα ενός Έλληνα οδηγού. Εκεί όμως η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφόδρη, ήταν πλαγιομετρική και το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε άλλα τρία οχήματα. Ως αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης αλλά και των προσκρούσεων ήταν ο τραυματισμός των τριών εκ των τεσσάρων γυναικών που επέβαιναν στο πρώτο όχημα.
1: Mm-hmm.
12: Μόνο ο οδηγός έμεινε αλόβητη. Οι δύο εκ αυτών τραυματίστηκαν σοβαρά. Η μία ήταν η 40χρονη, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Σύρου. Δυστυχώς χθες έχασε τη ζωή της, υπέκυψε στα τραυματά της. Ενώ και η φίλη της, η οποία έχει διακομίστηκε στην Αθήνα, στο νοσοκομείο της Αθήνας, εξακολουθεί να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Να πούμε πως η 40χρονη, όπως θα ανέφερα προηγουμένως, ετοιμαζόταν το Σάββατο για να κάνει το γάμο της, το δεύτερο γάμο της, και είναι ήταν μητέρα ενός παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ο Χρήστος Μπατάκας είναι μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Έχουμε λοιπόν, τι νεότερα έχουμε για τον ΠΑΟΚ, περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλο.
13: Έχουμε μάθει τον αντίπαλο,
1: ναι,
13: του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέ Ακλούς με στόχο την πρόκριση. Ενώ έχουμε μάθει και αντιπάλους του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο,
1: για
13: στο Champions League. Είναι μία εκ των Ουνιών Σεν-Σιλουά, Σπάρτα Πράγας, Τουρμ Γκρατ, Χατ ή Νάιμεγκεν. Όσον αφορά τον Παναϊκό, θα μάθει στους αντιπάλους του στις 3 η ώρα για το ποιον θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Άρα σε λίγα λεπτά λοιπόν μαθαίνουμε τον αντίπαλο.
13: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε το hard trick του Messi. Έτσι, ένα φαντασμαγορικό show από τον ίδιο τον Lionel Messi, ο οποίος πραγματικά έτσι είχαν ένα ανεπανάληπτο αγώνα εκεί. Συνέτριψε με 3-0 την Αργεντινή στο Κάνσας.
13: Ακριβώς. Ο Messi νίκησε σχεδόν μόνος του την Αλγερία. Έκανε hat trick, όπως πολύ σωστά είπες, και έσπασε πάρα πολλά ρεκόρ. Εκτός από το γεγονός πως σοφάρισε τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ, τον Γκλόζε, με 16 γκολ, θα πρέπει να πούμε πως μπήκε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών που έχουν πετύχει hat-trick σε πρεμιέρα Μουντιάλ. Πρόκειται για τους Παντενόουντ, Ποντέν και τον Μπατιστούτα, που μάλιστα είχε πετύχει hat-trick απέναντι στη δική μας εθνική ομάδα το 1994. Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια, ναι, της μέρας που πέρασε, η Γαλλία νίκησε τη Σενεγάλη με 3-1. Η Νορβηγία συνέτριψε το Ιράκ με 1-4, ενώ η Αυστρία το πρωί νίκησε την Ιορδανία με 3-1.
1: Τώρα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα για την αποστολή του Ιράν. Διαμαρτύρεται το Ιράν, διότι περνά πολύ δύσκολα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
13: Έχει προκύψει ένα θέμα με την αποστολή του Ιράν στο Μουντιάλ του 2026, καθώς οι αμερικανικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι η ομάδα μπορεί να εισέρχεται ΣΥΠΑ μόνο για τους αγώνες της και είναι υποχρεωμένη να αποχωρεί λίγες ώρες μετά τη λήξη τους. Έτσι, μετά την ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, η Ιρανική αποστολή ουσιαστικά αναχώρησε σχεδόν άμεσα για τη βάση της στο Μεξικό, γεγονός που όντως έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των Ιρανών, με τη ΣΥΠΑ να υποστηρίζουν ότι εφαρμόζουν αυτούς τους ειδικούς περιορισμούς για άτομα που συνδέονται με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
1: Μάλιστα, στο Μουντιάλ, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, έτσι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Χρήστο, και οι προσωπικές ιστορίες. Μια τέτοια ιστορία είναι ο τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακροτήριο, ο οποίος σταμάτησε την Ισπανία 7 φορές, απέκρουσε 7 διαδοχικές επιθέσεις. Ένα παιδί, ένας άνθρωπος 40 χρονών, ο οποίος μέσα σε μια νύχτα απέκτησε 5 εκατομμύρια followers. Γιατί? Διότι το Πράσινο Ακροτήρι, φυσικά, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν έχει καμία σχέση με την Ισπανία, τουλάχιστον σε επίπεδο ποδοσφαίρου, αλλά και σε άλλα επίπεδα. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, με το που τελείωσε ο αγώνας, Χρήστο, άρχισε, ξέσπασε σε κλάματα.
13: Ακριβώς. Ναι. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία.
1: Συγκλονιστική.
13: Είναι μια από τις πολλές ιστορίες,
1: ναι,
13: που θα δημιουργηθούν μέσα στο Μουντιάλ. Πράγματι, ούτε ο ίδιος περίμενε ότι μετά από τον αγώνα αυτό θα έχει τόσους followers, γιατί είναι και η άνοδος στους λογαριασμούς στο Instagram πλέον και η άνοδος στην αξία του, στη μεταπολιτική του
1: αξία. Ο ίδιος έκανε δηλώσεις και είπε ότι έκλαψε γιατί μεγάλωσε με τους παππούδες του. Δυστυχώς δεν είναι πια εδώ για να τον δουν. Έτσι έφυγαν από τη ζωή πριν από αρκετά χρόνια. Ξεκίνησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο στα 25 του, είναι 40. Είναι πολύ δύσκολο να αποκρούσεις επίθεση των Ισπανών, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτόν ήταν ένα όνειρο ζωής και είπε ότι η μητέρα του δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι στον αγώνα λόγω της βίζας. Θυμίζουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη βίζα. Σε κάποιες χώρες ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπλέον ποσό της τάξης των 15.000 ευρώ επιπλέον για όσους ήθελαν να μπουν σε αμερικανικό έδαφος. Και έτσι, λοιπόν, η μητέρα του δεν μπόρεσε να είναι εκεί και δεν έκρυψε την συγκίνηση και την περηφάνεια του. Έτσι, αυτές οι συγκλονιστικές ιστορίες, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, μας θυμίζουν ότι πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για την εικόνα των αγωνιστικού ενδιαφέροντος του Μουντιάλ. Και σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
14: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
19: αλλά καλό στη δική τους.
20: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
0: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
1: Έξι λυσάξι.
21: Ναι, κορόιδευε, κορόιδευε.
1: Λέει, παιδιά, έχω πάθει τέτοια ανήλα, δεν βλέπω ούτε τα μεγάλα γράμματα.
21: Πρέπει
1: πια
21: να πάω στο γιατρό να μου γράψει συνταγή γυαλιά, γιατί.
1: Πρέπει να πάω στο γιατρό να σου γράψει.
21: Και στραποβεί τελείως.
1: Ένα μπαστούνάκι.
21: Σιγά, σιγά.
1: Τι έγινε,
21: θέλω
1: παιδιά.
21: Θέλω να πάω τέσσερις σταγόνες. Γενικά, ό,τι καινούριο έχει. Παιδιά, να σας πω κάτι. Επειδή γενικά η τεχνολογία δεν μου αρέσει και τα καινούρια τα επιστημονικά, έρχομαι για πειραματόζω ό,τι θέλετε, έτσι.
1: Τι, παιδί μου, σταγόνες διαμάτιο.
21: Έχουν βγει κάτι σταγόνες που δεν ξέρω αν έχουν έρθει στην Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί που
1: είναι. Θα τις πάρεις από το εξωτερικό κιόλας, από την Κίνα.
21: Όχι,
1: από την Κίνα με αγάπη.
21: Όταν θα έρθουν, λέμε.
1: Κοίτα, γίνονται και σκιστά τα ματάκια.
21: Όταν θα έρθουν, λέμε εδώ. Οι οποίες είναι για πρεσβείοπες και τη βάζεις στα γόνα και είναι σαν να φοράς γυαλιά, ας πούμε, για κάποιες ώρες.
1: Α, και μετά.
21: Και μετά ξαναγίνεται η σταχτοπούτα κολοκύθα.
1: Ωραία.
21: Ναι.
1: Μεγάλη.
21: Και τι με νοιάζει, μετά πέφτει για ύπνο.
1: Σωστό και αυτό. Ναι. Κάτσε, πόσες ώρες κρατάει.
21: Δεν ξέρω. Ας έρθουν να τις δοκιμάσουμε, ρε παιδιά, να δούμε.
1: Ωραία, τι δίνουμε σήμερα το αφεντικό, τρελάθηκε, παιδιά, Πειραιά.
21: Καμιά ομπρέλα να δώσουμε σήμερα. Καμιά ομπρέλα.
1: Πειραιά και Πόρο. Πάρα πολύ ωραία.
21: Πόρος, τι ωραία.
1: Πόρος, πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Έλα να πάμε στο νησί. Αυτό για να αξίζει, παιδιά, είναι κοντινό, έτσι. Λοιπόν, καθημερινά. Κληρώνουμε εισιτήρια. Σήμερα δίνουμε Πειραιά για Πόρο. Συμμετοχή στα τηλέφωνα 211 10 80 880. Πάμε να γίνει χαμός. 211 10 80 880. Είναι μία προσφορά της Hellenic Seaways. Φύγαμε! Έχει μυρίσει διακοπές, μου φαίνεται.
21: Θα σου έλεγα ότι έχει μυρίσει, αλλά δεν μπορώ τώρα.
1: Έλα μου, έχουμε μπει
21: έχει
1: όσο...
21: Έχει μυρίσει προεκλογική περίοδος και το τι κοτσάνες ακούμε...
1: Μπαίνουμε, μία, μπαίνουμε.
21: Τι και... μπαίνουμε. Είδε και ο Πρωθυπουργιώτας τα 3Β. Να μιλήσει τι για τη φτωχολογία των 3Β, τι θα μας πει τι.
1: Τι είναι τα 3Β.
21: Βάρη βούλα βουλιαγμένη.
1: Ναι, και τι.
21: Ήρθε εκεί να δώσει ένα χαιρετισμό. Χαιρέτα μας τον Πλάτανο κι εσύ.
1: Περίμενε. Άντα. Δεν έκανε χαιρετισμό στον ήλιο.
21: Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν ξέρω, ο Πιερακάκης βγήκε τώρα εδώ πέρα, βγήκε η απόφαση για τα φαντς των
1: τραπεζών
21: υπέρ των δανειοληπτών, δηλαδή να μην πληρώνει το τόκο στο κεφάλαιο αλλά στη δόση. Και ο Πιερακάκης λέει, ο Στουρνάρας λέει, είναι θολή αυτή η απόφαση. Ότι θα καθόμαστε τώρα να αναλύουμε μια απόφαση δικαστηρίου που βγήκε και αρίου πάγου, έτσι. Είναι θολή, λέει, η απόφαση ο ένας, συνδέεται τα θολά νερά. Να το δούμε, είπε ο Πιερακάκης. Γιατί πίσω από αυτά κρύβονται τρελά συμφέροντα.
1: Λοιπόν,
21: δηλαδή να σας πω κάτι. Πραγματικά.
1: Ναι.
21: Θα κατέβω και θα γίνει χαμός δρόμους.
1: Εγώ να σας πω κάτι.
21: Για μπες.
1: Έχω πάθει ψήξη από τη δεξιά πλευρά.
21: Άσχετο.
1: Από το πολύ που.
21: Πάρε ένα σάλι.
1: Αχ. Παιδιά, δεν μπορώ, πονάω.
21: Πρέπει να σου κάνουν μασάζ.
1: Τι μασάζ.
21: Κάνε hot stone.
1: Hot stone, ναι, περνάει.
21: Ναι,
1: έχει νευροκαβαλίκεμα, λέγεται αυτό.
21: Ναι.
1: Αντί να έχουμε κανένα άλλο καβαλίκεμα, έχουμε νευροκαβαλίκεμα.
21: Εσύ τώρα περιμένεις άλλο καβαλίκεμα.
1: Χθες εγώ πήγα και δοκίμασα μαγιό.
21: Όπα τη!
1: Είμαι ένα δελφινάκι, έστω και με λίγο κυλίτσα.
21: Πώς πήγε.
1: Είμαι έτοιμη να εκδράμω στα Αιγαία και στα Ιόνια.
21: Πες μας λιγάκι, τι παίζεις στην αγορά από μαγιό.
1: Συντηρητικούρες ή στριγγέλες. Τώρα δεν μπορώ να μου μπαίνει ένα κορδονάκι εκεί πέρα. Αυτά είναι για μικρά κοριτσάκια. Δηλαδή ποτέ δεν μου άρεσαν αυτά.
21: Ούτε εμένα. Δεν έχει και δεν ετοιμόβεσαι κάτι ολόσωμα που έχουν κοψίματα. Είναι έξω αυτό.
1: Ναι, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
21: Λέω γενικά.
1: Πώς μαυρίζεις με αυτά. Κάνεις ένα στρογγυλό στην κοιλιά. Κάτσε με
21: ούτε λεπτό. Εγώ έχω πάρει ένα jelly.
1: Ναι.
21: Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα.
1: Τι κάνει το
21: ένα jelly με αυτομαυριστικό είναι.
1: Α, βάλε μπογιά παπουτσιών.
21: Δεν μπορώ. Να είναι σωστό. Δεν είναι αυτό που ενεργοποιεί την μελατονίνη. Είναι ένα που είναι μπογιά. Πώ το πω. Χρώμα σου. Βάζει χρώμα.
1: Αυτό αφήνει ωραίο χρωματάκι στα ρούχα. Να
21: υπάρχει ειδικό γάντι χωρί δάχτυλα που το βάζει όλο μαζί.
1: Ναι.
21: Το χέρι. Βάζει το jelly και αρχίζει.
1: Και γίνεται όταν τα βγάλει στο φιστανάκι, θα είναι και αυτό ομοιόμορφο.
21: Όχι, γίνεται ομοιόμορφο. Θέλει κάποιον να σου κάνει την πλάτη.
1: Ναι.
21: Κάποιον θα βρούμε. Εντάξει. Κάβεσαι λιγάκι ένα τέταρτο τσιγυμνούλα όπω εγέννησε η μαμά σου να στεγνώσει. και είσαι μετά.
1: Συγγνώμη αυτό.
21: Ναι, κόπα, κόπα καμπάνα.
1: Συγγνώμη, με το πλήσιμο δεν φεύγει.
21: Φεύγει, με, όχι με το πρώτο. Είναι ζάστρο. Πώς έχεις πάει, παιδί μου, διακοπές και αρχίζεις και ξενοριάζεις εβδομάδα με τη βδομάδα.
1: Πρόσεξε.
21: Από το φυσικό μαύρισμα.
1: Αυτό, αυτό επειδή είναι χρώμα αυτό.
21: Ναι.
1: Θα βγάζεις το βρακί και θα βγαίνει μαύρο.
21: Και εκεί το δείχνω.
1: Θα βγάζεις το σουτιέν και θα βγαίνει μαύρο.
21: Θα βγαίνει και μαύρο.
1: Θα
21: και
1: βγάζεις τη μπλούζα και θα βγαίνει μαύρη.
21: Δεν, όχι, δεν ισχύει με τα ρούχα.
1: Τι λες παιδί μου.
21: Παίζω και παίζεις και την ολόκληρη μάρκα παίρνεις. Έχει κάνει μια φίλη μου έρευνα, τα έχει πάρει όλα. Έχει βγάλει βρακί, της βγήκε μαύρο. Έχει βγάλει σουτιέν, βγήκε κόκκινο. Μετά πορτοκαλιάσαν τα χέρια της. Έχει κάνει έρευνες χρόνια και ύστερα από αυτά τα γνωστά φιλικά εργαστήρια επιστημονικά. Βρήκε το ιδανικό, το ιερό δισκοπότριο των αυτομαυριστικών. Το οποίο. Το οποίο όντως είναι.
1: Μιλάνε. Και τώρα είναι σαν γυναίκα του Καρεμπέ. Καρεμπίνα, καρεμπίνα.
21: Όχι. Έχει ένα, είναι ένα ωραίο ανοιχτό. Είναι ανοιχτή μουλάτη.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί χρειάζεται να μαυρίσουμε.
21: Α,
1: είμαι γαλακτερή. Δεν με νοιάζει καθόλου. Γαλαζοαίματι είναι όλοι ανοιχτόχρωμοι.
21: Α, έτσι έχω. Λοιπόν, άκου να σου πω. Δεν μπορεί τώρα να φοράω εγώ, ας πούμε, αυτό το φορεματάκι μου, το ωραίο, το πλεκτό, και να βγαίνει από κάτω η γαλακτερή η γάμπα.
1: Θέλουμε. Α, βγαίνει η γαλακτερή η γάμπα. Να κάνουμε, κυρίες μου, φέτος μόδα την γαλακτερή τη γάμπα.
21: Δεν μου αρέσει εμένα, δεν είναι θέμα μόδας. Ναι. Δεν μου αρέσει να είμαι γαλακτερή.
1: Γιατί δεν το έχει συνηθίσει.
21: Όχι, δεν μου αρέσει.
1: Όλα μια ιδέα είναι.
21: Δεν μου αρέσει, σου λέω. Εδώ δεν σου λέγα την άλλη φορά ότι δεν μου αρέσουν οι άντρες οι οποίοι είναι πάρα πολύ άσπροι. Όλα καλά. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και ορθαϊκά σκορπά. Λοιπόν, και το έχω φωτογραφίσει το προϊόν και είμαι έτοιμη να πάω να το πάρω με το γάτι μου, με όλα μου και να είμαι, να γίνω, μιλάμε.
1: Χάλια μαύρα.
21: Ομπάμα να γίνω. Ομπάμενα.
1: Μην φτάσει αυτό το.
21: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Σημείο.
21: Θα δεις τι ωραία που θα είμαι.
1: Ευτυχώς που δεν βλέπεις καλά, βασικά.
21: Και
1: ξεκινάμε
21: τι?
1: Το.
21: Μακριά
1: το...
21: βλέπω.
1: Α, μακριά. Πού θα σε δεις μακριά.
21: Το βλέπεις, στο καθρέφτη.
1: Είναι αυτό που λένε, πήγαινε να δεις αν έρχομαι.
21: Άσε που εντωμεταξύ, άμα πάρεις λίγο χρωματάκι, δεν φαίνεται κυταρίτιδα τίποτα, γίνεται το ζαρίτσα τίποτα. Όλα αυτά έρχονται και καλύπτονται όμορφα και ωραία.
1: Ναι, σιγά μου.
21: Κουκουλώνονται, κουκουλώνονται, κουκουλώνονται.
1: Εάν έχεις μαυρίσει πολύ, όχι ότι να είναι.
21: Ρε παιδί μου, να πάρω μία στρώση, είπα.
1: Λοιπόν, Πειραιάς, παιδιά, Πόρο, δίνουμε εισιτήρια μετεπιστροφής. 2-11-10-80-880. Τηλεφωνείτε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και 5-5 θα γίνει η κλήρωση.
21: Λοιπόν, ξεκίνησαν οι διάσημες υποδρομίες του Ascot και βγήκανε όλες οι βασιλοβλάχες.
1: Γιατί
21: αυτό.
1: Τώρα.
21: Τώρα.
1: Ντροπίες.
21: Εγώ ντροπίες.
1: Εγώ ντροπίες. Τι λαχανόκηπη είναι αυτή.
21: Λοιπόν,
1: στο κεφάλι.
21: Βγήκανε με καπέλα υπερπαραγωγή που φέτος δώσανε το χειρότερο σε αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
21: Τι χάλια είναι αυτά.
1: Καπέλα γλαντρόλα.
21: Τι πράγματα
1: και...
21: είναι αυτά, παιδιά. Είναι κάτι καπέλα, σαν να έχει πάρει μια πιατέλα μεγάλη ή ένα κασπό, να το έχει βάλει ανάποδα και από πάνω να του έχει φυτρώσει ένα φύκο, ένα ξέρει δώσει ένα θάμο να του έχει βάλει το μουκέτο πάνω στο κεφάλι. Και όλα αυτά τώρα σε χρώματα παστέλ, κίτρινα, ροζ. Η Άρη φοράει γαλάζια, βλέπουμε τα κομπινεζά της από μέσα. Μα για όνομα της Παναγίας.
1: Τα κομπινεζά.
21: Κακούγουστες, ρε παιδί μου. Και είναι και όλες πολύ ροζ. Το
1: ναι,
21: δέρμα
1: φέτος
21: τους.
1: Είναι το δέρμα.
21: Ναι, είναι ροζ αυτές όλες.
1: Πρότεινε τους το μαυριστικό.
21: Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα.
1: Τι φοράει.
21: Αυτή φοράει ένα πράγμα που είναι σαν ένας δίσκος στο καπέλο και από μέσα έχει πιατάκι του γλυκού και πιατάκι του καφέ.
1: Λοιπόν, θα κάνω εγώ τοποθέτηση προϊόντος και θέλω να μπεις εσύ στο ίντερνετ να διαβάσεις μετά, αφού κάνεις περιγραφή σε αυτά τα καπέλα που μόλις μου έδειξες, να διαβάσεις από που...
21: Η άλλη είναι πιατέλα και έχει δύο καρότα. Έχει δύο καρότα το καπέλο της και η άλλη έχει μαϊντανό.
1: Ναι, γιατί?
21: Ρε εσύ, είναι
1: λοιπόν,
21: πάρα πολύ κακό γουστές.
1: Θέλω να ψάξεις να βρεις από πού ξεκίνησε η συνήθεια αυτή με τα καπέλα στο Ascot. Λοιπόν, μπορεί η επιχείρησή σου να είναι τοποθέτηση προϊόντος. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα πολύ. Με τις υπηρεσίες site.
21: Τώρα πολύ. Μια χαρά.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω!
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ!
1: Τότε δες το cool!
2: Στην πόλη, αποκλείεται!
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival

0: Δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Έχει κάτι στα γέλια, τι έγινε?
13: Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη σε Σάσα Μπάστα και είπε πώς μεταξύ άλλων πώς διατηρεί τον έρωτα και τη φλόγα ζωντανή στο γάμο της.
12: Ναι.
13: Και είπε ότι εμείς καταρχήν μιλάμε, λέει, με γλυκά με τον άντρα μου. Λέμε αγάπη μου, μωρό μου, καρδούλα μου. Τέτοια. Με φίλησε, δεν σε φίλησα. Με φίλησε, δεν με φιλήσει.
12: Αχ, τι αχλαμάρεσαι.
13: Και μέσα στη μέρα, λέει, για να του θυμίζω τι γυναικάρα έχει δίπλα του, λέει, του στέλνω διάφορες πικάντικες φωτογραφίες και πικάντικα μηνύματα. Και γράφει μία. Σε ένα κόσμο με πόλεμο, φτώχεια, όλη μας η έννοια είναι αν στέλνει το.
12: Η Σάσα Μπάστα στο γκαλότι.
13: Φωτό.
12: Έλα μωρέ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ας είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν πειράζει.
13: Τώρα βγει, άσε μας βρε κουκλίτσα μου και εσύ. Στέλνουμε πικάντικες σε αυτό φωτογραφίες, τα τη φλόγα, πες κάτι άλλο.
12: Το θέμα είναι αυτό, το θέμα κάνει να μην το πει. Το θέμα είναι ότι το κάνει, αλλά ας μην το πει.
13: Καλά κάνει και το κάνει η γυναίκα, ρε παιδί μου. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα να μας πει για εμάς ότι στέλνει πικάντικες φωτογραφίες. Ο καθένας έχει τον τρόπο του.
12: Τι άλλο να πει η κακομοίρα? Δεν έχει να πει και τίποτα άλλο για τη ζωή της. Τι κάνει αυτή, τραγουδάει.
13: Δεν το είδα. Εγώ είδα τη

0: ότι.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν. Τι γενικέ λέξει. Βρέ Αλέξη, βρέ Αλέξη.
0: Αυτό είναι λίγο κατηγορία Τζόρτζο Γλου. Είναι να γίνει.
1: Μα για όνομα του Θεού.
0: Εγκεφαλογράφημα ή θεία γραμμή.
1: Αν γίνει, θα είναι και καλύτερο σεξ.
0: Θέλω να πει ότι τον περιποιείται τον άντρα, παιδί μου. Επειδή ο έρωτας περνάει από το στομάχι.
1: Ναι.
0: Σου λέει.
1: Τι σου λέει.
0: Ας κάνουμε μια σύνδεση. Των δύο πραγμάτων, των άσχετων.
1: Μα πραγματικά ρε παιδιά, μπορεί μία να είναι καλή στο σεξ και να είναι καλή και στο κρεβάτι, βεβαίως. Καλή στο σεξ, λέω πολύ, καλή στη μαγειρική. Και άλλα συμφέρει να μην είναι καλή στο ένα και να είναι καλή στο άλλο.
0: Δεν θυμάσαι τότε που είχε βγει στην Ευρωβουλή και μιλούσε και δεν καταλάβαινε άνθρωπος τίποτα.
1: Τι είχαμε ζήσει
0: και
1: τότε.
0: Και καλά που δεν καταλάβαιναν οι ξένοι, σου λέει δεν μιλάει καλά τα αγγλικά. Το ότι δεν καταλαβαίναμε κι εμείς. Και τον κοιτούσα, δεν είχε ο λόγος του, δεν είχε ερμό.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν καταλάβαινε τι θέλει να πει.
1: Μας έχει τύχει χειρότερο. Ποιος είχε πάει, ποιο ποδοσφαιριστή είχαμε στείλει που δεν ήξερε να μιλήσει αγγλικά. Αγκαγκούγκεγκε, μπαπαρούκλο, ρεγκαγκά. Αούγκιγκι, αούγκιγκι.
0: Ο Ζαγορά.
1: Δηλαδή εντάξει.
0: Ο Ζαγορά.
1: Έχουμε στείλει κόσμο και κοσμάκι.
0: Ναι.
1: Τον έχουμε πληρώσει και
0: όλα. Ο Λιλής, ο Λιλής.
1: Τι
0: Λίλε, ο άντρα, ο Αντρούλε.
1: Από την άλλη, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, είπε ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει ενημερωτική εκπομπή.
0: Τι?
1: Γελάνε οι ενημερωτικές εκπομπές. Αλλά προτιμώ την ψυχαγωγία.
0: Συγγνώμη, η Παναγιώταρου, τι είναι ακριβώς μοντέλο?
1: Η Παναγιώταρου είναι αυτό το κορίτσι το οποίο ήταν το survivor, βγήκε από το survivor, τα έφτιαξε με έναν άλλο από το survivor, χωρίσανε με αυτόν και μετά από τότε τι μάθαμε. Και είχε κάτσει σε κάτι κερκίδε σε έναν αγώνα και πήγε ένα influencer και τη είπε πώ σε λένε και είπε δεν με αναγνώριστε και ήταν έξαλλοι, έξαλλοι.
0: Αυτή ήταν με έναν πλαστικό χειρουργό.
1: Στην αρχή ναι. Στην αρχή ήταν πλασμένοι ο ένα από τον άλλον.
0: Είχα βγει τα νηστέρια και τι έκανε με ρεμέτια.
1: Ναι, και μόλι την είπε ρεμέτια.
0: Να σε με ρεμετήσω, να σε με ρεμετήσω.
1: Και μόλι την έκανε κουκλάκι ζωγραφιστό, του πέατε γεια.
0: Καλά έκανε.
1: Εντάξει, μπορεί να μην είναι έτσι το timing, αλλά πάντως χώρισαν και μετά έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν,
0: τα λεφτά μας πίσω.
1: Λοιπόν,
0: τα
1: Νίκος, όχι, ο Γιώργος. Πισίνων, όχι πισινών, πέστης. Τι είπαμε, είπαμε κάτι για πισίνες και πισινών, δεν θυμάμαι.
0: Πισίνων, πισινών. Παιδιά, πλάκα κάνουμε τώρα. Πισίνων, πισινών. Μπαμπιγιώτη, εσύ.
1: Λοιπόν.
0: Δάσκαλε.
1: Πού είναι κανένα μήνυμα που λέει ότι πάει κύθυρα, το χάσα. Ο Νίκος. Ο Νίκος έστειλε ένα μήνυμα και είπε ότι την Παρασκευή. Την Παρασκευή πηγαίνει κύθυρα και θα είμαστε στο ίδιο πλοίο. Πού να είμαστε στο ίδιο πλοίο, εδώ θα είμαι εγώ. Εδώ θα είμαι.
0: Έχει βγάλει ρίζες στα νότια προάστια.
1: Ναι. Αυτά. Ναι, πηγαίνει λέει κύθυρα.
0: Σήμερα η ατμόσφαιρα είναι ανεκτική. Ε, και είσαι στένεσαι.
1: Όχι, όπως εχθές. Λέω, μου φαίνεται πιο κουφόβραση σήμερα.
0: Ναι, έχει.
1: Αλλά,
0: έχει μία εργασία, έχει ένα πράγμα, ένα
1: τρελαντικό. 32 βαθμοί, μεσημέρι, καλοκαίρι. Είναι οκ, είναι καλά.
0: Τώρα είμαστε αρχή καλοκαιριού.
1: Ναι. Είναι καλός Ιούνιος. Έχουμε. Δεν θυμάσαι καλά που πεθαίνουμε το Μάιο.
0: Μην το ματιάζεις. Γιατί είσαι και γούρλο.
1: Να κάτσει να πάει έτσι όλος και Ιούλιος Αύγουστος.
0: Λοιπόν,
1: 2-11-10-80-880.
0: Πάμε 2-11-10-80-880. Τι δίνουμε, θυμάσαι. Ένα ταξίδι.
1: Πειραιά πόρο.
0: Βέβαια. Πες το πιο
1: ωραία. Πειραιά πόρο.
0: Έτσι όπως τα λες, είναι σαν να φοβείς τον κόσμο.
1: Όχι, παιδί μου, είναι φοβερά ακτοπλοϊκά εισιτήρια καταπληκτικά για ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία εξόρμηση που μπορείτε να την κάνετε μονοήμερη, δήμερη, τρίμερη.
0: Ο Πόρος είναι εξαιρετικό νησί, το αγαπώ.
1: Και πράσινο νησάκι και ήσυχο νησάκι και, και με ωραίο κόσμο νησάκι.
0: Πολύ ωραίο πολύ κόσμο ωραίο. Και είναι κοντινό νησί.
1: Ναι.
0: Το Λεμονοδάσος, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει ωραίες βόλτες, έχει ωραίο φαγάκι, έχει ωραία παγωτά. Η Μεγάλη Βρετανία το ξενοδοχείο ξεκίνησε να παίρνει ντομάτες από έναν παραγωγό. Έχει ιταλικό εστιατόριο, φτιάχνει φοβερές πίτσες που έχουν φρέσκια ντομάτα. Φτιάχνει φοβερή ιταλική σαλάτα με φρέσκες ντομάτες και τυριά κλπ. Και φτιάχνει ακόμη άκουσον παγωτό ντομάτα.
1: Ωραίο, ακούγεται, ενδιαφέρον τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Δροσερό.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τι λέγεται για τα καινούρια σχήματα επιπίστευτες.
0: Είναι για φέτος ή για το χειμώνα?
1: Για το, χειμώνα. Καλέ, τώρα τι θες εσύ, τώρα κάνουν μπάνια, πάει τελειώσαμε.
0: Όχι καλέ, έχουν και συναυλίες. Τώρα κάνουν αρπαχτές.
1: Ναι, συναυλίες.
0: Miles and more than αρπαχτουάρ.
1: Λοιπόν, μία φήμη λέει ότι η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι με στο ένα με το Σάκη Ρουβά.
0: Α, ωραίο.
1: Ναι. Η Δέσποινα Βαρδί συζητάει λέει δύο προτάσεις με διαφορετικούς καλλιτέχνες. Η μία θα αφορά τη συνεργασία της με την Νατάσα Θεοδωρίδου στο Νόξ και η άλλη με τον Νίκο Απέργη στο Hotel Hermou. Ο Μαζονάκης

0: Σόλο.
1: Σόλο, όπως πολύ σωστά λες, στην Ακτή Πειραιός. Και η αναβίωση θα είναι στα Κουστέικα, στη σκηνή των ανανεωμένου Αθηναίων Αρένα.
0: Φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει τελευταία η αναβίωση. Ναι. Να κάνει και εντύπωση.
1: Αυτό. Επίσης, ο Αντώνης Ρέμος μάλλον θα απέχει από την νυχτερινή ζωή του χρόνου. Θα ξεκουραστεί.
0: Ναι, μέχρι να πέσει. Θα πάει όμως
1: Θεσσαλονίκη για λίγο, κάτι τέτοιο. θα πάει για κάποιες περιορισμένες εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη, γιατί κλείνει, λέει, 30 χρόνια παρουσίαση στο τραγούδι.
0: Νομίζω ότι θα πάει σε πριβέ πάρτι. Σε πριβέ πάρτι θα είναι του χρόνου. Συνέχεια σε καλέσματα, πριβέ πάρτι και τέτοια.
1: Αυτό είναι πιο καλά. Πιο πολλά λεφτά δεν είναι αυτό. Και πιο ξεκούραστα.
0: Καλά είναι.
1: Πας, μπορείς να μπει, πάρει αυτά, και αυτό, να ζήσετε χρόνια πολλά και του χρόνου στα σπίτια μας και παίρνεις τα λεφτά και φεύγεις.
0: Ωραία. Να κόβουμε και καμιά βαβιά, απόδειξη, παιδιά.
1: Είναι μια Παρασκευή Σάββατο, ρε παιδί μου. Χαρίνω εκεί.
0: Είναι λίγο κουραστικό αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Έχεις, δεν έχεις κέφι να
1: στο πρέπει... Στο άλλο μετά σταματάς λιγάκι, σου δίνουν ένα ποτό, πίνεις, αυτά κάθεσαι, αράζεις, δεν τραγουδάς όλη την ώρα.
0: Κάτσε, παιδάκι μου, τώρα. Φτιάχνουν σκηνή τώρα, τι κάτσε. Κατεβαίνεις και τσιμπάς τις νύφες στο μάγουλο.
1: Α, μπράβο.
0: Τι νόμιζες.
1: Κάτι τέτοιο δεν
0: και
1: είναι.
0: Και πιάνεις με τα κουμπάρια την κουβέντα.
1: Ναι, δεν τραγουδάς όλη την ώρα από στο μαγαζί.
0: Τραγουδάς. Για να πάρεις τα 60 χιλιάρικα,
1: ναι.
0: Πρέπει να την κάψεις την φανέλα και την πανέλα.
1: Εντάξει, πω, 2 ώρες. Θα κάνουν συμφωνία να τραγουδάνε τους και να τους ξεπροβολήσεις και στο πάρκινγκ.
0: Όχι. Είπαμε, όχι έτσι.
1: Θα έρθω, λέω εγώ τώρα. Για 3 ώρες ή για 2 ώρες. Φουλ πρόγραμμα. Θα πω από, όπως το λένε, από τα πιο παλιά μέχρι τα καινούργια. Κάνα καινούργιο έχει ώρες, βγάλει.
0: Συγγνώμη, σε 2 ώρες δε, πόσα τραγούδια χωράς σε 2 ώρες.
1: Πολλά, τι, άμα είναι 3 ήταν το τραγούδι, 4 πόσο είναι.
0: Κάτσε, κάνει και αυτό και λέει να ζεις και το ζευγάρι. Λέει, έχει και λίγο λόγο.
1: Να πει και να νοσήσει το ματσαλιάκα του για να συνεχίσει.
0: Ναι.
1: Έχει ρεπερτόριο ο Τίμος, πάνε... όμως τρελό το ρεπερτόριο.
0: Ναι, έχει. Και η αναβίση όμως έχει.
1: Και, ναι, πιο ωραίο είναι του Ρέμου, να τα λέμε και αυτά.
0: Πιο ωραίο είναι του Ρέμου.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Εμένα μου αρέσει και τη Σάνα.
1: Του Ρέμου έχει καταρχήν τις ζεμπεκές να σηκωθείς αυτά, έχει να κουνευτώ, έχει
0: και η βύση
1: να τον κλάψεις. Η βύση πιάσει 2 ζεμπεκές, έχει και αυτές με το ζόρι.
0: Να. Έλα, αφού είναι performer.
1: Είναι πιο πολύ pop. Είναι πολύ καλή. Λέμε τώρα για να μερακλώσεις, δεν είναι για να μερακλώσεις. Θα πει, δεν θέλω να ξέρει, θα κλάψουμε, να πέσουμε τα πατώματα, χτυπηθούμε.
0: 12.
1: Και μετά είναι κατά τη, 12 και μετά κατά τη γλάστρα με το Γιασέμι. Γκαζόζες, αυτά, Ξαντρέ.
0: Έλα, έχει γράψει ωραία τραγούδια, μωρέ, ο Έλληνας Μότσαρτ.
1: Είναι πιο pop. Ο άλλος είναι να κόψει τη φλέβα, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Να το αφιερώσει το τραγούδι. Τι θα αφιερώσει την άλλη, Ξαντρέ. Όταν νου μπορεί να μπει, μπορεί να βγει, κατάλαβε. Έτσι ξαφνικά έχει ο άλλο, τώρα βγάλω κανένα ρέμο. Αλλά κανένα καψούρικο.
0: Τι θε τώρα μεσημεριάτικα που καίγεται το σύμπαν, εσύ θέλει καψούρικο, θε ακόμη πιο
1: φλόβα. Ωραία, τι ρέμο θέλει, τι ρέμο. Πες, όχι όμω
0: δεν θέλω ρέμο, θέλω βύση.
1: Αμάρμορε με αυτή τη βύση, πια ξυλισάξει.
0: Θέλω Άννα. Στρώστε τα κόκκινα χαλιά για την Άννα.
1: Να βάλουμε και ένα ρέμο, ένα γρήγορο, ποιο έχει.
0: Τι?
1: Δεν θυμάμαι τίτλους.
0: Εσύ δεν έλεγες ότι έχει μεγάλο ρεπερτόριο.
1: Δεν θυμάμαι τίτλους. Δεν είπα ότι δεν έχει ρεπερτόριο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι?
1: Δεν βρίσκω τώρα μαύρο. Θα...
0: Έχω να σου πω ότι μετά την εκπομπή πρέπει να πάω στον οδοντίατρο.
1: Γιατί τι έπαθες?
0: Μπορεί να κάνω σφράγισμα. Τι ωραία.
1: Εντάξει, δεν πονάει μόνο το σφράγισμα.
0: Ναι, όχι, δεν πονάει.
1: Δεν κάνεις ένεση.
0: Να τα.
1: Δεν κάνεις ένεση.
0: Θα κάνω μάλλον.
1: Τι μάλλον. Εγώ όταν πηγαίνω, λέω σαν να μου κάνει ολική.
0: Τι ολική.
1: Χτύπα, λέω πάνω, κάτω, δεξιά, τα άδεια στα
0: όλα. Πώς ενέσαι, παιδί μου. Μία ένεση κάνουνε.
1: Εγώ του λέω κάνε μου 2.
0: 2?
1: Για σιγουριά. Δεν θέλω να νιώθω τίποτα. Ούτε ότι με ακουμπάει το
0: εργαλείο. Κάνε ολική αναισθησία.
1: Αν μπορούσα.
0: Τι.
1: Αν μπορούσα, εύκολα.
0: Ανατριχιάζει αυτό το πράγμα.
1: Πα.
0: Τι.
1: Δεν ανατριχιάζει αυτό. Ανατριχιάζει το σφράγισμα. Άμα χωρί ένεση σφράγισμα. Ούτε για αστείο. Νομίζω ότι σου τρυπάει το μεδούλι. Δεν υπάρχει.
0: Τρυπάει τον εύρο. Τι έπαθε?
1: Δεν μπορώ.
0: Είσαι θαραλέα.
1: Δεν είναι θέμα θάρρους.
0: Αυτό δεν μπορείς.
1: Δεν είναι θάρρους. Συγγνώμη. Άμα μπορώ να μην πονέσω, τι πρέπει να αποδείξω ότι είμαι θαραλέα και να κάτσω να πεθάνω? Που είναι άλλη κριτή. Δεν χρειάζομαι ένεση.
0: Όχι, εντάξει, να.
1: Μην χρειάζεσαι.
0: Όποιος θέλει ένεση, να κάνει.
1: Όποιος
0: ένεση,
1: θέλει να κάνει το μάγκα, ας τον κάνει. Εγώ δεν το κάνω. Δεν θέλω να πονάω.
0: Να.
1: Δεν έχουμε τη Χριστίνα Διχολύπτρια που λέει ότι παιδιά είναι τόσο. Αυτό είναι. Το ακούω που λέει. Λέει ότι μου είναι τόσο δυσάρεστη η ένεση μετά που είμαι και δαγκώνω, φοβάμαι μην δαγκώσω τη γλώσσα μου και αυτά. Ό, και δεν μπορώ
0: αυτό,
1: να πάω.
0: Και πας με φάρση,
1: αυτό που προτιμώ λέει να πονέσω λιγάκι, να ανατριχιάσω λίγο ίσως φράγισμα παρά αυτό. Αυτό τα ακούω.
0: Πόση ώρα κρατάει η ένεση όμως, ρε παιδιά? Δεν κρατάει πολύ. Κάνα τριωρό.
1: Και τα ειδικές μου, αυτές που ζητάω εγώ. Αυτά, πάω τρεις, βράδυ. Αρχίζω και νιώθω το στόμα μου το βράδυ.
0: Έλεος,
1: δεν μπορώ, δηλαδή. Παιδιά, δεν μπορώ. Έχω τραύμα με τα δόντια. Είχα μία θεία εκεί που είναι. Τέλος πάντων.
0: Καλός άνθρωπος,
1: μιλάμε, ήταν ο δοντίατρος και πηγαίναμε εκεί για πιο φτηνά. Αυτή με τσάκισε. Δεν την έννοιαζα αν πονάω, δεν πονάω.
0: Μήπως γλυκούλα. Να σας εκδικηθεί επειδή δεν την πληρώνετε.
1: Δεν ξέρω. Η μαμά μου τα ξέρει.
0: Τζάμπα σας τα έκανε.
1: Δεν ξέρω, ήμουν παιδάκι. Αλλά μου μιλάμε με ταρακούνης ολόκληρη. Αυτό ήταν και η καρέκλα των βασανιστήριων, απαράδεκτη.
0: Η θεία τι.
1: Η θεία απαράδεκτη. Απαράδεκτη μιλάμε.
0: Τι συγγένεια είχατε?
1: Ήταν εξαδέρφη με τη μαμά μου.
0: Σα συμπαθούσε, είσαι σίγουρο. Το
1: είχαν πολύ καλή σχέση με τη μαμά μου. Τη μαμά μου τη συμπαθούσαν όλοι. Ήταν πολύ συμπαθητική και ευγενική. Ήταν σαν εμένα, ρε. Και ήταν ευγενική, γλυκομίλη τη μαμά μου και τέτοια. Δεν τη γύριζε το μάτι.
0: Να. Λοιπόν, παιδιά.
1: Τι έγινε, τίποτα. Γιατί είχαν πολύ καλή σχέση, αλλά εμένα μείνει κάτι στην καρέκλα και με τσάκισε.
0: Αυτή σου βάλε τα σιδεράκια.
1: Το όχι, όχι, ευτυχώς πήγαμε σε άλλον άνθρωπο, με λυπηθήκανε.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ορθοδοντικό και λοιπά και λοιπά.
1: Ναι, ναι, ορθοδοντικό.
0: Λοιπόν, 2-11-10-80-880, αλέ ρετούρ για Πόρο, παιδιά, ένα πολύ ωραίο νησί. Πολύ κοντά στην Αθήνα, θα πάτε στην Καλερί Σιτρών, έτσι, έχει πολύ ωραίες εκθέσεις. Θα φάτε πάρα πολύ ωραία γλυκά του κουταλιού, θα κάνετε μπάνιο, έχει πολύ φτηνά ταβερνάκια. Θα περπατήσετε, θα επισκεφτείτε το Λεμονόδασος και το βράδυ θα γυρίσετε με το Δελφινάκι. Λοιπόν, Hellenic Seaways, δίνουμε 2 εισιτήρια αλέρε τουρ για τον Πόρο. Εξαιρετική εξόρμηση και να πούμε ότι έχει και σχολή σκι αν θέλετε να μοιηθείτε στο άθλημα. 5 παρα 5. Θα γίνει κλήρωση. Τι θα μας πει το Ελενάκι τώρα?
1: Για τη Vodafone.
0: Θα μας τοποθετήσει ένα προϊόν.
1: Σου κάνω μια τοποθέτηση, έτοιμη.
0: Για να δω τι θα τοποθετήσει το Ελενάκι
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Λοιπόν, θα σας πούμε τώρα για τη Vodafone. Μισό λεπτάκι. Ότι οι hacker κακόβουλα λογισμικά ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.

0: Τι έπαθες καλέ, τι έπαθες, μία φούντος ή μία φλόγα εκεί μέσα στην καρδιά, Φράγκο Συγκυριάννη. Να πάρεις το, όλες οι κυρίες βάζουν κρέμα, λέει.
1: Τι κρέμα?
0: Ορμονοκρέμα.
1: Τι ορμονοκρέμα?
0: Εδώ, τη βάζεις στα χέρια και περνάει στον οργανισμό.
1: Και τι κάνεις μετά?
0: Και κάνει ρύθμιση ορμονών.
1: Έλα!
0: Και έχει και ένα άλλο που μπαίνει μέσα, λέει, κάτω από το δέρμα και ρύθμιση.
1: Δεν θέλω να μπει τίποτα μέσα. Ναι. Άστο. Καλά είμαστε.
0: Γενικότερα.
1: Δώστε μου την κρεμούλα.
0: Ναι.
1: Με τη ρύθμιση ορμονών. Λοιπόν, η Δούξα Νομικού μας συστήνει τη νέα σαγηνευτική τριλογία αρωμάτων.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πουλάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, και κοσμήματα νομίζω, φομπιζού.
0: Ναι, και φομπιζού ναι. Και λοιπά.
1: Εντάξει, μερικά είναι ίδια, αντιγράφουν, μοιάζουν εμένα με κάποια που είναι μια σελίδα σε πανάκριβα.
0: Α,
1: κάτι ματάκια.
0: Α, ναι.
1: Αυτά ρε παιδιά.
0: Αυτά τα ματάκια, αυτά, παιδιά, τα έχουν αντιγράφει.
1: Ήταν εξαιρετικά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μέχρι και στο τέμο τα έχω δει.
0: Ίδια.
1: Όχι σε κόσμημα, σε διακοσμητικό, σε πρες παπιέ. Για τη συγκεκριμένη σχεδιάστη Ελληνίδα που είναι πάρα πολύ ωραία τα κόσμηματά της.
0: Ναι, τα έχει βγάλει με το Λομπζέ στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Τα οποία είναι πανάκριβα.
1: Και πολύ όμορφα όμως. Πολύ φίνα. Λοιπόν, έχει βγάλει ένα μάτι.
0: Ναι, που είναι
1: πρεσπαπιέ.
0: Και έχει βγάλει και πιατάκια.
1: Ή τα σάκια.
0: Πιατάκια.
1: Με ένα μάτι που έχουν ωραία χρώματα. Πράσινο και πορτοκαλί.
0: Ναι.
1: Έχω δει εγώ και μπλε.
0: Σχέλ.
1: Και σχέλ. Νομίζω και πορτοκαλί, ένα πορτοκαλί χρώμα λίγο. Περτικαλί είπα. Λίγο τη Ερμέ κάπω το πορτοκαλί. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτό το πρεσπαπιέ. Το είχε το τέμα, εννοείται.
0: Καλά,
1: τσίγκο,
0: να σου πω, καλά.
1: Ύψινο.
0: Δεν θα είναι και ακριβώς ίδιο.
1: Δεν ξέρω, με το πήρα. Αλλά δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα.
0: Όχι, κανονικά δεν μπορεί να του κυνηγήσει. Γιατί το μάτι αυτό είναι συγκεκριμένο.
1: Και
0: είναι...
1: θα έπρεπε να του κυνηγήσει.
0: Έλα, παιδιά, ο κλέψας του κλέψαντος. Ναι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τι να πω.
1: Και λοιπόν, τα πιατάκια.
0: Εδώ στη Μύκονο.
1: Τα πιατάκια.
0: Έχουν
1: στο τέμου.
0: Έχουν βγάλει τα πομπομέρια τους έξω.
1: Πού?
0: Κοίτα εδώ, στη Μύκονο.
1: Η είδηση είναι στη Μύκονο να μην. Να πεις, είδα και μία ντυμένη.
0: Λοιπόν, pool party λέει στα γνωστά ξενοδοχεία της Μυκόνου. Και φλερτ γύρω από την πισίνα. Τέτοια γίνονται. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Πάρα πολλοί celebrity θα πάνε στα νησιά και φυσικά θα έχουμε απευθείας ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, λέει μέρη, καμία σχέση στο ρεπερτόριο του Ρέμου με τις Βύση. Ο Ρέμος είναι λαϊκός τραγουδιστής από τους ελάχιστους που έμειναν. Ρέμος και ξερό ψωμί, βάλτε Ρέμο, λέει η μέρη.
0: Λοιπόν, 2-11-10-80-880, παιδιά Πειραιά, για πάρο. Πολύ ωραίο νησάκι, αξίζει πραγματικά. Να κερδίσετε και να πάτε.
1: Λοιπόν, ο Σωτήρης νομίζω, ο Σωτήρης Τριφυλάρα είναι ο Σωτήρης ο οδηγός που είναι και κυνηγός και θέλει να βάλουμε τα μπουτάκια μας μέσα γιατί αναστατώνεται. Λοιπόν, μ' αρέσει, γελάω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κορίτσια, λέει. Σαν να έβαλε ζέστη σήμερα, να είμαστε προσεκτικοί γιατί φυσάει αρκετά και είναι γύρω για φωτιά. Έχει δίκιο.
0: Άστα.
1: Τα σέβη μου στα καλύτερα κακά κορίτσια, λέει ο Σωτήρης. Ξέρεις, να είσαι καλά, Σωτήρη. Μου λείπει και θυμάσαι και ένας ναυτικός που μας έστειλε και μας έλεγε μωράκια και.
0: Τι έγινε, αυτός θα είναι στα
1: αυτός
0: καμιά...
1: που είναι, παιδιά.
0: Είναι στα στενά του Ορμούς.
1: Δεν είναι εξάδικο.
0: Καλά λοιπόν, τον είδες τον Τραμπ στο G7.
1: Τι έκανε πάλι.
0: G7.
1: Τι έκανε,
0: παιδιά,
1: πάλι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Ήταν λες και τα είχε χάσει σε άγνωστο περιβάλλον. Κάτι είχε πάθει μια νευρικότητα.
1: Μπορεί
0: κανένα
1: να έχει πάρει
0: κατητής.
1: Και τίποτα, ξέρω εγώ.
0: Όταν έχεις Αλτσχάιμερ παθαίνεις τέτοια συμπτώματα. Μόλις σε αλλάξουν λίγο περιβάλλον, παθαίνεις ένα κουκομπλόκο.
1: Λες,
0: Κάτι τον
1: ξέρω.
0: Βρήκε.
1: Κάποια στιγμή το μεταξύ ήταν και τον Ζελένσκι με τον, με τον Μακρόν να μιλάνε. Και ήταν ανοιχτά, λέει, τα μικρόφωνα. Γράφει τώρα το άρθρο, έτσι, τίτλος. Ανοιχτά τα μικρόφωνα με Μακρόν Ζελένσκι, τι είπαν.
0: Ναι.
1: Και πατάς τώρα. Να δεις τι είπανε που ακούστηκε.
0: Και τι είπαν.
1: Μίλαγα πολύ ψιθυριστά, λέει, μούμπλε είπαν. Και δεν καταλάβαμε. Και σου βάζει αυτόν τον τίτλο και το πατάς να δεις τι είπανε, ρε παιδί μου, τι ακούστηκε.
0: Πάμε σε break.
1: Πάμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά από δύο επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 με την τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ Κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη, την ενέργεια και την εκφραστικότητα του κόσμου των Κρουστών. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, μια τριήμερη ζωντανή εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Από συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ, έως ειδικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, αλλά και master classes για επαγγελματίες και σπουδαστές. 1η, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αλονζή, αλονζή που λένε και οι χολύπτες.
1: Μπουμπουνίζει, ε.
0: Τι μπουμπουνίζει?
1: Μου το είπανε, δεν το άκουσα, είμαι και κουφή.
0: Τώρα. Αμαν, συμβαίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Θα πληθεί το αυτοκίνητό μου. Γιούπι! Χαίρομαι γιατί το έχω απέναντι. Βάλω μια σακούλα στο κεφάλι.
1: Μύριξε χώμα μόνο. Τι τρως, κάτι τρως?
0: Τρώω σαλάτα.
1: Α.
0: Είπα σήμερα να...
1: Να το κάψω.
0: Ναι. Τι να... Έχει όμως και παξιμαδάκι μέσα.
1: Α, πήρες ντακό.
0: Ναι.
1: Αυτό με το...
0: Η πιο ωραία σαλάτα, παιδιά, είναι.
1: Ναι, αλλά δεν μου αρέσει το παξιμάδι αυτό εμένα.
0: Ναι, τι
1: που
0: θες.
1: Είναι, που είναι με...
0: Θες
1: με...
0: χαρούπι.
1: Όχι, με χαρούπι δεν είναι αυτό.
0: Όχι, είναι μπαγιάτικο ψωμί.
1: Α, ωραία.
0: Κάτι τέτοιο. Δεν το κάνει και για σου και φταίει στο μπαγιάτικο ψωμί?
1: Ναι, στα μπιφτέκια το έβαζε. Στα μπιφτέκια. Αλλά πώς το λένε, ντάκο στα κύθρα κάνουν και αντί να βάλουν ντάκο,
0: ναι,
1: βάζουν παξιμάδι.
0: Και σπά το δόντι.
1: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm. Είναι μικρά παξιμάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και τραγανό. Δεν μ' αρέσει που φτιάχνουν οι σαλάτες τύπου ντάκο και βάζουν παξιμάδια με χαρούπι.
0: Αχ, τρελαίνομαι!
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει το χαρούπι.
1: Δεν μ' αρέσει η γλυκιά γεύση. Δεν θέλω στη σαλάτα που έχει φέτα να έχει γλυκιά γεύση, ρε παιδί μου. Θέλω να είναι αλμυρί.
0: Το ισορροπεί.
1: Ακριβώς.
0: Το ισορροπεί δεν είναι γλυκιά.
1: Δεν μ' αρέσει. Είναι γούστα αυτά. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αποκολλητός κουμπάρος, το διεθνούς φήμης μοντέλο Νεκτάριος Κυρκόπουλος θα παντρέψει, λέει, τον επιχειρηματία Γιάννη Χατζικώστα. Τι ειδήσεις είναι αυτές, καλέ.
1: Ξέρεις αυτούς.
0: Ναι, το ξέρω. Ένας είναι πάρα πολύ ωραίο μοντέλο, ο οποίος έκανε φοβερή καριέρα στη Ρωσία. Λοιπόν
1: τι... είναι ταξιδιωτική, λέει, τάση. Λέγεται dead zoning και είναι τύπου κλείσε το κινητό σου και εξαφανίσου, κάπως έτσι. Ότι θα πληρώσω εγώ τώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Θα πληρώσω εγώ τώρα να μπω σε group για να κλείσω το κινητό. Το
0: έλα,
1: και
0: καλό
1: μόνη
0: είναι
1: μου.
0: Αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, κάνεις meditation και υποτίθεται ότι δεν πρέπει εκείνη την ώρα να επικοινωνείς με τον έξω κόσμο. Το κάνουν...
1: Δεν είναι για meditation. Κάνεις, λέει, βόλτες με βάρκες στον Αμαζόνιο, συζητάς με άλλους ταξιδιώτες.
0: Ναι,
1: και απαγορεύεται
0: είναι...
1: να ανοίξεις το κινητό σου.
0: Άκου.
1: Απαγορεύεται.
0: Όταν πηγαίνεις ταξίδι και είσαι συνέχεια στο κινητό, χάνεις στιγμές. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Καλέ, ναι, αλλά θα πληρώσω.
0: Πάντως, ρε παιδιά, παρατηρώ. Πηγαίνει κάποιος με αεροπλάνο κάπου. Με το που προσγειωνόμαστε, ανοίγουν όλοι τα κινητά.
1: Ναι, για να πούνε ότι φτάσανε.
0: Όχι. Και είναι και πολύ στα social media. Πάρα πολύ στα social media. Ναι. Με το που φτάνουν. Αλλά έχει και ένα άλλο συστηματάκι που ακόμη και αν δεν έχει σύνδεση μπορείς να στέλνεις μηνύματα. Δεν ξέρω, δεν το έχω πιάσει αυτό πώς γίνεται.
1: Εννοείς το αεροπλάνο, εννοείς τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό στο αεροπλάνο. Τώρα βέβαια τα αεροπλάνα έχουν και WiFi τα περισσότερα. Όχι τα περισσότερα, κάποια έχουν και WiFi και μπορείς να έχεις ανοιχτό το κινητό για αρκετή ώρα.
1: Πώς μου κάνει εντύπωση να κάνεις ταξίδι και να ασχολείσαι με το κινητό σου. Μου κάνει εντύπωση, δεν θα το
0: πάρα
1: κάνω.
0: Πάρα πολύ σκοπό.
1: Η εκδρομή, ότι δίνει να είσαι με παρέα με φίλους. Εγώ δεν το κάνω.
0: Δεν το κάνει γνωστή σου.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Ξεχνάμε και που είναι τα κινητά μας. Μας παίρνουν τηλέφωνο και το βλέπουμε όταν φεύγουμε. Αν πάμε σε σπίτι φίλων, ρε παιδί μου, και κάτσουμε, δεν ασχολούμαστε με το κινητό. Εκτός αν θέλουμε, κάτι συζητάμε και θέλουμε να το ψάξουμε. Αυτό.
0: Πάντως, οι περισσότεροι είναι.
1: Αυτό κάνουμε
0: με τα ταινίες, κινητά.
1: Πολύ γέλιο. Θέλουμε να δούμε ταινία.
0: Και λέμε, και τι να δούμε,
1: τι θέλουμε. Λέει μυστηρίου, μάλιστα. Πώς θα τις βρούμε. Αρχίζουμε λοιπόν και γκουγκλάρουμε. Οι 10 καλύτερες ταινίες μυστηρίου του 2025, λέω ένα παράδειγμα, πάμε στις πιο παλιές. Σου βγάζει 10. Αρχίζει τώρα, ψάχνεις μία-μία τις ταινίες να δεις στο IMDb τι βαθμολογία έχουν. Μην δεις καμιά πατάτα. Και βλέπουμε πάνω από 7,5 και πάνω. Και αρχίζουμε, αφού λοιπόν έχουμε ξεχωρίσει από τις 10. Έχουμε φάει μια ώρα, έτσι ήδη. Αφού έχουμε ξεχωρίσει από τις 10 ταινίες τις 3, με βάση τη βαθμολογία, αρχίζουμε και διαβάζουμε την υπόθεση. Να δούμε, μας κάνει κουκού υπόθεση. Έχουμε φάει άλλη μια ώρα. Είμαστε στις 2 ώρες. Και αρχίζουμε και βάζουμε την ταινία που έχουμε επιλέξει. Στα 10 λεπτά αροχαλίζουμε και 3
0: σκαναμέδες. Ωραία. Και όλη αυτή η προεργασία για το τίποτα,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Οπότε έχουμε πει τώρα. Θα κάνουμε όλοι μελέτη από το σπίτι.
0: Θα βγάλουμε μια κόλλα χαρτί και θα εξεταστούμε.
1: Θα έχουμε ανταλλάξει μηνύματα. Θα έχουμε καταλήξει σε μια ταινία και θα πούμε ότι θα βάλουμε ταινία. Να. Θα πανουκωθούμε να τη δούμε, να μην κοιμηθούμε.
0: Αλλά βλέπουμε μια ώρα και μετά ροχαλίζουμε.
1: Καλά, μια φορά είχαμε βρει μια ταινία που είχε και πολύ καλή βαθμολογία. Ήταν μια. Και ήμασταν 4 άτομα. Οι δύο κοιμήθηκαν και εμείς οι δύο βλέπαμε. Λοιπόν,
0: ξυπνάνε
1: οι άλλοι και λέμε: είστε πάρα πολύ τυχεροί που κοιμηθήκατε. Τέτοια φλόπα δεν έχουμε ξαναδεί στη ζωή μας.
0: Αλλά την είδατε μέχρι τέλος.
1: Την είδαμε μέχρι τέλος γιατί σου έδινε ένα τέτοιο. Πλέον θες να δεις η βλακεία που μπορεί να φτάσει.
0: Να.
1: Την κοιτάς πια δηλαδή από περιέργεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, Πειραιάς Πάρο, Hellenic Seaways, 2 εισιτήρια, Alere Tour. Ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, ο Πόρος, αξίζει πραγματικά να πάτε ακόμη και αυθημερών. Θα φύγετε το πρωί, θα βάλετε τα καπελάκια σας, τα αντιλιακά σας, θα κάνετε τις βόλτες σας, θα γυρίσετε το βράδυ. 211-10-80-880, 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Yeah.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ σε δικογραφία περιλαμβάνονται 76 ακόμη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός που προοριζόταν για πώληση σε νέους χρήστες συνδρομητές. Το παράνομο όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται πως ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια. Απότομη αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός στην κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της Στερεάς. Κατά κύρια χαρακτηριστικά οι βροχές και οι καταιγίδες, όπου κατά τόπους θα είναι έντονες, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για πλημμυρικά φαινόμενα. Ισχυρές βροχές αναμένονται από αργά το μεσημέρι και στην Αττική. Άμεση και κυρία στον Λίβανο ζητούν οι ηγέτες των χωρών της G7 που χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Σύνοδο στη Γενέβη. Ανακοίνωσαν πως σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Διακοπή στη δίκη για τα Τέμπη μετά από ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και τη ζωής Κωνσταντοπούλου. Οι συγγενείς των θυμάτων επιτέθηκαν στην κυρία Κωνσταντοπούλου, από την οποία ζήτησαν να μην αναφέρεται γενικά στα θύματα των Τεμπών, ενώ καταλόγησαν στα λεγόμενά της λόγους εντυπωσιασμού. Επίθεση σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν πως θα στηρίξουν το κόμμα Τσίπρα εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η Ρένα Δούρου. Όπως είπε, κάποιοι θεωρούν ότι έχουν σύμβαση ορισμένου χώρου και σημείωσε πως δεν είναι θεμητό κάποιος να έχει πιάσει στασίδι και για προσωπικούς του λόγους να περιφέρει το στασίδι αυτό κάπου αλλού. Μονόδρομος η κάθοδος στις εκλογές με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτή, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Επεσήμανε ότι δεν θα παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα κατέβει στις εκλογές με άλλο ψηφοδέλτιο πέραν αυτό της Ελλάς. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, καθυστερημένος έφτασε στη συνάντηση των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας μάλιστα πως «εγώ είμαι το αφεντικό εδώ». Ο Αμερικανός πρόεδρος αστειεύτηκε, θέλοντας να δικαιολογήσει την αργοπορία του. «Θα θέλατε να μείνετε στη συνάντηση? Εμένα καθόλου δεν με πειράζει», είπε χαμογελώντας στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι λίγο μετά φυσικά αποχώρησαν. Στα αθλητικά, με την Πάξη θα αναμετρηθεί στις 23 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Άνοδος 0,11% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδική η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
4: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά, Έλληνα Καραμιχαλού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
7: Τα κακά κορίτσια.

0: Λοιπόν, ο Κόκολας είπε ότι επειδή είμαστε κάποιες ηλικίες, πρέπει να λέμε όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο κρυφό σχολείο.
1: Αυτά τα από Κόκολας, ε.
0: Εντάξει, πολύ έξυπνο, τώρα να τα λέμε κι αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση άρα μας βρε. Εμείς δεν έχουμε κυβέρνηση, βρε, έχουμε διαμάντη.
1: Έχουν βγει τώρα
0: έβγαλα
1: για...
0: το πόσο κάνει. .gov.gr.
1: Τι πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει, πόσο κάνει, δεν μου φτάνει, δεν μου φτάνει.
1: Τι λοιπόν, πόσο κάνει.
0: Είναι μια νέα υπηρεσία διαθέσιμη μέσω της σελίδας ποσοκάνει.gov.gr.
1: Και τι κάνει αυτό.
0: Και μπαίνεις να δεις πόσο κάνει, αν θα βγάλεις το μήνα, να το πω έτσι εγώ απλά και ωραία. Δηλαδή, μπαίνεις λέει και μπορείς να μπεις στις τιμές των προϊόντων, των προϊόντων σε μεγάλες ανισχύσεις σούπερ μάρκετ, βλέπεις, παρακολουθείς το ιστορικό μεταβολό των τιμών, συγκρίνεις τις τιμές ελληνικής αγοράς με τον μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τι μοιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: για να νιώσεις ότι εμείς είμαστε πιο φτηνά και να ξεχάσουμε ότι αυτοί έχουν άλλους μισθούς. Καταλάβεις, είναι για να αυτοπαραμυθιαστούμε, τι θέλεις εσύ. Σου έχει βγάλει βρε άλλη κυβέρνηση πόσο κάνει.gov.gr.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πρέπει να βγάλουν και ένα άλλο. Δεν μου φτάνει να βγάλουν.
1: Όχι, πώς θα τη βγάλω.gr.
0: Ναι, παιδιά.
1: Και να βγαίνει ένα χεράκι και να κάνει.
0: Καλή, καλή, καλή.
1: Ηλεκτρονικό ζητιανάκι.
0: Βρε ο Μητσοτάκαρος, ρε πάλι θα μας πετάξει ένα ψυχουλάκι. Θα δώσει ένα επιδοματάκι, κάτι θα δώσει. Ένα
1: διακοπές θα δώσει. Κάτι να πέσει στο χέρι μου.
0: Αυτό. Ένα διακοπές κάτι θα δώσει σε 2-3 νησιά εκεί πέρα που δεν πάει άνθρωπος να πας εσύ. Θα δώσει, ας πούμε, για να βάλεις βενζίνη.
1: Θα
0: δώσει για να βάλεις πετρέλαιο.
1: Ένα holiday pass.
0: Έχει πολύ πας Παρασκευάς.
1: Ναι.
0: Όταν θα μπεις λοιπόν στο πόσο κάνει, έτσι, μπορείς να δημιουργείς μόνη σου και λίστες αγορών και να υπολογίζεις το συνολικό κόστος του καλαθιού σου αναλυσίδα. Δηλαδή, δουλειά δεν είχαμε. Και έτσι θα μπορείς να βρίσκεις το πιο φτηνό. Εγώ ξέρω, εγώ που μπορώ να σου πω χωρίς το πόσο κάνει, ότι εκεί που, τα λίγμα, εκεί που είναι να λήξουν όλα, να χαλάσουν, να σαμιαμιαμιάσουν, είναι οι καλύτερες τιμές. Μία μέρα πριν τη λήξη, υπαρχίζει και. Και βγάζει χνουδάκι το φαγητό.
1: Ξέρεις τι, είναι ωραίο το χνουδάκι. Άκουμε το νερό, το χνουδάκι βαραίνει και χορταίνεις. Επίσης, αν έχει πιάσει, ρε παιδί μου, μούχλα,
0: αυτό
1: είναι
0: το...
1: σαν να έχει
0: αυτό
1: ροκφόρ.
0: Βγάζει μαλλιά, βγάζει χνούδι. Μόλις δείτε το πρώτο χνούδι...
1: Ναι, πάρτε το.
0: Λοιπόν, πώς με. Λοιπόν, άρχισε να σου πω τώρα τι γίνεται με το πόσο κάνει, σε ενδιαφέρει,
1: ναι,
0: γιατί βλέπω ότι ξύπνησες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πόσο κάνει είναι λέει, μια πλατφόρμα σύγκριση τιμών, τα λέμε αυτά. Πώς μπαίνει στην πλατφόρμα, μέσω υπολογιστή.
1: Είμαι ξανθιά.
0: Έχει και εφαρμογές.
1: Τι εφαρμογή.
0: Έχει εφαρμογή. Ή μπαίνει δηλαδή, γκουγκλάροντα, το δει σαν να μπαίνει σε ένα site με του κωδικού σου ή το έχει application έτοιμη. Ανά πάσα στιγμή. Πόσα προϊόντα περιλαμβάνει η πλατφόρμα. 10.000 βρε κωδικούς προϊόντων.
1: Ωραία, σε μισή.
0: Από καρφίτσα μέχρι φέρετρο βρε θα βρεις μέσα.
1: Το θέμα είναι πώς μπορούμε να τη βγάλουμε καλύτερα, όχι τη σύγκριση τιμών.
0: Από ποια σούπερ μάρκετ έρχονται τιμές. Γαλαξία, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, Μασούτης, My Market, Βασιλόπουλος, Κρητικός, Marketing, Lidl, και Σίγκα. Το Σίγκα τι είναι, δεν ξέρω.
1: Το Σίγκα είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Για σκύλους, τι είναι αυτό.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, και ενημερώνονται οι τιμές, λες, σε καθημερινή βάση και από τα δεδομένα που παρέχουν οι αλυσίδες και μπορείς να δεις πού μπορείς να πας να ψωνίσεις. Δηλαδή, αν δεις, ας πούμε, ότι είναι πιο φθηνός, λέμε τώρα ο Γαλαξίας, και δεν έχεις τη γειτονιά σου, παίρνεις ένα μαξάκι.
1: Σε
0: βενζίνη.
1: Α, ωραία.
0: Αυτά.
1: Έφαγα μια σαλάτα, μια σαλάκα ντάκο.
0: Ναι.
1: Είχε πιο πολύ παιδιά παξιμάδι από ντομάτα.
0: Α.
1: Το άφησα βέβαια. Έφαγα δύο κομματάκια τέτοια. Καλά μου λέγει η μανούλα μου, σου βάλω φαγάκι. Κοίτα εδώ μια χιλιά που έχω κάνει.
0: Ωραία. Ντοματίνια είναι πολύ ωραία.
1: Ντοματίνια είναι πολύ ωραία.
0: Και γλυκά και.
1: Τι μου λένε.
0: Νόστιμα, νόστιμα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ναι. Γιατί ντομάτες
1: ωραία
0: πλέον...
1: η σαλάτα, παιδιά, καλοκαίρι.
0: Ωραία, ναι.
1: Γιατί δεν θες να φας και πολύ φαΐ.
0: Όχι. Και λίγο κρεμμυδάκι.
1: Α.
0: Θέλει κρεμμυδάκι.
1: Αυτό σε πιάνει πνηλία, παιδί μου, κρεμμυδάκι.
0: Δεν με
1: τώρα.
0: Πιάνει με το κρεμμύδι, με το σκόρδο με πιάνει κρεμμυδάκι. Λίγο κρεμμυδάκι. Κάνε, δεν θυμάμαι πώς το λένε το άλλο το στρογγυλό που είναι νόστιμο.
1: Τι έπαθες. Άρχισε το Αλτσχάιμερ. Πρόωρο Αλτσχάιμερ.
0: Τα πήγαινα πάρα πολύ καλά του τελευταίου μήνε. Θυμόμουν πράγματα που δεν το πίστευα. Δηλαδή. Τώρα εξάντλησε και αυτό.
1: Εξάντλησε την αντοχή του μυαλού.
0: Καλέ πέρα στο μυαλό πράσινο να πάρουμε σαλάτα.
1: Κάπαρι.
0: Καμπράβο!
1: Πόρε μάνα μου.
0: Μ' αρέσει κάπαρι πάρα πολύ. Πάρα πολύ μ' αρέσει κάπαρι, τρελαίνομαι.
1: Ναι.
0: Δίνει πολύ ωραία.
1: Και έχει και καπαρόφυλλα.
0: Ναι, καπαρόφυλλα δεν ξέρω, ναι, αλλά η κάπαρι.
1: Καπαρόφυλλα είπε.
0: Είπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, λέει ο Λεωνίδας, φιλιά στα δύο υπέροχα κακά κορίτσια.
1: 2-11-10-80-880. Για να δούμε ποιο θα πάει στην Πάρο. Για να δούμε με παπά και με κουμπάρο. Ποιο θα πάει στην Πάρο, στο πανέμορφο αυτό νησάκι. Στον Πόρο. Εγώ θέλω να σα
0: την πάρω. Εσύ, επειδή ήσουν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, στον Πόρο, παιδιά, πολύ ωραίο πάρα, και πάτη και αυθημερών.
0: Ναι. Λοιπόν, η Χριστίνα Παπά είπε ότι όταν μια γυναίκα μπει στην εμμηνόπαυση, ή θέλει πολύ σεξ ή όχι. Εγώ δεν θέλω καθόλου, λέει η Παπά.
1: Δεν θέλει.
0: Ναι, δεν θέλει. Δεν λέω, λέει και όχι, αλλά δεν είναι όπως όταν ήμουν μικρή που ζούσαμε το σεξ. Πρόσθεσε η Χριστίνα Παπά. Μαζί της είμαι, τη στηρίζω.
1: Χριστίνα Παπά, θυμάστε με τον Golden Bella. Πάρε Μπέλα. Άρε Golden Bella.
0: Δεν ήταν νόστιμος αυτός, απλά ψηλός ήταν.
1: Έλα μωρέ, μια χαρά ήταν.
0: Δεν ήταν.
1: Τι?
0: Ήταν ψηλός, θεωρητικός, μπασκετμπολίστας. Τελεία. Ναι. Τελεία όμως. Και πολύ αδύνατος. Αυτή είναι πολύ. Η παλιά τουλάχιστον ήταν λίγο αδύνατη. Τώρα είναι λίγο ψωμωμένη. Υποστηρίζει την ελευθερία.
1: Α, ναι. Ο Golden Bella ήταν μωρέ, συμπαθητικούλη.
0: Συμπαθητικούλη είναι να τον πάρει να τον κεράσει την απάστα.
1: Τι να τον κάνει.
0: Γι' αυτό, τελεία.
1: Κοίτα, η παπά. Μια χαρά ήταν για την παπά.
0: Γιατί?
1: Γιατί.
0: Πιο ωραία ήταν η παπά από τον Golden Bella,
1: σου είχαν μεγάλα, αρκετά χρόνια διαφορά.
0: Ναι.
1: Κοιτούσε στα μάτια, βρε, ο Golden Bella.
0: Εντάξει. Η Κόνη μεταξά είπε: είμαι ελεύθερη. Αυτή έχει μια νετήλα όμως και μάλιστα. Είμαι ελεύθερη, λέει. Οι άντρες με ρωτώντα σε φλερτάρουν. Οι άντρες λέει με φλερτάρουν μόνο όταν είμαι βαμμένη. Θεάρα.
1: Έχει πλάκα αυτό, ναι, το,
0: ναι,
1: κοριτσάκι.
0: Ναι, ναι. Μ' αρέσει αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχει και μια άνεση.
1: Ναι.
0: Που το, δεν το λες αυτό δηλαδή εύκολα, άμα δεν τα ξέρει με τον εαυτό σου. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, από Vodafone εγώ.
1: Ναι, να πεις.
0: Μπαίνω σε περιβάλλον.
1: Για μπε σε περιβάλλον. Βάλε τη μάσκα σου και μπε σε περιβάλλον.
0: Πάμε σε διαφημιστικό. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, γιατί ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάντα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond de Line εκτός διαδρομής.
11: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
10: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
11: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
10: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
17: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
16: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
17: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
16: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
18: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
10: Θέλω να πω ότι όταν τα κακά κορίτσια ξεκινούσαμε ως ραδιοφωνική εκπομπή, η Λόλα ήταν δημόσια σχέση στον Αντένα.
11: Βεβαίως.
10: Λοιπόν, η δικιά μας Λόλα.
11: Η κυρία Λόλα Ινταϊφά.
10: Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, κορίτσια αγαπημένο.
10: Τι κάνεις?
11: Είναι συγκινητικό που σας ακούμε, η αλήθεια είναι.
20: Καλά είμαι. Χτες πήγαν καλά τα πράγματα και εντάξει, ευχαριστημένη είμαι. Δεν μπορώ να είμαι και.
10: Λοιπόν, η Λόλα είναι ο άνθρωπος των συλλογών, γιατί έχει πολλές συλλογές. Μία καταπληκτική συλλογή είναι αυτή που παρουσίασε χθες.
11: Ναι, παρουσίασε χθες λοιπόν μία συλλογή στο κτίριο της Βουλής και μιλάμε για 231 συλλεκτικά εικονογραφημένα ιστορικά πιάτα. Από το 1863 έως το 1973, σωστά?
20: Να σου πω.
10: Ναι.
20: 800 έχουν γίνει. Από τότε που γράφτηκε το βιβλίο έχουν γίνει 800 τα πιάτα.
11: Αλήθεια?
10: Λοιπόν. Ναι.
20: Αλλά στη Βουλή.
11: Στη Βουλή ήταν πόσα, στη Βουλή?
20: Στη Βουλή είναι 100. Καλά. Γιατί. Ναι, είναι το 1/8 ακριβώς της συλλογής.
10: Λοιπόν, Λόλα, πες μας πώς ξεκίνησε αυτή η συλλογή.
20: Μαρία μου, όταν ήμουν φοιτήτρια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πρώτα ξεκίνησα με ακροκέραμα, γιατί πέφτανε όλες τότε τα νεοκλασικά της Αθήνας. Εγώ βέβαια δεν μπορούσα να αγοράσω νεοκλασικό και αγόραζα αυτό που μπορούσα, τα ακροκέραμα. Και έκανα μια συλλογή με τα ακροκέραμα. Μετά όμως είχα πάει στο σπίτι της Καλλιόπης στην Ταϊφά, που μετά έγινε πεθερά μου, και σε μια πιατοθήκη είχε ένα πιάτο με τον Γεώργιο και την Όλγα. Εγώ τότε ήμουν και οργισμένη φοιτήτρια, ούτε ήθελα να ακούω για βασιλιάδες, και τη ρώτησα έτσι που βρέθηκε αυτό το πιάτο. Μου λέει, μου το έφερε μια παρακόρη με χόρτα. Μετά όμως από χρόνια...
11: Μία παρακόρη με χόρτα.
20: Ναι.
11: Την κέρασε χόρτα και της άφησε το πιάτο, δηλαδή της έμεινε το πιάτο.
20: Όχι, της χάρισε, παιδί μου. Παρακόρες λέγανε τότε τις βοηθές.
11: Ναι, βοηθούς, ναι,
20: στο
11: ναι.
20: Σπίτι, ναι. Λοιπόν, μια που την είχε χρόνια, είχε παντρευτεί μετά και από ευγνωμοσύνη της έφερε αυτό το πιάτο με χόρτα μπροστά.
11: Απίστευτο.
20: Ε?
11: Απίστευτο, λέω, απίστευτο.
20: Ναι. Και ευγνωμοσύνη της έφερε αυτό το πιάτο με χόρτα μπροστά.
11: Απίστευτο.
20: Ε?
11: Απίστευτο, λέω, απίστευτο.
20: Ναι. Και

0: έχω τρέξει σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά. Και μετά, όχι και μετά, συνέχεια δηλαδή, βρήκα στο μοναστήρα και ένα άλλο πιάτο που έγραφε από πίσω, είχε μπροστά τον Κανάρι και από πίσω έγραφε Ντουσάκης Χανιά. Και έφαγα τον κόσμο να μάθω ποιος είναι αυτός ο Ντουσάκης, γιατί και αυτός έκανε πιάτα, όχι σαν και αυτά που ξεκίνησα το 1863, αλλά στο ίδιο πνεύμα, δηλαδή διηγεί το ιστορίες μέσα από τα πιάτα. Και τελικά, και αφού έψαξα και βρήκα μια παλιά κεραμίστρια και μου άνοιξε το δρόμο και έμαθα ποιος είναι ο Ντουσάκης. Και να φανταστείς ότι τον έψαχνα στο Google, τον έψαχνα όπου μπορείς να φανταστείς και κανείς δεν τον ήξερε. Και αυτός ο καημένος είχε κάνει τόση δουλειά. Τόση δουλειά. Δεν υπάρχει πια.
1: Κεραμίστας αλλά... ήταν.
0: Κεραμίστας.
1: Και αποτύπωνε και... την ελληνική ιστορία σε πιάτα.
0: Βεβαίως. Έχει τον Θεοτοκόπουλο. Έχει τον Καζατζάκη σε πιάτο. Έχει το Μουστακλή σε πιάτο. Δηλαδή μια ιστορία που άξιζε τον κόπο. Έχει τον Σίνα σε πιάτα.
2: Τα οποία δηλαδή, αυτά τα πιάτα δεν ήταν εννοείται για να φάει κάποιος. Ήταν ας πούμε τιμή σε ένα και ήταν επαιτειακά. Ήταν διακοσμητικά.
0: Ναι, τα πρώτα όμως είναι για να φάει κάποιος. Τα πρώτα που έγιναν το 1863 ήταν στις πιατοθήκες για να φάνε οι άνθρωποι.
2: Απίστευτο, έτσι.
0: Για να φάνε οι άνθρωποι. Γι' αυτό στο τέλος εκτές της ομιλίας είπα ότι αφιερώνω αυτή την έκθεση σε όλες αυτές τις γυναίκες του 18ου αιώνα που δεν έσπασαν όλα τους τα πιάτα και μείναν να έχω και εγώ τη ζωή.
2: Έτσι είναι.
1: Λόλα, πες ναι. μας τώρα
0: ναι,
1: τι, πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που κάνει μία συλλογή και ανακαλύπτει για τη συλλογή του πράγματα.
0: Κοίταξε, το χαίρεσαι όταν δεν είσαι έμπορος, όταν είσαι έμπορος, το βλέπεις κερδοσκοπικά. Α, αυτό το πιάτο θα κάνει τόσα, γιατί με είχαν τρελάνει ένας από όταν μάθαν ότι μαζεύω πιάτα. Νομίζω καθένας, κάθε τρελός ας πούμε, ότι εγώ ήμουν μια πλούσια και αγόραζα πιάτα. Με πήρε λοιπόν ένας καημένος και μου είπε ότι έχει ένα πιάτο με το Βύρωνα. Αλλά του λέω εντάξει, τι θέλετε για αυτό το πιάτο? Μου λέει, οι διακοπές μου το καλοκαίρι για λουτρά. Ναι, δεν είναι ψέματα αυτά, τα γράφω και στο βιβλίο. Ένας άλλος με πήρε και μου είπε ότι είχε ένα πιάτο με τον Παλαιολόγο. Η επόμενη ερώτηση είναι, τι ακριβώς θέλετε? Μα τι δεν είναι τι θέλω, μου λέει, τι είναι το πιάτο? Πρώτα θα έρθετε σπίτι μου, γιατί δεν πρέπει να βγει αυτό το πιάτο από το σπίτι μου. Αλλά λέω και πάω η Χαζή στο σπίτι του και μου λέει ότι αυτό το πιάτο που μου το έδειξε και όντως ήταν Παλαιολόγος και καλό, αυτό το πιάτο μου λέει, εγώ για να σας πω τι είναι ακριβώς γιατί δεν ξέρετε, είναι έτρωγε ο Παλαιολόγος κάθε χρόνο στα γενέθλιά του από αυτό το πιάτο. Και ήθελε να με πείσει ότι ο Παλαιολόγος
2: και πώς αποδεικνύεται
0: έτρωγε
2: αυτό
0: το πιάτο. Και τι ήθελε για να πάρω αυτό το πιάτο? Ένα ταπεινό διάριστο παγκράτη.
1: Α, ωραία.
2: Να, μάλιστα. Άρα σας έχουν τύχει και πιάτα που ήταν όντως εξαιρετικά, αλλά ήταν ζητούσαν πράγματα που δεν γίνονται και δεν τα πήρατε.
0: Όχι, δεν γίνονται, είναι εξωπραγματικά.
2: Εξωπραγματικά,
0: δηλαδή,
2: αυτό λέω, ναι.
0: Μιλάμε για αλοφίωτη τρέλα.
1: Υπάρχει καμία ιστορία πίσω από την απόκτηση ενός πιάτου?
0: Πάντα υπάρχουν ιστορίες και απογοητεύσεις και πας και σου λένε το μετάνιωσα δεν στο δίνω και πας και σου λένε ήρθες χωρίς ουίσκι. Λέω ήρθα με τα λεφτά, όχι να φέρεις και μια κάσα ουίσκι. Έχει δηλαδή τέτοιες ιστορίες πολλές και έχει και απογοητεύσεις.
2: Όλα τα βρήκατε στην Ελλάδα ή βρήκατε και κάποιο πιάτο στο εξωτερικό?
0: Βρήκα και ένα πιάτο, ένα μόνο, ένα Φεραίο, είναι δύο πιάτα με το Φεραίο και είναι και πολύ ωραία. Ένα τέτοιο πιάτο βρήκα στην Αγγλία.
2: Θα μας πείτε λίγο την ιστορία, πώς έγινε?
0: Τίποτα, αυτό το πήγα στην αγορά, στο παλαιοπωλείο. Και δεν το είχαν και για σπουδαίο πράγμα, το είχαν για παραπεταμένο. Και τους είπα

0: αυτό είναι ελληνικό πιάτο, να μου αυτό έτσι πολύ. Γεια. Και το πήρα φθηνά σχετικά με τις, με τις πιέσεις που μου κάνανε εδώ, που μου είχαν φέρει την τρέλα.
1: Αυτά κατά καιρούς τα πιάτα τα βγάζεις?
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Πού να τα βγάλω, Μαρία, πού να τα βγάλω, τρελά.
1: Να βγάλεις 10 πιάτα, να πεις, ρε παιδί μου, τώρα αυτή την εποχή βάζω 10 πιάτα κάπου.
0: Πού δηλαδή να τα βάλω?
2: Σε ένα τοίχο εννοείς.
1: Σε ένα τραπέζι, σε ένα τοίχο, δεν ξέρω πού.
0: Τι λες, παιδί μου, όλα αυτά είναι στους τοίχους.
1: Α, στους τοίχους είναι.
0: Ένα.
1: Έχει και μείνει κανένα εκατοστό τείχος τείχου?
0: Όχι. Να σου πω, μια φορά είχε έρθει το παιδί ενός μουσικού εδώ στο σπίτι, που είχε έρθει μετά από διακοπές. Ήταν μικρό παιδάκι, 6-7 χρονών, και μόλις μπήκε στο σπίτι και είδε έτσι πολλά πράγματα στους τείχους, έκανε το σταυρό του και λέει, α, ο Άγιος Νικόλαος.
2: Από αυτά τα πιάτα όλα, ποια είναι τα 3, 2, 1, τα πιο αγαπημένα σας? Σίγουρα όλα έχουν κάτι ξεχωριστό, αλλά τα πιο αγαπημένα.
0: Το πιο αγαπημένο μου είναι το πρώτο, ξέρεις.
2: Το πρώτο που αποκτήσατε, εννοείται.
0: Το πρώτο, αυτό με τα χόρτα, ας πούμε. Από την μετέπειτα πεθερά μου, γιατί όταν τη γνώρισα δεν ήταν πεθερά μου, ούτε υπήρχε και σκέψεις να γίνει.
1: Λολά, έχεις μια τεράστια καριέρα σε επικοινωνία, σε επικοινωνία, σιδηρά κυρία, μιλάμε της επικοινωνίας.
2: Και αγαπητή, γιατί
1: και
2: αυτό...
1: αγαπητή σε κανάλια, στον Ολυμπιακό, σε άλλο κανάλι, στον Αντένα.
0: Στο Παναθηναϊκό καθόλου, Μαρία, στο Παναθηναϊκό καθόλου.
1: Όχι, στον Ολυμπιακό λέμε.
0: Ναι, στο Παναθηναϊκό γράφανε απ' έξω, ναι, από το γήπεδο που τώρα γκρεμίζεται, σύρμα έρχεται η Λόλα.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ θυμάμαι ως νέα δημοσιογράφος που έκανα αθλητικό ρεπορτάζ που φώναζαν οι Παναθηναϊκοί στους Ολυμπιακούς όταν ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε καλά. Βάλε τη Λόλα να παίξει.
0: Ναι, Μαρία, το λέγανε αυτό.
1: Παρακολουθείς καθόλου?
0: Συνέχεια.
1: Ποδόσφαιρο παρακολουθείς?
0: Ναι, βέβαια.
2: Και τώρα με το κοιτούμε και Μουντιάλ, τώρα που έχει ξεκινήσει.
0: Βέβαια. Και χτες είχα φορέσει ένα ρούχο πρασινοπό. Και με είδαν όλοι περίεργα. Και λέω, σιγά. Είμαι με την Εθνική Βραζιλίας που έχει πράσινα. Αφήστε με ησυχή.
1: Και ήταν και πρωτοποριακό για την εποχή, έτσι. Γυναίκα
0: πρώτη
1: δηλαδή.
0: Γυναίκα.
1: Πρώτη γυναίκα επικοινωνία σε ΠΑΕ με το φανατισμό που υπήρχε και τότε στο ποδόσφαιρο. Δεν ήταν εύκολο.
0: Τα θυμάσαι αυτά, Μαρία, καλά.
1: Βέβαια, τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι πολύ καλά. Όπως...
0: Η Έλενα...
2: Αν τα θυμάμαι αυτά εγώ...
0: Ναι.
2: Με τα αθλητικά όχι καμία σχέση.
0: Ναι, αυτό ήθελα να μου πεις, καμία σχέση.
2: Καμία σχέση.
1: Και βέβαια μετά συνεργαστήκαμε πάρα
0: πώς
1: πολύ.
0: Πώς γίνατε κακά κορίτσια οι δυο σας?
1: Πώς γίναμε?
0: Ναι.
1: Γίναμε στον Αντένα, χάρη στον μπαμπά Κυριακού.
0: Ναι,
1: στο Μήνωα Κυριακού.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Ο οποίος ήταν ένας ευρηματικός άνθρωπος και του οφείλουμε όλοι πολλά.
0: Μαρία, να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό, είναι η ευστροφία του Κυριακού. Μια μέρα του λέει κάποιος σε μια συζήτηση αυτή που είχαμε μαζευτεί για να μιλήσουμε, λέει κάποιος, όχ καημένε, οι κοντοί άνθρωποι είναι κακοί άνθρωποι. Ο Κυριακού, επειδή ήταν πολύ εύστροφος, λέει, θα συμφωνήσω μαζί σου, οι πολύ κοντοί άνθρωποι είναι πολύ κακοί άνθρωποι, οι πολύ κοντοί. Όχι η κοντή,
1: ευφιέστατος άνθρωπος που πήραμε κοντά του έτσι μεγάλα μαθήματα ζωής και επαγγελματισμού, βέβαια, η αλήθεια είναι.
0: Καλά, βέβαια, αυτό τρωγόταν όταν βγήκε πια η τηλεόραση, τρωγόταν με τα ρούχα του. Τι σκολερίκια είναι αυτά που φοράνε, δεν τους είπες μια κουβέντα, τι είστε εκεί πέρα? Τρωγόταν με τα σκολερίκια, ας πούμε, της Δούκα.
1: Ναι. Τα παρακολουθούσε όλα.
0: Αλλά το αγαπούσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ήταν, όταν του έλεγες, ας πούμε, να κάνεις κάτι που είχε και λεφτά, γιατί δεν γίνονται τα πράγματα χωρίς λεφτά. Εάν τον έπιθες ότι αυτό το πράγμα θα γίνει καλό, δεν υπήρχε περίπτωση να πει όχι, δεν το κάνω, και δεν το κάνω τσιγκούνικο και δεν το κάνω τσιφούτικο.
1: Ναι,
0: ποτέ.
1: Και ο Αντένα ξεκίνησε τότε τις ψυχαγωγικές εκπομπές και ξεκίνησε και τα καλλιστεία, τα καλλιστεία, τις βραδιές καλλιστείων.
0: Βέβαια. Εκεί έχει ανέκδοτο η ιστορία.
1: Δηλαδή?
0: Έχουμε χρόνο ή λέω τώρα?
2: Ναι, έχουμε, ναι.
0: Λοιπόν, μια φορά τα καλλιστεία, αν θυμάμαι σωστά, γινόταν με μαγιό ολόσωμα.
2: Ναι.
0: Έρχεται λοιπόν μια κυρία τότε στο γραφείο μου και μάλιστα δεν ήξερε καλά και πήγε από τη τηλεφωνήτρια και από τη τηλεφωνήτρια πήγε στην είσοδο και από την είσοδο το σπότο και μου λέει αγανάκτητα μέχρι να σε βρω, πέρασα από τρεις σωματοφύλακες. Όχι, της λέω, δεν ήρθατε σωστά, όχι από σωματοφύλακες. Τελικά μου λέει εγώ είμαι εισαγγελέας και μου πετάει μια κάρτα στο γραφείο. Λέω μάλιστα. Η κόρη μου λέει θα λάβει μέρος στα καλλιστεία. Εγώ λοιπόν αρχίζω, λέω και μη φοβάστε και βεβαίως θα τα προσέξουμε τα κορίτσια και όλα και δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Και μου λέει, και της λέω εγώ, θα παρελάσουν, πώς θα παρελάσουν μου λέει. Λέω θα παρελάσουν με ολόσωμα μαγιό για να τους πω ας πούμε ότι δεν τις δίνουμε για να παρελάσουν. Θα παρελάσουν με ολόσωμα μαγιό. Και μου λέει, επιλέξει όμως, χωρίς κεραία υπερβολής. Αυτό ακριβώς ήρθα να προλάβω. Λέω δηλαδή, μου λέει η κόρη μου θα παρελάσει με αυτό το μαγιό. Και μου βγάζει ένα μαγιό, ο Θεός θα το κάνει μαγιό, μια στάλα. Λέω, με αυτό θα παρελάσει η κόρη σας. Ναι, μου λέει, με αυτό. Δεν θα της κρύψει η κάθε κομπλεξική εδώ μέσα ό,τι ωραιότερο έχει. Αλήθεια το λέω.
2: Τι έχετε ακούσει, απίστευτο.
0: Ναι, Έλενα, αλήθεια το λέω. Δεν λέω σαχλαμάρες. Αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και μετά.
1: Ναι. Και μετά.
0: Και μετά τη είπαμε ότι τέλος πάντων ή θέλει να παρελάσει όπως τα παρελάσουν οι άλλες, ή δεν μπορούμε να τη βγάλουμε εμείς το κλαρί την κόρη της.
1: Πάντως, ωραίες εμπειρίες μιας έτσι πολύχρονης καριέρας. Και στον αθλητισμό και στα κανάλια. Λόλα, νομίζω ότι πρέπει να αισθάνεσαι πλήρης με τέτοια ζωή που είχες. Πολλές ζωές σε μία.
0: Έλα μωρί. Μην λέμε και υπερβολές. Εντάξει, αυτό το συμπέρασμα είναι ότι δούλεψα πολύ. Αυτό ναι. Εντάξει, τίποτα άλλο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε φιλούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή επιτυχία να έχεις σε ό,τι και αν κάνεις. Η έκθεση σου ήταν
0: απίθανη. Ναι. Η έκθεση θα μείνει ανοιχτή με τα πιάτα, θα μείνει ανοιχτή όλο το καλοκαίρι. Μέχρι και το Σεπτέμβρη.
1: Τι ώρες επίσκεψης
0: από το πρωί το μόνο που θέλουν είναι ταυτότητα.
1: Ναι, επειδή είναι χώρος της Βουλής.
0: Είναι Μασσαλία, δεν είναι στο κεντρικό της Βουλής. Είναι κτίριο της Βουλής, αλλά δεν είναι στο κεντρικό γιατί δεν υπάρχει αίθουσα για τέτοια πράγματα. Και είναι Μασσαλίας 22-24.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ και τις δύο.
1: Φιλάκια.
0: Να είστε καλά. Γεια.

0: Υπάρχει το μαμά ούφο που μέσα από το μαμά ούφο βγήκε ένα μικρότερο ούφο που πρέπει να είναι το παιδάκι του ούφο.
1: Τι?
0: Παιδιά μα δουλεύουν, ναι.
1: Τι δεν κατάλαβα.
0: Το με το Πεντάγωνο λέει, είπε ότι υπάρχει ένα μητρικό ούφο από το οποίο το 2023 η Θεά Αθηνά απελευθερώνεται. Ένα μικρότερο ούφο πάνω από το βουνό. Δηλαδή, να σου πω, ούφο παπούσκα είναι αυτά μα δουλεύουν, ρε παιδιά. Α γίνει το Πεντάγωνο.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο διαστημόπλιο. Αυτό ναι. Καταλαβαίνω εγώ. Τεράστιο.
0: Και ανοίγει.
1: Και από μέσα βγαίνουν διαστημοπλιάκια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι είναι, είναι αυτό τώρα. Πώς γίνεται. Τι είναι
1: δηλαδή
0: αυτό. Τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Θέλει να πει ότι υπάρχει σαν να είναι μια πόλη στον αέρα.
0: Ναι.
1: Που μέσα έχει και άλλα σκαφάκια τα οποία βγαίνουν και κάνουν περιπολίες, εξερευνήσεις κλπ.
0: Λοιπόν, πότε θα ανοίξει ο φάκελος, το 27.
1: Ποιος φάκελος.
0: Του Πενταγώνου.
1: Δεν
0: 27.
1: Έχει
0: όχι.
1: Δεν...
0: Όχι. Όχι, δεν έχει ανοίξει.
1: Α, το 27.
0: Ναι.
1: Α,
0: τι.
1: Κοίτα, ανοίξτε, όχι.
0: Τι εννοείς.
1: Θα μας βρουν. Τώρα θέλω να δω τη ταινία του Spielberg.
0: Α, μην βλέπεις πολλά τέτοια.
1: Γιατί.
0: Θα τα ψάχνεις στον αέρα.
1: Μα δεν τα ψάχνω.
0: Εγώ βλέπω, παιδιά, από το παράθυρο μου που έχω ανοιχτό το βράδυ και βλέπω κάτι περίεργα. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Μπορεί
0: έχει τώρα
1: αυτά,
0: τόσα
1: μωρέ.
0: Drone.
1: Αυτά είναι drone που βλέπεις.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: αλλά βλέπεις σε περίεργα σχήματα. Δεν είναι drone. Το drone δεν είναι κάτι φωτάκια.
1: Ούφο στο Μαρούσι. Αυτό μου μας λες τώρα.
0: Σου είπα στο εξοχικό, έτσι, που ήταν το drone και μας κατέγραφε από πάνω. Και ήταν ένα παιδάκι στο διπλανό οικόπεδο που έπαιζε με drone. Και λέω, μαζέψτε το.
1: Ναι, δεν είναι
0: πιο κατά
1: κύριο,
0: δεν είναι πιο
1: κιόλα, βέβαια.
0: Έλατε.
1: Αλλά θα ανοίξουν οι φάκελοι, εντάξει, παιδιά σίγουρα υπάρχουν. Τώρα τι να λέμε, τα ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Αλλά θέλω να δω την ταινία του Spielberg.
0: Ναι, τι ταινία είναι αυτή.
1: Είμαι σχετικά με ούφο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι, πάντα το τετράβδο σε αυτό το θέμα, τον Spielberg.
0: Ναι. Αυτός δεν είχε κάνει σκηνοθεσία και στον ΙΤ.
1: Ναι, καλέ.
0: Από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι,
0: αχ, τι γλυκούλης που ήταν
1: αυτό
0: ο ΙΤ. Κλάμα, παιδιά.
1: Πολύ,
0: με το δάχτυλο, το μακρύ.
1: Πολύ κλάμα.
0: Σκέφτησε να έχει τέτοιο μακρύ δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Να, σου ξύνει την πλάτη από μακριά.
1: Έχει λαμπάκι το δάχτυλο αυτό είχε. Το
0: α,
1: θυμάσαι.
0: Ωραία.
1: Να δηλαδή, το κατάει να διαβάσω.
0: Σε διακοπές ρεύματος είναι μια χαρά.
1: Έτσι. Το είχαν κάνει και τόσο ωραίο. Το ναι. Τερατάκι αυτό. Ήταν πολύ, πολύ ωραία ταινία, πολύ γλυκιά ταινία.
0: Θυμάμαι τι κλάμα τα πιτσιρίκια. Κλαίγαμε κι εμείς, έκλαιγαν και τα πιτσιρίκια.
1: Και εμείς κλαίγαμε. Ήταν από τις ταινίες που σου έμεναν, παιδί μου.
0: Ναι, μωρέ, πολύ,
1: πολύ ωραία.
0: Αλλά αυτό σε εξοικείωνε πολύ ωραία μετά.
1: Ναι, και μετά θυμάστε και τη Γαλάζια Λίμνη.
0: Συγγνώμη, τι σχέση ο Χιόιτ με τη Γαλάζια Λίμνη.
1: Ήταν
0: τη
1: εποχή και δεν είμαι άφηνη η μάνα μου να πάω μόνη μου να δω τη Γαλάζια Λίμνη. Θα πάμε, μου λέει μαζί.
0: Τι ήθελε κι αυτή η μάνα.
1: Τι ήθελε κι αυτή, δηλαδή να δει τι. Και έδειχνε τα παιδιά εκεί πέρα
0: που ανακαλύπτουν. Σου κλείνε τα μάτια.
1: Όχι, όχι. Απλά ήθελα να πάμε μια φίλη μου να το ευχαριστώ, να σκουντηθούμε. Να είχα τη μάνα μου και ανακάλυπταν το σώμα του τώρα ο Κρίς με την. Πώς τη λέγανε, με την Brooke Shields. Και ψαχνόταν πώς θα το. Τι θα βάλουνε πού. Και είχα τη μάνα μου δίπλα, α πούμε. Που μόνο που δεν μου κάνει έτσι. Άσε με κούκλα μου να το ευχαριστηθώ.
0: Γιατί ήθελε να σε συνοδεύσει το σινεμά η μαμά μου.
1: Ότι ήταν μια ταινία που δεν έπρεπε να δω.
0: Α, τότε γιατί σε πήγε.
1: Δεν ξέρω. Βλακεία. Μετά ξαναπήρα και την είδα μόνη μου και ξύχασα. Εμάσαι μας, κουκλίτσα μου. Και μετά θυμάμαι άλλη μία αργότερα όμως, πώς τα πιο μεγάλη, με την Brooke Shields που ήταν με Σαχάρα και ήταν πριγκίπισσα. Αυτή κάτι την είχαν κλέψει.
0: Τι όμορφη που κάνει. Ήταν.
1: Κούκλα.
0: Τι όμορφη.
1: Παπί, δεν θυμάμαι πιο όμορφη εκείνη την εποχή.
0: Ναι,
1: ήταν πανέμορφη.
0: Ήταν μικρό κοριτσάκι, νομίζω
1: ναι.
0: Ότι ξεκίνησε ως παιδί ταλέντο, δεν είναι. Και είχε μια μάνα που την καταπίεση.
1: Και την καταπίεση, την είχε βγάλει στο κλαρί. Είχε κάνει, νέας, είχε κάνει και ένα άλλο κουκλίδες της Νέας Υόρκης, της Νέας Ορλεάνης.
0: Της Νέας Ορλεάνης.
1: Και ήταν, τι να λέμε τώρα το παιδάκι εκεί πέρα.
0: Την είχε βγάλει...
1: Όταν ανήλικη, στην ταινία ήταν ανήλικη πόρνη αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν, μιλάμε τώρα παιδάκι να υποδίεσαι κάτι τέτοιο. Έβγαλε λεφτά με ουρά.
0: Ναι.
1: Μάνα της.
0: Είναι αυτό που λένε λεφτά να έρχονται στο σπίτι και τι μας νοιάζει.
1: Εντάξει, το βρήκε τον εαυτό της μετά, γιατί έχω δει συνεντεύξεις τώρα πια.
0: Νομίζω ότι είπε ότι πέρασε προβληματικά.
1: Πέρασε
0: δεν είναι.
1: Βέβαια, μα είναι
0: τα παιδικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Είχε πρόβλημα με τη μάνα της.
1: Βέβαια,
0: είχε
1: κάνει το μάνα της. Ναι, είχε κάνει το μάνα. Μα όταν το μανατζάρεις τώρα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες που το κάνεις εν μέρη για το παιδί, αλλά τώρα. Μην γελιόμαστε, το κάνεις για σένα.
0: Γιατί και ο Μάικλ Τζάκσον δεν έχει πει τα ίδια για τον πατέρα του.
1: Το κάνεις για σένα, όχι μόνο για το χρήμα και για τη δόξα και το παιδί μου και τέτοια. Δεν είναι μόνο δηλαδή να βγάλεις λεφτά. Και γι' αυτό και δεν είναι, θέλουν να κάνουν και τους μάνατζερ οι γονείς.
0: Η Britney το ίδιο δεν είχε.
1: Βέβαια. Και η, γιατί η Amy Winehouse.
0: Α, και εκεί ήταν η μάνα.
1: Ο πατέρας.
0: Ο πατέρας.
1: Το οποίο του είχε τρελή αδυναμία, δηλαδή έπαθε μεγάλη ζημιά. Εγώ θυμάμαι ότι. Γιατί ήταν ένα ντοκιμαντέρ πολύ ωραίο στο Netflix που υπάρχει ακόμα. Που αφού είχε περάσει ναρκωτικά όλα αυτά, καταρχήν είχε βρει ένα σύντροφο που εκείνη ξεκίνησε να κάνει αποτοξίνωση και ο άλλος φερόταν σαν. Έκανε και αυτό ναρκωτικά. δεν ήθελε να ξεφύγει η κοπέλα. Δηλαδή την τραβούσε πίσω με έναν τρόπο αυτός, ναι. Του χάλαγε, γιατί όχι ο πατέρας, ο αγαπημένος της, τέλος πάντων, ο τότε. Ναι. Ήθελε να, δεν ήθελε να βγει το φως, δεν ξέρω, να βγει στο φως η κοπέλα, τέλος πάντων.
0: Δεν ήθελε ο σύντροφος.
1: Ο σύντροφος δεν την άφηνε με έναν τρόπο, έτσι, έμεσα, έτσι, αλλά ήταν σαφές. Λοιπόν, και μετά κάποια στιγμή θυμάμαι ότι έχει κάνει αποτοξίνωση, είναι μια χαρά. Αρχίζει δηλαδή και παίρνει τα πάνω της. Και ζητάει από τον πατέρα της διακόσμου να πάνε διακοπές στην νησί, μόνο οι φίλοι και οι κοντινοί και οι συγγενείς, χωρίς κάμερες κλπ. Και λοιπά. Και ο πατέρας είναι πάμε. Και φωνάζει κάμερα.
0: Ποιος?
1: Ο πατέρας. Και μιλάμε, πάθε μεγάλη ζημιά εκεί η Amy Winehouse. Δηλαδή ήθελε πραγματικά να είναι μόνη της. Ήρθαν κάποιοι μετά να τη ζητήσουν αυτόγραφο και είπε: Δεν θέλω να δώσω αυτόγραφο. Και ο πατέρας είπε: Δεν είναι σωστός αγενής. Φοβερή καταπίεση. Και τον λάτρευε κιόλας τον πατέρα της. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι και μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Τι κληρώνουμε? Κληρώνουμε για τον πόρο. Αλέρε τουρ, Πειραιάς, πόρος και επιστροφή. Πολύ ωραίο ταξίδι, παιδιά. Μπορεί να γίνει και ημερήσιο. Θα φύγετε το πρωί, θα πάρετε το καπελάκι σας, το μαγιουδάκι σας, το μπουρνουζάκι σας, το αντιλιακό σας, την παρέα σας, δεν χρειάζεται τίποτα φαγόσιμο να έχετε μαζί σας, γιατί ο πόρος έχει απίστευτες λιχουδιές. Αξίζει να πάτε, να κάνετε ωραίο μπανάκι, να φάτε ωραίο φαγάκι, να πιείτε ωραίο καφέ, να φάτε γλυκό του κουταλιού και να επιστρέψετε βράδυ με γεμάτες μπαταρίες. 2-11-10-80-880. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρας, Πέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
10: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
12: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής, σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
13: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Τι θα πεις, Ελενάκη μου?
1: Θα μπω σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι ξέρεις πως είναι να μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση, στα Public και στα Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρουν καθαρό αέρα και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, βροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και σου δίνουν μια πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και τη δωρεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, αν είστε, και αν είστε επιστήμονας έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor με το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του actorforthefuture.gr. Λοιπόν, έχουμε την Ειρηνούλα εδώ.
15: Γεια σας, κορίτσια μου. Τι κάνετε?
0: Ωραία, εσύ.
1: Μας αρέσει που είσαι κοινωνική και είσαι έτοιμη.
15: Α, βέβαια, είμαι έτοιμη και σήμερα θα δώσουμε τον πόρο.
0: Ωραία. Για πες, πάμε σε ένα αριθμό από το 1 έως το 65.
15: Το 16 θα πω.
0: Ναι, και είναι.
15: Και είναι ο κύριος Δημήτρης Λιάλιαρης.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Λιάλιαρης να περάσει πάρα πολύ ωραία με την παρέα του. Αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια, τέλος.
15: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Τι χαιρετά, σπουδάκι μου, εσύ τα πλήθη.
1: Θα κάνει
0: έλαξε και Παναγία. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 3 με 5, μην λείψει κανείς για τόσο γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το προσχέδιο του μνημονίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παρουσίασε το CNN την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως αν δεν του αρέσει η τελική συμφωνία θα ξαναρίξει βόμβες. Βάσει του σχεδίου αυτού, μεταξύ άλλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα, ενώ η Τεχεράνη θα μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση σε αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Μνημόνιο Συνεργασίας αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο οποίος προοριζόταν για πώληση σε νέους χρήστες συνδρομητές. Το παράνομο όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται πως ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια. Ξεκίνησε τη λειτουργία της η ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές προϊόντων από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε ως ουσιαστικό όπλο στην προσπάθεια συγκράτησης του κόστου ζωής, υπογραμμίζοντας πως οι πολίτες αποκτούν πλέον άμεση συγκριστιμών μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων και των ευρωπαϊκών αγορών. Απότομη αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός στην κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της Στερεάς. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι βροχές και οι καταιγίδες, όπου κατά διαστήματα θα είναι έντονες, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για πλημμυρικά φαινόμενα. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Τρεις αρκούδες στη Δυτική Μακεδονία θανατώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον Νέμεσης επικήρυξε τους δράστες με 3.000 ευρώ. Σε ανάρτηση της Ομοσπονδίας αναφέρεται πως θα υπάρξει απόλυτη χημήθεια, ενώ καταγγέλλονται ως ηθική αυτούργοι τα site των κυνηγών και μεμονωμένοι οι κυνηγοί. Σε εξωτερικές ειδήσεις, καθυστερημένος έφτασε στη συνάντηση των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας μάλιστα πως εγώ είμαι το αφεντικό εδώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αστειεύτηκε, θέλοντας να δικαιολογεί στην εργοπορία του. Θα θέλατε να μείνετε στη συνάντηση, είπε στους δημοσιογράφους λίγο πριν αυτοί αποχωρήσουν. Στα αθλητικά, ΠΑΟΚ και Νίκα Λάθης θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία με νέο συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2028.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 0,30% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδική είναι η εικόνα και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
5: Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ του www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάρα πολύ καλή τα κομμένα στο 91 με Κώστα Γκότζο και Διονύση Βερβελέ. Εν μέσω Ιουνίου, στην καρδιά, σιγά σιγά του καλοκαιριού, στην καρδιά του Ιουνίου. Άντε να τον φάμε τον Ιούνιο, να τον φάμε για την καρδιά, να δούμε θα μας μείνει μετά. Λοιπόν, εν μέσω Μουντιάλ φυσικά, ορίστε, είδατε και Μέση. Έβαλε και 3 γκολ. Τα δύο τα πνίξε ο άλλος, αλλά εντάξει, έβαλε 3 γκολ. Ό,τι και να λέμε, 39 χρόνια, 3 γκολ τώρα. Μεγάλη ιστορία. Δούμε για τον έτερο σήμερα, τον Κριστιάνο. Ναι. Εντάξει. Καλό ήταν το Μουντιάλ χτες. Καλά ματσάκια είχε. Με ξέρεις, εκείνο το πρώτο ημίχρονο της Γαλλίας. Τι ωραία ήταν αυτή, πώς παίζανε έτσι, ρε. Και ο διαιτητής ίδιος. Δηλαδή, μιλάμε. Μπράβο τους. Το σχεδιάζαν ωραία. Εντάξει, ξεσπάσαν στο τέλος, ας πούμε, έτσι. Τα φαβορί κερδίσανε. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ αυτός ο κακομοίρης που βάλανε διαιτητή εκεί στην Νορβηγία, νομίζω, ένας από την Καμπόνα, ρε. Εσείς, τι το βάλα το παιδί αυτό, ρε. Τον άνθρωπο αυτόν. Αυτός ήταν εντύπωση. Αυτός φοβόταν να κοιτάξει τους ποδοσφαιριστές στα μάτια. Οι άλλοι γελάγανε μόλις τον βλέπανε. Φοβόταν να υποδείξει. Δηλαδή, τέλος, τι το βάζετε, ρε παιδιά τώρα. Κατάλαβα, εντάξει, να έχει από παντού. Αλλά αφού φαινόταν ο άνθρωπος, δηλαδή ντρεπόταν, ήταν φοβισμένος, δεν σφύριζε απλά πράγματα. Κοίταγε δεξιά-αριστερά, λες, τα ξεφύτρωγε κανένα, τον πάρει στο κυνήγι. Οι άλλοι τον είχαν πάρει στο μεζέ, ας πούμε, πατάγανε το μάτι ο ένας τον άλλον σε κάθε σφύριγμά του, χαζογελάγαν. Μέχρι και οι άλλοι τον πήραν πρέφα, οι Ιρακινοί, και άρχισαν και αυτοί να γελάνε μαζί του. Λοιπόν, ναι. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός μαθαίνω, περιμένει μεταγραφή σήμερα. Οι κληρώσεις ήταν. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν καλή κλήρωση. Δηλαδή και οι δύο ομάδες αυτές θέλουν να προκριθούν, είναι ανταγωνιστικές και έχουν και φιλοδοξία να προκριθούν. Και η Κλούζ και η Δυνάμο Κίεβ. Έτσι, πολύ δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Ποιος, μην ξεχνάτε ότι. Μας πνίξαν, συγγνώμη. Ωραία πράγματα. Και αν δεν έρθει και η υδάτωση, τα βλέπω δύσκολα. Λοιπόν, ο οποίος δεν έχει προπονητή ακόμα, ο ΠΑΟΚ, έτσι. Πότε προλάβει να ετοιμαστεί, 23 του μήνα νομίζω τα πρώτα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε μια ομάδα που σήμερα τη μάθαμε. Πώς λέγεται, Πάξι. Στους Παξούς δηλαδή, κάτι τέτοιο. Εντάξει, μην αρχίσουμε τώρα ότι είναι το άγνωστο και φοβίζει κλπ. Αυτό το προκληματικό δεν το συζητάμε και δεν πρέπει να το συζητήσουμε κιόλας. Αντίμον. Πιστεύω ότι. Μια σειρά φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά και δύσκολα και ισχυρά και πιο απαιτητικά ποδοσφαιρικά από τον αγώνα από τα δύο παιχνίδια με την Πάξη. Έτσι. Είναι προφανώς ότι πρέπει να ασχίσει τον απασχολεί ο επόμενος γύρος που και εκεί δεν νομίζω να βρει δυσκολίες. Δηλαδή, πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αυτοκτονήσει εάν δεν περάσει τους τρεις προκριματικούς γύρους. Δηλαδή, να πάθει κάτι σαν και αυτό που είχε πάθει κάποτε η ΑΕΚ εκεί με την ΟΑ και με τέτοια. Τα πράγματα γίνονται. Δηλαδή δεν φτάνει που έχουμε εμείς λόξικα από μόνοι μας, μας ματιάζεται και όλα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, πού να βρεις πρωτοπήρες, πόσο σκλήρη είναι η κοινωνία έτσι. Τέλος πάντων, για να σας ανταμείψουμε για αυτό το ξεκίνημα εκεί που μας έπιασε ο λόξικας και μας έπιασε και το μάτιασμα, να σας πούμε ότι σήμερα σας έχουμε ωραίο ταξίδι. Στην καθημερινή προσφορά που κάνει εδώ ο σταθμός και η εκπομπή μας σε συνεργασία με την Blue Star Ferries. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα. Σήμερα είναι από τον Πειραιά για Πάρο. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-10-80-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 2189-19800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Μάλιστα, στείλουμε στον πρόδρομο κόσμο. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό του πρόδρομου. Ναι, ας πω εγώ να μου βάζεις πώς το λες αυτό ο Μεντιλίμπαρ πολυμήχανος και τέτοια. Τα δικά μας τα σπίτια και το Θαναϊλάκια μου περιγράφει και το ίδιο πράγμα 150 φορές. Κομμένος. Δικτατορική απόφαση. Όλοι πάρτε τηλέφωνο στο 211 10 80 880 για να συμμετέχετε στην κλήρωση. για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Πάρο. Εάν η Ειρήνη διαπιστώσει ότι είναι ο πρόδρομος, παρακαλώ να εξαιρεθεί τη σκύρωση. Την καλύτερη, και για να τον ανταμείψουμε, θα το βάλουμε αυτόν να πει ένα αριθμό για να κάνει την κλήρωση. Για να μην πάρω τον Παπαστέλιο εκεί πέρα να είναι και η κλήρωση πιο έτσι αγιασμένη και το ταξίδι πιο ευχάριστο. Πάρτε λοιπόν συμμετοχές. Ωραία είναι η Πάρος, έτσι κι αλλιώς. Ωραία ήταν και η Νάξος. Ωραία ήταν όλα τα νησιά. Ωραία είναι όλα τα νησιά. Αρχή να μπορείς να πας, να έχεις ξασφαλισμένη τη διαμονή και όλα αυτά. Τώρα εκλογές είναι, από ό,τι κατάλαβα, όπου να είναι θα αρχίσουν. Γιατί δεν προσφέρουν και αυτό, ρε παιδί μου, τα κόμματα. Τι προσφέρουν τώρα τζάμπα ειστήριο στα μέσα μεταφοράς. Τσακώνεται ποιος θα προσφέρει τα πιο πολλά. Προσφέρεται τα πάντα τζάμπα όλα. Εισιτήρια με τα καράβια. Διαμονή. Έχουμε, δεν υπάρχουν δημόσιοι ξενώνες, ε.
1: Όχι.
0: Όχι, αυτό είναι. Παλιά υπήρχαν ωραίες κατασκηνώσεις, δεν ξέρω αν τις προλάβατε τις κατασκηνώσεις. Έτσι δεν είναι τώρα κατασκηνώσεις αυτές που είναι τώρα με κάτι σπιτάκια ωραία, με κάτι καλύβες έτσι που έχουν μέσα από air conditioning μέχρι ό,τι θέλεις. Μιλάμε κατασκηνώσεις, κατασκηνώσεις. Με σκηνή. Σκηνή για 4 άτομα, για 6, για 8, που τη στείναν όλοι μαζί, τα κρεβατάκια στη σειρά, ωραία. Όλοι μαζί για μπάνιο στη θάλασσα. Λοιπόν, αλλά δεν έχουμε τίποτα φοβερά, έτσι. Ελπίζουμε να γίνουν φοβερά στη συνέχεια με τη συμμετοχή τη δικιά σας. Τα Μουντιάλ τα βλέπετε σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν λίγο σάρκα και οστά. Σιγά σιγά θα κλείσει και ο πρώτος κύκλος, θα έχουμε δει όλες τις ομάδες. Κάποιες δυσκολευόμαστε. Η Αργεντινή είναι πάντα Αργεντινή. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ. Θα μου πεις η Αλγερία είναι... Ναι. Ήταν καλή πάντως, ήταν καλή. Δεν θέλω να πω τίποτα τώρα για το τέτοιο, γιατί θα με αρχίσει ο Βερβελές του Μωσέ, θα μην πω τώρα πάλι τα γατάτια και τέτοια. Το πρώτο γκολ πάντως μου φάνηκε λίγο φάουλ. Το πρώτο γκολ. Αλλά εντάξει. Έχει και την επικιά μας, πώς το λέει, έχει την επικιά μας ο Μέση, είναι 39 χρονών. Το ότι παίζει ακόμα και μπορεί και βάζει 3 γκολ και χατ-τρικ σε παγκόσμιο κύπελο είναι τεράστια ιστορία, έτσι. Είναι τα πράγματα που δεν μπορούν να τα ξεπεράσουν. Δεν μπορούν να τα κάνουν καταρχήν πάρα πολύ και φυσικά αργότερα όταν τα έχουν πετύχει αυτοί που τα πετύχανε, πολύ πολύ δύσκολο έως απίθανο να τα ξεπεράσει κάποιος και να πεις ότι έκανε τα ίδια επιτεύγματα. Περιμένουμε με πολλά ερωτηματικά να δούμε και την καινούργια Αγγλία του Τούχελ, η οποία δεν ξέρω, λέει ότι ακολούθησε πολλά διαφορετικά πράγματα από τον προηγούμενο. Μπας και αλλάξει τίποτε. Ε? Απέκλεισε διάφορους εκεί αστέρια και λοιπά, πήρε κάτι που δεν είχαν συμμετοχή πολύ, πήρε έναν σιδεροφόρα που έπαιζε στην Αλαχλή, δεν ξέρω, Αλάχλη που τη λέει και ο Σπυρόπουλος, ναι. Εντάξει, ωραία ήταν, ωραία, θα δούμε. Είναι βέβαια και έχει πέσει με καλό αντίπαλο. Θα δούμε και την Κροατία ακριβώς, ναι. Δεν παίζει εκεί ο κανονικός Μοντρίτς, όχι ο άλλος πήραμε εμείς. Πάει, το φάγαμε το παιδάκι. Αρχηγός της Εθνικής Ελπίδας, δεν ξέρω τι ήταν, ήρθε στον Παναθηναϊκό, έχασε και το Μουντιάλ. Μόνο Πελίστρη άντεξε και πάει και στο Μουντιάλ εκεί πέρα. Θα αρχίσει να μας επιστρέψει. Θα δούμε. Η Ιταλία, η μισή Ιταλία μας ζητάει τον Καλάμπρια. Εγώ από ό,τι ξέρω, ο Καλάμπρια θέλει να φύγει. Δεν του άρεσε το σκηνικό, τα σκηνικά που δε πέρυσι. Δεν του άρεσε η αντιμετώπιση, δεν του άρεσαν πολλά. Θεωρεί ότι δεν, με αυτά, με βάση τις εμπειρίες που έχει ζήσει και τις παραστάσεις, είτε σαν αρχηγός της Μίλαν είτε στο καμπιονάτο, του πέφτει λίγη εδώ πέρα το κοροπή, η ατμόσφαιρα, το πρωτάθλημα και όλα αυτά. Κοιτάει να δει αν μπορεί να ξαναπάει στην πατρίδα του εκεί στην Ιταλία, να κλείσει εκεί την καριέρα του. Και δικαιολογημένα φαντάζομαι άνθρωπος. Άλλο τίποτε δεν έχουμε. Το σύριαλ του Μπακασέτα τελείωσε με το που ξεκίνησε. Δεν υπάρχει κιχ πια. Ούτε καν ένα, ρε παιδί μου, ένα αφιέρωμα, κάτι ας πούμε στον μεγάλο αρχηγό. Δηλαδή έλεος, έχουν γίνει αφιερώματα για άλλους κι άλλους. Και δεν έγινε για τον Μπακασέτα. Πώς τον ξεχάσαν τόσο γρήγορα όλοι. Τι να αυτό οι φίλοι. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα γιατί προβλέπω σήμερα τα διαλύματα να είναι πράγματι χωρίς ενυδάτωση.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Κρατάς μυστικό.
13: Κρατάω.
12: Φιλάς σταυρό.
13: Φιλάω.
12: Παντρεύομαι.
13: Σόπα.
12: Αλλά...
13: Ο γάμος θρησκευτικός.
12: Όχι.
13: Πολιτικός.
12: Νο.
13: Τότε.
12: Κλιματιστικός.
14: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις. Το παντρεύεσαι.
12: Αλλά...
14: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
15: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Όταν κοιτάς από ψηλά...
18: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Μπορώ να σας πληροφορήσω ότι εξασφαλίστηκε η ενυδάτωση του προσωπικού εδώ, χάρη στον Διονύση Βερβελέ, τον άοπνο εργάτη της δημοσιογραφίας και τον πολύτιμο φίλο και συμπαραστάτη σε αυτή την δύσκολη πορεία της ζωής και της επιβίωσης που διανύει ο ελληνικός λαός και μαζί του και... Εντάξει, φτάνει, άστο. Εντάξει, παιδιά, πάμε. Πάμε στην ωραία Σάμμο, στον Νίκο. Έλα, Νίκο.
19: Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις?
0: Εσύ πώς είσαι?
19: Εγώ ήρθα τώρα εδώ. Λοιπόν, φίλε, συμβαίνουν τέρατα και σημεία.
0: Συμβαίνουν, ε.
19: Άκου να δεις.
0: Πού, στη Σάμμο?
19: Ναι, εδώ στο Καλόβαση που είχε γίνει ο σεισμός 7,2.
0: Ναι.
19: Κάτι εκκλησίες έχουν ρογμές. Ο δεσπότης που είναι από εδώ, από το Καρλόβαση, και είναι πατριώτης του Δημάρχου Πειραιά, δεν τα ξέρα, τέτος τα έμαθα.
0: Ναι.
19: Βρέθηκε άνθρωπος να δώσει και να φτιάξει τον Άι Γιάννη εδώ στο λιμάνι που μένω εγώ.
0: Ναι.
19: Και του λέει, δώσ' μου τα λεφτά εμένα και να τη φτιάξω την εκκλησία. Και του λέει ο άνθρωπος αυτός, λέει, εγώ με τα λεφτά, εγώ θα φέρω εδώ. Εσύ λέει, όχι, δεν συμφωνούμε, λέει. Και έμεινε η εκκλησία έτσι.
0: Έμεινε η εκκλησία στο Καρλόβας, έτσι.
19: Ναι, και άλλες τρεις εκκλησίες είναι, Κώστα. Θα τραβήξω βίντεο.
0: Σόδομα και Γόμορα.
19: Και τον άλλο μήνα που θα έρθω, Κωστή,
0: ναι,
19: θέλω να με δεχτείς εκεί στο... Να θέλω εδώ και να σας δω κιόλας. Να σας φέρω και κασάκι σαβιώτικο.
0: Ωραίο.
19: Και να δείτε και το βίντεο, ρε Κώστα.
0: Να το δούμε.
19: Είναι ντροπή και ξεφτίνα, ρε Κωστή.
0: Είναι, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Είναι. Τι, δεν ξέρουμε να πρωτομαζεύουμε ξεφτύλες και ντροπές. Τι πράγμα που έχουμε μπλέξει.
19: Να θέλει ο δεσπότης τα λεφτά, δηλαδή εσύ βάζει τα λεφτά και να τα κάνει κουμάντο ο άλλος. Είναι λογική αυτή.
0: Και να μη σέβεται και τίποτε, ούτε δεσπότη ούτε τίποτε.
20: Παναγιώτη.
19: Λοιπόν, δώσω και ελπούς πίσω το...
0: Εδώ είναι ο Διονύσης, ακούει ο Διονύσης, ακούει.
19: Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου, να είσαι καλά.
19: Υγεία πάνω απ' όλα, έτσι.
0: Ναι.
19: Καλό απόγευμα.
0: Να, καλά. Να σου πω, έχεις αντίρρηση στο περιορισμό που έβαλα στην αρχή, τον άκουσες?
20: Όχι.
0: Εσύ κληρώνω μυστήρια για επιστροφή για πάρο. Είδατε όποτε να αφήσουμε να συμμετέχει ο προδρομός. Είπα ότι θα αποκλειστεί από την κλήρωση.
20: Γιατί?
0: Στην καλύτερη, κάτσε ρε φίλε. Ο άνθρωπος θα μπει μέσα στο καράβι και θα βάζει, θα τυχεί το καράβι ο Μεντιλίμπαρ, πολύ μηχανός και τέτοια.
20: Τα σιτζέτ που βάζουν τέτοιο.
0: Όχι, και αν πάει με το σιτζέτ.
20: Όχι,
0: αφού είναι με εμάς.
20: Γι' αυτό τον στείλουμε με Blue Star, για να είμαστε
0: πάντα. Με Blue Star.
20: Να βάλει τα δικά μας. Σωστός.
0: Όχι.
20: Να παίξει κανονικά.
0: Όχι, όχι.
20: Πάρω και χάσα τα μυαλά μου.
0: Στην καλύτερη.
20: Μου, βάλε λίγο.
0: Όχι, όχι, έλα, έλα.
20: Όχι, όχι, έδωσε ιδέα.
0: Ρε παιδιά. Δεν είμαι στα καλά. Ο μεγαλείο σου μοναδικό. Πώς.
20: Είναι στην Οπαπαρίνα.
0: Εγώ για να μην τον αδικήσω, είπα στην καλύτερη να τον αφήσουμε να κάνει την κλήρωση. Εντάξει. Τι θέλει τώρα, δηλαδή δεν τα θέλει τα δικά του. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο μας. Είδε χτε, πριν πάμε στο Βασίλη, είδε καθόλου Μουντιάλ χτε.
20: Αυτό το γατάκι που λες.
0: Το γατάκι. Ωραία, τι έκανε.
20: Αυτό
0: έκανε. Ένα γκολ φάουλ και δύο γκολ τάπου.
20: Δεν έχει αυτοβρέσει το αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
20: Πέσω να πέσει το.
0: Να πέσει.
20: Τέσσερα χρόνια πίσω όταν ξεκινάγαμε εδώ. Πέρασαν τέσσερα χρόνια.
0: Ναι, ρε φίλε, άστα να πάνε. Δεν θυμάσαι ποιο γύρω Μακαρίτσο Κούγια εδώ και έλεγε. Δεν μπορεί να λε. Μετά
20: πολύ κόσμο από τότε.
0: Το θυμάσαι εσύ που είπε για την Βραζιλία. Την Εστραδιά μα. Δεν έστριψε η Βραζιλία του.
21: Καλησπέρα σας. Μαύρη, ψυχρή και ανάποδη μέρα. Μουντή, με γκρίζα σύννεφα. Να σκεπάζουν τον ουρανό της Αθήνας, του Κατάρ και όλης της γης.
22: Σαουδική Αραβία, θα λαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλαχοπάω, χαλα

0: Αυτά τα γατάκια. Με μπλέξει. Α σου πω και κάτι, ρε φίλε. Άλλαξε όνομα, ρε φίλε. Τη Λιονέλε, ρε. Τη Λιονέλε, ρε. Τη Λιοντάρι είναι και τρία πλάκια κάθετα. Πήγε να άλλαξε όνομα, σε βγάλουν Θρασίβουλο.
1: Λέγε με Θρασίβουλο.
0: Σάβα, ξέρω εγώ. Αφροξυλάνθη, κάτι άλλο. Λιονέλ, Λιονέλ. Έτσι είναι τα λιοντάρια, ρε. Να το πάει, λέει ο κοντό, είναι το τελευταίο. Θα σα έλεγα θα κάνει ο κοντό. Μαρίνα και ο κοντός στο κεντρικό έργο. Ε, αυτό είναι. Αφήστε με ήσυχο να πούμε. Θέλει αυτός να γίνει διάδοχος του Μαραντόνα.
2: Μέση! Γκολ! Αργεντίνα, Λιονέλ Μέση! La calidad. Αργεντίνα, Λιονέλ Μέση!

0: Παπούτσα του Ντι Μαρία δεν κάνει αυτός να δεις. Έχει από 20 χρόνια όλη τη γη στα πόδια του και μια φορά να χαμογελάς δεν μπορεί. Και εγώ το ξινομούρι να πούμε, το ξινολάχανο. Αφήστε με ήσυχο να πούμε.
1: Παιδιά,
0: παιδιά έγραψε το, μιλά, αυτό είχε γράψει ιστορία. Πάντως έχουμε και το μακαρί, το κούγια μας που είχε βγει. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Καλά, αυτό ήταν μυθικό τηλεφωνικό.
0: Μυθικό ήταν, Ναι, ήταν μυθικό.
1: Μυθικό. Λέω κάτι άλλο, είχε πει, είχε αναλύσει όλη τη Βραζιλία.
0: Όλη τη Βραζιλία, ναι, του έλεγε.
1: Τον είχε φίλο τον κότσο.
0: Ο τάδε. Εντάξει, τα έβαλε. Καλά να είναι. Έφυγε αυτό νωρί, έφυγε. Και αυτό είχε ακούσει πολύ πράγμα. Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη στα Μέγαρα τώρα. Έλα, Βασίλη, να καλώς... Α, να σας πω και καλώς δεχτήκατε τον παίχτη, πήρατε μεταγραφή σήμερα.
1: Αυτά παράρχεται, περίμενε, γεια
0: σας. Θα έρθει.
2: Το Μαθαίο.
0: Το Μαθαίο.
2: Όχι Μαθαίο.
1: Μαθαίο. Αν καραμέσει.
2: Μαθαίο.
0: Ο Μαθιός.
2: Ναι, ο Μαθιός.
0: Ο Μαθιός πήρανε.
2: Το Μαθιό πήραμε, λοιπόν.
0: Τι γίνεται.
2: Και ξαναδείς.
0: Τι έχουμε να ζήσουμε σε
2: αυτό. Η Αργεντινή είναι να μην πετύχει μπροστά της στο Κουρασάο, έτσι. Αλλιώς, εντάξει, έχει ελπίδες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έτσι, για τον Χρήστο το λέω.
0: Ναι, για το δικό μας το Χρήστο.
2: Το Χρήστο να παίζει σε στοιχήματα εκεί πέρα, Κουρασάο. Λοιπόν, εγώ δεν πω σήμερα για...
0: Για Μουντιάλ.
2: Για ποδόσφαιρο, Μουντιάλ και τέτοια.
0: Τι θα πεις.
2: Να πω για Κολύμπη.
0: Για Κολύμπη, να σου πω κάτι.
2: Λοιπόν, όχι, αν θυμάσαι, ναι. Και πέρσι το ίδιο έκανα, τέτοιο καιρό.
0: Ναι.
2: Τελείωσαν τα παιδιά τις εξετάσεις.
0: Ναι.
2: Μάλλον, έτσι, τώρα είναι τις Πανελλήνιες και κάποια εβδομάδα έχουν Πανελλήνιες, μετά πλακούσουν διακοπές. Και δυστυχώς ο Έλληνας δεν ξέρει μπάνιο. Έτσι, πέρσι θυμάσαι τι είχαμε, πόσα επεισόδια να τα πω έτσι.
0: Πάντως να σου πω κάτι μεταξύ μας, φίλε, προς το παρόν βλέπω ότι ο Έλληνας δεν ξέρει να κάνει οικογένεια. Αυτό το πράγμα πια που σκοτώνουν κάθε μέρα και από
2: έμπνευση.
0: Δεν υπάρχει ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Εντάξει, είπαμε τώρα. Τι μόδα είναι αυτή τώρα.
2: Δηλαδή.
0: Εμείς μαλώσαμε τις γυναίκες μας.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Και εμείς μαλώνουμε με τις γυναίκες μας και εμείς έχουμε τις συγκρούσεις μας και το ανετά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Όποιος θέλει παίρνει ένα μαχαίρι και σκοτώνει. Τι είναι αυτό ρε.
2: Και ξέρεις κάτι.
0: Και μαχαίρι κιόλα δηλαδή. Δείχνει ρε παιδί μου μίσος. Πώς να το πω.
2: Ακριβώς. Ναι, το μαχαίρι έχει μίσος, ναι. Ενώ το πιστόλι είναι, ας το πούμε, εξ αποστάσεως.
0: Πες ότι το πιστόλι είναι, ξέρω εγώ, με έπιασε τα νεύρα, δεν κρατήθηκα, πάτησα σκανδάλι. Το μαχαίρι είναι συνειδητό.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν είναι μια μαχαίρι, είναι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε.
2: Και ψυχρό.
0: Και ψυχρό, πολύ ψυχρό, ρε φίλε. Έτσι, τι να πω, ρε γάμο του.
2: Να μαχαιρώ στον άλλον. Λοιπόν, και ποιο είναι, να πεις ότι είναι οι δυο τους, να πω εντάξει, πού έχουν παιδιά.
0: Παιδιά, ρε.
2: Δεν λογαριάζουν τα παιδιά τους.
0: Όχι, τι να λογαριάσουν.
2: Δηλαδή, εγώ να πάρω, άσε αυτά που γίνανε έτσι, να πάρω ένα ζευγάρι, η γυναίκα να το πάρουμε και αντρικά, μου ρίχνει τα κέρατα της ζωής μου. Έτσι. Δεν αφήνει άντρα για άντρα. Θα μου πεις τη χωρίς, ναι, τη χωρίς. Αλλά άμα είναι τα παιδιά, υποχωρείς εκεί πέρα. Δηλαδή, για χατήρι των παιδιών. Δεν ξέρω. Τόσο πλάκα, τόσο ηλίθιος είμαι εγώ, ρε παιδί μου.
0: Όχι, φίλε, όχι. Απλό έχει.
2: Δηλαδή,
0: τι να πω, έχει χαλάσει πολύ το πράγμα και έχει γίνει η ανθρώπινη ζωή πολύ φτηνή. Το βασικό αυτό είναι για μένα, ότι έχει φτηνή είναι πολύ ζωή.
2: Πάρα εγώ σου πολύ. Λέω, ας είναι αυτή είναι. Είναι η τελευταία γυναίκα του κόσμου, έτσι. Να το πάρουμε, σου λέω, αντρικά, να το πάρουμε έτσι από τη δικιά μας.
0: Τι αντρισμός είναι αυτό, ρε ναι. Βασίλη.
2: Τα παιδιά σου δεν τα σκέφτεσαι.
0: Όχι, δεν τα σκέφτουν, γιατί δεν τα σκέφτουν. Αλλά σιγά τον αντρισμό σου λέω και πάλι.
2: Ναι,
0: σιγά
2: καλά, ναι, εντάξει, κάτι.
0: Σιγά ρε, μεγάλε. Τι να πω, τέλος πάντων.
2: Ο άλλος πήγε κάτω στην Καλαμάτα στον ύπνο, του εδώ πέρα να πούμε ήταν στο διπλανό δωμάτιο το παιδάκι.
1: Φίλε, δεν ξέρεις τι είχε καθένα στο κεφάλι του, άστο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέμε.
1: Ότι... 10 δευτερόλεπτα, μην λέμε τα ίδια.
0: Τι στο καλό έχουν στο κεφάλι του.
1: Ξέρεις πώς έχουν μετρήσει. Πώς έχουν μετρήσει μέχρι το 10 και έχουν σωθεί ψυχές.
2: Δεν είναι στιγμιαίο. Δεν είναι στιγμιαίο, δηλαδή εκείνη την ώρα θόλωσε. Είναι κάτι πιστεύω
1: σε αυτό. Είναι κάτι που είναι.
0: Το μαχαίρι δεν είναι μαχαίρι.
1: Είναι αν ο άλλος έχει πιει και τέτοιο.
0: Αυτό ναι.
1: Άστο.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να πω να πάμε εκεί πέρα στα κολυμπητικά.
0: Ναι.
2: Θα ξεκινήσουν τώρα οι Ελληναράδες να απλώνουν τις κοιλιές και τα προτσούλια στις παραλίες.
0: Τώρα έτσι. Υπάρχουν και καλά κορμιά. Ρε. Να, ρε, ναι, ενώ, άμα δεις τον Γρηγορόπουλο που δείχνει τις γάμπες εκεί και λέει το πθόλινγκ, έχει ξεκινήσει. Ωραίος, δεν είναι.
2: Λοιπόν, τον έχω δει.
0: Ναι.
2: Πέρσι, πρόπερς, όχι, πρόπερς.
0: Ναι, λοιπόν. Συνέχεια, όχι, το ναι, είναι ναι. Έθιμο αυτό.
2: Λοιπόν. Ποιο είναι το θέμα,

0: δεν μπαίνουμε όταν έχουμε φάει. Είναι κοινότυπα, αλλά πρέπει να τα λέμε γιατί κάποια φορά τα ξεχνάμε. Όταν έχουμε πιει τις μπύρες μας, δεν μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα. Καθόμαστε, λιαζόμαστε, έχουμε θερμοκρασία 40-50 βαθμούς και πάμε βουτάμι και ξαφνικά σε νερό που έχει θερμοκρασία 25 βαθμούς. Έτοιμο το έφραγμα.
1: Παναγία βοήθεια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ωραία,
0: από το απότομο.
1: Έτσι είναι όλα.
0: Μετά, δεν πάμε βαθιά. Εγώ προσωπικά, αν δω τον άλλο να πνιγείται, παράδειγμα, σε 100 μέτρα, που είμαι και καλός κολλήμητς, δεν πάω να τον σώσω. Γιατί μπορεί να πνιγώ κι εγώ. Δεν πας βαθιά. Κάτσε σε παραλία.
2: Να τον βλέπω να σβήνει.
0: Δεν άκουσα.
2: Να τον βλέπω να σβήνει τον άλλον δηλαδή.
1: Όχι.
0: Δεν πήγαινε, σώστονε.
2: Αν μπορώ να τον σώσω, τι να κάνω.
1: Αν μπορείς.
0: Αν μπορείς. Άμα είναι 100 μέτρα βαθιά.
2: Εγώ γενικά δεν είμαι φαν. Με φίλους μου τσακώνομαι για αυτόν τον λόγο.
1: Τι?
2: Δεν είμαι φαν της βαθιάς κατάστασης.
1: Όχι, έτσι, δεν
2: η θάλασσα είναι άλλο έργο.
1: Παιδιά, δεν παίζει με τη θάλασσα, δεν είναι.
0: Ακριβώς, τη θάλασσα πρέπει να σέβεται. Σου λέω εγώ παλιά έκανα έτσι και ψαρουτούφεκο πολύ και καταδύσεις. Έτσι, πριν από 30 χρόνια θα μου πεις. Εντάξει, σαν νιάτα μου. Τη θάλασσα τη σέβεσαι. Βλέπεις παράδειγμα, είσαι μέσα στη θάλασσα. Νιώθεις κάποια τσιμπηματάκια στα δάχτυλα, στα χέρια, στα πόδια. Έβγα κατευθείαν έξω. Μπορεί να είναι κράπα, μπορεί να είναι σάμπα. Σάμπα είναι που θολώνει το μυαλό, έτσι ξέρω εγώ, έλλειψη οξυγόνου και αρχίζει το κορμί του σπασμούς, έτσι. Είσαι στα πρόθυρα του πνιγμού.
1: Όπου, Παναγία, δεν πρόκειται να πλησιάσω θάλασσα, ο Βασίλης.
0: Ναι, άμα νιώσεις ρε παιδί μου, κάποιος ξέρω εγώ, κάποια τσιμπηματάκια, ξέρεις έτσι, ψιλομουδιάσματα στα άκρα, στα χέρια, στα δάχτυλα. Ναι. Έτσι, έξω, στην παραλία κατευθείαν. Και πάρε ανάσα, έλλειψη οξυγόνου. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και το δεύτερο, δεν ξέρω αν με έχετε ακούσει για τα λαγοκέφαλα. Κακός χαμός γίνεται κάτω στην Κρήτη.
2: Ναι, είδα εγώ. Λαγοκέφαλα.
0: Έτσι. Και θα πω το εξής, τα λαγοκέφαλα.
2: Εις Βουστρώει.
0: Είναι ψάρια τα οποία τοξικότατα, τα οποία έρχονται από Ινδικό.
2: Εδώ στη γη έτσι.
0: Σουές, έτσι.
2: Μετά θυμίσαι να σου πω και κάτι,
0: Και είναι καταδιοκτικά, δηλαδή ό,τι βρούνε το δαγκώνε. Πάνε κοπάδια, πώς είναι τα πυράγχας. Ξύλο είναι, ψάρι είναι, άνθρωπος είναι, δαγκώνε. Το δάγκωμά τους, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι τόσο τοξικό όπως είναι της οχιάς. Να ξεδακώσει η οχιά. Εάν ένα λαγοκέφαλο, έτσι, το πάρεις, το βγάζεις στην παραλία, το πιάσεις με τα χέρια, πρέπει να απολυμάνεις τα χέρια. Το κόψεις με το μαχαίρι, πρέπει να απολυμάνεις το μαχαίρι. Μιλάμε για τόσο τοξικότητα. Πρέπει ο κόσμος να τα προσέξει αυτά.
2: Αν δεις κάτι λαγοκέφαλο που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά.
0: Καλά, εντάξει, δίποτε είναι, εντάξει, τους. Αλλά αυτό είναι, δηλαδή μπορεί να κάνεις μπάνιο στην παραλία, να έρθει να σε δακώσει και να λες εντάξει μωρέ, δεν έγινε τίποτα να πούμε και να έχεις δηλητηριαστεί όπως ξέρω εγώ τους έχει δακώσει μία οχιά.
1: Ωπα, πάει, δεν πλησιάζω θάλασσα, Βασίλη, σταμάτα και δεν πλησιάζω θάλασσα. Δεν αντέχω.
0: Άσε, είσαι σουπιά εσύ.
1: Σκιάζομαι.
0: Αμολάς μελάνι.
1: Αμολάς να πολύ στο μολάν. Πάει, με έπιασε αυτός ο λαγοπόδωρος, πώς το λες.
0: Λαγοκέφαλος.
1: Ο λαγοκέφαλος. Μες λαδιάβαστο.
0: Α, σου δείξω ο Διονύσης πώς είναι. Μιλάμε.
1: Γιατί ο Διονύσης ξέρει από λαγοπόδωρο.
0: Πώς είναι τα πυράγχας που βλέπουμε στο σινεμά. Έτσι πάνε. Άλλο πράγμα. Δηλαδή κάτω στην Κρήτη γίνεται χαμός. Λοιπόν, αυτά.
1: Έγινε, Βασίλη.
0: Γεια σας.
1: Και για όσους θέλετε να κολυμπήσετε, υπάρχουν ασφαλείς παραλίες. Στην Αττική δεν έχει τίποτε, παιδιά. Λοιπόν, τι τραβάω. Πάμε στο Βασίλη στα Βρυλίσια. Έλα, Βασίλη.
2: Να σου πω επίσης, μισό λεπτό, Βασίλη, για όσους με ρωτούν, παιδιά μου, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, χθες στην Εθνική Γαλλία, σου έβαλε δύο γκολ ο Εμπαπέ με τη Σενεγάλη. Το πλάνο που έδειξε τηλεόραση ήταν ο Κριστιαν Καρεμπέ στο κήπεδο.
1: Δεν το γνώρισε ο Αλέξη, μπορεί.
2: Όχι, δεν ξέρω. Θέλω να ξέρετε ότι ήταν ο Καρεμπέ αυτό που είναι στον Ολυμπιακό. Παλιό μεγάλο Σάσο, πριν λίγε μέρε έπαιξε ένα φιλικό τη Ρεάλ αποθέωση εκεί στο κήπεδο τη Ρεάλ. Εθνική Γαλλία, πρεσβευτή τη FIFA, του UEFA, παντού πηγαίνει, τον καλούν κτλ. Αυτό είναι. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή να πει ότι δείχνει ο Καρεμπέ. Εκτό κι αν έχει μπερδευτεί από τι άλλε ενασχολήσει. Εκεί με τα συγχωρήσει και με αγάπη. Εγώ πήγα κάποτε στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και μου λέγανε ο καλύτερος είναι ο Σωτηρακόπουλος, ο καλύτερος είναι ο Αλέξης Πυρόπουλος. Αλλά περάσαν τα χρόνια και βλέπω κάποια πράγματα παρεκκλίνουν λίγο τα μυαλά. Άμα μπολιάζουν με πολλιά του Ολυμπιακού, μίσου κτλ. Μην πάτε στην ΕΡΤ να κάνετε τις μεταδόσεις. Υπάρχουν 100 παιδιά που σε κανάλια ιδιωτικά και εκείνο και το άλλο, εξαιρετική μεταδόσεις που δεν μπορούσαν να κουμπίσουν εκεί. Και όχι μόνο αυτό. Και μια εντύπωση και έβλεπα σχόλια, γιατί νόμιζα ότι είναι ιδέα μου. Σαν να βαριότανε.
1: Όχι, μα γενικά δεν γνώρισε πολλούς.
2: Όχι, αλλά λέγω τον όνομα. Σαν να βαριόταν
1: στην μετάδοση. Τον παρέσυρε το μάτι.
2: Τον παρέσυρε το μάτι. Τι να του φτιάξουμε να κάνει. Η σάλτσα με τέτοιο. Με λαμπάντα και τέτοιο μαζί.
1: Γιατί και τον Γκάρεθ Μπέιλ που ήξε μετά και γι' αυτό δεν είπε τίποτα.
2: Δεν είπε τίποτα. Εντάξει. Εκεί πα για να είσαι διαβασμένο. Αμα είναι να κάτσει να κάνει παιδάκι με τηλεόραση. Να μην τρελαθούμε τώρα, μην με φτιάχνει και στο πρώτο παιχνίδι που έκανε δεν είδε. Λοιπόν. Και τα λέμε στο πλαίσιο τη κριτική. Δεν τα λέμε ότι να μην ξαναπάει. Έτσι κι αλλιώ έχει τι άκρε για να πάει. Πάμε. Όπως και άλλοι, οι σαλιάρδες τις έχουν τις άκρες, τις βρίσκουνε. Αλλά υπάρχει τόσος κόσμος έξω. Μου κάνει εντύπωση τα κριτήρια που διάλεξε η ΕΡΤ κόσμο για αυτό το μουντιάλ, μου κάνει εντύπωση.
1: Αφού έχει, λέει, την καλύτερη, λοιπόν, την καλύτερη ομάδα.
2: Έχει την καλύτερη σου, γιατί έχει τώρα. Λοιπόν,
1: γιατί?
2: Την καλύτερη εβδομάδα και την καλύτερη ομάδα. Έλα, Βασίλη, συγγνώμη γιατί.
3: Όχι, μπορεί να μου την αυτά που λέει. Πρώτα απ' όλα υπογράφω και πάνω δεν κάνω την κόλλα.
2: Μπράβο.
3: Όχι, έγραψε ακριβώς έτσι όπως είναι. Δεν πειράζει, βέβαια. Δεν το ξέρουν τον Κριστιαν, το μάθουν χθε. Λοιπόν. Δεν πειράζει. Α πονάνε. Θα με συγχωρέσει, Νιόνιο, πήρα για το φίλο μου τον Κώστα.
1: Ναι,
2: μου πεις ότι θες.
3: Και που στενοχωριέται για το φίλο μας τον Σίγαβρο από την Πάρο να μην βάλει λέει το. Ναι. Λοιπόν, Κώστα μου, σε καταλαβαίνω, σε αγαπάω, ξέρεις πολύ καλά, είμαστε δεν κοντά έχουμε εμείς σε όλα.
1: Αν δεν ευχαριστεί ο κόσμος στο ταξίδι, να ακυρωθεί.
3: Τον πόνο τον ξέρω.
1: Θα μπει μέσα και θα βάζω με τη Λίμπαρ πολυμήχανο και τέτοια.
3: Όχι, δεν θέλω να βάλει. Όχι. Ειλικρινά όχι. Ούτε εγώ θα το άντεχα. Θέλω μια χάρη από τον Διονύση να μας βάλει στο τέλος το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάτες.
2: Εννοείται, τι εννοείται.
1: Εννοείται, βέβαια, λοιπόν, τα αφήσω
3: και εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, φιλιά.
2: Σήμερα, Νίκο, παρακαλώ που σημειώσουμε στη λίστα μας να προσθεθεί το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Το οποίο το λέγει η κόρη μου με πολύ καλά βήματα και εξέλιξη.
1: Του εισμά του κουτσάκι, να λέει στο δικό μα
2: σπίτι σε άλλον νοικιάστη. Εγώ μεγάλωσα με το τέτοιο, ρε φίλε.
1: Τι.
2: Με τον Παπαρίνα μεγάλωσε.
1: Και εγώ τι φταίω. Εγώ τι φταίω. Καλά, η κοπέλα μεγάλωσε έτσι. Το δικό σου το σπίτι σε άλλον νοικιάστη. Λοιπόν, πού πάμε. Δεν πάμε, πουθενά. Ορίστε, να, ορίστε. Αυτά κάνατε. Θα πείτε εσείς τώρα για τους κολοσσούς της ενημέρωσης. Είστε πολύ μικροί. Γατάκια. Δεν τολμάξαμε.
2: Πες μας λίγο για μέση, για πες μας λίγο για μέση.
1: Τι να σου πω, μωρέ, εντάξει. Εσείς δεν έχετε καταλάβει ένα πράγμα. Δεν συζητήσαμε ποτέ εδώ αν είναι καλός ή κακός. Δεν λέμε προφανώς δεν τέτοιο συζητάμε τώρα αν είναι. Είναι φαινόμενο, παιχτάρα κλπ. Λέμε ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία όμως. Εντάξει. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή το στυλ, οι επιλογές του, χίλια δυο. Αλλά εντάξει, προφανώς είναι φαινόμενο ποδοσφαιρικό. Και πολύ δύσκολο να ξαναπεράσει τέτοιο πράγμα. Δεν, εγώ δεν είμαι σε αυτά. Άλλο πράγμα, εσύ μην μπερδεύεις εσύ, Διονύση. Πώς το πω. Το αν πω κάτι σε κάποιον πολύ γνωστό ότι δεν μ' αρέσει, δεν σημαίνει ότι τον απαξιώνω σαν παίχτη ή σαν οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να υπάρχει ένας πολύ καλός τραγουδιστής που όμως εσένα να μην σ' αρέσει.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι παιδί, δεν είναι τόσο φοβερό αυτό. Μην μου μπαίνετε όλοι, ας πούμε, τι είπα εγώ για το Μέση. Τι είπα για το Μέση, δηλαδή. Ότι είναι γατάκι.
2: Δε φαίνεται τρομερό.
1: Μεταξύ μας είναι όμως.
2: Τι είναι. Δεν σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Επιμένω, δεν λες τίποτα.
2: Σε παρακαλώ. Αύριο τι μέρα είναι, παιδιά.
1: Αύριο είναι η επόμενη σημερινή.
2: Πέμπτη,
1: Ναι.
2: Τι έχουμε αύριο.
1: Δε, άστα να πάνε, Διονύση. Δεν είναι, τα πράγματα δεν είναι καλά. Παγκόσμια. Όχι μόνο εδώ. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, θα πεις τίποτα ή θα τα λέω όλα εγώ. Άκου. Ρε Διονύση.
2: Αύριο είναι Πέμπτη μου πες.
1: Ναι, μεταγραφές έχετε κάνει. Πες, okay. Πες κάτι. Έχετε πάρει παίχτες.
2: Σήμερα είπαμε, 7 παρά 20 του Μαφαίο. Μη στα πούμε εσείς. Πες μας την αντίπαλο του Παναθηναϊκού.
1: Τι.
2: Πες μας την αντίπαλο του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει μωρέ, τι να πω τώρα για αυτή.
2: Την Πάξη.
1: Έλα μου εκεί, γιατί ξέρεις, εσύ την ήξερες την
2: Πάξη. Αμένα που την έχω παίξει 50 φορές.
1: Την Πάξη.
2: Αμέ.
1: Πού την έχεις παίξει.
2: Ανερχόμενη δύναμη.
1: Η Πάξη.
2: Ουγγαρία, πρωτάθλημα.
1: Έλα μου τώρα.
2: Με χόμπεντε εκεί.
1: Άσε ρε τώρα. Αυτή την περάσουμε για προπόνηση.
2: Θα την περάσετε.
1: Για προπόνηση.
2: Αλλά.
1: Την επόμενη κλήρωση και μετά βλέπουμε. Τι θα πει και ο Πάκ τώρα.
2: Πήρε κύπελο πριν κάνα 2 χρόνια εκεί στην Ουγγαρία.
1: Έλα μου, πήρε κύπελο
2: στην Ουγγαρία. Μεγάλη σχολή Ουγγαρία.
1: Ναι, πήρε κύπελο στην Ουγγαρία. Άσε με
2: καλά.
1: Να κολώσει η πανάθα του Νίστρουπ. Σε αυτό το πράγμα.
2: Έχει παίξει σε ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Δεν είναι χθεσινή.
1: Τι.
2: Δεν είναι χθεσινή.
1: Και εμεί έχουμε παίξει. Εμεί είμαστε χθεσινή. Πέρυσι φτάσαμε μια ανάσα από το να το πάρουμε. Λίγο αν η διαιτησία εκεί μας, με την Πέτση μα έσφαξε, αλλά πηγαίναμε καλπάζοντα με τον ηγέτη εκεί το, τον έμπειρο.
2: Αλλά του είχατε πει να βγει τέταρτο.
1: Από ευρωπαϊκέ. Α, ναι, του είχαμε πει να βγει τέταρτο του ανθρώπου και σταμάτησε. Τι θέλει κι αυτό κάτι κλωτσιές πάντως.
2: Ήρεμα, δεν θέλω τέτοια.
1: Έλα, ρε, ήρθε εδώ τώρα και του είπανε. Θέλουμε από σένα. Εσύ τώρα, άσε με τώρα, Διονύση. Είναι απάτη τώρα αυτό. Έλα.
2: Ποιο είναι απάτη?
1: Ο Μπενίτεθ. Εσύ πιστεύει ότι ήρθε εδώ και του είπανε γεια σου, εμεί θέλουμε να βγει τέταρτο, δεν θέλουμε τίποτα άλλο.
2: Σίγουρα.
1: Έλα, ρε, Διονύση τώρα.
2: Σίγουρα.
1: Και αυτό πήρε, του λέει, εγώ για να σα βγάλω τέταρτο θέλω. Πώ το λένε. Θέλω 4,5 εκατομμύρια συμβόλαιο και ένα staff δικό μου. Άσε με μωρέ Διονύση τώρα κι εσύ. Εντάξει, δεν λέω ότι η δική μου δεν είναι της επικοινωνίας που το αφουσκώνουν και έτσι, αλλά αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το πάνε. Απλά δεν ξέρω γιατί δεν το διαψεύσανε. Το μόνο που μου έκανε εντύπωση.
2: Ας έκανε. Καλά, καλά, καλά.

0: Πού πάμε, στο Χρήστο και μετά στο Βαγγέλη στον Πειραιά. Ναι. Έλα, Ξτάκη.
1: Έλα, παιδιά, τι έγινε.
0: Τι θες να γίνει, τίποτε.
1: Λοιπόν, ναι. για να φτάσει ο Μέση το Μαραντόνα, πρέπει να περάσουν 10 ζωές.
0: Μπράβο.
1: Για να κάνει αυτά που έκανε ο Μαραντόνα ο Μέση.
2: Τι παραπάνω έχει κάνει, δηλαδή. Τι παραπάνω.
1: Έλα, ρε Διονύση, τώρα. Που θα μου συγκρίνεις τώρα το Μαραντόνα με το Μέση. Τώρα ο άλλος πήρε μια ομάδα μόνος του και την έκανε δύο φορές πρωταθλητή. Τη χώρα του την έκανε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Όπου πήγαινε και γινόταν έλα το εντάξει. Μεγάλη προσωπικότητα ο Μαραντόνα. Τι να φτάσω. Ένα καλό παίκτη είναι το εντάξει.
0: Καλά και εσύ το κάνεις λύσα τώρα. Ένα καλό παίκτη είναι ο Μέση.
2: Εγώ λοιπόν πόσα μουντιάλ πήρε ο Μέση. Πόσα μουντιάλ
0: πήρε. Δεν ήταν κάτι. Ο ένας είχε ο ένας είχε κόντρα όλα τα θηρία, όποια αν έπεσε.
2: Το πήρε.
0: Δεν σε ενδιαφέρει.
2: Το πήρε.
0: Δεν σε ενδιαφέρει.
1: Πόσα μουντιάλ πήρε ο Μέση, δεν πέρασε.
2: Όλος έχει πάρει. Τι συζητάει, δεν μπορεί να συγκριθούν αυτοί οι δύο.
0: Τι λες, ρε.
2: Δεν γίνεται να συγκριθούν.
0: Δεν Διονύση τώρα.
2: Αλλά εντάξει.
0: Είναι διαφορετικές συνθήκες.
2: Δεν γίνεται.
0: Καλά, εντάξει.
2: Δεν γίνεται.
1: Πόσα μουντιάλ πήρε ο Μέση.
0: Ο ένας ήταν το μαύρο πρόβατο της FIFA.
2: Όσα έχει πάρει και ο Μαραντόνα.
0: Το πιο προβεβλημένο είδωλο.
2: Όσα έχει πάρει και ο Μαραντόνα.
1: Πόσα έπαιξε Μαραντόνα.
2: Δεν ξέρω πώς έπαιξε, ρε φίλε. Ο Μέση έχει παίξει 6.
1: Τι δεν ξέρεις πώς έπαιξε.
2: Πώς έχει παίξει, 4-5, πώς έπαιξε. Έπαιξε το 90, ήταν το 82.
1: Ναι.
2: Έχει παίξει. Τουλάχιστον 4 θυμάμαι εγώ.
1: Ο Μέση πώς έχει παίξει.
2: 6 νομίζω με αυτό.
1: Α, και έχει πάρει ένα.
2: Πόσα. Και.
1: Τι και. Εντάξει, δεν συγκρίνεται ο Γιώργη τώρα με ο Μέση. Δεν
2: συγκρίνεται. Άλλο έχει βάλει κοντά 1000 γκολ, άλλο έχει βάλει 200. Μπορεί να συγκριθεί.
1: Ναι.
2: Πήρε, λέει, πρωτάθλημα με την Νάπολη. Τι να κάνω, εγώ πήρε και εντάξει. Πήρε και η ΑΕΛ κάποτε πρωτάθλημα, τώρα δοκιμάζεται και κυνηγάνε και τον Ταβέλη. Τι να κάνω, ιστορική ομάδα κτλ. Πήρε Νάπολη, λέει πρωτάθλημα, ομάδα, ωραία, για την Νάπολη. Ο άλλος είναι άλλη κλάση τώρα, άλλαξε το ποδόσφαιρο.
0: Πάψε.
2: Άλλαξε το ποδόσφαιρο, κέρδισε το ποδόσφαιρο φίλους μικρούς που πάνε εκεί, φορά φανέλες μέσα από εδώ.
1: Όχι, όχι.
2: Λοιπόν, να συζητήσουμε προσωπική ζωή.
1: Ναι,
2: ναρκωτικά κλπ. Και όλα τα σχετικά, εξάρτηση και τέτοια, άστο τώρα.
1: Και τι να δηλαδή, τι να κάνω, μάγκας ήταν.
2: Δεν μπορώ να κάνω τέτοιο, δεν μπορώ να κάνω καμία τέτοια.
1: Ο Μαραντόνα έκανε Βραζιλιάνους που υποστήριζαν τη Βραζιλία να υποστήριζαν την Αργεντινή, ξέρεις τι είναι αυτό. Βραζιλιάνους που υποστήριζαν τη Βραζιλία.
0: Μη συγκρίνεται. Ο ένας ήταν παγκόσμιος ηγέτης, ο άλλος είναι ηγέτης μεν, ναι. Αλλά ηγέτης αποδεκτός από όλους και προβεβλημένος. Ο άλλος ήταν το μαύρο πρόβατο, εσύ.
1: Που θα φορούσε τη μαρτία το αυτό ο Μαραντόνα θα του βάλανε την
0: παρτία. Ο Μαραντόνα και ο Κανίγια, αν δεν του στείλανε εκείνη την ιστορία στην Αμερική, θα το σηκώρανε εκείνο τον παγκόσμιο κύκλο. Πήρε η Βραζιλία με το Μπέτο και μπαυτού και το Ρωμάριο. Θα το σηκώρανε περίπατο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι άλλη ιστορία και ο Μέση είναι αυτός που είναι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει όχι τη δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο, είναι από τους κολοσσούς του. Ότι είναι γατάκι είναι βέβαια, εντάξει, άλλο τώρα και άλλο τώρα.
1: Ο Μέση Διονύση είναι καλύτερος ή ο Ρονάλντο.
0: Τώρα δεν βγάζει αυτή η κουβέντα που θα άρεσει.
1: Μπράβο.
0: Είναι σαν να λέμε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, αλλά ποιον θα πεις. Γελάει.
1: Διονύση. Αυτό το παιχνίδι που άμα το πάρουμε.
0: Ποιον? Αφού έρχεται 7 η ώρα.
1: Όχι, θα ξεχάσουμε και τον Πύρλο και τον Πύρλο.
0: Τον Πύρλο λέει.
1: Το Ρέτσο και τον Πυρόλα.
0: Ποιο παιχνίδι λέει.
1: Τη Σάντερφιλ.
0: Τι?
1: Το στόπερ τη Σάντερφιλ που πάει να πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Το στόπερ. Ναι.
0: Τη Σάντερφιλ.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Αυτό ήταν η Βασίλισσα του Όβερ εκεί.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Στον πάρουμε αυτό και θα σου πω εγώ.
0: Λες, θα είναι καλός τους, για την πατήσω, ε.
1: Λοιπόν, πήγε ταμείο χτες, εντάξει, ε.
0: Ποιος πήγε ταμείο?
1: Εσύ.
0: Το ταμείο δεν ήρθε σήμερα, εγώ πήγα σε αυτό.
1: Η Γαλλία, άσο και όλα, εντάξει, όλα όμως είναι και όλα τα φαβορεί, εντάξει, δεν έχει.
0: Α, γι' αυτό, γιατί με έχεις εμένα, έτσι. Ταμείο να πηγαίνω μόνο Μακεδονία τα φαβορεί, ωραίο παίκτη με έχεις, ρε.
1: Όχι, λέω. Εντάξει, δεν είναι. Σήμερα τι βλέπεις.
0: Δεν βλέπω τίποτε. Εν είδα ότι ουδέν είδα.
1: Πορτογαλία, ο Ρονάλντο δεν θα μας κάνει καμιά ζημιά.
0: Δεν ξέρω. Η Πορτογαλία είναι ομαδέρα. Τώρα ο Ρονάλντο αντέχει ακόμα να παίζει στην Πορτογαλία, δεν ξέρω.
1: Αυτό τον Κάνα βλέπω, άσπαρε Κώστα.
0: Ποιο?
1: Τον Κάνα, την Κάνα.
0: Με ποιον?
1: Με την. Με μία που δεν θυμάμαι τώρα. Την Κάνα δεν παίζει, ρε.
0: Ναι, με ποιον παίζει. Με τον Παναμά,
1: ναι.
0: Κάνα.
1: Ναι. Και είναι και 2.30 ο Άσος.
0: Πόσο?
1: 2.30.
0: Θα μπουν εκεί τα καϊνάρια, θα τρέχουν, τι διάλογο. Αυτό βλέπω να γίνει καλά. Τη βλέπω τη δουλειά πάλι. Θα παίζει αύριο. Παιδιά, μην ακούτε τι λέω εγώ. Δεν είμαι ο καλύτερος αυτά.
1: Ναι, εντάξει, ούτε εγώ.
0: Καλά, αυτό εντάξει. Δεν
1: το ακούσατε το άλλο. Άρα το ακούσατε, το διαβάσατε μάλλον.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Στον πύργο.
0: Τι έκανε.
1: Το διάβασε σε Διονύση.
2: Τι.
1: Με το μισό ευρώ, ρε.
2: Τι.
1: Άρα το διάβασε, έχει χαλάσει όλο ο πύργο. Έχει βγει ο πράτορα, έχουν βγει εκεί. Μισό ευρώ, 14 παιδίδια, 350.000 ευρώ.
0: Άσε ρε, αυτά τα ακούω 100 χρόνια τώρα, δεν έχω δει κανένα τέτοιο.
1: Όχι, ρε. Έχει βγει ο πράτορα, ο πύργο, έχουν το δελτίο τυχοκολλήσει, ρε.
2: Ναι, εντάξει, να δείξει κάτι ο πύργο τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν έχει δείξει τίποτα.
1: Πήρατε και την πρόκληση άδικα εκεί στη Β' Αθηνική. Εντάξει, έγινε βαβά η δουλειά εκεί τώρα.
0: Βαβά έγινε, ναι.
1: Το λες εσύ κοντά.
2: Τελείωσε, δεν έχει κάνει έφεση.
1: Έχει κάνει έφεση ακόμα.
2: Άρα περίμενε, μην βιάσει.
1: Εντάξει, είναι εκεί οι βουλευτές του.
2: Ναι, έχουν γεμίσει όλο τον κόσμο. Τρομερή η παρέμβασή τους.
1: Εκεί έχετε βουλευτές, θα ψάξα και
2: το τρομερό πάντως είναι ότι βγήκε να. Βγήκε να.
0: Το σκουλαρίζει, δεν έγινε εκεί πάντω.
2: Ναι, βγήκε να.
0: Τι.
2: Στατιστικό εκεί που αναλύσανε,
0: ναι.
2: Ότι σε όλους αυτούς τους μήνες που έχει χρησιμοποιηθεί η νέα πατρόν πύργου δεν έχει ούτε ένα νεκρό. Ούτε ένα. Εν ιστορία. Συντάξει για τους δρόμους και τα λοιπά.
1: Ούτε Καλαμάτα και τέτοια έχει, που έχει φτιαχτεί ο δρόμος.
2: Έγινε ρε φίλε.
1: Εντάξει. Άντε, γεια.
2: Πάμε στο διάλειμμα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, γυρίσαμε. Πάμε στον Πειραιά, στο Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη.
16: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το
16: να. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μας κρατάτε. Είσαστε φοβερή παρέα.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη.
2: Τρομερή.
16: Τρομερή, ειδικά εσείς, κύριε Διονύση.
0: Αυτό να λέγεται.
16: Αυτό λέγεται και κακώς που δεν το ακούτε, ναι. Γι' αυτό σας λένε σου πια μερικές.
0: Όχι, δεν είναι κακό. Αυτό είναι ψυχοφαντίες.
16: Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να πω, μια και το είπε ο προηγούμενος ακροατής, ότι για μένα είναι λάθος να συγκρίνουμε ποδοσφαιριστές άλλων εποχών.
0: Προφανώς.
16: Πρώτον. Δεύτερον, θεωρώ ότι ένας αθλητής πρέπει να έχει το ήθος και να είναι πρότυπο για τα μικρά παιδιά, και αυτό θεωρώ ότι το έχασε ο Μαραντόνα στη διάρκεια της πορείας του. Αν εξαιρέσω αυτό που είχε πει στον Πάπα τότε, που ήταν τρομερό και μπράβο του, θεωρώ ότι η ζωή του ήταν πολύ λάθος πρότυπο για τα παιδιά, ενώ ο Μέση αντίθετα ή ο Ρονάλντο ή αυτοί που έχουμε πλέον, τα παιδιά μπορούν να έχουν κάποια πρότυπα. Οπότε εκεί νομίζω ότι χάνεται αρκετά από τη Μαραντόνα. Φυσικά δεν το συζητώ, ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε και βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να παίζουν τέτοια μπάλα. Και η ερώτηση που έχω είναι, μετά το Μέση, ποιον θα βλέπουμε σε αυτό το επίπεδο?
0: Τον Μπακασέτα. Γιατί?
2: Ο
16: Μπακασέτας είναι ένα πολύ καλό παιδί και με ήθος, και συμφωνώ ότι είναι πρότυπο αθλητή. Παρότι είμαι Ολυμπιακός. Άρα τον συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
16: Αλλά μιλάμε για ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει. Πλάκα έκανε. Αλλήμουνο.
16: Ωραία. Και άλλη μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω σε εσάς και να κλείσω, να μην σας κρατήσω, να μου απαντήσετε αφού κλείσω. Θα ήθελα να μου πείτε, γιατί προσπαθώ να μάθω, αλλά με τα site έτσι πώς έχουν γίνει, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη ποιος λέει αλήθεια, ποιος ψέματα. Αυτό το θέμα που έχει γίνει με τον γιο του Σαββίδη, που έχει καταδικαστεί για κάτι. Τι είναι αυτό που καταδικάστηκε, γιατί καταδικάστηκε? Και δεύτερον, γιατί δεν ασχολείται κανείς? Αυτό αν είχε γίνει με τον Μιλτιάδη, ας πούμε, θα ήταν η ίδια προβολή? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, περιμένω τις απαντήσεις.
2: Είναι μια υπόθεση, εντάξει, είχε παίξει εδώ και στο Δελτίο Ειδήσεων, μια υπόθεση για εκβίαση μάτζερ ποδοσφαιριστών, νομίζω του Κάτσα ήταν ο συγκεκριμένος, 2015. Εντάξει, τώρα από και πέρα θέμα προβολής, φίλε μου, είναι θέμα, γιατί συγκεκριμένη εκπομπή τι ατζέντα μπαίνει. Παρά έξω, να σου πω τώρα, ίσως είναι σε φάση αναμονής, τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Όπως εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, ρε φίλε. Αν ήταν άλλος παιδί του Παναθηναϊκού που να είχε περάσει το Παναθηναϊκό κτλ. Και να ήταν στο Μουντιάλ προπονητής, θα είχαμε 100 αφιερώματα. Αυτό ναι. Με το Δόνι που δεν ασχολείται άνθρωπος.
2: Εντάξει, έχει παίξει λίγο στα site, έχει παίξει.
0: Πολύ λίγο έχει παίξει, Διονύση. Αν ήταν κανένα αγαπητό παιδί στο ρεπορτάζ, ας πούμε, ή στα τέτοια, ναι. Θα είχε παίξει, θα γινόταν από το πρωί με το βράδυ.
2: Νομίζω να
0: θα παίρναμε την οικογένειά του, στο χωριό του, το βίντεο, τι λέει ο γιος.
2: Ως μη το Μουντιάλ και τέτοια.
0: Ναι, ως μη Μουντιάλ, τέτοιο κλπ. Εδώ είναι, έχουμε κοντζάν προπονητή και είναι παιδί εδώ Έλληνας κλπ. Και δεν ακούγεται, μιλάμε κιχ, σαν να μην υπάρχει. Και έπαιξε και μάτς και πήγε και καλά. Δηλαδή, εντάξει, τι αμαρτίες έχει κάνει αυτός. Ποιος ξέρει, δηλαδή, ποιος τον χώρισε τότε. Τέλος πάντων, άντε, πού πάμε. Πάμε σε Ρονίκη.
2: Ναι.
0: Ή μήπως μετά το διάλειμμα, πώς θέλει ο Σπύρος.
2: Πάμε, έχει τρία λεπτά.
0: Δεν του φτάνουν του Σπύρου τρία. Θέλει να πει πολλά. Έλα, Σπύρο.
17: Δεν θέλω να πω καλησπέρα κάτι που το σφαιρικό. Απλά λίγο θέλω να εκμεταλλευτώ κάτι. Να καταλάβω ότι και εμείς εδώ πάνω δεν είμαστε καλά. Εγώ έχω μια παρέμβαση που θα γάβει και δεξί, έτσι.
0: Ωραία, παρέα αυτή. Να μας πεις να έρθουμε και εμείς να κάνουμε παρέα μαζί.
17: Ποικιλία. Είμαστε όλοι από 50 απλά.
0: Μπράβο.
17: Και, έχουμε
0: και, και είσαστε όλοι δεξί και Ολυμπιακοί.
17: Και γάβε.
0: Μπράβο.
17: Και γάβε.
0: Μπράβο.
17: Ωραία, ναι. Και στον καφέ δεν δεχόμαστε άλλο να θέλει. Μην χαλάσουμε το 7. Έτσι.
0: Ναι.
17: Το ζήτημα χθες κάναμε ένα γκάλο του Διονύση.
2: Ναι.
17: Και από τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού ποδοσφαιρικά είσαι 5-2. Δηλαδή σε ακούνε και εμπιστεύονται στο κομμάτι ειδικά μεταγραφών μόνο εσένα. Είχαμε 5-2. Οι τέσσερις ακούνε και εκπομπή. Οι άλλοι βάλουν στην τρυπάκι να αρχίσουν να βλέπουν και εκπομπή γιατί είναι λίγο στο γατάκι με την κουβίδη. Και εσύ γκόντε έχεις 4 άτομα συμπάθεια.
0: Ο πέμπτος γιατί, τι του έκανα.
17: 1-7.
2: Εντάξει, καλά.
17: Δηλαδή, είσαι πάνω από 50. Δηλαδή.
0: Ναι.
17: Που σημαίνει κάτι καλές καλά.
0: Έλα μου, το ωραίο το πας τώρα, γιατί εκεί με το δεξί μου το χάλασε, εντάξει, θα το καταπιούμε, δεν βαριέσαι τα παιδιά, εντάξει.
17: Καλά και εσύ έχεις μείωση αυτά, δεν ζητάμε, σου λέω,
0: εντάξει, παιδί, εντάξει, δεν βαριέσαι.
17: Του πρωινός καφέ ασχολούμαστε πριν μόνο με Ολυμπιακό. Δηλαδή μία ώρα καθημερινά στο πρωί που θα πούμε τον καφέ μας, θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Με εντάξει, δηλαδή. Ξεκινάμε με αυτό, γιατί εντάξει. Και το οποίο δεν έχουμε και το ίδιο πάθος. Διαφωνίες, δηλαδή έντονες, δηλαδή. Και αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι, δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Εμείς ασχολούμαστε με οτιδήποτε παίζουμε τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
17: Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για το καταλάβουν. Γιατί μου λέει, παραδείγματος χάρη, Σκάρι, βλέπεις Μουντιάλ. Λέω, δεν βλέπω Μουντιάλ. Εγώ βλέπω μόνο Ολυμπιακό. Δεν θα κάτσω να δω Μουντιάλ, ούτε κάτι τελικό. Δηλαδή, σαν του δίνει, δεν βλέπω τελικό.
0: Ναι. Έτσι. Δεν το βλέπω σοβαρά τώρα. Να σου πω σοβαρά τώρα. Δεν το βλέπεις,
17: ότι αν έχω πάνω από 6 χρόνια εδώ το δικό της Αμπεζουίκ.
0: Έλα ρε.
17: Βλέπω μόνο... Ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να δω. Θα δω μόνο Ολυμπιακό. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν μπορώ. Και θα δω μετά να κάτω να δω και πόλο, γυναικό και βόλεϊ και χάσμπολ. Αυτή και τα παιδιά μου λένε Πάσκαλα, έχεις θέμα λέει.
0: Ναι, εντάξει.
17: Εντάξει, είναι έτσι. Αλλά πήρα περισσότερο να πω για την Διονύση. Που είναι και μεγαλύτερη ηλικιακά, έτσι.
0: Πρέπει να πάμε δελτίο, κάτσε. Θα σου
17: σπίρω. Τα καφέρι και τις έχεις πείσει.
0: Πάμε δελτίο, περίμενε μετά.
18: Η ώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
19: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
20: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
19: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
20: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
19: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως αν δεν του αρέσει η τελική συμφωνία θα ξαναρίξει βόμβες, το CNN παρουσίαζε το προσχέδιο του μνημονίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Βάσει του σχεδίου, μεταξύ άλλων οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα, ενώ η Τεχεράνη θα μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση σε αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το μνημόνιο συνεργασίας αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 ακόμη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο οποίος προοριζόταν για πώληση σε νέους χρήστες συνδρομητές. Το παράνομο όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται πως ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια. Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μαρκοπούλου Μεσογείας, καθώς κατηγορείται για εκβίαση κατά συναυτουργία σε βάρος 14χρονου παιδιού. Μαζί με δύο ακόμη συνεργούς του, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, φέρονται να εξανάγκαζαν τον 14χρονο να τους δίνει κοσμήματα που ανήκαν στη μητέρα του. Κατά την έρευνα στο σπίτι του 16χρονου, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 5 φωτοβολίδες, μηχανισμό εκτόξευσης φωτοβολίδων και μία σιδερογλωθιά. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ξεκίνησε τη λειτουργία της η ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές προϊόντων από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε ως ουσιαστικό όπλο στην προσπάθεια συγκράτησης του κόστους ζωής, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες αποκτούν πλέον άμεση σύγκριση στις τιμές μεταξύ μεγάλων αλυσίδων και ευρωπαϊκών αγορών. Τρεις αρκούδες στη Δυτική Μακεδονία θανατώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες εξαιτίας του γεγονότος. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον Νέμεσης επικήρυξε τους δράστες με 3.000 ευρώ. Στην ανάρτησή της Ομοσπονδίας αναφέρεται πως θα υπάρξει απόλυτη χεμήθεια, ενώ καταγγέλλονται ως ηθική αυτούργοι τα site των κυνηγών και μεμονωμένη κυνηγή. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ανεξάρτητους ανακριτές με αφορμή το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία θα διορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου. Στα αθλητικά, στις 8 ο αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας-Κονγκό στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 23 το Αγγλία-Κροατία για την ίδια διοργάνωση.
21: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,38% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδική είναι η εικόνα και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
21: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσει και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν Νικόλας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
21: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα γιατρέ.
1: Τι, ο Θανάσης είναι. Θανάση είσαι εδώ. Σπύρο, Σπύρο είσαι εδώ.
2: Έλα.
0: Πού σε Θανάση. Θανάση είναι ο Ιχολύπτης εδώ δίπλα σου.
1: Ναι μωρέ. Έλα Σπύρο.
2: Αυτά είναι, αυτά. Έτσι περνάμε. Και το θέμα είναι ότι είναι πιο μεγάλη από μένα. Είναι και κάτω από τα βλάκια.
0: Γι' αυτό με πάνε.
2: Λοιπόν, να σου πω, στα μάτια να του παίρνουν γήπεδο, γιατί με το ένα πρόβλημα είναι. Δεν μπορούσε να κάνει ένα άλλη μάτια. Εμένα σε γέλο και πήγαινε πέρα δότε, πέρα δότε, μόνο του. Πέρα δότε. Και κάποια στιγμή, βέβαια, άμα πήγαινε παρά στο γήπεδο, πάνε παρέλο. Άμα από την αρχή του μαθαίνει στο τέλο σε χάνω και περπατά, λοιπόν. Και το σταμάτησε το γήπεδο. Λοιπόν. Αλλά είναι ωραία φάση, έχουμε τα κοινά μα, τι διαφωνίε μα έντονε, ποδοσφαιρικά, πασχετικά, οτιδήποτε.
1: Και για τον Ολυμπιακό.
2: Κοίτα, το διαφωνεί, ναι, για τον Ολυμπιακό. Για το άλλο, ό,τι σαν το άλλο έχουν διαφωνεί, γιατί ο καθένα είναι λίγο δεξιά, ο ένα λίγο πιο κεντρό, ο άλλο. Αλλά μα πει που δεν είναι Ολυμπιακό. Από εκεί ξεκινάω ο καφέ. Έτσι. Και τώρα ψάχνουμε για του παίκτε. Δηλαδή, σήμερα το πρωί κάναμε. Εγώ στην Παπαγία δεν ασχολούμαι με παίκτε, γιατί του μισθού του ξεχνάω και δεν του ξέρω. Όταν θα γίνει τη μεταγραφή, θα πάμε. Θα δούμε, λέω. Γι' αυτό λέω ότι τελικά, αν έχει μεγαλώσει και είσαι και οπαδό ομάδα, υγιή οπαδό, έτσι, όχι άλλο να μπλέξει επεισόδια κτλ. Σου γεμίζει ωραία η ομάδα το χρόνο. Και το καλοκαίρι είναι η χειρότερη περίοδο. Έτσι, δεν περνάει το Σαββατοκύριακο. Με τίποτα. Με τίποτα. Δυστυχώς.
1: Θα αρχίσουν τα φιλικά σιγά σιγά. Θα αρχίσουν μεταγραφές. Θα αρχίσουν μεταγραφές. Θα έχετε θέμα.
2: Δηλαδή, 14 μου ξενίζει ότι είναι ο προκριματικός Αυγούστου. Θα δω πώς θα το μοντάρω για τις 14 Αυγούστου.
1: Να κατεξυσυνηθείς, πουλάκια μου.
2: Ε?
1: Να κατεξυσυνηθείς, λέω.
2: Έτσι, μπράβο. Τώρα 14 αφήσουμε τώρα Αυγούστου, οι μέσες διακοπές, να κατέβουμε το μάτι, πρέπει να το δούμε όμως. Έτσι. Λοιπόν, η αλήθεια έτσι είναι. Και Γκοντέ έχει συμπάθειες πάντως.
1: Ναι.
2: Έχει συμπάθειες πάντως.
1: Ναι, παρόλα αυτά που λες έχουν καλό γούστο οι άνθρωποι. Μπράβο τους.
2: Λοιπόν, να
1: είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Να σου πω, περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις να ταξιδέψεις στο Παρίσι, Νόβα και το Βάια Σάτ Επικ Δράμα χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού, η Ήπολη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μομάρτη, που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επέλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Λέγε.
1: Ναι, μπήκαμε στην κλήρωση.
0: Να πούμε ότι υπάρχει νέα τιμωρία για τον Παναθηναϊκό.
1: Τι τιμωρία?
0: Μπάσκετ.
1: Έλα μωρέ, δεν βαρεθήκατε.
0: Τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές και τιμωρίες για τον Ολυμπιακό όσον αφορά το σκηνικό με τον Derek Jones. Ο ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός με μια αγωνιστική κλεισμένων και 50.000 ευρώ πρόστιμο στον ΑΝ για το σκηνικό με τον Derek Jones. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να τις κάνει κανένα τεσσάρι πλέον τις αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Μία που είχε φάει, δύο μετά από τον αθλητικό δικαστή.
1: Δεν μας νοιάζει. Θα τη βρούμε.
0: Μοιάζει και ω πλέον διαρκεία πάντως.
1: Θα τη βρούμε την άκρη.
0: Την ιστορία. Σαν που να μην σε νοιάζει από τα βλέπει στην τηλεόραση.
1: Έλα μου, ωραία.
0: Ακόμα θα πληρώσει διαρκεία πάντως και φάω τέσσερα αντικλείσματα, δεν με νοιάζει. Όπως έχει γίνει στον Ολυμπιακό στην μπάλα και όχι μόνο. Ξέρουμε τι λέμε.
1: Ναι.
0: Και σε βλέπω λίγο ράτζ.
1: Τι θες
0: να. Μήπως λέει να στείλουμε τους κατόχους στην ιστορία να αποζημιωθούν εγώ εδώ.
1: Γιατί.
0: Ε?
1: Εγώ.
0: Γιατί.
1: Τι τρελό ρε.
0: Το θέλει άνετο.
1: Στο ραδιόφωνο. Όχι στη ζωή.
0: Να στείλουμε στο ραδιόφωνο να πάρουν τις αποζημιώσεις.
1: Όχι.
0: Α, γιατί στο ραδιόφωνο το παίζω άνετος. Εδώ να τις πάρουν, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, όχι, εδώ το παίζω άνετος. Δεν είμαι. Τι είναι δυνατόν να είμαστε άνετοι.
0: Τον Εμπαπέ πώς τον βλέπεις.
1: Τον
0: Εμπαπέ.
1: Ψηλό τσογλανάκι, δεν μου αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει. Δεν του αρέσει ο Μέση, του αρέσει ο Εμπαπέ. Τι να του πάρουμε, ρε φίλε.
1: Σου λέω σαν φάτσα, σαν συμπεριφορά, ρε παιδί μου. Στο πρώτο επίπεδο μας έκανε χάρη που έπαιζε.
0: Τι να του πούμε, ρε φίλε.
1: Τι να μου πεις, μωρέ, γιατί δηλαδή, τι, δεν κατάλαβα. Επειδή κάποιος είναι καλός ποδοσφαιριστής, εγώ πρέπει δηλαδή δεν και καλά να πω. Πω. Άμα υπάρχουν τύπου συμπαθώ και τύπου αντιπαθώ. Σαν τύπος δεν μου αρέσει το στυλάκι του. Έχει να φάει πολλά ψωμιά ακόμα για να το παίξει τόσο ο ηγέτης που το παίζει.
0: Γκολάρα, βαλεύοντας.
1: Και μπορεί παιχτάρα και οτιδήποτε άλλο πες μου. Αλλά άλλο σου λέω, έχει να φάει πολλά ψωμιά για να το παίξει έτσι όπως το παίζει. Ακόμα. Έχει πάει στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου και έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Το ίδιο ισχύει και για τον άλλον εκεί πέρα. που έχει.
0: Το
1: Βινίσιους.
0: Τον Πάουκ τον βλέπω καλά.
1: Τον Πάουκ όχι.
0: Με τον νικητή λέει Τζοβγαρίδη να μόγει έβγου κλουζ.
1: Ναι. Ναι, δύσκολη κλήρωση. Πολύ δύσκολη κλήρωση. Τι συζητάμε τώρα.
0: Πήρε προπονητή.
1: Θα πάρει. Τι θα πάει χωρίς προπονητή. Τι σε νοιάζει ένα. Θα πάρει, θα μείνω πάω και έτσι χωρίς προπονητή.
0: Πότε τον πάρει, φίλε, ξεκινάει μάτς.
1: Και γιατί πρέπει να έχει
0: πρώτα γίνει για τα μάτς. Και μετά τέτοιο μας τελάνεις.
1: Γιατί και που, και που έχουν προπονητή για τα μάτς, τι έγινε δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Τους προπονητές έχουν για να τους διώχνουν μόνο, δεν τους έχουν για να κουμαντάρουνε. Άμα ήταν να κάνει προπονητές κουμάντο, αδερφέ, δεν θα έπαιρνε κανένας προπονητή.
0: Ρε, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, δηλαδή, συγγνώμη, αλήθεια σου λέω, τι σου λέω, ψέματα. Εσύ πιστεύεις ότι τους παίρνουν τους προπονητές για να φτιάξουν ομάδα και τέτοια. Σιγά. Να έχουν κάποιον να διώξουν. Παίρνουν όλοι οι προπονητές. Να μα ήταν να τους είχαν εκεί πέρα και να τους φορτωθούν για πάντα, δεν τους παίρνανε. Και εδώ που τα λέμε δεν έχουν και άδικο για μερικούς.
0: Τι.
1: Πώς το έλεγε και ο Χαρικλίν, τι κάνεις, σιγά τη δουλειά που κάνεις. Σκάβεις. Σκάβεις. Σιγά. Σιγά τα που λένε όλα. Μας έχουν επρίξει στη, πώς το λένε, στη φοβερή διδασκαλία. Τους βλέπω και στο Μουντιάλ. Τι να σου πω, έχω συγκινηθεί από την μπάλα που διδάσκουν εκεί τα, να παίζουν. Άσε μου μορδιώνεις τώρα κι εσύ. Έχω πιστεί τελικά ότι πρέπει να, με πολύ μικρές εξαιρέσεις, πραγματικά με πολύ μικρές εξαιρέσεις, έχω την αίσθηση πως είναι από τα πιο απατεώνικα επαγγέλματα που υπάρχουν. Το προπονητής. Παραμυθιάζουν εκεί τους επενδυτές, τους προέδρους, ότι είναι τίποτε φοβερό. Το παρουσιάζουν το ποδόσφαιρο σαν είναι κάτι φοβερά δύσκολο κλπ. Το ίδιο κάνει και οι δημοσιογράφοι βέβαια. Έτσι, σου λέει, α, πολύ, και εγώ ξέρω από εδώ και από εκεί. Και τελικά όλα αυτά είναι για να κονομάνε κανένα φράγκονα. Προσπαθώ να δω προπονητές που έχουν αλλάξει τη μοίρα των ομάδων τους. Ελάχιστος ρίσκο. Παγκοσμίως. Δεν ξέρω
0: τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Τι γίνεται, μωρέ, γιατί σου λέω κάτι περίεργο.
0: Μας έχει κάψει το κεφάλι.
1: Μη σου πω ότι πιο πολύ οι προπονητές καταστρέφουν ομάδες παρά φτιάχνουν. Είναι ορισμένες ομάδες που δεν έχουν. Δηλαδή, γι' αυτό και πια στο ποδόσφαιρο μετράει όχι τόσο πολύ τα συστήματα. Τα συστήματα παίζουν όλοι τα ίδια. Βλέπεις αφρικάνικες ομάδες, ξέρω εγώ, λατινοαμερικάνικες, ευρωπαϊκές, παίζουν όλοι με τα ίδια συστήματα. Ακριβώς τα ίδια πράγματα κάνουν στο γήπεδο. Δεν καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. Μετράει στον προπονητή πάντα πρώτον η προσωπικότητα, το πώς μπορεί να επιβάλλεται στα ποδητήρια, αν το σέβονται οι παίκτες, αν μπορεί να τους κάνει να παίζουν για την ομάδα. Τέτοια πράγματα πια. Που αγγίζουν τη σφαίρα της ψυχολογίας, όχι τόσο πολύ της προπονητικής. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Τι μπορεί να διδάξει ένας προπονητής στον Εμπαπέ, ας πούμε. Κοντρόλ, κάθετη πάσα, την μπάλα με τη μία. Αυτό πρέπει να το κάνει να τον εντάξει ένα σύστημα και να του πει κάτσε αδερφέ, εδώ είμαστε ομάδα. Εκεί δεν είναι κάτι άλλο δηλαδή. Απλά αυτά τα παρουσιάζουν στους προέδρους ότι εγώ έχω αυτή την τέτοια, ακολουθούν και οι δημοσιογράφοι από πίσω, δώσ' του τα κλειδιά και πάρ' του τα κλειδιά και κάνε του τα κλειδιά και βγαίνω αχταρμά στο αχταρμά μετά, τρέχα γύρευε. Και μετά λένε, γεια σου φύγε, δεν πέτυχες. Και με αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα.
0: Πήγαινε στο διάλειμμα, ωραία τα παιφίλε, με κέρδισε.
1: Μπράβο.
3: Η ώρα είναι 6 και 4.
4: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές απλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
0: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
13: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέντη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέντη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Δηλαδή που λες καμιά φορά φυσιογνωμικά, ρε παιδί μου, πάρ το Μαντσίνη τώρα. Το θυμήθηκα γιατί είναι ο Μαντσίνη στη γραμμή ο φίλος. Δεν ξέρω πόσο μεγάλος παίκτης ήταν. Με το που έβλεπες αυτό το στυλάκι, ας πούμε, δεν έλεγες. Μου αρέσει, ρε παιδί μου. Ταρντέλι. Δεν ήταν μόνο τον πανηγυρισμό του Ταρντέλι να δεις. Λες, δεν θέλω, άστο, εντάξει, ας μην είναι τόσο παιχταράς. Δεν πειράζει. Καλώς το Μαντσίνη.
14: Συμφωνώ απολύτως. Καλησπέρα.
1: Βέβαια, τι.
14: Παιδιά, εγώ είμαι και ρετρό τύπος. Πλέον, εγώ όσο έχω δει επιλεκτικά 5-6 παιχνίδια. Παιδιά, η παγκοσμιοποίηση πλέον το έχει αλλοιώσει την ταυτότητα των κρατών. Δηλαδή, όλες οι ομάδες για μένα παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
14: όλοι έχουν τον ίδιο σωματότυπο. και το ίδιο σύστημα. Δηλαδή, εγώ ξέρετε ότι είμαι εδώ στη Γερμανία. Δηλαδή, είδα προχθές στη Γερμανία 6 έχρωμοι. Δηλαδή, θυμάμαι παλιά, ας πούμε, κάτι Μπρέμε, κάτι Augenthaler. Δηλαδή, ο μοναδικός σκουρόχρωμος παίχτης ήταν ο Πολ Μπράιτνερ πιο παλιά.
1: Ναι, με τον Μούση. Και συμπτωματικά ήταν και αρχικός αυτός.
14: Απίστευτος τύπος με τον Μούση και αυτά. Δηλαδή, δεν βλέπεις. Ή, ας πούμε, παλιά βλέπαμε την Αργεντινή, είχε 6-7 μαλλιάδες.
1: Κορδελάκι και έτσι.
14: Ναι, μαλλιάδες. Όχι Ταραντίνι, ξέρω εγώ, Κέμπες. Να μην πούμε πιο μετά για Μπατιστούτα και τέτοια για αυτά. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου αρέσει. Θα το περιμένω λίγο ακόμα τώρα στις επόμενες φάσεις να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, τώρα όσον αφορά το θέμα Μέση Μαραντόνα για παιδιά αυτά, τώρα επειδή εγώ εκτιμώ πολύ το Διονύση ποδοσφαιρικά για αυτά, νομίζω ότι το έχει χάσει εκεί πέρα με τον Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα είναι ο θεός του ποδοσφαίρου και από εκεί πέρα όλοι οι άλλοι είναι άγιοι. Δεν μπορεί να πλησιάσει δηλαδή κανένας ποδοσφαιριστής και δεν είναι, τα λέει ο Μαντσίνη, τα λένε όλοι οι παγκόσμιοι ποδοσφαιριστές που παίξαν, άφησαν ιστορία και μιλάνε για το παίξιμο που έκανε. Εν πάση περιπτώσει, όποιος έχει απορίες.
0: Εγώ άλλο είπα, δεν είπα. Μισό λεπτό.
1: Εγώ είπα, ήταν καλό παιδί αφού.
0: Όχι. Εγώ είπα γενικά στο ποιος είναι πιο πετυχημένος. Αυτό είπα.
1: Εξαρτάται, εννοώ με επιτυχία.
14: Δεν είναι επιτυχία. Επιτυχημένος ποιος είναι. Όταν θα σταματήσει, δηλαδή ο Μαραντόνα έχει πεθάνει τώρα 6-7 χρόνια, έχει σταματήσει 30 χρόνια και το TikTok και τα YouTube κατακλείζονται από χιλιάδες βίντεο και ο κόσμος το παρακολουθεί.
0: Και τον Καρίντσα βλέπω εγώ, ότι του Ρέζεμπρικ βλέπω, παιχθαράδες ήταν. Δεν έχει να κάνει, δεν λέμε όχι. Δεν σου λέω όχι ότι τα κατακλείζονται. Δηλαδή του Μέση δεν θα βλέπουν να πιστεύει σε 50 χρόνια βίντεο.
14: Ναι, θα βλέπουν. Δεν σου λέω ότι θα βλέπουν.
0: Δηλαδή εδώ συζητάμε και λέμε ότι είμαστε ευλογημένοι που τον είδαμε στο Καραϊσκάκι, τον είδαμε στο Καμπνού, να μην τα λοιπά. Δηλαδή, πώς θα το πω.
14: Συμφωνώ και εγώ, και εμένα μου αρέσουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Απλώς δεν μπορώ να συγκρίνω το Μαραντόνα, το παίξιμο, δηλαδή το χαρακτήρα του, την προσωπικότητα που είχε, το εκτόπισμα. Όλα αυτά ήταν, με ο Μαραντόνα ήταν κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε έναν άλλο θεό. Διονύση, ο Γιωβάνι είναι εδώ.
0: Εδώ είναι, ναι.
14: Ρε φίλε. Και το συνδέω λίγο, είδα προχθές κάτι φωτογραφίες με τους παλεμάχους. Δηλαδή, συγγνώμη, εκεί στους παλεμάχους δεν υπάρχει κάποιος να οργανώνει την κατάσταση. Δηλαδή, είδα όλους τους παίχτες με 3-4 διαφορετικές εμφανίσεις. Δηλαδή,
0: όχι,
14: τώρα προφανώς ο Γιωβάνι γελάει με αυτά που βλέπει.
0: Όχι,
14: έτσι.
0: Τι λέει, από τους πιο οργανωμένους, δεν υπάρχουν άλλοι τόσο οργανωμένοι.
14: Ναι, μα δηλαδή βγάζεις φωτογραφία και έχει 4 διαφορετικές εμφανίσεις Ολυμπιακό.
0: Δεν νομίζω ότι είναι 4 διαφορετικές.
14: Τώρα θα με αναγκάσει να σου στείλω τον Κώστα σε λίγο τη φωτογραφία. 4 διαφορετικές. Η μισή φοράνε την επαιτειακή, όχι την επαιτειακή, τη φανέλα που φοράγαμε τα 100 χρόνια. Μετά έχει τον Γιωβάνι που φοράει την επόμενη χρονιά με το άσπρο γιακά. Τέλος πάντων, ένα μπάχαλο, δεν είναι τέτοιο. Θέλω να πω πάλι για το Σπυρόπουλο. Εγώ τον παρακολούθησα χθες το Σπυρόπουλο, παιδιά, τρεις ή τέσσερις φορές από δίλεπτες παύσεις. Δηλαδή τώρα που πήγε ο άνθρωπος και αυτά. Δηλαδή η αξιολόγηση αυτών που είπε και ο Διονύσης πριν, πώς γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, έλεος με αυτόν τον Φίσα. Δεν υπάρχει άλλος legend να πάει να μιλήσει. Δηλαδή, έλεος. Ακούμε συνέχεια το Φίσα και το Φίσα. Οποιαδήποτε εκδήλωση και πετάει και τα καρφάκια του, έτσι, με τον Ντέμι και αυτά.
0: Τι καρφάκια.
14: Με ακούτε.
1: Όχι, τι καρφάκια.
14: Καρφάκια, εντάξει, καρφάκια έχει. Τα καρφάκια, ό,τι και καλά η διαιτησία. Κάποτε τραβήξαμε κι εμείς κάποτε παλιά και αυτά, έτσι πετάει τα καρφιά. Αλλά είναι τέτοιο, ρε παιδί μου, δηλαδή, και είναι παράγοντας του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν είναι απλώς ένας legend.
0: Ναι, εγώ, πώς θα είναι.
14: Δηλαδή.
0: Ας είναι καλά η ΕΡΤ.
14: Εγώ δεν λέω να πάει στο Ολυμπιακό, αλλά ρε παιδιά, τόσα άτομα περάσαν. Δηλαδή, γιατί να μην ακούσουμε τον Κατεργιανάκη που ο άνθρωπος είναι χαρά Θεού, ας πούμε, όταν μιλάει.
0: Δεν έχει στην κυβέρνηση άκρη ο Κατεργιανάκης.
14: Ναι, ενδεχομένως. Ναι, ενδεχομένως.
1: Κυβερνητικό είναι θέμα.
0: Τι?
1: Κυβερνητικό, λέω, είναι το θέμα, δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι και κυβερνητικό από κάποια
1: στιγμή. Θα κατέβει ο Φίσας.
0: Πού?
1: Σε εκλογές.
0: Δεν ξέρω τι θα κατέβει, ρε φίλε, γιατί όχι. Μα αφορά. Την απογοήτευση μου όμως εγώ θα τη μεταφέρω. Δεν αντρέπομαι.
14: Διονύση, την τελευταία φορά σε ρώτησα για την προετοιμασία. Το πρώτο στάδιο ή το δεύτερο στάδιο θα είσαι?
0: Σε κανένα από τα δύο.
14: Κανένα.
0: Όπως με βλέπω, σε κανένα από τα δύο.
14: Ναι. Και εγώ τώρα μέχρι στιγμής τα φιλικά που έχουμε κλείσει, δηλαδή μόνο με την Alkmaar.
0: Θα παίξουμε τέτοιο, παίξουμε τον Άγιαξ, ξέρεις.
1: Τι θα κάνετε?
0: Έχω μια πληροφορία, θα παίξουμε φιλικό με τον Άγιαξ.
1: Γιατί?
0: Να δούμε.
14: Για την επέτειο.
0: Έτσι ακριβώς, για να πάμε την πλακέτα του Γουέμπλι.
14: Ναι, ναι, ναι. Μήπως βάλουν και τη δικιά μας η φανέλα στο μουσείο.
0: Να δούμε.
14: Για την επέτειο.
0: Έτσι ακριβώς, για να πάμε την πλακέτα του Γουέμπλι.
14: Ναι, ναι, ναι. Μήπως βάλουν και τη δικιά μας η φανέλα.

0: Άντε να βγαίνω κι εγώ.
1: Διονύση, να το δεις λίγο αυτό πάλι με τις γράμμες, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα ακούμε 6-7 φωνές κάθε μέρα πάλι.
2: Να μην φοβάσαι τίποτα.
1: Δεν φοβάμαι, απλώς λέω ότι είναι κουραστικό δηλαδή να ακούμε συνέχεια τις ίδιες φωνές. Δεν είναι ότι δεν παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο.
2: Υπάρχει οργάνωση σου και στο ΡΓΙ εκεί, προχώρα.
1: Φιλάκια, καλό απόγευμα.
0: Τι εννοείς θα υπάρχει οργάνωση και στο ΡΓΙ?
2: Έχω ένα μηχάνημα που θα βγάζει αυτόματα όπως παίρνει. Αν παίρνει βάρο, το ορίζω. Με τεχνητή νοημοσύνη τα πάντα γίνονται πλέον. Έχουμε τεχνικούς, ένα επιτελείο από την Αγγλία που δουλεύει. Πάμε από το κάτω. Γελάζε, φίλε.
0: Αυτή είναι η Αγγλία.
2: Έχω εκεί τον Παύλο, τον Γιάννη. Παιδιά που δουλεύουν μεσημέρι βράδυ, ασχολούνται με αυτό. Κάθε μέρα έχουν κάνει εκεί μια ομάδα εκεί, μου στέλνουν τα παιδιά, τις οπτικές ίνες και τέτοια. Μακάρι να είχαν κι άλλοι αυτή. Και αυτά τα παιδιά διαφερθήκαν με αγάπη στο κανάλι, στο πρόσωπό μου κτλ. Και τους ευχαριστώ και τους εκτιμώ και τους τιμώ. Τα καλύτερα λένε και εσένα. Έχουν κεράσει, και εδώ κάτι φορές να μιλήσω. Στο πλαίσιο το χορηγικό.
0: Θα του χρειαστώ κι εγώ.
2: Όσο, εσύ, εντάξει, εσύ. Περίμενε, εσύ.
0: Πετάω ή το, ε.
2: Πήγαινε στον Κώστα το Μανιλιδάκη. Λοιπόν, έλα.
0: Τι να κάνω?
2: Στον Κώστα το Μανιλιδάκη, πώς σου βρει τίποτα. Λοιπόν.
0: Τι να μου βρει?
2: Α, δουλίτσα γύρω-γύρω.
0: Εγώ να πάω.
2: Γιατί, γιατί, γιατί. Α, κουβέντα ωραία κάνει, δεν κατάλαβα. Στο ωραίο πλαίσιο, δεν το παγω.
0: Τι να κάνω?
2: Με τον Κώστα καλή συνεργασία όταν ξεκίνησα στο 24.
0: Ναι.
2: Όχι στο 24, ήταν σέντρα FM τότε είχαμε ξεκινήσει.
0: Όλα, ωραία ήταν.
2: Λοιπόν.
0: Εγώ να δεις.
2: Είπα για Νέα Δημοκρατία και πρέπει, δεν ξέρω αν είναι ο Κώστας ο μεγάλο. Ο άλλος ή ο φαν της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω τα. Ο άλλος που είναι.
0: Για πάμε στο μεγάλο πρώτα. Έλα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς τώρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά.
3: Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι.
0: Επίσης. Ναι.
3: Ήσυχο. Και όσο γίνεται δροσερό, όσο γίνεται.
0: Να εντάξει, καλά έβαζε αυτό.
3: Έχουμε ακόμα πίσω τουλάχιστον 2 μήνες. Αυτή η κουβέντα, το ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος δεν είναι, νομίζω ότι βγάζει πουθενά.
0: Όχι, μπρο, ποτέ δεν βγάζει.
3: Και πρέπει να μειώνουμε παίκτες όπως ήταν ο Μαραντόνα, όπως είναι τώρα ο Μέση. Δεν είναι, πώς το λένε, ο Μέση σε αυτή την ηλικία 39 ετών. Με το χαρακτήρα, με την ταχύτητα, την επιτάχυνση που έχει, το γρήγορο μυαλό, ολοκληρωμένος παίκτης, γκολτζής, φτιάχνει, κάνει, δείχνει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας αρέσει ή ότι είναι μικρός. Απλά αυτή η κουβέντα τύπου ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος δεν είναι, είναι διαφορετικές εποχές, κάθε ένα την εποχή του. Πιστεύω, όπως και προσωπικά, ας πούμε, μου βάλεις τώρα το μαχαίρι στο λαιμό, από αυτούς που έχεις δει, από αυτούς που έχεις προλάβει, ποιος είναι για σένα? Για μένα είναι ο Γιώχαν Κρόιφ.
0: Ναι, μακράν και εμένα ο Κρόιφ. Και εμένα ο Κρόιφ είναι.
3: Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος, εντάξει, ακόμα παίζεται τα συστήματα, δηλαδή αν ρωτήσει τον Γουαδιόλα. Τώρα ποιος ο Γουαδιόλα, έτσι. Κακά τα ψέματα, είχα παρακολουθήσει πριν από 2-3 μέρες.
0: Για μένα η τριάδα που... Παρά την τεράστια συμπάθεια που έχω, όχι συμπάθεια, μα τον θαυμάζω. Μου αρέσει και σαν αθλητή να παίξω τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η διαχρονική τριάδα για μένα είναι Κρόιφ, Μαραντόνα, Μπεστ.
3: Το Μπεστ τώρα.
0: Δεν το ζήσαμε πολύ. Αλλά...
3: Ήταν παλαδόρος, αλλά ξέρεις, όταν λέμε ποδοσφαιριστή, πρέπει να παίρνουμε το σύνολο.
0: Ναι, το σύνολο. Εγώ εντάξει, εντάξει.
3: Το σύνολο ενός χαρακτήρα.
0: Το παιδί το είχε πει ότι αν ήμουνα άσχημος, ο Πελέ δεν θα υπήρχε.
3: Ναι, για τον Πελέ δεν μπορώ να εκφραστώ γιατί έχω δει μόνο κάποια στιγμή.
0: Τι είπε το παιδί, αν ήμουν άσχημος.
3: Πολλοί λένε ότι στην εποχή του Πελέ ο Γκαρίντσα ήταν καλύτερος. Πολλά λένε.
0: Εντάξει, αυτό θα το μάθουμε ποτέ μόνο.
3: Τώρα που έχουμε προλάβει, τους έχουμε δει. Έτσι, εντάξει. Είναι... Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το κεφάλαιο δεν βγαίνει πουθενά. Για τον άλλον είναι ο Μίμης του Δωμάζους, όπως είναι και για μένα. Έτσι. Αν είναι Βραζιλιάνος, θα λέγαμε άλλα. Έτσι.
0: Ναι.
3: Ήταν άλλη εθνικότητα. Τέλος πάντων. Ήθελα να πω για κάτι που άκουσα στην αρχή από τον αγαπητό και του στέλνω τα χαιρετίσματά μου του Βασίλη από τα Μέγαρα, μια περιοχή με τεράστιο ενδιαφέρον και πολύ πρικισμένη και αδικημένη και από τους ίδιους και από την τοπική κοινωνία και από τους άρχοντες που έχουν περάσει από εκεί. Το λέω γιατί έχω δουλέψει και γνωρίζω αρκετά πράγματα για την περιοχή του. Όμως θα σταθώ σε αυτό που είπε για αυτά τα ψάρια. Από ειδικούς που άκουσα, το ψάρι αυτό δεν είναι, η λαγοκέφαλη, δεν είναι, πώς το λένε, είναι δηλητηριώδες από τη στιγμή που θα το φας. Το δάγκωμά του δεν είναι κοινωνιά. Είναι
2: το κοινωνιά
3: που έχει, η τοξίνη είναι μέσα στα εντόστια.
2: Ναι.
3: Μέσα στο κορμό του. Δεν έχει λέψη.

0: Τι αυτό που λες?
1: Δεν έχει λέπια. Είναι ένα πράγμα το οποίο τα δόντια του μπροστά, έτσι και σε βουτήξουν, σου χώνουν μια πληγή που κατά 90% έτσι, θα χρειαστείς να κάνεις δράματα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το πλύνεις το σημείο εκείνο με καθαρό νερό, όχι θαλασσινό, θα το κάνει χειρότερα, και κατευθείαν γάζα για να μην έχεις τρομερή αιμορραγία και μείνεις στο δρόμο. Είναι δηλαδή δάγκωμα, όχι αστείο. Είναι δάγκωμα το οποίο χώνεται αρκετά μέσα.
2: Πώς είναι η Σμέρνα δηλαδή?
1: Οι θηρευτές που υπάρχουν δυστυχώς έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή οι καρχαρίες, ας πούμε, έχουμε ένα καρχαρία εδώ και ένα παραπέρα. Δεν, τα δελφίνια δεν τα κυνηγάνε. Αυτοί που το κυνηγάνε είναι η ροφή. Η ροφή, αλλά σε μικρό μέγεθος. Άμα μεγαλώσει δεν καταλαβαίνει τίποτα. Απλά θέλει λίγο προσοχή. Θέλει λίγο προσοχή. Αυτό, να μην τρομάζει ο κόσμος. Δεν έχουν κατακλείσει όλη την Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή έχουν πάει, ξέρω εγώ, κομμάτια από την Κρήτη κτλ. Αλλά αν δεν πάρθουν μέτρα, μου πει τώρα τη μέτρα. Δεν ξέρω. Οι ειδικοί θα τα πούν, δεν είμαι ειδικός. Δυστυχώς θα πολλαπλασιαστούν και με πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Τίποτα άλλο, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Για τον Παναθηναϊκό, μόνο το τελευταίο, έτσι, 6 παίκτες πήρανε.
2: Ναι, δεν θα συμμετέχουν στις προπονήσεις.
1: Έτσι, ο Μπακατσέτας, δεν θα πάνε στις προπονήσεις. Ο Μπακατσέτας, ο Γετβά είναι άτομα τα οποία επί της ουσίας και ο προηγούμενος προπονητής πλην του Μπακατσέτα δεν τους είχε υπολογισμούς. 10 παίκτες θα φύγουν, ίσως και 12. Οι 6 είναι σίγουροι. Και τώρα από εκεί πέρα τα μπακ δεν ξέρω τι θα κάνουν, ειδικά ο Ιταλός. Τον βλέπω να θέλει να φύγει.
0: Ιταλό, τον βλέπω λίγο, ψάχνετε λίγο νομίζω.
1: Ψάχνετε για Ιταλία, θέλει να πάει. Και για οικογενειακούς λόγους, ίσως και να μην μπορεί να προσφέρει πλέον εδώ πέρα.
0: Α, δεν μου ζητάει. Από τους πιο τίμιους ήταν πατέρες.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Από τους πιο, εγώ που είχα κάνει πλάκα κάποια στιγμή, σου λέω από τους πιο τίμιους ήταν.
1: Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήρθε κύριος και φεύγει κύριος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, ότι δημιούργησε θέματα και τα λοιπά.
0: Υπάρχει τραγούδι εδώ. Κύριος.
1: Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αν μπορέσετε εκείνο το τραγουδάκι που σας το είχα πει, το βάζετε. Το κάτω-κάτω της γραφής του Γιάννη του Πάριου.
2: Ναι.
1: Τον είχα πρωτογνωρίσει στο σπίτι του Κωνσταντινούπολου, 40 έμενε στη Νέα Σμύρνη, πολύ κοντά σε εσάς, λίγο πιο κάτω. Τότε, μιλάμε τώρα, είναι 40 χρόνια υπόθεση. Και σκέπτω ότι ήταν ακόμα με την Σοφία, έτσι. Είναι ένας αγαπημένος τραγουδιστής. Το είδος του κορυφαίου.
2: Να είσαι καλά. Πάμε στο Κωνσταντίνο, στα Βόρεια Προάστια. Έλα, Κωνσταντίνο.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Εσείς?
3: Να πω και εγώ για την ΕΡΤ.
2: Βεβαίως.
3: Το πρωί που κάθε μέρα έχει εκπομπή αθλητικά 8 παρατέταρτο, περίπου 7,5 με 8 παρατέταρτο. Εκεί λοιπόν στο 5-10 λεπτό πάντα λένε τις εφημερίδες. Τυχαίο είναι ότι πάντα στους τίτλους λένε πρώτη η Live Sport. Του Βέργη. Και όχι το πρωταθλητή, όχι το Φως που είναι η παλαιότερη εφημερίδα, όχι τη Σπορντέι. Κάθε μέρα από τους 10 γιατί αλλάζουν οι παρουσιαστές που λένε τις ειδήσεις. Μια έχει γυναίκες, μια έχει άντρες κλπ. Τις περισσότερες φορές λένε πρώτη την εφημερίδα αυτή.
0: Είναι αντιολυμπιακή. Τα κάνανε και με εμάς όταν ήταν, λέγανε τον τέρμι πριν και τα λέγανε τον Γάβρο.
2: Το τέρμι το λέγανε τον
0: τέρμι.
2: Λοιπόν, έλεγα τσακωθεί με τον τέτοιο, ρε. Άσε με τώρα.
3: Το πρώτη, κύριε Περπελέ, πρώτη αυτή, ενώ δεν είναι ούτε στην κυκλοφορία πάει καλά, ούτε είναι παλαιότερη, ούτε είναι δημοφιλέστερη, ούτε τίποτα. Συνέχεια το ίδιο βιολί.
0: Έτσι.
3: Μετά, να πω κάτι για το μπάσκετ. Από πού και σπούρε πόρτες του Παναθηναϊκού κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Μενεγάκης? Ο Μενεγάκης είναι Παναθηναϊκός σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
2: Γιατί
3: δεν έχει το Ολυμπιακός να έχει ρεπόρτερ?
0: Όχι, νομίζω.
3: Πώς γίνεται, το Μενεγάκης ο Λεωνίδας είναι Παναθηναϊκός?
0: Νομίζω, ρε φίλε.
3: Όχι. Δεν κάνω λάθος.
2: Έχει σημασία τι ομάδα είναι, ρε παιδιά. Για το αν θα κάνει το θέμα, είναι κάνει καλά τη δουλειά του ή όχι.
3: Συγγνώμη, παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Ναι, ωραία, τι θα κάνουμε τώρα. Κάνουμε διαχωρισμό οπαδικών φρονημάτων. Έχει
3: δημοσιογράφος στον πάγκο του Ολυμπιακού σε όλα τα παιχνίδια. Είναι δυνατόν?
2: Ωραία, την κάνει καλά τη δουλειά του. Έχει πει κάτι το οποίο προσβάλλει. Αυτό μετά, αν κάνει καλά τη δουλειά του.
3: Προχθές είχε χάσει τα λόγια του με τον Μπαρτζόκα και έλεγε ότι το σκόρ είναι 57 τόσο. Είναι το 47 και το διόρθωσε ο Μπαρτζόκας. Του λέει 47 είναι στο ημίχρονο, δεν είναι 57. Λοιπόν, Γιατί τον έχουν συνέχεια σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού? Γιατί ο Χατζηγεωργίου είναι διευθυντής εκεί? Και γιατί επιλέγει όλους τα αντίπαλα να έχει? Για ποιο λόγο? Έχουμε λοιπόν, ακούστε, ο Γάτας για τον Δόνη που είπατε πριν, έφερε και τον Παπαδόνη, τον πήρε τηλέφωνο και τον έβγαλε, και τα δύο παιδιά του Δόνη, βεβαίως συμφωνώ, είναι ο πατέρας τους, εκεί να τους βγάλει μέσα σε μια εβδομάδα, και τους τρεις. Και τα παιδιά και τον πατέρα. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Και καλά έκανε.
3: Μα αυτό λέω, καλά έκανε.
2: Στο Μουντιάλι,
3: σήμερα
2: είχε
3: το
2: Καλτσάκι. Καλά έκανε.
3: Σήμερα είχε το Καλτσάκι στη Θεοφιλέα. Στη Χριστοφιλέα. Είχε το Καλτσάκι. Εχθές είχε και το Θεοφιλόπουλο στο πάνελ. Είχε και το Κλέτο που παίξει στον Παθναϊκό. Δηλαδή κάθε μέρα παίχτη τον Παθναϊκό. Λες και πήγε μου τι άλλο Παθναϊκό είναι, ας πούμε. Πώς γίνεται. Η Βραχάλη με τον άλλον, με τον Μαυραγιανίδη, πήρα την αθλητική Κυριακή. Έτσι δεν είναι. Όλοι κύριε παιδί μου. Όλες οι εκπομπές δικές τους. Θυμάμαι παλιά που είχαν βάλει όλο το Παναθηναϊκό μέσα. Κύριε Βερβελή, εσείς δεν είχατε γεννηθεί. Όλος ο Παναθηναϊκός ήταν στην ΕΝΕΒ. Όλος ο Παναθηναϊκός. Φύλαδοι του Παναθηναϊκού. Δημοσιογράφοι. Όλοι είχαν μπει μέσα. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην έχει πει. Να πω ονόματα. Ο Κώστας ο Κυριαζής. Να πω το Φωτοκύλι. Να πω το Διακογιάννη. Να πω το Σωτηρακόπουλο, να πω
2: το Σωτηρακόπουλο,
3: όλοι, όχι ότι δεν ήταν καλοί κάποιοι από αυτούς, αλλά όλοι οι Παναθηναϊκοί ήτανε. Και του Ολυμπιακού ήταν μόνο ο Χρήστος ο Ράπτης, ας πούμε, ο συγχωρεμένος.
2: Μα τι σημασία, γιατί οι άνθρωποι αυτοί συνεργαζόντουσαν μια χαρά και προσφέραν και ποτέ δεν αφήσανε να φανεί οποιαδήποτε οπαδική προτίμηση. Τι συγκρίνησε, μη συγκρίνησε τις εποχές εκείνες και τους ανθρώπους αυτούς. Είναι λάθος.
3: Κύριε, μην τους καλύπτετε, αφήστε να σας πω εγώ τώρα.
2: Ναι, σας λέω κι εγώ τι είσαι.
3: Πώς μπήκαν αυτοί, κύριε. Πώς μπαίνουν όλοι οι Παναθηναϊκοί μέσα στην Ελλάδα.
2: Τι Παναθηναϊκοί μόνο τώρα, πλάκα μου κάνεις το τώρα, σε παρακαλώ.
3: Παναθηναϊκοί δεν είναι. Στα αθλητικά. Όλες οι εκπομπές
2: δεν ήταν. Ο Τσόχος τι ήταν, παίξει του Ολυμπιακού ήταν.
3: Ο
2: Τσόχος δεν ήταν παίξει του Ολυμπιακού.
3: Αργότερα, κύριε. Μιλάμε από το
2: Τι αργότερα, δηλαδή άλλα τα άλλαξε.
3: Αργότερα. Επιχούτας είχαν μπει όλοι μέσα.
2: Καλά.
3: Πώς γίνεται αυτό, τι καλά. Τώρα ο Γιάννης Παπαδόπουλος δεν είναι στην ΕΡΤ.
2: Ποιος Γιάννης Παπαδόπουλος, τι σχέση έχει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Αυτοκίνητο έκανε ο Γιάννης Παπαδόπουλος.
3: Δεν ήταν στο Sky πριν.
2: Και τι να πει τώρα, αυτό δηλαδή. Ρε παιδιά, τώρα έχουμε φτάσει.
3: Να σου
2: πω, έχουμε φτάσει σε παραλογισμό τώρα, εντάξει.
3: Δεν ακουστώ. Αφήστε να τελειώσω και πέστε.
2: Τελειώστε, κάτι πέστε. Θέλει να ορίσετε, άντε.
3: Επειδή κάνω μπάμα, τώρα. Αφήστε να τα πούμε. Κάθε μέρα βαρέθηκα να του βλέπω. Όλα τα κανάλια στις 12 τη νύχτα που είχε εκπομπή, Παναθηναϊκή μέσα. Το απόγευμα που είχε Παναθηναϊκή, στις 7 που είχε ο Γάτας Παναθηναϊκή. Μα τι είναι δυνατόν. Έφερε μόνο τον Αριστόπουλο μια φορά στους 6 μήνες.
2: Και κάνω να διώξουμε τον κύριο Παναθηναϊκό από τα κρατικά μέσα.
3: Τι γίνεται τώρα.
2: Τι γίνεται δηλαδή.
3: Τι γίνεται, πώς γίνεται αυτό το πράγμα το αλυσβερίσι.
2: Ωχ, μάνα μου.
3: Πώς γίνεται αυτοί και μπαίνουν μέσα, ρε παιδί μου. Λύστε μου την πορεία, ας πούμε να πούνε. Πώς μπαίνετε όλοι. Sky και τέτοια είναι δίπορτο. Sky Earth. Έτσι δεν είναι. Ή τώρα για τους φιλάδους του Ολυμπιακού που είναι στο δικαστήριο, είχε ό,τι έχει ο Sky, είχε και ήρθε στο δελτίο την περασμένη εβδομάδα. Εκτενές ρεπορτάζ. Για αυτούς που σκοτώσανε στη Φιλαδέλφεια, το Μιχάλη, ψάξανε να βρούνε ποιοι είναι. Τους περικυκλώσανε.
2: Είδα δεν είναι ψάξει το κάτω, θα ψάξουν οι ρεπόρτερ.
3: Όχι, λέω για τους ρεπόρτερ, κύριε. Λέω για την αστυνομία. Δεν περικύκλωσε τότε η αστυνομία. Τους φιλάδους του Ολυμπιακού, δεν έκλεισε το γήπεδο σε χώρα μέσα. Αυτούς που ήταν στη Ριζούπολη και που πηγαίνανε εκεί να κάνουν τα επεισόδια με τους Κροάτες, γιατί τους περικυκλώσαν. Και δεν λένε ποια τηλέφωνα χτυπάγανε σε εκείνο το σημείο. Δεν μπορούμε να τα βρούμε την τεχνολογία. Ψάχτε και από εκεί, ρε παιδιά. Ψάχτε και από εκεί. Ψάξτε τα από εδώ πέρα.
2: Έγινε, κύριε Κωνσταντίνε μου.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Τι πόσο κιόλας.
0: Κύριε Σεφελή, περνώντας σε διαμυστικό περιβάλλον, μείνε σταθερά και στα αξιδιωτικές προσφορές, Blue Star Ferries. Απολαύστε το ταξίδι σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση special οικονομική και για τα μέλη C-Miles ως 30% έκπτωση στα Ιώτα Χ. Πληροφορίες σε κρατήσεις θέσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σπράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Πάμε διάλειμμα, βάλε διάλειμμα. 2-11-10-80-8-80. Γιατί μετά
2: και να βγει και ένας να κάνουμε και την κλήρωση.
0: Έχω μετά.
2: Για την πάρω.
0: Δικό μας το σπίτι, αλλά είναι και ένας γιατί
2: μας τρέχει. Όχι, άστα, θα σπίγε τώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Κρατάς μυστικό?
7: Κρατάω.
6: Φιλάς σταυρό?
7: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
7: Σόπα.
6: Αλλά...
7: Ο γάμος θρησκευτικός?
6: Όχι.
7: Πολιτικός?
6: Νο.
7: Τότε.
6: Κλιματιστικός.
8: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά...
8: Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Όταν κοιτάς από ψηλά,
17: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
16: Μαζί ψηλάνθες.
17: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κύριε, πού είναι θα πάμε.
1: Χάσα τα μυαλά μου.
0: Άσε μου, Διονύση, εσύ με τα μυαλά σου τώρα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
1: Δεν είμαι στα.
0: Βγούμε στον δρόμο, κάθε με τη μία κλειδώνεσαι έξω, την άλλη χάνει τα μυαλά σου. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Βγούμε έξω, ψάχνουμε τα μυαλά του Διονύση.
1: Το μεγαλείο
0: σου, τι να σου πω, μεγάλο μου. Μεγάλο μεγαλείο. Όχι εσύ, δεν μου φταίει εσύ. Ποιο είναι το μεγαλείο?
2: Μαραντόνα.
0: Κάσε ρε φίλε. Άσε ρε φίλε.
1: Ο Μαραντόνας
0: είναι ένας νέος της εποχής. Αυτό δεν πει να τραγουδήσει. Ο Μαραντόνας κυκλοφοράει σαν 20. Και είναι ωραίος
1: αεραστής. Έφυγε τζάπα ο Μαραντόνα.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Λέει, βλέπεις τι γίνεται στη δίκη του χαμούς.
0: Ναι. Τι να βρεις, άστο τώρα. Λέμε, άστο. Τι? Όχι ρε. Περίμενε πρώτα να δούμε πού θα κάνει την κλήρωση. Ειρήνη, πόσα νούμερα έχουμε?
1: Που στην κοινωνία ή διαγωνισμό?
0: Νούμερα στην κοινωνία γεμάτο. Αν δεν είσαι ο νούμερο σήμερα, Διονύση.
1: Νούμερο σαλιάρης.
0: Κοίταξε, εγώ σκέφτομαι να ξεκινήσω την. Από το 1 έως το 20. Ναι.
1: Στάρνε, πάρω.
0: Άλλο θέλω να σου πω εσύ. Σκέφτομαι να ξεκινάμε την εκπομπή και εμείς, γιατί άλλοι μάγκες είναι που ξεκινάνε. Η εκπομπή που ενοχλεί τους κάθε λογής κύριους τίποτε. Τους κάθε λογής νταβατζίδες της ενημέρωσης. Και για να έχω και το Διονύση μαζί μου και τους κάθε λογής αλιάριδες. Καλά, το είπα Διονύση.
1: Αυτό μου αρέσει.
0: Αυτό σου αρέσει. Μάλιστα. Πάμε σε έναν αγέροχο Κυκλαδίτη ακροατή. Καλό στο φίλο μας.
1: Στην Πάρο και στην Άξο.
0: Άστο να μωρέ να τον προλογίσω τον άνθρωπο. Καλό στο φίλο μας. Κοίτα εδώ.
1: Καπάκι. Αν είσαι και αν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί.
0: Άσε τον αρχαίος κάτω. Γεια σου πρόδρομε. Τι είναι αυτό? Ξαναπάρε πρόδρομε.
1: Σε γείωσε.
0: Εμένα? Γιατί με γείωσε εμένα και όχι εσένα?
1: Πιστόλι.
0: Συγγνώμη, γιατί γείωσε εμένα και όχι εσένα?
1: Πιστόλι.
0: Ναι, άστο τον τόλι τώρα. Αλλά γιατί γείωσε εμένα και όχι εσένα, μπορείς να μου εξηγήσεις πώς? Εδώ είναι ο άνθρωπος.
3: Πιου.
0: Πού το θυμίζει τον πιου?
1: Το πιστόλι πιου. Το πιστόλι.
0: Σε γύρευα, θέλουμε έναν παριανό.
3: Τα έλεγες τα χειρότερα για μένα.
0: Όχι, είπα ρε παιδί μου ότι δεν είναι νόημα κερδίσει. Τώρα δεν έχεις κάποιο αγώνα, πεις ότι θα χρειαστεί να ανέβεις Αθήνα κλπ. Οπότε να μην
3: γιατί
0: πάει τσάμπα.
3: Θα είναι βορρά εδώ.
0: Άμα είναι να με δεις, εντάξει. Ναι. Τέτοιο αξιοθέατο, πού το ξαναβρεις?
3: Να πας να με κεράσει να φάω.
0: Τα πάντα, ό,τι θες. Αυτό είναι κανονισμένο. Από τώρα.
3: Αχ, Παναγία. Τι κάνετε?
0: Καλά, ρε φίλε, πες μας καταρχήν ένα αριθμό από το 1 έως το 20.
3: Από το 1 έως το 20,
0: ναι.
3: Πολύ κίνηση είχαμε. Λοιπόν. Δύσκολο τώρα
0: αυτό. Ναι, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πού να βρεις αριθμό από το 1 μέχρι το 20, όντως.
3: Το 9, ρε φίλε, το 9.
0: Το 9?
3: Το 9, ναι.
0: Μάλιστα, θα μας πει αμέσως η Ειρήνη ποιον έχει στείλει να έρθει εκεί να σε βρει στην Πάρο.
3: Να έρθει να με γνωρίσει. Ναι,
0: αυτό ναι, να γνωρίζει. Τον πας και στον παπά να τον αγιάσει μετά.
3: Ωχ, Παναγία.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά.
0: Εδώ, τι γίνεται, να καταλάβεις.
1: Αν είσαι και αν δεν είσαι.
0: Ναι, αυτό είναι κυπριακό, ρε. Δεν έχει σχέση με την Πάρο, ρε. Τα έχει μπερδέψει τα νησιά, τα πάντα.
1: Στην Πάρο και στην Άξο.
0: Λοιπόν, γυναίκα, ρε. Γι' αυτό είναι ο πρόδρομος Βερακλής. Η κυρία Ιουλία Μακρυγιάννη είναι τυχερή. Που κερδίζει με την Blue Star Ferries.
1: Η Μακρυγιάννη, η Μακρυγιάννη, στην Πάρο.
0: Είναι ανίατη η κατάσταση.
1: Θα πάει.
3: Να είναι καλά.
0: Η κυρία Ιουλία λοιπόν
1: Ιουλία,
0: με την.
1: Ωραίο όνομα.
0: Με την. Πώς το λένε, με την άβρα του πρόδρομου που έκανε την κλήρωση. Η κυρία Ιουλία Μακρυγιάννη
1: πρόδρομος...
0: κερδίζει. Κάτσε να πω τι κερδίζει η γυναίκα.
1: Ο πρόδρομος.
0: Ένα διπλό εισιτήριο με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Πάρο με επιστροφή. Καλά να περάσετε, κυρία Ιουλία μας.
3: Να έρθει στον πρόδρομο, να γνωρίσει τον πρόδρομο, έτσι θα τη πει.
0: Τι δηλαδή, να έρθει στον πρόδρομο, να τρακάρει η γυναίκα με γαμάξι. Δηλαδή να τρακάρει η γυναίκα να δει το φωναρζίδι.
3: Όχι, είναι γιατί γίνεται χαμό.
1: Πάμε στου κοσταλάστια, ρε φίλε να μου.
0: Γίνεται χαμό. Πραγματικά.
3: Χαμό γίνεται.
1: Ναι, άστο.
0: Τι τρακάρουν όλοι.
3: Είχαμε και ένα θανατηφόρο προχθέ.
0: Έλα, ρε φίλε.
3: Αυτό δεν εκεί είναι. Κοντά στο σπίτι της αδερφής σας, κύριε.
0: Αυτό δεν είναι για γέλια.
1: Όπα.
3: Ναι. Εκεί κοντά, ναι.
1: Και προσωπικά δεδομένα στην εκπομπή.
0: Όπως ναι. Προσωπικά δεδομένα, όταν πάτε.
1: Ξεφύγαμε.
0: Δεν κρύβει τίποτα η εκπομπή. Δεν φοβάται τίποτα. Να σου
1: πω, μπορεί να κάνω μια μήνυση στον κύριο να βγάλω ένα καλοκαίρι.
0: Πού θα βρούμε λεφτά.
1: Ποιος είναι ο κύριος που μας πήρε, για σημείωση τα στοιχεία του.
0: Ναι, σημείωση τα.
3: Εγώ.
1: Να βγαίνει απαγορεύεται. Εγώ, ο πρόδρομος, δηλώνω υπεύθυνο, δεν είχα σκοπό να πλήξω και να βλάψω κτλ. Και λέω ότι ο Διονύσης Φαρουλέας είναι ο καλύτερος παρουσιαστής. Δεν είχα σκοπό να πω κάτι.
3: Δεν χρειάζεται να τα λες τώρα. Αυτά μην βάζεις κασέτα, αυτά είναι.
1: Πες και με σάλτσα μπας και γνωρίζεις το αντινάγω ότι και...
3: Τα
1: πνοήκαμε
3: ή τα λες. Ναι, γίνεται λίγο... Εντάξει, κοίτα, γενικά ρε παιδιά, οι δρόμοι, το έχω ξαναπεί, οι δρόμοι σε όλες τις Κυκλάδες
0: είναι
3: οι δρόμοι του 1960, του 1970, αυτοί που ανοιχτήκανε τότε.
0: Η μόμα τους είχε ανοίξει.
3: Η μόμα, ναι, φίλε, γιατί η μόμα, αυτό, ναι, αυτή.
0: Η δρόμη της μόμα. Δεν γελάω, το καταλαβαίνω. Ναι.
3: Αυτοί οι ίδιοι δρόμοι είναι, δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή ο κόσμος. Πες μου, εσύ, ας πούμε, από το να ρίχνουμε πίσω πάνω από την πίσα, τι έχουμε κάνει, ας πούμε, για τους δρόμους των νησιών. Ας πούμε, να πεις ότι έχουν γίνει, έχει ανοιχτεί ένας καινούριος δρόμος. Πες μου, σαν εσύ που έχει ανοιχτεί ένας καινούριος δρόμος, που έχει γίνει μια διαπλάτηση. Πλάκα μου κάνεις εσύ. Εδώ είχαμε λεωφορεία παλιά 30 και τώρα έχουμε 50 και 60 λεωφορεία αυτά τα που πάνε, ξέρω εγώ. Ναι. Τέτοιο, να είμαι στα νησιά τώρα εδώ να. Παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα. Φορτηγά, νοικιαζόμενα. Δηλαδή γίνεται ένα χαμό.
0: Πού μπαίνουν αυτά, μηχανάκια. Πού χωράνε, ρε φίλε.
3: Πού χωράνε, έλατε. Πού χωράνε. Και δεν είναι ότι πού χωράνε. Είναι δεν γνωρίζουμε ότι δεν χωράμε και ότι. Και από το αντίθετο ρεύμα κάποιο κινείται και κάνουμε και προσπεράσεις σε σημεία που δεν γίνεται να κάνει προσπέραση, ρε φίλε. Δηλαδή τα σημεία που πρέπει να κάνει προσπέραση, ειδικά στο νησί τη Πάρου, το οποίο είναι από τα καλύτερα δικά δίκτυα γιατί είναι flat. Δεν είναι όπως είναι της Νάξου, της Άνδρου, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες το
0: σύλλο. Ναι,
3: που είναι, είναι ανέβα, κατέβα, βουνά, ξέρω εγώ και αυτά. Ναι, λίγο φλάτ. Ρε φίλε, δεν χρειάζεται να κάνεις προσπέραση. Εκείνη η παραλία σε περιμένει. Και δεν φεύγει. Δεν θα φύγει. Ειλικρινά σου μιλάω. Τόσα χρόνια που είμαι εγώ εδώ δεν έχει φύγει καμία παραλία.
0: Δεν έχει φύγει παραλία.
3: Καλιά παραλία. Τίποτα. Εκεί είναι όλες. Κάθε χρόνο εκεί είναι. Ηρεμία.
1: Με το μαφέο, με το μαφέο.
3: Και βέβαια δεν τσακώνονται, παίζουν ξύλο και μετά φταίει ο Φαρνατζής, κατάλαβες.
0: Όχι, εντάξει, καλά είναι να βρίσκεις εσύ στη δουλειά. Καλά κάνουν οι άνθρωποι.
3: Βρε, φταίει και ο Φαρνατζής μετά, άκου σου λέω.
0: Φταίει,
3: ναι, ρε.
0: Δεν τα έκανε καλά.
3: Ναι, φταίει ο Φαρνατζής μετά, γιατί παίρνει τόσο, γιατί κάνει.
1: Εντάξει, άμα σε ακούει και σαν έρχεται και μιλάς με τον κότζο σε εκπομπές, σου λέει.
3: Αχ, ναι, έλα.
1: Κάνει το μυαλό του, σου λέει, κατάλαβες.
3: Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι τώρα που είμαστε σε ένα μήνα σε παρδί ευρωπαϊκά, εσύ.
1: Εγώ. Να δεις πώς θα αισθάνεσαι.
0: Ποιος έχει πάρει δύο ευρωπαϊκά, για το ξέρουμε.
1: Να δεις πώς θα αισθάνεται πολλοί κόσμος. Να δεις πώς θα αισθάνεται πολλοί κόσμος σε ένα μήνα. Περίμενε.
3: Γιατί.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει.
3: Τι ήταν αυτό. Τι καμπάνα.
1: Θα κάνει μεταγραφές ο πρόεδρος, θα σαρώσει όλα.
3: Να κάνει, ρε φίλε, γιατί να μην κάνει.
1: Θα τραγωθείτε όλοι φέτος το καλοκαίρι.
3: Μακάρι, άστο.
1: Φύγετε του γέρου και τι κρύε στα σπίτια του.
3: Άστο να κάνει.
1: Ρε μέσα, να μην βγαίνει κανείς.
0: Τι είπατε αυτό ρε.
1: Λοιπόν, αυτό, τι είναι αυτό. Γεια σου πρόδρομε, καλό λοιπόν. Απόγευμα φίλε μου.
3: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά ρε φίλε.
1: Φίλες και φίλοι, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, όλο το καλοκαίρι του καζίνο της Πάρνηθας γίνεται το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας. Και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις τα πιο cool vibes πόλης. Το ρίζες καζίνο μου Παρνέ σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αφιερώμενο το τραγούδι. Ευχαριστούμε τον Κώστα Κώστα
0: που ήταν σήμερα μαζί μας.
1: Καλή επιτυχία. Τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Περισσότερους από 86.000 πελάτες από όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, υπολογίζεται ότι είχε το κύκλωμα συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο εξάρθωσαν οι αρχές της Κρήτης. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο οποίος προοριζόταν για πώληση σε νέους συνδρομητές. Το παράνομο όφελος του κυκλώματος ξεπέρνα τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για τους νόμιμους παρόχους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως αν δεν του αρέσει η τελική συμφωνία θα ξαναρίξει βόμβες, το CNN παρουσίαζε το προσχέδιο του μνημονίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βάσει του σχεδίου, μεταξύ άλλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα, ενώ η Τεχεράνη θα μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση σε αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μαρκοπούλου Μεσογείας, καθώς κατηγορείται για εκβίαση κατά συναυτουργία σε βάρος 14χρονου ανηλίκου. Μαζί με δύο ακόμη συνεργούς του, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, φέρονται να εξανάγκασαν τον 14χρονο να τους δίνει κοσμήματα τα οποία ανήκαν στη μητέρα του. Παράλληλα, συνελήφθηκε η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ξεκίνησε τη λειτουργία της η ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία επιτρέπει σε καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές προϊόντων από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε ως ουσιαστικό όπλο στην προσπάθεια συγκράτησης του κόστου ζωής, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες πλέον αποκτούν άμεση σύγκριση τιμών μεταξύ μεγάλων αλυσίδων και ευρωπαϊκών αγορών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε στις 10 λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην Αττική Οδό, στην είσοδο από Βάρη Κοροπή με κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Ο συγκεκριμένος κλάδος εισόδου θα παραμείνει κλειστός έως τις 6 το πρωί. Οι οδηγοί θα μπορούν να ακολουθήσουν για την είσοδό τους εναλλακτική διαδρομή, η οποία θα υπάρχει μέσω σήμανσης. Σε εξωτερικές ειδήσεις, Bruce Springsteen και Bono είναι μεταξύ άλλων καλλιτεχνών αυτοί που θα συμμετάσχουν στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα. Η συναυλία γιορτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Σικάγο και θα μεταδοθεί live παγκοσμίως μέσα από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ομπάμα. Σε μία ώρα, ο αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας Κονγκό στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου στις 11 το Αγγλία-Κροατία στην ίδια διοργάνωση. Ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 91 Λάμπρος Καλαρίτης. Σε ένα τεχνικό θέμα μόλις φτιάχτηκε και ξεκινάμε την εκπομπή ευθύς αμέσως. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσω από τον καλεσμένο μας, τον πρώτο, για το πρώτο θέμα που είναι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και το αμφιλεγόμενο μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Εκτιμούμε ότι ακόμα και αν φτάσουμε στην υπογραφή της Παρασκευής, θα είναι δύσκολο ή εν πάση περιπτώσει θα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση η υλοποίηση του. Ξεκινάμε με αυτό και έχουμε και πάρα πολλά ακόμα. Αθανάσιος Πλατιάς, καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητή.
0: Το μνημόνιο συγκεντρώνει πειρά, κριτική και ενστάσεις και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και από φύλλα προσκύμενα μίντια στον Αμερικανό Πρόεδρο και από Ρεπουμπλικανούς. Πένς, ο πρώην αντιπρόεδρος, ο Λιντσέι Γκραμ, διάφοροι άλλοι γερουσιαστές κλπ. Πώς το αξιολογείτε μέχρι στιγμής αυτά που ξέρουμε?
1: Κοιτάξτε, έχει παρουσιαστεί σε συμφωνία ειρήνης. Είναι επέκταση σε κεχηρίας των 60 ημερών. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι σε αυτές τις 60 μέρες σταδιακά το Ιράν επέφερε την έξοδο.
0: Συγγνώμη, αν έχετε και να σφρύβει, βγάλετε το, γιατί σας ακούμε διακοπές.
1: Ναι, εγώ σας ακούω.
0: Okay, σας ακούμε.
1: Ακούμε τώρα καλύτερα.
0: Για πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι, σας ακούμε, ναι, σας ακούμε.
1: Έλεγα ότι αν έχει αλλάξει κάτι, είναι ότι η επέκταση της εκεχηρίας βασίζεται στο ότι το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς και ταυτόχρονα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπλοκάρουν το πετρέλαιο του Ιράν στις διεθνείς αγορές. Αυτό είναι το μόνο, αν θέλετε, σαφές από αυτή τη συμφωνία.
0: Ναι, η κριτική εστιάζεται στο εξής, ότι από τους διακηρυγμένους ή και στόχους που είχαν υπονοηθεί των ΗΠΑ, οι ίδιες οι ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει. Δηλαδή, ξεπαγώνουν τα κεφάλαια, τα παγωμένα των Ιρανών. Συμφωνούν σε ένα σχέδιο νοικοδόμησης, βασικά πολεμικές αποζημιώσεις είναι, ανεξαρτήτως του ποιος θα τις πληρώσει, 300 δις σε αυτό το καθεστώς. Το θέμα των πυρηνικών μετατίθεται σε επόμενη συζήτηση με ασαφείς δεσμεύσεις. Αυτό το έλεγε και νωρίτερα, βγήκε ο Πένς, ο πρώην αντιπρόεδρος του Τραμπ στην προηγούμενη φάση, και είπε ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση από το Ιράν και είναι γνωστό ότι το Ιράν ούτως ή άλλως δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του. Πόσο μάλλον που τώρα του δίνουμε και πράγματα.
1: Κοιτάξτε, όλη αυτή είναι δημιουργική ασάφεια. Mm-hmm. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, mm-hmm. γιατί αλλιώς δεν θα είχε υπογραφεί, αν δεν υπήρχε αυτή η ασάφεια, αυτή η επέκταση. Άρα ήταν στη λογική της συμφωνίας να είναι ασαφής και πρέπει να σας πω ότι αυτή η συμφωνία έγινε μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, αλλά όχι πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις, αλλά μέσω τρίτων. Συνεπώς δίνει ένα πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο, όπως προσπάθησα να σας πω, η μόνη πρακτική σημασία είναι ότι επιτρέπει σε πετρέλαιο να μπουν στις διεθνείς αγορές από πλευράς του Ιράν και επιτρέπει τις ΗΠΑ στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι να συμφωνηθούν και όλα τα υπόλοιπα, αν θέλετε, είναι αυτή τη στιγμή εξαιρετικά ασαφή και υπάρχει σχεδιασμός να είναι ασαφή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ήταν το κόκκινο πανί που ξεκίνησε όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν μπορεί να λυθεί σε διαπραγμάτευση 60 ημερών. Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα όλο αυτό κράτησε 18 μήνες διαπραγμάτευση και βγήκε ένα κείμενο 159 σελίδων. Αυτό το ζήτημα δεν λύνεται μέσα σε 6 μήνες. Ταυτόχρονα υπάρχουν ένα σωρό ναρκοπαίδια, όπως το θέμα του Λιβάνου και της Χεζμπολά. Το Ισραήλ, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται σε μια κατάσταση που το τι θα πράξει απέναντι στη Χεζμπολά σχετίζεται με αυτή τη συμφωνία. Αν το Ισραήλ νιώθει απειλούμενο, προφανώς θα χτυπήσει. Όλο αυτό αμέσως μπορεί να εμπλέξει το Ιράν και σε κάθε περίπτωση εκτροκιάζει τη συμφωνία. Συνεπώς, αυτό που έχουμε είναι ένα πλαίσιο για να μπορέσουν οι δύο πλευρές να πούνε ότι σημείωσαν νίκη. Ψάχνουμε μια αφορμή για να σταματήσει αυτή τη στιγμή ο πόλεμος και να μπορέσει να βγει πετρέλαιο στις αγορές. Και τι κάνουν? Βάζουν όλα τα ζητήματα κάτω από το χαλί. από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών ο πραγματικός στόχος ήταν αλλαγή του καθεστώτος, ώστε η αλλαγή του καθεστώτος να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες έλεγχο των πετρελαίων του Ιράν, το οποίο θα δυνάμωνε και τις σχέσεις απέναντι στην Κίνα, γιατί η Κίνα αγόραζε προνομιακά με μεγάλη έκπτωση της τάξης 40% σε χαμηλές τιμές από το Ιράν. Mm. Άρα μετά τη Βενεζουέλα και το Ιράν θα έθετε σε δύσκολη θέση την Κίνα. Όλο αυτό στρατιωτικά δεν επιτεύχθη, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικά, αν θέλετε, μπορούν να διακηρύξουν τον εαυτό του νικητή, με την έννοια ότι αποδυνάμωσαν το Ιράν, αλλά δεν μπόρεσαν να μετατρέψουν το στρατιωτικό αποτέλεσμα σε στρατηγικό αποτέλεσμα.
0: Δεν το αδρανοποίησαν, γιατί το Ιράν διατηρεί το βαλιστικό του προστάσιο. Τελικά δεν κατέστρεψαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, γιατί τώρα αυτό θα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όχι μόνο το υλικό, το πυρηνικό, αλλά και τα πυρηνικά εργαστήρια εμπλουτισμού. Άρα δεν τα κατέστρεψαν. Διατηρεί σε μεγάλο βαθμό, στο μεγαλύτερο ποσοστό τελικά, το πυρηνικό, το βαλιστικό του προστάσιο, άρα συνεχίζει να κρατά ομήρους τα αραβικά κράτη και όλων των περίγυρων και το Ισραήλ. Οπότε πώς τεκμέρεται η στρατιωτική νίκη?
1: Στρατιωτικά. Το Ιράν είναι αποδυναμωμένο. Mm. Έχασε τη Συρία, βασικό του σύμμαχο. Η Χεσμπολά έχει αποδεκατιστεί. Η Χαμάς το ίδιο. Δηλαδή το σύστημα συμμαχιών του Ιράν έχει αποδεκατιστεί. Το ΔΕ Ιράν επί περίπου 100 μέρες δέχτηκε μια τρομακτική επίθεση. Άρα στρατιωτικά είναι αποδυναμωμένο. Όμως αυτό το οποίο κατόρθωσε είναι μέσω του ελέγχου των στενών του Ορμούς και της απειλής μέσω των Χούθη ότι θα κλείσει την Ερυθρά Θάλασσα να αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό διαπραγματευτικό όπλο. Και εδώ παίζει κανείς με το χρόνο, ότι η συνέχεια της παράτασης αυτής της σύγκρουσης κινδύνευε από τη μια να εκτροχιάσει mm-hmm. τη διεθνή οικονομία, αλλά από την άλλη να εκτροχιάσει και την ικανότητα του Ιράν να παράγει πετρέλαιο. Γιατί όπως ξέρετε, το Ιράν δεν έχει πια την ικανότητα να αποθηκεύσει πετρέλαιο. Αν έκλεινε τις πετρελαιοπηγές του, θα ήταν αμφίβολο αν θα μπορούσαν να ξαναλειτουργήσουν. Συνεπώς και οι δύο πλευρές παίζαν με το χρόνο. Αποφάσισαν να κάνουν μια εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην υψηλή του στρατηγική, αφού απέτυχαν στην πρώτη του προσπάθεια, που ουσιαστικά είναι να αλλαγή του καθεστώτος για να μπορέσουν να ελέγξουν το Ιράν και το πετρέλαιό του, τώρα προσπαθούν με ένα συνδυασμό απειλών, αλλά μαστίγιο, αλλά και καρότα. Γιατί όλα αυτά τα οποία συζητήσατε, ένα reconstruction plan των 300 δισεκατομμυρίων, που δεν είναι καθαρό ποιος θα το πληρώσει αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε δεν θα το πληρώσουν. Οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων δεν θα το πληρώσουν. Εταιρείες. Ποιες εταιρείες θα είναι αυτές που θα δώσουν 300 δισεκατομμύρια στον παράδεισο που λέγεται, σε εισαγωγικά παράδεισο, που λέγεται Ιράν? Δηλαδή όλα αυτά είναι σε εμβολία. Σε κάθε περίπτωση, το καρότο που δίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι αν υπάρξει πρόοδο στο πυρηνικό, θα ξεπαγώσουν αν θέλετε χρήματα και άλλα assets του Ιράν που είναι παγωμένα σε δυτικές ή αραβικές τράπεζες, και ταυτόχρονα θα χαλαρώσουν σταδιακά οι κυρώσεις. Αυτά είναι τα καρότα.
0: Σε σχέση με την Κίνα, γιατί εδώ τώρα μου το έστειλε ένας φίλος που είναι Άραβας φίλος, και λέει το εξής, ότι η Κίνα προσφέρθηκε, πριν από λίγο δεν το έχω δει, αλλά μου το στείλαν τώρα, το διαβάζω και φαντάζομαι ισχύει, η Κίνα προσφέρθηκε να συμμετάσχει στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση του Ιράν, και ότι το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την ετοιμότητά του να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση και του Λιβάνου και του Ιράν, προφανώς με στόχο να εμπεδώσει την επιρροή του στο Ιράν και στις γύρω περιοχές.
1: Σχετίζεται με αυτό που σας είπα πριν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που απέτυχαν να πετύχουν στρατιωτικά ή με μόνο στρατιωτικά μέσα να αλλάξουν τη γεωπολιτική κατεύθυνση του Ιράν, που στην πράξη αποτελούσε άξονα με τη Ρωσία και την Κίνα, τώρα προσπαθούν με ένα συνδυασμό μαστιγίου, που σημαίνει ότι μπορεί να ξαναρχίσει ο πόλεμος, και καρότου, όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε, άρση των κυρώσεων, mm-hmm. σταδιακή ξεπάγωμα των χρημάτων που έχουν κατασχεθεί των Ιρανικών τραπεζών, και ταυτόχρονα απελευθερώνουν το Ιράν να μπορεί να πουλήσει στις διεθνείς αγορές σε μάλιστα πολύ ψηλή τιμή πετρελαίου. Όλα αυτά αποτελούν καρότα για να μπορέσουν να πετύχουν ό,τι δεν μπόρεσαν να πετύχουν στρατιωτικά.
0: Να το αποσπάσουν, δηλαδή να το αποσπάσουν από την επιρροή της Κίνας, αυτό θέλουν με η καρότα. Είναι λίγο έτσι, πώς να το πω, πρόχειρο αυτό το Ιράν. Είναι αυτό που είναι. Δηλαδή δεν μιλάμε για το Ιράν. Μιλάμε για το Ιράν των φρουρών της Επανάστασης, το έκαναν των Μουλάδων. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, αν πετύχαιναν, η πρώτη θεωρία νίκης ήταν ότι θα δημιουργούσαν συνθήκες ώστε η οικονομική πίεση σε συνδυασμό με τη στρατιωτική πίεση σύν οι διαδηλώσεις που, όπως θυμόσαστε, τα Χριστούγεννα και αμέσως μετά υπήρχαν, να μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό δεν επιτεύχθηκε. Αν πετύχαιναν πολιτική αλλαγή, όπως καταλαβαίνετε, θα έλεγχαν την εξωτερική πολιτική του Ιράν και τα πετρέλαιά τους, που ήταν ο κύριος στόχος του Τραμπ. Τη στιγμή που αυτό απέτυχε, τώρα έχουν να κάνουν με ένα σκληρότερο καθεστώς, ουσιαστικά οι φρουροί της Επανάστασης έχουν πάρει το πάνω χέρι και προσπαθούν και οι δύο πλευρές να μεγιστοποιήσουν τη θέση τους. Αυτή η συμφωνία ουσιαστικά τι κάνει? Δίνει ένα χρόνο στις ενεργειακές αγορές, γιατί και πετρέλαιο θα μπει στις αγορές και το Ιράν θα πουλάει, με όλα τα θέματα να είναι ανοιχτά στο τραπέζι.
0: Εκτιμάται ότι τελικά θα εφαρμοστεί, θα μπορέσει να εφαρμοστεί?
1: Όχι. Γιατί τα ναρκοπαίδια είναι τέτοια που όλο αυτό θα το εκτροχιάσουν. Και επίσης το ίδιο το καθεστώς του Ιράν δεν μπορεί να τα βρει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλει ελεγχόμενη ένταση για να μπορέσει και το ίδιο να διατηρείται. Δηλαδή αυτή η ελεγχόμενη ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα κομικό χαρακτηριστικό επιβίωση του καθεστώτος. Αυτό που προσπάθησε να πουλήσει η κυβέρνηση Τραμπ, ότι αν ανοιχτείτε εγώ θα σας κάνω σαν το Βιετνάμ ή σαν την Κίνα και θα δείτε ανάπτυξη, αυτό δεν παίζει στο Ιράν. Το Ιράν έχει το μοντέλο της Βορείου Κορέας. Θέλει αυτή την ελεγχόμενη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για όλους αυτούς τους λόγους, και αυτούς που προαναφέρατε στην αρχή, ότι υπάρχει αντίδραση από το Ισραήλ, υπάρχει αντίδραση στο Κογκρέσο, υπάρχει αντίδραση ακόμα και στο κόμμα του Τραμπ, τι σημαίνει? Ότι όλο αυτό θα συνεχίζεται και θα καρκινοβατεί. Τα ναρκοπαίδια είναι τεράστια, η συνθήκη είναι εύθραστη, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, όμως και οι δύο πλευρές έχουν, λόγω αυτή την, στα μάτια μου, νεκρή συνθήκη, το νεκρό μνημόνιο, να προσπαθήσουν να το διατηρήσουν όσο πιο πολύ γίνεται σε μάκρος, για να μην φανεί ότι καμία από τις δύο πλευρές είναι υπεύθυνη να το γουλιάζει και για να ξαναρχίσει η σύγκρουση. Όμως αυτό δεν λύνει τα προβλήματα και ίσα ίσα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Για σκεφτείτε οι σύμμαχοι των ΗΠΑ μετά από αυτή τη συμφωνία.
0: Αυτό πρέπει να σας πω, ότι οι ΗΠΑ φαίνεται ότι χάνουν επιρροή πλέον και στις αραβικές χώρες του κόλπου, οι οποίες λοξοκοιτούν πλέον προς την Κίνα, γιατί διαπίστωσαν ότι οι αμερικανικές βάσεις, αντί να παρέχουν προστασία, λειτουργήσαν ως μαγνήτης πυράβλων.
1: Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν αμφιβολίες και ερωτηματικά για το πόσο αξιόπιστες είναι οι αμερικανικές οικίες ασφαλείας. Αυτό όμως δεν θα τους αναγκάσει να διαφοροποιήσουν την εξωτερική τους πολιτική, όχι μόνο σε θέματα πώς συμμαχούν με μεγάλες δυνάμεις, αλλά να δημιουργήσουν νέες διόδους εξόδους πετρελαίου, παράδειγμα από τον πόλεμο του κόλπου, ώστε να μην εξαρτώνται στο Ορμούς. Και κυρίως θα παίξουν το τοπικό επίπεδο. Κερδισμένοι είναι το Πακιστάν και η Τουρκία. Δεν θα τολμήσουν να κάνουν αλλαγή, αν θέλετε, από το αμερικανικό στρατόπεδο να πάνε στο κινέζικο. Ουσιαστικά θα ακολουθήσουν μια hedging strategy. Θα παίζουν με τους Αμερικάνους
0: και θα αντισταθμίζουν με τους Κινέζους.
1: Πακιστάν και τη Τουρκία σε τοπικό επίπεδο, και ταυτόχρονα θα κάνουν δειλά ανοίγματα προς την Κίνα. Δηλαδή, δραματική αλλαγή του γεωπολιτικού προσανατολισμού δεν πρόκειται να δούμε. Όμως αυτό που είπατε είναι αλήθεια. Ότι οι αμερικανικές βάσεις αποτέλεσαν μαγνήτη τελικά επίθεσης και ταυτόχρονα οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι αυτό που υποσχέθηκαν εγγύης ασφαλείας δεν μπορούσαν να το τηρήσουν. Συνεπώς η αντίδρασή τους θα είναι στρατηγικές hedging.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καθηγητά. Κρατάμε αυτό και προς επίρρωση της
1: εκδοχής. Αντιστάθμιση,
0: ναι. Προς επίρρωση της εκδοχής ότι μπορεί να υπάρξει υποτροπή, οι ΗΠΑ έχουν ειδοποιήσει το Ισραήλ ότι οι δυνάμεις θα παραμείνουν στις βάσεις του Ισραήλ και στις αεροδρόμια μέχρι το Δεκέμβριο. Άρα έχουν ένα ορίζοντα, βλέποντας και κάνοντας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αθανάσιος Πλατιάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας.
4: Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας.

0: χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης. Θα μου επιτρέψετε να πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι μείζον. Ασχολούμαστε σχεδόν καθημερινά. Αναφέρομαι στην γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη με το θέμα της μετανάστευσης, των εγκλημάτων που γίνονται. Και πλέον στην Βρετανία η κατάσταση έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δημοσιοποιήθηκε μία έκθεση για το τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες για να ακριβολογούμε, από συμμορίες κυρίως Πακιστανών σε σχέση με τις σεξουαλικές επιθέσεις και άλλα εγκλήματα κατά Βρετανών, κατά γυναικών, κοριτσιών κλπ. Και εδώ προκύπτει ότι υπάρχει μία διαρκής, διαχρονική συγκάλυψη του θέματος. Και όπως καταλαβαίνετε, η Βρετανία βράζει. Απόστολος Πιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αλητής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, εδώ οι αποκαλύψεις που βγαίνουν είναι τρομακτικές. Υπήρχε μία, όπως προκύπτει, διαχρονική και διακομματική συγκάλυψη εγκλημάτων που διέπραταν επί χρόνια συγκεκριμένες συμμορίες ξένων εις βάρος Βρετανίδων.
1: Μιλάμε για μία έκθεση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας. Έχει γίνει πραγματικά χαμός, την έχει βγάλει την έκθεση, τη δημοσιοποίησε ο Ρούπερτ Λόου, ο οποίος είναι ο αρχηγός του Restore Britain. Μιλάει η έκθεση για 250.000 κορίτσια, 11 με 15 ετών τα περισσότερα, τα οποία

0: ήταν τα περισσότερα από οικογένειες λευκών της εργατικής τάξης, ομαδικοί βιασμοί, παιδιά σε κλουβιά σκύλων, επί χρόνια από ομάδες ατόμων, οι οποίοι κατά πλειοψηφία τεράστια είναι Πακιστανοί, πακιστανικής καταγωγής, μουσουλμάνοι. Αυτό τώρα δείχνει σοκαριστικά πράγματα για την αστυνομία, σοκαριστικά πράγματα για τους κοινωνικούς λειτουργούς, για το ότι προσπαθούσαν να το υποβαθμίσουν για να μην τυχόν κατηγορηθούν για ρατσισμό. Έχουμε περάσει σε άλλη πίστα στη Βρετανία.
1: Αυτό είναι ασθένεια, έτσι, παράνοια.
0: Ναι, αυτό
1: να καλύπτει εγκλήματα κατά ανήλικων κοριτσιών για να μην σε κατηγορήσουν για ρατσισμό. Αυτό είναι παράνοια. Οι άνθρωποι θέλουν
0: για να μην σε κατηγορήσουν ότι βάλει εναντίον συγκεκριμένων ομάδων. Τι να κάνουμε που οι συγκεκριμένε ομάδε τα κάνουν αυτά? Δεν είναι όλοι από τι συγκεκριμένε ομάδε, αλλά είναι πάντα αυτέ οι συγκεκριμένε ομάδε. Και δεν πρόκειται, ξέρετε, το παρουσιάζουν τώρα και λένε ότι ήταν ασιατική καταγωγή. Ναι, δεν ήταν Ιαπωνέζοι, δεν ήταν Κινέζοι, δεν ήταν Φιλιππινέζοι, δεν ήταν Βιετναμέζοι. Ήταν Πακιστανοί. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
1: Εδώ προκύπτουν ευθύνες, ποινικές ευθύνες για τους εγκληματίες που το κάλυπταν επί χρόνια. Μιλάμε για ανήλικα κορίτσια. Μιλάμε για συνεργούς. Έτσι. Δηλαδή, όποιος το κάλυπτε είναι συνεργός. Είτε είναι αστυνομικός, είτε είναι δικαστής, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι κοινωνικός λειτουργός.
0: Σωστά. Και μέσα εκεί σε όλη αυτή την υπόθεση εμπλέκουν και τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας.
1: Ως εισαγγελέα, φαντάζομαι που ήταν τότε.
0: Ως εισαγγελέας τότε, ακριβώς. Γιατί ήταν σε κάποιες από αυτές τις υποθέσεις. Είναι μεγάλο το κουβάρι στη Βρετανία. Να δούμε πώς θα ξετυλιχθεί. Αλλά είναι πρώτον σοκαριστικό και δεύτερον εξοργιστικό. Δεν μπορείς να βάλεις εναντίον μικρών κοριτσιών που βιάζονται ομαδικά για να μην σε κατηγορούν για ρατσιστή. Και αν έβαζε ένα τίτλο σε όλο το θέμα, βέβαια, θα ήταν η σιωπή του Μητού. Δεν υπάρχει. Πού είναι οι φεμινιστικές οργανώσεις? Πού είναι το Μητού?
1: Πουθενά, τίποτα.
0: Πουθενά, μηδέν.
1: Απουσία.
0: Τρομερό.
1: Απούσες.
0: Υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για τις γυναίκες και όταν βλέπεις έκθεση με βιασμούς ενός τετάρτου εκατομμυρίων παιδιών, του εκατομμυρίου παιδιών, 250.000. Σιωπή. Γιατί? Ποιος θα τους πάρει στα σοβαρά?
1: Εδώ μιλάμε για πογκρόμ κανονικό, έτσι. Μιλάμε για έγκλημα, να το θέσουμε στη σωστή του βάση, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, πήρε αυτό πρόκειται. Σε αυτή τη τέτοια βιομηχανική κλίμακα, 250.000, όταν κάποιος βιοπραγεί κατά συγκεκριμένων πληθυσμών σε τέτοιο αριθμό, 250.000, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Άρα και οι άλλοι είναι συνεργοί.
0: Υπάρχουν μέσα στην έκθεση για ναρκωτικά που δίνουν στα κορίτσια, αλκοόλ, μιλάνε για trafficking. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη βιομηχανία από πίσω. Και δεν τη βγάζανε στη φόρα για να μην τους κατηγορήσουν για ρατσιστές. Είναι τρομακτικό.
1: Εδώ υπάρχει προφανώς μια διανοητική αστοχία αυτών. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους διανοητικά. Προφανώς δεν έχουν κρίση. Δηλαδή, κακώς είναι στις θέσεις που ήταν, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι δικαστές, είτε είναι πολιτικοί. Μιλάμε ή για τεράστια σε βάθος διαφθορά ή για παντελή έλλειψη αντίληψης και κρίσης. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι ή βλάκες ή διεφθαρμένοι.
0: Νομίζω ότι κάποιοι είναι διεφθαρμένοι σίγουρα, αλλά νομίζω ότι έχουν περάσει σε τέτοιο επίπεδο προβλήματος αντίληψης που νομίζω οι περισσότεροι έχουν αυτό το πρόβλημα πλέον. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ διεφθαρμένοι που σίγουρα υπήρχαν μέσα στο κύκλωμα, όσο αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα αντίληψη. Με Γερμανίδα, δεν θυμάμαι, ενδεχομένως ήταν και πολιτικός, δεν θυμάμαι τι ήταν, δεν βιάστηκε και είπε ψέματα για την καταγωγή του βιαστή της για να μην πούνε ρατσιστικά σχόλια για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμών. Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε αυτή την οτροπία, νομίζω ότι μετά είναι άλλη επιστήμη που πρέπει να τους αναλάβει.
1: Ναι. Εκεί θέλει και τη δικαιοσύνη και την επιστήμη την άλλη. Λοιπόν, αυτό προφανώς, να το πω αλλιώς, εάν και αυτό δεν αποτελέσει πυροκροτητή και θριαλίδα εξελίξεων, η Βρετανία έχει πέσει, έχει χαθεί.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν το by-election στην περιοχή που είναι να βγει ο Άντι Μπέραμ των εργατικών, ο οποίος προορίζεται για αντικαταστάτης του Στάρμερ. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, την πέμπτη εκλογή, και πρέπει να δούμε πώς θα είναι εκεί. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, αυτό, εάν και με αυτό δεν γίνει κάτι, δηλαδή δεν αλλάξει ο κόσμος, δεν στρίψει ακόμα περισσότερο, τότε μετά νομίζω ότι το μόνο που μένει είναι να τους πολιοποιήσουν τις πόλεις, δεν μένει κάτι άλλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστόλα, σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ. Απόστολος Πιστόλας.
0: Να είστε καλά.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης. Θα επιστρέψουμε στο φρικόδες αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο, γιατί από ό,τι φαίνεται η Ελλάδα θα στείλει δυνάμεις ναυτικές στην επιχείρηση για το άνοιγμα, των στενών του Ορμούς. Χρήστος Εκτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα για μένα, Λάμπρο. Πράγματι έτσι φαίνεται να είναι, διότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θα φέρει τέλος πάντων την όποια ειρήνευση στην περιοχή, και βασικό της στοιχείο είναι ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς για να περνάνε ελεύθερα πλέον όλα τα τάνκερ, προϋποθέτει να υπάρχει στην περιοχή και σχετικά γρήγορα μια δύναμη, κυρίως νατοϊκή, η οποία θα κάνει την αποναρκοθέτηση. Διότι το Ιράν είχε σπείρει νάρκες στην περιοχή. Θα περιμένουμε από το Ιράν να μας πει βέβαια πόσες και τι τύπου, διότι πρέπει να υπάρχει κάποια ενημέρωση, ώστε μετά να έρθουν τα ναρκαλιευτικά και να ξεκινήσει η άρση των ναρκών, διότι αν παραμένουν εκεί ή να ψιπουλώ είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Η Ελλάδα λοιπόν σε αυτό το σενάριο θα συνεισφέρει κατά πάσα πιθανότητα με κάποιο πλοίο γενικής υποστήριξης, δηλαδή το οποίο θα είναι ένα βοηθητικό πλοίο των άλλων, και θα έχουμε και στην περιοχή τη φρεγάτα μας, μια φρεγάτα που έτσι και αλλιώς την έχουμε, στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρέα Θάλασσα.
0: Α, ναι, έχουμε μια φρεγάτα εκεί ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Και η φρεγάτα η οποία εναλλάσσεται κάθε τρεις μήνες περίπου, αναλλάζει μία την άλλη.
0: Φαντάζομαι ναρκαλιευτικά δεν μας περισσεύουν.
1: Ναρκαλιευτικά, δυστυχώς, εμείς έχουμε μόνο δύο σε λειτουργία. Είναι ακόμα ένα από τα ελλείμματα του πολεμικού μας ναυτικού και είναι και τα δύο αρκετών ετών. Και άρα ουσιαστικά δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε σαν ναρκαλιευτικά, αλλά μπορούμε να συνεισφέρουμε ως υποστήριξη και διαχείριση και σε βήματα διοίκησης. Άρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Βεβαίως σε μια τέτοια υπόθεση θα μετέχουν και αρκετές χώρες της Ευρώπης, δηλαδή περιμένουμε να έρθουν γερμανικά, ολλανδικά, βελγικά, γαλλικά, βρετανικά ναρκαλιευτικά, διότι πρέπει να γίνει μια άρση των όποιων ναρκών υπάρχει πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι μια επιχείρηση. Έτσι και αλλιώς η ναρκαλία είναι μια αργή επιχείρηση. Γίνεται πολύ προσεκτικά, σαρώνεται η επιφάνεια της θάλασσας και σε βάθος με πολύ σύστημα. Και αυτό λοιπόν δεν μπορεί από τη στιγμή που από μόνο του είναι αργό έτσι και αλλιώς να κρατήσει και πάρα πολύ, γιατί πρέπει να απελευθερωθεί η περιοχή.
0: Δεν γνωρίζουμε τι τύπους ναρκών έχουν ποντίσει οι Ιρανοί.
1: Όχι, δεν το έχουμε, διότι οι Ιρανοί έχουν αναπτύξει κάποιες δικές τους νάρκες, είτε ελεύθερες όπως λέγεται, δηλαδή τις ρίχνει στο νερό και με πλέον τους παίρνουν τα κύματα.
0: Και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Και όποιον πάρει ο χάρος ακριβώς, ή κάποιες οι οποίες είναι με κάποια άγκυρα στο βυθό και περιμένουν να περάσει κάποιο καράβι από πάνω, το οποίο το αισθάνονται με μαγνητικό αισθητήριο, δηλαδή νιώθουν το τεράστιο μεταλλικό όγκο του καραβιού που πλησιάζει, και εκείνη τη στιγμή απελευθερώνεται από την άκυρα, ανεβαίνουν προς τα πάνω για να το χτυπήσουν. Οι δεύτερες, αν έχουν σπαρεί με χάρτη, είναι πιο εύκολο να τις βγάλεις, γιατί ξέρεις που είναι. Αλλά αν έχουν σπαρεί τυχαία, που και αυτό είναι πολύ πιθανό, δηλαδή απλώς βγαίνει ένα καράβι και τις πετάει στη θάλασσα ίσα ίσα για να καλύψει μια περιοχή, θέλει προσεκτική σάρωση όλη η περιοχή.
0: Οι άλλες που πλέουν ελεύθερες θα είναι δύσκολο να εντοπιστεί, γιατί μιλάμε και για μεγάλη περιοχή τώρα. Δεν μιλάμε για ένα κολπίσκο, έτσι, μιλάμε για μεγάλη περιοχή.
1: Είναι τα στενά, στο κυρίως στενό του σημείο, σχετικά είναι μικρά. Αλλά εάν έχουν εξαπλωθεί είτε προς τα πάνω στον Περσικό, είτε προς τα κάτω στην Αραβική θάλασσα, ναι, εκεί η έκταση είναι πολύ μεγάλη και θα έχει πολύ, πολύ δουλειά.
0: Από τη στιγμή που πλέον ελεύθερες, κανείς δεν γνωρίζει πού τις έχουν παρασύρει τα ρεύματα,
1: όχι,
0: τα κύματα κλπ.
1: Ουσιαστικά εκεί κάνεις μια πρόβλεψη με τα τυπικά ρεύματα της περιοχής, οπότε πού περίπου μπορεί να συγκεντρωθούν, αλλά σαφώς ξεκινάει το σάρωμα των περιοχών με τα αντίστοιχα σόναρ κτλ. Να τις βρεις. Άρα είναι μια δουλειά η οποία, σου ξαναλέω, μπορεί να κρατήσει πολύ καιρό. Άρα να μην έχουμε και την αίσθηση ότι αν τέλος πάντων η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ κλείσει οριστικά και δεν έχουμε.
0: Την Παρασκευή τη Δευτέρα θα περνάνε πλοία,
1: ότι τη Δευτέρα άνοιξαν τα στενά και μετά περνάνε εκατοντάδες καράβια. Προφανώς θα γίνει προσπάθεια να καθαριστούν οι κυρίως γραμμές για τα καράβια στο πιο στενό κομμάτι των στενών του Ορμούς. Περνάνε από πολύ συγκεκριμένα κανάλια που έχουν και μεγάλο βάθος. Άρα αυτά θα είναι το πρώτο κομμάτι που θα καθαριστεί. Τώρα στην έξοδο και στην είσοδο προς τα μέσα και προς τα έξω στα στενά, εκεί θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, για να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Χρήστο, τεράστιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Ε, τότε δες το cool.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
16: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
17: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
16: μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
16: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
19: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 Λαμπροσκαλαρίτης. Λοιπόν, σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε στην αρχή με τον καθηγητή τον Αθανάσιο Πλατιά για το τι ακριβώς γίνεται με το μνημόνιο ΗΠΑ Ιράν, πριν από λίγο βγήκε ο αντιπρόεδρος, ο Ιρανός, και είπε τα εξής ωραία: η διαχείριση και ο έλεγχος των στενών θα ανήκει σε εμάς, είναι επίτευγμα του πολέμου. Από τώρα θα έχουμε την πλήρη διαχείριση, την ευθύνη, και θα επιβάλλουμε διόδια σε όσους θα πιάσουν φύση, τέλη, σε όσα πλοία περνούν. Ωραία. Σας το έχω πει, θα ξαναπέσουν βόμβες εκεί. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα. Τώρα το πολύ σοβαρό αυτό που στη Βρετανία, να επιστρέψουμε σε αυτό, είναι ένα ζήτημα το οποίο κανονικά θα πρέπει να αποτελέσει πυροκροτητή εξελίξεων σε όλη την Ευρώπη. Ραφαήλ Καλυβιώτης, υποψήφιος διδάκτορ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Έχουμε έκθεση έρευνας, η οποία αποκαλύφθηκε για τις συμμορίες βιασμών από τον ηγέτη του Restore Britain, Rupert Law. Πέρσι, ο Law ηγήθηκε μιας ιδιωτικής έρευνας που εντόπισε ομαδική σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών σε τουλάχιστον 85 περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις του, από το περασμένο έτος, η έρευνα διαπίστωσε ότι αυτές οι συμμορίες βιασμών αποτελούνταν κυρίως από άντρες πακιστανικής καταγωγής, δραστηριοποιούνταν εδώ και δεκαετίες και ήταν πολύ πιο διαδεδομένες από ό,τι θεωρείτο. Τώρα, κάνω μια μικρή αναδρομή στο ιστορικό των συμμοριών αυτών, διότι το σκάνδαλο ήρθε στην προσοχή του κοινού πριν από περισσότερο από μία δεκαετία στο Ρότερνταμ, την υποβαθμισμένη πόλη του Yorkshire, όπου οι αρχές είχαν ενημερωθεί για συστηματικό grooming, δηλαδή για συστηματική σεξουαλική εκμετάλλευση, και το ομαδική είναι ακόμα πιο ακριβές, και σεξουαλική κακοποίηση νεαρών λευκών κοριτσιών γύρω στο 2001, και αυτό αναφέρθηκε στο αμερικανικό έντυπο το The Free Press. Ωστόσο, οι καταδίκες στην υπόθεση ήταν σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, το 2010, όταν 5 άντρες πακιστανικής καταγωγής καταδικάστηκαν για πολλαπλά αδικήματα σε βάρος κοριτσιών μόλις 12 ετών. Αυτό το μοτίβο επαναλήφθηκε σε περίπου 50 πόλεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των Rochdale, Οξφόρδης, Telford και Bristol. Σύμφωνα με έκθεση του 2014 από την καθηγήτρια Jay, μόνο στο Ρότερνταμ υπήρξαν περισσότερο από 1.400 παιδιά που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά σε διάστημα 16 ετών. Πολλά από τα θύματα απήχθησαν, βιάστηκαν, διακινήθηκαν και υπέστησαν αδιανόητη βία, συχνά χωρίς καμία παρέμβαση από τις αρχές, λόγω του φόβου μήπως χαρακτηριστούν ρατσιστές ή, όπως θα δούμε στη συνέχεια, πιθανείς συνέργειες. Στην τελευταία της έκθεση, η Ομάδα Εργασίας για τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση Παιδιών διεπίστωσε ότι το 2023 ανεφέρθησαν πάνω από το 23, παραλαμβάνω, έτσι, πάνω από 115.000 περιπτώσεις σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και από αυτές, το 4.000 περίπου 300 ήταν ομαδικά εγκλήματα. Τώρα, σύμφωνα με την έκθεση του ΛΟ, η οποία βγήκε τώρα αυτές τις μέρες, αυτές οι αποτυχίες, αυτά τα εγκλήματα δείχνουν ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα πανεθνικό μοτίβο στο Ηνωμένο Βασίλειο. 149 τοπικές αρχές ανακαλύπτονται σε αυτή την έκθεση ότι υπήρχαν περιστατικά εκεί, και από τα βασικά ευρήματα της έκθεσης είναι ότι τα θύματα στοχοποιούνταν συνήθως με δώρα, αλκοόλ, ναρκωτικά, πριν οδηγηθούν σε διακίνηση και παραλαμβανόμενη κακοποίηση από ομάδες ανδρών. Η αστυνομία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα σχολεία, οι υγειονομικές αρχές και οι τοπικές αρχές επανειλημμένα αποτύχαν να δράσουν παρά τα προειδοποιητικά σημάδια, και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιμετώπιζαν τα θύματα ως το πρόβλημα αντί για τους δράστες. Να θυμηθούμε.
0: Μιλάμε για συνεργούς. Περί αυτού πρόκειται. Ναι, ναι. Αυτή είναι συνεργή.
1: Να θυμίσουμε και την υπόθεση του Χέμι Νόβακ, όπου είναι το ίδιο μοτίβο, ναι, σκέψης. Ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός δραστών σε αυτές τις υποθέσεις ήταν πακιστανικής μουσουλμανικής καταγωγής. Ένα μοτίβο που, σύμφωνα με την έκθεση, οι αρχές δίσταζαν να συζητήσουν ανοιχτά. Τα τζαμιά, τα ισλαμικά σχολεία και οι κοινοτικές οργανώσεις που φιλοξένησαν ή απέκρυψαν δράστες επίσης είναι υπό έρευνα παρεπτόντως. Τόσο οι εργατικοί όσο και οι συντηρητικοί δεν το αντιμετώπισαν επαρκώς το πρόβλημα, προφανώς, παρά τα χρόνια στοιχείων και τις δημόσιες προειδοποιήσεις. Ο Μάσκ ανέφερε αυτό που είχες αναφέρει κι εσύ, ότι οι 250.000 νεαρές Βρετανίδες από συμμορίες βιαστών, κυρίως μουσουλμάνων, που ήταν συστηματικός, συμφώνησε με κλήσεις για δίκες τύπου Νιρεμβέργης για τους δράστες. Έτσι.
0: Μιλάμε λοιπόν για έγκλημα σε αυτή την κλίμακα βιομηχανική, 250.000 άτομα, μιλάμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πήρε αυτού πρόκειται, αυτή είναι η κλίμακα.
1: Και εδώ, τώρα θα το αποδείξουμε, Λάμπρο. Προτείνω στους ακροατές οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά να τα απομακρύνουν. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο.
0: Ναι, σε παρακαλώ, γιατί.
1: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να τα πούμε. Η έκθεση είναι δύσκολο να διαβαστεί. Διεπίστωση τα θύματα συνήθως 8-12 ετών. Παιδιά αναγκάζονταν να κάνουν σεξ με σκύλους και ξυλοκοπούνταν με ρόπαλα, τα οποία στη συνέχεια τους εισάγονταν σε γεννητήσια όργανα και μη. Σε μία περίπτωση, η γλώσσα ενός μικρού κοριτσιού καρφώθηκε στον τοίχο, ώστε να μην μπορεί να κινηθεί ενώ βιαζόταν από πολλούς άντρες. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η αστυνομία προειδοποιούσε κάποιες φορές τους βιαστές ότι θα καταγγέλλονταν, για να πάνε μετά οι βιαστές να εκφοβήσουν τα θύματα για να σταματήσουν τις καταγγελίες. Σε άλλες περιπτώσεις, οι αστυνομικοί συμμετείχαν οι ίδιοι στους ομαδικούς βιασμούς. Ένα κορίτσι βιάστηκε από 30 έως 80 άντρες, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν κατηγορήθηκαν ποτέ από τις βρετανικές αρχές. Σε άλλη περίπτωση, ένα μικρό κορίτσι άκουσε: αν δεν γυρίσει πίσω, θα βιάσω τη μικρή αδερφή σου, αντί για αυτό. Όταν μία μητέρα προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια, ένας Βρετανός αστυνομικός της είπε: θα έπρεπε να χαίρεσαι που η κόρη σου βιώνει μια διαφορετική κουλτούρα. Στη συνέχεια της έκλεισε το τηλέφωνο. Ένα άλλο κορίτσι τυφλώθηκε με οξύ, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από μία από τις συμμορίες των βιαστών. Ορισμένες επιζώσες ανέφεραν ότι η κακοποίηση έφτασε μέχρι και τη ζωοφιλία, με τα θύματα να αντιμετωπίζονται σαν ζώα. Γράφει, γι' αυτό το λέει η κοπέλα στην έκθεση. Θυμάμαι έναν άντρα που άνοιξε την πίσω πόρτα ενός βαν και είδα 15 με 20 κορίτσια κλεισμένα σε κλουβιά σκύλων. Επιζώσα ανέφερε ότι οι δράστες έκαναν συνεχώς σχόλια, υπονοώντας ότι τα λευκά κορίτσια, τα χριστιανά κορίτσια, θεωρούνταν ότι έχουν χαμηλότερη ηθική ή χαμηλότερες αξίες, ενώ τα κορίτσια τα μουσουλμανικά περιγράφονταν από κάποιους άντρες ως έχοντα αξιοπρέπεια και υψηλότερη ηθική στάση. Λέει η άλλη, η φυλή έπαιξε ρόλο και επηρέασε την επιλογή ή το δημογραφικό των θυμάτων. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσής μου, τα άλλα κορίτσια που συνάντησα ή που κακοποιούνταν μαζί μου ήταν σχεδόν αποκλειστικά λευκά.
0: Άρα μιλάμε για οργανωμένο ρατσισμό.
1: Σωστά. Και βέβαια έχει και πολιτισμικά και θρησκευτικά κριτήρια. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα μέλη των συμμοριών χρησιμοποιούσαν φυλετικές συγκρίσεις για να δικαιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν και έλεγχαν τις γυναίκες. Μία επιζώσα αναφέρει ότι έμεινε έγκυος από έναν από τους άντρες, του οποίου ο πατέρας του ήταν η μάμης. Ο πατέρας του, λέει η κοπέλα, το ήξερε αυτό και πάντρεψε το γιο του και είπε ότι δεν του επιτρεπόταν να δει το παιδί. Εδώ πέρα έχουμε ένα αριθμό ο οποίος φτάνει 250.000 βιασμούς ως ελάχιστο όριο. Μεγάλο μέρος της κακοποίησης παραμένει στο σκοτάδι και απαιτείται περαιτέρω έρευνας. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε εδώ πέρα είναι και το εξής, και θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομα να το πω, ότι έχουμε παρόμοια περιστατικά τα οποία συγκαλύπτονται, δεν έχω τώρα το χρόνο να σου το πω, τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία. Δηλαδή θα δούμε τον επόμενο καιρό ότι αυτό το.
0: Να βγαίνει φαινόμενο το μοτίβο και σε άλλες χώρες.
1: Ναι, έχουμε το ίδιο μοτίβο.
0: Και σε άλλες χώρες. Λογικό.
1: Φέρνουν ναρκωτικά, χρησιμοποιούν τα τζαμιά και προέρχονται από την ίδια θρησκευτική ομάδα. Ωραία. Και αυτά ξεκίνησαν 15-16, όχι ξεκίνησαν, κορυφώθηκαν το 15-16 με τη μαζική αποδοχή, το welcome της κυρίας Μέρκελ.
0: Άνω τελεία και επιστρέφουμε σε αυτό. Δεν υπάρχει ένα σχόλιο που μπορεί να κάνει κανείς. Σε ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Πάμε σε δελτίο χωρίς σχόλιο άλλο, γιατί τι να σχολιάσεις, και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν, λέγεται, παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Περισσότερους από 86.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, είχε το κύκλωμα συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο εξάρθρωσαν οι αρχές της Κρήτης για την υπόθεση. Έχουν συλληφθεί μέχρι ώρας 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο οποίος προοριζόταν για πώληση σε νέους χρήστες συνδρομητές. Το παράνομο όφελος των κυκλωμάτων ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παροχών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια. Το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί η υπογραφή μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ Ιράν εξ αποστάσεως ακόμα και σήμερα συζητούν οι μεσολαβητές σύμφωνα με το Άξιος. Αν τελικά αυτό συμβεί, το μνημόνιο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά και τα τμήματα της συμφωνίας που αφορούν στα στενά του Ορμούς θα τεθούν άμεσα σε ισχύ. Η διπλωματική πηγή που επικαλείται το Άξιος ανέφερε ότι στόχος είναι το γρηγορότερο άνοιγμα των στενών. Προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΗ μετά από απόφαση του Άδων Γεωργιάδη να λαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης. Τον προσωρινό διορισμό του στη θέση αυτή ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση θητείας της κυρίας Θεανός Καρποδίνη. Προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΗ αναλαμβάνει ο κύριος Αθανάσιος Ζαμάνης, σημειώνει η ανακοίνωση. Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μαρκόπουλου Μεσογέας, καθώς κατηγορείται για εκβίαση κατά συναυτουργία σε βάρος 14χρονου, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς του, οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, φέρονται να εξανάγκαζαν τον 14χρονο να τους δίνει κοσμήματα τα οποία ανήκαν στη μητέρα του. Παράλληλα, συνελήφθηκε η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στις 10 λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην Αττική Οδό, στην είσοδο από Βάρη Κοροπή με κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Ο συγκεκριμένος κλάδος εισόδου θα παραμείνει κλειστός έως τις 6 το πρωί. Οι οδηγοί θα μπορούν να ακολουθήσουν για την είσοδό τους εναλλακτική διαδρομή με τη βοήθεια σήμανσης. Σε εξωτερικές ειδήσεις, εργαζόμενος σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Βρετανίας επιχείρησε να πουλήσει τον ιατρικό φάκελο της Kate Middleton σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της χώρας. Η ανακοίνωση τονίζει χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για φάκελο με εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. Στα αθλητικά, ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τη Σαρλερούα ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Etienne Camara.
2: Ο καιρός.
6: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα στους 30 βαθμούς Κελσίου, έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά είναι τα κόμματα Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, αυτά από τη Βρετανία, θα επανέλθουμε. Εκτιμούμε, έχει δίκιο ο Ραφαήλ, ότι αντίστοιχες αποκαλύψεις θα γίνουν και για την Γαλλία και για την Γερμανία. Ελπίζουμε αυτό να αποτελέσει τη θριαλίδα, τον πυροκροτητή για να αντιδράσει η Ευρώπη σε αυτή την φρικαλαιότητα. Λοιπόν, πάμε πίσω στο θέμα του μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε εξέλιξη η G7, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα, όχι απαραίτητα θετικά, εν πάση περιπτώσει ανάλογα και πώς το βλέπει ο καθένας, αλλά πάντως ενδιαφέροντα, ας πούμε, για τον ρόλο που θα πρέπει κατά τη γνώμη του να παίξει ο Τζολάνι, ο τζιχαντιστής της Συρίας που έχει γίνει πρόεδρος, στην αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ. Γιατί, όπως είπε, είναι πολύ αποτελεσματικός και δεν καταδαφίζει κτίρια. Να υπενθυμίσουμε ότι οι δυνάμεις του Τζολάνι έχουν κάνει σφαγές μαζικές Κούρδων, Δρούζων, Χριστιανών και Αλαουιτών, χωρίς να καταδαφίζουν κτίρια. Έμπαιναν στα σπίτια, τους έσφαζαν, τους έκοβαν το λαιμό, τους αποκεφάλιζαν, τους πετούσαν από τα μπαλκόνια, αλλά δεν καταδαφίζαν κτίρια. Άρα, κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, μπορούν να κάνουν καλή δουλειά αντιμετωπίζοντας τη Χεζμπολάχ και να μην καταδαφίζουν κτίρια όπως το Ισραήλ. Αυτά μεταξύ άλλων. Τώρα, για το θέμα του μνημονίου, είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Γενέβη μεταξύ του Γκαλιμπάφ, του γνωστού Ιρανού, και του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance. Νωρίτερα, ο Ιρανός Αντιπρόεδρος είπε ότι το Ορμούζ θα ελέγχεται πλήρως από το Ιράν, ότι αυτό είναι αποτέλεσμα ενός νικηφόρου πολέμου και ότι προφανώς, σαφώς και θα επιβάλλουμε, όπως είπε, τέλη στα πλοία που θα περνούν. Αυτά, λοιπόν, δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί, αλλά γενικά τα πράγματα δεν είναι απλά. Είναι, για να το πω το λιγότερο, σύνθετα. Πάμε να κάνουμε μία ακόμα αξιολόγηση σε αυτό. Δόκτωρ Τζέκ Σωτηριάδης, στρατηγικός αναλυτής εθνικής ασφάλειας, πρώην αξιωματικός πληροφοριών των ΗΠΑ και συγγραφέας και αγαπημένος και εκλεκτός συνομιλητής μας στην εκπομπή. Καλησπέρα, Τζέκ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Σωτηριάδη. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλουμε την αξιολόγησή σας, επειδή έχετε εμπειρία σε αυτό το θέμα, για το μνημόνιο μέχρι στιγμής με βάση αυτά που γνωρίζουμε και για το τελικά ποια είναι η στόχευση τώρα πλέον των ΗΠΑ.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα καλά νέα. Γιατί υπάρχουν και καλά νέα και δεν πρέπει να τα υποτιμήσουμε, το ότι οδεύουμε προς μια συμφωνία, το ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα και θα επανέλθουμε σε αυτό, το ότι η παγκόσμια οικονομία παίρνει μια ανάσα, όλα αυτά μετράνε βέβαια. Όμως, οφείλω να είμαι ξεκάθαρος για το τι δεν είναι αυτή η συμφωνία. Δεν είναι το μεγάλο παζάρι που πολλοί περίμεναν, ούτε μια μονόπλευρη νίκη που θα αλλάξει εκβάθρον την περιοχή. Στην πραγματικότητα αφήνει στην εξουσία το ίδιο καθεστώς, το ίδιο ακριβώς ιρανικό καθεστώς, και μάλιστα είναι ένα καθεστώς που πλέον βγαίνει από αυτό τον πόλεμο πιο θρασί, θα έλεγα. Οπότε δεν μπαίνουμε σε μια νέα εποχή ειρήνης και μετριοπαθίας στη Μέση Ανατολή, όπου το Ιράν εγκαταλείπει την επαναστατική του ιδεολογία με αντάλλαγμα οικονομικά κίνητρα και καλές σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Δηλαδή το σκλήρο πυρηνικό καθεστώς, ένα καθεστώς αποφασισμένο να διώξει τις ΗΠΑ από την περιοχή και να πλήξει το Ισραήλ, παραμένει εδώ. Αυτό σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι η αρχική πολεμική στόχη των ΗΠΑ δεν επιτεύχθηκαν. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή δεν υπάρχει αλλαγή καθεστώτος, δεν υπάρχει ολοσχερής καταστροφή της πυρηνικής ικανότητας του Ιράν, δεν εξαλείφθηκε το οπλοστάσιο των drones και των παλιστικών πυράβλων του, και δεν τερματίστηκε και ούτε πρόκειται να τερματιστεί η στήριξη του Ιράν προς τους πρόξεις. Δεν δόθηκε δυστυχώς ουσιαστική βοήθεια ούτε στον Ιρανικό λαό, οπότε δεν υπήρξε καμία ανεβόρων παράδοση. Ό,τι και αν υπόθηκε στην αρχή αυτού του πολέμου, το αποτέλεσμα νομίζω κατ' εμέ είναι πολύ πιο μετριοπαθές. Τώρα, εδώ υπάρχει και μια λεπτή παρουσία, η ισορροπία που θέλω να τη μεταφέρω σωστά. Από τη μία, το Ιράν βγαίνει πιο αδύναμο από ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο. Δηλαδή, 6 εβδομάδες πληγμάτων είχαν καταλυτική επίδραση στην ικανότητά του να προβάλλει ισχύ πέραν των συνόρων. Αλλά δεν την εκμυδένισαν, την τσάκισαν. Η ιρανική οικονομία, που ήταν ήδη άρρωστη, βρίσκεται τώρα υπό ακόμη μεγαλύτερη πίεση. και το καθεστώς κρατιέται εσωτερικά μόνο με την ομή βία. Από την άλλη, και αυτό είναι κρίσιμο, παρότι είναι πλέον αποδυναμωμένη, η Τεχεράνη μπορεί κάλλιστα να αισθάνεται και πιο θρασία. Το ότι επιβίωσε απέναντι στο αμερικανικό και το ισραηλινό χτύπημα της δίνει αυτοπεποίθηση. Γιατί απέδειξε ότι μπορεί να κλείσει τα στενά του ορμούς και να χτυπήσει τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής και μάλιστα χωρίς τεράστιους στρατιωτικούς πόρους. Οπότε η ικανότητα να κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία είναι από μόνη της ένα ισχυρότατο όπλο και το Ιράν πλέον το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Προς επίρρωση αυτού που λέτε, λίγο νωρίτερα υπήρχε δήλωση του Ιρανού αντιπροέδρου, του Μοχάμεντ Ραζά Αρίφ, και είπε: «Ο έλεγχος και η διαχείριση των στενών του Ορμούς ήταν επίτευγμα του νικηφόρου πολέμου. Από τώρα και στο εξής θα διαχειριζόμαστε τα στενά του Ορμούς και θα είναι δική μας ευθύνη και αρμοδιότητα του Ιράν. Και θα χρεώνουμε τέλη για τις υπηρεσίες μας στα πλοία που θα περνούν».
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό υπόθηκε στα αλήθεια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αποδεκτό κάτι τέτοιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα
0: Νομίζω με βάση τις δηλώσεις μέχρι τώρα έχω την εντύπωση ότι η αμερικανική πλευρά προσπαθεί να το παρουσιάσει, θα προσπαθήσει να το παρουσιάσει ως εξής, ότι δεν θα είναι διόδια, αλλά θα είναι τέλη ναυτιλιακών χρεώσεις για ναυτιλιακές υπηρεσίες, ασφάλιστα και περιβαλλοντικά τέλη. Διόδια θα εισπράττουν. Τώρα το πώς θα βαπτιστούν είναι
1: μέρος. Ναι, αλλά όπως και να το πούμε, αυτό είναι πάρα πολύ, αυτό είναι καταστροφικό, είναι καταστροφική εξέλιξη αυτή, διότι είναι μια παραδοχή, αν θέλετε, ότι το Ιράν πλέον ασκεί αυτή την επίδραση που, επαναλαμβάνω, αυτό το θέμα δεν υπήρξε καν πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες. Δηλαδή δεν συζητούσαμε καθόλου για τα στενά του Ορμούς και για το κλείσιμο των στενών κτλ. Οπότε το γεγονός ότι αυτό γίνεται πραγματικότητα, αν βέβαια αληθεύει αυτό, είναι πρόβλημα. Το άλλο θέμα που πρέπει να θίξουμε επίσης είναι ότι έχουμε και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Δηλαδή ακόμα δεν έχουμε και σαφή εικόνα για το τι ακριβώς, ποια μέτρα θα πάρθουν για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε ότι το Ιράν θα σταματήσει να αναπτύξει περαιτέρω το πυρηνικό του πρόγραμμα και τι θα γίνει ακριβώς και με το εμπλουτισμένο ουράνιο που υπάρχει μέσα στο Ιράν. Όλα αυτά τα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Οπότε νομίζω ότι αυτή η συμφωνία που επαναλαμβάνω είναι θετική εξέλιξη, το ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν λύνει όλα τα μεγάλα ερωματηματικά που υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι.
0: Αυτό πάντως δύσκολα μπορεί να παρουσιαστεί ως επιτυχία. Θα δούμε βέβαια αναλόγως και το πώς θα εξελιχθεί. Είδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα στην συνέντευξη από τους G7 κράτησε και μία επιφύλαξη λέγοντας ότι αν δεν καταλήξουμε θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά υπάρχουν πάρα πολλές ασάφειες και το Ιράν, παρότι στρατιωτικά στο πεδίο ιτήθηκε, τελικά έχει διατηρήσει τις πυραυλικές του δυνατότητες, άρα κρατά ομοίρους τα κράτη της περιοχής.
1: Ναι.
0: Και μπορεί βέβαια να ελέγχει πλέον τα στενά, κάτι που όπως είπατε πλην δεν υπήρχε. Άρα δεν υπάρχει αποτύπωμα νίκης αυτή τη στιγμή για τις ΗΠΑ. Θα είναι δύσκολο, φαντάζομαι, να το παρουσιάσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, βλέποντας και τις αντιδράσεις των Ρεπουμπλικανών. Του πρώην Αντιπροέδρου, του Πένς, του Λίντσεϊ Γκραμ, του Κένεντι, του Υπουργού, του άλλου, του γερουσιαστή. Δηλαδή υπάρχουν μέσα από το ίδιο το κόμμα αντιδράσεις και προειδοποιήσεις ότι μια συμφωνία θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο.
1: Βεβαίως, γιατί υπάρχει και αυτή η πολύ πιο δεξιά πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που είναι της άποψης ότι ο Τραμπ έκανε λάθος που σταμάτησε τις εχθροπραξίες και τις επιθέσεις και έπρεπε να συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν, γιατί ο τελικός του στόχος είναι η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, δεν ήταν εφικτός στόχος χωρίς την ανάπτυξη και χερσαίων δυνάμεων και νομίζω ότι ο ίδιος ο αμερικανικός λαός δεν θα ήταν και διατεθειμένος να δεχτεί κάτι τέτοιο, γιατί αυτό θα σήμαινε πάρα πολλές απώλειες αμερικανικές και δεν ξέρω αν υπήρχε και ένα σχέδιο β, ας πούμε, για να για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, τώρα εντάξει, και να πέσει το καθεστώς, με τι θα αντικατασταθεί. Δηλαδή, είναι μεγάλα ζητήματα αυτά. Αλλά το άλλο που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε είναι το Ισραήλ. Δηλαδή, το Ισραήλ, κατ' εμέ, δεν πρόκειται να δεχθεί μία απαγόρευση που θα του στερεί το δικαίωμα να απαντά σε απειλές της Χεσμπολάχ.
0: Όχι, όχι, το απέρριψε. Το ρεπορτάζ λέει ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία, το ξεκαθάρισε το Ισραήλ και πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακριβώς επειδή καταλαβαίνουν, η Αμερικανική πλευρά καταλαβαίνει ότι το Ισραήλ δεν θα το δεχθεί, το μάζεψε κάπως, λέγοντας ότι είπα στον Νετανιάχου ότι θα πρέπει να είναι πιο λελογισμένη η δράση του εκεί. Δηλαδή δεν επέμεινε στον όρο που έχουν βάλει οι Ιρανοί, απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, επειδή οι Ισραηλοί το ξεκαθάρισαν και για να μην πάνε από ό,τι φαίνεται σε ακραία κρίση, το μάζεψε κάπως ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο νωρίτερα και είπε ότι έχω μιλήσει με τον Νετανιάχου, είναι καλός άνθρωπος, καλός πρωθυπουργός, μπορεί να διαφωνούμε, αλλά τα βρίσκουμε. Του είπα να είναι πιο προσεκτικός στο πώς λειτουργεί στον Λίβανο. Άρα εκεί φαίνεται ότι οι Αμερικανοί δεν θα δεχτούν την απέτηση των Ιρανών να πακετάρουν και τον Λίβανο μέσα στην συμφωνία.
1: Βεβαίως. Άρα αυτό είναι νομίζω ένα κρίσιμο σημείο και εκεί νομίζω θα γίνει, υπάρχει μια μόνιμη ρήξη, γιατί είναι δυστυχώς ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό που συμβαίνει στο Λίβανο, αλλά και επίσης το Ιράν θα αρχίσει να ανασυγκροτεί τόσο τη στρατιωτική όσο και την οικονομική του ισχύ. Και νομίζω ότι εκεί θα η Ρωσία και η Κίνα θα βοηθήσουν και το Ιράν ως προς αυτό. Οπότε αυτό μας λέει κάτι ευρύτερο για τον κόσμο στον οποίο μπαίνουμε σιγά σιγά.
0: Πάντως είναι ενδεικτική, είναι εκοφαντική η σιωπή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Το ρεπορτάζ λέει ότι είναι διαφωνή με το μνημόνιο, δεν έχει κάνει καμία δήλωση υποστήριξης. Και επίσης είδα και διαρροές ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με απομάκρυνση με τον Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέγκζεθ, και τον Ράτκλιφ, τον διοικητή της CIA, που είναι δικοί του άνθρωποι τελείως, γιατί διαφώνησαν με το μνημόνιο. Και έχουμε και το πρωτοφανές της CIA να κάνει διαρροές του αξιώς και αλλού, ότι διαφωνεί με το μνημόνιο γιατί δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί η εφαρμογή του. Τώρα, όταν έχεις τη CIA και μάλιστα με διοικητή που είναι διορισμένος και άνθρωπος του Τραμπ, και τον Πιτ Χέγκζεθ που είναι τερόφωτος, δεν είναι Ρούμπιο, να διαφωνεί, εκεί υπάρχει θέμα, φαίνεται.
1: Κοιτάξτε, φυσικά οι διαρροές πάντα υπάρχουν. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι αληθεύει και ίσως πρόκειται για κάποιες υπερβολές. Αλλά νομίζω όμως ότι υπάρχουν και εσωτερικές διαφωνίες και εντός της κυβέρνησης, σίγουρα και μέσα στο Κογκρέσο και στη Γερουσία, για τον απλούστατο λόγο που πάρα πολλοί ρεπουμπλικανοί πολιτικοί και διαμορφωτές πολιτικής δεν συμφωνούν με αυτή τη στάση απέναντι στο Ιράν. Έβλεπαν αυτή την ιστορία ως μια ιστορική νίκη για να τελειώσουμε μια και καλά με αυτό το πρόβλημα του Ιράν. Αλλά το θέμα είναι ότι με ποια στρατηγική, δηλαδή πώς θα γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη η κατάσταση
0: η
1: αυτή.
0: Η απάντηση οπότε, δεν είναι εύκολη, είναι όντως.
1: Ναι, καθόλου. Οπότε νομίζω ότι είναι... Ο Τραμπ όμως, αν ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε, αυτός νομίζω σκέφτεται ότι έχω άλλα προβλήματα μπροστά μου, θέλω να έχω ξεμπλέξει, θέλω να έχω τελειώσει πλέον με το Ιράν και γι' αυτό δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στη συμφωνία αυτή, αν και δεν είναι συμφωνία αυτή καθ' αυτή συμφωνία.
0: Όχι, είναι το πλαίσιο για να γίνει συμφωνία.
1: Είναι η αρχή, ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι η αρχή της διαδικασίας για να καταλήξουμε σε κάτι πιο ολοκληρωμένο στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Πάντως έχει ενδιαφέρον σε σχέση με αυτό που λέμε η σιωπή του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δεν έχει κάνει καμία δήλωση στήριξης. Αντιθέτως, το ρεπορτάζ λέει ότι έχει διαφωνήσει. Επειδή προφανώς δεν μπορεί να απομακρύνει τον Μάρκο Ρούμπιο, γιατί υπενθυμίζουμε ότι είχε εκλεγεί με 99 παμψηφία, με μία ψήφο μόνο, μία διάρροη 99 στη Γερουσία. Τον είχε πριν από λίγο στις δηλώσεις του στους G7, στη συνέντευξη, τον είχε δίπλα. Δεν έκανε καμία δήλωση υποστήριξη, αλλά τον είχε στο κάδρο για να δείξει ότι είναι δίπλα και το στηρίζει. Τον είχε δίπλα του. Λοιπόν, μερικές εικόνες είναι εύγλωτες, περισσότερες από πολλά λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σωτηριάδη, σε επαφή. Μόλις έχουμε και το τελικό κείμενο, να το συζητήσουμε και πάλι μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δόκτωρ Τζέικ Σωτηριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα δικό μας εγχώριο θέμα τώρα που έχει να κάνει με την αμυντική βιομηχανία. Πάντα μας απασχολεί αυτό, διότι θεωρούμε ότι πρέπει η αμυντική βιομηχανία να αποτελέσει πυλώνα της ελληνικής ανάπτυξης και πυλώνα της ελληνικής ισχύος. Βασίλης Βενιέρης, αναλυτής αμυντικών συστημάτων, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις θετικές από ό,τι καταλαβαίνω στο θέμα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και των δυνατοτήτων παραγωγής.
1: Ναι, υπήρχε την προηγούμενη εβδομάδα, συγκεκριμένη με την Παρασκευή, ο κύριος Δένδιας θεμελίωσε το εργοστάσιο 309, είναι ένα καινούριο εργοστάσιο που θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται, μάλλον έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται, και θα είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρομένων συστημάτων. Να το πιάσουμε από την αρχή για τους φίλους μας, για να καταλάβουν έτσι το τι σημαίνει αυτό και τι γίνεται στις ενόπλες δυνάμεις με το κομμάτι της εντός των ενόπλων δυνάμεων παραγωγής drones. Υπήρχε το ΚΕΤΑΚ, το οποίο ανέπτυσε κάποια μη επανδρομένα συστήματα, κυρίως FPV, καμικάζι drones και κάποια μικρότερα drones επιτήρησης κτλ. Και είχε μια μικρή δυνατότητα παραγωγής και έτσι είχε δώσει κάποια FPV drones στις ειδικές δυνάμεις, οι οποίες ήταν οι πρώτες που είχαν λάβει και χρησιμοποιήσει ασκήσεις FPV drones. Στη συνέχεια, στο 306 εργοστάσιο βάση και στο 316 συνεργείο τεχνικού στην Ξάνθη, δηλαδή σε αυτές τις δύο βάσεις, αναπτύχθηκαν τρισδιάστατοι εκτυπωτές και αναπτύχθηκε μια δυνατότητα κατασκευής μέσω τρισδιάστατων εκτυπωτών FPV drones και κάποιων μικρών drones παρατήρησης, τετρακόπτερων δηλαδή, και κάποιων μικρών drones πτέρυγας για επιτήρηση.
0: Άρα, συγγνώμη, θα κατασκευάζονται μη επανδρομένα πρώτου προσώπου, αυτό σημαίνει FPV drones, έτσι.
1: Αυτό ήδη γίνεται.
0: Ναι. Με τρισδιάστατους εκτυπωτές.
1: Ναι, αυτό που είχαν κατασκευαστεί και κάποια κινητά συνεργεία κατασκευής drones με τρισδιάστατους εκτυπωτές.
0: Για να τα έχουν οι μονάδες μαζί τους στο πεδίο, στο μέτωπο.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ
1: ήδη διαφορά. Παραδίδονται, επειδή έχουμε μιλήσει και με ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν και μετεκπαίδευση σαν επίστρατοι και σαν έφεδροι. Ήδη τους εκπαιδεύουν, ήδη οι μονάδες έχουν παραλάβει τα drones 306, τα τρισδιάστατα της εκτύπωσης. Αυτό είναι μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει πριν 6-7 μήνες και ήδη προχωράει και φέρνει αποτελέσματα.
0: Πολύ καλό αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, σε επίπεδο δεν ξέρω τι θα είναι δημιουργίας ή δεν ξέρω σε τι επίπεδο μονάδας θα είναι, αλλά θα έχουν στο πεδίο μαζί τους, στο μέτωπο μαζί τους, κινητές μονάδες κατασκευής μη επανδρομένων.
1: Αυτό θα είναι σε επίπεδο σχηματισμού, δηλαδή ταξιαρχίας, μεραρχίας κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα, μιλούσαμε μέχρι στιγμής για τρισδιάστατη εκτύπωση. Δηλαδή, υπήρχαν 8, 12, ας πούμε 14 τρισδιάστατοι εκτυπωτές, κατασκευάζαν τα απάρτια. Μάλλον κατασκευάζαν τμήματα του frame του FPV. Υπήρχε προμήθεια από εξωτερικούς προμηθευτές και οι ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες είχαν δώσει τεχνογνωσία πάνω σε αυτό το κομμάτι και απάρτια που κατασκευάζουν για να γίνει αυτό το FPV drone, και βγαίνει μια, ας πούμε, μικρή κλίμακα παραγωγής FPV drone. Πλέον πάμε σε μια νέα αντίληψη και
0: συγγνώμη, αυτή η μικρή κλίμακα σε τι αριθμούς αφορά, δηλαδή πόσα κατασκευαζόντουσαν, σε τι χρονικό διάστημα?
1: Στην τελευταία ενημέρωση ο κύριος Δένδιας είχε αναφερθεί σε 4.000 drones ετησίως. Στην τελευταία ενημέρωση που είχε γίνει το Πάσχα όταν επισκέφθηκε το 306.
0: Μάλιστα. Και τώρα, 4.000 drones.
1: Προσωπικά, σε αυτό που γνωρίζω, παραδίδονται γύρω στα 30 με 40 drones σε επίπεδο, αν θυμάμαι καλά, εβδομάδας στους σχηματισμούς. Αυτό τώρα το λέω με επιφύλαξη. Πάντως η επίσημη ενημέρωση ήταν για 4.000 drones ετησίως δυνατότητα παραγωγής το Πάσχα που είχε ενημερωθεί.
0: Γύρω στα 13 τη μέρα, κάτι τέτοιο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Πλέον αλλάζει η διαδικασία και πάμε σε ένα μεγάλο έργο. Παραμένουν φυσικά το 306, το 316 οι κινητές μονάδες, αλλά δημιουργείται ένα μεγάλο εργοστάσιο στη Μαλακάσα, σε κάποια παλιά κτίρια, που αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί θα έχει τη δυνατότητα για FPV drones, εκεί θα μιλάμε για 10.000 FPV drones, και ίσως αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί θα έχει τη δυνατότητα για FPV drones, εκεί θα μιλάμε για 10.000 FPV drones,

0: πάρτια χρειάζεται συνεργασία με εταιρείες ιδιωτικές, οι οποίες το δουλεύουν αυτό το πράγμα χρόνια, έχουν διεθνείς συνεργασίες κτλ. Οπότε πάμε σε ένα μεγάλο εργοστάσιο, το οποίο δεν θα κατασκευάζει μόνο με τη μέθοδο της διάστασης εκτύπωσης και μόνο FPV drones, θα κατασκευάζει και μεγαλύτερα drones, σταθερής πτέρυγας, όπως drones κατηγορίας 2 τα ονομάζει, κάποια VTOL drones που... δηλαδή, σαν να, όπως για παράδειγμα το.
1: Κάθετης από απογείωσης.
0: Όπως το Αρχίτας που έχει το πολεμικό ναυτικό τη CFA Group, που ήταν ένα κάθετης απογείωσης drone 2,5 μέτρων. Για τέτοια drones μιλάμε και αναφέρεται και σε κατηγορίας 3. Που δηλαδή πιο μεγάλα drones, αυτό λογικά θα είναι κάτι που θα το δούμε αργότερα.
1: Άρα στο ίδιο συγκρότημα, στο ίδιο εργοστάσιο, θα κατασκευάζονται διαδοχικά όλες οι κλίμακες των μη επανδρομένων.
0: Θα κατασκευάζονται σχεδόν όλες οι αναγκαίες κλίμακες που μέχρι και το επίπεδο της ταξιαρχίας που χρειάζονται. Δεν μιλάμε για μεγαλύτερα, για διακλαδικά επίπεδα μέχρι στιγμής ή επίπεδο, ας πούμε, στρατού ξηράς, δηλαδή που χρειάζονται κάποιες διαβιβάσεις. Αλλά θα κατασκευάζονται όλες οι κλίμακες drones μέχρι το επίπεδο της ταξιαρχίας και επίσης θα κατασκευάζονται. Και οχήματα εδάφους, υπάρχουν κάποια πρωτότυπα που έχουν επιδηθεί και θα κατασκευάζονται.
1: Μη επανδρωμένα εδάφους.
0: Μη επανδρωμένα εδάφους 4x4, περίπου έχει αναφερθεί για 300 το χρόνο, 300 drones κατηγορίας 2 το χρόνο, γύρω στα 10.000 FPV το χρόνο. Αυτή θα είναι έτσι, αυτά που έχει παρουσιαστεί για το 309 εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων. Εδώ έχει να κάνει όμως, πολύ σημαντικό είναι, και η συνεργασία που θα έχει κάποια εργαστήρια έρευνα και ανάπτυξη, έτσι που θα γίνεται έρευνα και ανάπτυξη, θα κατασκευάζονται και μη επανδρωμένα θαλάσσια και μη επανδρωμένα υποβρύχια. Και θα υπάρχουν και χώροι και ειδικέ, ας πούμε, πώς να το πούμε, ειδικά τμήματα που θα υπάρχει συνεργασία με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, ήδη υπάρχει κάποια συνεργασία, αλλά θα υπάρξει μια μεγαλύτερη συνεργασία με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες μέσα από αυτά τα εργασία θα μπορούν προσφέρουν τεχνογνωσία, λογισμικό. Και τώρα που είπα λογισμικό, να πούμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έγινε στην Eurosatory που αφορά τα drones. Η Shield AI, η αμερικανική Shield AI που έχουμε προμηθευτεί το VBAT και θα προμηθευτούμε και περαιτέρω VBAT και αναπτύσσει και το XBAT, έχει ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα αυτόνομης πλοήγησης drone. Δηλαδή το drone, το μη επανδρωμένο, όταν θα μπει σε περιβάλλον που δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον άνθρωπο και δεν θα έχει GPS.
1: Θα λειτουργεί αυτόνομα.
0: Λειτουργεί αυτόνομα, διαβάζει το έδαφος, διαβάζει την αποστολή.
1: Η CDI έχει τα πιο εξελιγμένα, λέτε,
0: ακριβώς.
1: Και συστήματα αυτόνομα.
0: Είναι ένα λογισμικό που ονομάζεται Hive Mind. Αυτό το λογισμικό έγινε συμφωνία στην Eurosatory μεταξύ της CDI και της CFA Group εδώ στην Ελλάδα. Αυτό το λογισμικό να αναπτυχθεί σε περισσότερα versions και να ενσωματωθεί σε ελληνικά συστήματα. Δηλαδή να έχει πρόσβαση η FA Group, γιατί έχει μία επανδρωμένα μέσω της Ucantron, να εγκατασταθεί, έτσι να ενσωματωθεί σε ελληνικά μία επανδρωμένα συστήματα και αυτά να λειτουργούν δικτυοκεντρικά και ως μήνος, συνεργατικά μάλλον, με τα συστήματα της Shield AI που έχει ήδη ο στρατός και θα πάρει και περαιτέρω. Και υπάρχει και μία εξέλιξη εκεί πέρα μελλοντική για το XBAT, το οποίο είναι ένα συνεργατικό μαχητικών. Είναι ένα αεροσκάφος προωθούμενο, μη επανδρωμένο αεροθούμενο, το οποίο λειτουργεί συνεργατικά με τα επανδρωμένα 35 κτλ.
1: Είναι Loyal Wingman, αυτά που,
0: που
1: συνοδεύουν τα εξελιγμένα μαχητικά 5ης γενιάς.
0: Οπότε, αυτό το οικοσύστημα που δημιουργείται και με τις συνεργασίες των ιδιωτικών εταιριών επιβάλλεται μέσα από αυτό το εργοστάσιο, γιατί είναι ένα νέο μοντέλο που εφαρμόζει ο κύριος Δέδιας, δηλαδή μια μονάδα ανάπτυξης συνεργασιών και παραγωγής τελικά drones. Οπότε όλη αυτή η τεχνογνωσία, τα νέα λογισμικά, έχουμε και νέα ηλεκτροπτικά συστήματα της Θείων που έγινε συνεργασία με τη Safran, αλλά έχουν γίνει και εξαγορές εταιριών με ηλεκτροπτικά συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Όλα αυτά τα προηγμένα, ας πούμε, απάρτια και κομμάτια των drones πρέπει να ενσωματωθούν. Έτσι, για να δούμε.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Άρα θα έχουμε και λογισμικό εξελιγμένο από τη Shield AI, η οποία είναι πολύ εξελιγμένη ούτως ή άλλως, για την λειτουργία, αυτόνομη λειτουργία του μη επανδρωμένου και μάλιστα σε σχηματισμούς μήνωσης.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε μιλήσει άλλες φορές για τις Ucantron, τα μη επανδρωμένα, που είναι μικρότερα. Εκεί είχαμε πει ότι πρέπει να έχουμε και αρκετά τέτοια, επειδή μιλάμε για ένα έτοιμο μη επανδρωμένο το οποίο έχει εξαχθεί. Το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο πλέον θα μπορεί να ενσωματώσει τα συγκεκριμένα λογισμικά και να λειτουργήσει συνεργασία.

0: πραγματικά με τα μη επανδρομένα της LDI, με το X-Band ας πούμε, που υπάρχει. Και να λειτουργούν σαν μήνους και να μοιράζονται τις αποστολές. Να μην είναι ένα μόνο του, να είναι ένα μεγάλο και πολλά μικρά.
1: Και πολλά μικρά. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, κύριε Βενιέρη. Ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλης Βενιέρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αναλυτής αμυντικών συστημάτων. Καλές εξελίξεις, να τα λέμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Σας έλεγα νωρίτερα, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα το επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τους G7 ότι πρότεινε στον Τζολάνι, τον Ισλαμιστή, στον τζιχαντιστή της Αλ-Κάιντα που κάνει τον πρόεδρο της Συρίας, να χτυπήσει με τις δυνάμεις του, τους τζιχαντιστές δηλαδή, την Χεσμπολάχ στον Λίβανο. Ο Τζολάνι αρνήθηκε. Μετέφερε δυνάμεις μέχρι τα σύνορα. Εκεί, στο Λίβανο, τους έλυσε κρύος υδρότας, στην προοπτική να μπουν οι τζιχαντιστές μέσα. Γιατί ναι, μεν η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν θέλει τη Χεσμπολάχ. Δεν σημαίνει όμως ότι στη θέση τη Χεσμπολάχ θέλει τον Τζολάνι. Ο Τζολάνι έχει ως σχέδιο την κατάληψη του Λιβάνου μαζί με την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, νωρίτερα το επιβεβαίωσε αυτό που σας είχαμε μεταδώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Αμερικανός πρόεδρος δημόσια από τους G7 ότι πρότεινα στον Τζολάνι να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ, αρνήθηκε, θα δούμε τι θα γίνει, αν θα το μεταπίσουμε κλπ. Τώρα αυτό έχει πολλές αναγνώσεις, γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, για να σας δίνουμε αναγνώσεις και στο τέλος της εκπομπής να είμαστε όλοι πιο ενημερωμένοι και πιο έξυπνοι. Γιώργος Φίλης και είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάβρο μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους.
0: Λοιπόν, να σου πω το εμείς ευχαριστούμε το παρασκήνιο, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Το είχαμε μεταδώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αρκετές ημέρες, ότι οι Αμερικανοί πρότειναν στον Τζολάνι να χτυπήσει αυτό στην Χεσμπολάχ. Αυτός αρνήθηκε, μετέφερε δυνάμεις μέχρι τα σύνορα και έληξε. Το έμαθαν οι Λιβανέζοι, η κυβέρνηση, έτσι, ότι οι Αμερικανοί λένε στον Τζολάνι να μπει στον Λίβανο να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ και έντρομοι άρχισαν τα τηλέφωνα, μην το κάνετε αυτό. Γιατί σου λέει εντάξει, κακή η Χεσμπολάχ, αλλά μην φύγει η Χεσμπολάχ και μας έρθουν η Αλ-Κάιντα.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο πάρα πολύ εσύ το επισημαίνεις με τη σωστή του γεωπολιτική πλευρά, πάρα πολύ που το θεώρησαν ότι κάνει πλάκα ο κύριος Τραμπ ή εν πάση περιπτώσει ότι
0: καμία
1: είναι
0: πλάκα.
1: Στην αμετροέπειά του, καμία πλάκα. Υπενθυμίζω ότι στο ξεκίνημα των επιχειρήσεων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, είχαμε πει ότι θα καταλήξουμε αργά ή γρήγορα στην ανακοίνηση ενδοθρησκευτικών διαμαχιών αιώνων μεταξύ Σουνιτών και Σιητών, όπου θα χρησιμοποιηθεί ο Τζολάνι, θα χρησιμοποιηθεί η Συρία και οι τζιχαντιστές ως, ας μου επιτραπεί έκφραση, φτηνό κρέας για να γίνει αυτό το οποίο δεν μπορούν να κάνουν οι Αμερικανοί, διότι πολύ απλά δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το πραγματικό μέγεθος της πολεμικής μηχανής, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν και δυνάμεις εδάφους, διότι προφανέστατα και όπως καταλαβαίνει κάποιος θα έχουν τεράστιες απώλειες. Άρα λοιπόν το να μπουν οι Σουνίτες τζιχαντιστές στο παιχνίδι και στο κάδρο, και υπενθυμίζω ότι το είχαμε πει μέσα στα πλαίσια του πουλήματος των Κούρδων, έτσι, της Συρίας, και λέγαμε ότι το να αναλάβουν οι τζιχαντιστές στις φυλακές με τους τζιχαντιστές σημαίνει ότι θα τους αφήσουν ελεύθερους για να επανδρώσουν τις τάξεις των τζιχαντιστών της Συρίας, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά των Σιητών. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό το οποίο είπαμε πριν τρεις μήνες, έτσι, φαίνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος να το λέει μεταξύ τυριού και αχλαδιού που λένε και στο χωριό μου, αλλά να μην λαμβάνει την πραγματική του διάσταση στο διεθνή τύπο, αλλά νομίζω ότι υποκρύπτει πολλά περισσότερα από μια απλή πρόταση.
0: Εδώ ενδιαφέρον θα έχει αν αυτό τελικά γίνει. Μέχρι στιγμής ο Τζολάνι αρνείται, γιατί καταλαβαίνει ότι αν πάει να ανοίξει μέτωπο με τη Χεσμπολάχ θα το ανοίξουν 1000 μέτωπα μέσα στην Συρία από Κούρδους, Δρούζους,
1: και από τις Σιητικές πολιτοφυλακές από το Ιράκ. Ναι. Αυτό το οποίο όμως θέλουν να κάνουν οι Αμερικανοί στο τέλος είναι όντως να καταρρεύσει το Σιητικό καθεστώς. Δεν ήταν τυχαίο. Και το λέω γιατί η πραγματικότητα είναι, θα πρέπει να το επισημάνουμε, είναι το πρώτο διάγγελμα Τραμπ από το Μαϊάμι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος στο τι είπε. Και ήταν ξεκάθαρος ότι και ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου φαινόντουσαν στα πρώτα τους διαγγέλματα ότι είχαν ακριβώς ίδιους αντικειμενικούς σκοπούς αναφορικά με το τι θα γίνει στο Ιράν. Πολύ απλά όμως οι Ισραηλοί ήταν έτοιμοι να το συνεχίσουν και να το πάνε μέχρι τέλους, αλλά ο κύριος Τραμπ προφανέστατα, σκεφτόμενος ευρύτερα, διότι το Ισραήλ είναι μια πολύ ισχυρή αλλά περιφερειακή δύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια υπαρδύναμη, μια η οποία έχει παγκόσμια συμφέροντα. Σκεφτόμενοι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, θεώρησε ότι καλό είναι να μην τραβήξει το σκηνί στην παρούσα φάση. Θα δούμε βέβαια αν θα τους βοηθήσουν σε αυτό οι Ιρανοί ή όχι με αυτά τα 14 σημεία τα οποία έβγαλε σήμερα το CNN και εν πολλοί συμπίπτουν και με τις πληροφορίες που παρουσίασε στις προηγούμενες ημέρες. Μένει να δούμε τι ακριβώς βέβαια θα είναι το ακριβές κείμενο για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Το σίγουρο όμως είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού των Αμερικανών, για να πετύχουν αυτό το μακροσκοπικό και γεωπολιτικό του στόχο, είναι στο να δημιουργηθεί μια κρίση μεταξύ Σιητών και Σουνιτών, οι οποίοι οι Σουνίτες θα λάβουν και θα είναι η συμμαχική δύναμη στα πλαίσια της προσπάθειας ανατροπής του καθεστώτος των Σιητών και των Μουλάδων της Ταχεράνης. Δεν είναι τίποτα το περίεργο κάτι τέτοιο. Έχουμε πει στο παρελθόν ότι από αυτό που ξεκίνησε το 2011 με την Αραβική Άνοιξη και απότοκο αυτής της ιστορίας είναι αυτό που βλέπουμε τώρα 15 χρόνια μετά. Είναι επί της ουσίας, κατά την εκτίμησή μου βέβαια, είναι ο 30ετής πόλεμος των μουσουλμάνων μεταξύ τους, όπου εμπλέκονται μεγάλες δυνάμεις. Όπως ήταν ο 30ετής πόλεμος Προτεσταντών Καθολικών τον 17ο αιώνα, όπου ενεπλάκησαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Άρα λοιπόν, δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει εάν φτάσουμε σε τέτοιο τύπο, αυτού του τύπου τα σενάρια ή μη σενάρια, αλλά τοποθετήσεις. Γιατί τις είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έτσι δεν είναι απλά σενάριο που έκανα εγώ.
0: Όχι, το είπε πριν από λίγο.
1: Άρα λοιπόν όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά. Άρα θα πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι μπορεί αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα να είναι ένα διάλειμμα, άμα μπορεί να το πει κάποιος, προτού πάμε στην επόμενη φάση αυτού του μεγάλου παιχνίου το οποίο παίζεται στην Κεντρική Ασία, mm-hmm. το οποίο θα εμπλέξει δυνάμεις όπως η Συρία, αλλά εκεί βέβαια θα πάρει κι άλλο ρόλο η Τουρκία, όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι. Δηλαδή μια Τουρκία η οποία εκεί σίγουρα θα αυξήσει το γεωπολιτικό της βάρος απέναντι στους Αμερικανούς, εκεί όμως θα έρθει πολύ απέναντι στο Ιράν, στην Κίνα και στη Ρωσία. Γι' αυτό βλέπουμε και λέμε ότι η Τουρκία έχει μια πολύ πολύ επικίνδυνη πολιτική που ακολουθεί, στην οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ισορροπήσει όταν η κατάσταση θα εκτραχυνθεί και θα πρέπει να λάβει μια ξεκάθαρη θέση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχουμε να δούμε πάρα πολλά επεισόδια ακόμα στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Δυστυχώς σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, εάν και εφόσον κρατηθεί αυτού του τύπου η εκεχηρία, γιατί μιλάμε για εκεχηρία, ναι. Έτσι, και, δηλαδή δεν υπάρχει σε αυτό το κείμενο το οποίο έχει διαρρεύσει τίποτα για το Ορμούζ επί της ουσίας, δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε από το κείμενο αυτό τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί ή σε κάθε περίπτωση είναι το διαπραγματεύσιμο, το επίδικο για τα στενά του Ορμούζ. Μιλάμε όπως... πολύ σωστά καταλαβαίνουμε όλοι για πολεμικές αποζημιώσεις 300 δισεκατομμυρίων, τους οποίους ουδείς γνωρίζει ποιος θα πληρώσει. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με επιτροπές ανασυγκρότησης που θυμίζει τη Γάζα, στην οποία πλέον δεν λειτουργεί το συγκεκριμένο σχέδιο, και δεν μιλάμε τίποτα για τα βαλιστικά προγράμματα, για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Αυτά είναι εκτός. Πριν από λίγο, τώρα βγήκε ο Ζαρίφ, ο αντιπρόεδρος του Ιρανικού καθεστώτος, και είπε ότι τα στενά του Ορμούζ ανήκουν πλέον εξ ολοκλήρου στο Ιράν, είναι αποτέλεσμα, επίτευγμα της νίκης στον πόλεμο. Σαφώς και είναι αρμοδιότητά μας και θα το κάνουμε να επιβάλλουμε τέλη στα πλοία που θα περνούν. Άρα εκεί οι Ιρανοί το ξεκαθαρίζουν με κάθε τρόπο. Το είπε και σε δηλώσεις επίσημες ο Αραχτζή, ο Υπουργός Εξωτερικών. Εκεί δεν τίθεται θέμα αυτό, δεν το διαπραγματεύονται οι Ιρανοί. Τα τέλη. Θα τα βαφτίσουν τώρα ναυτιλιακές υπηρεσίες, ασφάλιστα κλπ.
1: Λάβρο μου, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να το πουλήσει ο Τραμπ στους Αμερικανούς. Και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, στον Αμερικανό μέσο πολίτη, να πω την αλήθεια, ούτε τον ενδιαφέρει, λίγο τον ενδιαφέρει το γαλόνι πόσο είναι τώρα που ξεκινάει το καλοκαίρι. Αλλά στις πολιτικοστρατιωτικές και οικονομικές ελίτ της χώρας τους νοιάζει και τους κόβει το τι σημαίνει αυτό, διότι μιλάμε ότι αυτό θα σημαδοδοτήσει μια τρομερή υποχώρηση στη Μέση Ανατολή, με ό,τι αυτό σημαίνει για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις συμμαχικές χώρες. Εάν δε αυτό συνοδευτεί και από μια γενική υποχώρηση, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι οι Ιρανοί μιλάνε ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν δυνάμεις των ΗΠΑ από την περιοχή.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι, ότι το κενό θα καλυφθεί είτε από τους Ρώσους, είτε από τους Κινέζους, είτε σε οποιοδήποτε.
0: Βγήκε πριν από λίγο, μου το στείλανε τώρα, το είδα και επίσημα. Μου το έστειλε φίλος από την περιοχή, αλλά το είδα και επίσημα τώρα. Βγήκε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών και είπε ότι είναι πρόθυμο να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του Ιράν. Εντάξει,
1: θα θυμίσω λοιπόν σε αυτό, Άμπρο μου, ότι πέραν των 300 δισεκατομμυρίων υπάρχει εν ενεργεία μνημόνιο Κινέζο-Ιρανικό. Ένας από τους βασικούς λόγους.
0: 25 ετών.
1: 25 ετών, 400 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή, επέτρεψε μου να πω, make Iran great again. Είμαστε πλέον. Δεν είμαστε make America great again. Δηλαδή, έτσι και οι Ιρανοί. Έτσι και οι Ιρανοί πάρουν 300 δισεκατομμυριάκια από τους δυτικούς, τους Άραβες και τα λοιπά, οι οποίοι θα πληρώνουν, επέτρεψε μου να πω, τα βατζιλίκη.
0: Θα τους ανασυγκροτήσουν τη χώρα. Σε αυτό το καθεστώς.
1: Εσύ 400 των Κινέζων ή και 300 να είναι. Κανονικά όμως, Τζάμπα Χομεϊνί πρέπει να γίνει, τι να πω, είναι ο νέος Χοτσιμίχ.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Ευχαριστώ
1: πολύ. Τι να πω, δεν νομίζω ότι πρόκειται να λειτουργήσει.
0: Και εγώ δεν νομίζω θα και εγώ νομίζω
1: είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή,
0: βλέποντας και τις αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, από τον Μπεντς μέχρι τον Γκραμ και από τον Κένεντι μέχρι τη σιωπή του Ρούμπιο, δεν βλέπω να.
1: Καταλάβει και ο ίδιος ότι δεν μακροημερεύει.
0: Πριν από λίγο τον είχε, επειδή ο Ρούμπιο διαφωνεί και δεν έχει βγάλει κουβέντα, πριν από λίγο τον είχε δίπλα του στις δηλώσεις που έκανε στο G7, είχε βάλει το Ρούμπιο δίπλα του, το ύφος του ήταν.
1: Θα βάλει το χεράκι του και ο Πίπη και μάλλον δεν το βλέπω να μακροημερεύει.
0: Θα το κάνουμε μνημόσυνο του μνημονίου. Έγινε, ευχαριστούμε Γιώργο.
1: Να είστε καλά, Λάμπρο.
0: Γιώργο Σφίλης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, η φιλανθρωπία των αρχιερέων. Αυξήσεις στους μισθούς των επισκόπων και αντιδράσεις. Η αληθινή θυσιαστική διακονία των Μητροπολιτών. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1, επιστρέψαμε. Λοιπόν, τα λέμε. Πάμε στην πηγή να δούμε τι γίνεται και από πρωτοχέρι. Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δημήτρης Φιλιππίδης, ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, δημοσιογράφος, επικεφαλής του RAS FM. Καλησπέρα, Δημήτρη.
12: Λαύρο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι τουλάχιστον δύο τα στρατόπεδα σε σχέση με το μνημόνιο και εντός Ρεπουμπλικανών, έτσι.
12: Ναι, να ξεκινήσουμε, γιατί μόλις τώρα όμως αυτή η ενημέρωση, καταρχάς είναι πολύ σημαντικό. Μόλις τώρα ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε τη δημοσιότητα το MOU, το μνημόνιο κοινής αντίληψης ουσιαστικά. Και αυτό είναι σημαντικό πρώτον. Και δεύτερον, όπως δήλωσε ο ίδιος, πιθανότατα να μεταφερθεί η υπογραφή του MOU αύριο, θα επισπευθεί η διαδικασία και όχι την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα γίνει κανονικά η συνάντηση του Καλιμπάφ με τον J.D. Vance και υπάρχει και ένα ενδεχόμενο αύριο, αν γίνει αύριο η υπογραφή, επειδή είναι στην Ελβετία ούτως ή άλλως στη Γενέβη ο Ντόναλτ Τραμπ, η συμφωνία θα γίνει στη Λουκέρνη, πιθανότατα να είναι και ο Ντόναλτ Τραμπ. Λοιπόν, και επειδή κυκλοφόρησαν πάρα πολλά προσχέδια και MOU και MOME και τα λοιπά, σε αυτό το οποίο έχω μπροστά μου, γιατί στον πολύ λίγο χρόνο που είχα να το δω και το βλέπω τώρα, δεν υπάρχει αναφορά για τα 300 εκατομμύρια, τα 300 δισεκατομμύρια τα οποία αναφέρονται ουσιαστικά στα προσχέδια που δώσανε και το Al Arabiya και το CNN.
0: Ωραία.
12: Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το ποσό το οποίο δίδεται. Τα υπόλοιπα είναι πολύ μικρές οι διαφορές ούτως ή άλλως. Ο Ντόναλτ Τραμπ πριν από λίγη ώρα σε ερώτηση εάν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, εάν δεν τηρήσουν τα συμφωνητέντα οι Ιρανοί, κυρίως για τα πυρηνικά όπλα, είπε ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα πέρα από τους βομβαρδισμούς. Όπως είπε, δεν θέλουν να ξεκινήσουμε πάλι πόλεμο. Εγώ θα ξεκινήσω πόλεμο εάν σε 60 μέρες συνεχιστούν τα παιχνίδια, τα οποία παιχνίδια λαμβάνουν χώρα από τους Ιρανούς εδώ και 47 χρόνια, όπως δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Άρα η στρατιωτική απειλή είναι η δικλίδα για να το εφαρμόσουν, μάλιστα.
12: Ακριβώς. Όπως λέει ο ίδιος.
0: Για τα στενά του Ορμούς, τι λέει, Δημήτρη, για τα στενά του Ορμούς.
12: Ναι, προσπαθώ, το έχω μπροστά μου.
0: Ναι.
12: Για τα στενά του Ορμούς λέει χαρακτηριστικά ότι και γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται επίσπευση της υπογραφής κατά μία μέρα. Γιατί οποιαδήποτε απονακοθέτηση, γιατί θα πάρει μερικές μέρες, 30 με 40 μέρες σίγουρα, να φύγουν οι νάρκες για να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία. Στις πρώτες 60 μέρες φαίνεται ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική απέτηση από τους Ιρανούς, όπως είχε διαρρεύσει πριν, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι γίνεται στη συνέχεια. Στις επόμενες, μέσα σε 30 μέρες, πρέπει οι Αμερικανοί να σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δηλαδή παράλληλα με, θα γίνονται βήματα από εδώ και πέρα, step by step να το πούμε έτσι, και βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι οι 60 μέρες που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οι 60 μέρες πρέπει να υπάρξει σημαντική πρόοδος, όπως τόνισε ο πρόεδρος Τραμπ για τα ρινίσματα του πυρηνικού υλικού, το οποίο διασκορπίθη μετά τους βομβαρδισμούς. Δεν βιαζόμαστε, είπε, γιατί καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να κάνει συλλογή αυτού του υλικού. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα το συλλέξουμε, και τονίζει ότι ναι μεν δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα σε καμία περίπτωση για τους Αμερικανούς, όμως δεν μπορούμε να πούμε όχι σε πυρηνική ενέργεια όπως έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Και για τους βαλιστικούς πυράβλους είπε ότι δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τους βαλιστικούς πυράβλους στο Ιράν, όταν οι άλλες χώρες έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Δεν κινδυνεύει η ανθρωπότητα από βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν, από τα πυρηνικά κινδυνεύει, και όπως είπε είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η ισορροπία στην περιοχή. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάμε στο Αφγανιστάν να πάρουμε εξοπλισμούς οι οποίοι είχαν μείνει εκεί. Το Αφγανιστάν μας παρακαλάει να τα έχει καλά μαζί μας, δήλωσε από τη σύνοδο των G7 πριν από λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Συγγνώμη, όλο αυτό είναι υποχώρηση πάντως. Παραμένει το πυραυλικό ότι δεν ενοχλεί κανένα. Όλη η περιοχή είναι όμηρος του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν. Έτσι, καθαρά πράγματα. Και εξάλλου διαφημίζουν εμβέλειες 4.000 χιλιόμετρων, δηλαδή οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι εντός. Άρα το δεν κινδυνεύει κανείς είναι ένα σχήμα λόγου για να πει ότι δεν μπορούσε να το επιβάλλει.
12: Το οξύμορο είναι ότι οι χώρες των G7 πριν από το Ισραήλ ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο αυτού του MOU. Δηλαδή το Ισραήλ πριν από λίγη ώρα ενημερώθηκε για τα τετελεσμένα. Και αυτά είναι τα σημαντικά. Αν θέλεις να πάω πολύ γρήγορα σε κάποια βασικά σημεία αυτού, γιατί το έχω πια μπροστά μου κανονικά. Λοιπόν, η πρώτη παράγραφος μιλάει για το άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου με αμοιβαία δέσμευση να τερματιστούν όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, υποχρέωση να μην ξεκινήσουν ξανά πόλεμο ή απειλές, ενώ αναγνωρίζεται και προστατεύεται η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Δύο, αμοιβαίος σεβασμός κυριαρχίας, καμία πλευρά δεν θα επαρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης, οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών με δυνατότητα αμοιβαία συμφωνία για παράταση των 60 ημερών, αν δεν φτάσουμε σε μια συμφωνία. Άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού μέσα σε 30 μέρες. Μετά τη συμφωνία, οι αμερικανικές δυνάμεις τότε θα απομακρυνθούν από την περιοχή γύρω από το Ιράν. Ελεύθερη ναυσιπλοεία είναι η πέμπτη παράγραφος στα στενά του Ορμούς, δηλαδή το Ιράν εγγυάται ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρεώσεις για 60 μέρες, χωρίς να διευκρινίζεται τι θα ισχύει μετά τις 60 μέρες. Ναι. Θα προχωρήσει σε αποναρκοθέτηση και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Ιράν. Θα συζητήσει με το Ομάν και τα κράτη του κόλπου τη μελλοντική διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ναι. Διορθώνω αυτό που είπα. Η ΗΠΑ και οι περιφερειακοί εταίροι, γιατί είναι αυτό το κείμενο που έχω μπροστά μου, τελικά θα αναπτύξουν σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά μέσα σε αυτό μπαίνουν και οι περιφερειακοί εταίροι, οι χώρες του κόλπου. Υπάρχει κατάργηση κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα άρουν κυρώσεις του ΟΗΕ, ψηφίσματα της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, πρωτογενείς και δευτερογενείς αμερικανικές κυρώσεις θα αρθούν. Το πυρηνικό πρόγραμμα, το Ιράν θα επαναβεβαιώνει με το έγγραφο αυτό ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το εμπλουτισμένο ουράνιο θα τεθεί υπό διαδικασία που θα συμφωνηθεί από κοινού και υπό εποπτεία από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν το μέλλον του εμπλουτισμού ουρανίου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και Οικονομικών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα εκδώσει άμεσα εξαιρέσεις, τα waivers, για εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και σχετικές τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Μηχανισμός εφαρμογής του MOU και της τελικής συμφωνίας, δηλαδή συνεργασία των δύο πλευρών, και βεβαίως άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων και ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτό είναι το κείμενο όπως προκύπτει και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι επιτέλους έχουμε το κείμενο στο χέρια μας.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Οι Ιρανοί πήραν σχεδόν τα πάντα. Και αυτό που ανέφερε στο έκτο, νομίζω, ή έβδομο, ότι μαζί με το ΟΜΑΝ θα καθορίσουν το καθεστώς των στενών, είναι τα τέλη που θα επιβάλλουν. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε μια νοτελεία, θα κάνουμε κατάχρηση της φιλίας μας. Να συνδεθούμε και αύριο μεθαύριο, ό,τι μπορείς, να δούμε τις αντιδράσεις. Γι' αυτό τώρα που έχουμε πλέον έχουμε το τελικό κείμενο, δεν είναι καλό κείμενο για τις ΗΠΑ. Μια πρώτη ανάγνωση, έτσι. Δεν είναι καλό κείμενο.
12: Και όχι μόνο, είναι ακόμα χειρότερο για το Ισραήλ, να το πούμε.
0: Είναι ακόμα χειρότερο για το Ισραήλ.
12: Και περιμένουμε τις αντιδράσεις. Γιατί να κλείσω λέγοντας ότι υπάρχουν δύο παράγοντες. Πρώτον το Ισραήλ και δεύτερον δεν ξέρουμε ποιος κυβερνάει το Ιράν. Ο Μοστάπα Χαμενεΐ δεν φαίνεται να συμφωνεί και υπάρχει διπλό μέτωπο μες στο Ιράν. Οπότε αυτοί οι δύο παράγοντες πιθανότατα να ανατρέψουν αρκετά από τα δεδομένα όπως τα ξέρουμε σήμερα.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Δημήτρη Φιλιππίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωτόθως για αύριο, 7-9 το βράδυ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Είναι ένα μνημόνιο το λιγότερο προβληματικό. Εσά αύριο είναι τα σπουδαία.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δόθηκαν στη δημοσιότητα κάποια από τα σημεία του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Συγκεκριμένα, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Επιπλέον, προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεσμεύονται να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός μέγιστου χρόνου διαστήματος 60 ημερών. Περισσότερους από 86.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, είχε το κύκλωμα συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο εξάρθρωσαν οι αρχές της Κρήτης. Για την υπόθεση, συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται ακόμη 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο οποίος προοριζόταν για πώληση σε νέους χρήστες συνδρομητές. Το παράνομο όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για τους νόμιμους παρόχους εκτιμάται στα 50 εκατομμύρια. Νέα πειρά Πολάκη σε Φάμελο σε συνέντευξή του στο Open. Εγώ δεν έκανα ποτέ πίσω σε κρίσιμες στιγμές, διαμήνυσε ο ανεξάρτητος βουλευτής και επιτέθηκε κατά μέτωπο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος στηρίζει ένα άλλο κόμμα, είπε, παρέλαβε ένα κόμμα στο 10% και τώρα βρίσκεται στο 2%. Προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΗ μετά από απόφαση του Άδων Γεωργιάδη αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης. Το προσωρινό διορισμό του στη θέση αυτή ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση θητείας της κυρίας Θεανός Καρποδίνη, προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΗ αναλαμβάνει ο κύριος Ζαμάνης, σημειώνει η ανακοίνωση. Στη σύλληψη 16χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Μαρκόπουλου, καθώς κατηγορείται για εκβίαση κατά συναυτουργία σε βάρος 14χρονων ηλίκου, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς του, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, φέρονται να εξανάγκαζαν τον 14χρονο να τους δίνει κοσμήματα που ανήκαν στη μητέρα του. Κατά την έρευνα στο σπίτι του 16χρονου, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 5 φωτοβολίδες, μηχανισμό εκτόξευσης φωτοβολίδων και μια σιδερογροθιά. Παράλληλα, συνελήφθηκε η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στις 10 το βράδυ λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην Αττική Οδό, στην οδό από Βάρη Κοροπή με κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Ο συγκεκριμένος κλάδος εισόδου θα παραμείνει κλειστός έως τις 6 το πρωί. Οι οδηγοί θα μπορούν να ακολουθήσουν για την είσοδό τους εναλλακτική διαδρομή με τη βοήθεια σήμανσης. Σε εξωτερικές ειδήσεις, εργαζόμενος σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Βρετανίας επιχείρησε να πουλήσει τον ιατρικό φάκελο της Kate Middleton, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της χώρας. Η ανακοίνωση τονίζει χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για φάκελο με εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. Στα αθλητικά, απόψε στις 11 Αγγλία-Κροατία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 2 το Γκάνα-Παναμάς και στις 5 τα ξημερώματα Ουζμπεκιστάν-Κολομβία για την ίδια διοργάνωση. Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1, είστε συντονισμένοι 8 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Τετάρτης 17 Ιουνίου. Ξεκινάει το ανεμολόγιο, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Και απόψε μαζί για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 12, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλείτε να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε.

Πριν απ' όλα θυμίζω ότι σε 5 λεπτά φιλοξενούμε, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, ο οποίος μας ενημερώνει για όλη την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας και εφόσον μπορεί απαντάει και σε κάποια ερωτήματά σας που έχετε πάνω σε αυτά τα θέματα. Τα ερωτήματα τα στέλνετε ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Βεβαίως εσάς αυτό που βασικά σας ενδιαφέρει είναι να καλείτε για να βγείτε στον αέρα και ο τρόπος επικοινωνίας είναι να δηλώσετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Ήδη οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει, επαναλαμβάνω, στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Δεύτερο ημίχρονο στο Πορτογαλία Κονγκό. Προηγήθηκε ένα 0 νωρίς η Πορτογαλία. Ισοφάρισε λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου το Κονγκό, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θα έχει ενδιαφέρον παρένθεση, θα έχει ενδιαφέρον να παίζει, να υπήρχε αναμέτρηση Βέλγιο Κονγκό. Βέλγοι με το Λεοπόλδο είχαν κάνει στο Κονγκό ακρότητες. Καλά, μην νομίζετε, όχι μόνο οι Ευρωπαίοι. Τις παράλληλες έβλεπα μια ταινία για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πλευρά του Ειρηνικού. Οι Ιάπωνες, να δείτε τι είχαν κάνει σε Φιλιππινέζους, Κινέζους, Νοτιοκορεάτες. Λάθος μου, Κορεάτες ακόμα δεν είχαν χωριστεί. Προσπαθούσα, σπάω το κεφάλι μου αυτές τις μέρες να καταλάβω τα παράδοξα αποτελέσματα που βλέπουμε, που περιμένεις ομάδες παραδοσιακά ισχυρές και λες θα κάνουν ένα περίπατο ή να φέρνουν ισοπαλία ακόμα και να χάνουν από ομάδες της Αφρικής και της Ασίας, να κερδίζει η Νότια Κορέα την Τσεχία, να φέρνει ισοπαλία η Ιαπωνία, κάτι τρελά αποτελέσματα. Δεν μπορούσα, έσπαζα το κεφάλι μου, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Αρχίζω και νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι πλέον πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, ενώ δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δεν ξεκίνησε πέρσι, αλλά κάτι ξεκινάει και μέχρι να αρχίσει να αποδίδει θέλει και ένα χρονικό διάστημα. Μια πενταετία, μια δεκαετία, μια εικοσαετία. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές αυτών των ομάδων, Αφρικής, κυρίως υποσαχάριας Αφρικής και Ασίας, διότι πάνω από τη Σαχάρα ούτως ή άλλως γενικώς θεωρούνταν ότι είχαν μια ποδοσφαιρική παράδοση, αγωνίζονται στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Άρα δεν είναι ο Ιάπωνας που έπαιζε στην Ιαπωνία και ο Κογκολέζος που έπαιζε στο τοπικό πρωτάθλημα του Κονγκό. Ο ένας Ιάπωνας έπαιζε στην Premier League, ο άλλος Κογκολέζος έπαιζε στην Primera División, το Ισπανικό. Οπότε δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση για το λόγο που έρχονται κάποια τέτοια αποτελέσματα. Εν μέρη ακόμα ξεκινάνε πιο χαλαρά οι ισχυροί, αλλά εν μέρη οι ανίσχυροι δεν είναι πλέον τόσο ανίσχυροι, γιατί οι ποδοσφαιριστές τους έχουν εμπειρίες από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα.

0: Συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο με τον Νίκο Πισμπή και ξεκινάμε στη ρύθμιση του ήχου στο τηλεφωνικό μας κέντρο την Ειρήνη Λεγαϊκή, στην μουσική επιμέλεια τον Θανάση Βούτσινο, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Θέλω διάφορα να σχολιάσω, αλλά βλέπω το χρόνο και μάλλον δεν θα προλάβω, θα τα ξεκινήσω δηλαδή και δεν θα προλάβω έτσι να τα ολοκληρώσω. Θα έχουμε τον κύριο Χατζησαλάτα, οπότε τα αφήνω για λίγο πιο μετά. Ήδη βλέπω ότι είναι, μία που το είπα, μία που είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πάμε λοιπόν να τον καλησπερίσουμε. Πώς είστε, τι κάνετε κύριε Χατζησαλάτα?
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη, δόξα τω Θεώ και το αυτό εύχομαι και για εσάς και για όλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, γενικά για όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής, επαναλαμβάνω, κάθε Τετάρτη μας ενημερώνει τέτοια ώρα για επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας που ενδιαφέρει όλους ανεξαιρέτως. Και ξεκινάμε με τον οδηγό που μου έχετε στείλει για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικιών. Κάτι καινούριο, κάτι που υπάρχει καιρό.
1: Και πολύ σωστά το είπατε, ανακαίνιση κατοικιών. Γιατί ακούγεται σαν περιγραφή το ανακαινίζω, νοικιάζω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί μέσα στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει και ιδιοκατοίκηση. Δεν υπάρχει μόνο κτίρια τα οποία ήταν κενά και θα μπουν πλέον σε μια μακροχρόνια μίσθωση.
0: Μάλιστα.
1: Προϋπολογισμός του έργου 500 εκατομμύρια ευρώ και στόχος είναι η ανακαίνιση 25.000 κατοικιών. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Πρώτη ξεκίνησε ήδη και είναι η φάση της επιλεξιμότητας. Δηλαδή, να δούμε αν θα είμαστε επιλέξιμοι βάσει κριτηρίων ως ιδιοκτήτες, αλλά και αν το ακίνητο το οποίο θέλουμε να ανακαινήσουμε, αν είναι επιλέξιμο. Έτσι λοιπόν κάνουμε αίτηση στην πλατφόρμα ανακαίνιση.apps.gov.gr, πάντα με κωδικούς τάξης, και επιλέγουμε το ακίνητο. Αν όντως έχουμε τα κριτήρια τα χέρια εμείς και το ακίνητο, τότε θα δει μια βεβαίωση επιλεξιμότητας, την οποία ή την εκτυπώνουμε και την αφήνουμε στην άκρη ή την αφήνουμε στην άκρη του υπολογιστή μας. Περιμένουμε αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η δεύτερη φάση, που είναι αυτή η φάση στην οποία θα πάρουμε και τα χρήματα για να προχωρήσουμε στις εργασίες. Εφόσον λοιπόν έχουμε την βεβαίωση της επιλεξιμότητας, πιθανότατα τμηματικά θα γίνουν η κατανομή των χρημάτων, ίσως ανάλογα με την επιδότηση 12, 24 ή 36.000 ή βάσει εισοδηματικών κριτηρίων τα οποία έχουμε δηλώσει. Τα ακίνητα, για να είναι επιλέξιμα, θα πρέπει οπωσδήποτε η άδειά τους να έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1990. Δηλαδή, στην ουσία, να είναι 35 ετών και περισσότερα και μεγαλύτερη παλαιότητα. Δεύτερον, να είναι κλειστά τα έτη 24-25 ή να ιδιοκατοικούνται από τον δικαιούχο. Η επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά ή τα 150 για τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να είναι ενεργειακή κατηγορία έως γάμα και να μπορεί να έχει να μπει στη διαδικασία αναβάθμισης ενεργειακής, να μην έχει ενταχθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, σαν αυτό που λέγαμε ανακαινίζω, νοικιάζω, σπίτι μου, οτιδήποτε άλλο κτλ.
0: Να μην είναι.
1: Από 1η Ιανουαρίου του 2020.
0: Να μην είναι και σε άλλο, ναι.
1: Ναι, να μην έχει ενταχθεί σε κανένα από αυτά τα προγράμματα, από το 20 και μετά, και να μην είναι καταχωρημένο στο Μητρό Βραχυχρόνιας Μίσθωσης τύπου Airbnb, να μην μου αποφέρει δηλαδή εισόδημα στην ουσία. Η επιδότηση έως 36.000 ευρώ το ανώτερο, που είναι για τα 120 τετραγωνικά, γιατί υπάρχει πλαφόν στα 300 τετραγωνικά ένα τετραγωνικό μέτρο. 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο λοιπόν σημαίνει ότι αν ανακαινήσω ένα σπίτι 80 τετραγωνικών θα πάρω 24.000 ευρώ. Τα 300 ευρώ φυσικά για μια ανακαίνιση δεν επαρκούν, αλλά αυτό σημαίνει θα βάλουμε και για κεφάλαια. Πέρα από αυτά τα χρήματα των 300 ευρώ ένα τετραγωνικό, υπάρχει και ένα ποσό 2.500 ευρώ, το οποίο καλύπτει τα έξοδα των μηχανικών, την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, τις άδειες οι οποίες θα απαιτηθούν, καθώς και τον έλεγχο της ολοκλήρωσης. Το ποσοστό της επιδότησης ξεκινάει από 70% και τελειώνει στο 95%. Αν έχουμε ιδιοκατοικούμενη κατοικία, έχουμε ως βάση το 70%. Αν είναι κλειστή η κατοικία, έχουμε ως βάση το 80, και αυτές οι δύο βάσεις, ανάλογα με το αν είναι κλειστό ή αντικατοικούμενο, προσαυξάνονται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες αν έχουμε τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες, Συν 5 μονάδες αν έχουμε οικογένειες στο μέλλον τους υπάρχει κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες. Συν 5 μονάδες αν τα ακίνητα αυτά είναι σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. Άρα λοιπόν το 70 γίνεται 85 και το 80 γίνεται 95 που είναι και το πιο υψηλό ποσοστό. Τι επιδοτείται κύριε Λαβίδη?
0: Ναι.
1: Τα πάντα όλα. Οι εργασίες ανακαίνησης από 60-80% της συνολικής δαπάνης, γκρεμίσματα, βαψίματα, υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κουζίνα, μπάνιο, οτιδήποτε δηλαδή μπορούμε να κάνουμε σε ένα σπίτι. Επίσης, από 20-40% είναι ενεργειακές παρεμβάσεις για εγκατάσταση αν δεν έχουμε ή αν έχουμε αντικατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, αντικατάσταση συστήματος ψύξης θέρμανσης με αντλίες θερμότητος, θερμομόνωση ταράτσας δωματίων. Εισοδηματικά κριτήρια. Είπαμε πως πρέπει να ήταν τα ακίνητα, αλλά να δούμε και αν εμείς πλέον δικαιούμαστε ως ιδιοκτήτες. Τότε, αν με ενδιαφερόμαστε για κλειστή κατοικία, εισοδηματικά κριτήρια είναι 18.000 ευρώ για τον άγαμο έως φυσικά και έως 35.000 ευρώ για το ζευγάρι, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αν ενδιαφερόμαστε να κάνουμε μια ανακαίνιση στην κατοικία την οποία μένουμε, τότε το εισοδηματικό κριτήριο είναι έως 25.000 για τον άγαμο, 45.000 για το ζευγάρι, συν 5.000 για κάθε παιδί και τα κτίρια οικίες οι οποίες θα ανακαινιστούν θα πρέπει για 5 χρόνια όσα ιδιωτικοκατοικούνται να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανακαίνιση στην εξοχική μου ή στη δευτερεύουσα. Τα δε κλειστά ακίνητα θα πρέπει ή να ιδιωτικοποιηθούν ή να μισθωθούν με μακροχρόνια μίσθωση όμως. Αυτή η μίσθωση που έχει διάρκεια στα 1-2-3 χρόνια κτλ. Απαγορεύεται να μπουν στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, όπως επίσης απαγορεύεται να γίνουν επαγγελματική χρήση. Καθώς επίσης και να επεκμισθωθούν, δηλαδή ανακαινίζω ένα ακίνητο, το μισθώνω σε κάποιον, αλλά αυτός ο κάποιος το κάνει πλέον βραχυχρόνια μίσθωση. Απαγορεύεται λοιπόν η επεκμίσθωση, αν έχουμε τα κριτήρια τα εισοδηματικά εμείς και το κτίριο, η κατοικία, αυτά που είπαμε κατοικία και έχουμε και ορισμένα χρήματα, γιατί είπαμε 300 ευρώ δεν φτάνουν, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει.
0: Οπότε, έχουμε το στοιχείο ότι δεν είναι μόνο για Airbnb, για βραχυχρόνια μίσθωση, όπως το λέμε ελληνικά, μπορεί να είναι και για, για ιδιοκατοίκηση, το σπίτι που μένουμε.
1: Για βραχυχρόνια απαγορεύεται.
0: Μάλιστα. Όχι, το ανακαινίζω. Δεν είναι μόνο, όπως μας είπατε στην αρχή, είναι και για κάποιον, δεν είναι ανακαινίζω, νοικιάζω.
1: Είναι,
0: δεν είναι
1: ανακαινίζω.
0: Συγγνώμη, βραχυχρόνια. Έχετε δίκιο.
1: Ή για κτίρια τα οποία είναι κλειστά τα δύο τελευταία χρόνια και επιθυμεί ο ιδιοκτήτης να το ανακαινήσει για να το βάλει στη μακροχρόνια μίσθωση. Μακροχρόνια όμως.
0: Μπράβο, σωστό. Εγώ φταίω. Άρα δεν είναι όμως μόνο για τη μακροχρόνια. Δεν είναι το ανακαινίζω για να το νοικιάσω. Μπορώ και να το ανακαινήσω εκεί που ζω. Ωραία. Και κατά τα λοιπά μπαίνουν οι πολίτες στη σχετική πλατφόρμα που έχει ανοίξει και μέσω του gov.gr στο ανακαίνιση.apps.gov.gr και βλέπουν αν, είναι, αν πληρούν τα κριτήρια.
1: Επιλέξουν οι αυτοί ή το ακίνητο. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι επιλέξιμος παραδείγματος χάρη βάσης εισοδήματος, αλλά μην είναι επιλέξιμο το ακίνητο.
0: Οπότε δείτε το όσοι... σκεφτόσασταν ότι είναι μόνο για να τον νοικιάσω, άρα δεν με ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που δεν είναι μόνο για να τον νοικιάσετε, αλλά και να μείνετε, δείτε το αν πληρείτε τα κριτήρια και μακάρι να μπορέσετε να το προχωρήσετε.
1: Τώρα,
0: αλλάζουμε θέμα λοιπόν και πάμε στους περίφημους λογαριασμούς ρεύματος, όπου δεν πληρώνουμε, νομίζουμε πολλές φορές. Όχι, νομίζουμε. Εντάξει, το ρεύμα είναι ένα ποσοστό του τελικού λογαριασμού. Και μας φαίνεται πολύ μεγαλύτερος από αυτός που πραγματικά είναι ο λογαριασμός του ρεύματος, διότι υπάρχουν οι χρεώσεις τρίτων. Τι γίνεται με αυτό, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Το είχαμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, ότι όταν λέμε και προτρέχουν σε μια διαδικασία όλοι να αλλάξουν χρωματιστό τιμολόγιο, ή υπάρχουν πολλοί οι οποίοι υποδεικνύουν χρωματιστικά τιμολόγια, να ξέρουμε ότι οτιδήποτε διαφορά προκύψει θα είναι πάνω στην κατανάλωση ρεύματος και όχι στο σύνολο του λογαριασμού. Γιατί μεγάλο κομμάτι του λογαριασμού είναι υπέρ τρίτων. Είτε αυτά είναι δίκτυα, είτε αυτά είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι ΕΡΤ. Έτσι λοιπόν έχουν ανησυχήσει οι πάροχοι, γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα πληρωμών γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εύλογα λένε ότι αν σε περίπτωση ήταν διαχωρισμένος ο λογαριασμός, θα μπορούσε ίσως αυτός ο οποίος έχει καταναλώσει το ρεύμα και θα πιώνει μόνο για το ρεύμα να μπορούσε να μου είχε εξοφλήσει το λογαριασμό. Οπότε και εγώ να μην είχα ένα έλλειμμα 3 δισεκατομμύρια.
0: Ναι. Καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Γιατί δεν μπορεί να διαχωρίσουμε τον λογαριασμό. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να πάμε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και να πούμε καταθέτω τα χρήματα για τον πάροχο του ρεύματος, αλλά δεν πληρώνω τα υπόλοιπα. Θέλουμε να τα πληρώσουμε όλα. Και η Ευρώπη πλέον μπαίνει σε τέτοια διαδικασία, δίνει δηλαδή κατεύθυνση για διαχωρισμό των λογαριασμών. Η Γερμανία έχει αφαιρέσει τις χρεώσεις για τις χρήσεις δικτύων και τις μετέφερε στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι ΔΕ Βρυξέλλες προωθούν μείωση φορολογίας στον ηλεκτρισμό και απαλληφή των πρόσθετων φόρων ή εισφορών. Και σε ολόκληρη Ευρώπη, τρεις χώρες, η χώρα μας, η Ιταλία και η Πορτογαλία, είναι οι μόνες χώρες που εισπράττουν τέλος υπέρ δημόσιας τηλεόρασης. Και αν δούμε στο λογαριασμό.
0: Σε άλλες χώρες η δημόσια τηλεόραση δεν εισπράττει τέλος.
1: Δεν επιβαρύνουν τους λογαριασμούς, δεν πληρώνει ο πολίτης.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δούμε τη διαδικασία, το τι μας χρεώνουν, είναι δυνατόν να μας χρεώνουν, παραδείγματος χάρη, τις ρευματοκλοπές και τις απώλειες δικτύου? Τι ευθύνεται ο συνεπής καταναλωτής όταν πληρώνει το ρεύμα του, αν ο ΔΔΕ ή οποιοδήποτε άλλος δεν έχει δίκτυο και θέλει συντηρήσει το δίκτυο? Όταν αγοράζει ένα προϊόν, δεν πληρώνει τη διαδικασία για να φτιαχτεί αυτό το προϊόν. Όλα αυτά περιέχουν την τελική τιμή. Φτάνουμε στο σημείο να καλύπτουμε εμείς οι συνεπείς τις ρευματοκλοπές. Γιατί? Και αν σε περίπτωση η ρευματοκλοπή εντοπιστεί.
0: Αυτό γινόταν και παλιότερα ή τώρα με τους παρόχους?
1: Όχι, παλιότερα.
0: Και επιδεεί.
1: Βεβαίως. Και αν εντοπιστεί η ρευματοκλοπή και μπει οποιοδήποτε πρόστιμο.
0: Αυτό που λέτε να πούμε είναι οι λεγόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η ΙΚΟ.
1: Σωστά.
0: Είναι ένα ανταποδοτικό τέλος. Το πληρώνουμε σε όλους τους παρόχους, όχι μόνο στη ΔΕΗ. Και όπως μας είπατε, χρηματοδοτεί και, όπως το αναφέρατε, ρευματοκλοπές. Βεβαίως χρηματοδοτεί, για ολοκληρωστεί και θα σας πω.
1: Χρηματοδοτεί τα δίκτυα. Είχαμε διαβάσει ότι ένα νησί που θα συνδέονταν με την Αθήνα με υπόγειο καλώδιο, ακόμη και αυτή την επένδυση καλούμαστε να την πληρώσουμε εμείς. Μα γιατί? Εμείς θα πληρώσουμε την επένδυση το οποιοδήποτε? Αν ήταν έτσι, θα μας είχαν μέτρους και στα κέρδη και θα μας ελαφρύνουν τον λογαριασμό. Δεν μπορεί να είμαστε μόνο σε αυτά τα οποία θα πληρώσει οποιοδήποτε πάροχος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή, όπως είπα και προηγουμένως, να πληρώνουμε τις ρευματοκλοπές, να πιάνεται αυτός που έχει ρευματοκλοπεί, να του μπαίνει πρόστιμο, να εισπράττει το πρόστιμο από το ΔΔΕ και εμείς πλέον να έχουμε πληρώσει ήδη τα σπασμένα του προηγούμενου και το ΔΔΕ να έχει βάλει κέρδη. Αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Δυστυχώς όμως επικρατούν και στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι έκανα λάθος και είναι διαφορετικό αυτό που είπα το ΙΚΟ. Δηλαδή υπάρχει αυτή για τις ρευματοκλοπές που είπατε, μία έμεση χρέωση, οι λεγόμενες μη τεχνικές απώλειες. Και
1: ναι,
0: πληρώνουμε στο ΔΔΕ.
1: Περιλαμβάνει και τα δίκτυα μέσα.
0: Περιλαμβάνει και
1: τα απώλειες δικτύου.
0: Και οι λεγόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν την ηλεκτροδότηση των κατοικιών στα μύδια συνδεδεμένα νησιά, αυτό που είπατε.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει και χαρακτήρα κοινωνικό, δηλαδή πληρώνουμε όσοι υπόλοιποι για να μπορεί μια οικογένεια να έχει ή κάποιος να έχει κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο.
1: Μα αυτό δεν πρέπει να πληρώνει.
0: Αυτός που πληρώνει καλύτερα, αυτό θέλω να πω. Αν ο Νίκος που είναι απέναντί μου είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο, είναι διότι ο Γιάννης, εσείς, πληρώνει, χρεώνεται.
1: Βεβαίως.
0: Δεν πληρώνει, δηλαδή, δεν είναι από την τσέπη του, πώς να το πω, του κράτους, είναι από την τσέπη του Γιάννη και της Ειρήνης. Χρεώνεται παραπάνω πόσο ο Γιάννης και η Ειρήνη και αθρηστικά με αυτό το ποσό κάνουν τη λεγόμενη κοινωνική πολιτική, το λεγόμενο κοινωνικό τιμολόγιο. Έτσι παρέχεται.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Αυτό είναι λίγο περίεργο. Γιατί έχει μια λογική, αλλά υποτίθεται πληρώνω φόρους για να έχω μια λογική αλληλεγγύης, να μπορεί να καλύπτει τις ευάλωτες ομάδες το κράτος. Καλά, υπάρχει και κόσμος που σου λέει δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να είναι λιγότεροι φόροι και ο καθένας όπως επιβιώσει. Είναι ανάλογα, είναι πιο δεξιό ή πιο αριστερό, ανάλογα πώς σκέφτεται κάποιος.
1: Ίσως αυτό να οθεί τον πολίτη σε τέτοιες σκέψεις, γιατί βλέπει ότι υπάρχουν υψηλοί φόροι και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι ανταποδοτικοί. Δηλαδή δεν βλέπει ο πολίτης ότι με τα χρήματα που πληρώνει έχει μια υγεία, παιδεία, ασφάλεια, τους δρόμους, την καθημερινότητά του σε ένα επίπεδο όπως είναι και ο Βόρειος Ευρωπαίος που πληρώνει ίσως και περισσότερους φόρους. Αλλά βλέπει ανταποδοτικότητα. Ο Βόρειος Ευρωπαίος, παραδείγματος χάρη, οποιοσδήποτε Ευρωπαίος, δεν θα ματώσει οικονομικά για το παιδί του είναι το γυμνάσιο και θα πρέπει να πάει στο λύκειο και από το λύκειο και να κοιτάξει. Παραδείγματο χάρη, οποιοδήποτε Ευρωπαίο δεν θα ματώσει οικονομικά για το παιδί του είναι το γυμνάσιο και θα πρέπει να πάει στο λύκειο και από το λύκειο και να κοιτάξει.

0: έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Όλες οι ασφαλιστικές θέλουν να καταργήσουν τα ισόβια συμβόλαια. Αυτά τα οποία είχαν γίνει πριν από κάποιες δεκαετίες και ήταν συγκεκριμένες παροχές αρκετά υψηλές και με χαμηλό τίμημα. Βρήκανε λοιπόν και αρχίζουν και κάνουν υπέρογες αυξήσεις, ούτως ώστε να αναγκάσουν τον κόσμο να εγκαταλείψει τα ισόβια συμβόλαια. Και άνθρωπος της αγοράς που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, μου έχει εμπιστευτεί ότι ακόμη και οι ασφαλιστικοί πράκτορες παίρνουν ακόμη και μπόνους ή χρήματα ή παροχές άλλες για να πείσουν τους ασφαλισμένους να εγκαταλείψουν τα ισόβια και να πάνε σε ετήσια ανανεώμενα συμβόλαια. Έτσι λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή ασφαλιστική εταιρεία με αυξήσει σε ποσοστό 8,5-13%, που φτάνει ακόμα και στο 30% για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 70 έτους ηλικίας τους. Και αυτές οι αυξήσεις τέθηκαν σε ισχύ από 1η Αύγουστο 2026. Ευτυχώς υπάρχει ένας φύλακας άγγελος που λέγεται ΕΚΠΙΖΟ, κύριε Καλαποθαράκου, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Απέστειλε εξώδικη πρόσκληση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, γιατί είπε το αυτονόητο, ότι ο τρόπος υπολογισμού που κάνετε για αυτά τα ασφάλιστα ακόμη δεν είναι θεσμοθετημένος. Να θυμίσω ότι η κυρία Καλαποθαράκου ήταν αυτή η οποία πήγε σε μια διαδικασία δικαστική με την Εθνική Τράπεζα για το θέμα των χρεώσεων των 0,80 κάθε μήνα που ήταν στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς και είχαν μετατρέψει τους λογαριασμούς από ταμιευτηρίο σε προνομιακούς. Έτσι λοιπόν και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτή τη στιγμή έχει μπει μια τέτοια διαδικασία. Δυστυχώς αυτός που έχει υπογράψει ισόβιο συμβόλαιο πριν από ορισμένα χρόνια βλέπει κάθε χρόνο να υπάρχουν υπέρογες αυξήσεις. Και σε αυτό, σε αυτή την δικαιολογία εντός εισαγωγικών η λέξη των ασφαλιστικών εταιρείων ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος νοσηλείας, η απάντηση είναι ότι όταν εσείς κάνετε ένα ισολογισμό στο τέλος της χρονιάς και είστε κερδοφόροι, μου επιστρέφετε χρήματα εμένα, πώς καλείτε εμένα να μπω στις ζημιές τις δικές σας και όχι στα κέρδη. Ευτυχώς λοιπόν η ΕΚΠΙΖΟ έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες με εξώδικη διαμαρτυρία. Θέλω να πιστεύω αυτός ο παραλογισμός σταματήσει.
1: Μάλιστα. Τώρα, αλλάζω δύο ακόμη θέματα και μετά ερωτήματα από ακροατές μας. Το πρώτο μου κάνει λίγο εντύπωση. Μας γίνονται στη χώρα συστάσεις να περιορίσει οι φοροαπαλλαγές. Τις συστάσεις τις κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν και ο ΟΣΑ. Ενώ οι πολίτες εδώ έχουμε την αίσθηση ότι και κάποιες φοροαπαλλαγές που υπήρχαν έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Οπότε έχουν απομείνει πάρα πολύ λίγες. Αλλά εδώ μου λέτε ότι οι φοροαπαλλαγές, σύμφωνα και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αθροίζονται στα 22 δισεκατομμύρια. Για πείτε μας.
0: 22,9 για την ακρίβεια και είναι 1.236 φοροαπαλλαγές.
1: 1.236, μάλιστα. Ενώ εμείς έχουμε την αίσθηση ότι τίποτα δεν εκπίπτει πλέον από το φόρο.
0: Δεν είναι οι φοροαπαλλαγές που είχε ο πολίτης και δικαίως τις είχε όταν πλήρωνε κάποιο ενίκιο, όταν πλήρωνε ένα ασφάλιστρο ζωής όπως συζητάγαμε προηγουμένως ή όταν τα παιδιά του πηγαίνουν φροντιστήριο. Αυτές έχουν φύγει άπαξ διαπαντός, ακόμα και η δόση δανείου που πηγαίνει για πρώτη κατοικία. Υπάρχουν φοροαπαλλαγές οι οποίες έχουν δοθεί οι περισσότερες με κοινωνικό πρόσημο σε ευάλωτους πολίτες, σε τρίτεκνες πολίτεκνες οικογένειες, σε ανθρώπους οι οποίοι πέσαν μια καταστροφή, πλημμύρα, φωτιά ή οτιδήποτε άλλο σεισμό. Αυτές οι φοροαπαλλαγές καλείται τώρα η Κομισιόν να τις περιορίσει. Και μάλιστα είχαμε ακούσει και από το Κεντρικό Τραπεζίτη κάποια στιγμή να μιλάει για αυτές τις φοροαπαλλαγές. Και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μας εγκαλεί εντός εισαγωγικών, γιατί έχουμε χαμηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ντίζελ κίνησης, που είναι 41 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
0: Όταν, και μας λένε εδώ πάμε στο ύψος της βενζίνης, όταν στη βενζίνη έχουμε τους πιο υψηλούς στην Ευρώπη ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ναι, το ντίζελ είναι δυνατόν.
0: Μα είναι δυνατόν. Υπάρχουν φοροαπαλλαγές, παραδείγματος χάρη 39 περιπτώσεις για ένφια. Εκεί μέσα θα δούμε και απαλλαγές ένφια για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών οι οποίοι έχουν πάθει καταστροφές. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη σε δωρεές γονικές παροχές. Υπάρχουν διάφορες φοροαπαλλαγές στα νομικά ή στα φυσικά πρόσωπα ως κίνητρο για αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να επενδύσουν ή να επιχειρήσουν στη χώρα. Θα τους πεις τώρα ότι σας είχα δώσει μια φοροαπαλλαγή, αλλά τώρα σας την κόβω. Το είχαμε γνωρίσει πριν από κάποιες δεκαετίες, αν θυμάστε, με τα τέλη κυκλοφορίας για τα ΔΥΠ και τα λοιπά. Που είχαν έρθει κάτι υπέρογκα ποσά. Είπε τότε ότι παγώνουν να αγοράσετε αυτοκίνητα, δεν παίζει ρόλο ο κυβισμός. Και όταν αγοράσαν αυτοκίνητα οι άνθρωποι, μετά από 1-2 χρόνια, ξαναπήκαν τέλη κυκλοφορίας πάρα πολύ υψηλά.

0: Μάλιστα. Φαντάζομαι αυτές οι συστάσεις γίνονται από την Κομισιόν, αφού είναι από την Κομισιόν, σε όλες τις χώρες μέλη, ανάλογα ποια έχει περισσότερες ή λιγότερες, αλλά από τη στιγμή που αρκετές από αυτές, όπως είπατε, είναι αιτιολογημένες, είτε η φυσική καταστροφή, είτε για να προσελκύσω επενδύσεις, προφανώς και οι κυβερνήσεις δεν θα την ακούσουν την Κομισιόν. Καλά θα κάνουν σε αυτή την περίπτωση.
1: Περιπτώσεις για τέλη κυκλοφορίας για ταξινόμηση οχημάτων. Δηλαδή, όταν ένας πολύτεχνος έπαιρνε ένα όχημα με καλύτερες συνθήκες από κάποιον άλλον και δικαίως το έπαιρνε, θα το πεις τώρα σου κόβω την απαλλαγή.
0: Και να κλείσουμε με το θέμα των φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Το είχαμε ανοίξει και την προηγούμενη εβδομάδα, που φαίνεται ότι είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει αρκετά, διότι έχει, εδώ βλέπω μου έχετε στείλει και τα στοιχεία για την απόσβεση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για πείτε μου λοιπόν.
1: Και βλέπουμε διάφορες έρευνες.
0: Πείτε μας, συγγνώμη.
1: Άλλη μόνο. Βλέπουμε διάφορες έρευνες από ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και γνωρίζουν τα πράγματα καλύτερα, ότι ίσως να μην είναι και τόσο πολύ δελεαστικό το να βάλουμε ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Γιατί ένα σύστημα ισχύως 800 βατ στοιχίζει περίπου γύρω στα 550 ευρώ, ίσως και κάτι παραπάνω. Η απόδοση ιδανική στα χαρτιά που λέει ο κατασκευαστής είναι 1200 κιλοβατόρες έως 1300. Η πραγματική απόδοση όμως, γιατί υπάρχουν μέρες που είναι στην ευχιά ή οτιδήποτε άλλο, περιορίζεται περίπου στις 1000. Από τις 1000 κιλοβατόρες, εμείς στο σπίτι, όταν θα κάνουμε κατανάλωση, γιατί λείπουμε τις περισσότερες ώρες, να καταναλώσουμε τις 500. Έτσι λοιπόν, τα κέρδη σε αυτό ένα τέτοιο φωτοβολταϊκό σύστημα υπολογίζεται περίπου γύρω στα 125 ευρώ το χρόνο, δηλαδή περίπου 10 ευρώ το μήνα. Και η απόσβεση 4,5 χρόνια, αν δεν πάθει κάποια ζημιά. Εάν επιτραπεί και τοποθέτηση της μπαταρίας, που το κόστος είναι γύρω στα 1.600 ευρώ, τότε εκεί το ετήσιο όφελος πάει στα 250 και έχουμε απόσβεση στα 6,5 χρόνια. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας, αν θέλει να βάλει ένα τέτοιο σύστημα στο μπαλκόνι του, για να εξοικονομεί 10 περίπου ευρώ το μήνα. Και χωρίς εδώ να έχουμε στην υπολογίση τις αμοιβές του ηλεκτρολόγου, ο οποίος όταν βάλουμε ένα τέτοιο, ναι, μεν λένε όλοι δεν χρειάζεται ηλεκτρολόγο, το βάζει στην πίσω του σπιτιού σου και τελείωσε, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Γιατί αν η κατοικία έχει τριφασικό ρεύμα, τότε βάζοντας το φωτοβολταϊκό στην πρίζα θα τροφοδοτεί μία τυχαία φάση. Σε αυτή τη φάση μπορεί να μην είναι ούτε το air condition, ούτε το ψυγείο, ούτε το πλυντήριο, ούτε κάποια άλλη εργονοβόρα συσκευή. Οπότε καταλαβαίνετε, ίσως να πρέπει να το κοιτάξουμε με μία δεύτερη ματιά πιο σκοπτική, αν αξίζει τον κόπο να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Αναλυτικότατος. Πάμε λοιπόν σε ερωτήματα που έχουν στείλει οι ακροατές. Ο κύριος Νικόλας ρωτάει το εξής, απαντάτε σε ό,τι γνωρίζετε, έτσι κάποια ερώτηση που είτε δεν τη γνωρίζετε είτε για να απαντηθεί χρειάζεται πολύς χρόνος, την αφήνουμε. Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης δεν κοινοποιούνται, πού μπορούμε να τις βρούμε?
1: Εννοεί να κάνει αίτηση για επικουρική σύνταξη και δεν το έχει βγει ακόμη η επικουρική σύνταξη?
0: Μάλλον κάτι τέτοιο κατάλαβα.
1: Νομίζω ότι απευθύνεται στο Ταμείο της Επικουρικής του Ασφάλισης, αλλά και η επικουρική ασφάλιση, βασική προϋπόθεση να έχει πάρει κύρια ασφάλιση και έπεται επικουρική, έχει νομίζω ένα διάστημα 1-2-3 μήνες μέχρι να βγει και η επικουρική. Αν έχει καθυστερήσει, πρέπει να επικοινωνήσει με το Ταμείο του.
0: Γνωρίζετε, ρωτάει ο Νίκ, αν υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης για φωτοβολταϊκά συστήματα στη στέγη για ατομικές επιχειρήσεις, έχετε υπόψη σας?
1: Όχι, ακόμη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και ήταν μια διαδικασία για την συνεπαραγωγή του ρεύματος, ώστε να το καταναλώνεται από τις επιχειρήσεις. Όχι ακόμη, αυτά τα φωτοβολταϊκά, σύν τα φωτοβολταϊκά που είναι για το χωράφι, ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί.
0: Για το τέλος της ΕΡΤ που ρωτάει η κυρία Νάταλη, απαντήσατε νωρίτερα. Ή μπορεί να μην είναι η Νάταλη, τέλος πάντων να είναι κάποια άλλη προηγούμενη ακροάτρια. Όχι, μάλλον η κυρία Νάταλη. Κάποιος ακροατής ρωτάει εδώ, αν λέει η ακροάτρια είχε κάνει αίτημα και απερίφθη η οικοδομή του 1972, μάλλον για το πρόγραμμα αυτό που είπατε, το ανακαινίζω. Άμα κάνει καινούριο αίτημα θα πληρώσει 2.500 και μετά θα είναι στην τύχη αν θα εγκριθεί?
1: Όχι, από τη στιγμή που έχει τα εισοδηματικά κριτήρια και το ακίνητο έχει τα χαρακτηριστικά που είπαμε προηγουμένως, γίνεται επιλέξιμο και το Σεπτέμβριο πλέον μπαίνει στη διαδικασία να ξεκινήσει η χρηματοδότησή του. Δεν πληρώνει κάτι. Απλά στα χρήματα τα οποία θα πάρει αυτά τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, υπάρχει και ένα κονδύλι 2.500 ευρώ από αυτά για να πληρωθούν οι μηχανικοί, οι ταυτότητες κτηρίου κτλ.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Κύριε Χατζησαλάτα, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Τα λέμε με το καλό την επόμενη Τετάρτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής, κάθε Τετάρτη τον φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής. Τι εννοείται, κυρία Βασιλική, από το Κερατσίνη, μου το μετέφερε το ερώτημά σας η Ειρήνη, για τους φόρους και τον ένφη. Αν μπορούμε να κάνουμε κάποια ερώτηση, πρέπει να είσαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι ως προς το τι ακριβώς εννοείται. Έχετε καλέσει ακροατές, αλλά θα ανοίξουμε σε λίγο τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα πάμε σε τραγούδι, θα ακολουθήσει διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά περνάμε σε εσάς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο και ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να ακούσουμε τους ακροατές μας. Κάποια πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει νωρίτερα. Πρώτη-πρώτη, καλησπέρα. Στην κυρία Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή, με το χαιρετέ της. Να είστε καλά. Αυτό που είπες για τους Ιάπωνες και άλλους λαούς υπάρχει σε βιβλίο, γράφει ο Γεώργιος. Τα βρώμικα μυστικά της επιστήμης, με φωτογραφίες και φρικιαστικά ντοκουμέντα. Έχουν ψοφήσει από τον αριθμό αγώνων οι ποδοσφαιριστές των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και την ένταση. Γι' αυτό είναι πιο πεσμένοι σε σχέση με τους άλλους, η γνώμη μου, γράφει ο Τάκης. Ο Φιτς θέλει να ρωτήσει και τους υπόλοιπους στο στάδιο για την επιλεξιμότητα και ανάκτηση δεδομένων ακινήτων που πρέπει να διαλέξω σπίτι, κολλάει η πλατφόρμα και δεν προχωράει να μου εμφανίσει επιλογές και ρωτάει λίγο αν είναι κάτι που ένα κόλλημα που το έχετε εντοπίσει και άλλοι στην πλατφόρμα, στο στάδιο για την επιλεξιμότητα, στην ανάκτηση δεδομένων ακινήτων που πρέπει να επιλέξεις την οικία σου, κολλάει και δεν προχωράει. Έχει αναφερθεί πνεύμα αντιλογίας με τις κατοικίες του 90. Ανάλογα τώρα, κυρία Βαλεντίνα, από τη Λάρισα, καλησπέρα και σε εσάς. Της ήρθε πολύ ανεβασμένος ο λογαριασμός και δεν είναι ότι βάζω και λειτουργώ και το φούρνο. Φταίει ο ΔΔΕ, η εταιρεία που είμαι. Δεν μπορώ να απαντήσω έτσι πρόχειρα, ή ο κύριος Χατζησαλάτας. Είναι θέμα δηλαδή να δείτε και τις χρεώσεις στο λογαριασμό.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτος μας ακροατής είναι ο Παρμενίωνας. Γεια σου, Παρμενίωνα.
1: Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, ακροατές. Θέλω να ευχαριστήσω το Μυρμηδόνα. Πριν δύο εκπομπές που είχα μιλήσει, είχε πει καλά λόγια. Τον κύριο Μιχάλη, που είναι πάντα ακριβής, ειδικά στα εθνικά θέματα, και πάρα πολύ έγκυρος, και τον ακούμε χρόνια, είναι ακροατής και μιλάει. Και έναν άλλον κύριο που είπε ότι ο Παρμενίων είναι ο πιο άδολος, δηλαδή χωρίς συμφέρον, αυτά που λέει. Τον ευχαριστώ και αυτόν. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι 72 δεσποτάδες πήραν αύξηση, 100%. Το λέω και στο Μυρμηδόνα, 72. Τυχαίνει να έχουμε. Πήραν αύξηση, εγώ δεν θα πω τι θα κάνουνε. Άνθρωποι πνευματικοί είναι, ιερείς είναι. Ένας των Κυθύρων, νομίζω, βγήκε και είπε, ρε παιδιά, εγώ δεν θέλω αύξηση μισθού. Περνάω και με αυτά που έχω και είμαι πολύ καλά. Ελπίζω και οι άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και να τα δώσουν σε ορφανοτροφία και συντηρούν κιόλας, να τα δώσουν τα λεφτά αυτά. Γιατί είναι πρόκληση. Αυτό που τους έκανε ο Μητσοτάκης, τους έκανε για να τους εκθέσει. Όχι για καλό τους, για να τους εκθέσει στον κόσμο. Γιατί και εμείς που είμαστε μαζί με την Εκκλησία, θα είμαστε εναντίον αυτών των 72. Ειδικά το νούμερο 72 κι αυτοί.
0: Βέβαια, ο Μητροπολίτης Λάρισας είπε ότι στην Κύπρο παίρνουν 10.000. Τι σας φαίνονται πολλά εδώ?
1: Ναι, υπάρχουν μέσα στους Μητροπολίτες και αυτοί οι οποίοι μόνο έχουν χάσει το δρόμο τους από παλιά. Ούτε στα μνημόνια.
0: Ναι, αλλά να λέμε και τους μεν και τους δε, μη λέμε μόνο τους. Τι να κάνουν στα μνημόνια?
1: Δεν αντισταθήκαν τίποτα, ούτε στα μνημόνια, ούτε πουθενά. Κοίταξε, και ο Παπαφλέσσας ήταν μαζί με την ιεραρχία και έλεγε.
0: Τι σχέση είχε,
1: το... Και μετά όμως, επειδή το μετάνιωσε, μετανόησε, ας μετανοήσουν και αυτός ο Μητροπολίτης Λαρίσης, ας μετανοήσει. Πήγε και
0: πόσους
1: κάθισε το μανιάκι,
0: ξέρεις,
1: για να πέσει.
0: Και πόσους Παπαφλέσσες μπορείς να αναφέρεις, δηλαδή? Ένας ο Παπαφλέσσας.
1: Υπάρχει και ο Παλαιόν Πατρών Γερμανός. Υπάρχουν και ο Κοσμάς ο Αιτωλός που προετοίμαζε από την Επανάσταση. Υπάρχει και
0: επανάσταση.
1: ο Παπουλάκος στη Μεσσηνία. Υπάρχουν πολλοί.
0: Τρεις.
1: Τώρα μην λέμε ταράστα, δεν θυμάμαστε. Σου είπα τέσσερα παραδείγματα.
0: Όχι, σε ανώτερο επίπεδο. Τρεις.
1: Σε ανώτερο.
0: Ούτε τρεις δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, σε ανώτερο δύσκολα.
0: Τότε από πού προκύπτει εσένα αυτό το ότι η Εκκλησία θα αντισταθεί? Δηλαδή, τι παραδείγματα έχεις ιστορικά για να το πεις αυτό? Εκτός από τους μύθους με τους οποίους μεγάλωσες με την παππού και...
1: Το σύστημα,
0: που σου λέει,
1: πήγε ένας. Το μετάνιος.
0: Και αυτός τι είναι, ένας. Άλλοι.
1: Ένας φαίνει την αλλαγή, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ένας αλλά δεν είναι το...
1: Υπήρχε και ο Κάτσιας.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι το κυρίαρχο.
1: Ναι, όχι, φυσικά δεν
0: τι
1: είναι
0: να
1: το
0: κάνω τώρα.
1: Φυσικά δεν είναι το κυρίαρχο. Το ξέρουμε.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Ωραία. Εγώ λέω να βρέθηκε τον Κυθύρων, ας βρεθεί και κανένας άλλος. Τώρα θέλω να πω... δηλαδή τώρα οι ιερείς των Ιρανών, δηλαδή αντίστοιχα με τους δικούς μου, μας υπάρχουν και αυτούς που λέμε μουλάδες εμείς. Απλώς αυτοί οι μουλάδες που φτιάξαν ένα σιδερένιο κράτος του Ιράν, που εγώ ήμουν εναντίον τους από θέμα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Φτιάξαν όμως ένα σιδερένιο κράτος, το οποίο νίκησε, ουσιαστικά μέχρι τώρα έχει νικήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τίποτα δεν μπορούν να του κάνουν και τους νίκησε.
0: Τους ζηλεύεις.
1: Και αυτοί οι μουλάδες που λέμε ιερείς είναι σε λάθος θρησκεία.
0: Τους ζηλεύεις απλώς...
1: Τους ζηλεύω, έπρεπε να τους έχουμε εμείς τέτοιους παπάδες. Τέτοιους παπάδες, όχι να τα παίρνουν μόνο σαν τους δικούς μας, να είναι παπάδες της θυσίας για το λαό. Να φτιάξουν εδώ ένα σιδερένιο κράτος. Αλλά εδώ πέρα είναι μόνο πίσω να τα αρπάξουμε. Από τους πολιτικούς μέχρι και τους ιερείς. Τους ανώτατους, όχι τους κατώτερους. Τώρα, έχει γεμίσει η Ελλάδα με σκάνδαλα. Σκάνδαλο στο Δήμο Γαλατσίου. Στο Δήμο Γαλατσίου, σκάνδαλο, μεγάλο. Βρήκανε 185.000 μέσα σε σιρτάρι της γραμματέας, της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Παντού έχουμε γεμίσει σκάνδαλα. Τώρα, η κυρία Λατινοπούλου υποστηρίζει την κυβέρνηση. Λέει,
0: λες για το κύκλωμα στις πολυοδομίες.
1: Ναι, για το κύκλωμα της πολεοδομίας. Ναι, ναι, βρέθηκα στο σιρτάρι.
0: Ναι.
1: Ναι, στο σιρτάρι της βρέθηκε, δεν ξέρω εγώ αν είναι ένοχη. Βρέθηκε 185.000, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν ακουστεί ότι είναι σκάνδαλο. Πήγε στη...
0: καλά,
1: νομίζω φυλακίστηκε.
0: Έχεις δίκιο ότι...
1: Και όχι, ναι, μόνο αυτή, δεν μπορούμε... είναι κύκλωμα, αλλά... μεγάλο.
0: Ναι, δεν βρίσκονται τυχαία τώρα τέτοια ποσά.
1: Ναι, τώρα στο σιρτάρι σου φαντάσου αλλού που έχει, μπορεί να έχει. Η κυρία Λατινοπούλου τα βάζει με τους Ρωμά για να ακούει ο κόσμος αυτά που θέλει να ακούσει, και, αλλά λέει να φέρουμε Ινδούς εργάτες. Η κυρία Λατινοπούλου, καλά, σαν άσχετη που είναι από θέματα, οι Ινδοί, οι Ρωμά είναι Ινδοί. Οι Ρωμά, οι δικοί μας και όλοι οι Ρωμά στην Ευρώπη, οι Γύφτοι δηλαδή, έχουν έρθει από την Ινδία. Δηλαδή, ναι, μεν εδώ καταπολεμάει, υποτίθεται, τι πολεμάει τέλος πάντων, αυτή στηρίζει την κυβέρνηση. Τους Ρωμά, που αυτά ο κόσμος θέλει να ακούσει γιατί το κλέβουν για διάφορα θέματα.
0: Χαμό στην ακροδεξιά πολυκατοικία. Τσακωμή. Δεν μιλάει ο ένας ένικος με τον απέναντι. Χτυπάει να πάρω. Γείτονα να πάρω λίγο ζάχαρη. Βρε, φύγε από εδώ που θα σου δώσω ζάχαρη.
1: Η Λατινοπούλη είναι ακροδεξιά. Το κοριτσάκι δεν ξέρει, το έχουμε πει. Και είχα πει εδώ πέρα ότι αν την πάρει ο Τραμπ τηλέφωνο, τι θα του πει, όχι. Και βγήκε ο Μητσοτάκης, ακούει παραπολιτικά ο Μητσοτάκης και είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα. Είχα πει σε μια εκπομπή, δεν ξέρω τώρα ποιος του
0: το
1: είπε.
0: Εσύ να το βλέπεις. Ότι Κώστας το λέω, το δημόσιο βήμα το ακούνε, δεν με ακούνε.
1: Το ξέρω ότι το ακούνε. Μετά, τώρα θέλω να πω, εγώ λέω τώρα στον Αντώνη, παρότι ότι όταν ήταν ο Αντώνης είχα διαφωνίες και είχα βγει. Δεν συμφωνούσα με την πολιτική του, γιατί άρχισε τότε από το σχέδιο Πισαρίδη, που είχε βγάλει το σχέδιο Πισαρίδη, να εξοντώσει τους μικρομεσαίους. Το 90% των Ελλήνων της ελληνικής οικονομίας είναι μικρομεσαίοι, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε μόνο μικρομεσαίους οικογενειακές επιχειρήσεις. Εάν καταστραφεί, μπορεί ο κύριος Πισαρίδης να έχει σαν επιστήμονας να τα λέει κάπως ορθολογικά, αλλά αν καταστραφούν οι μικρομεσαίοι, που έχει το σχέδιο αυτό να καταστραφούν οι μικρομεσαίοι και να μείνουν 10 πολυεθνικές, για να μην φοροδιαφεύγουν, δήθεν, που τα βγάζουν στο εξωτερικό οι πολυεθνικές. Τέλος πάντων, θα καταστραφεί η Ελλάδα. Δεν υπάρχουν στο χωριό, στα χωριά, έχει ερημώσει ύπαιθρο. Κλείνουν μαγαζιά μέσα στην Αθήνα. Στο σχέδιο Πισαρίδη. Αυτό άρχισε μετά, δηλαδή επί Σαμαρά. Δεν ήταν τόσο έντονο, αλλά άρχισε. Αυτό του το καταλογίζω. Τώρα όμως, μετά επιδεινώθηκε επί Τσίπρα, έβαλε φορολογία προκαταβολή για την επόμενη χρονιά, δηλαδή εγώ αν πεθάνω την επόμενη χρονιά θα έχω πληρώσει εφορία, πρωτοφανή πράγματα δηλαδή, αντιευρωπαϊκά, ούτε στις αφρικανικές χώρες δεν υπάρχουν αυτά. Και μετά ήρθε ο Κυριάκος και έβαλε και τεκμαρτό, δηλαδή εισοδήματα που δεν έχω εισπράξει να φορολογούμε. Συν αυτό του Τσίπρα την προκαταβολή για την επόμενη χρονιά που κράτησε και ο Μητσοτάκης. Και λέει τώρα ότι μείωσε την εφορία. Ο Σαμαράς μόνο είχε μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Το θυμάμαι αυτό και το είχε κάνει. Και εγώ τώρα τι του λέω. Σαν Μεσσηνία, ας πούμε κι εγώ, η Μεσσηνία πρέπει να πρωτοστατήσει αυτή τη φορά και να ρίξει αυτή την κυβέρνηση. Εδώ δεν έχουμε Κιμ Γιούνγκ. Δεν μπορεί να έχουμε 3 και 4 τετραετίες Κιμ Γιούνγκ, ούτε Χάφτεν Χούφτεν Γερμανούς, που ήταν η Μέρκελ 17 χρόνια. Εδώ έπρεπε από μόνος του να παραιτηθεί και να πει παιδιά και να με ψηφίσετε, εγώ δεν θα ξανακυβερνήσω σε ένα δημοκρατικό. Υπάρχουν και άλλοι. Δεν είμαι ο μοναδικός. Τέλος πάντων, και λέω τώρα στον Αντώνη.
0: Και να κλείσουμε.
1: Επειδή κλείνω στη Μεσσηνία, η Μεσσηνία πρωτοστάτησε στους αγώνες του έθνους. Κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Το λέει και ο Καραμαλής. Δεν νομίζω να τα αλλάξει τώρα. Γιατί αν τα αλλάξει, θα αναιρέσει τον ίδιο τον εαυτό. Υπάρχει κίνδυνος ή δεν υπάρχει. Άρα, αν τα αλλάξει. Εντάξει, ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα του πω τι θα κάνει. Ας τα αλλάξει. Άρα αυτά που έλεγε, αν τα βρει δηλαδή με τον Κυριάκο, με τον Κιμ Γιούνγκ, ωραία. Θα είναι και αυτή η μέρος του συστήματος. Αλλά δεν νομίζω να τα αλλάξει, γιατί θα επικρατήσει η λογική στο τέλος. Και λέω τώρα, εμείς οι Μεσσηνοί κάναμε και κοινωνική επανάσταση την πρώτη, πριν από το Κιλελέρ, το 1834, εναντίον της αντιβασιλείας, και ένα από τα αιτήματα. Δεν ήμασταν εναντίον του συστήματος, ήμασταν εναντίον της αντιβασιλείας που είχε βάλει τρομερούς φόρους στο λαό. Κάτι που συμβαίνει σαν σήμερα, ίδια
0: περίπτωση. Πλήσε Παρμενίωνα.
1: Κλείνω, αλλά θέλαμε γρήγορα ενθρόνηση του Όθωνα για να αποκατασταθεί η δημοκρατία και η ελευθερία της επαναστάσεως. Δηλαδή να επικρατήσει και σύνταγμα. Και ζητήσαμε και σύνταγμα πριν από τις 3 Σεπτεμβρίου. Εμείς οι Μεσσίνοι. Και λέω τώρα στον Αντώνη και κάναμε και είμαστε και με τον Μητροπέτροβα και με τον Παπατσόρη. Εντάξει, το Παπατσόρη πρόλαβαν να τον κρεμάσουν στο ψάρι πριν ακόμα ο Όθωνας του δώσει χάρη. Θα του δίνει χάρη. Και η Αντιβασιλής ήταν και εναντίον του Όθωνα. Θέλω να πω τώρα στον Αντώνη, περίμενε, αυτό θα πω και
0: σε
1: τέρμα.
0: Ευχαριστώ.
1: Τον Αντώνη Σαμαρά πρέπει να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση. Τέρμα.
0: Γεια σου, Αντώνη. Γεια. Γιατί τον είπα Αντώνη, γιατί μου λέγε θέλω να πω στον Αντώνη και στον Αντώνη Σαμαρά και να πω στον Αντώνη και του είπα και εγώ γεια σου Αντώνη. Ο Παρμενίωνας ήταν στον αέρα, όχι ο Αντώνης. Έφεραν χ. Δεν το πιστεύω αυτό. Έφερε χ η Πορτογαλία που έχει ίσως το καλύτερο, την καλύτερη κεντρική γραμμή στο Μουντιάλ με ποδοσφαιριστές που είναι σε Champions League επίπεδο, στην ομάδα που πήρε κιόλας το Champions League. Φέραν χ με το Κονγκό. Τη λαϊκή δημοκρατία, τη δημοκρατία του Κονγκό, δεν ξέρω αν και λαϊκή. Δεν γίνει, δηλαδή. Δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δόθηκαν στη δημοσιότητα κάποια από τα σημεία του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Συγκεκριμένα, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Επιπλέον, προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι ΗΠΑ και Ιράν δεσμεύονται να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 60 ημερών. Την ίδια ώρα, μεγάλη νίκη για το Ιράν χαρακτήρισε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ. Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, χαιρέτησε τον λαό του Ιράν, που διψά, όπως είπε, για ανεξαρτησία και ελευθερία σε αυτήν τη μεγάλη ιστορική νίκη απέναντι στις ΗΠΑ. Νέα μάχη έντονη στο εσωτερικό του Πασόκ, αυτήν τη φορά ανάμεσα σε Διαμαντοπούλου Δούκα. Σε συνέντευξή της στο Open, η κυρία Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Χάρη Δούκα, δηλώνοντας ότι η συζήτηση που άνοιξε ο Δήμαρχος Αθηναίων για συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα του Τσίπρα είναι συνταγή για να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα ώστε να φεύγουν οι ψηφοφόροι. Πιο γελία προσέγγιση από αυτήν δεν θα μπορούσα να έχω φανταστεί, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου χαρακτηριστικά. Άμεση απάντηση του Χαριδούκα μέσα από ανάρτησή του. Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, είπε και καταλήγει. Μέσα από αυτές τις θέσεις της δεν μου κάνει καμία εντύπωση να βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Πήρα πολλάκι και σε φάμελο σε συνέντευξή του στο Open. Εγώ δεν έκανα ποτέ πίσω σε κρίσιμες στιγμές, διαμήνυσε ο ανεξάρτητος βουλευτής και επιτέθηκε κατά μέτωπο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Βάμελος στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Παρέλαβε ένα κόμμα στο 10% και τώρα βρίσκεται στο 2%, σημείωσε χαρακτηριστικά. Περισσότερους από 86.000 πελάτες είχαν σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, το κύκλωμα συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο εξάρθρωσαν οι αρχές της Κρήτης. Για την υπόθεση, συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 ακόμη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο οποίος προοριζόταν για πώληση σε νέους συνδρομητές. Το παράνομο όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται πως ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια. Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Μαρκόπουλου Μεσογείας, καθώς κατηγορείται για εκβίαση κατά συναυτουργία σε βάρος 14χρονου ανηλίκου. Στα αθλητικά, ισόπαλο με 1-1 έληξε το Πορτογαλία-Κονγκό στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 Γκανά-Παναμάς και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία στην ίδια διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, πάντα συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, 5 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Τρεις ώρες είμαστε μαζί συνολικά, από τις 9 μέχρι τις 12. Δευτέρα με Παρασκευή, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Για να δηλώσετε συμμετοχή, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-8-80. Ο Γιάννης ρωτάει γιατί να πληρώσει κάποιος τηλεόραση, γιατί να πληρώνει τέλος για την ΕΡΤ, αν δεν έχει τηλεόραση. Εδώ δεν υπάρχει αυτό, στο Φισμπάντεν της Γερμανίας. Όσο για το σύστημα των φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι, γράφει δεν συμφέρει. Μα όπως μας είπε και ο κύριος Χατζησαλάτας, τρεις χώρες έχουν τέτοιο τέλος. Εμείς, Ιταλοί, Πορτογάλοι. Ακριβώς, κύριε Βαγγέλη. Η διαβόητη μονάδα 731 του Ιαπωνικού Αυτοκρατορικού Στρατού που έκανε πειράματα σε ανθρώπους. Δεν γνωρίζει η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου για το τι συνέβαινε στο μέτωπο του Ειρηνικού στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, στην από εκεί πλευρά, διότι εδώ στην Ευρώπη είχαμε τη λέλαπα του ναζισμού. Η διαβόητη μονάδα 731 του Ιαπωνικού Αυτοκρατορικού Στρατού έκανε πειράματα σε ανθρώπους. Και το δικαιολογούσαν στη λογική τους οι Ιάπωνες ότι δεν είναι άνθρωποι, δεν νιώθαν τύψεις, δεν κάνουμε κάτι σε ανθρώπους, είναι κατώτεροι, δεν είναι το ίδιο είδος με εμάς. Πώς κάνανε παλιά, σιγά σιγά και αυτό θέλουν να το περιορίσουν, δοκιμές σε πειραματόζωα, σε διάφορα ζωάκια, έτσι το βλέπανε. Αυτός ο υπέροχος, γράφει, ιαπωνικός λαός που τόσο πολύ μας έχει εντυπωσιάσει εκτός Ιαπωνίας. Η κλίμακα του πόνου και του θανάτου που υπέστησαν Κινέζοι και Κορεάτες, αδιανόητη. Εντάξει, το άλλο που λέτε για τις ατομικές δεν το αναφέρω. Αλλά υποθέτω ένας Κινέζος ή ένας Φιλιππινέζος ή ένας Κορεάτης θα μπορούσε να το πει.

0: Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με τον πρώτο μας ακροατή, τον κύριο Γιώργο Παπαλίνη, και χθες είχε καλέσει αλλά δεν πρόλαβε, οπότε τον ακούμε σήμερα. Γεια σου Γιώργο και ευχαριστώ που πήρες την επόμενη μέρα.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα που μας ακούει.
0: Καλώς την.
1: Εγώ χαίρομαι να σου πω την αλήθεια που χθες θα ήμουν ο τελευταίος, ενώ σήμερα είμαι ο πρώτος.
0: Και
1: όχι από θέμα θέσης, αλλά από θέμα χρόνου. Δηλαδή χθες είχα αρχίσει και αγχωνόμουν, γιατί το θέμα, η θεματική χθες ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και όλο στοιχείως συμπέπεσε με μια κουβέντα που έκανα το απόγευμα με την κόρη μου.
0: Τη
1: 16χρονη, ναι, γιατί ανταλλάσσαμε
0: κάποιες
1: ανησυχίες. 16 είναι.
0: Α, εντάξει, είναι μεγάλη κοπέλα πλέον, ναι.
1: Ναι, και είναι σε μια κοινωνία που και εκείνη έχει πολλά ερεθίσματα και ερωτήματα. Θα ξεκινήσω από κάτι που θέλω πολύ καιρό να σου πω. Είναι αναφορικά με την ομάδα μας. Είχα κάνει, δεν θα το έλεγα πρόβλεψη, είχα εκφράσει μια επιθυμία τότε στα play-off ότι θα τα καταφέρουμε και θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν περισσότερο ελπίδα, επιθυμία και όχι πρόβλεψη. Γιατί ναι, αναφέρεις πολλές φορές και καλώς το κάνεις κατ' εμέ, ότι πολλοί σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε έχω πηγές, την άλλη εβδομάδα θα γίνει αυτό.
0: Oh.
1: Και όταν περνάει η εβδομάδα και δεν συμβαίνει, λες, δεν με έχει πάρει και κανένας να μου πει έκανα λάθος ή εγώ με αφορμή
0: περνάει
1: αυτό,
0: λίγος καιρός και μετά μου λένε το επόμενο.
1: Έτσι.
0: Την επόμενη εσωτερική πληροφορία που έχουν.
1: Ακριβώς, που είναι, τους την έχουν εκμυστηρευτεί μόνο σε αυτούς. Είναι ελάχιστοι αυτοί που το ξέρουν, αλλά το λένε δημόσια μετά. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο προπονητής στην ομάδα μας ο καινούριος, αλλά φαντάζομαι που θα κάνουμε προετοιμασία. Μας βλέπω για Άγιο Όρος πάλι. Λοιπόν, το χθεσινό θέμα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, διαβάζω, προσπαθώ να διαβάζω πηγές και ανθρώπους που μπορεί φαινομενικά να μην συμφωνώ μαζί τους.
0: Ωραίος.
1: Αλλά έτσι θα πάρω και μία άλλη οπτική και ή θα αναθεωρήσω αυτούς που μου ακούγονται πιο ευχάριστα στα αυτιά, ή θα επιβεβαιωθούν ή θα υπάρξει μια θα υπάρχουν αντικρώμενες απόψεις ή τροφή για να ψαχτώ περισσότερο.
0: Πάρα πολύ σωστό, ναι.
1: Χθες συζητούσαμε για τα μεταναστευτικά ρεύματα, για τη μετανάστευση. Εγώ διαβάζοντας ιστορία καταλήγω ότι η μετανάστευση, οι μεταναστευτικές ροές, οι μετακινήσεις πάντα υπήρχαν από την αρχή του ανθρώπινου είδους. Πάντα υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών για διάφορους λόγους. Για κλιματικούς, για κοινωνικούς, για εθνικούς, λόγω έκτακτων προβλημάτων, πάντα. Μην ξεχνάμε αυτός εδώ ο τόπος. Η ιστορία που μαθαίνουμε μας λέει ότι φτιάχθηκε από οι άνθρωποι που κατοικήσαν εδώ, ήταν προερχόμενοι από την κάθοδο των Δωριαίων. Πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε κανείς στη σημερινή εποχή γιατί και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που βάζουν έναν άνθρωπο, μια οικογένεια, ένα άτομο, μια προσωπικότητα σε μια διαδικασία τέτοια. Κανένας δεν θέλει να φύγει από τον τόπο του. Κανένας δεν θέλει να εγκαταλείψει φίλους, συγγενείς, ανθρώπους αγαπητούς του. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να είμαστε ενάντια σε κάτι που αποτύχει, δεν έχουμε γεννηθεί στη θέση του. Αποτύχει έχουμε γεννηθεί στην Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να έχουμε γεννηθεί σε μια άλλη Ήπειρο, κάτω από άλλες συνθήκες. Να έχουμε γεννηθεί ένα άλλο φύλλο από αυτό που είμαστε τώρα. Εγώ λέω χαρακτηριστικά στις κόρες μου ότι να νιώθετε τυχερές, γιατί αν είχατε γεννηθεί σε μια αφρικανική χώρα υπό Σαχάρια, μπορεί τώρα να σας είχα ανταλλάξει με δύο καμήλια. Και σοκάρονται τα παιδιά, αλλά δυστυχώς ακόμα σε αυτές, σε πολλές τέτοιες κοινωνίες υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Βέβαια.
1: Πώς μπορούμε να είμαστε ενάντια? Εμένα ο παππούς μου ήταν Έλληνας πόντιος πρόσφυγας, ο οποίος έφυγε σχετικά αργά από τον Πόντο, την Τουρκία, όλες αυτές τις περιοχές. Πήγε το 30, κέρδισε σε μια χώρα και πέτυχε τους παγκόσμιους πολέμους, σε φίλους μετά. Πώς μπορεί να είσαι. Αναφορικά με αυτά που ακούστηκαν χθες. Τώρα θα μπω στη θέση να υπερασπιστώ το μαρξισμό. Λοιπόν, ο μαρξισμός αναλύει τη μετανάστευση ως δομικό φαινόμενο του καπιταλισμού. Τι λέει δηλαδή, ότι ο σκοπός των μεταναστευτικών ορών και μετακινήσεων στον καπιταλισμό γίνεται ξεκάθαρα και μόνο για τη μείωση του εργασιακού κόστου. Φθηνό εργατικό δυναμικό. Το βιώνουμε σήμερα. Το βιώνουμε. Είχε όμως σαν σύνθημά του ότι οι προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε. Που προλετάριους ονομάζει τους εργάτες. Εγώ όμως, ασπαζόμενος πιο πολύ τους αναρχικούς φιλόσοφους του ελευθεριακού χώρου, οι οποίοι πρότειναν τρόπους στο μεγάλο σου ερώτημα χθες, ωραία, και τι κάνουμε, και τι κάνουμε, και τι κάνουμε. Υπάρχει. Οι αναρχικοί φιλόσοφοι του ελευθεριακού χώρου έλεγαν το εξής, ότι για να καταπολεμηθεί και να μην υπάρξει μετανάστευση και μεταναστευτικές ροές, θα πρέπει να σταματήσουν οι λόγοι που τους γεννούν. Οι πόλεμοι. Λέμε ότι η Ευρώπη δέχεται χιλιάδες ανθρώπων κτλ. Ναι, στα μάτια πολλών είναι η γη της επαγγελίας. Ανέφερες πριν στο λόγο σου για το ποδοσφαιρικό αγώνα, θα ήταν ενδιαφέρον να ήταν το κοκό με το Βέλγιο. Υπάρχουν φωτογραφίες, μία μάλιστα έχει στοιχειώσει τη μνήμη μου, από την εποχή του Λεοπόλδου, Βέλγος αξιωματικός φοράει αυτή τη χαρακτηριστική ανοιχτόχρωμη στολή στρατιώτη με καπέλο, ο οποίος είναι περιχαρής, πάνω και δίπλα του έχει δύο κοφίνια, που το ένα είναι πεσμένο στο έδαφος και προεξέχουν, κυλάνε από μέσα του μικρά λευκά μπυλάκια, ασπρόμαυρη φωτογραφία. Φαινομενικά φαίνεται ότι πανηγυρίζει για κάτι. Η λεζάντα από κάτω με σόκαρ. Ήτανε μάτια, αυτή η βόλη που φαινόταν, ήτανε μάτια εργατών Κογκολέζων ως ποινή, γιατί εκείνη τη χρονιά είχε μειωθεί η παραγωγή. Αυτά τα εγκλήματα έχουμε κάνει. Αυτά τα εγκλήματα συνεχίζουμε και κάνουμε. Μέσα από την πολεμική μας βιομηχανία στέλνουμε σε όλες αυτές τις χώρες εξοπλισμούς, τους τα πουλάμε, σκοτώνονται οι άνθρωποι, αναγκάζονται να φύγουν ή συντηρούμε απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία είναι φίλια προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Ή φαινομενικά η Νιγηρία, η Νότιος Αφρική απελευθερώθηκαν. Το Κονγκό, τις πλουτοπαραγωγικές όμως, πλουτοπαραγωγικό υπέδαφος και η περιουσία τους, την εκμεταλλεύονται απόγονοι δυτικών, Ευρωπαίων. Άρα όλα αυτά είναι σε ένα φαινομενικό δίκτυο. Και μετά, ποιος θα ζει σε ένα χώρο στον οποίο θα νιώθει απειλή, θα νιώθει ότι δεν έχει ελπίδα. Από την Ελλάδα, εμένα αδελφός μου και πολλοί φίλοι του φύγανε. Φύγανε πριν το 10. Δεν φύγανε από μια εμπόλεμη κατάσταση, φαινομενικά. Φύγανε όμως από μια χώρα που, όντας κάτοχοι πτυχίων, η μόνη διέξοδος που βρίσκανε για εργασία ήταν ευκαιριακή, με όχι πλήρη ασφάλιση, στο χώρο της Εστίας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και κάνανε το βήμα και πολλοί λένε φύγανε από τη χώρα. Όχι. Η χώρα έδιωξε και συνεχίζει και διώχνει όλα αυτά τα παιδιά. Και τα διώχνει όχι γιατί είναι φυγόπονοι. Όχι γιατί δεν θέλουν να παλέψουν. Όχι δεν θέλουν να πολεμήσουν. Όχι. Όλους αυτούς τους βαρύβους τίτλους που βάζουμε φεύγουν και αφήνουν πίσω τους συγγενείς, γονείς, περιουσίες. Μπορεί να φανταστεί καθένας. Εγώ το βλέπω στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Εγώ πήρα τηλέφωνο τον αδελφό μου και του ανακοίνωσε ότι ο πατέρας μας ήταν τα τελευταία του. Και έτρεχε να βρει ένας άνθρωπος που είχε την οικονομική άνεση. Να βρει εισιτήριο για να έρθει να τον αποχαιρετήσει. Πόσοι από αυτούς τους συνανθρώπους μας που ζουν σήμερα στη χώρα μας μαθαίνουν για τους συγγενείς τους που είναι σε χώρες που δεν μπορούν να επιστρέψουν. Ότι πέθαναν, φύγανε, παντρεύτηκαν, μεγάλωσε η οικογένειά τους και δεν μπορούν ποτέ να τους ανταμώσουν.
0: Το καταλαβαίνω, Γιώργο.
1: Και χθες ο κύριος Σάββας από τη Γερμανία.
0: Και να κάνεις επίλογο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και με συγχωρεί. Είπε μία μεγάλη αλήθεια. Αυτή τη στιγμή, θέλουμε δεν θέλουμε, οι ροές των ανθρώπων που ήρθαν βοήθησαν τις οικονομίες. Αύξησαν το ΑΕΠ. Η Γερμανία, με μία τεράστια ανάπτυξη, είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είχε εργατικό δυναμικό. Γιατί αντιμετωπίζει το φαινόμενο της υπογενετικότητας, όχι στο βαθμό που το αντιμετωπίζει η Ελλάδα, και εκεί. Κλείνω με αυτό, μύθος στα επιδόματα. Στην Ελλάδα παίρνουν επιδόματα μόνο όσοι θα πάρουν άσυλο, είναι 90 ευρώ το μήνα και είναι για ελάχιστο διάστημα, δεν είναι φόρου ζωή. Για τα επιδόματα, τα επιδόματα τα υπόλοιπα που παίρνουν είναι καθαρά όπως τα παίρνουν και οι Έλληνες πολίτες λόγω του χαμηλού εισοδήματος που έχουν, αυτά του ΟΠΕΚΑ, του παιδιού, του ενοικίου και όλα αυτά. Και κλείνω και χαιρετίζω και σε ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι δεν είμαστε ενάντια στους ξένους εδώ στη χώρα μας. Είμαστε ενάντια στους φτωχούς ξένους. Αν έρθει κάποιος μουσουλμάνος, Σαουδάραβας, Καταριανός και πάει στη Μύκονο και ζητήσει να του φέρουν άμμο και καμήλες, αναφέρομαι σε γεγονότα που έχουν γίνει, θα τα φέρουν και θα νιώθουν πολύ καλά που πήραν τα χρήματά του. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα ούτε με τον ξένο, ούτε με αυτόν που πιστεύει διαφορετική θρησκεία από αυτούς από αυτή που πιστεύει η πλειοψηφία, αλλά έχουμε πρόβλημα με το φτωχό. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και χαίρομαι πολύ για τη χθεσινή θεματική, Κωνσταντίνε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Η κοινή ομάδα που αναφέρθηκε ο Γιώργος, ο ΠΑΟΚ. Έχω μικρές, αλλά μπορεί να είναι λίγο να είναι ουσιαστικές, ενώ μου είναι εξαιρετικά συμπαθής από το ηχόχρωμα, τον τρόπο που μιλάει. Πολλές φορές μόνο και με την ομιλία του κάποιος άνθρωπος σου βγάζει κάτι καλό, σου βγάζει μια συμπάθεια ή μια ανάλογα και μια αντιπάθεια. Αλλά συνήθως, έτσι όταν έχει κάτι ζεστό, από το γεγονός ότι είναι συζητήσιμος. Ωστόσο ιδεολογικά απλώς δεν έχω το χρόνο. Έχω κάποιες ενστάσεις, κάποιες διαφωνίες, αλλά δεν ήταν τώρα η κατάλληλη ώρα. Ίσως σε κάποια επόμενη εκπομπή να τις συζητήσουμε. Κάποια πράγματα από αυτά είπα και χθες, κάποιες από τις διαφωνίες μου. Ας πούμε, πλέον θεωρώ ότι είναι πολλά τα χρόνια που έχει φύγει ο Λευκός από την Αφρική και κάπου πρέπει και οι ίδιοι Αφρικανοί να δούνε το δικό τους μερίδιο. Επίσης θεωρώ ότι δεν είναι θέμα μόνο οικονομικό, είναι οικονομικό, αλλά υπάρχει και μια φοβία που υπάρχει απέναντι, το είπα και χθες, τον οποιονδήποτε ξένο με την έννοια στην επαρχία να φύγει, να πει κάποιος από την πόλη, θα θέλει λίγο καιρό να προσαρμοστεί εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή θα τον κοιτάνε λίγο, πώς λέμε, οι κλειστές, πόσοι και πόσοι δηλαδή οι κλειστές κοινωνίες, το έτσι το αλλιώς. Πόσο μάλλον να φύγουν και πάνε πολύ ταυτόχρονα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι τόσο οικονομικοπολιτική ανάλυση. Τα βαθύτερα αίτια δεν θεωρώ ότι είναι τόσο, ότι είναι μόνο οικονομικοπολιτικά. Είναι, αλλά και σε έναν άλλο βαθμό είναι και ανθρώπινες συμπεριφορές. Αυτός είναι και ο λόγος που με εξητάρει πάρα πολύ η συνδυαστική επιστήμη της κοινωνιοβιολογίας, που δεν παραγνωρίζει ούτε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και τα κοινωνιολογικά, αλλά ούτε και τα βιολογικά. Σου λέει δεν μπορεί ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Είναι ένας συνδυασμός. Δεν συμφωνούν όλοι, αλλά εγώ νιώθω ότι στο συνδυασμό αυτών των επιστημών μου δίνονται οι απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν έχω μπορέσει αλλιώς να απαντήσω. Επόμενος ακροατής μας ο Κωνσταντίνος από την Ολλανδία. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Αυτή τη στιγμή βέβαια βρίσκομαι στο Βέλγιο. Ήμουν στην Ολλανδία πριν.
0: Εντάξει. Από το Βέλγιο. Δεν πήγε καλά το Βέλγιο. Από...
2: Γιατί, ας το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Καλά είναι αυτό. Έτσι είναι, υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Πώς και μας καλέσατε, τι θέλετε να μας πείτε.
2: Και θα ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια, γρήγορα βέβαια, γιατί δεν μ' άρεσε να κρατώ τη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
2: Όσο για τη μετανάστευση, που δεν το χειριζόμαστε σωστά. Κανείς δεν λέει να έρθουν μετανάστες, αλλά να ξέρουν ποιος είναι. Δεν μπορεί όλοι να είναι 17 χρόνια ανήλικοι και να έχουν την ίδια ημερομηνία γέννηση. Απλά θα πρέπει να υπάρχει έλεγχο. Να ξέρεις όμως ποιος είναι. Γιατί σε όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και ένα μέτρο.
0: Και νιώθετε ότι δεν υπάρχει έλεγχος όπως πρέπει ή καθόλου?
2: Καθόλου δεν υπάρχει.
0: Καθόλου.
2: Καθόλου. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία για Αγγλία. Αντιμετωπίζουν και... πάρα πολλοί επαγγελματίες οδηγοί, τεράστια προβλήματα, γιατί τους φέρνουν οργανωμένα, επειδή το έχω δει αυτό που σας λέω, με κλειστά βανάκια, τα πάρκι τους πάνε και ξεδιδώνουν πόρτες, οτιδήποτε και τους βάζουν μέσα. Είναι οργανωμένο δηλαδή το κύκλωμα, δεν είναι ταλέποροι μετανάστες. Πού τα βρίσκουν όλα αυτά τα λεφτά? Πληρώνουν χιλιάδες δολάρια από εκεί που ξεκινάνε. Πού τα βρίσκουν, αφού τα μεροκάματά τους είναι ελάχιστα? Δηλαδή υπάρχει ένα οργανωμένο κύκλο. Γιατί πολλοί πάνε με αεροπλάνα στη Τουρκία και από την Τουρκία μετά μπαίνουν στις βάρκες και έρχονται στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, άλλο ήθελα να πω, αλλά έτσι και τώρα να μιλήσω για το συγκεκριμένο λόγο που άκουσα τον ακροατή. Μας έχουν κατακλείσει, μάλλον μας έχουν απογοητεύσει γενικά. Ανοίγεις ράδιο, γιατί τηλεόραση πλέον δεν ανοίγω εγώ, γιατί πάει, έχει γίνει πολύ απογοήτευση. Ανοίγεις και το ράδιο και ακούς κάθε μέρα για οτιδήποτε. Δηλαδή έχουμε γίνει, πώς θα το πω, απογοητευμένοι. Δεν χαιρόμαστε αυτό.
0: Έχουμε και ως λαός μια μιζέρια και μια κλάψα, οπότε ναι, υπάρχει μια ατμόσφαιρα ότι όλα είναι μαύρα, όλα είναι χάλια... Ματαιώτης ματαιωτήτων. Το έχουμε όμως και ως λαός αυτό δυστυχώς. Έχει μια... Μ' ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Να τον ξανακαλέσουμε. Έχουμε αυτό του... Τα σπίτια είναι χαμηλά. Αυτό που σας βάζω το μπαγλαμαδάκι και άχ το σπιτάκι μας και στις φτώχεια στο σχολείο. Στις ανάγκη στα θρανία και στις φτώχεια στο σχολείο. Μάθαμε την κοινωνία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχει λίγο αυτό το ζεμπέκι, το ανάταστη, το ότι προσπαθεί η ζωή να με καταβάλει, αλλά θα κάνω το πέταγμά μου να... Δεν διαφωνώ σε αυτό. Καλλιεργείται γενικότερα ένα κλίμα, δηλαδή... Θα μου πείτε, ρε Κωνσταντίνε, είναι δικαιολογημένο μετά το 10. Θα το δεχόμουν αν ήταν διαφορετικό πριν το 10. Θυμάμαι εγώ, δηλαδή, τη δεκαετία του 2000... πώς παρουσίαζαν οι περισσότεροι που βγαίναν στην εκπομπή και την νοοτροπία, γιατί μάλλον το έχει περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο τρομερός Χάρη Κλίν της δεκαετίας του 80, γιατί και αυτός μετά λίγο το πήρε διαφορετικά, που όπως έχω ξαναπεί, κατά τη γνώμη μου, αν ο Χάρη Κλίν είχε γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα τον ήξερε όλος ο κόσμος. Το έχει περιγράψει λοιπόν με τον απίστευτο σατυρικό του τρόπο, όχι τόσο το παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους, με την άλλη του αναφορά πως είναι τα πράγματα χάλια, το κρασί είναι παλιό, ο αστακός είναι ψόφιος, το τυρί είναι μουχλιασμένο. Αυτή ακριβώς η κλάψα και η μιζέρια που μας συνοδεύει, δεν ξέρω γιατί, με τη σύγχρονη εδώ μάλλον. Και γι' αυτό είχαμε σύμβολό μας τον Καραγκιόζη, για πόσο καιρό τον είχε κόσμος πρότυπο, και ο Καραγκιόζης αυτό και ο Καραγκιόζης εκείνο και ο λαϊκός ήρωας. Και μα είναι δυνατόν να έχεις για πρότυπο και για λαϊκό σου ήρωα μια χαρά η τέχνη, του θεάτρου Σκιών και ο υπέροχος Παθάρης και. Αλλά να γίνει πρότυπο ένας τύπος μίζερος που προσπαθούσε με διάφορες λαμογές και παγαμποντιές να επιβιώσει και να. Τέλος πάντων. Ελάτε κύριε Κωνσταντίνε από Ολλανδία, δεν φταίει τόσο η τηλεόραση σε αυτό και το ραδιόφωνο. Έλληνες είμαστε. Είναι η νοοτροπία τώρα, τι συζητάμε.
2: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Φταίει ακόμα και όλη η πολιτική. Μα όλοι. Μιλάνε για την ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως, μέρος της ακρίβειας είμαστε κι εμείς. Γιατί λένε πόσο φεύγει το προϊόν από το χωράφι, από τον παραγωγό. Πόσες βόλτες κάνει αυτό το προϊόν για να φτάσει στο σούπερ μάρκετ. Αυτό το γνωρίζει κάποιος. Έχει ασχοληθεί κάποιος να δει πάει. Δηλαδή μπορεί ένα προϊόν.
0: Οι ειδικοί που είναι το αντικείμενό τους τώρα, ο απλός πολίτης.
2: Μπορεί ένα προϊόν να φύγει από τη Θεσσαλονίκη, να πάει στο εξωτερικό και να ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη και να πουληθεί. Το ίδιο προϊόν.
0: Γιατί? Τι κάνει το γύρο του κόσμου, αναψυχή, κάνει βόλτα.
2: Κι όμως το εμπόριο.
0: Γιατί?
2: Το εμπόριο έτσι. Γιατί εγώ που είμαι εμπόρας.
0: Το εμπόριο τι? Τι κάνει το γύρο του κόσμου, αναψυχή, κάνει βόλτα.
2: Κι όμως το εμπόριο.
0: Γιατί?
2: Το εμπόριο έτσι. Γιατί εγώ που είμαι εμπόρας.
0: Το εμπόριο.

0: Γι' αυτό δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο.
1: Σας ακούω λίγο πιο προσεκτικά. Γι' αυτό σας ακούω, επειδή κατάλαβα ότι η δουλειά σας είναι διεθνείς μεταφορές. Οπότε δεν μου μιλάει κάποιος που δεν ξέρει. Θα το έχετε κάνει. Θα το έχετε πάρει από τη Θεσσαλονίκη, θα το έχετε βγάλει έξω και θα το ξαναφέρατε για να πουληθεί. Και λες.
0: Και για το προϊόν πάλι. Που έρχεται απ' έξω, από Κύπρο, Ισραήλ, προϊόντα. Έρχονται με το καράβι στην Ελλάδα, φορτώνονται στα ψυγεία, πάνε στην Ολλανδία και τα ίδια προϊόντα, πολλά από αυτά, όχι ολόκληρο το φορτίο, γιατί μοιράζεται. Τα φορτώνουμε από την Ολλανδία και μεταφέρουμε στην Ελλάδα. Οπότε πώς να μην ανέβει αυτό το κόστος. Δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε παράδειγμα. Αλλά ευθυνόμαστε πολλά εμείς. Τώρα με τη βενζίνα, ακρίβεινη βενζίνα, τι αφήσανε τα αυτοκίνητα, τι κάνει. Μόνο διαπιστώσεις κάνουμε, δεν κάνουμε εμείς κάτι. Έχουμε καταντήσει όπως το τεμπέλι που έλεγε πέσε πίτα να σε φάω. Έτσι έχουμε καταντήσει. Κάνουμε μόνο διαπιστώσεις. Δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτα. Όσα και να έχουμε θέλουμε περισσότερα. Δηλαδή ο άνθρωπος εκεί που ήταν κάποιο λίγο προσγειωμένο έχει τεφεί. Και κάθεται και το πάει καλά αυτά ειδικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φέρει και ότι χειρότερο. Παραμυθιάζουν τον κόσμο. Ο καθένας βγαίνει και τον παραμυθιάζει. Ισχύει ή δεν ισχύει. Έχουν τον τρόπο του. Έχουν το λέγει. Και κοροϊδεύουν πολύ κόσμο. Τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω για να μην κρατάω και τη γραμμή. Άλλη φορά θα πούμε άλλα.
1: Καλές διαδρομές.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή.
1: Γεια σας κύριε Κωνσταντίνο. Ο κύριος Κωνσταντίνος από Ολλανδία, από Βέλγιο όταν κάλεσε, από Ολλανδία και δήλωσε συμμετοχή, από Ολλανδία όταν ήρθε η, ώρα, ήρθε η σειρά του για να τον βγάλουμε στον αέρα. Σε λίγο με επόμενους ακροατές. Νωρίτερα ο Γιώργος εδώ ενημερώνει Αγγλία-Κροατία στις 11. Εννοείται, γράφει ότι είμαστε με Κροατία. Παίζει Αγγλία. Δεν είναι εύκολο να είσαι με κάποιον άλλον όταν παίζει Αγγλία. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε μου, γράφει ο Θανάσης από το Εγάλαιο. Φτωχοί Πακιστανοί έδιραν συναδέλφους εργάτες καθαριότητας του Ρέντι. Και Πακιστανοί είναι, δεν σημαίνει κάτι άλλο. Ενώ ένας Πακιστανός είναι ρατσιστής. Ένας Πακιστανός είναι ένα κάθαρμα. Ένας Πακιστανός είναι φασίστας. Ένας Πακιστανός είναι. Θες να πας να τους μιλήσεις για τον Μάρξ στο Πακιστάν. Θες να πας σε ένα Πακιστανό και να το εξηγήσεις για την δικτατορία του προλεταριάτου. Για το όπιο του λαού και για την υπεραξία. Γεια σου Φώτη, ωραίες διαμάχες είναι αυτές. Ο Νικόλαος γράφει, αν κατάλαβα καλά, ο Παρμενίων θέλει Μητροπολίτη με θρύδια. Την καλησπέρα μου γράφει Κωνσταντίνε. Μητροπολίτη με... Πώς να το πάρω τώρα αυτό ακριβώς, Νικόλαε.

Μα αυτό είναι το νόημα, ότι και το τυρί μου χλιασμένο που θεωρείται γευστικότατο έπαιρνε τα θετικά και τα γύρναζε σε αρνητικά για να σατυρήσει την κλάψα και την... Προσέξτε, κλάψα, γκρίνια, μιζέρια δεν είναι ο άνθρωπος που έχει ανάγκη. Ο άνθρωπος που έχει ανάγκη είναι απόλυτα δικαιολογημένος να εκφράσει το παραπονό του. Οι λέξεις κλάψα, γκρίνια, μιζέρια είναι για εκείνους οι οποίοι, όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος, έχουν μια διάθεση ότι όλα είναι μαύρα και σου συζητάνε ότι όλα είναι μαύρα τη στιγμή που ετοιμάζονται να βγουν και να πάνε σε ένα ακριβό εστιατόριο. Χάλια η κατάσταση. Δεν παλεύεται, δεν. Πλανήτης όλοι θα πεθάνουμε. Και ετοιμάζεται να πάει στην κράτηση που έχει κάνει σε ακριβό ιταλικό εστιατόριο, να απολαύσει το φαγητό του. Είναι δηλαδή άνθρωποι. Πάρα πολλοί στην Ελλάδα το έχουν. Δεν ξέρω σε άλλες χώρες τι γίνεται και αν είναι ίδιο το ποσοστό. Την έχουν την απαισιοδοξία, σαν να σου λένε καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα, που λέγε κι ο άλλος στην Ευρωλίγκα. Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή. Δεν το λένε με. Δεν ξέρω αν δεν το συνειδητοποιούν καν. Μάστορας, πλακάκια, Καζατζίδης, τρανζίστορ, καφέ, ελληνικό, διάλειμμα, τρεις μέρες εργασία. Ήρθαν οι Πολωνοί, σε πέντε ώρες τα βάλανε. Και χωρίς όλα τα περαιτέρω. Και καλύτεροι μάστορες. Μεταξύ μας, ούτε να χτίσουμε καλά-καλά δεν είμαστε ικανοί. Παλιότερες πολυκατοικίες που είναι ο τείχος σάπιος, που είναι φύλο, που ακούγε ο ένας τον άλλον, που ακούγε ο από πάνω, τον από κάτω, και μου πείτε το κόστος του εργολάβου.

Μα και πώς να το πω, δικό του σπίτι να ανέβαζε κάποιος, στο δικό του το οικόπεδο, μέσα στις... δεν λένε ότι στην Ελλάδα για να χτίσεις σπίτι, μην χτίσεις και μην παντρέψεις, πρέπει να είσαι συνέχεια από πάνω. Και γιατί αυτό και γιατί εκείνο και πήγα να το περάσω και έτσι και αλλιώς. Μ' αρέσει που τα βάζετε με τους πολιτικούς όλοι. Διότι σε όλα τα υπόλοιπα είμαστε κορυφαίοι. Δηλαδή είμαστε οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, γιατροί, δικηγόροι, χτίστες, αλλά έχουμε κακούς πολιτικούς. Την κατηγορία που θεωρείτε ή τους δημοσιογράφους, 108 οι δημοσιογράφοι, 108 είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, 108 είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 108 είναι και οι μάστορες και οι χτίστες, 108 όλοι. Δεν είναι ο ένας 108 και οι άλλοι πρώτη τριάδα. Θεματική κράτους για το διαχωρισμό, εντάξει. Σύσυφε, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς μου γράφεις. Καλησπέρα Μιχάλη, δεν άκουσα χθες οπότε δεν είμαι ενήμερος. Κρίμα όμως, θα ήθελα να ακούσω. Που μου γράφεις εδώ για αλήφες. Καλησπέρα στον Νίκο το Λεβαδιακό. Και στον Νίκο που λέει ότι κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας. Και ο Νίκος δεν το λέει απλώς για κουβέντα, το λέει ότι να το φέρνει ως ένα θετικό παράδειγμα ότι υπάρχουν και χώρες όπου κάποια πράγματα που εδώ τα θεωρούμε υπέρβαση, σιγά μη γίνει αυτό, εκεί τα έχουν αυτονόητα. Δεν πανάσει ο γιος της πριγκίπισσας που, εντάξει, δεν έχει ουσιαστική εξουσία, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρόσωπο με μια παράδοση, ένας θεσμός και ούτω καθεξής στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν πανάσει ο γιος της πριγκίπισσας. Δύο βιασμοί. Και νιώθει μάλλον από ό,τι κατάλαβα ότι αν γινόταν στην Ελλάδα θα πέρναγε απαρατήρητο. Βέβαια εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο έγκλημα, δηλαδή είναι βιασμός, δεν είναι πήρα μια απόφαση ή δεν ασχολήθηκα με το χαρτοφυλάκιό μου έτσι όπως έπρεπε και μείναν πράγματα χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί. Είναι πολύ πιο ξεκάθαρο το συγκεκριμένο έγκλημα, το πολιτικό έγκλημα πολλές φορές δεν είναι τόσο ευδιάκριτο και γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο να μπορείς να το αποδείξεις. Αλλά θέλω να πιστεύω, αλλά δεν έχει να κάνει με κάποια κυβέρνηση, έχει να κάνει με μια διάθεσή μου ότι με αυτόν τον τρόπο κάπου και η κοινωνία αντιδρά, ότι πλέον η κοινωνία δεν δέχεται τόσο εύκολα κάποιες συμπεριφορές που τις δεχόταν στο παρελθόν, που δεν την ενοχλούσαν καν στο παρελθόν, όχι απλώς τις δεχότανε, θα τις θεωρούσε δεδομένες, ότι και η κοινωνία πλέον δεν τις δέχεται, οπότε οι αντιδράσεις αυτές ασκούν μια πίεση και θα τιμωρεί το και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. Και ότι γενικότερα δεν έχει την ίδια ασυλία ή προστασία, αν θέλετε, που είχε στο παρελθόν κάποιος που έχει μια εξουσία πολιτική, οικονομική. Όχι ότι δεν έχει, έχει μια προστασία, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Διότι η κοινωνία πλέον δεν το δέχεται, δεν το ανέχεται, αν θέλετε, στον ίδιο βαθμό. Έτσι νιώθω. Ότι οι νεότερες γενιές δεν είναι τόσο ανεκτικές σε κάποιες συμπεριφορές όπως ήταν οι προηγούμενες. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, διότι θα έχουμε τραγούδι και διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα σας ακούσουμε και πάλι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Είσαι Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Μυρμηδόνας μου έστειλε μήνυμα με θηριώδες τζιπ κάνει προεκλογική περιοδία η Καριστιανού. Προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το θυμάμαι και δεν θέλω να αδικήσω κάποιον, είτε σε ένα Μυρμηδόνα είτε κάποιον άλλον. Δεν θυμάμαι αν μου έλεγες παλιά η μάνα των τεμπών για να μου στέλνεις τώρα για τα τζιπ, τα θηριώδη, οπότε να έχουμε το γνωστό με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Μπορεί να μην ήσουν σε εκείνους που έλεγαν η μάνα των τεμπών και τώρα στέλνουν για θηριώδη τζιπ, οπότε μη σε αδικό. Αλλά αρκετοί δεν ξέρω πώς το χειρίζονται μέσα τους. Τα βάζουμε την ίδια, τα βάζουμε τον εαυτό τους. Την Καριστιανού δεν την ανέβασε κανένα σύστημα. Την Καριστιανού την ανέβασαν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι που συμμετείχαν. Θα μου πεις συμμετείχαν, ρε Κωνσταντίνε, για κάτι διαφορετικό, όχι για να γίνει Καριστιανού. Από ένα σημείο και μετά όμως, δηλαδή με το που ακούς συγγενείς να μην τα βρίσκουν σε κάτι τέτοιο, αρχίζεις και λες, όπα, εδώ κάτι γίνεται. Τέλος πάντων. Γεια σου ρε Άγγελε, για τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Τελευταία φορά είδα σε διάφορους κόμβους Κηφισίας Αλεξάνδρας τροχονόμους μετά από πολύ καιρό. Τελευταία. Το ερώτημα με προφανή απάντηση, αλλά επειδή ζούμε Ελλάδα, αν κάνει σήμα τροχονόμους να ξεκινήσουμε, έχει κόκκινο. Οι ρυθμισμένες κάμερες να βλέπουν μέχρι τη διάβαση, όχι μετά που είναι ο τροχονόμος. Την τρως αυτόματα και πήγαινε για ένσταση και αντεβγάλε άκρη. Εντάξει, ελπίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, βέβαια, όπως λες, Ελλάδα είναι εδώ. Ελπίζω κάτι τέτοιο να μην το... να μην προκύψει. Είχε κάνει δουλειές στη ΣΥΠΑ. Είχε επηρεαστεί, μου γράφει ο Γιώργος ο Χάρη Κλίνα, από έναν καλλιτέχνη δρόμου, τον Wild Man Fisher. Και ένα τραγούδι του, το It's a Money World. Ακούστε το και θα καταλάβετε. Μάλιστα. Κρίθηκε ένοχος 4 χρόνια, αλλά από ό,τι κατάλαβα ο πρίγκιπας δεν θα μπει μέσα. Μου γράφει ο Κώστας από τα τρελά νερά. 4 μήνες. Έστειλε η Τζέννη. Και έτσι πρέπει, Θανάση μου, από το Γάλλιο, και είδα και τη φωτογραφία που έστειλες και είναι τέλεια και καταπληκτική. Τι χαμός είναι αυτός με τα ψάρια από το πρωί. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Μου στέλνει χιουμοριστικά ότι ο Γιώργος ότι είναι ο τρομοκράτης της θάλασσας, η περίφημη λαγοκέφαλη. Διαβάζω στο ChatGPT. Είναι ένα εξαιρετικά τοξικό επικίνδυνο ψάρι στην οικογένεια των τετραοδοντιφόρμων. Τετραοδοντιφόρμων. Που έχει εξελιχθεί σε τεράστια μάστιγα τα τελευταία χρόνια για το οικοσύστημα των ελληνικών θαλασσών. Το θυμάστε τα προηγούμενα χρονιά. Έχει δηλητήριο. Έχει μια πανίσχυρη νευροτοξίνη στους ιστούς και τα όργανα του. Προκαλεί μυϊκή παράλυση. Αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο. Είναι ανθεκτικό στο μαγείρεμα. Δεν καταστρέφεται το δηλητήριο με το ψήσιμο. Οπότε απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση. Έχει πολύ ισχυρό δάγκωμα. 4 δυνατά δόντια σαν ράμφος. Κόβουν σαν τανάλια. Καταστρέφουν αλλιευτικά εργαλεία, πετονιές. Και είναι και επιθετικό. Δεν είναι ότι βλέπει λουόμενους και φεύγει, πάει. Είναι, προσβλέθηκε στην Ελλάδα, είναι λεσεψιανός μετανάστης. Δηλαδή μετανάστευσε από τον Ινδικό ωκεανό και την Ερυθρά θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας των υδάτων, με αποτέλεσμα να εξαπλωχθεί ραγδαία στο Αιγαίο και το Ιόνιο, γιατί είχε αρχίσει πλέον η θερμοκρασία στον Ινδικό να μην είναι κατάλληλη για εκείνον. Οπότε σου λέει πρέπει να πάω να βρω κάπου αλλού να μπορώ να επιβιώσω πιο κατάλληλες θερμοκρασίες. Μετανάστευσε λόγω κλιματικής αλλαγής, ε. Τρώει τα πάντα. Δεν έχει, λέει, σημαντικούς φυσικούς εχθρούς. Οπότε μαλάκια όπως τα χταπόδια, τα καλαμάρια, άλλα ψάρια είναι, πώς το λένε, μάστιγα. Ερημώνει το βυθό και προκαλεί τεράστια οικονομική ζημιά στους ψαράδες. Δεν είναι, πώς να το θέσω τώρα, αυτό που λέγαμε σαν τις τσούχτρες, ένα απλό κτλ. Εδώ το συγκεκριμένο τύπος είναι πραγματικά, όπως είπε ο Γιώργος Τρομοκρατής, μάστιγα είναι, πανούκλα. Όπου πάει ερημώνουν τα πάντα. Δεν ξέρω, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Διότι δεν είναι μόνο δεν μπορεί να κάνει κάποιος τον μπάνιο του, είναι διαταράσει όλη την τροφική αλυσίδα. Μπορεί στον ειδικό κενό να είχε φυσικό εχθρό. Εδώ δεν έχει. Τέλος πάντων. Υπέροχη βιολογία. Από τη βιολογία μαθαίνει κάποιος πάρα πολλά πράγματα και τα οικοσυστήματα και η φύση. Βγάζεις πολύ ωραία συμπεράσματα και για τους ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μου. Γεια σας, επόμενος ακροατής. Γεια σου, Έμωνα.
1: Γεια σου, Λαβέθη.
0: Καλώς τον Έμωνα.
1: Γεια σου, φίλε μου. Από την εκπομπάρα μας όμως μαθαίνουμε πολύ περισσότερα.
0: Να σε καλά.
1: Και πιο ολοκληρωμένα. Και ένα μπράβο στην μουσική επιλογή, την προηγούμενη. Τραγούδι του Μάνου Ξέδος.
0: Βεβαίως.
1: Με αγάπη λοιπόν και εγώ να απαντήσω στον Γιώργο από Μεταμόρφωση, να είναι καλά. Και ο Τζον Λοκ που ανέφερε, που με ρώτησε βασικά, και ο Ζαν Ζακ Ρουσό είναι τεράστιες προσωπικότητες και προφανώς δεν είναι διασκοτιστές. Διασκοτιστές είναι αυτοί που τους ξεζούμισαν, τους ήπιαν καλά καλά το πνευματικό μεδούλι και τους πέταξαν σαν στιμένες λεμονόκουπες, όπου στην επόμενη γενιά, προβλέπω, θα είναι εκτός και από κάθε εκπαίδευση. Κάτι παρόμοιο όμως δεν θα μπορούσε να συμβεί με τον Σοκράτη, που είναι και αρκετά αρχαιότερος. Αυτόν που πρότεινε, τον φιλόσοφο δηλαδή που πρότεινε, ως ποινή του την σύτηση στο Πριτανείο όπως οι Ολυμπιονίκες. Διότι ο μεν γάρ ημάς ποιή ευδαίμονας δοκίν είναι, εγώ δε είναι. Γιατί ο Ολυμπιονίκης σας κάνει να φαίνεστε ευτυχείς, εγώ όμως να είστε. Στο ερώτημα του φίλου Γιώργου, ποια είναι η πιο ισχυρή πραγματικότητα κυριαρχίας, η οικονομική, η πολιτική ή η πνευματική κυριαρχία, αξίζει να πούμε, και ίσως είναι και λίγο άτυχος, πως το ερώτημα υπερκαλύφθηκε στην θρηλυκή τότε θεματική το τέλος των ιδεολογιών. Μιλάμε για Νοέμβριο του 2010, που όπου όχι απλά το απαντήσαμε, αλλά φτάσαμε και στην διάκριση της ομής απροκάλυπτης κυριαρχίας και της συγκεκαλυμμένης, αυτής που προσπαθεί να υφαρπάξει τη συνένεση. Διάκριση που αλλάζει πλήρως τη φύση του ερωτήματος. Τέλος, μεταξύ του κυνηγού και του ξυλοκόπου, ο ξυλοκόπος για μένα προσφέρει ξυλία και για σπίτι, αλλά και για ξύλινα τείχη. Με αγάπη, το φίλο τον Γιώργο. Όλα τα λαμπρά μυαλά της Δύσης παρασκόταν, να λέει και ο δίκαιος, είναι αδύνατον να τη σώσουν από αυτό που θα τη συμβεί. Κανένας Κινέζος, κανένας Έλληνας, Αιγύπτιος, ακόμα και Ρωμαίος, τότε την παντοκρατορία τους, την παντοδυναμία, δεν ασπάστηκαν ποτέ την υποκρισία. Δηλαδή φαρετά και με αίσθημα τιμής, εκείνης της τιμής, έπραταν ό,τι έπραταν. Κάποια έχουμε κρατήσει, κάποια άλλα έχουμε πετάξει στον τενεκέ της ιστορίας. Η Δύση εσύ όμως έπραξε το πιο ανέσχυτο, το πιο ολέθριο που θα μπορούσε να πράξει ένας νηπιακός, παιδαριώδης σχηματισμός. Και δεν είναι η παραχάραξη, η κλοπή εγγραφών, θα τα δούμε όλα αυτά. Αυτή η τελειωμένη ρύπανση ή τα πυρηνικά. Είναι αυτό που λέει ο Νίκος Καρατζάκης, ακριβώς μάλιστα, το θανάσιμο αμάρτημα να βιάζεις τους αιώνιους νόμους. Να μην ακολουθάς τον αθάνατο ρυθμό. Είναι τόση απληστία, τόση λεμαργία που έπλασε το δυτικό άνθρωπο, που δεν κατανοεί πλέον μητέ ίχνος σοφίας, κοινής, απλής λογικής ή ενός ελάχιστου νοήματος. Και βιώνει αυτός ο δυτικός στην κάθε αναπνοή του την ύβρη της παραβίασης του ρυθμού του κόσμου. Λέει ο Γεώργιος Βυζινός, και από εκεί το πήραμε. Και από τότε που θρηνώ το ξανθό και γαλανό και ουράνιο φως μου, μετεβλήθη εντός μου και ο ρυθμός του κόσμου. Δοξάζω λοιπόν τους θεούς που σε αυτήν τη συγκυρία δεν είμαι δυτικός.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δόθηκαν στη δημοσιότητα κάποια από τα σημεία του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Συγκεκριμένα, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Επιπλέον προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεσμεύονται να καταλήξουν στη τελική συμφωνία εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 60 ημερών. Την ίδια ώρα, μεγάλη νίκη για το Ιράν χαρακτήρισε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ. Στο τηλεοπτικό του μήνυμα χαιρέτησε τον Ιρανικό λαό που διψά, όπως είπε, για ανεξαρτησία και ελευθερία σε αυτήν τη μεγάλη νίκη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέος εμφύλιος στο Πασόκ, αυτή τη φορά ανάμεσα σε Διαμαντοπούλου Δούκα. Σε συνέντευξή της στο Open, η κυρία Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Χαριδούκα, δηλώνοντας ότι η συζήτηση που άνοιξε ο Δήμαρχος Αθηναίων για συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα του Τσίπρα είναι συνταγή για να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα ώστε να φεύγουν τρέχοντας οι ψηφοφόροι. Πιο γελία προσέγγιση από αυτήν δεν θα μπορούσα να έχω φανταστεί, τόνισε χαρακτηριστικά. Άμεση απάντηση του Χαριδούκα μέσα από ανάρτησή του. Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, είπε ο κύριος Δούκας και καταλήγει. Μετά από αυτές τις θέσεις της, δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Περισσότερους από 86.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, είχε το κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας, το οποίο εξάρθρωσαν οι αρχές της Κρήτης. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 ακόμη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο οποίος προοριζόταν για πώληση σε νέους χρήστες συνδρομητές. Το παράνομο όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παροχών εκτιμάται πως ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξωτερικές ειδήσεις, φοδρή επίθεση κατά της πρόσφατης έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διαπιστώνει ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανέφικτη, εξαπέλυσε η Άγκυρα. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την έκθεση προϊόν σκόπιμης πολιτικής χειραγώγησης, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται σε ψευδείς ισχυρισμούς και στοχευμένη παραπληροφόρηση. Στα αθλητικά, ισόπαλο με 1-1 έληξε το Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στα πρώτα του λεπτά, το Αγγλία-Κροατία, ενώ στις 2 Γκάνα-Παναμάς και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Καλό σας βράδυ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, γεροί δυνατοί, καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Βράδυ Τετάρτης, 17 Ιουνίου, 6 λεπτά μετά τις 11 η ώρα στην πατρίδα. Έχει ξεκινήσει εδώ και 6 λεπτά η επιτέλους σημαντική αναμέτρηση Αγγλία-Κροατία. Τώρα με τις 48 ομάδες δηλαδή είναι, αλλά θα μου πείτε εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δεν είναι και τόσο πολλά με λίγα τα παιχνίδια, ενώ ο πολύ ισχυρός με τον πολύ ανίσχυρο. Τελευταίο παράδειγμα πριν λίγο, η Πορτογαλία έφερε ισοπαλία με το Κονγκό. Δεν έχουμε θεματική βραδιά στο απόψινό μας ανεμολόγιο. Αύριο η επόμενη, χθες ήταν η προηγούμενη. Με το ανεμολόγιο είμαστε μαζί εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε βράδυ. 3 ώρες, 9 με 12, όπου ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Και όταν είναι θεματική βραδιά, να κουβεντιάζουμε συγκεκριμένο θέμα. Προσπαθώ να είναι κάθε φορά διαφορετικό, εκτός από ορισμένα που είναι η φύση τους τέτοια που τα επαναλαμβάνουμε. Τα επανεξετάζουμε σε διαφορετική χρονική στιγμή. Και μην ξεχνάτε ότι οι μισές και πλέον θεματικές είναι δικές σας προτάσεις, οπότε πάντα να συνεχίζετε να κάνετε προτάσεις για το ανεμολόγιο για θεματικές βραδιές. Για την ακρίβεια, οι μισές και πλέον είναι είτε προτάσεις σας, είτε κάτι που λέτε και μου δίνει εμένα μια αφορμή, μια έμπνευση. Όπως το ερώτημα του Γιώργου, ποια εξουσία είναι πιο ισχυρή, οικονομική, πολιτική ή πνευματική. Που σωστά είπε ο Έμωνας, που το θυμάται πολύ καλύτερα και από μένα, το συζητήσαμε στη θεματική για το τέλος των ιδεολογιών, αλλά από το 12 υπάρχουν ακροατές που δεν μπόρεσαν τότε να την ακούσουν, οπότε θα είχε πολύ ενδιαφέρον να την να τεθεί με διαφορετική μεν μορφή το 2026. Ο Νίκος Πισμπίκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ενδιαφέρουσα η επιλογή του Έμωνα νωρίτερα, το τραγούδι κλεισίματος Deep Purple και Child in Time. Ο Φραγκίσκος ενοχλείται με την αιμονή, όπως γράφει, του Έμωνα με τη Δύση. Δηλαδή, σε τι υπολείπεται η Ανατολή, στα εγκλήματα, στη λεμαργία? Ή πιστεύει ότι η Ανατολή, αν είχε αποκτήσει πρώτη εκείνη η πυρηνική βόμβα, θα μας έστελνε λουλούδια, σοκολατάκια και αρκουδάκια? Από ό,τι έχω καταλάβει, στην δική του σκέψη, η Ελλάδα δεν είναι ούτε Δύση ούτε Ανατολή. Και όταν λέμε Ελλάδα, δεν είναι ακριβώς η χώρα, εννοούμε η παρακαταθήκη, η κληρονομιά που λέγεται, ο θεμέλιος λίθος μάλλον, που λέγεται ελληνικός, αρχαιοελληνικός πολιτισμός. Διευκρινίζει ο Μυρμηδόνας και τον ευχαριστώ, γιατί είπα και εγώ δεν ήμουν σίγουρος, δεν ήθελα να δικήσω, ουδέποτε την ανέφερα ως η μάνα των τεμπών, μη αδικείς, ούτε την πήγαινα, ούτε την πάω, την Καριστιανού. Να μια περίπτωση, γράφει ο Στέλιος, που η κυβέρνηση δεν έφαγε και οι φίλοι της ούτε ένα ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κονδύλια για τη φροντίδα ηλικιωμένων, απλούστατα, γιατί η Ελλάδα δεν έκανε αίτηση να πάρει το μερίδιο που της αναλογούσε. Ο Στέλιος στο μυαλό μου είναι, έτσι όπως έχω καταλάβει από τα μηνύματά του, εκτιμήσει, όχι καταλάβει, γιατί μπορώ να κάνω λάθος, Πασόκ. Και όχι το παλιό το ορθόδοξο που λέγαμε, που κάνουν κάποιο διαχωρισμό πριν και μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου και τα λοιπά, στο σήμερα. Έχει τη λέξη φασίστας πιο εύκολη από ότι κάποιος το Ανταρσία. Και αυτό μου δείχνει ότι δεν είναι Ανταρσία και πιο αριστερά, αλλά είναι Πασόκ. Η Λέλαπα, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Το Πασόκ τώρα για τη δεξιά και το λαό που δεν ξεχνά. Στέλιο, τι γίνεται? Έρχεται ο Τσίπρας και θα το κλείσουμε το κόμμα? Τσακώνει τη Διαμαντοπούλου με τον Δούκα? Ο Δούκας δεν έμαθε το μαθημά του από τις πρόσφατες εκλογές? Τι συμβαίνει στο κίνημα? Θα κλείσει τον ιστορικό του ρόλο μετά από 50 χρόνια επί Ανδρουλάκη? στείλει τώρα μήνυμα. Δεν είμαι Πασόκ από πού. Άσε ρε, δεν είσαι Πασόκ. Ακτινογραφία σας βλέπω τους περισσότερους. Ακτινογραφία. Περπατάτε και από πάνω έχετε οδηγίες, τις οποίες τις βλέπω. Να πάω στη στιχομηθεία. Μου κέντρισες λίγο την περιέργεια. Δεν ξέρω αν θα το κάνω, μην το υποσχεθώ μάλλον. Μου κέντρισες λίγο την περιέργεια όμως να ακούσω πώς ακριβώς εξελίχθηκε, Νίκο. Μπορεί να το ακούσω. Δεν υπόσχομαι. Αλλά το ότι με ιντρίγκαρε λίγο έτσι όπως το έστειλες, το δέχομαι. Τι έχουμε εδώ με το Αγγλία-Κροατία? Κέρδισαν πέναλτι οι Άγγλοι. Εκτέλεσαν, απέκρουσε. Φώναζε ο Κέιν ότι ο τερματοφύλακας κινήθηκε πριν την ώρα. Επανάληψη του πέναλτι. Το έβαλε τελικά. Μετά μου λέτε για παράγκες. Να ξέρετε, μου λέει ο Γιώργος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικηρύξει τον λαγοκέφαλο με 5-6 ευρώ το κεφάλι. Ωραία, κόσμος που θα βγει έξω για να τον κυνηγήσει. Γεια σου, Σωτήρη μου από το Χαλάνδρη. Πιστεύω ότι θα ακουστεί λίγο εγωιστικό και κακό, αλλά είναι θέμα χρόνων, 5, 10, 20 ετών, να χαλάσουν οι θάλασσές μας. Δεν θα είναι για πάντα τα ωραία γαλάζια νερά που θα έρχονται από όλο τον κόσμο να κάνουν μπάνια. Μα από μόλυνση, από πετρέλαια, από ψάρια, καταλαβαίνω. Ελπίζω να μην και να αντιμετωπιστεί, αλλά ορίστε, ο μόνος του φυσικός εχθρός στην Ελλάδα, αυτού του λαγοκέφαλου, είναι η καρέτα καρέτα, η χελώνα. Κάτι μπορεί να γίνει στην πλευρά του Ιωνίου. Από εδώ. Ο λαγοκέφαλος γράφει ο Καπαβίτα, δηλαδή είναι κάτι σαν την ελληνική αριστερά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Γεια σου, κοσμοναύτη μου, με ρωτάς για το πρόγραμμα διών εν ώψη καλοκαιριού. Δεν ξέρω, πώς ξέρεις καλύτερα, μάλλον καλύτερα, πώς ξέρεις και εσύ. Φέτος είναι η πρώτη μου χρονιά, με το καλό που να είναι θα την ολοκληρώσουμε εδώ στα παραπολιτικά, οπότε δεν έχω κάποια προηγούμενη εμπειρία και δεν μπορώ από τώρα να απαντήσω. Άνοδο Κηφισίας, ύψος Πανόρμου, για εσάς που κινείστε στο δρόμο, άνοδο Κηφισίας, ύψος Πανόρμου, έργα και καθυστερήσεις. Ίσως θα ήταν καλύτερα όσοι μετακινήσετε να προτιμήσετε Μεσογείον, ύπος είναι λίγο καλύτερα από εκεί, επαναλαμβάνω. Όσοι κατευθύνεστε και ετοιμάζεστε να ανεβείτε την Κηφισίας από τη συμβολή εκεί με Μεσογείον Αμπελόκηπους, στο ύψος της Πανόρμου κάνουν εργασίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει κινησούλα. Δείτε αν μπορείτε να το αποφύγετε, να πάτε από Μεσογείον να γλιτώσετε χρόνο. Επόμενος ακροατής μας περιμένει και πριν με το δελτίο, ο Άγρας. Πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σου, Άγρα.
1: Φαντάζομαι, Κωνσταντίνε, πόσο ακροατής βλέπει εμένα που θεωρώ το Μητσοτάκη μπλε Ανταρσία.
0: Ναι, ναι. Και εγώ να δεις πώς σε βλέπω που τον θεωρείς μπλε Ανταρσία, το Μητσοτάκη.
1: Καλά, υποθέτω.
0: Στο συγκεκριμένο θέμα, γενικά ναι, στο συγκεκριμένο όχι.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάκινος Τέλειος.
1: Τι είναι?
0: Πακ. Την εποχή που ο Σιμίτης έβαζε βόμβες.
1: Ποιος ο Σιμίτης έβαζε βόμβες?
0: Δεν ξέρεις ότι ο Σιμίτης έχει βάλει το ΠΑΚ επί δικτατορίας, έχει...
1: Όχι, είχε... για το Σιμίτη, όχι, δεν το ξέρω.
0: Ναι, κι όμως.
1: Ναι.
0: Και του κάνανε κάτω από τη ζώνη κριτική, τι βόμβες, κάτι στρακαστρούκες ήτανε. Κάτω από τη ζώνη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν το ξέρω. Και να το ξέρω δεν το θυμάμαι και να το έχω διαβάσει.
0: Σε τι έκανε στη Χούντα, Άγρα?
1: Δεν ζούσα.
0: Να, εντάξει.
1: Θες να την 11η Σεπτεμβρίου που ήσουν? Ζούσα.
0: Πού ήσουν την 11η Σεπτεμβρίου? Όχι, δεν θέλω. Όχι. Ή θέλω? Θέλω. Πού ήσουν την 11η Σεπτεμβρίου?
1: 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, where were you 9-11? Κατά.
1: Είναι το. Είναι σε ποια ταινία το χάρτη αυτό, λέγαμε. Αυτή την ερώτηση προσπαθούσε άλλο να σπηλώσει τον αντίπαλό του. Έλεγε σε μια καμπάνια πολιτικών στην Αμερική και ναι. Έλεγε γιατί δεν απαντάει ναι. Που ήταν την 11η.
0: Ναι, μην έλατε.
1: Ναι, ναι.
0: Άκυρο, τελείο.
1: Ναι.
0: Πού ήσουνε 10 Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εσύ μπορεί να νομίζεις ότι έχω καλή ιδέα για την εφταετία. Δεν έχω καθόλου καλή ιδέα.
0: Το ξέρω, έτσι το είπα.
1: Για την δικτατορία, για την Κύπρο. Και αυτά που έχει κάνει.
0: Το ξέρω.
1: Να πούμε ότι είναι η πρώτη, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη, όχι, το είχε κάνει και ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής είχε βγάλει, νομίζω ότι ο Καραμαλής ήταν που είχαν σκοτωθεί φοιτητές για την Κύπρο, που διαδηλώνανε. Και η Χούντα έκανε απελάσεις ενωτικών και είχε το γρήβα σε κατοίκον περιορισμό. Αυτά. Για τη Χούντα και για αυτούς που έτσι είναι πολύ υπέρ της Χούντας, γιατί ξέρουν τα μισά. Λοιπόν, να πω ότι μια που αναφέρθηκε και ο Έμερος, και να το πω την προηγούμενη φορά, ο Ζαν Ζακ Ρουσό είναι η γέφυρα μεταξύ διαφωτισμού και ρομαντισμού, οπότε δεν μπορείς ακριβώς να τον πεις, δεν μπορείς να τον βάλεις στον διαφωτισμό. Είναι ο ορισμός της γέφυρας δηλαδή.
0: Ωραία παρεπισήμανση. Νομίζω όμως ότι το έχει με όλους, όχι μόνο με τους, οτιδήποτε είχε να κάνει με αναγέννηση, διαφωτισμό, ρομαντισμό, οτιδήποτε, πώς να το θέσω τώρα, δυτικά της Αδριατικής, το απορρίπτει.
1: Ποιος?
0: Ο Έμονας.
1: Όχι, ο Έμονας μου το θύμισε. Το είχε πει ο ακροατής που σου είπε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που είχε αναφερθεί.
0: Νομίζω ότι κατάλαβα. Εντάξει.
1: Και στον... ο απλό Έμονας μου το θύμισε, γι' αυτό το...
0: Συγγνώμη, νόμιζα ότι γενικότερα έλεγες, ήσουν και αντίθετο στην... στον αντιδυτικισμό που εκφράζει.
1: Α, καλά,
0: που δεν είναι μόνο για το διαφωτισμό, επαναλαμβάνω. Είναι οτιδήποτε δυτικά της Αδριατικής.
1: Είμαι σίγουρα συμφωνώ ότι η Ελλάδα είναι το με Κέρκυρας. Το.
0: Οτιδήποτε δυτικά της Κέρκυρας. Δεν είναι για μια περίοδο. Ωραία ναι, ειδήσεις στην αναγέννηση, αλλά στο διαφωτισμό. Νομίζω ότι απορρίπτει συνολικά. Ναι. Τι είναι η Ελλάδα?
1: Ότι συμφωνώ μαζί του για την Ελλάδα, ότι είναι... πώς να το πω, το μετέχνιο, πώς να το πω.
0: Ξέρω, όχι βέβαια. Τι σχέση καλά, έχουμε εμείς? Τι σχέση έχουμε, τι ανατολίτικο έχουμε εμείς? Πώς γίνεται να το λέτε αυτό?
1: Εντάξει, Κωνσταντίνε, εντάξει. Ας κάνουμε
0: μα
1: λάθος.
0: Τι έχουμε εμείς που κάνουν οι ανατολίτες? Τη δημοκρατία που έχουν τον δεσποτισμό? Την,
1: μα ποια δημοκρατία, Κωνσταντίνε? Αρχαία Ελλάδα δημοκρατία. Με τέτοιο τώρα. Επειδή ήταν μια περίοδος δημοκρατία. Με άλλα θέλω να πω, δεν θέλω να μην πας στο άλλο.
0: Εντάξει.
1: Άμα και εσύ δεν ξέρεις ότι αυτό που λες δεν ισχύει.
0: Όχι.
1: Δηλαδή η Ελλάδα αυτό είναι η Ελλάδα δημοκρατία.
0: Προσπαθώ να βρω κάτι που δεν θα μου πει κάποιος. Ναι, αλλά αυτό το πήρατε από τους Αιγύπτιους. Ναι, αλλά αυτό το είχαν και οι Μεσοποτάμοι. Ναι, αλλά μαθηματικά, αστρονομία θα μου πούνε τέτοια. Είχαν και οι υπόλοιποι. Οπότε αυτό δεν μπορεί να το έχει κανένα.
1: Φιλοσοφία έχουν δικιά μας.
0: Καλά, θα σου πει και οι Κινέζοι είχαν Κομφούκιους και τα λοιπά. Και αυτό θα σου πει.
1: Ποιοι, για τους πρώτους λέμε τώρα. Εμείς είμαστε οι πρώτοι. Τέλος πάντων. Να σου πω ότι ο Χάρης.
0: Για μένα είμαστε πρώτοι και στα υπόλοιπα. Πρώτοι. Άλμα και στα υπόλοιπα.
1: Πρώτοι με χρονικά εννοώ, όχι με πρώτοι με την έννοια που καλύτερη.
0: Απλώς το Δημόκραση δεν μπορεί να σου πει άλλους ναι, αλλά όταν είχαν και άλλοι. Δεν μπορεί να σου πει και για άλλους.
1: Ναι, okay, το είχανε, αλλά πιο... πρέπει να είσαι υπέρ τη δημοκρατία για να το λες αυτό.
0: Ορίστε.
1: Πρέπει να είσαι υπέρ τη δημοκρατία για να λες ναι, αλλά ήμασταν οι πρώτοι που.
0: Ακριβώς, πρέπει να διαφωνείς με τον Πλάτωνα.
1: Να διαφωνώ με τον Πλάτωνα.
0: Ναι.
1: Α, γιατί δεν είσαι υπέρ, ναι, αυτό, ναι. Λοιπόν.
0: Για να είσαι με τη δημοκρατία εννοώ.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Πρέπει να διαβάζεις Πλάτωνα και να λες τι βλακίες γράφει αυτό.
1: Τι βλακίες γράφει αυτό. Ο Πλάτωνα δεν ήταν δημοκράτη.
0: Αυτό εννοώ. Αν είσαι υπέρ της δημοκρατίας, για να είσαι με τη δημοκρατία σημαίνει ότι διαφωνείς με τον Πλάτωνα.
1: Ναι, πρέπει να διαφωνήσω.
0: Αλλά επειδή το 98% των Ελλήνων νομίζουν ότι ο Πλάτωνας μαζί με τον Περικλή και τον Σοκράτη. Ότι ο Πλάτωνας μαζί με τον Περικλή, τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Μεγαλέξανδρο ζούσαν στην ίδια εποχή και ήταν όλοι στην Αθήνα και συζητούσανε. Μπορεί να τους πεις ότι ο Πλάτωνας συχαινόταν τη δημοκρατία και να σου πετάξουν τα σάκι, λέγοντάς σου δεν τρέπεσαι να λες τέτοια ψεύδι.

0: Ναι, δεν άντεξα, τον έκλεισα. Δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Τι να κάνω, είναι ορισμένες φορές που βγαίνω από το, βγαίνω από το όριο. Δεν ελέγχομαι. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Άγρα. Θα μου λένε τώρα κάποιοι, δεν τρέπεσαι, έκλεισες τον. Γεια σου, Άγρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο αλλεργικός στη δημοκρατία.
1: Αλλεργικός, τάξη.
0: Ναι, και να κλείνεις τα τηλέφωνα ενώ επειδή κάποιος σου είπε κάτι και τσαντίστηκες.
1: Λοιπόν, ο Χάρη Κλίν Κωνσταντίνο δεκαετία του 80 δεν έκανε σάτυρα, καταρχήν έκανε ντοκιμαντέρ, να πω.
0: Τέλειο, ωραίο αυτό, μου άρεσε, το κλέβω.
1: Για τους Ιάπωνες που είπες, ο όρος που χρησιμοποιούσαν για τους Κινέζους ήταν κούτσουρα.
0: Έχεις είσαι ενήμερος με το τι κάνανε οι Ιάπωνες εκεί το
1: δεύτερο παγκόσμιο. Είμαι ενήμερος γενικά για όλα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Μιλάμε για καθάρματα, έτσι, το ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια συγκεκριμένη.
0: Πώς έχουν περάσει οι Ιάπωνες ως
1: μονάδα, ένας. Μονάδα τους έλεγε έτσι, όχι όλος ο στρατός.
0: Ναι, πώς έχουν περάσει οι Ιάπωνες ως ένας καλός, φιλήσυχος, ευγενικός που καθαρίζει τις θέσεις του όταν παρακολουθεί μουντιάλ λαός.
1: Γιατί ισχύει αυτό. Μετά το δεύτερο.
0: Τι είναι διπολικές προσωπικότητες. Τι είναι, Τζέκιλ και Χάιντ είναι.
1: Όχι, μα ισχύει, το βλέπουμε. Απλά δεν ξέρουν πολύ. Δεν
0: εννοείς ότι αν ξαναέχουν τη δυνατότητα αυτή τη φορά.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ξέρεις πόσο καιρό περίμεναν οι Κινέζοι να αντιστραφούν οι όροι και να είναι αυτοί ισχυροί. Είναι μία από τις χειρότερες περιόδους για να είσαι Ιάπωνας. Κατά τη γνώμη μου. Πολύ κακή περίοδος για να είσαι Ιάπωνας.
1: Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα κανένα μικρό κράτος ασήμαντο οι Ιάπωνες. Είναι ακόμα ισχυροί. Άσχετο που. Εντάξει, είναι και οι Κινέζοι έχουν γίνει πολύ παραπάνω. Αλλά. Και μην ξεχνάτε ότι οι Ιάπωνες έχουν και καλύτερες συμμαχίες.
0: Αυτό τους κρατάει. Αλλιώς νομίζω θα είχαν ήδη εισβάλει οι Κινέζοι. Τέλος πάντων. Αλλά έχεις δίκιο. Δεν σε ενδιαφέρουν. Έχεις πάρει πολύ στοχοπροσιλωμένο σήμερα. Πες. Θες να πεις για συγκεκριμένα και πάει αλλού η κουβέντα.
1: Να μάθετε όμως καλύτερα και τα εγκλήματα που έκαναν άλλοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πολέμου που είναι τελείως άγνωστα. Να δούμε τι έκανε ο κόκκινος στρατός στη Γερμανία, τι έκαναν οι Άγγλοι στην Ινδία, το ακόμα περισσότερο Άγγλοι στην Ινδία μάλλον, που κανένας δεν ξέρει.
0: Άγγλοι στην Ινδία τι κάνανε.
1: Άμα ψάξει κάποιος για το λοιμό στην Ινδία που έκαναν τη δεκαετία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τεχνητό λοιμό, θα δει τι έκαναν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Κωνσταντίνε, ένα σχόλιο μόνο για τη χθεσινή θεματική. Σου έχω πει ότι δεν θα ασχολούμαι.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταναστευτική πολιτική ήταν η χθεσινή θεματική ο τίτλος.
1: Ναι. Καταρχήν έμαθες κάτι που πρέπει να ενημερωθούμε από Αγγλία. Βγήκε κάποια έρευνα που θα έπρεπε να πιστεύεις να μάθουμε.
0: Δηλαδή.
1: Όχι. Δεν ξέρω. Έχει πέσει στο νου σου τίποτα που πρέπει να μάθουμε κάποια έρευνα.
0: Από Αγγλία.
1: Α, ναι. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν
0: λέω όχι, δεν αλλά δεν λέω και ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Σου έστειλε κάποιος μήνυμα, λοιπόν, και σου είπε για κάτι σημαίες που είχαν απαγορέψει, κατεβήκανε στην Αγγλία.
0: Ο Καλλιγούλας, βεβαίως.
1: Ναι, και του είπες εσύ όχι. Στην αρχή fake news.
0: Στην αρχή τι λέω, τι είναι αυτά τώρα τα fake news.
1: Κατάλαβα, σου έστειλε κάποια
0: μου έστειλε
1: κάποια
0: από εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Του είπα ότι εντάξει,
1: και μετά
0: σε αντίκησα.
1: Του είπες ότι ναι, είναι.
0: Γιατί συνήθως δεν μου στέλνει.
1: Μικρές πόλεις, οπότε δεν πιάνε.
0: Fake
1: και
0: news.
1: Κάτι τέτοιο του είπες.
0: Αλλά ναι, είναι κάποια μικρά που μεγεθύνονται.
1: Ναι. Άμα σου πω δηλαδή ένα παράδειγμα από μια μεγάλη πόλη, θα το θεωρήσεις ότι είναι κάτι σοβαρό, ας πούμε.
0: Πες μου.
1: Ή ούτε αυτό. Ή πρέπει να σου πω από μια χώρα μετά να πάμε.
0: Σκέφτομαι αν το εννοείτε όσοι το λέτε σε ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή σε 10 χρόνια, αν τώρα είναι μικρό, σε 10 χρόνια θα είναι γενικευμένο.
1: Ας σου πω ένα.
0: Αλλά εγώ το θεωρώ απίθανο.
1: Εντάξει.
0: Να καταργήσουμε, ας πούμε, τα Χριστούγεννα.
1: Στη Βιέννη, λοιπόν, κάποιοι Τούρκοι δημοτικοί σύμβουλοι, καταρχήν με το που έλεγα στη Βιέννη κάποιοι Τούρκοι δημοτικοί σύμβουλοι θα έπρεπε να σταματήσει εδώ η κουβέντα. Παρ' όλα αυτά θα τη συνεχίσω.
0: Τι είναι αυτό, σουρεαλιστικό ανέκδοτο?
1: Ναι.
0: Μπαίνει ένας Τούρκος δημοτικός σύμβουλος στη Βιέννη σε ένα μπαρ.
1: Ναι, κάποτε θα ήταν ανέκδοτο. Συγκεκριμένα μία.
0: Ένας Αυστριακός δάκρυσε τώρα.
1: Ναι. Μία. μια δημοτική σύμβουλος που ήταν ηγήθηκε ας πούμε αυτής της προσπάθειας που θα σας πω τώρα. Η Πολωνία ήθελε να δώσει στη Βιέννη το άγαλμα του βασιλιά που κατατρόπωσε τότε την πολιορκία της Βιέννης στους Τούρκους.
0: Των Χουζαρών.
1: Το
0: τάγμα των Χουζαρών. Τους υπότες. Τους υπηκό.
1: Τη Χριστιανική Συμμαχία, ας πούμε.
0: Ναι. Είχαν τους Χουζάρους οι Πολωνοί. Ήταν φοβερό και τρομερό, βαρύ υπηκό.
1: Ο Λιάνσκι λεγόταν. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και ήταν από το 2018, είχαν κανονίσει. Και τους το δώσανε. Αυτό έγινε πριν λίγους μήνες. Ήταν έτοιμο, τους το δώσανε και μπλόκαρε αυτή. Τελικά δεν το πήρε η Βιέννη, θα το πάρει το άγαλμα, γιατί το μπλόκαρε και την ακύρωσαν αυτή την απόφαση. Και αυτή είχε ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια, λοιπόν. Γιατί λέει θα προκαλούσε αντιτουρκικά αισθήματα. Αυτά. Αλλά όλα αυτά να ξέρεις ότι δεν σας τα λέω με στεναχώρια πλέον. Το έχω ξαναπεί έτσι. Πάμε τώρα για την...
0: Έχεις δίκιο το μεταξύ, ναι. Είναι αυτό ας πούμε τώρα είναι εκνευριστικό.
1: Όχι, δεν είναι εκνευριστικό. Είναι επιλογές σας. Αυτό είναι.
0: Σομπιέσκι.
1: Σομπιέσκι, μπράβο. Τι είπα, ο Πολιάνσκι, είπα, ό,τι να είναι.
0: Δεν έχει, και εγώ δεν το ήξερα. Το διαβάζω.
1: Λοιπόν, πριν... κάποιες εβδομάδες, δύο ήταν οι τρεις, είχες κάνει για την τέχνη και την υποκειμενικότητα και, και τα όρια.
0: Σωστά.
1: Το πρόβλημα
0: τα όρια της τέχνης, στην έκφραση, στην...
1: Το πρόβλημα με την, με την υποκειμενικότητα στην τέχνη.
0: Ήταν με αφορμή την... Με αφορμή
1: μαύρη,
0: όχι για αυτό,
1: τέτοια, δεν ήταν,
0: την επιλογή μαύρη. Των ηθοποιών στην ταινία του Νόλεν, ναι, η ωραία Ελένη.
1: Η ωραία Ελένη, μπράβο. Εν τω μεταξύ διάβαζα ότι αυτή λέει η μαύρη που θα παίξει την ωραία Ελένη, θα παίξει λέει και την Κλειδεμνήστρα.
0: Κοίτα, η συγκεκριμένη...
1: Με να την μεταφιέσουνε.
0: Δεν ξέρω. Η Λουμπίτα Νγκόγκο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Έχω δει ταινίες... που παίζει, καταρχάς είναι καταπληκτική ηθοποιός. Δεν ξέρω αν την έχεις.
1: Δεν έχει καμία σημασία.
0: Όχι, αυτό λέω. Μα και εγώ δεν είμαι υπέρ του να είναι στο ρόλο της ωραίας Ελένης μια μαύρη. Θα πει κάποιος, μα είναι όμορφη. Δεν είναι, και μια Ασιάτισσα είναι όμορφη. Φανταστείτε μια ωραία Ελένη με Ιαπωνέζικα χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά από Ανατολής. Θα φαινότανε. Μπορεί να παίξει και την Κλειδεμνήστρα και οτιδήποτε. Είναι καταπληκτική ηθοποιός. Τώρα γιατί την έχει ο Νόλαν να κάνει τα πάντα δεν ξέρω.
1: Άσχετο με το... Λέω πώς γίνεται να παίξει και τους δύο ρόλους αυτό τελείως...
0: Ένδια λίγο, ε. Τι... Ναι, βάλε μια...
1: Τέλος πάντων.
0: Τόσες επιλογές
1: πέρα από την επιλογή όλοι. Δηλαδή. Πώς γίνεται να παίξει και τους δύο. Αυτό θέλω να πω. Πέρα
0: ναι,
1: από την επιλογή.
0: Ναι.
1: Το μου κάνει λίγο έξτρα περίεργο. Τέλος πάντων. Μπορεί να είναι και fake news.
0: Θα πας να δεις την Οδύσσια.
1: Φυσικά και όχι.
0: Φυσικά και όχι, επειδή είναι μια. Και εγώ διαφωνώ, αλλά θα πάω να τη δω για να έχω μια γνώμη. Μπορεί να είναι
1: έχω
0: τόσο ωραία η ταινία.
1: Έχω ήδη γνώμη.
0: Όχι. Αυτό λέγεται προκατάληψη.
1: Όχι, ευχαριστώ. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό.
0: Ωραία. Δεν έχω κάτι να απαντήσω. Συνέχισε. Για την τέχνη, λοιπόν, έλεγε τα όρια.
1: Ναι. Το πρόβλημα με την υποκειμενικότητα στην τέχνη είναι το εξής, ότι άμα βάλουμε ότι τα πάντα είναι υποκειμενικά, τότε όλοι είμαστε καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι καλλιτέχνης. Μην καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Το καταλαβαίνω, δημιουργείται ένα παράδοξο. Όλα είναι υποκειμενικά, όλα είναι...
1: Μην καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Το καταλαβαίνω, δημιουργείται ένα παράδοξο. Όλα είναι υποκειμενικά,

0: όπως όμως όσα πολλά από όσα έκανε η Αμερική μπορεί να ανοίξει, ιτήθηκαν από τη νίκη τους. Γιατί μπορεί τότε να ανοίξαν, αλλά ιτήθηκαν μετέπειτα. Γι' αυτό βλέπουμε πλέον, γιατί πολλοί, όπως είπα και παλιά, να υπήρχαν αυτά, αλλά παλιά δεν τα διαφημίζαν ούτε τα χρηματοδοτούσαν. Πλέον όμως βλέπουμε και παλιά επίσης, ακόμα και αυτό, προσπαθούσε ο άλλος. Δηλαδή αυτός που έκανε κάτι γραμμές, ας πούμε, μπορεί να ήταν γελίες, αλλά έκανε κάτι, είχε το κεφάλι του, το έφτιαχνε στην αφηρημένη τέχνη. Τώρα βλέπουμε γελιότητες του στυλ μπανάνα με μονοτική ταινία. Αυτά είναι γελιότητες, δεν είναι καν, ούτε καν προσπάθησε ο άλλος. Βλέπουμε και το ακόμα πιο γελίο. Πριν από κάποια χρόνια, όχι πολλά, πρέπει να ήταν πριν 4-5 χρόνια, πουλήθηκε ένα γλυπτό, αρκετές χιλιάδες ευρώ. Ξέρεις τι ήταν αυτό το γλυπτό, Κωνσταντίνε, το έχεις ακούσει?
1: Ποιο γλυπτό?
0: Δεν υπήρχε γλυπτό. Ήταν αόρατο γλυπτό.
1: Ποιο αόρατο γλυπτό? Τι λες?
0: Πουλήθηκε ένα αόρατο γλυπτό πολλές χιλιάδες δολάρια. Γιατί ήταν, λέει, έμπνευση του καλλιτέχνη να μην υπάρχει τίποτα. Άμα γράψεις αόρατο γλυπτό πουλήθηκε, θα το δεις. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου αυτά. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο γελιότητας.
1: Άρα στη λογική ότι αν ένα γλυπτό, αν ένα έργο δεν υπάρχει στην φυσική του μορφή, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει στην
0: πραγματικότητα. Αυτός να βγάλει λεφτά ήθελε τώρα, πώς να το δικαιολογήσει, είναι το θέμα. Είπε εκεί πέρα κάτι, όλοι λένε, και θα βασικά μη σου πω ότι το ψηφίζω.
1: Μήπως ήθελε να δείξει ότι αυτό που λένε η φύση απεχθάνεται το κενό. Άρα εδώ δεν είναι κενό, δεν είναι άδειο. Βλέπετε ένα γλυπτό. Γιατί και υπάρχει αυτή η φράση, η φύση απεχθάνεται το κενό.
0: Και πουλήθηκε το τίποτα. Πουλήθηκε τίποτα. Τι πήρες? Τίποτα. Έχει ένα έργο που έχει κάποιος αγόρασε, τίποτα. Δηλαδή είναι... Άμα δεν καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το γελίο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σαν άνθρωποι. Τελευταίο, Κωνσταντίνο, που θα ήθελα να πω είναι για το ποδόσφαιρο. Μιλάγατε, νομίζω πάλι θεματική είχες κάνει. Σε θεματική το άκουσα.
1: Με αφορμή την έναρξη για τον...
0: Α, ναι, μπράβο, σε θεματική.
1: Αν δίνουμε υπερβολικά μεγάλη σημασία ως κοινωνίες, ως ανθρωπότητα στο... αθλητικό και... ταλέντο σε σχέση, ας πούμε, με το επιστημονικό και τα λοιπά.
0: Και είπες με έναν ακροατή, μιλάγατε και είπατε ότι...
1: Ναι, είναι απάντηση. Δίνουμε υπερβολικά μεγάλη βαρύτητα στο αθλητικό ταλέντο.
0: Ναι, εγώ δεν ασχολούμαι να πω την αλήθεια, οπότε δεν έχω σε όλα αυτά.
1: Είπαμε να δώσουμε βαρύτητα. Δηλαδή, μη μου πει κάποιος, είπαμε να κατανοείτε ελληνικά, δεν φταίω εγώ που έχετε έλλειψη κατανόησης κειμένου κάποιοι. Δίνουμε μεγαλύτερη, δεν σημαίνει ότι δεν δίνουμε καθόλου. Σημαίνει ότι δίνουμε όχι μεγάλη που πρέπει, αλλά μεγαλύτερη που κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει. Μου πει κάποιος. Δηλαδή να μην δίνουμε, λες του άλλου, δίνουμε μεγαλύτερη από ό,τι πρέπει και σου λέει, δηλαδή να μην δίνουμε. Λες και του είπες.
0: Είναι η ποιότητα της βαρύτητας, βέβαια, έτσι, γιατί βαρύτητα δίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες στον αθλητισμό. Αλλά δίνουν βαρύτητα ως προς τη διασκέδαση. Δεν δίνουν βαρύτητα.
1: Είναι όμως ως προς τις αμοιβές, το business, τα πρότυπα.
0: Ναι, είναι, αλλά για τους φιλάθλους.
1: Τα συμβόλαια.
0: Για τους φιλάθλους λέω τώρα εγώ. Δεν είμαι κάτσα να στήσουμε καρτέρι.
1: Όχι, σε αυτά είναι, το έλεγα και εγώ, ότι ενώ είναι πιο βίαιοι σε άλλα, στα του αθλητισμού είναι πολύ πιο χαλαροί από ό,τι οι Ευρωπαίοι.
0: Και μιλάγατε λοιπόν, Κωνσταντίνε, με έναν ακροατή και είπατε ότι οι ομάδες, νομίζω το έβαλε και λίγο με τον καπιταλισμό συγκεκριμένος, ότι ομάδες, από τότε που έγινε επαγγελματικό, ότι οι ομάδες χωρίζουν τους ανθρώπους και που αυτό ισχύει. Όμως ισχύει το εξής παράδοξο. Που κάτι που το έχεις πει και εσύ και θα το πω με ένα στίχο των active member για να πιάσω και την πλειοψηφία του ακροατήριου σου. Λέει λοιπόν ένα στίχο των active member στο τραγούδι τους Παράξενη Βόλτα που λέει μην ένας τύπος που πηγαίνει στην Αθήνα και διηγείται τα πράγματα που βλέπει εκεί. Ένα στίχος λέει φασίστες και μπάχαλοι μαζεμένοι για την ίδια προστογή παιδοπορία. Οπότε οι ομάδες μπορεί να χωρίζουν, αλλά η ομάδα ταυτόχρονα ενώνει.
1: Ναι. Ισχύει. Έχει παράδοξα.
0: Οπότε, έχει ένα παράδοξο. Αυτό
1: όλα, όλη η ανθρώπινη κοινωνία τελικά είναι μια παραδοξότητα. Ευχαριστώ πολύ, Άγρα. Να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια.
1: Όντως υπήρχαν σκέψεις. Κοίτα, να δεις τώρα. Ένα πολυετές κιόλας σχέδιο ανέγερσης μνημείου στην Αυστρία, στη Βιέννη, στο Λόφο Κάλενμπερκ για τον Πολωνό βασιλιά Γιάν τον Τρίτο Σομπιέσκι, που το 1683 έσωσε την Βιέννη από την Οθωμανική Πολιορκία. Νομίζω αυτή ήταν η

δεύτερη. Είχε προηγηθεί τον 16ο αιώνα η πρώτη και τον 17ο στα τέλη 1683 η δεύτερη, που ευτυχώς, ποιος ξέρει πώς θα ήταν η ιστορία της Ευρώπης, την απέκρουσαν. Την απόθησαν. Αν κάνω λάθος με τις ημερομηνίες, με διορθώνεται. Ο Δήμος λοιπόν απέρριψε το εγχείρημα, επικαλούμενος ανησυχίες για πρόκληση ξενοφοβικών και αντιτουρκικών αισθημάτων. Δηλαδή, μου φαίνεται τόσο παράλογο, να σας πω την αλήθεια, και τόσο χαζό, που αρχίζω και σκέφτομαι ότι αυτό είναι η πρόφαση και μάλλον οι Αυστριακοί θα έχουν μια έτσι υποτιμητική γνώμη για τους Πολωνούς και σου λέει, μα εμείς ολόκληρη η Αυστρία θα κάνουμε άγαλμα ότι μας έσωσαν από την καταστροφή οι Πολωνοί και θα τιμούμε τους Πολωνούς που τους έχουμε χαμηλότερα από ό,τι εμείς. Αυτό θα μου φαινόταν πιο πιστευτό από το μην προκαλέσουμε αντιτουρκικά συναισθήματα. Για να μπεις σε μια μηχανή του χρόνου, να μεταφερθείς στην ίδια σου την πόλη εκείνη την περίοδο και να τους πεις, ρε παιδιά, να σας κεράσουν, να σας μυρίσουν, θέλουν, πώς λέει η έκφραση. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές θα πάμε σε ένα τραγούδι. Περιμένει ο Δημήτρης από Αχαΐα, ο Φώτης από Μαγούλα, ο πολεμιστής είναι νωρίτερα, ο Θανάσης από το Εγάλαιο. Μιχαήλ, όχι, δεν μπορούμε έτσι να σπάσουμε τη σειρά προς το κλείσιμο, δεν γίνεται. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά που πήρε και τώρα, ο πολεμιστής δεν μπορεί, εντάξει. Νίκο από τα Γιαννιτσά, το ανεμολόγιο είναι συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες και εσύ πήρες 12 παρά 20 και είπες θέλω να βγω. Δηλαδή, στο λέω, ή για ύπνο ή περίμενε μετά τις 12 τον επόμενο. Το λέω δηλαδή ξεκάθαρα. Δεν είναι εδώ παλιό ΣΥΡΙΖΑ του 4%, σου ξαναλέω. Εδώ είναι συνέδριο του κόμματος. Η ουρά, η λαοθάλασσα φτάνει μέχρι την απέναντι στεριά. Σας πονάει ο Άγρας, κύριε Λαβίθη, μου γράφει ο Βαγγέλης. Ναι, έχω ακούσει για τον Σαμψόν, αλλά δεν έχω ψαχθεί περισσότερο. Είσαι και ανιστορήτως, μου λέει ο Στέλιος. Ο Σιμίτης δεν ήταν ΠΑΚ, αλλά δημοκρατική άμυνα και έβαζε βόμβες με τον Καράγιωργα, το Σάκη, που έχασε το χέρι του από τις τρακαστρούκες σου, ο καθηγητής Καράγιωργας. Μια χαρά το βρήκα. Στέλιο, άσε τώρα τι είμαι εγώ. Καίγεται το κόμμα, φωνάζει ο Δούκας, τσακώνεται με την Αδιαμαντοπούλου. Ο Ανδρουλάκης έχει μεν την νομιμοποίηση από τον κόσμο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να χειριστεί τα στελέχη. Ήρθε ο Τσίπρας και έγινε αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες. Δεν θα υπάρχει Πασόκ σε λίγο, έτσι όπως το πας. Νίκο Ανδρουλάκη, Στέλιο, ελπίζω μόνο το βράδυ να αφιερώσει. Κανονικά ούτε το βράδυ. Θα πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ όλη σου ενέργεια να είναι πώς θα σωθεί το κίνημα. Σε πληροφορώ, μου γράφει ο Μυρμηδόνας, ότι θεωρώ ότι η Χούντα κατέστρεψε την Ελλάδα σε περίπτωση που θεωρείς ότι κάθε πατριώτης είναι και Χουντέος. Νίκο, τι ωραίο, τι υπέροχο αυτό που μου έστειλες. Το γράφημα, όχι το γράφημα, το σχέδιο. Το στέλνω στον εαυτό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομο τραγούδι και ούτε ο Φώτης από Μαγούλα δεν μπορεί. Μάλιστα. Εντάξει. Με τους υπόλοιπους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Τώρα μπορούμε να τον ακούσουμε. Στο μεταξύ προηγήθηκε ένα 0 και μετά ισοφάρισε. Προηγήθηκε ένα 0 η Αγγλία, ισοφάρισε η Κροατία. Είναι στο 1-1. Ωραίο μάτς. Α, ξανά έβαλε γκολ η Αγγλία. Συγγνώμη, δεν το. 2-1 η Αγγλία προηγείται της Κροατίας και όπου να είναι λίγη το ημίχρονο. Δημήτρης από Αχαΐα, ελάτε κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη. Μας ακούτε κυρίως Δημήτρης από Αχαΐα? Όχι, κάποιο. Ναι, όχι. Δώστε μας λίγο χρόνο, πρέπει να τον ξανακαλέσουμε.

0: διαβάσω κάποια. Α, με σωστή ώρα, σωστό. Εντάξει, κύριε Νίκο μου. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ξέρετε εσείς. Έχει φτιάξει μια εικόνα που είναι σαν που αναφέρεται στην εκπομπή, στο ανεμολόγιο, με τις ώρες, με τις ημέρες. Γεια σου Νίκο από τα Γιαννιτσά. Κι εγώ σου πάω τον Εύρα, αλλά με ακούς. Για την απελευθέρωση της Βιέννης, της Ευρώπης ουσιαστικά από τον κόκκινο στρατό, γράφει ακροατής που υπογράφει ως Σεργέη. Φοβάσαι να εκφράσεις τη χαρά σου, ομορφόπεδο. Παραδουλεύτρα, ευχαριστώ. Θα μου βάζα ένα 8 στα 10 θα μου βάζα. Έχω μια γοητεία, είμαι και ψηλός. Παραδουλεύτρα των Γερμανών θα ήσουν αν δεν υπήρχαν αυτοί κακομοίροι. Και ο Ελλάς στα καθημάς ευγνωμοσύνη μόνο. Αν ωραίες το λες όμως. Το email του είναι σφίξγκου at δουγουξουκου ή. Αυτό είναι το email του Σεργέκη. Να το επαναλάβω γιατί δεν το. Πώς λένε, με αλφα ή με λάθη. Ηλία Σελιμάς, όπως καταλάβατε, στη ρύθμιση του ήχου. Δεν απάντησε ο κύριος Δημήτρης από Αχαΐα. Εντάξει, ναι, να προλάβουμε με τον κύριο Θανάση από το Εγάλιο τότε. Κύριε Δημήτρη μου, συγγνώμη, καλέστε αύριο. Τώρα είναι θεματική, μπορεί να μην θέλετε αύριο να σχολιάσετε, οπότε από Παρασκευή. Να διευκρινίσω λοιπόν, θα μου πείτε, ρε Κωνσταντίνε, δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να ακούνε κάθε μέρα την εκπομπή σου, ούτε να είναι τακτικοί ακροατές σου. Ο άλλος μπορεί να σε ακούει 5 λεπτά, 2 φορές την εβδομάδα. Εντάξει, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να έχει σχηματίσει γνώμη. Τέλος πάντων, μου λέει ότι δεν έχω εκφράσει τη χαρά για τον κόκκινο στρατό, παραδουλέστρα κτλ. Εμένα, που αν και ούτε μαρξιστής, λενινιστής, ούτε κομμουνιστής είμαι ούτε τίποτε, διότι έχω διαβάσει και έχω καταλάβει ότι δεν. Καλή ανάλυση, αλλά η λύση δεν. Βγάζουν φλίκτενες τώρα ορισμένοι. Έχω πει ότι το 85% του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν το Ανατολικό Μέτωπο και ουσιαστικά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη τον έκρινε η σύγκρουση Γερμανίας-Σοβιετικής Ένωσης. Έχω πει δηλαδή με λίγα λόγια ότι οι Σοβιετικοί ουσιαστικά κέρδισαν τον πόλεμο. Ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Γάλλοι. Καλά, οι Γάλλοι γελάει ο κόσμος τέλος πάντων. Ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε τίποτα. Ναι, ξέρω με πολύ μεγάλη και υλική βοήθεια από τους Αμερικανούς κτλ. Αλλά επειδή ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ουσιαστικά ήταν αυτό, επειδή έχω διαβάσει αρκετά. Το 85% το Ανατολικό Μέτωπο, ναι, ο κόκκινος στρατός τον κέρδισε. Γεια σου Θανάση από το Εγάλιο. Οπότε τελικά δεν. Μάλλον χαμήλωσε τον λίγο. Αποφάσισε, ρε Σεργέη, τώρα που το είπα αυτό, θα ήμουν παραδουλεύτρα των Γερμανών ή θα μου πεις γεια σου, ρε Λαβίθι, ήρωα αντιστασιακέ. Δηλαδή, επειδή είπα ότι ο κόκκινος στρατός κέρδισε τον πόλεμο, στο μυαλό σου είμαι ήδη στο βουνό με το όπλο μου και έχω κηρύξει το Αντάρτικο. Το καταλαβαίνετε εσείς ότι οι μισοί, οι 8 στους 10 που σας λένε διάφορα τέτοια αγωνιστικά, ούτε σε sleeping bag στην περάντα τους δεν μπορούν να κοιμηθούν, όχι να βγουν πάνω στα βουνά και να κάνουν αντίσταση. Τι θέλετε τώρα να αρχίσω να λέω ονόματα ανθρώπων που έχουν δημόσιο λόγο και που τους ξέρω και προσωπικά, που για να πάνε από τον πρώτον όροφο στο δεύτερο θέλουν βοήθεια και εσείς νομίζετε ότι θα κάνουν χάπατα. Χάπατα. Γεια σου Θανάση.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνη.
0: Καλησπέρα κύριε Θανάση.
1: Ήθελα να σας πω, μπορεί δεν είχα να γράψω το μήνυμα, μήπως ήταν μακροσκελές. Ήθελα να πω για το περιστατικό που έγινε στο Ρέτη. Ξεγνώρισες ότι κάνω αυτή τη δουλειά, έτσι.
0: Στον τομέα καθαριότητας, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το αντιμετωπίζουμε σχεδόν πάντα. Όλοι οι συναδέλφοι. Εγώ συγκεκριμένα είχα περιστατικό. Εχθές μου μίλησε μια γυναίκα αγενέστατη, ενώ είχα παρκαρισμένα αριστερά μου ένα που μου φόρτωνα μπάζα, σακούλες με μπάζα, άλλη. Πώς το λένε, κατάσταση θλιβερή αυτό, που πετάνε ανεξέλεκτα παντού τα μπάζα, παντού, παντού. Λοιπόν, και πέταξα, αφού τα ξεχώριζα τα σκουπίδια, πήρα μια μαύρη σακούλα και την πέταξα στον κάδο που θα πήρανε τα σκουπίδια. Δεν μπορούσα να πετάξω στα μπάζα και τα, πώς τα λένε, και τα φύλλα. Και σταματάει με ένα ύφος, τι να σας πω τώρα, ότι σαν να είμαι ο τελευταίος άνθρωπος. Τι πέταξες εκεί, μου λέει. Γυναίκα τώρα.
0: Ναι.
1: Λέω, τίποτα κυρία μου, λέω μια σακούλα. Όχι, μου λέει, τη βαριά. Βαριά, λέω, μπορεί να είναι για εσάς. Αλλά να ορίστε, λέω, φύλλα έχει εδώ πέρα. Δεν πιστεύω, μου λέει, να πετάς μπάζα. Τη λέω, τα μπάζα τα μαζεύω από εκεί. Τέλος πάντων, το ύφος της. Λέω, μπορείτε να αλλάξετε λιγάκι το ύφος.
0: Ναι, είχε φάκι, κατάλαβα.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Ελληνίδα γυναίκα. Ελληνίδα γυναίκα, δικηγόρος, μας έβαλε όπισθεν 7 τόνους αυτοκίνητο. Γιατί δεν μπορούσαμε. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε ανάποδα σε ένα σημείο.
0: Πολλές φορές γίνεται. Και στη δική μου περιοχή. Αλλά επειδή είναι το απορριμματοφόρο, ξέρω ότι γίνεται για.
1: Ξέρετε γιατί, να σας πω γιατί.
0: Γιατί υπάρχει λόγος, ότι δεν μπορεί αλλιώς να κάνει τη διαδρομή. Το καταλαβαίνουμε όλοι και περιμένουμε.
1: Δεν μπορεί να τραβήξει τον κάδο στην ανηφόρα.
0: Ακριβώς.
1: Και αν σου φύγει ο κάδος, μπορεί να σε σκεπάσει.
0: Ακριβώς. Οπότε όταν ο δρόμος είναι ανηφορικός, χρειάζεται το απορριμματοφόρο να έρθει ανάποδα. Αλλιώς θα είναι χειρότερα. Μπορεί να φύγει σε κάποιον.
1: Μας γύρισε 7 τόνους αυτοκίνητο. Δεν έκανε πίσω με τίποτα. Σας παρακαλώ, δεν μπορούμε να τον πάρουμε.
0: Πέσατε και σε δικηγόρο, ε. Τι να κάνετε.
1: Δικηγόρος. Τέλος πάντων. Όσο αφορά για μένα, ρατσιστής δεν είμαι με τίποτα.
0: Αλλά...
1: Είμαι ρατσιστής με κάθε κακό άνθρωπο. Είμαι κακός με οποιονδήποτε ενοχλεί παιδιά. Είμαι κακός με οποιονδήποτε κάνει μπούκες στα σπίτια και κλέβει. Είμαι κακός με τον κάθε κακό άνθρωπο.
0: Έτσι θα έπρεπε να είμαστε όλοι.
1: Κοιτάξτε,
0: να κρίνουμε από τις πράξεις ενώ και τη συμπεριφορά, όχι από άλλα πράγματα που δεν τα επέλεξε κάποιος.
1: Κάποια στιγμή
0: για τις επιλογές του να τον κρίνουμε κάποιον, όχι για αυτό που δεν επέλεξε.
1: Συμφωνώ. Κάποια στιγμή που ήμουν πριν χρόνια σε ένα γήπεδο, είχε έρθει ένας Αλβανός και κοιμότανε σε ένα αυτοκίνητο μέσα κατελημένο. Τον πήρε το μάτι μου στη σκιά, μπήκε να κάνει μπάνιο και τον πήρε το μάτι μου, πέρασε ανάμεσα από τα κάγκελα. Τον έψαξα, τον βρήκα, του λέω, τι κάνεις εδώ, φίλε. Μου λέει, θα να κάνω ένα μπάνιο.
0: Μπάνιο.
1: Λέω, και πού κοιμάσαι. Ναι, στα ποδητήρια του γηπέδου. Του λέω, και πού κοιμάσαι, εδώ στα μάξι μου, με έχει διώξει η γυναίκα μου. Μία μέρα τον άφησα, δύο, του λέω, ρε φίλε, έλα εδώ να κοιμάσαι στην ακούλα. Εν πάση περιπτώσει, μετά από καιρό, ο γιος μου έπαιζε σε μια ομάδα, στο Θεμιστικλή Γάλλιο. Είχε έρθει ένα Αφρικανάκι, μαύρος, να σου το πω έτσι, 16 χρονών. Αφού πήγαν να μου χρεώσουν τον Αλβανό ότι τον έκανε καινίκιο, είχαν γράψει επιχειρηματία στο Γαϊδάρι, μαλακίες τέλος πάντων. Λοιπόν, μου φέρνει το Αφρικανάκι, έψαχνε να βρει το γιο μου. Τζίμι. Μου τον φέρνει στο γήπεδο. Δεν είχε δοντί το παιδί. Μου λέει, πατέρα, μπορείς, μου λέει, κάπου να βάλουμε αυτό το παιδί να κοιμάται, γιατί τον έχουν πετάξει από εδώ και από εκεί και κοιμάται μέσα στον παρτάδικο. Του λέω, αγόρι μου, πάρ' το παιδί, πηγαίνε το σπίτι, βάλ' το να φάει, βάλ' το να κάνει μπάνιο και όταν θα έρθω θα τα πούμε. Δεν μπορώ να έχω, μου χρεώνει τον Αλβανό. Μην μου χρεώσει να λέω και το ότι εδώ πέρα το έχω κάνει. Ξέρω εγώ ότι θα μου πούνε, γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί, έτσι. Τέλος πάντων, το παιδί σήμερα είναι 35 χρονών. Το έφτιαξα το δωμάτιο, το κλιμακοστάσιο επάνω, γιατί δεν ήθελε κάτω. Ο γιος μου ο μικρός μου λέει, πατέρα, βάλτε στο δικό μου το δωμάτιο και θα βρω εγώ να κοιμηθώ. Όχι, λέει αυτός επάνω, στο κλιμακοστάσιο, στο κλιμακοστάσιο. Λοιπόν, σήμερα είναι 35 χρονών, τον έχουμε στην εταιρεία και είναι το πιο αγαπητό παιδί μας.
0: Πολύ όμορφη ιστορία.
1: Πιο θα σου έλεγα πώς είναι η ιστορία και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα και, αλλά δεν είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι το πιο αγαπημένο μας παιδί. Δηλαδή με τις εγγόνες μου, με παντού. Και τώρα είναι με μία γυναίκα και μεγαλώνει ένα άλλο Αφρικανάκι που την άφησε ο Αφρικανός, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν τα ψάχνω αυτά. Λοιπόν, και το έχουμε μαζί μας το παιδί. Δηλαδή όπου πάμε, στις κοινωνικές μας υποχρεώσεις, έρχεται αυτό, έρχεται, τρώει σπίτι μας, έχει κλειδιά, μπαίνει, βγαίνει. Από 16 χρόνια σου λέει 35, τον επήρε στην εταιρεία και ο διευθυντής μας και οι συνεργάτες μας.
0: Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, κύριε Θανάση.
1: Ναι, κύριε Κωνσταντίνε, αυτό ήθελα να σας πω, ότι δεν έχω θέμα με αυτό. Έχω με τους κακούς ανθρώπους. Δεν
0: έτσι πάνε πρέπει.
1: Είτε από την Καλαμάτα, από
0: και
1: την
0: χαίρομαι...
1: Πρέβεζα, από τη Θεσσαλονίκη, αυτά.
0: Έτσι,
1: δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Έτσι πρέπει και χαίρομαι πάρα πολύ που βγαίνετε και το λέτε. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές, τις ακροάτριες, συμφωνώ 1000%.
1: Εντάξει, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά.
1: Να πω, γιατί ίσως το μήνυμα ακούστηκε ότι.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Εγώ δεν θα το παρεξηγούσα ποτέ, διότι γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, αλλά εκτιμώ τη διευκρίνηση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας.
1: Yeah.
0: Πάμε για το κλείσιμο. Καλησπέρα στον Καλόπεδο. Διευκρινίζεται εδώ κάποιοι ακροατές για το... Το διπλό ρόλο που έχει η συγκεκριμένη ηθοποιός. Ο Χάρης λέει ότι ο Νόλαν την επέλεξε τη Λουπίτα Νιόγκο για διπλό ρόλο για να εξυπηρετήσει τη θεματική της διαδικότητας και των αντιθέσεων και για να αξιοποιήσει πλήρως το υποκριτικό της εκτόπισμα. Είπαμε, είναι τεράστια. Αλλά αυτό δεν θα πείσει εύκολα κάποιον. Θα σου πει όσο τεράστια και να είναι. Ο Γιώργος γράφει ότι τελικά υπάρχουν χώρες που αλλού, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, όπου το λαγοκέφαλο, επειδή εδώ τον απαγορεύουμε λόγω του δηλητηρίου, όχι μόνο τον τρώνε, αλλά θεωρείται και, όπως γράφει εδώ, εκλεκτός και πανάκριβος μεζές. Η θεματική πρόταση, κύριε Μάκη, με τον τρισεκατομμυρίουχο Μάσκ, εξαιρετική, την σημειώνω. Κύριε Γιώργο, δεν γνώριζα και μου προκαλεί τρομερή απέχθεια αυτό που μου γράφετε εδώ με... Το τι έκαναν Αμερικανοί επιστήμονες στο παρελθόν που πλάσαραν τη σύφυλη και καλά για εμβόλιο και μόλυναν επίτηδες μια κοινότητα. Ενώ ο Σπύρος από την Καλυθέα μας θυμίζει ότι στην Οδύσσια την κλασική με τον Κέρκ Ντάγκλας το 1954 η Ιταλίδα ηθοποιός Σιλβάνα Μαγκάνο υποδίθηκε και το ρόλο της Κίρκης και της Πινελόπης. Υπάρχει ένα προηγούμενο. Και τι κάνει δηλαδή ο Νόλαν, κλείνει το μάτι στην αρχική Οδύσσια με αυτή του την επιλογή. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον μετά το ώρα το γλυπτό που είπε ο καλλιτέχνης ότι η φύση απεχθάνεται το κενό, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχει σχήμα δεν υπάρχει. 15.000 ευρώ πουλήθηκε, το διαπίστωσα. Θα έχει ενδιαφέρον διάφορα όρατα, η αόρατη ταινία. Να πάει κάποιος και να είναι ένα πανί, τίποτα. Και να λέει δεν σημαίνει ότι επειδή εσείς δεν βλέπετε... Να... Αόρατο γλυπτό, Ηλία, κι όμως. Εγώ έχω μια συλλογή στο σπίτι, έχω ένα ξεχωριστό δωμάτιο με τα εκθέματά μου, τα γλυπτά μου, τους πίνακές μου. Νάτος, εδώ, πού ρε λαβήθη, νάτος. Εδώ, 1-0. Τα υπόλοιπα με τον Μάνο Τσιλιμίδη. Αύριο στις 9 το βράδυ θα είμαστε εδώ, να είστε καλά.

0: Vacuna, vacuna tu prala. A bora para ali. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα, τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές σκύλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα μας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας, να τα πούμε. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί. Χαιρετίσματα για τον Ηλία Σελιμά. Ρυθμίζει τους ήχους. Στο τηλεφωνικό κέντρο διευθύντρια επικοινωνίας η κυρία Θησαυρούλα και ο άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να περπατάτε σε έναν δρόμο, να σκέφτεστε έναν άνθρωπο και να τον δείτε μπροστά σας? Στο κέντρο της πόλης σας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, οπουδήποτε ζείτε. Έχετε ζήσει ποτέ κάποιο γεγονός, μια απίστευτη σύμπτωση ή ένα φαινόμενο που να το θεωρείτε ανεξήγητο, απρόσμενα μυστηριώδες ή υπερφυσικό και που δεν καταφέρατε ποτέ να το εξηγήσετε και που θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει ως θαύμα? Από φιλοσοφική σκοπιά, το θαύμα δεν είναι απλώς ένα παράξενο γεγονός, αλλά ένα γεγονός που μας προκαλεί δέος και μας αναγκάζει να αναρωτηθούμε για τα όρια της γνώσης και της κατανόησής μας. Ας μιλήσουμε λοιπόν απόψε για θαύματα, εντός ή εκτός εισαγωγικών. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Λοιπόν, τώρα να διαβάσω ένα-δύο από τα μηνύματα που έχουν αναρτηθεί κάτω από το δικό μου ερώτημα. Η κυρία Λίκη Ρέντζιου μας καλημερίζει απλώς. Η κυρία Άννα Νομικού από την Τασμάνια, καλημέρα κύριε Μάνο, μου γράφει. Άννα, αν μας ακούσε, περιμένουμε, καιρό έχουμε να σε ακούσουμε. Ο Γιώργος Λαδικός λέει, τα θαύματα δεν είναι αντίθετα στη φύση, αλλά αντίθετα σε αυτά που ξέρουμε για τη φύση. Ο Λάζαρος Σεϊταρίδης, πολύ ενδιαφέρον θέμα και ερώτημα. Λάζαρε, ήρθε η ώρα να πάρεις τηλέφωνο. 2-11-10-80-8-8-0 Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ας πούμε τώρα και μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τον όρο θαύμα, που είναι ένας όρος βαθιά ριζωμένος στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Προέρχεται κατευθείαν από το αρχαίο ελληνικό θαύμα. Σύμφωνα με λεξικά όπως το Βικιλεξικό και άλλες πηγές, η ρίζα της είναι πιθανότατα πρωτοϊνδοευρωπαϊκή, που σχετίζεται με το βλέπω, θαυμάζω, καταπλήσωμαι, συνδέεται και με το ρήμα θεωρώ, παρατηρώ με θαυμασμό δηλαδή. Υπάρχουν βέβαια και θεωρίες ότι μπορεί να είναι προελληνική λέξη, η προέλευσή της δηλαδή, αλλά η χρήση της είναι απόλυτα ελληνική από την αρχαιότητα. Στην αρχαία Ελλάδα το θαύμα δεν σήμαινε απαραίτητα θρησκευτικό θαύμα, όπως το εννοούμε σήμερα, αν και χρησιμοποιούνταν και έτσι. Σήμαινε κυρίως κάτι που προκαλεί έντονο θαυμασμό ή κατάπληξη, ένα παράξενο, απρόσμενο ή εξαιρετικό γεγονός. Στη δε φιλοσοφία, ο Αριστοτέλης παραδείγματος χάριν, το θαυμάζειν, το να απορείς και να θαυμάζεις, ήταν η αρχή της φιλοσοφίας. Η έκπληξη μπροστά στο άγνωστο που οδηγεί, οθεί, αν προτιμάτε τον άνθρωπο, να αναζητήσει τη γνώση. Με την εξάπλωση του χριστιανισμού, η λέξη απέκτησε πιο έντονα τη σημασία του υπερφυσικού γεγονότος, του γεγονότος που παραβιάζει τους φυσικούς νόμους και αποδίδεται σε θεϊκή επέμβαση, όπως τα θαύματα του Χριστού και των Αγίων. Αυτή η σημασία κυριαρχεί ακόμα και σήμερα στα νέα ελληνικά. 2-11-10-80-8-8-0 είναι η κυρία Αθηνά Σχοινά στη γραμμή. Γεια σου, Αθηνά μου.
1: Καλημέρα, Μάνο. Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
1: Πολύ ενδιαφέρον ασφαλώς το θέμα σήμερα και πολύπλευρο. Πολύπλευρο. Κοίταξε, ζούμε καθημερινά ένα θαύμα. Το ότι ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και ότι ζούμε καθημερινά και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί και συντονίζεται ολόκληρος οργανισμός μας. Πώς ξεπερνάμε εμπόδια, πώς έχουμε επιβιώσει μέχρι σήμερα με τόσες δυσκολίες. Αυτό είναι ένα καθημερινό θαύμα που το ξεχνάμε. Ξεχνάμε δηλαδή, το θεωρούμε δεδομένο, πάρα πολύ απλό. Βεβαίως όταν έχουμε τα μυαλά μας και όταν μπορούμε και κινούμαστε, τα θεωρούμε όλα πάρα πολύ εύκολα, δεδομένα πια. Είναι γεγονός, ενώ δεν είναι τίποτα γεγονός. Είμαστε στην κόψη του ξηραφιού σε κάθε δευτερόλεπτο. Και αυτό είναι πραγματικά ένα θαύμα, αν δει κανείς όλο το μηχανισμό. Είπες προηγουμένως ότι πραγματικά ο άνθρωπος, ας πούμε, στην αρχαιότητα κοιτάζει τι γίνεται, τι είναι πίσω από τις αισθήσεις του κατά κάποιο τρόπο. Αυτό θα εννοούσες. Βεβαίως είμαστε πεπερασμένοι. Έχουμε 5 αισθήσεις, άντε και η διέστηση, ας πούμε 6, τέλος πάντων. Αλλά ουσιαστικά είναι πάρα πολλοί κόσμοι μέσα στους οποίους ζούμε. Είναι παράλληλοι κόσμοι, ο ένας μέσα στον άλλον. Ξέρουμε πάρα πολύ λίγα για την πραγματικότητα. Ξέρουμε πάρα ελάχιστα πράγματα για αυτό πώς λειτουργεί ο οργανισμός και κυρίως σε τι κόσμους ζούμε, σε ποιες πραγματικότητες ζούμε. Ανέφερες προηγουμένως, μας ρώτησες προηγουμένως, εάν μας έχει συμβεί κάτι να σκεπτόμαστε κάποιον άνθρωπο και ξαφνικά να τον δούμε μπροστά μας. Εμένα μου συνέβη το εξής, απίθανο. Με παίρνει συνάδελφος και μου λέει, ξέρεις κάτι, πέθανε ο προβατάκης, ένας πάρα πολύ αξιόλογος αρχαιολόγος, στενοχωρήθηκα. Τι λες ρε παιδί μου, από την καρδιά του άσε. Κατεβαίνω στο κέντρο και θέλω να περάσω, είμαι στο φανάρι και θέλω να περάσω απέναντι τη σταδίου. Είναι κόσμος και στη μεριά που είμαι εγώ και απέναντι. Ξαφνικά σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω τον ίδιο τον προβατάκι να με κοιτάζει. Με μαύρη γραβάτα. Λέω, όχ. Δεν το πιστεύω. Νομίζω πως είναι παραειδολία. Παραειδολία λέγεται όταν αισθάνεσαι κάτι, δεν μπορεί να το πιστέψεις. Είναι σαν φαντασία ζωντανή. Μου χαμογελάει. Εγώ παγώνω, κάνω λίγα βήματα να πάω να περάσω, αλλά αντιστέκομαι, μένω ενεή. Αυτός μου χαμογελάει περισσότερο, κουνάει το κεφάλι του και ανοίγει την αγκαλιά του και εγώ τρελαίνομαι και λέω Παναγία μου, βλέπω φάντασμα. Με πλησιάζει ίδιος όμως. Με αγκαλιάζει και μου λέει δυστυχώς τον χάσαμε. Είμαι ο δίδυμος αδελφός του. Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Εγώ δεν ξέρω τι έχει αδελφό φυσικά.
0: Ναι.
1: Το ξέραμε σαν επιστήμονα. Θέλετε να συνέλθουμε, να συνέλθετε λιγάκι, να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ δίπλα. Κατάλαβα ότι τον ξέρατε τον αδελφό μου. Λέω ναι, δυστυχώς τον χάσαμε. Ελάτε να καθίσουμε, καθίσαμε εκεί. Στο Σύνταγμα να πιούμε ένα καφέ, εγώ έτρεμα. Και μου λέει, λέγομαι Θεοχάρης, δουλεύω στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε άλλη υπηρεσία, διοικητική αυτός, στα νεότερα μνημεία, ο αδελφός του ήταν βυζαντινολόγος.
0: Mm-hmm.
1: Και έμεινα. Μου λέει, σας κατάλαβα γιατί είχατε γίνει μπλε μαρέν. Είχατε ανοίξει γουρλός τα μάτια σας. Δεν το έφερα να δει αυτό. Μα λέω, νόμιζα ότι έβλεπα φάντασμα. Μου λέει, είμαστε δίδυμοι και πάρα πολύ, μέχρι και οι γονείς μας και οι θείοι μας μπερδεύανε καμιά φορά. Πράγματι μοιάζω φοβερά. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον αδελφό μου πέθανε ξαφνικά από την καρδιά του. Αλλά ξέρετε να έρθει απάνω σου να σε κρατάει. Εγώ είχα μείνει. Με κράταγε το φάντασμα. Και μου λέει δυστυχώς τον χάσαμε. Όπα, εγώ δεν μπορώ να βγάλω άχνα. Μου λέει έλατε να καθίσουμε. Ξέρω ότι θα είσαστε φίλοι του. Τον ξέρατε πολύ καλά τον αδελφό μου. Είμαι ο δίδυμος αδελφός. Τρέλα δηλαδή. Αυτό μου έχει συμβεί. Και ακόμη το θυμάμαι, δηλαδή.
0: Δεν ξεχνάει.
1: Και ακόμη το θυμάται και εκείνος και πάντα το λέει, μα ξέρεις, λέει, πως γνωριστήκαμε. Εγώ την πέτυχα ούτε στη μέση του δρόμου. Κάγγελο την Αθηνά, δηλαδή. Έτσι γνωριστήκαμε μόνοι μας. Ναι, κατάλαβα από την φοβερή μου έκπληξη, είχα γουρλώσει τα μάτια και ήμουν ακίνητη.
0: Δεν ξεχνάει αυτό.
1: Λοιπόν, κοίταξε, εμένα μου έχουν συμβεί βέβαια πάρα πολλά πράγματα. Και το πάρα πολλά πράγματα και στους γονείς μου και σε μένα. Φυσικά πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι. Βεβαίως έχουμε τηλεπάθεια όλοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι μέσα στις δυνατότητές μας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορούμε ας πούμε να... Όπως επίσης έχουμε και μια προμνησία όπως λέγεται. Είναι το déjà vu. Το λένε οι γιατροί, λέγεται προμνησία στα ελληνικά. Δηλαδή περνώντας κάπου θεωρούμε ότι έχουμε ξαναζήσει το γεγονός αυτό. Μάλιστα οι ψυχίατροι λένε ότι είναι μια πάρα πολύ ελαφρά μορφή επιληψίας που την έχουμε. Δηλαδή προσπαθώντας να αποθηκεύσει εντυπώσεις ο οργανισμός βιάζεται πάρα πολύ και σου δίνει την αίσθηση μόλις αποθηκεύει την εντύπωση ότι ήδη ακόμη δεν την έχεις δει. Δηλαδή γίνεται κάτι με το χρόνο εκεί και τα μπερδεύει ο άνθρωπος, πράγματι. Ναι, είναι πολύ, δηλαδή, απίθανο. Το έχουμε ζήσει όλοι, με λεπτομέρειες, να ξέρω ότι εκεί αριστερά που θα περάσω τη γωνία είναι ένα τσαγκαράδικο, όλα αυτά, περίπου. Κυρίως η αίσθηση που είχα από αυτές τις γειτονιές, έχει συμβεί σε όλους, νομίζω σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Σίγουρα. Ή να σκεφτείς κάποιον και να τον δεις μπροστά σου.
1: Μα αυτό που
0: ή να σε πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρα. Είναι τηλεπάθεια αυτό. Και το έχουν πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο... Εμείς γνωρίζουμε πέντε αισθήσεις και μπορούμε και τις ορίζουμε αυτές τις πέντε αισθήσεις, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που είναι συνδυασμοί νευροφυσιολογίας και όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε δυνατότητες πάρα πολλές. Όπως ας πούμε διατρέχουν το σώμα μας ηλεκτρομαγνητικά κύματα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο αυτό που βλέπουμε, αίμα, κόκαλα, ξέρω και εγώ τιμίες και όλα αυτά. Πολύ περισσότερα πράγματα είμαστε, ναι. Και ένα μυστήριο είναι η ζωή, πραγματικά. Και από που ερχόμαστε, αυτό ζητούσαν οι αρχαίοι. Οι αρχαίοι ήθελαν να ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουν, πώς λειτουργεί, από πού έρχεται, από πού προέρχεται και πού πηγαίνει. Πού οδεύει, δηλαδή πού καταλήγει αυτό το πράγμα. Πώς και με τι τρόπο εξελίσσεται, αν εξελίσσεται, πού καταλήγει. Αυτό ήταν ο βασικός πυρήνας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Βεβαίως, πολλά πολλά πράγματα υπήρξαν στην αρχαία Ελλάδα και μετακινήθηκαν και πέρασαν στο Βυζάντιο και συμπληρώθηκαν με την έννοια της αγάπης και της ταπεινοφροσύνης στο βαθμό που αναπτύχθηκε ασφαλώς. Επομένως, πάρα πολλές από αυτές τις γνώσεις που είχαν, τις διαισθητήσεις που είχαν, τους υπολογισμούς, δεν σου κάνει εντύπωση ότι χωρίς μικροσκόπιο, χωρίς ας πούμε τηλεσκόπιο, ήξεραν τόσα πράγματα για τους πλανήτες, για το τι είναι εδώ, τι είναι εκεί.
0: Ότι είναι η γη στρογγυλή.
1: Ναι, ότι η γη είναι στρογγυλή, ασφαλώς.
0: Δηλαδή...
1: Βεβαίως, ο ύπαρχος, ναι.
0: Ναι.
1: Και τόσα άλλα πράγματα, ο Ερατοσθένης, που έκανε σχεδίασε το χάρτη της γης σχεδόν, όπου πατούσαν ας πούμε. Είχε αυτή την αίσθηση του να περνάει από τα χαμηλά ψηλά και να εποπτεύει και να κατοπτεύει και να εποπτεύει την πραγματικότητα. Επομένως ήταν πολύ εξελιγμένες ψυχές, γιατί δεν σπαταλιόντουσαν μάνα μου δεξιά και αριστερά και σε σαχλαμάρες και δεν μπουκώνανε με άσχετες πληροφορίες. Εδώ πέρα η πληροφορία είναι επιθετική, θέλει να σε εξουθενώσει, να σε βάλει στο περιθώριο, να σε φορτίσει τόσο πολύ που να θεωρεί, να είσαι ασφαλής, υποτίθεται σου προσφέρει η μεγάλη προσφορά σου προσφέρει από τη μία πλευρά υποτιθέμενη ασφάλεια, από την άλλη η μία πληροφορία πολεμά την άλλη, εναντιώνεται στην επόμενη και εσύ μένεις χωρίς περιθώριο για να σκεφτείς, να κρίνεις, να διαμορφώσεις άποψη, γιατί δεν έχεις χρόνο, δεν μπορείς να εμβαθύνεις και δεν θέλει το σύστημα να εμβαθύνεις, γιατί όσο εμβαθύνεις μπορείς και επιλέγεις, και όταν επιλέγεις κρίνεις και λες όχι, αυτό δεν μου χρειάζεται, δεν το θέλω. Ενώ όλο το σύστημα είναι να δουλεύεις για κάποια μοντέλα ζωής.
0: Ναι, σωστό.
1: Να δουλεύεις συνεχώς, να παράγεις.
0: Σωστό.
1: Μα ναι.
0: Και τώρα που είναι 13 ώρες η εργασία.
1: Κοίταξε, δεν είναι υποχρεωτικό, είναι αν
0: καλά,
1: εσύ το
0: ναι,
1: θέλεις
0: όχι,
1: μέχρι
0: το λέω,
1: 13
0: ναι,
1: ώρες. Okay. Ναι, αλλά, μέχρι 13 δεν σε υποχρεώνει κάποιος.
0: Ναι, δεν σε υποχρεώνει.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να σε υποχρεώσουν οι συνθήκες ανέχειας.
1: Άλλο αυτό. Μπορείς, ας πούμε, να πεις, κοίταξε, να δεις, εγώ θα κάνω το κτάδο και μετά θα βρω κάτι άλλο. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι, δηλαδή, δεν ξέρουμε, δεν είναι όλοι που εργάζονται. Μπαίνεις κάπου και σαχλαμαρίζεις, δηλαδή, ένα πράγμα. Ναι. Μην κοιτάς τώρα που τα παίρνουμε έτσι σοβαρά και τέτοια. Αντιπολιτεύσεις τα παίρνουν αυτά για να έχουν ένα λόγο να αντιπολιτεύουν το οτιδήποτε ακούγεται. Ναι, μπορείς. Δεν στο απαγορεύει, γιατί μέχρι τώρα στο απαγόρευε. Έτσι ήταν
0: ναι.
1: Ενάντια στην νομοθεσία. Δεν μπορούσες. Τώρα, εάν θέλεις, μπορείς. Αυτό είναι μια ελευθερία, μια δυνατότητα που σου δίνει ο νόμος. Δεν θέλεις ή τέλος πάντων διαλέγεις κάτι άλλο πιο εύκολο.
0: Διάβαζα κάτι άρθρα πριν για να έχω μια εικόνα του τι έχει αποδοθεί στην έννοια κατά καιρούς και μου έκανε εντύπωση ότι το μεγαλύτερο μέρος των θαυματουργών εικόνων που γύρω τους χτίστηκαν εκκλησίες κτλ. Έχουν έρθει στην επιφάνεια επειδή κάποιος μοναχός ή κάποιος κοινός άνθρωπος είδε στον ύπνο του, ξέρω εγώ, την Παναγία ή κάποιον Άγιο και του είπε ότι στο τάδε μέρος είναι η εικόνα μου.
1: Αυτό δεν είναι περίεργο?
0: Πολύ πολύ,
1: έχει
0: πολύ περίεργο.
1: Από την Αγία Πελαγία στην Τίνο μέχρι
0: στην Τίνο, μέχρι και την Τίνο,
1: τα πάντα,
0: την Παναγία της
1: Τίνο. Πάρα πολλές εικόνες. Η Τσαμπίκα, η Παναγία Τσαμπίκα
0: στη Ρόδο, ναι.
1: Παντού δηλαδή. Λοιπόν, βλέπει ή κάποιο παιδάκι ή κάποιος γέρον, δηλαδή θέλει ταπεινοφροσύνη, άδειασμα ψυχής για να μπορείς να ακούσεις τα ραδιοκύματα από κάποια άλλη πραγματικότητα.
0: Η αδερφή μου όταν ήταν 2 ετών ήξερε μερικές λέξεις, μεταξύ αυτών και τη λέξη γιαγιά. Την ημέρα που έφυγε η γιαγιά μου ήταν τα γενέθλια της αδερφής μου και ήταν μωράκι, την αφήσαμε να την προσέχει μια γειτόνισσα και επιστρέψαμε από το κημητήριο και ήταν ξαπλωμένο το μωρό στο κρεβάτι στο σπίτι της γειτόνισσας. Έκανε τα χεράκια του κάποια στιγμή προς τα πάνω και είπε «Γιαγιά, έλα γιαγιά, έλα γιαγιά».
1: Απίθανο.
0: Ενώ η γιαγιά είχε φύγει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, Το είδα με τα μάτια μου. Είμαι 5 χρόνια πιο μεγάλος. Ναι. Οπότε το είδα.
1: Υπάρχουν κόσμοι και υπάρχει και ενδοεπικοινωνία, αλλά με μηχανισμούς που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Είναι αδύνατον. Γι' αυτό είπα ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους. Και εντάξει, δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα. Ξέρουμε το ένα χιλιοστό.
0: Και έτσι, πολύ λες,
1: το ένα εκατομμυριοστό από ό,τι υπάρχει στην πραγματικότητα.
0: Σωστό.
1: Ναι. Εκατομμυριοστό, ναι. Γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή παράλληλοι κόσμοι, συμπτώσεις, προρήσεις, προφητείες, ας πούμε, που βγαίνουν έτσι. Εμένα εγώ δεν γνώρισα τον πατέρα Παΐσιο, θα το πω, ας πούμε. Η μητέρα μου είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, είχε κατέβει ο Πεντήκης και μου είχε δώσει ένα μικρό εικονάκι από το Άγιον Όρος και το είχα δίπλα στο κρεβάτι μου και πέρα σε ένα καρφάκι. Είχα και άλλα μικρά έτσι αυτά, εικονάκια. Μετά, όταν πέθανε ο πατέρας μου, το πήρα αυτό το εικονάκι και το έβαλα κάτω από το μαξιλάρι του. Πέθανε ο πατέρας μου, η μητέρα μου ήταν κοντά του το βράδυ που πέθανε. Εγώ θα πήγαινα το πρωί, είχα βάρδια πρωινή, να πάω στο νοσοκομείο. Και λέω, βρε μαμά, μετά από 3-4 μέρες, εκεί λέω, ήσουν δίπλα του, μωρέ, είχα ένα εικονάκι. Μου λέει τώρα το εικονάκι, θα σου πάρω 500 εικονάκια, μα θέλεις. Ναι. Εδώ χάσαμε τον πατέρα σου τώρα, τι μου συζητάς. Δεν το βούλωσα. Ναι. Πέρασαν 6 μήνες, 8 μήνες, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη με κάτι φίλες της. Λέει, παιδιά, να πάμε μια βόλτα μέχρι τη Χαλκιδική. Είδανε κόσμο, μια ουρά. Παιδιά, λέει, τι είναι αυτό. Αλλά έχει έρθει ένας μοναχός από το Άγιον Όρος, ρωτήσαν εκεί και πάνε και του φυλάνε το χέρι και όλα αυτά. Λέει, α, ωραία. Λέει, ρε κορίτσια, πάμε κι εμείς. Πάμε, λένε. Κατεβήκαν οι φιλενάδες κάτω, κάτσα στην ουρά. Τους έδινε κάτι σταυρουδάκια, αυτός ο μοναχός, λίγο ψωμάκι, ξέρω κι εγώ, και οτιδήποτε, την ευχή του, και φεύγανε, ας πούμε. Πλησιάζει η μητέρα μου, βάζει το χέρι του στην τσέπη και της λέει, αυτό να το δώσει στην κόρη σου. Λέω, τι είναι? Μου λέει, ψωμάκι. Σώπα, λέω. Θα έχει χαλάσει. Μου λέει, δεν χαλάει. Αστιεύεσαι ο άρτος, ξέρω κι εγώ.
0: Το αντίδωρο, ξέρω εγώ.
1: Το αντίδωρο, ναι, ξέρω εγώ. Το ανοίγω, το ανοίγει, μου το έδωσε. Ναι. Τυλιγμένο σε ένα λευκό χαρτάκι. Αμάν, λέω, που είναι πόσα παξιμαδάκια, τέτοιο πράγμα. Το ανοίγω και βλέπω την ίδια εικόνα, το εικονάκι που ζητούσα. Με τον πατέρα Αρσένιο, δηλαδή δεν ήταν Παναγίτσα Χριστούλης και τέτοια, ήταν δύσκολος ο Άγιος Αρσένιος, ο δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Και του Παντοσπαϊσίου. Α, λέω, πατήρα, ποιος του, πώς λεγόταν, λέω, μοναχός. Α, μου λέει, δεν το ξέρω. Πήρε τη Θεσσαλονίκη και του είπε η φίλη, Παΐσιος λεγόταν ο μοναχός.
0: Άκου.
1: Που της είπε, αυτό να το δώσει στην κόρη σου.
0: Άκουτα.
1: Έχουν λοιπόν μια διέστηση πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ το είπα εκεί, μου είπε μαμά μου, σταμάτα, θα σου πάρω τη θέση, ξέρω και εγώ ότι τώρα εκεί θα το κολλήσουμε,
0: θα
1: το πράγμα, τι καταλαβαίνεις, το ξέχασα.
0: Ναι.
1: Και κατέβηκε και μου το έφερε, μου έφερε δε το ίδιο ακριβώς.
0: Φαντάσου.
1: Το ίδιο καρφί, ας πούμε, δεν το έβαλαν ένα πράγμα. Είναι απίθανα, μου έχουν συμβεί πάρα πολλά. Πώς γνώρισα τη Ρόδο, δηλαδή
0: πώς.
1: Που είχα φίλο μου πολύ τον Γιάννη τον Χατζηφώτη. Και ακόμα με τη γυναίκα του είμαστε φίλες.
0: Το δημοσιογράφο της Εκκλησίας εννοείς.
1: Μπράβο, ναι, ναι, και τα λοιπά. Ήταν μεγαλύτερος από εμάς. Και άμα παίρναμε εργασίες στα Βυζαντινά, μας έδινε βιβλιογραφία, όλα αυτά. Μελέτησε εκείνο, κάνει το άλλο. Είμαστε ακόμη φίλες με τη γυναίκα του. Και πάντα έλεγε, αρχάγγελε τη θύμης, τέλος πάντων. Ο Γιάννης πέθανε ξαφνικά από την καρδιά του. Και είπα κι εγώ κάποια στιγμή, λέω, αρχάγγελε τη Σίμη, πού να φτάσω στη Σίμη, ένα πολύ μικρό νησάκι.
0: Ναι.
1: Από την Αθήνα, λέω τώρα, όχ, πρέπει να πάω στην Κό, να πάω στο λιμάνι, να περιμένω πλοίο μόνη μου, άσε τώρα και τα λοιπά. Και ξαφνικά την άλλη μέρα χτυπάει το τηλέφωνο, Ρόδος. Μάλιστα, λέω, τι θέλετε. Μου λέει, ξέρετε κάτι, θέλουμε να μπείτε στο ψηφοδέλτιο. Καλλιτεχνικός διευθυντής. Λέω, κοιτάξτε, εγώ είμαι στο δημόσιο. Ναι, το ξέρουμε, θα είστε χωρίς χρήματα. Αλλά σας παρακαλούμε, μη μας το αρνηθείτε. Τουλάχιστον μπέστε στο ψηφοδέλτιο. Μα λέω, δεν ξέρω κανέναν, ποιος θα με ψηφίσει εμένα. Μην το λέτε, λέει, μην το λέτε. Και τα λοιπά. Και φυσικά βγήκα, με ψηφίσανε. Γιατί ήταν τα πράγματα που είχα κάνει εδώ, με ξέρανε από το. Σου λέει, θα έρθει εδώ και χωρίς χρήματα και όλα καλά. Οπότε με το που φτάνω, ρωτάω, το πρώτο που ρωτάω, λέω, από εδώ είναι μακριά η Σίμη? Και κοιτάζονται, ο πρόεδρος, ο διοικητικός πρόεδρος ήταν αυτός, Εγώ είχα τη θέση καλλιτεχνικού διευθυντή, γι' αυτό με ψηφίσανε.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, μα αύριο η γυναίκα μου είναι Σημιακιά, θα πάει και αυτή η μερών θα γυρίσει, γιατί έχουμε σπίτι εκεί.
0: Mm.
1: Θα πάτε μαζί 8 η ώρα και θα γυρίσετε. Θέλετε να πάτε, λέω, μάλιστα. Και βρίσκομαι την άλλη μέρα μπροστά στην εικόνα του. Δεν είναι φοβερά περίεργο αυτό?
0: Φοβερό. Εάν μου επιτρέπεις, μιας και μιλάς για τη Σίμη, είχε αρρωστήσει ένα οικογενειακό μέλος και έκανε ένα τάμα στον Αρχάγγελο στην Σίμη.
1: Ναι.
0: Στο κινητό μου είχα βάλει.
1: Στον
0: ταξιάρχη, ναι.
1: Ναι.
0: Που υπάρχει και στο Μανταμάδο, αν δεν
1: Βεβαίως.
0: Κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, είχα γράψει, χωρίς να ξέρω που είναι η Σίμη, έτσι το είπα. Είχα γράψει στο κινητό μου την ημερομηνία. Γιατί υποτίθεται, είχα πει ότι σε ένα χρόνο θα έχω έρθει.
1: Αντά.
0: Και χτυπάει το αλάρμ, η επόμενη μέρα έκλεινε ένας χρόνος.
1: Άκ.
0: Οπότε επειδή θυμόμουν της μάνας μου και ότι εισπράξεις όταν είσαι μικρό παιδί σου μένει για πάντα, ότι το αθετημένο τάμα είναι η χειρότερη αμαρτία, βγαίνω από τη Νέα Σμύρνη και κατεβαίνω στο Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Και πάω από ταξιδιωτικό γραφείο σε ταξιδιωτικό γραφείο και δεν υπάρχει πουθενά
1: τίποτα.
0: Εισιτήριο για Ρόδο. Εντάξει. Ήτανε μάλιστα μόλις είχαν αρχίσει διακοπές, δηλαδή είχαμε τελειώσει τη δουλειά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Καθώς κατεβαίνω, φτάνω μέχρι την Ομόνια. Πια είχα περάσει από 15 ταξιδιωτικά
1: πρακτορία.
0: Γραφεία. Ναι, πρακτορία. Και μπαίνω μέσα σε ένα που ήταν ένας πολύ συμπαθής κύριος.
1: Mm-hmm.
0: Και του λέω, αγαπητέ, ξέρετε, έχω κάνει ένα τάμα να πάω στον ταξιάρχη.
1: Mm-hmm.
0: Και λύγει αύριο η προθεσμία. Μπορείτε να μου βρείτε ένα εισιτήριο να πάω στη Ρόδο και από εκεί στη Σίμη? Και μου λέει, περιμένετε μισό λεπτό. Σηκώνει το τηλέφωνο, παίρνει εισιτήριο να πάω στη Ρόδο και από εκεί στη Σίμη. Και μου λέει, περιμένετε μισό λεπτό. Σηκώνει το τηλέφωνο,

0: Λέει ο μαγαζάτορας εκεί που τον ρώτησα ένας, μου λέει εδώ πέρα ένα ταξί έχουμε. Ναι, θα περιμένετε, μου λέει, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Μετά από κάνα τέταρτο, σκάει μύτ το ταξί και μου λέει, του λέω την περίπτωση να πάω στο. Εντάξει, μου λέει, θα σας πάω, μου λέει, εγώ, αλλά θα πάμε πρώτα εδώ σε μια ανηφόρα να πάμε κάτι πράγματα σε μια γυραιά κυρία που δεν μπορεί να τα κουβαλήσει. Ναι. Ωραία. Μπαίνουμε στο αυτό, με πάει στο ταξιάρχη και μου λέει, έλα, μου λέει, να πάμε από μια παράλληλη πόρτα που θα μας βγάλει μπροστά στην εικόνα, να μην περιμένουμε στην ουρά. Και πράγματι αυτός ήξερε, και μπαίνουμε από μια πόρτα πλαϊνή, ακολουθούμε κάτι διαδρόμους και βγαίνουμε μπροστά στην εικόνα. Τελειώνει όλο αυτό. Μάλιστα μου είπε, είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας,
1: ναι,
0: το πορτρέτο και η εικόνα δηλαδή, και όπου και να σταθείς σε κοιτάει.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι κόλπο των Βυζαντινών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγαίνουμε, μπαίνουμε στο ταξί για να επιστρέψουμε στην πρωτεύουσα, να πάρω το καραβάκι να πάω στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο, ναι.
0: Πώς τον λέγανε αυτόν? Ναι.
1: Πάλι Μιχαήλ.
0: Μιχαήλ.
1: Απίθανο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Και μετά λες, συνέβη στα αλήθεια. Δηλαδή,
1: ναι, είναι αυτή η παριδολία που λέμε σχεδόν.
0: Ναι, και λες,
1: δηλαδή,
0: συνέβη στα αλήθεια.
1: Είναι σαν να είναι αληθινό και δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Ενώ ήταν απολύτως αληθινό, μέχρι γαριδάκι σημειακό έφαγα, για να καταλάβεις.
1: Ναι,
0: σε μια,
1: ναι,
0: ταβέρνα, ναι. Ήταν δηλαδή πραγματικότητα όλο αυτό. Αλλά μετά το σκέφτεσαι και ανατριχιάζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Σηκώνεται η τρίχα σου, λες, τι έγινε τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι, σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι.
0: Αλλά Μιχαήλ, Μιχαήλ.
1: Ναι,
0: ο φοβερό άνθρωπος Μιχαήλ, Μιχαήλ. Mm. Οι Κύπροι έχουν πολύ συχνά
1: πολλά, ναι, τέτοια,
0: όνομα,
1: ναι,
0: και
1: επώνυμο, ναι,
0: ίδιο. Ναι.
1: Το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι, μου έχουν συμβεί πάρα πολλά λοιπόν πράγματα. Φυσικά και πιστεύω ότι ζούμε σε πάρα πολλές πραγματικότητες και υπάρχουν πράγματα που δεν τα ελέγχουμε και είμαστε πάρα πολύ μικροί και ολιγοστοί στο να ελέγχουμε τι είναι γύρω μας και εντός μας. Ξέρουμε ελάχιστα, ελάχιστα. Ελάχιστα.
0: Πολύ έτσι, όντως.
1: Αλλά δεν είμαστε τυχαίοι. Δηλαδή δεν είμαστε άντε ή και ως έτυχε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Γεια
1: σου,
0: Αθηνά μου,
1: καλή.
0: Γεια σου,
1: γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Χαιρετώ τη φίλη μου τη Ζαφυρία που ενδεχομένως μας ακούει, εμείς δεν την ακούμε. Χαιρετώ τον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, που αναμεταδίδει την εκπομπή ύστερα από την πολύ ωραία ιδέα, και τον ευγνωμονώ πραγματικά γι' αυτό, που είχε ο Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής του και δημιουργός του σταθμού, πήρε άδεια από τα Παραπολιτικά και αναμεταδίδει και τη δική μου την εκπομπή και τη Σέρις Πανάγου 5 με 7. Γεια σου Ευτυχία από τα Ιωάννινα.
3: Γεια σου Μάνο από την Αθήνα.
2: Πρέπει να φτιάξουμε ένα βιντεοκλίπ, να σε βάλουμε σε μία βάρκα στη λίμνη των Ιωαννίνων, να τραγουδάς και να σε κινηματογραφούμε.
3: Δεν θα ήταν άσχημο, πολύ ωραία.
2: Μια χαρά θα ήταν.
3: Ναι, πολύ ωραία ιδέα.
2: Πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
2: Σου είχε πει κανένας για την...
3: Για να πάω για τραγούδι?
2: Όχι. Για που μας λες τραγούδια στην εκπομπή και τέτοια.
3: Τι να μου πούνε, με ακούνε κάποιοι.
2: Αυτό σου λέω, αν σε ακούνε.
3: Ναι, με ακούνε.
2: Τέλεια.
3: Πρέπει να με ακούει τώρα και ο κύριος Ηλίας Κόντης. Στην Αθήνα μένει ο κύριος.
2: Okay.
3: Πρέπει να μας ακούει.
2: Αν μας ακούει να μας παίρνει να μας το επιβεβαιώσει.
3: Και βέβαια. Αλλιώς πώς θα βεβαιωθούμε ότι ακούει.
2: Έλαντε.
3: Ναι. Χθες ήθελα να βγω, αλλά δεν τα κατάφερα, δεν ξέρω γιατί.
2: Δεν τα κατάφερες, τι εννοείς?
3: Για τις διακοπές που λέγατε.
2: Ναι. Αλλά
3: τώρα, ναι.
2: Γιατί δεν τα κατάφερες?
3: Δεν το αποφάσισα να σας πω.
2: Α, εσύ φταίς. Α, οκ. Okay.
3: Εγώ φταίω, ναι, εγώ φταίω, ναι.
2: Οκ. Okay.
3: Ναι. Και...
2: Γιατί τη Σταυρούλα δεν της ξεφεύγει τίποτα. Είναι...
3: Η Σταυρούλα είναι...
2: Τσακάλι, γάτα.
3: Τσακάλι που λέμε, ακριβώς, ναι.
2: Μα γι' αυτό και τη λέω συνεργάτα. Αντί για συνεργάτη.
3: Ναι. Το είδα, ναι. Τότε, μάλλον τότε εκείνα τα χρόνια, παράδειγμα, οι γονείς μου δεν ξέρανε από διακοπές.
2: Όχι, βέβαια.
3: Τι να ξέρανε. Τώρα στο χωριό, όλοι οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια, όταν είχαν ζώα και αγροτικές δουλειές, δεν θα κάνουν τα ζώα να πάνε διακοπές. Να φανταστείς να πω εγώ.
2: Αυτό είναι ένα επιχείρημα πολύ σοβαρό.
3: Ναι.
2: Εξηγεί το γιατί.
3: Να πω, όταν ήταν κάποτε στο χωριό το Πάσχα, γινότανε 3 μέρες το απόγευμα, γινότανε πανηγύρι, γλέντι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Και δεν μπορούσαμε να πάμε, γιατί κάποιος έπρεπε να είναι με τα ζώα.
2: Κατάλαβα.
3: Για να φανταστείς, ήταν μέσα σε ένα γκρεμό, ήταν ένας χώρος που ήταν ένα μικρό μονοπάτι, και εγώ τώρα σκέπτομαι και λέω πώς μπαίνανε εκείνα τα ζώα εκεί μέσα. Ούτε είχε κρεμιστεί κανένα, τα κλείναμε εκεί μέσα για να πάμε στο πανηγύρι. Ναι. Άλλα χρόνια. Τότε. Και εμείς που μετά, μην νομίζετε, και εμείς που πήγαμε στα ξένα και γυρίσαμε, οι διακοπές ήταν, πήγαινε έλα να πάμε στον ένα, στο χωριό να δούμε τους συγγενείς. Στο άλλο το χωριό περνούσε ο καιρός. Ναι.
2: Στη Γερμανία, που τέλος πάντων τα πράγματα πήγανε λίγο καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι.
2: Έτυχε ποτέ να πάτε κάπου για λίγες μέρες, διακοπές?
3: Όχι, μάλλον, να πω την αλήθεια, όχι.
2: Μόνο δουλειά,
3: Μόνο δουλειά.
2: Μάλιστα.
3: Δουλειά, μόνοι μας μεγαλώσαμε τα παιδιά, χωρίς καμία βοήθεια από κανέναν, γιατί εδώ κάπου θα ήταν ο παππούς, η γιαγιά, κάπου. Ενώ εκεί, εγώ για μένα μιλάω, πού θα τα αφήναμε τα παιδιά?
2: Σωστό.
3: Περάσαμε δύσκολα χρόνια εμείς εκεί. Πάρα πολύ δύσκολα.
2: Πολύ δουλειά βασικά.
3: Α, πολύ δουλειά.
2: Ναι.
3: Εμείς δεν ξέραμε κάτι άλλο. Δουλειά σπίτι. Ενώ αλλιώς η ζωή εδώ είναι διαφορετικά. Εντάξει.
2: Εννοείς εδώ στην Ελλάδα.
3: Στην Ελλάδα, ναι.
2: Ναι.
3: Εδώ άμα είσαι και κοντά στους δικούς σου ανθρώπους έχεις και βοήθεια.
2: Ασφαλώς.
3: Ενώ εκεί είμαστε μόνοι.
2: Το ξέρεις ότι σε ένα τρένο κάποτε στη Γερμανία που πήγαινα σε ένα χωριό που λέγεται Φούλντα, εκεί που φτιάχνουν και τα λάστιχα, τα Φούλντα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, διάβαζα ένα βιβλίο του Τρούμαν Καπότε, το πρόγευμας του Τίφανη. Και απέναντί μου καθόταν ένα ζευγάρι, όπου η γυναίκα διάβαζε το ίδιο βιβλίο. Στα γερμανικά, ξέρω εγώ, αλλά κατάλαβα από τη λέξη Τίφανη ότι ήταν και από το όνομα του συγγραφέα.
3: Μάλιστα.
2: Κάποια στιγμή λοιπόν μου έπιασε την κουβέντα ο άνθρωπος που ήταν δίπλα, ο άντρας της. Εγώ νόμιζα ότι ήταν Βαβαρός, αλλά αυτός ήταν Έλληνας. Απλά είχε αφήσει φαβορίτες μεγάλες.
3: Αχα.
2: Και έμοιαζε με Βαβαρό.
3: Με Βαβαρό, ναι.
2: Η δε γυναίκα του, για να τον τιμήσει, είχε μάθει ελληνικά. Μίλαγε πολύ καλά. Κάποια στιγμή λοιπόν με ρώτησαν πού πάω. Και είπα στη Φούλντα. Λέει, α, και εμείς από εκεί θα περάσουμε. Και. Τι κάνετε, λέω. Λέει, το γύρο της Ευρώπης. Ξεκινήσαμε χτες. Και αφού μου είπανε διάφορα πράγματα, πήραμε σύνταξη, μου λέει, και οι δύο, και κάνουμε το γύρο της Ευρώπης. Λέω, παιδιά, εγγόνια. Μου λέει, βέβαια, έχουμε παιδιά, εγγόνια, τέσσερα. Λέω, και τα αφήσατε τα εγγόνια και φύγατε. Λέει, α, λέει η γυναίκα, Γερμανίδα αυτή. Λέει, α, να μας κάνεις τη χάρη. Εμείς τα παιδιά μας τα μεγαλώσαμε. Τώρα τα παιδιά μας να μεγαλώσουν τα δικά τους τα παιδιά. Δεν είναι όπως είναι εδώ.
3: Όχι.
2: Κατάλαβες.
3: Όχι, δεν είναι όπως είναι εδώ. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Εκεί είναι καλό ή αυτό εδώ και εδώ.
2: Καλό είναι και εδώ και εκεί.
3: Και εδώ δεν είναι και. Να πω εγώ, δεν είναι και τόσο καλό.
2: Αυτό.
3: Βλέπεις τώρα ένα παιδί είναι 40-50 χρονών και είναι ακόμα μέσα με τη μάνα και τον πατέρα.
2: Ναι.
3: Δεν είναι και αυτό τώρα.
2: Όχι,
3: πρέπει
2: δεν είναι.
3: Ο άνθρωπος να πάρει τη ζωή στα χέρια του για να προχωρήσει.
2: Συμφωνώ.
3: Να πετάξει, να βγάλει φτερά.
2: Σωστό.
3: Ναι, ο Γερμανός δεν το κάνει αυτό. Και ύστερα οι Γερμανοί δεν δουλεύουν όπως κάνουμε εμείς οι Έλληνες, να πάρουμε να κάνουμε σπίτι για τα παιδιά, να πάρουμε αυτοκίνητα για τα παιδιά. Δεν το κάνει ο Γερμανός.
2: Όχι, σου λέει πήγαινε, δούλεψε και πάρτε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και να ύστερα, σου πω κάτι, δεν διαφωνώ εγώ με αυτή την πρακτική. Δηλαδή καλά κάνουν.
3: Και καλά κάνουν. Και εγώ το βρίσκω σωστό.
2: Και σε άλλα μέρη του κόσμου, όταν έρχεται το καλοκαίρι, τα παιδιά όλο και κάπου θα πάνε να δουλέψουν.
3: Ναι.
2: Για να βγάλουν ένα χαρτζελίκι. Δηλαδή, άλλος θέλει να πάρει μια κιθάρα.
3: Ναι.
2: Για παράδειγμα. Δεν θα του την πάρουν την κιθάρα. Θα κάνει υπομονή μέχρι το καλοκαίρι. Θα καθαρίζει κήπους. Θα παίρνει ένα χαρτζελίκι. Θα μαζέψει το ποσό και θα πάει να την πάρει. Δεν είναι όπως εδώ. Μπαμπά, θέλω αυτό και πάρτου, αν έχει τη δυνατότητα.
3: Ναι. Και όταν το παιδί εκεί τελειώσει το λύκειο ή οτιδήποτε, και ξέρετε ότι τα ξεχωρίζουν τα παιδιά εκεί σε μια ηλικία και σε μια τάξη, τα βλέπουν κατά που κλείνει το καθένα για να πάει.
2: Ναι. Α! Κατάλαβα,
3: ναι,
2: επαγγελματικός προσανατολισμός.
3: Ναι, ξεχωρίζουν, δηλαδή, εσύ δεν κάνεις να γίνεις γιατρός,
2: ναι.
3: Παράδειγμα. Θα πας να μάθεις αυτή την τέχνη.
2: Κατάλαβα.
3: Είναι αυτό. Ύστερα όταν πας να μάθεις μια τέχνη, πληρώνονται τα παιδιά. Δεν ξέρω εδώ.
2: Δεν ξέρω ούτε εγώ να σου πω.
3: Ναι, δεν ξέρω εδώ, αλλά εκεί πληρώνονται. Μπορεί να μην παίρνουν, παράδειγμα, όταν ήταν τα μάρκα. Δεν πέρανε παράδειγμα 1000 μάρκα, θα πέρανε 600.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Ναι. Έβγαζε το χαρτζηλίκι του.
2: Μάλιστα.
3: Και όλα. Όχι, ήταν καλό σύστημα στη Γερμανία. Τώρα χάλασε η Γερμανία που μαζεύτηκαν όλοι οι ξένοι εκεί. Δεν είναι η Γερμανία που ήτανε. Τώρα, άμα πάμε, εγώ που έζησα στο Μόναχο, έχω και χρόνια να πάω τώρα στο Μόναχο. Αλλά οι φίλες μου που πάνε. Όταν πάνε μέσα στο κέντρο του Μονάχου, θα δεις όλο ξένους και δεν βλέπεις Γερμανό.
2: Ναι.
3: Ναι. Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω, Γερμανέ, γιατί το επέτρεψε αυτό.
2: ξέρεις, να σου
3: είχε
2: πω,
3: καλά συστήματα.
2: Στην
3: είχε...
2: αρχή δεν του δίνεις τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Και κάποια στιγμή πληρώνεις το λογαριασμό, κατάλαβες.
3: Ναι.
2: Είναι σαν τους ανθρώπους που αισθάνονται μια ενόχληση και δεν πάνε στο γιατρό και μετά γκαγκανιάζουν.
3: Είμαι κι εγώ από αυτούς.
2: Α, ναι.
3: Ναι, δεν εύκολο να πάω εδώ. Στο γιατρό, εμείς χάσαμε τη σειρά μας. Εκεί είχαμε τη σειρά τους γιατρούς.
2: Ναι,
3: και όταν ήρθαμε εδώ, κάπου τα παρατήσαμε. Ήστερα είναι και το άλλο εδώ. Εδώ για να πας σε γιατρό, τώρα να πού να πας. Θα πας στο ΙΚΑ, θα πας στο νοσοκομείο, πρέπει να πας ιδιώτη. 20 χρόνια έχουμε τώρα, εμείς ιδιώτες πάμε.
2: Ναι.
3: Και πού είναι τώρα που πληρώσαμε τόσα χρόνια ασφάλεια. Αυτά είναι. Έτσι. Γιατί να μην, να μην πάμε όπως πηγαίναμε και εκεί.
2: Έλατε.
3: Να είναι και εδώ. Έχει όμως. Έχει πολλά, έχει, κρατάει ακόμα η Γερμανία κάτι καλό, κρατάει. Κρατάει. Δεν τους φτάνουμε στην ευγένεια, στην καθαριότητα.
2: Και
3: τα πρώτα χρόνια μιλάμε για πολύ καθαριότητα. Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Και μην νομίζετε ότι μας θέλανε και όλα τα πρώτα χρόνια. Ήταν και κάποιες οικογένειες που δεν μας θέλανε.
2: Εντάξει, και εδώ.
3: Έχετε ακούσει τη λέξη που λέει Ausländer raus, οι ξένοι να φύγουν.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Μα να σου πω κάτι. Δεν είναι ότι ήταν διαφορετική η Γερμανία από εμάς. Και εμείς όταν ήρθανε από τη Σμύρνη οι πρόσφυγες, να τους πετάξουμε στη θάλασσα,
3: ναι,
2: θέλαμε.
3: Ναι, ναι,
2: ναι. Μετά αργότερα αντελήφθησαν ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πολιτισμού και γευστικού πολιτισμού το φέρανε μαζί τους οι πρόσφυγες, οι Έλληνες.
3: Ναι.
2: Αλλά όταν πρωτοήρθανε ήτανε ανεπιθύμητοι εντελώς, δηλαδή. Παρότι
3: το
2: Έλληνες...
3: Το έχω ακούσει, ναι. Το έχω ακούσει.
2: Βέβαια.
3: Ναι. Τι να
2: τις
3: κάνουμε.
2: Γυναίκες τις αποκαλούσαν παστρικές επειδή πλενόντουσαν, ενώ οι δικοί μας πλενόντουσαν τις αναλήψεως, ας πούμε, ή την καθαρά Δευτέρα. Κατάλαβες.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν μου λες,
3: ναι,
2: τι θα μας πεις για την έννοια θαύμα. Έχεις...
3: δεν έχω κάτι να
2: δεν
3: πω.
2: Δεν έχεις κάτι.
3: Δεν έχω.
2: Okay.
3: Όχι.
2: Ένα τραγούδι όμως
3: μόνο
2: που τα λες θαυμάσια...
3: πιστεύω ότι υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη. Υπάρχει.
2: Ναι, ότι υπάρχει. Υπάρχει,
3: υπάρχει, ναι. Θέλετε να χαιρετήσουμε και τον κύριο Αποστόλη.
2: Από τη Γερμανία, ναι.
3: Ναι. Ο κύριος Αποστόλης μένει στο Μόναχο.
2: Σου είπα χτες, αλλά δεν μπορώ να στο επαναλάβω γιατί δεν το συγκράτησα.
3: Μάλιστα, δεν πειράζει.
2: Μετά που με ρώτησες, μου έστειλε μήνυμα και το είπα στον αέρα.
3: Μπορεί εγώ να υποκοιμηθεί μετά.
2: Δεν φταίω εγώ.
3: Όχι, βέβαια. Εγώ δεν φταίω. Ήθελα να πω ένα, επειδή έχουμε πολλούς ξενιτεμένους, Αυστραλία, Αμερική, Γερμανία, και θα το αφαιρώσω και στον κύριο Παναγιώτη Γιώτη από την Αυστραλία που βγαίνει. Στη Νέα Ζηλανδία. Έχουμε εκεί, μιλάω με κάποια οικογένεια εκεί πολλά χρόνια. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, μόνο με το τηλέφωνο.
2: Μάλιστα.
3: Και θα πω ένα για την ξενιτιά.
2: Να πεις.
3: Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρω. Εγώ λέω λίγο δύσκολα τραγούδια, λίγο πονεμένα.
2: Δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
2: Όχι καθόλου.
3: Πάμε λοιπόν.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι.
1: Ήταν καταπληκτικό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και μία μέρα θα μας πεις και ένα νησιώτικο, ναι.
0: Βέβαια, όποτε θέλετε.
1: Τώρα θέλουμε.
0: Τώρα.
1: Yes.
0: Εφέτος ονειρεύτηκα μια βάρκα να σου φτιάξω.

0: αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω. Την πάρω και στην άξω. Θα πάμε και για ψάρεμα κάτω στο Λαλαντώνη. Κι όταν φρεσκάρει ο καιρός θα σε έχω στο τιμόνι. Και στην ψηλή την άμμο παιχνίδια θα σου κάνω. Παιχνίδια θα σου κάνω και στην ψηλή την άμμο. Ευχαριστώ, Βάνο.
1: Να είσαι καλά, ευτυχία μου.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Στο καλό.
0: Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να
0: και σας χαιρετώ.
1: Γεια. Yeah.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: μάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Γεια σας κυρία Βαρβάρα, με τις ωραίες φωτογραφίες που στέλνατε. Ραδιοβάρκες εννοώ. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
0: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Κύριε Ηλία από το Περιστέρι, καλώς το να.
5: Γεια σας κύριε Μάνο.
4: Καλώς το να.
5: Χαίρομαι που το ξαναλέμε πάλι.
4: Και εγώ πάλι, πολύ.
5: Επί τη ευκαιρία με την κυρία Ευτυχία που εξεπλάγει όλο στοιχεία, δηλαδή άνοιξα μέσα στη νύχτα την άλλη φορά και ακούω την κυρία Ευτυχία που μόνο από το τηλέφωνο και εγώ την ξέρω.
4: Ναι.
5: Αλλά της βγάζω το καπέλο.
4: Ναι, είναι.
5: Είμαστε
4: πολύ
5: συνάδελφοι, αλλά
4: αυτό το ταλέντο.
5: Στο τραγούδι.
4: Στο τραγούδι, α, ναι, Ηλία μου.
5: Ναι. Λοιπόν, και χθες είχατε και τον Πέτρο Λούκα, έτσι σας είχα πάρει και την προηγούμενη φορά πάλι την ευκαιρία με τον Πέτρο που ήταν. Συνεργαζόμαστε με τον Πέτρο που έχω όλες τις ηχογραφίες. Με τον Πέτρο Λούκα.
4: Κατάλαβα.
5: Λοιπόν, και έμεινα άναυδος με αυτή την κυρία. Ποιος άλλος, όσο και επαγγελματία να είναι, θα βγει να τραγουδήσει στο τηλέφωνο έτσι όπως τραγουδάει αυτή?
4: Ναι, είναι πολύ σπουδαία.
5: Και στέγεται πολύ ωραία, δηλαδή, και αυτά που λέει, γιατί κρινόμαστε και από αυτά που λέμε. Επιλέγει το στίχο που λέει, δεν λέει ό,τι να είναι.
4: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ το λέω πάντα, ό,τι λέμε είμαστε. Και μόνο τηλεφωνικά την έχω γνωρίσει, ναι. Δεν την έχω δει ποτέ έτσι.
4: Ναι.
5: Και κρίμα, και νομίζω ότι αυτό φταίει, ότι ξενιτεύτηκε, που δεν την κέρδισε ο χώρος. Αυτή έπρεπε να είναι όπως ήταν η Φιλιο Πυργάκη.
4: Ναι, βέβαια.
5: Μεγάλο όνομα θα μπορούσε αυτή να γίνει.
4: Ναι.
5: Δεν της λείπει κάτι. Αλλά νομίζω ότι έφυγε στη Γερμανία και φεύγεις από το κύκλωμα. Δεν νομίζω ότι φταίει κάτι άλλο, γιατί έχει πικρίες από τους συναδέλφους και από το χώρο, που σίγουρα υπάρχουν για αυτά, έτσι.
4: Mm-hmm.
5: Αλλά αν ήταν εδώ όμως, θα είχε μπει στο χώρο.
4: Σωστά.
5: Το πιστεύω αυτό.
4: Σωστά.
5: Ακράδαντα. Και τη συγχαίρω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Τώρα με τα θαύματα. Ένα θαύμα που έχω εγώ,
4: ναι,
5: είναι ότι μία από τις δουλειές μου την προλογίζει ο Νίκος Τζόγιας.
4: Α, ο ηθοποιός, ναι.
5: Ο ηθοποιός. Αν θα απαντήσετε.
4: Μα ήταν δάσκαλός μου, ξέρω.
5: Αλήθεια?
4: Ναι, βέβαια.
5: Πόπο με έπαιρνε. Και στο Εθνικό με έπαιρνε εκεί, ναι, να παρακολουθήσω παραστάσεις όταν ήταν διευθυντής στο Εθνικό. Mm-hmm. Αλλά προλόγησε μια δουλειά μου, επειδή ήμασταν πολύ φίλοι.
4: Mm-hmm.
5: Ηλίας Κόντης, πρόλογος νούμερο ένα. Και μια μέρα τώρα εγώ είχα και ηλεκτρολογία αυτοκίνητων. Είχα έναν άλλον ηθοποιό πάλι από το Εθνικό Θέατρο. Εγώ έφτιαχνα τα μάξη, αυτός διάβαζε πίσω. Κάποιος ήρθε να πάρει μια κασέτα. Α, και του είπα ότι προλογίζει μια δουλειά μου ο Τζόγιας, και αυτός με πέρασε για νούμερο. Σιγά τώρα σου λέει ο Τζόγιας που θα πάει στα Κλαρίνα να προλογίσει και τα λοιπά. Όταν ήρθε να πάρει την κασέτα και εγώ την έβαλα στο αυτοκίνητο δίπλα να παίξει, γιατί κολλάγανε μερικές τότε.
4: Ναι.
5: Ακούει Τζόγιας. Πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη, τη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή. για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και επίσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία. Και βγήκε από τα φτωγύρια, ρε μου λέει, σε πέρασα για νούμερο, μου λέει. Του λέω, δεν ήταν νούμερο. Εγώ το θεώρησα ένα θαύμα, έτσι, να έρθει ο Τζόγιας και μακάρι να ήταν όλη η πλευρά του δίσκου. Πήγαμε στο στούντιο, του λέω, κύριε Νίκο, θα έρθετε να προλογίσετε μια δουλειά. Και βέβαια, Ηλία, θα έρθω. Πάμε στην Κολούμπια, λέει στον ηχολήπτη. Μπήκε μέσα, άκουσέ με και τοποθέτησέ με. Και ο Μίμης ο Γανής χτυπιότανε. Μου λέει ολόκληρος ογκόλυθος και μου λέει να τον τοποθετήσω. Έρχονται, μου λέει, τα τσουτσέκια εδώ. Τέλος πάντων, μπαίνει. Τρεις φορές το είπε.
4: Ναι.
5: Η μία καλύτερη από την άλλη. Ήταν φαινόμενο ο Τζόγιας.
4: Mm.
5: Και πολύ χαίρομαι ότι το γνωρίσατε κι εσείς.
4: Ναι, και ήμουνα και αγαπημένος μαθητής του. Μπορώ να το πω αυτό.
5: Όταν έβγαλα την πρώτη δουλειά, έτσι έγινε αυτό. Εγώ τον είχα πελάτη, ερχόταν από τη σχολή Ευελπίδων εκεί πάνω.
4: Mm-hmm.
5: Η πρώτη μου δουλειά ήταν το ηλιοβασίλεμα που είχα και ποιήση κρυστάλλι μέσα κτλ. Πήρε την κασέτα και μετά τις πρόβες που κάνανε κάτω στην Επίδαυρο πηγαίνα για φαγητό. Και λέει στην ταβερνιάρισα εκεί, διάβαλε αυτή την κασέτα, λέει. Και λέει στους συναδέλφους να ακούσετε ένα φίλο μου Γκαραζέρι, τους είπε κιόλας. Λοιπόν, από τότε θέλουν κάθε φορά μου λέει την κασέτα. Και έτσι γίναμε κολλητοί με τον κύριο Νίκο.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν,
4: δεν θα μας πεις ένα τραγούδι.
5: Να, εκεί ήθελα να καταλήξω τώρα ότι αυτό το χάρισμα που έχει η κυρία Ευτυχία,
4: ναι,
5: τη ζηλεύω. Δεν θα μπορούσα να το πω, δεν μπορώ.
4: Γιατί δεν μπορείς?
5: Εγώ δουλεύω τώρα.
4: Γιατί δεν μπορείς?
5: Κονσέρβα. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Σταμάτησα το τραγούδι. Έχω τώρα κάτι λίγα χρόνια. Πρώτον, γιατί βγήκαν τα παιδιά μου τώρα και συνεχίζουν το είδο στο δικό μου, αδελφοί Κόντι.
4: Ναι, ναι, τους είδα εδώ.
5: Α, τους είδατε.
4: Τους είδα, ναι.
5: Λοιπόν, δεν ήθελα να κάνω συναγωνισμό τώρα με τα παιδιά μου.
4: Μα
5: να
4: γιατί?
5: Βγαίνω και εγώ, να βγαίνουν και τα παιδιά, έτσι ο πατέρας, έτσι τα παιδιά, γιατί δίνεις το δικαίωμα.
4: Ναι.
5: Αλλά έχασα και αυτή την... Δεν το έχω ξαναβεί πάλι. Αυτή τη λαχτάρα έτσι που είχα και δεν κάνω κέφι έτσι τώρα να
4: κατάλαβα, καλά,
5: να
4: κατάλαβα.
5: Τραγουδήσω γι' αυτό της βγάζω το καπέλο που έχει αυτό το θάρρος,
4: το τσαγανό, ναι,
5: είναι φοβερό έτσι. Πάρε ένα επαγγελματία, θα μπορέσει να βγει έτσι στο τηλέφωνο να τραγουδήσει έτσι?
4: Όχι, δεν θα μπορέσει.
5: Τι να λέμε τώρα?
4: Δεν θα μπορέσει.
5: Μπράβο της.
4: Ωραία.
5: Συγγνώμη που...
4: Τι συγγνώμη?
5: Που δεν μπορώ, αλλά...
4: Όχι, μα σε καταλαβαίνω απολύτως, δεν...
5: Έχετε την κονσέρβα εκεί, βάλτε, άμα θα μπείτε θα βρείτε.
4: Ναι, μόνο που δεν επιτρέπεται να παίξουμε μέσω ίντερνετ.
5: Ναι, έτσι.
4: Γιατί πετάγονται διαφημίσεις. Άλλη φορά θα το επεξεργαστώ εγώ στο σπίτι μου και θα το φέρω.
5: Αυτό με τον Τζόγι να το ακούσετε ιδιωτικά έτσι έξω, αφού τον είχατε κι εσείς.
4: Ναι.
5: Δάσκαλο. Πρόλογος νούμερο ένα είναι.
4: Οκ. Okay. Εντάξει.
5: Λοιπόν, και να σας συγχαρώ άλλη μια φορά για αυτό που κάνετε πραγματικά. Το επίπεδο που κρατάτε είναι το κάτι άλλο. Μπορεί να με παίρνει, κάνω ύπνο με διαλύματα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Κοιμάμαι λίγο, ξυπνάω, αλλά το ραδιόφωνο παίζει συνέχεια δίπλα.
4: Να νορίζει.
5: Ναι, ναι. Κύριε Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά.
5: Καλό βράδυ.
4: Γεια σου, Ηλία, από το Περιστέρι. Yeah.

0: Η κυρία Ευτυχία έχει επώνυμο βεβαίως. Κυρία Μινά, λέγεται Ευτυχία Ζώη. Και μπορείς να βρεις στο YouTube πολλές ηχογραφήσεις από δίσκους που έχει βγάλει. Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τώρα.
1: Τι κάνετε?
0: Ξεφαντώσαμε πάλι.
1: Πώς?
0: Ξεφαντώσαμε.
1: Α, ναι, ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι. Μας έχουν τη διάθεση. Ωραία. Η κυρία Ευτυχία είναι εξαιρετική.
0: Περιβόλη.
1: Και όλοι. Και όλοι οι ακροατές και συνομιλητές. Και ο κύριος Γιώτης από την Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Πονεμένη ζωή του Καθηνού. Όταν ακούς τέτοιους ανθρώπους, ξέρεις, μου θα ήθελα να έχω ένα βιβλίο να γράψω τις ιστορίες τους.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είναι... έχουν ενδιαφέρον διδάγματα ζωής.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι. Νομίζω στην Ιαπωνία το κάνουν αυτό.
0: Στην Ιαπωνία εξειδικευμένοι κιόλας συνομιλητές, οι περισσότεροι από το Πανεπιστήμιο, οι οποίοι προσεγγίζουν τους γέροντες με μαγνητόφωνα, κάνουν μαζί τους κουβέντες και μετά άλλο προσωπικό κάνει τις απομαγνητοφωνήσεις.
1: Την επεξεργασία, ιστορία, ναι.
0: Την απομαγνητοφώνηση, ναι.
1: Ξέρεις, γιατί ακούω κάθε μου όταν έχω χρόνο ή γενικά όταν βρίσκομαι με μεγάλους ανθρώπους και πιάνω κουβέντα έτσι για την ιστορία, παίρνεις πολλά διδάγματα.
0: Βέβαια.
1: Καταλάβες, δηλαδή άμα κάτσεις και ακούσεις για τα λάθη, για τις ευκαιρίες, για πολλά που έχουν συμβεί στη ζωή του καθενός και ιδιαίτερα αν κάτσεις και το αναλύσεις γενικά ή κάτσεις και το σχολιάζεις, βγάζεις πολλά, πολύ ωραία συμπεράσματα και για διδάγματα αυτό για σένα, για τη ζωή. Καταλάβες.
0: Σωστό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό να ακούμε τους γέρους, τις ιστορίες τους. Πάρα πολύ. Μένα μου αρέσει πολύ.
0: Δηλαδή... Οι Ιαπωνέζοι λένε δεν έχεις γέροντα στο σπίτι, να πάρεις.
1: Να πάρεις. Ξέρεις τι, έχουν δίκιο. Γιατί εγώ έχω τη γιαγιά εδώ τώρα στη Γερμανία. Είναι κλείνει 3 χρόνια τον Αύγουστο τώρα.
0: Ναι,
1: τον Αύγουστο τώρα, σε ποιο μήνα. Ο μικρός, ο δικός μου, είναι 7 χρονών τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η... Όχι η γιαγιά του, είναι η προγιαγιά του.
0: Φαντάσου.
1: Ναι, είναι η προγιαγιά του. Και ξέρεις τι, πόσα παίρνει από τη γιαγιά που κάθονται καμιά φορά συζητάνε. Γιατί η γιαγιά τα έχει σώσει στα σφρένα. Μιλάμε για καλύτερα από 18 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ακόμα και το πρωί που σηκώνεται, θα πάω στη γιαγιά να της πω καλημέρα. Ξέρεις, τον έχω μάθει έτσι λίγο να πηγαίνει. Ξέρεις, είναι όλο αυτό, όλη αυτή είναι η οικογενειακή τέτοια, του δίνει πολύ, πολύ, του κάνει πολύ καλό του μικρού.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Μιλάμε για... Ναι, ναι, και ο παππούς όταν ήταν καλό παππούς ήταν και πιο... Ήταν πιο σοφός από τη γιαγιά, δηλαδή έλεγε και πράγματα που τέτοιο.
0: Με πολύ, που, ναι, ναι, ναι. Δεν κατάλαβα που τέτοιο τι εννοείς.
1: Έλεγε πράγματα πιο σοφά από τη γιαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πιο το σκεπτικό του και η λογική του ήταν πιο... καλή από τη γιαγιά. Καταλάβεις, η γιαγιά είναι λίγο πιο πονηρή. Ο παππούς έλεγε πράγματα που και ο μικρός ένα χρόνο που έκανε ο παππούς που ήταν εδώ κράτησε πάρα πολλά πράγματα και γενικά. Και είναι καλό να έχεις παππούδες σπίτι με τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Στο σπίτι δηλαδή, να τους κάνουν πάρα πολύ καλό. Γιατί επίσης βλέπουν το πώς συμπεριφέρεσαι εσύ στους παππούδες. Μου λέει ένα μικρός, μου λέει, γιατί μου λέει τις κάνεις πρωινό, γιατί μου λέει πας τι πλένεις, γιατί πήγαινε ότι πλένω στην τουζιέρα τη γιαγιά. Γιατί... Του λέω, ξέρεις τι γίνεται, του λέω, τα παιδιά έρχονται στον κόσμο, τα φροντίζουμε και όσο πας προς τα πίσω του λέω, τα φροντίζουμε πάλι, του λέω τους μεγάλους. Και με κοιτούσε μικρός έτσι, μου λέει, ναι, ξέρεις, ποιος έτσι περνάνε τις σκέψεις του μικρού τώρα που τα βλέπει όλα αυτά, που φροντίζει. Είναι πολύ καλό, ναι. Μ' αρέσει, πάρτε παππούδες. Είναι δύσκολο όμως, δεν λέω πάρτε παππούδες, είναι δύσκολο να είσαι γερόντους.
0: Εντάξει, αλλά...
1: Αλλά, εντάξει, άμα τους
0: και
1: αντέχετε...
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, άμα τους αντέχετε και... Γιατί έχουν και ιδιοτροπίες, έτσι, έχουν και καλά και...
0: Εντάξει, θα έχουν, σίγουρα.
1: Ναι, έχουν τα δικά τους. Αλλά, ναι, είναι με χάσμα γενναιών, εντάξει. Γιατί, παραδείγματος χάρη, εμείς τώρα, το που έλεγε η κυρία Ευτυχία, οι Έλληνες και γενικά οι μετανάστες όλων των εθνικοτήτων στη Γερμανία δεν έχουν την οτροπία τη γερμανική, όπως είναι η Γερμανία. Όπως έβλεπα εγώ τα πεθερικά μου. Δεν ήταν θέμα οικονομικό το να πάνε διακοπές. Γιατί άμα δεις τους περισσότερους μετανάστες από το 50 το 60 που φτάσαν στη Γερμανία, οι περισσότεροι τι κάνανε, δουλεύαν όλο το χρόνο, όσο πιο πολύ μπορούσαν, μαζεύαν το χρήμα, πηγαίναν το καλοκαίρι όσο πιο πολύ μπορούσαν να τους δώσει εργοδότης άδεια να φύγουν Ελλάδα, και τι κάνανε στην Ελλάδα, χτίζανε ένα σπίτι στο χωριό ή οπουδήποτε. Οι περισσότεροι έχουν καλά σπίτια στην Ελλάδα. Δεν ήταν η νοοτροπία που είχαν οι Γερμανοί. Δηλαδή, αν πάρεις ο Γερμανός θα πάει 3-4 φορές διακοπές μέσα στο χρόνο. Θα πάει Αυστρία, θα πάει Ελβετία, θα πάει Νορβηγία προς τα πάνω, θα πάει Βόρεια Θάλασσα. Το καλοκαίρι θα πάει 5 μέρες, 10 μέρες διακοπές. Δεν θα πάει ένα μήνα όπως μαζεύουν όλοι οι Έλληνες στην άδεια. Καταλαβαίνεις, είναι διαφορετική η νοοτροπία τους. Και ο Γερμανός δεν κρατάει λεφτά. Δηλαδή, δεν θα σου πει ο Γερμανός να κρατήσω λεφτά, να κάνω αποταμίευση, να κάνω να δώσω στα παιδιά μου πρίκα ή να δώσω τέτοιο. Δεν τα έχουν αυτοί αυτά εδώ. Καταλαβαίνεις.
0: Απολύτως.
1: Οι Έλληνες, οι πιο, οι νέοι είναι διαφορετικά τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν το κάνω αυτό. Θα πάω μέσα στον χρόνο 3-4, θα πάω και αλλού. Αλλά παλιοί ήταν διαφορετικά, γιατί πολλοί δεν ξέραν και τη γλώσσα και ακόμα και τώρα, παραδείγματος χάρη, είναι και λίγο δύσκολο και για αυτούς να κλείσουν και εισιτήρια, ξενοδοχείο, και η νοοτροπία τους δεν ήταν αυτή, όπως και να το κάνουν. Εντάξει, δουλέψαν όλοι και στην Ελλάδα δουλεύαν σκληρά και εδώ στο εξωτερικό τα ξενοδοχεία, αλλά ας πούμε το νου τους το είχαν για το χωριό πίσω. Να μ' ρωτήσεις.
0: Πότε θα ξαναγυρίσουν,
1: Όχι μόνο αυτό. Όσοι φεύγουν, νομίζω κάνουν λάθος για μένα, τεράστιο. Δηλαδή όσοι φεύγουν για μόνιμα, κάνουν ένα λάθος τεράστιο.
0: Όσοι φεύγουν από τη Γερμανία.
1: Ναι, ναι, όσοι φεύγουν από τη Γερμανία, όσοι έχουν ζήσει όχι μόνο Γερμανία, σε όποια χώρα οπουδήποτε και αφήνουν όλες τις παροχές που έχουν εκεί και φεύγουν για αλλού. Κάνουν λάθος για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πολλά τα πλεονεκτήματα του να είσαι δηλωμένος εδώ, τη χώρα που εργάστηκες, έχεις τις ασφαλιστικές σου, όλα αυτή τη σειρά σου, καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι λάθος. Γιατί το βλέπεις και στην κυρία Ευτυχία, το παράπονο που έχει. Δεν μπορείς να πας στα Γιάννενα να απαιτήσεις αυτά που θα σου πρόσφεραν, όλα αυτά που θα σου δίνανε οι Γερμανοί, αυτά που έχεις δουλέψει. Γιατί εδώ πέρα εγώ τη γιαγιά την έχω κάθε 3 μήνες, με παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός, μου λέει θα φέρεις τη γιαγιά αύριο να της πάρουμε αίματα, θα πάρει να την πας στον νεφρολόγο, θα την πας από εδώ. Έχει 8 γιατρούς που την πάω. Και όλοι αυτοί είναι δωρεάν, μαν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πληρώνω μία καθόλου.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, είναι άλλη οργάνωση. Είναι κρίμα να φύγεις.
0: Σωστά.
1: Καταλαβαίνεις, γιατί το χάνεις αυτό. Και πας στα Γιάννα και 30 ευρώ εκεί, 350 ευρώ στον άλλον. Είναι όλοι ιδιωτικοί σχεδόν. Κλείσει το νοσοκομείο, το είχα γύρω. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Και κάτι ακόμα που είπε η κυρία Ευτυχία. Είναι λίγο λάθος να λέγεται ότι η Γερμανία χωρίς μετανάστες θα ήταν. Θα έχει πατώσει. Καταλαβαίνεις την έννοια που το λέω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οποιαδήποτε χώρα χωρίς μετανάστες δεν θα είχε μέλλον. Η Γερμανία για ό,τι έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει με τους μετανάστες.
0: Και εμείς τους Ολυμπιακούς Αγώνες που κάναμε εδώ, οι μετανάστες τα χτίσανε όλα τις εγκαταστάσεις.
1: Ναι, ό,τι έχει καταφέρει η Γερμανία, το έχει καταφέρει με τους μετανάστες. Ναι. Είχαν μια αγάπη, είχαν μια περηφάνεια, τέλος πάντων, υπερήφανος λίγο λαός για την εθνικότητά τους και προσπαθούσαν να μην κάνουν λάθη ώστε να αναδειχθεί η χώρα τους, καταλαβαίνεις, με επιχειρήσεις, είχαν πολιτικούς που αγαπούσαν τη χώρα, αλλά οι μετανάστες δώσανε την όθηση αυτή που χρειαζόταν η βιομηχανική εποχή της Γερμανίας. Οι μετανάστες δεν φταίνουν για την κατάσταση ούτε της Γερμανίας ούτε της Ευρώπης, ούτε όταν είναι οργανωμένοι. Δηλαδή, υπάρχουν μετανάστες εδώ, όπως και οι Έλληνες, έτσι, που ήταν μετανάστες στη Γερμανία, έχουν δουλέψει τόσο πολύ για την πατρίδα εννοώ, για την για τη Γερμανία. Έχουν δουλέψει, έχουν πληρώσει τόσες εισφορές, ασφαλιστικές, εφορία, όλα όσα χρειαζόταν. Όταν είσαι όμως σε οργανωμένη χώρα και είσαι οργανωμένος μετανάστης, δεν είσαι πρόβλημα για τη χώρα. Ίσα-ίσα βοηθάς πάρα πολύ. Σου λέω, άμα αύριο το πρωί φεύγουν οι μετανάστες που λένε Ausländer raus εδώ στη Γερμανία, που δουλεύουν πολύ, έχουν βουλιάξει οι Γερμανοί. Και όλοι και στην Ελλάδα πολλοί μετανάστες χρειάζονται. Αλλά οργανωμένα, μάλλον. Ναι. Πρέπει να είσαι, είτε είσαι μετανάστης, είτε είσαι Ρωμά, είτε είσαι δεν ξέρω τι κοινωνική ομάδα, είτε γενικά από ποια χώρα προέρχεσαι. Πρέπει να είσαι οργανωμένα. Να έχεις το σπίτι σου, την ασφάλειά σου, τη δουλειά σου και να είσαι δηλωμένος όλα κανονικά, ώστε να μην είσαι βάρος και να μην δημιουργείς και προβλήματα αλλού. Γιατί όταν δεν έχεις δουλειά, βέβαια θα πάει να κλέψεις, ρε φίλε. Είναι λογικό και φυσικό και επόμενο για την επιβίωσή σου. Αυτό είναι το λάθος της Ευρώπης, ότι δεν είναι μετανάστες. Είναι το να μην τους έχεις οργανωμένους.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Απλώς, όπως λέγαμε και πριν, αδιαφόρησαν όταν έπρεπε να το κοιτάξουν το ζήτημα και τελικά το βρήκανε μπροστά τους αυτό.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Ναι, αδιαφόρησαν. Δεν έχει η Γερμανία. Έχουν δημιουργήσει γκέτο πολύ, γιατί έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό, έχει πολύ τέτοιο και είναι πάρα πολλοί πλέον που εκμεταλλεύονται οι καταστάσεις. Δηλαδή τώρα οι περισσότεροι εδώ πέρα από τους μετανάστες και οι Γερμανοί, είναι και οι Γερμανοί κάτι ανεπρόκοποι και κάτι κολόπεδα, πώς να σου το πω, που εκμεταλλεύονται οι καταστάσεις, επιδόματα, αυτά που σου λέγα, που έφυγε η κυρία Ευτυχή από εδώ και τα παίρνουν άλλοι.
0: Ναι.
1: Εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται και είναι πολλές φορές άδικο για αυτούς που δουλεύουν. Αντίστοιχα από αυτούς που δεν δουλεύουν και τα εκμεταλλεύονται αυτά. Βλέπεις ότι έρχεται άλλος, λέει από την οποιαδήποτε χώρα, παίρνει ένα σωρό επιδόματα και δεν δουλεύει.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος όλο αυτό. Γιατί άμα δεν προσφέρεις τη χώρα που είσαι, να δουλέψουμε όλοι εμείς καζί για σένα. Ή ας κάτσουμε όλοι, ρε παιδιά, να δούμε ποιος θα μας τα δώσει. Υπάλαβες.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, άμα θα έχεις πρόβλημα υγείας, φυσικό και επόμενο, δεν θα δουλέψεις, ρε φίλε, εντάξει. Αλλά άμα το παίζεις ψυχικά άρρωστος και όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν πάει ποτέ να υπόθεση. Παταρέει. Αυτό συμβαίνει τώρα. Η Γερμανία δεν ήταν όπως παλιά. Ποτέ μια χώρα δεν είναι όπως παλιά. Γιατί η Γερμανία παλιά ήταν, οι περισσότεροι ήταν οι Γερμανοί, όλοι τέτοιοι μετανάστες, κλεισμένοι σπίτι από εδώ από και δουλειά φουλ. Ήταν διαφορετικά. Ναι, αλλάζουν όλες οι συνθήκες και έχει πολιτισμικότητα και η Γερμανία και όλη η χώρα και όλη η Ευρώπη. Δεν είναι άσχημο. Εγώ τους λατρεύω. Όχι, τους λατρεύω. Έχω φίλους Γερμανούς και τέτοιοι που λέω μπράβο, ρε, εσείς είστε πολύ και Γερμανούς και Τούρκους. Άξι, μπράβο, οικογενειάρχες, τέτοιο από εδώ, από εκεί, με αρχές, έχουν τέτοια. Και είναι και άλλοι που είναι πολύ χάλια. Εντάξει, υπάρχουν όλα. Αλλά η πολιτισμικότητα όταν είναι οργανωμένη και ωραία, είναι, παίρνεις πολλά και από άλλους λαούς και από άλλες νοοτροπίες. Μαθαίνεις πράγματα. Δεν είναι κακό. Σου λέω, εγώ είμαι κατά της του χάους που δεν είναι οργανωμένο. Όπως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μπαίνουν όλοι, η Ευρώπη την έχει παρατήσει, στέλνει τα επιδόματα, στέλνει όλα αυτά τα βοηθήματα, αλλά τι θα τους κάνεις, ρε φίλε, όλους αυτούς. Ποιο είναι το μέλλον, πες μου εσύ, ποιο είναι το μέλλον. Εγώ μιλάμε για μέλλον τώρα, θέλουμε να σχεδιάσει το μέλλον όλων αυτών των ανθρώπων. Σε μονάδες αυτές που μεταναστών θα τους ζήσεις πόσα χρόνια, πώς, πού. Θα τους εντάξεις, θα ενταχθούν, σε πώς θα ενταχθούν όταν δεν υπάρχουν γυναίκες για αυτούς και να κάνουν
0: οικογένεια.
1: Ναι. Όλα, ρε Σιμάνο.
0: Ναι.
1: Όλα. Και όταν δεν γίνεται ένας σωστός κύκλος ζωής, μετά γίνεται, αρχίζεις και μπαίνεις και σε παρανομίες, έτσι, αρχίζεις και μπαίνεις και... Καταρχάς, όλοι αυτοί οι άντρες πρέπει να έχουν την ανάγκη τους για την σεξουαλική τους ικανοποίηση, ρε φίλε, μάνα.
0: Ναι.
1: Θα βγαίνουν τα κοριτσάκια στον δρόμο βράδυ, θα φοβούνται με την... Βιασμοί, καταλαβαίνεις, είναι πρόβλημα. Και για μένα οι πιο αυτοί που έχουν την ευθύνη είναι εδώ, η Βόρεια Ευρώπη. Είναι στα τέτοια, τι μας νοιάζει, που δεν είναι στην πόρτα μας, που δεν μας χτυπάει την πόρτα, καταλαβαίνεις. τα έχουν κλείσει. Βλέπεις από Πολωνία, από εκεί, από τις άλλες χώρες, τα σύνορα είναι, δεν περνάει κουνούπι. Πήγαινε να περάσει τα πολωνικά τα σύνορα. Σφάγαν, λάχανο. Και άμα έχουν και αυτοί οι ανθρώπινες ζωές, είναι, έχουν όλα κανονικά οι μετανάστες, λατροφομετανάστες, ναι. Δες το πρόβλημα από πού πηγάζεις τις χώρες που πουλάς όπλα σαν Γερμανία. Σταματήστε αυτούς τους πολέμους, βάλτε περιορισμού, αλλά εντάξει, είναι η βιομηχανία, έτσι, τώρα τι να λέμε, γι' αυτό βγάζει η βιομηχανία, στέλνει και επιδόματα Ελλάδα, σταματήστε όλο αυτό, βοηθήστε τις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα να τους διαχειριστούν, εντάξει τους όσοι εντάσσονται, όσοι δεν εντάσσονται, δεν ξέρω τι να, δεν γίνεται όμως, γιατί σκέψου και τους ανθρώπους στα νησιά, ρε Σημάνο. Θες να βγεις να περπατήσεις μια βόλτα έξω, ξέρω εγώ, μπορείς. Σε πολλές φάσεις που είναι οι δομές κοντά. Είναι προβλήματα αυτά, Μάνο. Όπως παραδείγματος χάρη και προβλήματα είναι και η Ρωμά. Τόσα χρόνια είναι ψηφοθερικά τέτοια που δεν τους εντάσσουν όπως πρέπει, ρε εσύ. Να πάρουν παιδεία τα παιδιά τους, να πάνε σχολείο, να τους πουν κομμένα τα επιδόματα αν δεν με στείλετε τα παιδιά να μορφωθούν. Κομμένα να σας. Αλλά ποιο, τι να περιμένεις όταν αγοράζουν τους ψήφους. Το άκουσα σε μια εκπομπή, το άκουσα γιατί δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά στον κύριο Κουσουλό το πρωί που έλεγε για, που λέγανε κάτι τέτοιο, λέει, έδωσε, λέει, δίνα λεφτά, λέει, για να αγοράσουν όλους τους ψήφους που είχαν αυτοί. Καταλαβαίνεις πως είναι η φάση όμως. Ο απλός πολίτης όμως στην Ελλάδα υποφέρει, αγάπη μου, όταν έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Ο Γερμανός όμως εδώ έχει λύσει το πρόβλημά του σε αυτά τα θέματα.
0: Σωστά.
1: Δεν σκάνε. Άμα πας στο Γερμανό και του. Μπεις με το μισό πόδι στο χωράφι, στο κήπο του τέλος πάντων. Και καλέσα μέσα στην αστυνομία και ρώτησα και σου λέει πού πας. Δεν το νοιάζει. Ενώ στην Ελλάδα πάτε σκύλια λες. Τι άλλο ήθελα να πω. Αυτά με τη Γερμανία, με τα...
0: Με το θαύμα.
1: Θαύματα ξέρω τι να σου πω. Δεν μου έχει...
0: Δεν σου έχει τύχει κάτι
1: δεν
0: να...
1: Δεν έχει τύχει κάτι συγκλονιστικό, κάτι...
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να σου πω κάτι τέτοιο.
0: Okay.
1: Αυτό να μάνω μου. Τα χαιρετίσματα σε όλους να πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Επίσης κάτι ήθελα να πω και για το 13ο, αλλά εντάξει δεν θέλω να στεναχωρήσω. Δεν είναι... είναι μια πληγή το 13ο στην Ελλάδα. Αλλά καλό είναι να... Εντάξει, τέλος πάντων, να το συζητήσουμε άλλη φορά. Δεν συμφωνώ εγώ με το 13ο, Ρωμάνο.
0: Σύμφωνοι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Θα αφιερώσουμε μία εκπομπή σε αυτό.
1: Συζητήσουμε άλλη φορά.
0: Okay.
1: Δεν συμφωνώ εγώ με το 13ο, Ρωμάνο.
0: Σύμφωνοι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Θα αφιερώσουμε μία εκπομπή σε αυτό.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα μας από την Κερατέα.
1: Καλημέρα Μάνο μας.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαστε. Λέω την καλημέρα μου σε όλη την παρέα εκεί, στον κύριο Ηλία, στη Σταυρούλα που είναι χαρά Θεού.
0: Ναι.
1: Μας ανοίγει την καρδιά, είναι πάντα κεφάτη.
0: Ναι, είναι.
1: Πολύ ωραίο αυτό, να έχετε τέτοιους καλούς συνεργάτες. Λοιπόν, για τα θαύματα σήμερα. Λοιπόν, σας λέω ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι αποτέλεσμα ενός θαύματος. Είμαι δηλαδή το θαύμα της εποχής.
0: Όλα αυτά που έχεις ξεπεράσει με την υγεία, ναι.
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαι το αποτέλεσμα μιας κοίησης. Μόλις μπήκε στην 23η εβδομάδα η μητέρα μου κοίησης. Περπατώντας στην Αθήνα απέβαλε. Δύσκολες εποχές, ξέρω εγώ, δεν συντησόντουσαν ίσως καλά οι άνθρωποι, δεν ξέρω, και απέβαλε η γυναίκα. Και την πήγανε σε μια κλινική εκεί στη Σόλωνος, οπότε είπανε ότι υπήρχε τότε μόνο μία θερμοκοιτίδα άδεια στην Αθήνα, στο Έλενα, αλλά υπήρχαν δύο μωρά υποψήφια να μπουνε. Εγώ και ένα άλλο εξαμηνήτικο, μεγαλύτερο από μένα. Οπότε προτίμησαν εκείνο, γιατί εγώ υπό

0: πίστε δεν ήμουν βιώσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Και της είπα να δεν πειράζει, νέα κοπέλα, και θα κάνεις άλλο. Όμως, δεν πέθαινα. Κατάλαβες.
1: Χωρίς θερμοκοιτήτα.
0: Χωρίς.
1: Άκου τώρα.
0: Χωρίς. Τυλιγμένη μέσα σε αποστηρωμένα μπαμπάκια.
1: Ναι.
0: Γιατί το δέρμα μου ήταν τόσο λεπτό, φαινόντουσαν τα αγγεία από ό,τι μου λένε, δεν είχα νύχια, μου έλειπαν διάφορα πράγματα και κινδύνευα από μόλυνση. Τέλος πάντων, ήταν ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας, γι' αυτό ονομάστηκα και Βαρβάρα είναι το όνομά μου. Ανήμερα της Αγίας Βαρβάρα, κάτι έπαθα, δεν ξέρω, σαν ανακοπή, μπήκαν οι γιατροί, με αρπάξανε και της λένε εντάξει, εντάξει, εισήχασε το μωρό. Αλλά έβαλε φωνές η μαμά μου, η οποία ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, το πρώτο παιδί,
1: ναι.
0: Και είχαν περάσει πολλά μωρά από τα χέρια της. Οπότε λέει, σας παρακαλώ, μία μου το παίρνετε, δώστε το στην αγκαλιά. Εγώ θα, με το τράνταγμα αυτό όμως που έγινε, που τους, με άρπαξε από το γιατρό, ανέπνευσα πάλι. Εκείνη την ώρα χτύπαγε η καμπάνα της εκκλησίας εκεί πέρα, της Ζωοδόχου Πηγής στην Αθήνα,
1: ναι.
0: Και ρώτησε η μαμά, μα γιατί χτυπάει η καμπάνα? Είχε ταλαιπωρηθεί τόσο η γυναίκα με αιμορραγία που δεν ήξερε ούτε τι μέρα είναι,
1: ναι.
0: Και της είπε η διπλανή της, είναι της Αγίας Βαρβάρας. Και κλαίγοντας έκανε προσευχή και είπε, Αγία μου Βαρβάρα, σώσε αυτό το παιδί και εγώ του χρόνου στη γιορτή σου θα το φέρω να το ρίξω στην εικόνα σου, το συνηθίζανε, ξέρεις, κάτω από την εικόνα, και να το βαφτίσει όποιος θέλει με το όνομά σου. Λοιπόν, εκείνη την ώρα πραγματικά κάτι λέει, έβγαλα τα λόγια μάλλον, και συνήλθα. Φυσικά, η ζωή μου κρεμόταν από μια κλωστή από ό,τι μου είπανε.
1: Ναι.
0: Όμως με πήρε σπίτι η μαμά και με είχε ανάμεσα σε δύο φουφούδες. Οι φουφούδες ήταν κάτι μικρές σόμπες.
1: Σομπίτσες, ναι.
0: Σομπίτσες. Και ήμουν ανάμεσα εκεί. Κάθε μέρα έπαιρναν από μια κλινική που ήταν κοντά στην περιοχή μας αποστηρωμένα βαμβάκια και με τύλιγε. Με τα χέρια της πάντα τα βούταγε σε ζεματιστό νερό, τα είχε κάψει για να μην μου μεταδώσει μικρόβια, και κάθε 10 λεπτά με σταγονόμετρο μου έριχνε στο στόμα
1: νεράκι, ίσως
0: γάλα, ένα γάλα, όχι δικό της όμως, από κάποια άλλη λεχόνα γειτόνισσα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και με έσωσε έτσι. Ήτανε πραγματικά ένα θαύμα. Και στο χρόνο πάνω με πήγε στην Αγία Βαρβάρα του Παλαιού Φαλήρου. Με ακούμπησε κάτω στην εικόνα και είπε ο παπάς, όποιος θέλει να έρθει να το βαφτίσει αυτό το παιδί θα βγει Βαρβάρα. Εκείνη την εποχή στην περιοχή εκείνη ήταν όλο Ρωμά γύρω. Είχε σκηνές.
1: Ναι.
0: Και της είπανε, μα είσαι τρελή, θα το πας εκεί να το πιάσει κανένας Ρωμά να το βαφτίσει. Λέει, δεν με πειράζει, όποιος θέλει.
1: Ναι.
0: Φυσικά εντάξει, κάποια γειτόνισσα που το έμαθε έστειλε το παιδί της. Η νονά μου ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, ένα κοριτσάκι. Έζησα, ήμουνα υγιής όλη μου τη ζωή. Φοβόντουσαν μήπως διανοητικά δεν είμαι καλά, διάφορα πράγματα, μήπως γίνω ραχητική. Υπήρχαν διάφοροι κίνδυνοι.
1: Mm-hmm.
0: Και όμως όλα πήγαν πάρα πολύ καλά.
1: Τι ωραίο.
0: Οπότε πραγματικά είμαι ένα θαύμα. Και κοίταξε να δεις, κάθε χρόνο... το είχε τάμα και πηγαίναμε, με πήγαινε στην Αγία Βαρβάρα με μια λαμπάδα. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο όσο ήμουνα με τους γονείς μου. Από τη στιγμή που έφυγα από το σπίτι, σαν παντρεμένη, σκέφτηκα ότι δεν θα είμαι συνεπής, γιατί πήγαμε και σε επαρχία με τον άντρα μου, δεν θα είμαι συνεπής μάλλον. Κι όμως σε πληροφορώ ότι μέχρι σήμερα, όπου βρέθηκα, βρεθήκαμε στο Ορμένιο, πάνω στο Τριεθνές, και ήταν της Αγίας Βαρβάρας, και είπα στο σύζυγό μου, αχ, είναι η γιορτή σήμερα, κοίτα να δεις, δεν θα πάω να ανάψω κερί. Το έφερα σαν βάρος. Και έτσι όπως περπατάγαμε σε ένα βουνό, είχε λιακάδα, όπως περπατάγαμε ήταν ένα εξοκλησάκι εκεί, έρημο. Και κοιτάω και ήταν, έγραφε Αγία Βαρβάρα.
1: Άκουνε.
0: Ναι, και αυτό μου είχε συμβεί 4-5 φορές μες στη ζωή μου. Να βρεθώ κάπου σε άσχετο μέρος και να βρεθεί μπροστά μου η Αγία Βαρβάρα. Είναι ένα, κάτι περίεργο. Έχω χρόνο να σου πω και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ, κυρία.
0: Εκείνο που μου συνέβη το 1986 ήταν, δεν ξέρω αν είναι θαύμα, αν είναι μεταφυσικό. Ήταν λίγο μετά το θάνατο του πατέρα μου, πολύ πρόσφατος ο θάνατος. Και είχαμε κλείσει, μου είχαν προτείνει, έχουμε ένα σύνολο είχαμε, να πάμε να τραγουδήσουμε σε έναν ναό παλαιοημερολογήτικο. Επειδή ήταν πρόσφατος ο θάνατος, δεν ήθελα, και ήταν θρησκευτικό το πρόγραμμα κάπως, αλλά είπα, όχι παιδιά, δεν θέλω να έρθω να τραγουδήσω. Λέει, μα όχι, θα πάμε στο τάδε μέρος. Όταν άκουσα εγώ σε ποιο μέρος θα πάμε, θυμήθηκα ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει, μέσα σε αυτό την αυλή του ναού, υπάρχει μια μεγάλη πηγάδα. Και θυμήθηκα από ο πατέρας μου έλεγε, όταν ήταν προσφυγόπουλο, ήρθε από τη Σμύρνη 7 ετών και σε ηλικία 9 ετών, επειδή είχαν ανάγκη οι άνθρωποι να δουλέψουν, πήγαινε το παιδί μετά το σχολείο του και γέμιζε κουβάδες από αυτή την πηγάδα και περπάτηκε κανένα χιλιόμετρο για να πάει να οτίσει κάποιο άλσος της εποχής εκείνης της περιοχής που μεγάλωνε και που μεγάλωσα κι εγώ. Και πήγαινε και πότιζε τα δέντρα. Και αυτό έγινε ένα μεγάλο άλσος. Λοιπόν, όταν θυμήθηκα αυτό, λέω, εγώ οφείλω να πάω εκεί, δεν είχα πάει ποτέ, να δω την πηγάδα που πήγαινε ο μπαμπάς μου παιδί. Και πήγα με μεγάλη φόρτιση συναισθηματική. Όταν βγήκα στη σκηνή, ήταν στην αυλή μας, είχαν στήσει ένα πολύ ωραίο, έτσι, και ο κόσμος έξω καθότανε. Εγώ ήμουν πολύ φορτισμένη ψυχολογικά. Κοιτούσα έτσι στο βάθος. Στο βάθος έβλεπα πραγματικά αυτό το πηγάδι και δεν ομολογώ, θα ήταν καμιά 200 άτομα το κοινό, δεν έβλεπα κανένα. Είχα στήσει τα μάτια μου στο πηγάδι και έβλεπα τον πατέρα μου νοερά. Mm. Και έπαιρνα δύναμη και είπα μέσα μου, πατέρα, για σένα θα τραγουδήσω αυτή τη στιγμή. Ήταν μία από τις καλύτερες μου συναυλίες. Βγάζαν και φωτογραφίες εκεί και τα λοιπά. Τελείωσε αυτό. Την επομένη ήρθε κάποιος συγγενής και μου λέει, ορίστε, σας έβγαλε και φωτογραφίες, πάρε να δεις. Κοιτάω τη φωτογραφία, το κοινό, σε κάποιο σημείο που είχε και μία κολόνα μάλιστα, ήξερα ότι καθότανε μία συγγενής και δίπλα μία θεία μου. Κοιτώντας λοιπόν, έψαχνα να βρω δικά μου άτομα μέσα στο κοινό, στη φωτογραφία. Και κοιτάω στο σημείο που καθόταν η θεία μου, βλέπω τον πατέρα μου στη φωτογραφία. Παθαίνω, ζαλίστηκα. Λέω, μα τι βλέπουν τα μάτια μου εκεί κάθεται. Καθόταν η θεία μου και τώρα βλέπω ένα αντρικό πρόσωπο και είναι ο πατέρας μου. Ήταν λίγο πιο θολό από τα άλλα άτομα. Όμως ήταν καθαρά ο πατέρας μου. Δεν λέω τίποτα, το δείχνω στο σύζυγό μου. Λέω, και κοίτα εδώ το κοινό. Δεν μου λες, πώς σου φαίνεται εδώ πέρα αυτό το σημείο. Μου λέει, α, είναι ένας κύριος και είναι ίδιος ο μπαμπάς σου. Λέω, είναι ο μπαμπάς μου, είναι η θεία μου εκεί. Όχι, λέει, αφού μοιάζει, παιδί μου. Εκείνος δεν είχε προσέξει ότι εκεί καθόταν η θεία. Το δίνω σε μία ξαδέλφη μου, η οποία δεν είχε έρθει στη συναυλία, και λέω, να δες και μια φωτογραφία από τη συναυλία μας. Κοιτάει και άρχισε και έλεγε, α, να, ο θείος Κώστας, να η ξαδέλφη Τάδε, να ο θείος Τάσος, Τάσος ήταν ο μπαμπάς μου, ο θείος Τάσος, η θεία, και λέει, τι, ο θείος Τάσος, α, άκουλε τι είπε, εδώ, καταλαβαίνεις τώρα, αυτή την έχω τη φωτογραφία βέβαια. Ήτανε τηλεπάθεια, ήταν μεταφυσικό αυτό το πράγμα. Στη φωτογραφία αυτή βγήκε ο πατέρας μου.
1: Η οποία φωτογραφία υπάρχει.
0: Υπάρχει, βεβαίως, ναι, την έχω. Και σε όποιον τη δείχνω σήμερα, που έχουν περάσει χρόνια, που δεν ξέρουν την εποχή, αλλά λέει να και ο θείος Τάσος. Και λέω κι όμως έχει πεθάνει ο θείος Τάσος, δεν είναι αυτός.
1: Mm.
0: Αλλά ήταν η σκέψη μου, η έντονη σκέψη μου εκείνη την ώρα που εγώ τον έβλεπα και δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Τρομερό πάντως.
0: Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω ποτέ. Και το τελευταίο θαύμα που μου έγινε πολύ πρόσφατα με την ασθένειά μου, δεν μου έφτανε όλη μου η ταλαιπωρία, όλη η περσινή χρονιά. Μόλις είπα ότι άντε συνήλθα να σηκωθώ από το κρεβάτι, με έπιασε ένας φρικτός πόνος σε ένα σημείο του σώματός μου που δεν μπορούσα να σηκωθώ. Ήταν κάτι τρομερό. Τι αξονικές, τι μαγνητικές, τι να σου πω, τι γιατροί με περάσαν, δεν μπορούσαν να βρούνε τίποτα. Λέγανε δεν είναι τίποτα, πως είναι ψυχολογικό. Καλέ, τι ψυχολογικό, εγώ καίγομαι. Και συμπτωματικά κάποια γνωστή από τρίτο άτομο, εν πάση περιπτώσει, δεν με ήξερε προσωπικά, μου είχε πάει στη Μυτιλίνη και μου έφερε τον ταξιάρχη από το Μανταμάδο.
1: Ναι.
0: Μου έστειλε μία εικονίτσα, επειδή ήξερε ότι ήμουν άρρωστη γενικά,
1: mm-hmm.
0: μία εικονίτσα και ένα μπαμπακάκι με λίγο λαδάκι.
1: Mm.
0: Και είπε στην κόρη μου, δώσε αυτό στη μαμά σου, θα της κάνει καλό που έχει ταλαιπωρηθεί τόσο. Το πήρα και το ίδιο βράδυ έβαλα, σταυρώθηκα με αυτό το λαδάκι. Ήμουνα πολύ έτσι συγκινημένη και εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ταξιάρχη στη Μυτιλίνη. Και το έβαλα πάνω μου και είπα σε παρακαλώ, εντάξει είμαι αμαρτωλή και τέτοια, αλλά δεν πηγαίνω στην εκκλησία γιατί βαριέμαι, όχι δεν πιστεύω, βαριέμαι ρε παιδί μου, δεν μπορώ το πρωινό ξύπνημα.
1: Mm.
0: Και λέω δεν πάω στην εκκλησία, αλλά βοήθησέ με σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο πόνο πια, δεν αντέχω. Και κοιμήθηκα. Τη νύχτα που χρειάστηκε να σηκωθώ κάποια στιγμή, μέσα στον ύπνο μου σηκώθηκα, πήγα μέσα, γύρισα. Όταν επέστρεψα στο κρεβάτι μου, λέω, Βέρα, πώς σηκώθηκες εσύ. Εσύ δεν μπορούσες να σηκωθείς. Και δεν πόναγα καθόλου.
1: Mm.
0: Τρελάθηκα. Από εκείνη την ημέρα δεν έχω ξαναπονέσει μάνα. Για μένα αυτό ήταν 100% θαύμα. Γιατί παρακάλεσα τόσο πολύ. Και οι γιατροί δεν μπορούν να το εξηγήσουν και πιστεύουν στα θαύματα. Οι περισσότεροι γιατροί πιστεύουν.
1: Μα δεν λένε κιόλας από εδώ και πέρα στα χέρια του Θεού.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Εγώ όσους γιατρούς έχω γνωρίσει, όλοι είναι θεοσεβούμενοι. Και το είπα στο γιατρό μου τον τελευταίο και λέω κοιτάξτε μου λέει πώς πήγατε με αυτό, τι κάνατε ακριβώς, γιατί μου είχε δώσει να πάρω κάτι φάρμακα τα οποία δεν τα είχα πάρει ακόμα.
1: Mm.
0: Και του λέω να σας πω κάτι, μου συνέβη αυτό και αυτό. Και λέει, και βλέπω και στο γιατρείο του έτσι, στο δωμάτιο εκεί που έχει, είναι σε κρατικό νοσοκομείο, έχει εικόνες ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, ναι πράγματι έγινε θαύμα. Και έχω τώρα υποσχεθεί, είπες ότι η μαμά σου έλεγε ότι δεν πρέπει να θετούμε
1: υποσχέσεις. Το αθετημένο, η μεγαλύτερη αμαρτία.
0: Ναι, και έχω υποσχεθεί και εγώ το Σεπτέμβρη πια να πάω με δύο ασθενείς φίλες μου.
1: Πού?
0: Να πάω στη Μυτιλίνη.
1: Α, στο Μανταμάδο, ναι.
0: Ναι, να πάω στο Μανταμάδο. Είπαμε για Σεπτέμβρη που είναι πιο εύκολα.
1: Ναι, είναι πιο εύκολα,
0: γιατί
1: σίγουρα.
0: Γιατί τώρα δεν θα μπορέσουμε να βρούμε.
1: Εν τω μεταξύ, να πάτε με το πλοίο. Είναι το μαγικό.
0: Πλοίο, το ξέρω ότι είναι μαγικό, αλλά είναι πολλές ώρες.
1: Και τι πειράζει δηλαδή.
0: Δεν πειράζει.
1: Βόλτα θα πάτε, δεν θα πάτε.
0: Αν μπορούν, γιατί είναι ασθενείς.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι μπορεί ασθενείς. Και να μπορούν. Μπορεί
0: ναι,
1: να τις φρεσκάρει η θάλασσα πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Το αέρας της θάλασσας, το ιόδιο.
0: Σωστά. Αν έχει ολοκληρώσει τις χημειοθεραπείες τη σημεία, ναι, θα το κάνουμε.
1: Τώρα μιας και μιλάμε να πω κάτι. Το
0: να
1: έχω πει άλλη μια φορά. Μπορεί κάποιοι ακροατές να το θυμούνται. Δούλευα στην ΕΡΤ και έφαγα ένα κοτόπουλο και έπαθα σαλμονέλα. Πρίστηκε ο σπλήνας μου και δεν χώραγα στο παντελόνι. Είναι ο σπλήνας,
0: ναι.
1: Είναι αρσενικό όργανο,
0: ναι.
1: Δεν χώραγα στο παντελόνι. Τελείωσα την εκπομπή, πήρα το αυτοκίνητό μου και οδηγώντας παρά τους πόνους πήγα στον Νίκο Μαρκάκη, ένα γιατρό, τώρα έχει πάρει σύνταξη, αλλά φωτισμένο γιατρό ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και πάω στο. Με βλέπει, μου λέει: σήκω, σήκω, σήκω. Με παίρνει, πάμε σε ένα εξεταστικό κέντρο. Κάνω ό,τι εξετάσεις έπρεπε. Τους βλέπω που μιλάγανε σιγά. Λέω: πάει. Ξεμπέρδεψα. Έρχεται κοντά και μου λέει: δεν βρίσκουνε τι έχεις. Θα σε πάρω στο νοσοκομείο. Και επειδή ήταν διευθυντής στη Βούλα, με παίρνει μαζί και εκείνη την ώρα. Χωρίς ρούχα, χωρίς μπιτζάμες, χωρίς τίποτα. Και με πάει στη Βούλα. Μου έφερε η αδερφή μου ότι χρειαζόμουν την επομένη. Είμαι 15 μέρες. Με ψάχνουνε μέχρι για να σιγουρευτούν ότι δεν έχω λευχαιμία. Oh. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και δεν βρίσκουνε τι έχω. Ο πυρετός ανέβαινε 41 και κατέβαινε 35. Και εγώ έτρεμα, το θυμάμαι ας πούμε, και έκανε κρύο, ήταν και χειμώνας. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ανοίγει πόρτα και μπαίνει κατά τις 9 η ώρα το βράδυ περίπου μια κοπέλα με τα ρούχα, την άσπρη ποδιά του γιατρού και τα λοιπά, καφέ μαλλιά, το θυμάμαι, και μου λέει: είστε ο κύριος που δεν βρίσκουνε τι έχει? Λέω: μάλιστα. Μου λέει: μπορώ να δω λίγο? Ανασηκώνω τη φανέλα, βάζει τα χέρια της επάνω και μου έκανε εντύπωση που ενώ ήταν τα πάντα παγωμένα, τα χέρια της ήταν ζεστά. Το ψάχνει λίγο και μου λέει: για σαλμονέλα σας έχουν κοιτάξει? Λέω: είστε γιατρός ή νοσηλεύτρια? Όχι, μου λέει, είμαι ασκούμενη. Γιατρός. Οκ. Λέω: όχι, δεν ξέρω, λέω, τι μου έχουν κοιτάξει. Όταν έρθει, μου λέει ο νοσηλευτής, ο νοσοκόμος, πείτε του να σας πάρει αίμα να δουν αν έχετε σαλμονέλα. Μετά από 10 λεπτά έρχεται ο νοσοκόμος και του λέω: η ασκούμενη μου είπε να με... Ποια ασκούμενη, μου λέει. Λέω: μια νεαρή κοπέλα, έτσι νοστιμούλα με μια ποδιά, είπε να μου πάρετε αίμα για να δείτε αν έχω σαλμονέλα. Μου λέει: μωρέ, αίμα να σου πάρω, αλλά νοσηλεύτρια, πώς το λένε, ασκούμενη εδώ δεν έχουμε. Τέλος πάντων, μετά από 2 ώρες, 12 τη νύχτα περίπου, έρχεται ο γιατρός, ο οποίος είχε εφημερία, και μου λέει: μεγάλε, τη γλίτωση, σαλμονέλα έχεις, θα σου κάνουμε το πρωί την αντιβίωση και θα φύγεις να πας σπίτι σου. Του λέω, τελικά λέω, αυτή πρέπει να γίνει πολύ καλή γιατρός. Ποια, μου λέει. Λέω: η νοσηλεύτρια, που, η ασκούμενη. Μου λέει: Μάνο, δεν έχουμε ασκούμενη, και αν είχαμε θα ήταν πρωί μόνο. Αλλά τέτοια ώρα, πουθενά στο νοσοκομείο δεν υπάρχει ασκούμενη. Τι ήταν αυτό?
0: Είχες πολύ υψηλό πυρετό. Όχι, όραμα.
1: Αφού
0: ήταν...
1: ένιωσα τα χέρια.
0: Πόθε.
1: Και πώς εγώ έβγαλα το συμπέρασμα ότι έχω σαλμονέλα, που δεν ήξερα ούτε καν τη λέξη.
0: Έλαντε.
1: Ναι.
0: Άντε, εξήγησέ τα αυτά τα πράγματα.
1: Μα αυτό σου λέω.
0: Είναι πέρα από τη λογική μας.
1: Ακριβώς. Και τις δυνατότητες της λογικής μας.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Και εμένα αυτό μου συμβαίνει και το λέω αυτή τη στιγμή δημόσια. Δεν είχα υπόψη μου να το πω, να το λέω. Το ξέρουν 2-3 άτομα, πολύ φίλοι μου, δικά μου άτομα δηλαδή. Ούτε καν στους... τα στενού συγγενείς δεν το συζητάω, γιατί ο καθένας το κοροϊδεύει.
1: Ναι, μωρέ, μετά τα συζητάνε όταν βρίσκονται μεταξύ τους. Κοροϊδεύουν, ναι.
0: Ναι, κοροϊδεύουν. Εγώ όμως το ζω αυτή τη στιγμή. Δεν ξαναπόνεσα. Είναι σημαντικό για μένα αυτό. Επομένως, κάτι έγινε. Δεν είναι ότι... εντάξει, παρακάλεσα πολύ. Δεν είναι θέμα αυτυποβολής, γιατί και πριν έκλαιγε και παρακαλούσα. Μια μέρα μάλιστα έβαλα τέτοιες φωνές, θα μ' άκουσε ο γείτονα, έλεγα δεν αντέχω άλλο. Φώναζα, δεν ήξερα άντρας μου τι να με κάνει. Με έπιασε κρίση από τις φωνές και δεν μου πέρασε. Και με αυτό το πράγμα, με το λαδάκι που έβαλα, από εκείνη την ημέρα τελείωσε. Και μπορώ να σου πω, σηκώθηκα, ανέκτησα τις δυνάμεις μου, αν με δει κανείς σήμερα, δεν θα καταλάβει ότι έχω περάσει τέτοιο γολγοθά εγώ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι. Σαν να μου πήρε από πάνω μου όλο αυτό το κακό που μου συνέβαινε. Ας πιστεύουμε λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Δεν κάνει κακό. Καλό είναι. Αυτά λοιπόν, μην σας καθυστερώ άλλο.
1: Να είσαι καλά, δεν καθυστερούμε.
0: Και εσείς όλοι να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, χαιρετίσματα.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
0: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Ε, και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρες σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
2: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2:01. Ο κύριος Στέλιος από τη δουλειά του, που υπογράφει μόνο ΑΕΚ, μου λέει την αγάπη μας από όλους που ακούμε ενώ δουλεύουμε, κύριε Μάνο, και ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. 2:11 10 80 880 2:11 10 80 880
0: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2:11 10 80 880 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
2: Γεια σου Χρήστο μου από το New Jersey.
4: Καλησπέρα Μάνο.
2: Καλώς τον.
4: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα σας. Για το θαύμα πιστεύω, σαν άτομο, κάθε επόμενη μέρα που βλέπω τον ήλιο, ανοίγω τα μάτια μου, είναι θαύμα.
2: Σωστό.
4: Αυτό το πιστεύω και αυτό συνεχίζω να πιστεύω. Αυτό, ο λόγος που πήρα τηλέφωνο είναι, ήθελα να μοιραστώ τη σκέψη μου για τους μετανάστες. Εάν θα ξεκινήσουμε τουλάχιστον στο ιστορικό της πατρίδας, γιατί εδώ υπάρχουν μετανάστες των προηγούμενων γενεών, ειδικά από όλα από τα νησιά, έχει πάρα πολλούς μετανάστες και από πάνω από την Βόρεια Ελλάδα που είμαι εγώ, από όλη την Ελλάδα έχει πάρα πολλούς μετανάστες. Και οι προηγούμενες γενναίες που ερχόντανε, καμιά φορά το καλαμπουρίζουν εδώ όταν βρεθούμε με τα γεροντάκια, λένε ότι εγώ πήδηξα στο τάδε λιμάνι. Πήδηξα από το καράβι έξω, στο τάδε λιμάνι. Ο άλλος λέει, α, εγώ πήδηξα στο παρακάτω. Ο άλλος λέει, εγώ ήμουν στην άλλη πολιτεία, ρε. Και μετά ήρθα εδώ σε αυτήν την πολιτεία. Δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν προηγηθεί γενναίες πιο νωρίς από εμάς τους ίδιους, τους Έλληνες, τους προγόνους μας. Και ήρθαν εδώ. Οι περισσότεροι δουλέψανε σκληρά. Μερικοί ήταν και κακοποιητικά στοιχεία, μην το παραλείπουμε αυτό. Βρήκαν τον δρόμο τους, δημιούργησαν οικογένειες, δημιούργησαν οικονομίες, στείλαν λεφτά πίσω στην πατρίδα. Πήρε μία, ας την πούμε, ανάσα ο συγγενής του πίσω στην πατρίδα. Και είδε μία καλύτερη μέρα, ας το πούμε έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι όλοι, αλλά πόσοι σημερινοί Έλληνες μιλάνε τόσο πολύ άσχημα για τους μετανάστες. Πάρα πολύ άσχημα, τους ακούω στα ραδιόφωνα, οι περισσότεροι, Παναγιά, θέλω να σε φυλάξει. Τώρα, να σου πω κάτι άλλο, αυτό που κάνει η Ευρώπη, το οποίο το έχουμε δει εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επί καιρό Bill Clinton. Ο Τζουλιάνι, ο περιβόητος Τζουλιάνι, που πήρε τα άστρα όλα, ενώ δεν του ανήκανε, βρισκόντουσε με μια μεγάλη φασαρία στη Νέα Υόρκη, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, δηλαδή στο Μαχάταν και τα περίφωνα, υπήρχαν πάρα πολλοί λαφραίοι μετανάστες, Λατίνοι. Και δεν μπορούσε να βάλει σειρά. Επί Bill Clinton, οι δημοκρατικοί, μέσω των βουλευτών, ας το πούμε έτσι, για να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες, αποφασίσαν το εξής πράγμα. Ότι θα σημάσουμε όλους αυτούς τους μετανάστες που είναι στο δρόμο μέσα στα άδεια σπίτια. Θα πληρώσουμε τον ιδιοκτήτη εμείς σαν κυβέρνηση να έχει τον λαθρομετανάστη μέσα στο άδειο σπίτι. Και θα προχωρήσουμε την ημέρα μας. Καθάρισε την πολιτεία όλη. Ο Τζουλιάνι πήρε τα άστρα, ότι το έκανα εγώ. Δεν το έκανα αυτός. Τα έκαναν τα χρήματα που ήρθαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση επί.
2: Ναι, αλλά είχε την ιδέα, ε.
4: Όχι, δεν την είχε ο Τζουλιάνι.
2: Αλλά ποιος
4: την είχε? Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Α. Ιδέες μπορείς να έχεις, άμα δεν πάρεις λεφτά. Τα λεφτά τα δώσανε οι βουλευτές της πολιτείας της Νέας Υόρκης, οι οποίες ανταλλάσσουν σκέψεις και συνεργάζονται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, το Washington DC. Έτσι ήρθαν τα λεφτά. Δεν έρχονται τα λεφτά επειδή εσύ σαν δήμαρχος πήγες στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τους λες θέλω λεφτά. Όλοι του λένε θέλω λεφτά, αλλά δεν παίρνουν. Ναι. Πρέπει να πάνε πιο πέρα, να πάνε στους βουλευτές, να αποφασίσουν στο Κογκρέσο και να γίνει το, αυτό που θα γίνει. Τώρα, το σκεφτικό των δημοκρατικών επί Bill Clinton, ποιο ήταν, το οποίο αποδείχθηκε γεγονός. Ότι ναι μεν, θα ξοδέψουμε λεφτά εδώ, θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν τα σπίτια, τις πολυκατοικίες άδειες και είναι γεμάτες καραχάξεις που λένε και στην Καστοριά, να τους βάλουμε μέσα να έχουν ένα εισόδημα από την κυβέρνηση, οι διοκτήτες σπιτιών, να μην συναχωριούνται, θα τους πληρώσουμε, δεν θα τους πληρώσουμε το μεροκάματο, να τους δώσουμε και οικονομική βοήθεια τους λαθρομετανάστες, τους έδωσαν STEM, τους έδωσαν κουπόνια.
2: Ναι.
4: Και κουπόνια για διατροφή.
2: Κατάλαβα.
4: Με τα κουπόνια διατροφής που τους δώσανε, έπρεπε να αγοράσουν υλικά τα οποία παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή, ό,τι είδος αγοράζανε αυτοί οι λαθρομετανάστες, τα λεφτά τα έπαιρνε ο αγρότης των Ηνωμένων Πολιτειών ή ο μπακάλης της πολιτείας του Μαχάτα.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, ωφέλησε την νόμιμη κοινωνία. Τώρα, αυτοί οι λαθρομετανάστες, ας τους πούμε έτσι, έκαναν οικογένειες. Εκεί ήταν το μεγάλο μάτι των δημοκρατικών. Μόλις έκαναν οικογένειες, ανοίξαν τα σχολεία για αυτούς. Τους μάθανε τη γλώσσα, τους κάνανε Αμερικανάκια, πήγανε στα γυμνάσια, πολλοί από αυτούς προχωρήσαν και στα πανεπιστήμια, αλλά και αυτοί που δεν προχωρήσαν στα πανεπιστήμια, αρχίσαν να εργάζονται μέσα στο Μαχάτα. Ο Δήμαρχος τώρα και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να εισπράττει φόρο τα λεφτά που επένδυσαν οι δημοκρατικοί επί Bill Clinton μία γενιά πιο πίσω, τα πήρα τρεις και τέσσερις φορές στην επόμενη γενιά και συνεχίζουν να τα παίρνουν τώρα γιατί κάναν και εγγόνια αυτοί,
2: ναι.
4: Σπουδάξανε περισσότερο, επενδύσανε, εργαστήκανε, πληρώνουν φόρους, πληρώνουν εισφορές. Αυτό το ήταν όραμα των δημοκρατικών. Αυτό το ίδιο κάνει και η Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται νέο αίμα, όπως χρειάζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκείνον τον καιρό.
2: Mm-hmm.
4: Η Ευρώπη δεν μπορεί να το βρει από τους Ευρωπαίους. Το φέρνει από τους μετανάστες. Οι Ευρωπαίοι αντιτίθονται, φωνάζονται, κατηγορούν, βρίζουν τις κυβερνήσεις. Δεν βλέπουν με βαθύ μάτι. Ούτε κι εγώ μπορούσα να το δω αυτό εκείνον τον καιρό. Γιατί εδώ ήμουν εκείνον τον καιρό.
2: Ναι.
4: Το είδα μετά. Και αυτό που μοιράζομαι τώρα εγώ είναι το τι είδα μετά, το οποίο είναι αποδεικτικό στοιχείο. Δεν έχαζε όλες οι κυβερνήσεις των Ευρωπαίων. Έχουν ένα στόχο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το βλέπει ο κάθε πολίτης. Όμως ο κάθε πολίτης μπορεί να δημιουργεί φασαρία στην κάθε κυβέρνηση. Και αυτό γίνεται τώρα. Και όπως είπε και ο συνακροατής από τη Γερμανία, εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Εγώ δεν έχω αποφασίσει αν θα έρθω ή θα με φέρουν. Ξέρεις πώς θα με φέρουν.
2: Ναι, ξέρω.
4: Μέσα Άβλα. Στο κουτί.
2: Το κουτί.
4: Μέσα στο κουτί. αν θα έρθω ή αν θα με φέρουν στην πατρίδα. Γιατί συνειδητοποιώ κάθε μέρα ότι στο επίπεδο που βρίσκεται η πατρίδα, με το επίπεδο που ζω εγώ σήμερα, θα είναι μεγάλη χαζομάρα να εγκαταλείψω το επίπεδο που ζω σήμερα εγώ εδώ και να γυρίσω στην πατρίδα.
2: Yeah.
4: Εάν θα ετοιμαστεί η πατρίδα και έρθει σε αυτό το επίπεδο το οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ, να το κουβεντιάσουμε.
2: Πολύ ευχαρίστως που λένε.
4: Τώρα όμως, εάν το σκεφτείτε, και ξέρεις όσο περνάνε τα χρόνια, εδώ είναι απλό το πράγμα, μάνα, το κουβεντιάζουν όλοι. Όσο περνάνε τα χρόνια και ηλικιώνεται ο άνθρωπος, ψάχνει να βρει πόσο πιο κοντά σε νοσοκομεία θα βρίσκεται. Και πόσο πιο γρήγορα περίθαλψη θα έχει. Αυτό είναι το μυαλό των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις περιοχές εδώ, αν έχει νοσοκομεία και εδώ νοσοκομεία, έχει αμέτρητα και καλά νοσοκομεία και σε 5 λεπτά και σε 10 λεπτά είσαι μέσα στα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Τώρα, εάν μου κοστίζει εμένα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αφού μπορώ και βλέπω τον ήλιο την άλλη, την επόμενη μέρα και είναι το θαύμα, να εργαστώ, να πληρώσω αυτό που μου κοστίζει. Χρειάζεται άλλη προσέγγιση μάλλον, την οποία δεν θέλουν. Πολλές φορές προσπάθησα να την μοιραστώ αυτή την ιδέα. Κανένας δεν θέλει να με ακούσει και όλοι με θεωρούν ότι είμαι ανάποδος. Δεν ξέρω τι με θεωρούν. Αλλά εγώ λέω την πραγματικότητα. Λέω τα γεγονότα τα οποία λειτουργούν εδώ στις δικές μας πολιτείες και τώρα που έχουμε τη φασαρία με τις μετανάστες. Περισσότερο έχει ξεκινήσει από τον Ομπάμα αυτό. Όσοι μετανάστες, να το πούμε έτσι, περνούσαν τις κόκκινες γραμμές, δηλαδή κλέβανε, κάνανε εγκλήματα, κάνανε πράγματα που δεν ήταν προσαρμοστά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τους μαζεύανε σιγά σιγά και τους στέλνανε πίσω. Αυτό δεν ξεκίνησε τώρα επί Τραμπ. Είχε ξεκινήσει επί Ομπάμα. Ο Τραμπ το άνοιξε πιο πολύ, ο πρόεδρος Τραμπ το άνοιξε πιο πολύ και βάζει τα πράγματα στη σειρά. Αλλά τους μετανάστες. Τους θέλει. Και μάλιστα, ένα άλλο παράδειγμα να σου πω, το οποίο ακούγεται εδώ για το Upstate New York. Όταν λέμε Upstate New York είναι οι περιφέρειες οι οποίες είναι μακριά έξω από το Μαχάταν, την πολιτεία, το Μαχάταν, και είναι, η Νέα Υόρκη είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Mm-hmm. Και το Upstate είναι πίσω, Φευγάτο. Είναι μεγάλη πολιτεία η Νέα Υόρκη. Ήταν Αμερικάνοι οι οποίοι είχαν μονάδες αγελαδοτροφιών. Εκεί είχαν ανθρώπους μη δηλωμένους οι οποίοι δουλεύανε για να αρμέξουν τις αγελάδες, να καθαρίσουν τις αγελάδες και να τις ταΐσουν τις αγελάδες. Και από ό,τι έχω ακούσει από αυτούς τους ίδιους, τους είχαν με λίγο χαμηλότερους μισθούς. Τους είχαν σπίτι και αυτά, γιατί αυτά τα πράγματα εκεί πάνω δίνονται, έχουν χώρο πόλικο. Τους είχαν σπίτι και φάγει εξασφαλισμένο και είχαν χαμηλότερους μισθούς. Το οποίο για το μετανάστη δεν τον πειράζει, γιατί εκεί, από εκεί που έρχεται δεν είχε τίποτα εισόδημα.
2: Ναι.
4: Όταν έγινε αυτό το πράγμα τώρα και άρχισαν να τους μαζεύουν, αυτοί με τις μονάδες των αγελαδοτροφιών μείνανε από εργάτες. Και ενώ ήτανε ρεπουμπλικάνοι, γυρίσαν και κάνανε ένα παράπονο στους βουλευτές τους. Τι κάνετε, ρε, λέει. Εδώ δεν έχουμε ποιος να αρμήξει τις αγελάδες, λέει. Μάμου, λέει. Θα αρχίσει να αρμήξει τις αγελάδες εσύ. Όχι, λέει, δεν έχουμε να τις αρμήξει τις αγελάδες εγώ. Πού θα βρεις γάλα, λέει, να πουλήσουμε. Πρέπει να το δεις από πολλές μεριές το πρόβλημα της μεταναστεύσεως. Η δική μας και οι περισσότερες φορές στην κουβέντα που ακούγεται, πολύ πιθανό να μην είναι όλοι που το βλέπουν έτσι το πράγμα, αλλά οι περισσότερες φορές που ακούγεται στην κουβέντα το βλέπουν ότι είναι καταχρηστικό ο μετανάστης που είναι στην Ελλάδα. Μιλώντας με μερικούς Ινδούς, γιατί εδώ μιλάω με πολλές διαφορετικές εθνότητες, μιλάω και με Αλβανούς, μιλάω και με Βουλγάρους, μιλάω και με Σκοπιανούς, μιλάω και με Ινδούς, με όποιον βρω μιλάω εγώ. Δεν με πειράζει εμένα. Mm. Αυτή καλή διάθεση να έχουν. Ένας Ινδός μου είπε κάτι, το οποίο με έβγαλε από τα ρούχα μου. Μου ανέφερε ορισμένα επίθετα. Μου λέει, αυτά τα επίθετα υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά είναι ελληνικά επίθετα. Τι λέει, όργι τόκι να πάρουμε. Τι λέει, μου λέει. Αυτά είναι επίθετα δικά μας, στις Ινδίες μου. Έχουν έρθει μετανάστες εκεί, λέει, πριν από το Μεγαλέξανδρο και μετά από το Μεγαλέξανδρο. Και ριζώσαν εκεί, λέει, έχουν τα επίθετα. Αυτά είναι ειδικά επίθετα, λέει. Όταν το έμαθα αυτό, όταν το άκουσα αυτό από τον Ινδό, βγήκα από τα ρούχα μου. Ούτε καν το είχα συνειδητοποιήσει. Και αυτά τα επίθετα τώρα, τις οικογένειες αυτές, άμα τις μιλήσεις, είναι Έλληνες. Ούτε καν θέλουν να σου πούνε ότι προέρχονται από την Ινδία. Με τίποτα. Ίσως να το ξέρουν, ίσως να μην το ξέρουν. Αυτό το έμαθα από έναν Ινδό, ο οποίος είναι στην ίδια κοινότητα που είμαι εγώ και βρεθήκα μια μέρα σε μια συζήτηση και του μιλάγαμε για ιστορικά πράγματα και αυτός μου το ανέφερε. Και λέω, μαθαίνεις πολλά πράγματα εδώ στο εξωτερικό, τα οποία δεν τα ήξερα μου ούτε καν στην Ελλάδα. Ο μετανάστης είναι καλός, μάνα. Είναι καλή σκέψη. Μερικοί από αυτούς αποδίδουν πολλά περισσότερα από τον ίδιο τον πατριώτη, τον Έλληνα. Μερικοί από αυτούς είναι κακοποιά στοιχεία. Μα και οι Έλληνες μερικοί είναι κακοποιά στοιχεία.
2: Εννοείται.
4: Πρέπει να κοιταχθεί με άλλο μάτι. Τώρα, θα κοιταχθεί ή όχι, δεν ξέρω. Αυτό ήθελα να μοιραστώ, Μάνο. Ευχαριστώ που μ' άκουσες και απόψε.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ.
4: Θα σε καληνυχτήσω.
2: Γεια σου, αγαπητέ μου Χριστό, γεια.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Γεια σου Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
1: Καλημέρα κυρία Μάνα μου, τι κάνετε?
0: Καλά Κωνσταντίνα μου.
1: Να είστε καλά, χαίρομαι. Τι ωραίο θέμα, όλα τα θέματα σας είναι πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλά απόψε πολύ με συγκινεί αυτό το θέμα, πάρα πολύ. Γιατί και εγώ να πω δύο πραγματάκια.
0: Να πεις.
1: Που τα έχω ζήσει μόνη μου, εγώ ίδια, για τον Άγιο Πορφύριο, κύριε Μάνο, mm-hmm. αν έχετε ακούσει.
0: Το όνομα, ναι.
1: Ναι, που είναι στο Μίλεση. Mm. Έχει μεγάλο, έχει μοναστήρι μεγάλο τώρα είναι. Λοιπόν, επειδή τρεις φορές τον είχα συναντήσει, με τα ίδια μου τα μάτια τον είδα και μίλησα, και μια φορά πήγα ξαδέλφη μου.
0: Συγγνώμη, εννοείς... Πότε έφυγε από τη ζωή?
1: Έφυγε το 90.
0: Πότε?
1: Το 1990.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα, ναι.
1: Ναι, και πάρα πολύ, είχα πάει τρεις φορές. Τη μια φορά πήγα μια ξαδέρφη μου που ήταν άρρωστη και την έκανα καλά, με τη βοήθεια του Θεού, που ήταν τότε σε μια καλύβη, κυρία Μάνου, σε μια καλύβη έμενε και είχε ένα σταυρό μεγάλο. Τώρα αν πάτε, δεν ξέρω αν έχετε πάει, πολύ μεγάλο. Είναι προσκύνημα τώρα πάνω από όλο τον κόσμο.
0: Ναι,
1: και όπως το είχε πει, ότι του άρεσε πολύ η φύση και λέει εδώ θα γίνει προσκύνημα που θα έρχονται και θα, από όλα τα μέρη. Και πράγματι έχει γίνει τώρα και Αμερική και αυτά και έρχονται, το ξέρουν. Τέλος πάντων. Και δεύτερη φορά... Είχα πάει τότε που δίναν τα παιδιά μου εξετάσεις, πάλι τότε πήγα και λόγησε και πήγα, κύριε Μάνα μου, και για την υγεία μου είχα ένα πρόβλημα και πήγα στους γιατρούς και μου λέει μια φίλη, η οποία όμως αυτή με θαύμα είχε ζήσει το παιδάκι της από τον Άγιο Πορφύριο, Τίνα μου, να πας εκεί και αν σου πει ο γέροντας να χειρουργηθείς, να κάνεις το χειρουργείο. Αν σου πει όχι, να μην το κάνεις. Πήγα, πράγματι πίστη είναι το παν. Και όπου ήταν πολύ άρρωστος τότε, το 89, το χεράκι του τυλιγμένο, γιατί είχε πολλές αρρώστιες, και πάω και του είπα, παππούλη μου, τι να κάνω, να χειρουργηθώ? Και όπως ήταν κάτω στο κρεβάτι, κύριε Μάνο μου, σηκώνει αυτό το χέρι του, το τυλιγμένο με τις γάζες, και με σταυρώνει. Άστο παιδί μου, άστο. Ούτε ασπιρίνη δεν πήρα, κύριε Μάνο μου.
0: Ναι.
1: Έγινα καλά. Ούτε ενώ μου είχα πάει σε γυρουργό και μου είχε πει θα κάνουμε στο στήθος συγκεκριμένα. Με τη βοήθεια του Θεού το έζησα και έχω την εικόνα του και κάθε μέρα τη λέω που λέει εδώ. Πάει αυτό. Και την ξαδέρφη μου που την έκανε καλά, είναι ολόκληρη ιστορία. Όχι το Θεό, ήταν ψυχολογικό, την έκανε καλά. Λοιπόν... Να πω τώρα κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Μια γιαγιά, πεθεράς ξαδέρφης μου, εδώ στην Αθήνα, mm-hmm. κύριε Μάνο μου, mm-hmm. ήταν στο νοσοκομείο και πήγα να την επισκεφτώ, να ξεκουράσω λίγο και την ξαδέρφη μαζί με τη συνυφάδα μου πήγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν μια αγία γυναίκα όμως, όταν μιλάμε, αγία γυναίκα. Και όπως ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι στον Ευαγγελισμό, και όπως ήταν στο κρεβατάκι της και την προσέχαμε, απότομα η γιαγιά αυτή, αυτό θυμάμαι και να τριχιάζω, μέσα και κάνει έτσι, Γιάννη, Μαρίνο, μόνη της. Εγώ ταράχτηκα, ποιον μιλάει, τι να μου της λέω, τι μιλάει. Περιμένετε. Της είπανε, εμείς δεν το ακούσαμε, της είπαν οι ψυχές, αλλά της είπανε Μεγάλη Δευτέρα. Και με ένα χαμόγελο, κύριε Μάνο, κάνει μόνη της τη Μεγάλη Δευτέρα. Και τη Μεγάλη Δευτέρα πέθανε, κύριε Μάνο μου. Δηλαδή το είδα με τα μάτια μου αυτό που σας λέω. Υπάρχει ψυχή, υπάρχει. Και πολύ με συγκινήσατε γιατί, που μιλήσατε για την Αρχάγγελο Μιχαήλ στη Σίμη, σε αυτή τη Διαμαντόπετρα.
0: Ναι.
1: Έχω βαφτίσει την εγγονή μου εκεί πέρα.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, κύριε Μάνο μου. Είδατε εκεί πέρα, αν έχετε πάει.
0: Πού να έχω πάει.
1: στη Σίμη.
0: Ε, πώς δεν έχω πάει, αυτό δεν είπα πριν.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Ναι. Θα είδατε τα μπουκαλάκια που τρέχουν.
0: Θα είδα, ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Τι. Θαύματα. Και έχω διαβάσει, αν έχετε διαβάσει το βιβλίο, πώς έγινε αυτό το μοναστήρι.
0: Όχι, δεν το έχω διαβάσει.
1: Ναι, μια γιαγιά μάζευε χόρτα εκεί πέρα κοντά και βρήκε ένα εικονάκι του Αρχάγγελου. Μια εικονίτσα.
0: Ναι.
1: Και η γιαγιά το θεώρησε πολύ. Πώς έτυχε αυτή η εικόνα μέσα στο χωράφι να βρει αυτή την εικονίτσα. Και έκανε εκεί πέρα και πήγαινε πάλι. Έβαλε ένα κεράκι. Και έγινε το, από τη γιαγιά αυτή. Και αυτή η γιαγιά πήγαινε κάθε χρόνο. Έγινε μετά εκκλησάκι μικρό, κάθε χρόνο.
0: Mm.
1: Αφού όταν γέρασε πια και δεν μπορούσε να πάει, λέει. Και πήγαινε και μένα στα μία με κρασάκι και μετά τη λειτουργία κέρναγε εκεί. Και τη λέγανε τα παιδιά της, τώρα Μάνα δεν μπορείς, μα δεν θα πάω στο παιδί μου, έκανε. Ακούτε κύριε Μάνο μου,
0: ναι,
1: το θεωρούσε. Ναι, δεν θα πάω στο παιδί μου. Και λέει τώρα το θαύμα ότι δεν μπορούσε πλέον να κουβαλάει το σταμνάκι αυτό που έπαιρνε μια στάμνα και παρουσιαζόταν η στάμνα μόνη της με το κρασί στο μοναστήρι και μετά πηγαίναν τη γιαγιά. Ναι. Δηλαδή έχω συγκινηθεί που τα έχω διαβάσει αυτά. Και είναι ωραία η τελετή που γίνεται, κάθε βάπτιση που γίνεται, γιατί δίνουν το όνομα που βάζει στο παιδάκι, αλλά παίρνει και το όνομα του Αρχάγγελου.
0: Κατάλαβα.
1: Ή Μιχαέλα ή Μιχαήλ. Καταλάβατε τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Πολύ με συγκινήσατε απόψε. Δηλαδή είναι και αυτό που λέμε και η κυρία Σκηνά που μίλησε και όλοι που μιλάνε, είναι μια ομολογία. Γιατί είναι πράγματα που τα έχουμε ζήσει. Και το άλλο πάλι, κύριε Μάνο μου, η μανούλα μου που ήταν μια αθώα γυναίκα, πάρα πολύ αθώα γυναίκα, όταν ήταν έγκυος στην αδελφή μου, μας έλεγε, φοβήθηκε, ήταν της Παναγίας ανήμερα, 23 Αυγούστου, και οι γιαγιάς πήγανε στην εκκλησία, είχαν γιορτάζει η εκκλησούλα, και φοβήθηκε που έμεινε μόνη της εκεί στο χωριοδάκι, και μας έλεγε, κύριε Μάνο μου, ότι της παρουσιάστηκε μια μαυροφόρα γυναίκα, τη χαϊδεύσε το κεφαλάκι. Μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσω εγώ. Και γέννησε την ημέρα και την ημέρα. Πώς γυρίσαν οι γιαγιάς από την εκκλησία, γέννησε η μητέρα μου, την αδερφή μου. Δεν είναι συγκινητικά πράγματα είναι αυτά.
0: Συγκινητικά, βέβαια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ απόψε.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα.
1: Που ακούω αυτά τα ωραία πράγματα. Γιατί, κύριε Μάνο μου, και τους ξένους που μιλάνε από την Αμερική. Τι ευλογία είναι αυτή. Τους φαίνεται, θυμούνται την Ελλάδα μας, την πατρίδα. Υπάρχει μια, και αυτό δεν είναι ένα θαύμα, μια επικοινωνία με τον κόσμο. Και κάθε μέρα που ζούμε δεν είναι ένα θαύμα. Εγώ, όπως είπε ο κύριος που βλέπουμε τον ήλιο και ότι ζούμε, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Είναι ένα θαύμα.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολύ με ευχαριστήσατε.
0: Να
1: είστε καλά.
0: Και εσύ, Μανούλα μου.
1: Γερός και δυνατός με την οικογένειά σας. Ευχαριστώ, κύριε Μάνο μου.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
1: Καλό ξημέρωμα.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Θέα από την Κατερίνη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Θέα μου, καλώς την.
1: Άνετε καλά, ακούω απόψε και είμαι...
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σου παρακαλώ.
1: Ναι. Ναι. Τώρα?
0: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι. Θα σας πω κι εγώ κάτι. Αν και είμαι τώρα τόσο συγκινημένη, αυτά που άκουσα και την προηγούμενη με τη φωτογραφία και αυτά, τέλος πάντων. Εγώ να δείτε τι με συνέβη, όχι τέτοιο θαύμα υγείας και... Ήμουν το 70 παντρεμένη 11 χρόνια στην πεθερά μου. Το 81 έκανα καινούργιο σπίτι και μπήκα. Δούλευα συγχρόνως, δούλευα. Σάββατο καθόμουν, φτιάχναμε τις δουλειές. Το παιδί μου ήταν μικρό. Το έστειλα στο μπακάλι και εγώ συγχρόνως που βαλούσα νερό από το μπάνιο στη μία βεράντα, δεν είχα βρύσει.
0: Για να ποτίσεις.
1: Να πλήρω τη βεράντα.
0: Α, τη βεράντα.
1: Ναι. Λοιπόν, πλένουμε μία δόση τη βεράντα, μια δόση και πάω να πάρω καθαρά νερά, θα ξεβγάλω τη βεράντα. Βλέπω, κύριε Μάνο, δύο τούμπες να πω, ένα σαν χώμα, αλλά χρήσιζε το χώμα, πώς θα σας πω, έλαμπε. Ούτε τρύπα, καινούρια πλακάκια. Να τρέχω και να φωνάζω, κλειστές οι πόρτες μου, να φωνάζω και να λέω ποιος μου το έφερε. Ω, παίρνω τη σκούπα, δεν φοράει.
0: Θέα μου, μην ναι. απομακρύνεσαι από το μικρόφωνο.
1: Α, ναι, τώρα...
0: Γιατί χάνεται αυτό που λες.
1: Ναι,
0: στάσου σταθερά. Σε άκουσα, αλλά από ναι. εδώ και μετά δεν θα σε ακούω πια.
1: Α, τώρα είμαι καλά.
0: Εκεί μείνε.
1: Ναι. Ναι. Κύριε Μα, παίρνω το φτιάρι από την αποθήκη και τη σκούπα, τα μαζεύω. Αυτά μέσα στο φτιάρι δεν έμειναν μία σκόνη. Πώς μαζεύω.
0: Δεν κατάλαβα, μέσα στο.
1: Στο φτιάκι που σκουπίζουμε.
0: Ναι,
1: στο
0: ναι.
1: φαράζι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το παιδί μου το είχα στείλει στο μπακάλι. Μία σκόνη, πώς μαζεύουμε.
0: Δεν κατάλαβα, μέσα στο.
1: Στο φτιάκι που σκουπίζουμε,
0: ναι,
1: στο
0: ναι.
1: φαράζι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το παιδί μου το είχα στείλει στο μπακάλι.

0: αλλά δεν με έφτασε στο μυαλό. Και τι να το κάνω τώρα, να πάω στο χημείο. Τέλος πάντων με τον πατέρα, τον παπά της εκκλησίας της Ενωρίας, είχα πάρα πολύ καλή σχέση. Mm. Λέω, θα πάρω τηλέφωνο τον πατέρα του Γιώργου.
1: Κοντά-κοντά μίλα μου, κοντά.
0: Ναι, ναι.
1: Μην το ξεχνάς, καλή μου.
0: Ναι.
1: Να μην με κάνεις να το λέω συνέχεια. Πάμε.
0: Ναι, μην με πεις καλό πας.
1: Όχι, άμα χρειαστεί θα σου το πω. Λέγε ναι, παρακάτω.
0: Ναι. Λοιπόν, παίρνω το τηλέφωνο, το πατέρα έτσι και έτσι. Καινούριο σπίτι, λέω. Ξέρετε, το ότι πήγα φέτος, είχα κάνει φιέλη. Έτσι και έτσι. Πολύ το κράτησε αυτό το κόμμα. Λέω, όχι, πάτερ, δεν ήταν. Μέσα στο φτιάρι δεν έμεινε, λέω, τίποτε, σχεδόν μία σκόνη. Εκείνη τη χρονιά πήραμε και το αυτοκίνητο. Πήρε ο άντρας μου αυτοκίνητο. Ακούγομαι καλά.
1: Μια χαρά. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, με λέει πρόσεξε, λέει, πρόσεξε, λέει Θεά. Ο άντρας σου πήρε αυτοκίνητο και έβγαινε έτσι και σε χωριά και σε ταβέρνες και ξέρω εγώ. Πρόσεξε, λέει, εσύ πήγα. Άμα σας πω, κύριε Μάνο, μέχρι σήμερα έχω στο σπίτι μου 44 χρόνια, 45, ακόμα δεν με έχει φύγει εκείνος ο φόβος. Τι ήταν αυτό εδώ, δεν ήταν ένα θαύμα?
1: Τι να σου
0: δηλαδή,
1: πω.
0: Θαύμα με την έννοια, όχι υγεία.
1: Ανεξήγητο, ναι.
0: Ανεξήγητο.
1: Ναι.
0: Να μην υπάρχει ρογμή, καινούργιο σπίτι λέμε, ναι. Πρώτο χρόνο που πήγα. Δηλαδή, ακόμα σας λέω ότι όταν το θυμηθώ και περίμενα πάντα επειδή είναι και ο παπάς ότι προσέχει μας, τι κακό. Μόνο από το Θεό περίμενα και έλεγα Θεόλη μου παρακαλούσα. Μέρα νύχτα, μέση πήγα να κακό. Και έλεγα, ακούω αυτά τα θαύματα, κύριε Μάνο μου, και λέω, είμαι τόσο της εκκλησίας και τόσο. Μια συμπόνια είπα γιατί την κυρία με τη φωτογραφία. Τι ήταν αυτό, κύριε Μάνο?
1: Ναι, ναι, τρομερή
0: τι
1: ιστορία.
0: Τι ήταν αυτό, τρομερή ιστορία. Τι να πω. Αυτά, κύριε Μάνο, μη σας κουράζω άλλο.
1: Θεά μου, δεν κουράζομαι εγώ.
0: Ναι, όχι, ξέρω, ναι. Αυτό δεν είναι. Ένα σαν θαύμα, δεν είναι.
1: Ναι, ανεξήγητο.
0: Ανεξήγητο όμως, ανεξήγητο, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτά, κύριε Μάνο.
1: Σου εύχομαι το καλύτερο και πάντα υγεία.
0: Ευχαριστώ πάντα, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε για την ώρα. Αλλά σας λέω ότι δεν μου φεύγει από το μυαλό αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα, κύριε
1: Μάνο. Καλή σου μέρα, για χαρά.
0: Καλή συνέχεια, έγινε, γεια σας. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880, κύριε Κώστα από την Ήω. Καλώς τον. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
1: Και εγώ καλώς καλή.
0: Γιατί Λούτσικα?
1: Γιατί ξέρω. Δεν έχω ψυχολογία καλή, αλλά τέλος πάντων, να σταθήσουμε αυτό.
0: Καλά.
1: Τι ήθελα να πω τώρα. Εγώ μου έχει συμβεί κάνα δύο φορές κάτι πράγματα έτσι, περί θαύματος. Εντάξει, δεν μπορώ να τα πω ότι είναι και φανταχτερά θαύματα, αλλά θα το πω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Αλλά θα κάνω ένα πρόλογο.
0: Να κάνεις.
1: Θα ξεκινήσω από όταν γεννήθηκα.
0: Ναι.
1: Που μου τα εξιστόρισε η μάνα μου. Μέχρι. Όταν γεννήθηκα εγώ, Μανώλη, γεννήθηκα 4,5 κιλά.
0: Μπόλικο.
1: Τι μπόλικο, ότι μου για φαντάρος ήμουν. Ναι. Λοιπόν.
0: Αν μου επιτρέψεις να σου πω ότι εγώ γεννήθηκα 7 κιλά 200 γραμμάρια.
1: Όχι το.
0: Δηλαδή ο διπλός από σένα.
1: Ωπα ρε, κάτσε καλά.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Τι,
0: έχω χαρτί.
1: Εσύ είσαι ένα ερπιστριοφόρο.
0: Ναι.
1: Κάμω. Μάλιστα, εντάξει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και λίγο πιο πίσω πριν να γεννηθώ. Η μάνα μου έκανε 5 παιδιά, εγώ είμαι ο έκτος.
0: Ναι.
1: Το 66 γεννηθείς. Όλα τα παιδιά τα γέννησε στο σπίτι με τη μαμή.
0: Ναι.
1: Εγώ που ήμουν ο έκτος, με είχε 2 μέρες, δεν μπορούσα να γεννήσει με τη μαμή και φοβηθήκανε και οι χωριανοί και η μαμή και λέει να φέρετε γιατρό. Ο πατέρας μου είχε ένα καλό, πολύ καλό άλογο τότε, από την καρδίτσα, πολύ μου πλαστήρα, και πήγε σε ένα χωριό που ήταν 7-8 χιλιόμετρα πιο κάτω, Φεβρουάριο γεννήθηκα, μέσα στα χιόνια με το άλογο, ήταν ένας αγροτικός γιατρός εκεί. Τον έβαλε στο άλογο, δικάβαλε το άλογο και το γύρισε πίσω. Δηλαδή πήγαινε έλα 15-16 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πατέρας μου άφησε το άλογο στην αυλή, δεν το έδωσε. Πήγε το άλογο, είχε αφρίσει από την κούρσα που έκανε. Πήγε, πήγε νερό, έσκασε. Πάει το άλογο. Σε 10 λεπτά μέχρι να μπει ο πατέρας μου άκουσε, χλιμίτρισε το άλογο, πάπαλα το άλογο, ψώφισε. Ο γιατρός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, με πήγανε στην Καρδίτσα. Μακριά τότε, δεν υπήρχαν συγκοινωνίες, γιατί...
0: Πώς σε πήγανε στην Καρδίτσα, με τι τρόπο?
1: Ήμουν και τυχερός. Εκεί είχε λεωφορείο μια φορά την ημέρα. Τη βδομάδα και λέω, την ημέρα. Άμα είχε μια φορά την ημέρα ήταν καλό. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη. Τέλος πάντων και την άλλη μέρα ήταν το λεωφορείο, με πήγανε με το λεωφορείο στην Καρδίτσα. Νοσοκομείο γεννήθηκα, πάει αυτό. Όλα καλά. Θα τα πω περιληπτικά έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά από 3 μήνες παθαίνω βροχοπνευμονία. Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα που θα σου πω τώρα. Παθαίνω βροχοπνευμονία και με τράβαγε η μάνα μου τους γιατρούς, κατέβαινε στην Καρδίτσα. Δεν μου βρίσκανε τίποτα. Από 4,5 κιλά έγινα ούτε 2. Πάει. Πάει και αυτό. Με είχαν για πεθαμό όλοι. Στον τελευταίο γιατρό που πήγε, λέει πόσα παιδιά έχει, λέει έχω 5. Λέει εντάξει, λέει πάρτε αυτό να πεθάνει στα χέρια σου, δεν γίνεται καλά. Η μάνα μου γυρνώντας από την Καρδίτσα για το χωριό, μέσα στο λεωφορείο, και το μεταξύ κάθε φορά που κατέβαινε στην Καρδίτσα για γιατρός, καθόταν μια εβδομάδα και μέχρι να έρθει το άλλο λεωφορείο, ταλαιπωρία. Λοιπόν, μέσα στο λεωφορείο βρήκε μια γυναικούλα. Εκεί εγώ έκλαιγα, δεν σταμάταγα από το κλάμα. Λέει η γυναίκα, τι έχει το παιδί, λέει έτσι και έτσι τραβιέμαι, λέει 2 μήνες τώρα, λέει και δεν βρίσκουν τι έχει. Εγώ είπα να το πάρω σπίτι να πεθάνει στα χέρια μου. Λέει υπάρχει ένας ιδιωτικός παιδίατρος, λέει στην Καρδίτσα, εγώ το συγχωρνάω και η μάνα μου το συγχωρνούν. Όποτας. Είναι μου λέει, της λέει είναι πολύ καλός. Η μάνα μου τι έκανε τώρα. Στη μισή διαδρομή από Καρδίτσα, Λίμνη πλαστήρα πάνω,
0: ναι.
1: Κατέβηκε από το λεωφορείο. Και δεν έχει άλλο να γυρίσει η Καρδίτσα. Γύρισε ναι. Με τα πόδια. Κάποια χιλιόμετρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πήγε στο ιατρείο. Το ιατρείο είχε κλείσει. Έκατσε έξω από το ιατρείο. Ξημέρωσε. Μόλις μ' άκουσε ο γιατρός το πρωί που άνοιξε το ιατρείο. Αυτός έμπαινε μέσα στο ιατρείο. Λοιπόν... Έκλαιγα εγώ πολύ, ξέρω εγώ, βγήκε και άνοιξε την πόρτα. Είχε και άλλο κόσμο εκεί και έδωσε προτεραιότητα στη μάνα μου, λέει, έλα κυρία μου μέσα, λέει. Τι έχει το παιδί, λέει, τόσο καιρό, λέει, τραβή, με δημιουργήσουν. Εξέτασε αυτός τα μακρυλογόγελα. Με εξέτασε, με διέκνωσε βροχοπνευμονία. Και μου κάνει δύο ενδοφλέβιες ενέσεις αυτός στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, εγώ μόλις μου έκανε την πρώτη ένωση, λέει, η μάνα μου, σταμάτησα να κλαίω, ηρέμησα. Λοιπόν, λέει, κοίταξε να δεις, θα κάτσω εδώ και σήμερα, λέει, μέχρι να έρθει το άλλο λεωφορείο, και αυτή τη βδομάδα και θα πας, θα σου γράψω νέες να τις κάνεις στο χωριό πάνω. Δεν έχετε κανένα πρακτικό, είχαμε. Με κράτησε μια βδομάδα εκεί. Και με έκανε καλά ο άνθρωπος. Έδωσε και λεφτά στη μάνα μου. Φτωχό οικογένεια ήμασταν. Ήταν ακριβές οι ενέσεις. Δίνει και τις ενέσεις και τις έδωσε και χαρτζηλίκη για να τις κάνουμε. Με κράτησε μια βδομάδα εκεί. Ωραίο αυτό. Ένα μικρό θαύμα το θεωρώ εγώ αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα στο άλλο. Στα 17 μου, επειδή έκανα μοτοκρός και τέτοια από μικρός, έπαθα ένα τύχημα, έσπασα το πόδι μου, έκανα χειρουργείο στο ΚΑΤ.
0: Mm-hmm.
1: Στο ΚΑΤ, αυτό είναι πιο καλό, ας πούμε, από το προηγούμενο που είπα. Το άλλο ήταν λίγο κάπως.
0: Πες.
1: Στο χειρουργείο, ήταν 3,5 ώρες στο χειρουργείο, 4 ώρες. Θα σπάσω ένα στράγαλο. Κόπηκαν αχύλι οι τένοντες και τέτοια ζημιά. Αφού με χειρουργήσανε, με αφήσανε εκεί στο χειρουργείο για να δεν ξέρω τι να κάνουν. Εγώ ήμουν ναρκωμένος ακόμα και είδα, έβλεπα όπως ήμουν ναρκωμένος, ανέβαινα μία σκάλα Μανώλη, να λαμποκοπάει η σκάλα μιλάμε. Τι μάρμαρα, τι πεντέλης και τι, ξέρω εγώ, κάτι μάρμαρα πορφυρένια, τι να πω. Και πάνω μια λάμψη και ανέβαινα τα σκαλοπάτια και φτάνω στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι και εμφανίζεται ο Χριστός με την εικόνα που τον ξέρουμε εμείς, το πρόσωπο.
0: Mm.
1: Με μανδύα λευκό και κόκκινο και γαλάζιο και μου κάνει έτσι με το χέρι, απλώνει το χέρι μπροστά και μου λέει τι θες εσύ εδώ. Γύρνα πίσω μου λέει. Εγώ ήθελα να μπω. Δάσε με να μπω να δω. Και μου κάνει έτσι, με ακουμπάει στο σύθος και με σπρώχνει, μου λέει, εσύ την μπαίνεις εδώ, γύρνα πίσω. Λοιπόν, και ξαφνικά εκεί που ήμουν στο, σαν να ξύπνησα και αισθάνθηκα ότι ένα πάγωμα στο σύθος. Άνοιξα τα μάτια μου, φύγει η νάρκωση και κοιτάω στο σύθος μου, όλο αίματα.
0: Ναι.
1: Είχε φύγει, γιατί μου είχαν και αίμα, είχαν ναι. Φύγει τα σωληνάκια από το νερό και από το αίμα. Είχα κουνηθεί, δεν ξέρω, και τρέχανε, μ' είχαν κάνει ζουμί και ορός και αίμα.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα να φωνάξω το νοσοκόμα, αλλά δεν είχα δύναμη και έπιασα ένα καρότσι εκεί που είχε και το πέταξα κάτω. Αδυναμία είχα, αλλά έκανα κάτι για να προσελκύσω την προσοχή των ναι, γιατρών.
0: Σωστό.
1: Και τρέξανε εκεί οι νοσοκόμες και λέει μια, πω Παναγία μου, το παιδί. Τέλος πάντων, με μαζέψανε και εκεί. Τι γλίτωσα και από εκεί. Και το άλλο τώρα. Άντε. Στο στρατό, υπηρέτησα Αρμένιο πάνω που είπε η προηγούμενη κυρία που ήταν από εκεί, στο Τριεθνές. Και ήμουν σε φυλάκιο στο Ρουμένιο, στο F30. Λοιπόν, είμαστε 4-5 άτομα εκεί πέρα. Αυτό είναι και λίγο πιο σοβαρό πάλι. Τα πάμε τη σειρά. Και κάθε βράδυ βγαίναμε. Καθόταν ένα σκοπός μέσα. Το φυλάκιο, οι άλλοι 2-3 πηγαίνανε στο Αρμένιο που ήταν 4 χιλιόμετρα μακριά με τα πόδια να διασκεδάσουν. Ένα βράδυ λέω: άντε φυγαίνετε, θα κάτσω εγώ μέσα. Χειμώνας.
0: Ναι.
1: Δεν έρχομαι εγώ, θα κάτσω εγώ να φυλάω. Και έκατσα μέσα στο φυλάκιο. Εντάξει, δεν πολύ φυλάγανε, δεν βγαίναμε και έξω στη Σκοπιά. Μέσα καθόμουν. Κάποια στιγμή νύσταξα και πέφτω για ύπνο. Αυτοί δεν είχαν γυρίσει ακόμα. Και βλέπω στον ύπνο ότι ήμουν σκοπός έξω από το φυλάκιο. Και όπως ήμουν σκοπός, λέει, έρχεται ένα τζιπάκι, κατεβαίνει ένας με μουσάτος. Όταν λέμε για μουσάτος, αγριάνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Από την πόρτα του συνοδηγού κατεβαίνει και έρχεται προς τα μένα. Εγώ του κάνω αλτισί και μου έπεσε το όπλο από τα χέρια, δεν μπορούσα να το πιάσω. Είχα παραλύσει. Από την πόρτα του οδηγού κατεβαίνει ένας με λευκό ρούχο, έτσι γαλήνιο πρόσωπο και μου κάνει, μη φοβάσαι μου λέει, άστον αυτόν σε μένα. Εσύ πάρε το όπλο σου μου λέει και εντάξει, άστον αυτόν σε μένα. Εν τω μεταξύ, αφού έγινε αυτό, στην πραγματικότητα γυρίσαν τα παιδιά από την έξοδο και βαράνε μια κλωτσιά στην πόρτα και τη μάγκωνε η πόρτα να μπουν μες στο θάλαμο και κάνει ένα μπαμ και με τον μπαμ ξύπνησα εγώ και ανοίγω τα μάτια μου και τους κοίταγα από ψηλά, Μάνολη.
0: Ναι.
1: Ενώ ήμουν χαμηλά στο κρεβάτι, στο μονό κάτω, είχα σκύψει από το κρεβάτι μου, τα λέγανε οι άλλοι. Και τους μίλαγα και κοίταγα κάτω στο πάτωμα. Και ξαφνικά σιγά σιγά ισορρόπησα και ήρθα στα ίσια μου, σαν να τους έβλεπα από πάνω τόσο πολύ.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και το είπα, ρε παιδιά, λέω τι έπαθα, ρε, έτσι, τους εξήγησα. Ήταν ένας από την Καβάλα, ρε, μου λέει, κάτι παράξενο είναι αυτό, μου λέει, πάω να φέρω το καντήλι. Α, δεν είχαμε ρεύμα στο φυλάκιο, είχαμε καντήλια.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και πάει να φέρνει ένα καντήλι, ανάβει εκεί, μου λέει, κάνε το σταυρό, κάνε έτσι, κάνε αλλιώς. Τέλος πάντων έκανα αυτά. Ρεμίσαμε, πέσαμε να ξαπλώσουμε, το που κλείνω τα μάτια, μου βγαίνει μια μορφή, τραγωφόρα, με κάτι παράξενα μάτια, μου λέει, μου τη γλίτωσες, μου λέει, σε έσωσε ο άλλος, μου λέει, την άλλη φορά δεν μου γλίτωσες. Άκου τώρα. Στο ξύπνημα αυτό τώρα, έτσι, όχι το όνειρο που είδαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν πρόλαβα να κλείσω τα μάτια μου, το βέβαια και σε τα μάτια ξύπνες, πάει και αυτό και το πιο καλό, πριν δύο πριν τρία χρόνια, εδώ, που είμαι εδώ στην Ιω, πλέον, είχε πιάσει ένα πόνο στο στομάχι. Επειδή τα τσούζω εγώ, πίνω τα τσούπουρά μου, τα κρασιά μου και αυτά, λοιπόν, με πόναγε πάνω από μήνα. Τι μήνα, μη σου πω, 2-3 μήνες. Έπινα νερό και μόλις έπινα το νερό, με κάρφωνα από μπροστά στο στομάχι και με χτύπαγε πίσω στην πλάτη. Έλεγα να πάω στον γιατρό, να πάω στον γιατρό, να πάω στον γιατρό. Και τα άφηνα όμως. Λέω, μπας και περάσει, πας. Δεν πέρναγε όμως, δυνάμωνα. Έχουν περάσει 2 μήνες, κοντά 3. Και ένα βράδυ, ξάπλωσα, με πήρε ύπνος. Να πω και μια αυτή λεπτομέρεια ότι εγώ παρακολουθά έτσι. Εντάξει, δεν το παίζω και ο τέλειος χριστιανός, αλλά είμαι θρήσκος, εντάξει. Κάποια πιστεύω, κάποια μου φαίνονται υπερβολικά, αλλά είμαι εκεί.
0: Σύμφωνοι, συνέχισε την ιστορία, μην χαθούμε τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, ξαπλώνω και μες στον ύπνο μου να ένας μια μορφή πάνω από το κεφάλι μου. Ξαπλωμένος εγώ, αλλά ξαπλωμένος σε χειρουργικό κρεβάτι στον ύπνο. Έρχεται ένας από πάνω μου, δεν μπορούσα να τον δω στο πρόσωπο, αλλά παρουσία του την είδα. Όχι με άσπρα ρούχα, με σκούρα ρούχα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου λέει, έλα δωρό μου, έτσι όπως το λέω, σε ομιλία, λαϊκή. Έλα δωρό μου λέει, σηκώσει την πλούζα σου. Και σηκώνω εγώ την πλούσια, μου βάζει το χέρι στην κοιλιά και στο στομάχι και χώνει το χέρι του μέσα στην κοιλιά. Άκου πώς τα λέω τώρα. Αυτό είναι το πιο, ξέρεις, τρανταχτό που έδειξα. Χωρίς το μύχη τέτοια, κάνει το χέρι του έτσι και βουλιάζει και μπαίνει όλη η παλάμη του μέσα στην κοιλιά μου. Και κοίταγα εγώ και είδα ότι είχαν τρύπα η κοιλιά μου και είχε βάλει την παλάμη μέσα. Και τραβάει από μέσα ένα πράγμα. Πώς είναι το σηκωτάκι από το κοτόπουλο, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το τραβάει, ομό όμως, με αίματα και με τέτοια. Το τραβάει, μου λέει, το βλέπεις, λέει, τι είχες. Αυτό είναι, μου λέει. Εντάξει, σου, μου λέει, δεν έχεις τίποτα. Αλλά ταράχτηκα και πετάχτηκα, ξύπνησα, σαν επιάλτης ήταν.
0: Ναι.
1: Μανώλη, εγώ δεν είμαι ούτε περιβολικός, εγώ τα λέω πως είμαι. Δεν με ξαναπώνωσε. Την άλλη μέρα.
0: Σε πιστεύω.
1: Δεν με ξαναπώνεσε ποτέ το σημείο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ένα πράγμα δηλαδή, λέω, την άλλη μέρα λέω, εντάξει, θα με πιάσει πάλι, δεν έδωσε σημασία. Μετά πέρασε η όλη μέρα, το βράδυ, την άλλη μέρα, τίποτα. Λέω, κοίτα να δεις τι έγινε τώρα. Λοιπόν, έτσι όσον αφορά για μένα τα θέματα, εγώ πιστεύω πάντως αυτά, ότι είναι γεγονότα που τα θεωρούμε συμπτώσεις, τα θεωρούμε κάπως... Αλλιώς, αλλά
0: ανεξήγητα
1: είναι...
0: βασικά.
1: Ναι, μεταφυσικά, παραφυσικά, ξέρω εγώ πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Μεταφυσικά, ναι.
1: Ναι, αλλά όντως ότι ισχύουν, ισχύουν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα άλλο που θα σου πω, επειδή σου είπα ότι τα τσούζω, έρισε τα Χριστούγεννα, καθόμουν εδώ στο σπιτάκι μου, απέναντι ακριβώς στα 20 μέτρα, δεν είναι. Είναι η είσοδος της εκκλησίας, της Παναγίας της Κουντουτιανής, λέγεται εδώ στην Ιω. Λοιπόν, είναι παραμονή Χριστούγεννων, σήμερα είναι Χριστούγεννα. Και επειδή είμαι και μόνο του τώρα, είχα ανοιχθεί την πόρτα και ξενύχτησα. Και το πρωί ήρθε ο παπάς για τη λειτουργία, κατά τις 4 η ώρα το πρωί. Και μένα με βρήκε εδώ και τάτσουζα. Είχα ένα μπουκάλι κρασί, είχα και το ραδιάκι, αλλά μόλις ήρθε ο παπάς με τον ψάλτη. Και είπαμε την καλημέρα μας, τα χρόνια πολλά μας. Και ντράπηκα, λέω, κοίτα ρε. Οι άνθρωποι ήρθαν να λειτουργήσουν, εγώ κάθομαι πίνω κρασί. Και το παρατάω το κρασί, πέταξα το ποτήρι στον ερχήτη και βγήκα έξω, μόλις ξεκίνησε η λειτουργία και έκατσα έξω από την πόρτα, σου λέω, είναι ούτε 20 μέτρα δεν είναι. Mm-hmm. Και άκουγα την λειτουργία και καθόμουν και έκανα μια σκέψη. Γι' αυτό λέω, κοίτα ρε, ο ηλίθιος τι κάνω εδώ, λειτουργάνε, εγώ κάθομαι πίνω κρασί και έχω το ράδιο. Μπήκα μέσα, έδωσα τα ράδια και αυτά όλα. Λοιπόν, την άλλη μέρα... Είχα δω, να σου πω την αλήθεια, είχα γύρω στα 10 κιλά κρασί μέσα στο σπίτι, σε ασκούς.
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα έκανα να πιω 4 μήνες, Μανώλη. Ούτε μου ήρθε να πιω, ούτε τίποτα. Και λέω, κοίτα ρε, τι έγινε τώρα. Έλεγα να βάλω ένα κρασί. Μόλις το έβαζα, έλεγα με το μυαλό μου, τι κάνεις, κύριε, άι παράδατο, άι παράδατο. Και το είχα σταματήσει 4 μήνες, καθόλου τίποτα. Και τα λέω, κοίτα πως έγινε από το πουθενά, ούτε να έχω βάλει σκέψη εγώ ότι να σταματήσω να πίνω και από μόνο το έγινε αυτό το πράγμα την ημέρα του Χριστουγέννου. Λοιπόν, έτσι αυτά. Και άλλο ένα θέμα που σου είπα που δεν πνίγηκα που σου είχα πει τις προάλλες.
0: Την είπες την ιστορία αυτή, ναι.
1: Ναι, και εκεί θαύμα ήταν που δεν πνίγηκα.
0: Θα σε αφήσω τώρα γιατί
1: ναι,
0: στρογγυλεύει η ώρα, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, πολλά είπαμε. Εντάξει, εγώ δεν έχω χαρά. Να πω κάτι άλλο.
0: Ευχαριστώ άντε, πολύ, Κώστα μου. Σε περιμένω πάλι.
1: Ναι, καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης. Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 880. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Η επόμενη ώρα θα ξεκινήσει με ένα τραγούδι και αμέσως μετά σας περιμένουμε στο 211 10 80 880.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Ρε θα μας ακούσει η γειτονιά.
4: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
5: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει αν. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε τρελή.